είναι το φαινόμενο των υπαρκτών και όχι το νοούμενο, το όντως υπάρχον. Μάλιστα, στις Οικουμενικές Συνόδους τα δόγματα τα ονομάζουμε όρους και η λέξη παραπέμπει στο όριο που σημαίνει σύνορο. Μας δηλώνουν δηλαδή ποια είναι τα σύνορα ανάμεσα στη χώρα των ζώντων και στη χώρα του θανάτου, ανάμεσα στον τόπο της ζωής και στον τόπο του θανάτου. Τα δόγματα και οι όροι δεν είναι η όλη αλήθεια. Η αλήθεια είναι γεγονός υπαρκτικής φύσεως. Και όπως είχαμε πει σε προηγούμενη εκπομπή, η αλήθεια για την παράδοσή μας έχει πρόσωπο και έχει υπόσταση. Είναι το πρόσωπο του Υιού και Λόγου του Θεού. Η μόνη δυνατότητα να γνωρίσουμε αυτή την αλήθεια είναι να έρθουμε σε σχέση μαζί της. Ωστόσο, έχουμε ανάγκη από τους όρους, τα όρια όπως είπα. Έχουμε ανάγκη από τα δόγματα, δηλαδή την επίγνωση των φαινομένων, για να προσανατολίζουμε με μια σχετική ασφάλεια την οδηπορία μας μέσα στη ζωή μας. Όλα τα δόγματα οι πατέρες τα διατύπωσαν σε σχέση με τη σωτηρία του ανθρώπου. Στην Εκκλησία μας δηλαδή, στην παράδοσή μας, δεν υπήρξε καταστατική διατύπωση δογμάτων. Δεν ξεκινούσαν δηλαδή οι πατέρες Εκκλησίας εν ψυχρό να πούν «Ελάτε να αποφασίσουμε ποια είναι τα άρθρα της πίστης μας». Η διατύπωση των δογμάτων γινόταν πάντοτε εξαιτίας κάποιας εξωτερικής πρόκλησης. Μόνο δηλαδή όταν υπήρχε προσβολή του μυστηρίου της σωτηρίας, τότε αναγκάζονταν οι πατέρες να διατυπώσουν το δόγμα ή τους όρους της πίστεως. Και το έκαναν για να διαφυλάξουν ακριβώς το όριο, το σύνορο, ανάμεσα στον τόπο της ζωής και στον τόπο του θανάτου. Γι' αυτό και ποτέ τα δόγματα δεν κλείνουν. Εσαΐ έως εσχάτων, κάθε φορά που προσβάλλεται το γεγονός της σωτηρίας, η Εκκλησία, ως ευχαριστιακό σώμα, μπορεί να διατυπώνει δόγματα, μπορεί δηλαδή να διατυπώνει την εμπειρία της, αυτό που ζει. Και ενδεχομένως μπορεί να διατυπώνει αυτή την εμπειρία με διαφορετική ορολογία σε κάθε εποχή, ανάλογα με τη σημαντική που έχουν οι λέξεις και οι έννοιες.

Θα έχετε ίσως ακούσει τη διατύπωση ότι η δημιουργία είναι έργον του Πατρός που συντελείται δια του Υιού και τελειούται δια του Αγίου Πνεύματος. Ο Πατήρ δι Υιού εν Αγίω Πνεύματι ποιεί τα πάντα. Τι είναι όμως αυτή η δημιουργία που ο Πατήρ θέλει και ενεργεί? Κατ' ουσίαν είναι ένα δώρο στον Υιό του. Ο Πατήρ θέλει να χαρίσει στον Υιό του μία κτήση και δημιουργεί τον κόσμο χάριν του Υιού του. Παρένθεση, ας έχουμε βέβαια υπόψη μας ότι χρησιμοποιώ εικόνες, μιας και μιλάμε για πραγματικότητες που δεν μπορούμε να τις πλησιάσουμε διαφορετικά. Κλείνει η παρένθεση. Ο Υιός λοιπόν του Πατρός θα φανερωθεί ως ο έχων την κτήσιν όλην, αυτός που έχει τη δημιουργία στα χέρια του, ο ενωμένος με την κτήση. Η ένωση όμως του λόγου με την κτήση δεν είναι αυτόματη, πραγματώνεται δια της ενώσεως του λόγου με τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι ασφαλώς αυτό που ονομάζουμε η κορονίδα της δημιουργίας, το επιστέγασμά της, γιατί δι' αυτού θα ενθεωθεί όλη η κτήση. Μόνον ο άνθρωπος μέσα στη δημιουργία δημιουργείται με τη δυνατότητα να ενωθεί με τον Υιό, να ενωθεί με τον Λόγο. Επομένως, η βούληση του Πατρός είναι η χάρη στο πρόσωπο του Υιού, η προσφορά στον Υιό μιας κτήσεως ολόκληρης. Η κτήση αυτή δημιουργείται ασφαλώς εκ του μηδενός. Δεν είναι αιώνια η προέλευση της δημιουργίας. Θα γίνει αιώνια μόνο στην ένωσή της με το Λόγο, με τον Υιό, με την υπόσταση του δευτέρου προσώπου της Τριάδος. Εάν αυτή η ένωση δεν επιτευχθεί, η δημιουργία, αφού ξεκινάει από το μηδέν, εμπεριέχει τη φορά επιστροφής στο μηδέν. Δεν έχει μέσα της ζωή. Δεν έχει μέσα της δύναμη ζωής. Η μόνη δύναμη ζωής που μπορεί να έχει το κτιστόν είναι η ένωσή του με το άκτιστον. Αυτό γίνεται και ζωή του κτιστού. Ο άνθρωπος καλείται λοιπόν να οδηγήσει όλη την κτήση στην εγχρίστωσή της, ουσιαστικά στην ενθέωσή της. Καλείται να την κάνει σάρκα του Υιού ή να επιτρέψει, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την έκφραση, στον Υιό να σαρκωθεί μέσα στην κτήση. Ο άνθρωπος αποτυγχάνει σε αυτήν την αποστολή. Αποτυγχάνει γιατί επιλέγει να γίνει ο ίδιος πηγή της ζωής, επιλέγει να υπερνικήσει μόνος του αυτόν τον ενδυνάμει θάνατο που υπάρχει στην εκ του μηδενός δημιουργία του. Νομίζει ότι μπορεί να γίνει ο ίδιος Θεός, να γίνει δηλαδή ο ίδιος πηγή ζωής. Και αυτό είναι η αποτυχία του ανθρώπου. Και αυτή η αποτυχία εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι σήμερα. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος που καλείται να οδηγήσει τον εαυτό του και την κτήση στον Υιό, στην ενθέωση, αποτυγχάνει. Και αυτή η αποτυχία αποκαλύπτει μέσα στην ιστορία αυτό που στην Εκκλησία ονομάζουμε μυστήριον της Θείας Οικονομίας. Τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο οικονομεί ο Θεός τα πράγματα ώστε να σωθεί ο κόσμος. Το μυστήριο της Θείας Οικονομίας αποκαλύπτεται στην ιστορία επειδή απέτυχε ο άνθρωπος να οδηγήσει την κτήση στον Υιό και Λόγο του Θεού. Και ονομάζουμε μυστήριο της οικονομίας την αντίστροφη κίνηση. Την κίνηση που γίνεται από τον Θεό προς τον κόσμο για να έρθει πλέον ο Υιός και Λόγος του Θεού να ενωθεί με την κτήση. Για να το κάνει αυτό ο Υιός και Λόγος του Θεού πρέπει να γίνει άνθρωπος. Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα ενθέωσης της κτήσης. Πρέπει να λάβει την ύλη της κτήσεως. Και το μόνο όν δια του οποίου μπορεί να λάβει την ύλη της κτήσεως και της αόρατης και της ορατής και της πνευματικής και της υλικής είναι ο άνθρωπος, γιατί είναι το όν το οποίο μετέχει και της αοράτου και της ορατής κτήσεως και της πνευματικής και της υλικής φύσεως. Αυτή λοιπόν η κίνηση της κενώσεως του Υιού προς τον κόσμο ονομάζεται μυστήριον της Θείας Οικονομίας. Μόνο και μόνο για την καλύτερη διασάφιση του θέματος που συζητάμε
θα μπορούσαμε ίσως να θέσουμε δύο υποθετικά ερωτήματα. Τι θα γινόταν αν ο άνθρωπος δεν αποτύγχανε? Θα ενανθρωπούσε τότε ο Υιός? Οι πατέρες απαντούν ναι, συμπληρώνοντας ότι τότε δεν θα μιλούσαμε για ενανθρώπιση του λόγου, αλλά για ενθέωση του ανθρώπου.

θα γινόταν ούτως ή άλλως, αλλά θα γινόταν με άλλο τρόπο. Το δεύτερο υποθετικό ερώτημα που θα μπορούσαμε να θέσουμε είναι γιατί ο Θεός, που δημιουργεί εκ του μηδενός τον κόσμο, δεν εισάγει μέσα στην κτήση δυνάμεις αποτρεπτικές της αποτυχίας. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό υπάρχει στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, αλλά και στην πατερική θεολογία. Η ενθέωση είναι συνδεδεμένη με την ελεύθερη κίνηση, με την ελευθερία. Η ύπαρξη της αγάπης, ο τρόπος δηλαδή υπάρξεως των όντων ως αγάπη, δεν επιτρέπει τη μηχανιστική τελειοποίηση της δημιουργίας. Επειδή υπάρχει αυτή η αγάπη και επειδή η αγάπη, το τονίζω πάλι, είναι τρόπος υπάρξεως και δεν είναι μια ηθική δύναμη, γι' αυτό υπάρχει και η ελευθερία. Αυτό που δημιουργείται από το Θεό καλείται να θέλει να ενωθεί μαζί του. Εμφυτεύεται μέσα στον άνθρωπο η δυνατότητα να πει όχι ή να πει ναι στη σχέση του με τον Θεό. Και ο άνθρωπος, μέσα από τη σύγχυση της φύσεώς του, λέει όχι σε αυτή την ένωση. Αλλά, επαναλαμβάνω, τα ερωτήματα αυτά είναι υποθετικά και κανονικά δεν μπορούν να τεθούν παρά μόνο ως ερωτήματα εργασίας που μας βοηθούν στην καλύτερη διασάφιση των όσων λέμε.

Ας πάρουμε μια άλλη αφετηρία με βάση την εικόνα που μας δίνει η Αγία Γραφή. Σύμφωνα με αυτή την εικονολογική διήγηση, όταν ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο, του εμφυτεύει ορισμένες ιδιαίτερες δυνάμεις που δεν τις έχει κανένα άλλο κτιστό «ον». Η κυριότερη από αυτές είναι βέβαια η δύναμη του αυτεξουσίου, το να μπορεί να πει ναι ή όχι. Ωστόσο, ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο με βάση ένα πρότυπο και το πρότυπο αυτό βρίσκεται στο μέλλον. Δεν μπορούμε βέβαια να μιλήσουμε για μέλλον στη βούληση του Θεού, αλλά βλέποντας τα πράγματα από τη μεριά του ανθρώπου, μπορούμε να πούμε ότι το πρότυπο με βάση το οποίο δημιουργήθηκε ο άνθρωπος βρίσκεται στο μέλλον. Κατ' ουσίαν, ο άνθρωπος δημιουργείται για να χαριστεί στον Υιό του Θεού. Ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο για να τον χαρίσει στον Υιό του. Με άλλα λόγια δηλαδή, ο άνθρωπος δημιουργείται για να υπάρξει ως Χριστάνθρωπος, ως εγχριστωμένος άνθρωπος. Άρα ο άνθρωπος θα ενωνόταν ούτως ή άλλως με το Λόγο του Θεού, με τον Υιό του. Αν ο άνθρωπος δεν αποτύγχανε στην αποστολή του, θα ενωνόταν με τον Υιό και Λόγο του Θεού, ενθεώνοντας και όλη την κτήση, όλη τη δημιουργία. Απέτυχε όμως ο άνθρωπος αυτό και γίνεται τώρα η αντίστροφη κίνηση. Ο Θεός έγινε άνθρωπος για να κάνει τον άνθρωπο Θεό. Αντί ο άνθρωπος μέσα στην πορεία της πνευματικής του ανάπτυξης να ομοιωθεί με το πρότυπό του, με τον Λόγο του Θεού, τώρα είναι ο Λόγος που σαρκώνεται, που γίνεται άνθρωπος για να πραγματοθεί αυτό που ήταν εξ αρχής το ζητούμενο, το να γίνει ο άνθρωπος Θεός και δι' αυτού να θεωθεί όλη η κτήση. Γι' αυτό λένε οι πατέρες, ούτως ή άλλως η σάρκωση θα γινόταν, ότι εν ανθρώπης θα γινόταν. Έγινε με αυτό τον τρόπο και σε μια συγκεκριμένη ιστορική στιγμή, εκ Μαρίας της Παρθένου, επί Ποντίου Πιλάτου, επειδή ο άνθρωπος

είχε αποτύχει. Οι πατέρες μιλάνε συνήθως για όλα αυτά με μια εικονολογική γλώσσα, όπως ήδη έχω αναφέρει, ακόμα και την ιερή ιστορία συχνά την περιγράφουν με μια τέτοια εικονολογική γλώσσα. Με μια τέτοια εικόνα περιγράφεται η δημιουργία του κόσμου σε εβδομαδιαίο χρόνο. Μιλάμε για 6 ημέρες, μέσα στις οποίες συντελείται η δημιουργία του κτιστού με τελευταίο δημιούργημα τον άνθρωπο. Και ως 7η ημέρα, που στη βιβλική γλώσσα ονομάζεται ημέρα καταπαύσεως, αντιλαμβάνονται τον χρόνο του μυστηρίου της οικονομίας για τον οποίο μιλάμε τώρα. Για μας τους ανθρώπους που μετράμε χρονικά την ιστορία, αυτό το διάστημα της 7ης ημέρας έχει παρελθόν, παρόν και μέλλον. Το παρελθόν το βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη ως σκιά. Η Παλαιά Διαθήκη προτυπώνει το γεγονός της σωτηρίας. Ακολουθεί η Καινή Διαθήκη, στην οποία συντελείται η σωτηρία. Και έπεται η Εκκλησία, στην οποία τελειούται η σωτηρία. Και αυτή η 7η ημέρα κάποτε θα τελειώσει και θα έρθει μια άλλη ημέρα, αυτήν που οι πατέρες ονομάζουν 8η ημέρα. Όταν θα εξετάσουμε μερικά λειτουργικά θέματα, θα μάθουμε ότι αυτή η 8η ημέρα υπάρχει εδώ και τώρα, ότι μπορεί να φανερωθεί μέσα στη διάσταση της 7ης ημέρας. Αλλά για τους πατέρες η 8η ημέρα είναι πάντα η ανέσπερη ημέρα, αυτή που δεν θα δύσει ποτέ. Είναι η αιώνια ημέρα και ταυτίζεται με την ίδια τη Βασιλεία του Θεού. Ξανάρχομαι πάλι στην εικόνα του βιβλίου της Γενέσεως. Ασφαλώς η Γένεση μας μιλάει για τη δημιουργία του κόσμου με τους όρους μιας αρχαίας εποχής και με τις κοσμολογικές αντιλήψεις που είχε ο κόσμος της εποχής εκείνης. Αλλά ταυτόχρονα μας θέτει τις προοπτικές, τους άξονες αυτής της δημιουργίας. Το καινούριο στοιχείο λοιπόν που φέρνει στην ιστορία η Γένεσης, η Αποκάλυψη δηλαδή του Μωυσή, είναι ότι αυτός ο κόσμος έχει τέλος, έχει έναν σκοπό. Και αυτός ο σκοπός του κόσμου είναι άμεσα συνδεδεμένος με τον δημιουργό του. Ο δημιουργός έχει άμεση σχέση με το δημιούργημά του. Δεν είναι ο υπερβατικός θεός της φιλοσοφικής σκέψης. Επίσης δεν είναι η δημιουργία αποτέλεσμα ή προϊόν της έντασης ή της διαπάλης κάποιων αντίθετων αιώνιων αρχών. Ο κόσμος, για τη βιβλική αποκάλυψη, είναι μια διαρκής προσωπική σχέση με τον Θεό. Το καταλαβαίνουμε αυτό αν καταλάβουμε αυτό που είπα στην αρχή, ότι δηλαδή ο κόσμος δημιουργήθηκε για να προσφερθεί στον Υιό. Γι' αυτό είναι μια διαρκή σχέση με το Θεό. Και φανερώνεται αυτή η σχέση με το Θεό δια της σαρκώσεως του Υιού, δια της ενανθρωπίσεως του Λόγου. Δια της ενανθρωπίσεως του Λόγου κατ' ουσίαν έρονται ρήξεις που έχουν επέλθει μέσα στην ιστορία, ρήξεις που ορίζουν και το τι είναι το κτιστόν και ποιο είναι το δράμα της ιστορίας. Αυτές οι ρήξεις για τις οποίες μιλώ είναι η ρήξη μεταξύ Θήλεως και Άρενος, η ρήξη μεταξύ Παραδείσου και Οικουμένης, η ρήξη μεταξύ Γης και Ουρανού, η ρήξη μεταξύ Νοητού και Αισθητού και η ρήξη μεταξύ Κτιστού και Ακτίστου. Αυτά τα 5 ζεύγη, τα οποία αναπτύσσει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, έρονται δια της σαρκώσεως του Λόγου. Στο πρόσωπο του νέου Αδάμ καταργείται η ρήξη Θήλεως και Άρενος. Ο νέος Αδάμ εμφανίζεται μέσα στην ιστορία, στην ιστορία που ζει μέσα στη ρήξη του Θήλεως και του Άρενος, επειδή μέσα σε αυτήν οφείλει να πραγματοποιήσει το έργο του. Έτσι δεν πάβει να υπάρχει διάκριση, αλλά στο πρόσωπο του νέου Αδάμ καταργείται η διαφορά, και καταργείται με τέτοιο τρόπο
ώστε ναι μεν ο νέος Αδάμ να εμφανιστεί με τη μορφή ενός άνδρα, αλλά κατ' ουσίαν να είναι άφυλος κατά την ύπαρξή του. Και ακόμα ο Χριστός έρει τη ρήξη με το να γεννηθεί εκ Παρθένου. Δεν γεννάται εκ της συναφίας ανδρός και γυναικός, αλλά γεννάται εκ Παρθένου γυναικός, η οποία είναι βέβαια αληθής καρπός του ανθρώπινου γένους. Αληθός άνθρωπος είναι η Παναγία, κατά πάντα όμοια με τον κάθε άνθρωπο. Επίσης, ο νέος Αδάμ έρει τη ρήξη παραδείσου και οικουμένης, γιατί ανοίγει τον μικρό κήπο της Εδέμ και τον κάνει σύμπαν, ολόκληρο. Δεν υπάρχει πλέον τοπικό και καθολικό. Τα πάντα είναι ο Χριστός, είναι ο νέος Αδάμ. Έρει βέβαια ο σαρκωμένος λόγος και τη ρήξη γης και ουρανού. Έρει λοιπόν αυτή τη ρήξη μεταξύ γης και ουρανού και συνθέτει αυτό που θα ονομάσουμε ο τόπος του Ιησού Χριστού. Επίσης η ενανθρώπιση του Υιού του Θεού έρει τη ρήξη μεταξύ νοητού και αισθητού. Και θυμηθείτε αυτά που έχουμε πει προηγουμένως σε άλλη εκπομπή για το τι σημαίνει φθορά στον άνθρωπο. Φθορά σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι υποδουλωμένος στον τρόπο νοήσεως του κτιστού. Δεν μπορεί να νοήσει το άκτιστο, να έρθει σε σχέση με το άκτιστο. Αυτή η αδυναμία έρεται δια της αρκώσεως του λόγου και έτσι έρεται και η πέμπτη ρήξη κτιστού και άκτιστου.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο, στη σειρά «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη». Ονομάζουμε λοιπόν τον Χριστό νέο Αδάμ, γιατί ο ίδιος εγγενιάζει μια νέα ανθρωπολογία. Είναι ένας νέος άνθρωπος, κατά πάντα βέβαια όμοιος με τον παλαιό, χωικός και αυτός όπως ο παλαιός, αλλά εγχριστωμένος, ενθεωμένος λόγω της υποστατικής ένωσης θείας και ανθρώπινης φύσης. Και αυτός ο νέος Αδάμ αποκαθιστά το έργο του πατέρα. Θα επιμείνω λίγο σε αυτό. Θυμηθείτε ότι στην προσευχή του λίγο πριν από τη Σταύρωση, αυτήν που ονομάζουμε αρχιερατική προσευχή, απολογείται, τη λέξη εντός εισαγωγικών τη βάζω, δηλαδή αναφέρεται στον πατέρα του και λέει ότι «το έργο το οποίο μου έδωσες το τελείωσα», ότι δηλαδή δικαίωσε όλη τη δημιουργία που πήγασε από την αγάπη του πατρός. Ο Υιός αποκατέστησε το έργο του πατρός του δια της σαρκώσεως. Αλλά δεν αρκούσε μόνο αυτή η αποκατάσταση, έπρεπε να αρθεί και να καθαρθεί η ίδια η αμαρτία, η αποτυχία, το λάθος. Να αρθεί αυτή η ανταρσία που υπάρχει στην ανθρώπινη φύση, η οποία συνοδεύει κάθε άνθρωπο που γεννιέται. Για να αρθεί και να καθαρθεί αυτή η αμαρτία έρχεται ο Σταυρός. Επάνω στο Σταυρό ο Λόγος έρει την αποτυχία του ανθρώπου και καθαρίζει τον άνθρωπο από αυτή την αποτυχία. Πώς το ξέρουμε ότι την έρει και την καθαρίζει? Το ξέρουμε γιατί δεικνύεται από το γεγονός που έρχεται αμέσως μετά το Σταυρό, από την Ανάσταση. Ο Χριστός διέρχεται από τον Σταυρό και αυτό τον οδηγεί σε ένα αποτέλεσμα. Το πέρασμα δια του Σταυρού τελειώνει με τον τετελειωμένο άνθρωπο. Θυμηθείτε εκείνη τη φράση που λέει στη συνάντησή του με τους μαθητές του μετά την Ανάσταση: «Ψηλαφίσατε με και είδετε». Δηλαδή με εμπειρικό τρόπο ελάτε να κατανοήσετε, να ζήσετε ποιος είναι ο άνθρωπος. Μετά την Ανάσταση φανερώνεται πραγματικά ποιος κατ' ουσίαν είναι ο καθένας μας. Ο καθένας μας δυνάμει μέσα του. Είναι αυτός ο τετελειωμένος λόγος του πατρός. Και καλείται ο καθένας μας να αποκαλύψει αυτό που έχει σπάρει μέσα του. Υπάρχει και η ανάληψη. Με την ανάληψη ο Χριστός θα έρθει να ενθρονίσει αυτόν τον ενθεωμένο άνθρωπο στους κόλπους του πατέρα του. Και βέβαια ακολουθεί η Πεντηκοστή, η οποία εγγενιάζει την οδό της σωτηρίας του κόσμου. Ξαναλέω αυτά τα στάδια του μυστηρίου της οικονομίας στο πρόσωπο του Χριστού. Έχουμε αποκατάσταση του έργου του πατέρα με τη σάρκωση του λόγου, έχουμε άρση της αποτυχίας με τον Σταυρό, έχουμε φανέρωση του τετελειωμένου ανθρώπου, του πραγματικού ανθρώπου δια της Αναστάσεως, έχουμε ενθρόνηση αυτού του ενθεωμένου ανθρώπου δια της αναλήψεως στους κόλπους του πατέρα, και τελικώς με την Πεντηκοστή έχουμε τον εγγενιασμό της οδού για να μπορέσει ο καθένας μας να φτάσει σε αυτό που δυνάμει έχει σπαρεί μέσα του.

Θα ήθελα τώρα να επιστρέψουμε περίπου στην αρχή και να ακολουθήσουμε έναν άλλο δρόμο, περνώντας αυτή τη φορά μέσω του δογματικού χώρου. Θα σας διαβάσω τον όρο πίστεως της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου και θα τον σχολιάσουμε. Θα διαβάσω το ίδιο το κείμενο, παρόλο ότι όταν το ακούμε είναι δύσκολο να το κατανοήσουμε γιατί δεν έχουμε μπροστά μας το γραπτό κείμενο, αλλά θα μπούμε σε αυτόν τον πειρασμό, επιτρέψτε μου, να το διαβάσω και μετά θα το αναλύσουμε. «Επόμενη τίνην της Αγίης Πατράσιν, ένα και τον Αυτόν ομολογήν Υιόν, τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, συμφώνος άπαντες εκδιδάσκομεν, τέλειον τον Αυτόν εν Θεότητη και τέλειον τον Αυτόν εν Ανθρωπότητη, Θεόν αληθώς και άνθρωπον αληθώς, τον Αυτόν εκ ψυχής λογικής και σώματος, ομοούσιον το Πατρί κατά την Θεότητα και ομοούσιον ημίν τον Αυτόν κατά την Ανθρωπότητα, κατά πάντα όμοιον ημίν χωρίς αμαρτίας. Προαιώνων μεν εκ του Πατρός γεννηθέντα κατά την Θεότητα, επεσχάτων δε των ημερών τον Αυτόν δι' ημάς και δια την ημετέραν σωτηρία, εκ Μαρίας της Παρθένου της Θεοτόκου κατά την Ανθρωπότητα, ένα και τον Αυτόν Χριστόν, Υιόν, Κύριον, μόνο γενή, εν δύο φύσεσιν ασυγχύτος, ατρέπτος, αδιαιρέτος, αχωρίστος γνωριζόμενον, ουδαμού της των φύσεων διαφοράς ανηρημένης δια την ένωσιν, σωζωμένης δε μάλλον της ιδιότητος εκατέρας φύσεως και εις εν πρόσωπον και μίαν υπόστασιν συντρεχούσις, ούκ εις δύο πρόσωπα μεριζόμενον ή διαιρούμενον, αλλά ένα και τον Αυτόν Υιόν μονογενή, Θεόν, Λόγον, Κύριον Ιησούν Χριστόν, καθάπερ άνωθεν η προφήτε περί αυτού, και αυτός ημάς ο Κύριος Ιησούς Χριστός εξεπαίδευσε και το των πατέρων ημίν παραδέδωκε σύμβολον. Αυτός είναι ο όρος της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου. Είναι από τα σημαντικότερα κείμενα που έχουμε. Αντιμετωπίζει όλες τις απόπειρες που αυθαιρέτως έγιναν για να ερμηνευθεί ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός εκτός της εμπειρίας της Εκκλησίας δια της νοήσεως. Ας τον ξαναδούμε λοιπόν αυτόν τον όρο, μεταφράζοντάς τον και εξηγώντας μερικά σημεία. Λέει λοιπόν ο όρος: ακολουθώντας τους Άγιους Πατέρες, διακηρύττουμε ότι πρέπει όλοι μαζί να ομολογούμε ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι ο ένας και πάντα ο ίδιος Υιός. Δηλαδή, όχι άλλοτε μεν αυτό, άλλοτε δε εκείνο, όπως υποστήριζαν μερικοί, που έβλεπαν το ίδιο πρόσωπο της θεότητας να δράσει μεν Παλαιά Διαθήκη με το όνομα Πατήρ, στην Καινή Διαθήκη με το όνομα Υιός και στην Εκκλησία με το όνομα Άγιο Πνεύμα, πιστεύοντας ότι έπρεπε να διασωθεί η υπερβατικότητα του Θεού, να προστατευθεί δηλαδή ο Θεός από τη μίξη του με το βδελυρό, θα το έλεγα, του ανθρώπου. Πάμε ξανά στο κείμενο. Τέλειος ο ίδιος στη θεότητά του και τέλειος ο ίδιος στην ανθρωπότητά του. Αυτή η φράση θα επανέλθει και παρακάτω. Γιατί επιμένουν σε αυτό οι πατέρες? Γιατί θέλουν να διασώσουν το υπαρκτικό στοιχείο της ανθρώπινης φύσης. Η ανθρώπινη φύση δεν μειούται από την ένωσή της με τη Θεία Φύση. Επίσης θέλουν να διασώσουν την ακεραιότητα της θεότητας. Φοβόντουσαν μερικοί ότι αν η θεότητα ενωθεί με τον άνθρωπο, τον θνητό και τον φθαρτό, χάνει από τη θεότητά της. Όχι, λένε οι πατέρες. Ο Χριστός παραμένει τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Πραγματικά Θεός και πραγματικά άνθρωπος. Ο ίδιος με λογική ψυχή και σώμα. Και όταν λέει ο όρος
τη λέξη άνθρωπος εννοεί ψυχή και σώμα. Ο Χριστός είναι άνθρωπος ως αληθής άνθρωπος, όχι ένα είδος πνευματικού ανθρώπου, όχι δηλαδή αποπνευματοποιημένος άνθρωπος, όχι ένα αερικό μέσα στον κόσμο και στην ιστορία, αλλά με σάρκα και ψυχή, ένα και το αυτό, χωρίς να διαιρούνται αυτά τα δύο ποτέ. Ομοούσιος μας λέει ο όρος με τον Πατέρα κατά τη θεότητά του και ο ίδιος ομοούσιος με εμάς κατά την ανθρωπότητά του. Και συγχωρήστε με εδώ που εκφράζομαι με έναν κάποιο συναισθηματισμό, υπογραμμίζοντας πως αυτό είναι κάτι το μοναδικό, να ξέρεις ότι ο Θεός ενώθηκε με έναν άνθρωπο, με τον άνθρωπο, ότι έγινε άνθρωπος και ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ίδιος με σένα, ότι είσαι εσύ κατά τη φύση σου μέσα στο Χριστό. Συνεχίζει το κείμενο. Σε όλα όμοιος με μας, μόνο χωρίς την αμαρτία. Δεν εννοεί εδώ την ηθική διάσταση της αμαρτίας, τη δυνατότητα δηλαδή διαπράξεως ή αρνήσεως της αμαρτίας. Όταν λέει χωρίς την αμαρτία, εννοεί χωρίς το λάθος. Το λάθος ποιο είναι? Η αμαρτία ποια είναι? Είναι η αδυνατότητα ενώσεως με τον Θεό. Ως ενωμένος με τον Θεό έρει αυτή την αμαρτία. Δεν υπάρχει αυτό το λάθος, η αποτυχία, η σύγχυση. Και επίσης δεν υπάρχει ο θάνατος. Γιατί δεν υπάρχει ο θάνατος? Γιατί ζωή είναι η σχέση με τον Θεό. Θυμηθείτε αυτό που λέγαμε για τη δημιουργία. Η κτήση δεν έχει ζωή μέσα της. Προήλθε εκ του μηδενός και φέρεται προς το μηδέν. Για να ξεπεράσει η κτήση το μηδέν, πρέπει να έρθει σε σχέση με αυτό που είναι εκτός του μηδενός, αυτό που το ονομάζουμε ζωή, αιώνια ζωή, ζωή με τον Θεό. Επίσης, για να επανέλθουμε στον όρο της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, διακηρύττουμε ότι προαιώνων γεννήθηκε από τον Πατέρα κατά τη θεότητα και ο ίδιος πρόσφατα, επεσχάτων των ημερών, όπως λέει το κείμενο, γεννήθηκε για χάρη μας και για να μας σώσει από την Παρθένο Μαρία τη Θεοτόκο κατά την ανθρωπότητα. Ένας και ο ίδιος Χριστός, Υιός, Κύριος, Μονογενής, ο οποίος φανερώνεται σε δύο φύσεις, τη Θεία και την ανθρώπινη, που υπάρχουν ενωμένες χωρίς να συγχέονται, δηλαδή δεν ταυτίζονται οι δυο φύσεις, δεν συγχέονται, χωρίς να τρέπονται. Άτρεπτα, λέει το κείμενο, δεν τρέπεται η Θεία προς την ανθρώπινη ή η ανθρώπινη προς τη Θεία φύση. Αδιαίρετα, δεν διαιρούνται, δεν μπορεί να τις διαιρέσει αυτές τις δύο φύσεις στο πρόσωπο του Χριστού, ποτέ. Και αχώριστα, ούτε μπορείς δηλαδή να τις χωρίσεις. Και μάλιστα, μας λέει το κείμενο, αυτή η ένωση γίνεται χωρίς να ακυρώνεται σε τίποτα η διαφορά των φύσεων εξαιτίας της ενώσεως, αλλά μάλλον διατηρείται η ιδιότητα κάθε φύσεως και συναντάται σε ένα πρόσωπο και μία υπόσταση και δεν χωρίζεται ή δεν διαιρείται σε δύο πρόσωπα, αλλά παραμένει ένας και ο ίδιος Υιός Μονογενής, Θεός Λόγος, Κύριος Ιησούς Χριστός. Όχι μόνο από την ένωση αυτή δεν προκύπτει κάποια διαφορά των φύσεων, αλλά απεναντίας, εξαιτίας αυτής της ενώσεως, διατηρείται ακέραια η ιδιότητα της κάθε φύσεως. Και διατηρείται ακέραια η ιδιότητα κάθε φύσεως, γιατί υπάρχει το ένα πρόσωπο και η μία υπόσταση. Η μία υπόσταση, το ένα πρόσωπο, διαφυλάσσει την ακεραιότητα της κάθε φύσεως. Και ως προς μεν τη θεότητα δεν μπορούμε να μιλάμε περί ακεραιότητας ή μη ακεραιότητας, αλλά θα μπορούσαμε να το πούμε για την ανθρωπότητα.

Πολλοί άνθρωποι, φοβούμενοι ότι μια τέτοια ένωση των δύο φύσεων στο πρόσωπο του Χριστού, της ανθρώπινης και της θείας, θα επηρέαζε τις δύο φύσεις, προσπάθησαν να αντιληφθούν την ένωση με όρους θρησκευτικούς και φιλοσοφικούς, και αναφέρομαι στις μεγάλες αιρέσεις του μονοφυσιτισμού, του μονοθελητισμού, του μονοενεργητισμού και της οικονομαχίας. Δεν μπορούσε, και εδώ συγχωρούστε μου μια ακόμα συναισθηματική παρένθεση, δεν μπορεί ο άνθρωπος, η φύση του ανθρώπου, να δεχθεί αυτή τη δωρεά της ενθεώσεως. Η δωρεά αυτή προσκτάται από τον άνθρωπο μόνο δια της ελευθερίας. Αλλά ο άνθρωπος, στην αδυναμία του να υπάρξει ελεύθερος, αναζητά άλλες λύσεις. Και βρίσκει ως απάντηση αυτής της αδυναμίας του τη δικανική αντιμετώπιση σωτηρίας. Θέλει με να λάβει το δώρο, τη σωτηρία του, αλλά θέλει επίσης κάτι να έχει θυσιάσει και αυτός. Να έχει θυσιάσει την ελευθερία, τη χαρά, πολλά άλλα. Και έτσι η σωτηρία του βασίζεται σε ένα είδος ανταποδόσεως. Και αυτό φαίνεται όταν αναπαύει ψυχολογικά. Και όμως, μέσα στη Θεία Λειτουργία κάθε φορά καταγγέλλεται ότι η δωρεά που μας χαρίζεται είναι αναανταπόδοτη. Δεν μπορούμε να ανταποδώσουμε τίποτα στο Θεό για αυτό που μας χαρίζει. Αν υπάρχει μια ανταπόδοση, αυτή είναι από το Θεό προς εμάς. Εμείς προσφέρουμε στο Θεό την κτήση μέσα από τα στοιχεία του ψωμιού και του κρασιού και αυτός μας ανταποδίδει τη χάρη. Εμείς προσφέρουμε τα δώρα και αυτός μας τα επιστρέφει ενθεωμένα. Δεν μας τα επιστρέφει πίσω απλώς ευλογημένα, όπως λέμε συνήθως με μια ευσεβή διάθεση, αλλά μας τα επιστρέφει ως τον ίδιο του τον Υιό. Γι' αυτό και η Θεία Λειτουργία είναι μια αναφορά στον Πατέρα. Η Θεία Λειτουργία αναφέρεται στον Πατέρα και όχι στον Χριστό. Ο Χριστός είναι παρόν επειδή μας τον φέρνει ο Πατέρας πίσω, αφού εμείς έχουμε προσφέρει σε Αυτόν όλη τη δημιουργία. Δηλαδή, κατ' ουσίαν στη Θεία Λειτουργία επαναλαμβάνουμε από την αρχή αυτό το αρχαίγωνο μυστήριο που κλήθηκε ο άνθρωπος να πραγματοποιήσει στην αρχή της δημιουργίας του. Και μπορούμε και το επιτυγχάνουμε αυτό επειδή βέβαια επεσχάτων των ημερών, όπως λέει ο όρος της πίστεως της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, ο λόγος σάρξ εγένετο. Αναφέραμε παραπάνω ότι ο Υιός δημιουργείται προπάντων των αιώνων. Τι σημαίνει αυτό? Γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε μια κατάσταση εκτός χρόνου? Γιατί ουσιαστικά περί αυτού πρόκειται. Είναι μια κατάσταση που δεν επηρεάζεται από την αντίληψη που έχουμε εμείς για το χρόνο. Είναι ένας όρος που μας βοηθά να απαντήσουμε σε συγκεκριμένες ερμηνείες, όπως κυρίως αυτή του Οριγένη, ο οποίος έδινε υπόσταση στους αιώνες και θεωρούσε τον κόσμο αιώνιο ως προϋπάρχοντα. Επίσης με τον όρο αυτό, προπάντων των αιώνων, αντιμετωπίστηκε η ερμηνεία που έδινε ο Άριος, ο οποίος ήθελε τον Θεό να είναι απόλυτα εκτός του κόσμου, αυτό που λέμε υπερβατικός Θεός. Η διαφορά του υπερβατικού αυτού Θεού από τον πλατωνικό Θεό ήταν μόνο ως προς το ότι ο Θεός του Αρίου διαθέτει δυνάμεις με τις οποίες ενεργεί μέσα στον κόσμο και μία από τις δυνάμεις αυτές είναι ο Υιός του. Αυτές οι δυνάμεις είναι κτιστές βέβαια, τις δημιουργεί ο Θεός, επομένως κατά τον Άριο υπήρχε κάποτε χρόνος που ο Υιός του δεν υπήρχε. Η έκφραση λοιπόν προπάντων των αιώνων σημαίνει ότι δεν υπάρχει χρόνος κατά τον οποίο δεν υπήρχε ο Υιός. Γιατί στην παράδοσή μας το μυστήριο της Αγίας Τριάδος έχει να κάνει με την ίδια τη σωτηρία και οι μάχες που δώσαν οι πατέρες εναντίον όλων αυτών των
αποκλίσεων που εμφανίστηκαν με τις αιρέσεις αναφέρονταν ακριβώς στη σωτηρία του ανθρώπου. Αν ο Θεός είναι τριαδικός, σημαίνει ότι είναι κοινωνία προσώπων. Αν υπάρχει σωτηρία, σημαίνει ότι υπάρχει οδός που μας οδηγεί στην κοινωνία των προσώπων. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε και μία εικόνα του Θεού. Θα μπορούσε να ρωτήσει κανείς γιατί χρειαζόταν να έλθει ο Θεός στον άνθρωπο, αφού ο άνθρωπος διατηρούσε το καθομοίωσιν, έτσι μας λέει η Αγία Γραφή. Γιατί παραδείγματος χάρη δεν αρκούσε κάποια βοήθεια από το Θεό για να ενεργοποιήσει και πάλι ο άνθρωπος αυτή την τάση του για ομοίωση και να ξαναπροχωρήσει να βρει το Θεό. Και τι να χρειαστεί να γίνει ο Θεός άνθρωπος. Θα μπορούσε κανείς ένα τέτοιο ερώτημα που διαρκώς τίθεται, πιστεύω. Θα μπορούσε λοιπόν να ξαναδεί τι είναι αυτό που ονομάζουμε προπατορικό αμάρτημα. Το προπατορικό αμάρτημα δεν είναι αμάρτημα ηθικής διαστάσεως. Δεν είναι μια παρακοή. Αυτονομείται η φύση. Είναι μια ανταρσία της φύσεως. Ενώ ο άνθρωπος καλείται να λειτουργεί ως πρόσωπο δια της σχέσεώς του με πρόσωπα, η φύση του κάνει μία ανταρσία και ο άνθρωπος αρχίζει να λειτουργεί ως άτομο. Αυτή η ανταρσία επιφέρει μία σύγχυση που σφραγίζει τη φύση του ανθρώπου, και όποιος γεννιέται από τη συγκεκριμένη αυτή φύση γεννιέται με προοπτική θανάτου. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να πραγματοποιήσει αυτό για το οποίο δημιουργήθηκε. Γι' αυτό και γίνεται η ενανθρώπιση του λόγου, ακριβώς για να φέρει τον άνθρωπο από την αδυναμία αυτή σε μια κατάσταση επιτυχίας του αρχικού σκοπού. Μπορούσε εκ των προτέρων να προληφθεί μια τέτοια κατάσταση? Ναι, μπορούσε. Πριν όμως από την ανταρσία. Μετά την ανταρσία δεν μπορεί να διορθωθεί το λάθος που το ονομάζουμε προπατορικό αμάρτημα, γιατί δεν μπορεί η φύση να βγει εκτός εαυτής και να έρθει σε σχέση με το άκτιστο. Στην Παλαιά Διαθήκη, που την ονόμασα προτύπωση όσον αφορά το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, έχουμε περιπτώσεις δικαίων ανθρώπων οι οποίοι προγεύονται τη σωτηρία, βλέπουν προεικονίσεις αυτής της σωτηρίας. Έχουμε ακόμα και αναλήψεις ανθρώπων, όπως αυτή του Ενόχ ή του Ηλία. Μάλιστα, κατά την αρχαία εβραϊκή παράδοση και ο ίδιος ο Μωυσής ανελήφθη, εφόσον δεν βρέθηκε το σώμα του μετά το θάνατό του. Αλλά αυτές δεν είναι αναστάσεις, ενθεώσεις. Οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης περιμένουν να δικαιωθούν, να φανερωθεί η έσχατη δικαίωση. Εκείνο που θα ήθελα ουσιαστικά να τονίσω και σε αυτές τις εκπομπές είναι ότι τους τελευταίους δύο αιώνες ξεχάσαμε κατ' ουσίαν ποιο είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και ακολουθήσαμε έναν δρόμο μιμήσεως του Χριστού. Γι' αυτό και γλιστρήσαμε στην ηθική. Το ερώτημα όμως στους πατέρες δεν ήταν αν θα βελτιώσουμε το χαρακτήρα μας. Είναι άχρηστος ένας βελτιωμένος χαρακτήρας που υποτάσσεται όμως τελικά στον θάνατο και χάνει την αιώνια ζωή, τη σχέση του με το Θεό. Το ερώτημα των πατέρων ήταν πάντα υπαρκτικό ερώτημα περί της υπάρξεως του ανθρώπου. Πώς αυτή η ύπαρξη θα θεραπευθεί από την όσο της, την όσο της αυτονομίας της, την όσο της συγχύσεώς της, την όσο της αποξενώσεώς της από την ίδια τη ζωή που είναι ο Θεός. Αυτό οι πατέρες μας το διδάσκουν συνεχώς μέσω μιας πράξεως εμπειρικής που είναι η Θεία Ευχαριστία, και μας λένε ότι ο μόνος τρόπος για να θεραπεύσουμε τη φύση είναι να ζητήσουμε από τον Πατέρα να μας δεχθεί ως σάρκα του Υιού Του, γιατί ο Πατέρας, το ξέρουμε αυτό, δέχθηκε τον Υιό Του. Αυτό έγινε με την Ανάληψη. Η Ανάληψη είναι μεγάλο γεγονός μέσα στο μυστήριο της Θείας Οικονομίας, και βλέπετε πόσο επιμένει σε αυτό η Εκκλησία.
Γιατί αναλαμβάνεται ο Υιός με αυτόν τον τρόπο, ενδόξως? Ακριβώς για να φανερωθεί ότι ο Πατήρ δέχεται πλέον τον καθένα μας εν δυνάμει, επειδή δέχεται τον Υιό Του ως ενανθρωπίσαντα Χριστό.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Ο Ιππόλιτος Κυρίλοβιτς, με όλο που παρασύρθηκε, τελείωσε ωστόσο παθητικά και πραγματικά. Η εντύπωση που έκανε ήταν εξαιρετική. Αυτός ο ίδιος, αφού τελείωσε την αγόρευσή του, βγήκε βιαστικά και, το ξαναλέω, έπεσε σχεδόν λιπόθυμος στο πλαϊνό δωμάτιο. Η αίθουσα δεν χειροκρότησε, μα οι σοβαροί άνθρωποι έμειναν ικανοποιημένοι. Μονάχα οι κυρίες δεν έμειναν και τόσο ικανοποιημένες, μια και σε αυτές άρεσε η καλλιέπεια της αγόρευσης, αφού μάλιστα για το αποτέλεσμα δεν φοβόνταν καθόλου και τα περιμένανε όλα από τον Φετιουκόβιτς. Επιτέλους θα μιλήσει και θα τους αρρώσει όλους. Τα μάτια όλων είναι στραμμένα στο Μύτια. Σε όλη την αγόρευση του εισαγγελέα είχε μείνει σιωπηλός, με σφιγμένα τα χέρια και τα δόντια και τα μάτια χαμηλωμένα. Πού και πού μονάχα σήκωνε το κεφάλι του και αφουγκράζονταν, ιδιαίτερα όταν μίλησαν για την Κρούσεκνα. Όταν ο εισαγγελέας ανέφερε τη γνώμη του Ρακίτιν για αυτήν, στο πρόσωπό του φάνηκε ένα περιφρονητικό και μοχθηρό χαμόγελο και πρόφερε έτσι που ακούστηκε αρκετά: «Μπερνάριδες!» Και όταν ο Ιππόλιτος Κυρίλοβιτς ανακοίνωσε για το πώς τον ανέκρινε και τον βασάνισε στο Μόκρογε, ο Μύτια ανασήκωσε το κεφάλι του και άκουγε με τρομερή περιέργεια. Σε ένα μέρος μάλιστα, σαν να θέλησε να ορμήσει απάνω και κάτι να φωνάξει. Κάτι να φωνάξει. Μα συγκρατήθηκε. Συγκρατήθηκε και ανασήκωσε μονάχα περιφρονητικά τους ώμους. Γι' αυτό το τέλος της αγόρευσης, ειδικά για τα κατορθώματα του εισαγγελέα στο Μόκρογε κατά την ανάκριση του εγκληματία, μιλούσαν ύστερα στην κοινωνία μας κοροϊδευτικά για τον Ιππόλιτο Κυρίλοβιτς. Δεν βάσταξε, βλέπεις, ο άνθρωπος να μην καυχηθεί για τις ικανότητές του. Η συνεδρίαση διακόπηκε, μα για πολύ λίγο, για ένα τέταρτο, το πολύ 20 λεπτά. Στο πλήθος ακούγονταν κουβέντες και εξεφωνητά. Μερικές τις θυμάμαι. «Σπουδαία αγόρευση», παρατήρησε ένας κύριος σοβαρά σε κάποια παρέα. «Το παραξήλωσε όμως με την ψυχολογία», ακούστηκε μια άλλη φωνή. «Μα όλα είναι αλήθεια, αναντήρητη αλήθεια. Σε κάτι τέτοια είναι μάστορας». Έβγαλε τη σούμα. Και μας «μας έβγαλε τη σούμα», προσθέθηκε και τρίτη φωνή. «Στην αρχή της αγόρευσης, θυμάστε, είπε πως όλοι είμαστε ίδιοι σαν το Φίοντορ Παύλοβιτς, και στο τέλος το ίδιο. Όμως αυτό είπε ψέματα. Μα υπήρχαν και ασάφειες. Παρασύρθηκε λιγάκι. Δεν έκανε καλά? Όχι. Δεν έκανε καθόλου καλά? Όχι. Όσο να πεις, ήταν καπάτσος. Πολύ καιρό περίμενε ο άνθρωπος την ευκαιρία. Και τώρα, τα πεχήμα. Τι θα πει ο συνήγορος άραγε? Σε άλλη ομάδα έλεγαν: τον δικηγόρο της Πετρούπολης δεν έκανε καλά να τον θίξει. Θυμάστε εκείνο το «θα κάνουν έκκληση στα ευγενικά σας αισθήματα»? Ναι, ναι, σίγουρα. Έκανε γκάφα. Βιάστηκε πολύ. Νευρικός άνθρωπος, βλέπεις. Εμείς εδώ γελάμε, μα για σκέψου τον κατηγορούμενο. Ναι. Ο Μύτια τώρα τι να αισθάνεται? Μα τι θα πει τάχα ο συνήγορος? Σε τρίτη ομάδα έλεγαν: ποια είναι αυτή η κυρία, η χοντρή, που κάθεται στην άκρη? Είναι μία στρατηγίνα χωρισμένη, την ξέρω καλά.
Γι' αυτό έχει φασαμέν, σκιάχτρο. Ε, όχι, είναι πικάντικη. Κοντά της, δύο θέσεις παρακάτω, κάθεται μία ξανθούλα. Εκείνη είναι καλύτερη. Φίνα, δεν τον στριμώξανε τότε στο Μόκρογε, ε? Φίνα, δεν λέω, τα ξανάπε. Τα είχε διηγηθεί τόσες και τόσες φορές στα σπίτια. Και τώρα, δε βαστίχτηκε. Φιλότιμο βλέπεις. Παραγνωρισμένος άνθρωπος. Και προσβάλλεται εύκολα. Μα και ρητορία είχε πολύ. Φράσεις μακριές. Μα και φοβερίζει. Το προσέξατε? Όλο φοβερίζει. Την Τρόικα τη θυμάστε? Εκεί έχουν αμλέτους, μα εμείς προς το παρόν μονάχα Καραμαζόφ. Αυτό το είπε πετυχημένα, το ομολογώ. Ερωτοτροπούσε με το λιμπεραλισμό. Φοβάται? Μα και τον δικηγόρο τον φοβάται. Ναι, τι θα πει τάχα ο κύριος Φετιουκόβιτς? Ό,τι και να πει, δεν θα γυρίσει τα κεφάλια των μουζίκων μας. Νομίζετε? Σε μια τέταρτη ομάδα έλεγαν. Όμως για την Τρόικα, α, καλά τα πε. Εκεί που μίλαγε για τους λαούς εννοώ. Και σωστά. Θυμάσαι εκεί που είπε πως οι λαοί δεν θα κάτσουν να περιμένουν? Ε, πώς αυτό? Μα στην Αγγλική Βουλή ένα μέλος σηκώθηκε την περασμένη εβδομάδα για το ζήτημα των μηδενιστών και επερώτησε την κυβέρνηση. Δεν είναι τάχα καιρός να ανακατευτούν στο βάρβαρο έθνος για να μας εκπολιτήσουν? Ο υπόλυτος γι' αυτόν έλεγε. Το ξέρω πως αυτόν εννοούσε. Το έλεγε αυτό και την περασμένη εβδομάδα. Θέλουνε πολλά καρβέλια ακόμα αυτοί. Τι καρβέλια? Γιατί? Θα κλείσουμε την Κροστάνθη και δεν θα τους δώσουμε καθόλου στάρι. Από πού θα το πάρουν, ε? Από πού? Και η Αμερική? Τώρα είναι η Αμερική. Χα, σαν χλαμάρες. Μα χτύπησε το κουδούνι και όλοι τρέξανε στις θέσεις τους. Ο Φετιουκόβιτς ανέβηκε στο βήμα. Άκρα σιγή απλώθηκε στην αίθουσα μόλις αντίχησαν οι πρώτες λέξεις του περίφημου ρήτορα. Όλοι κάρφωσαν πάνω του τα μάτια τους. Μπήκε κατευθείαν στο θέμα. Μιλούσε απλά και με πεποίθηση, μα χωρίς την παραμικρή έπαρση, χωρίς την προσπάθεια για καλλιέπεια, για παθητικές νότες, για λόγια που αντιχούν αισθηματικά. Ήταν σαν άνθρωπος που μιλάει σε φιλικό κύκλο, σε ανθρώπους που τον επιδοκιμάζουν. Η φωνή του ήταν υπέροχη, δυνατή και συμπαθητική. Και μάλιστα στη φωνή αυτή, σαν να ακούστηκε κιόλας κάτι ειλικρινές και ανοιχτόκαρδο. Μα όλοι μονομιάς καταλάβανε πως ο ρήτορας μπορεί να υψωθεί ως το γνήσιο πάθος και να συγκλονίσει τις καρδιές με πρωτόφαντη δύναμη. Ίσως να εκφράζονταν λιγότερο άψογα από τον υπόλυτο Κυρίλοβιτς, μα χωρίς μακρές φράσεις και με λιγότερη ακρίβεια. Ένα μονάχα δεν άρεσε στην αρχή, στις κυρίες. Όλο σαν να έσκυβε λίγο, ιδιαίτερα στην αρχή της αγόρευσής του. Όχι πως υποκλινότανε, μα σαν να ήθελε να ορμήσει προς το ακροατήριο. Και γι' αυτό σαν να έσκυβε ακριβώς με τη μισή του μακριά πλάτη. Λες και στη μέση αυτής της μακριάς και λεπτής πλάτης να υπήρχε κανένας μεντεσές. Έτσι που μπορούσε να λυγίζει σχεδόν σε ορθή γωνία. Στην αρχή της αγόρευσής του μίλαγε κάπως σκόρπια,
χωρίς σύστημα λες, πιάνοντας τα γεγονότα από εδώ και από εκεί. Μα στο τέλος παρουσιάστηκε κάτι το ολοκληρωμένο. Την αγόρευσή του θα μπορούσε κανείς να τη χωρίσει σε δύο μέρη. Το πρώτο ήταν η κριτική, η ανασκευή της κατηγορίας, μερικές φορές δεικτική και σαρκαστική. Μα στο δεύτερο μέρος της αγόρευσής του, σαν να άλλαξε και τον τόνο και τον τρόπο ακόμα της ομιλίας του και υψώθηκε μονομιάς ως το πάθος, ενώ η αίθουσα σαν να το περίμενε αυτό, ανατρίχιασε όλη από ενθουσιασμό. Μπήκε αμέσως στο θέμα και άρχισε από το ότι αν και η έδρα του βρίσκεται στην Πετρούπολη, δεν είναι ωστόσο η πρώτη φορά που επισκέπτεται τις άλλες πόλεις της Ρωσίας για να υπερασπίσει κατηγορούμενους, με τον όρο όμως να είναι σχεδόν βέβαιος για την αθωότητά τους ή να την προαισθάνεται. «Το ίδιο μου συνέβη και σε αυτήν εδώ την περίπτωση», εξήγησε. «Ακόμα και από τις πρώτες ανταποκρίσεις των εφημερίδων είδα κάτι που με εξέπληξε τρομερά και ήταν σε όφελος του κατηγορούμενου. Με δυο λόγια, με έκανε να ενδιαφερθώ κάποιο νομικό γεγονός που αν και επαναλαμβάνεται συχνά στη δικαστική πρακτική, πότε ωστόσο κατά τη γνώμη μου δεν έλαβε χώρο, πλήρες και με τέτοιες χαρακτηριστικές ιδιομορφίες όπως την παρούσα υπόθεση. Το γεγονός αυτό θα έπρεπε να το διατυπώσω στο τέλος μονάχα της αγόρευσής μου, στον επίλογο, μα ωστόσο θα εκφράσω τη σκέψη μου από την αρχή. Αρχή, γιατί έχω την αδυναμία να μπαίνω αμέσως στο θέμα, χωρίς να προετοιμάζω εφέ και χωρίς να επιλέγω τις εντυπώσεις. Ίσως αυτό να μην είναι τόσο φρόνιμο, αλλά είναι ειλικρινές. Η σκέψη μου, η διαπίστωσή της, είναι η ακόλουθη. Η αλληλουχία των γεγονότων είναι συντριπτική για τον κατηγορούμενο και ταυτόχρονα δεν υπάρχει ούτε ένα γεγονός που να αντέχει σε κριτική, αν το εξετάσει κανείς μεμονωμένα.

παρακολουθώντας ύστερα τις φήμες και τις εφημερίδες, όλο και περισσότερο εδραιώνονταν αυτή μου η πεποίθηση. Και ξάφνου πήρα από του συγγενείς του κατηγορούμενου την πρόσκληση να τον υπερασπίσω. Έσπευσα αμέσως να έρθω. Και εδώ πια βεβαιώθηκα τελειωτικά. Για να συντρίψω αυτή την τρομερή αλληλουχία των γεγονότων και να αποδείξω το αβάσιμο για την φαντασιοπληξία κάθε επιβαρυντικού γεγονότος. Να γιατί ανέλαβα την υπεράσπιση αυτής της υπόθεσης. Έτσι άρχισε ο συνήγορος και ξαφνικά αναφώνησε. «Κύριοι ένορκοι, είμαι καινουριοφερμένος στην πολιτεία σας και γι' αυτό οι εντυπώσεις μου είναι ολότελα απροκάλυπτες. Ο κατηγορούμενος, άνθρωπος δίαιου χαρακτήρα και ασυγκράτητος, δεν με έχει προσβάλει προσωπικά προηγούμενα, όπως εκατοντάδες ίσως σε αυτή την πολιτεία, πράγμα που έκανε πολλούς να έχουν κάποια προκατάληψη εναντίον του. Φυσικά και εγώ το παραδέχομαι πως το ηθικό αίσθημα της εδώ κοινωνίας έχει δικαίως αγανακτήσει. Ο κατηγορούμενος είναι βίος και παράφορος. Ωστόσο, στην εδώ κοινωνία τον δέχονταν παντού, ακόμα και στην οικογένεια του εξαιρετικά πρικισμένου κατηγορού γίνονταν δεκτός. Όλοι το ξέραμε πως ο εισαγγελέας δέχονταν στο σπίτι του τον Μύτια, παρά τη θέλησή του, μόνο και μόνο γιατί τον έβρισκε για κάποιον λόγο ενδιαφέροντα η γυναίκα του. Μια κυρία στον ανώτατο βαθμό, αξιοσέβαστη και ενάρετη, μα φαντασιόπληκτη και ιδιότροπη, που αγαπούσε σε μερικές περιπτώσεις, ειδικά στις μικρολεπτομέρειες, να αντιτίθεται στον άντρα της. Ο Μύτια, για να λέμε την αλήθεια, επισκέπτονταν το σπίτι τους αρκετά σπάνια. Εν τούτης θα τολμήσω να υποθέσω, εξακολούθησε ο συνήγορος, πως και ο αντίπαλός μου, παρόλο το ανεπηρέαστο πνεύμα του και τον δίκαιο χαρακτήρα του, θα μπορούσε

μπορούσε να σχηματίσει ενάντια στον δυστυχισμένο πελάτη μου κάποια λαθεμένη προκατάληψη. Ω, αυτό είναι τόσο φυσικό. Ο δύστυχος το αξίζει και το παραξίζει να του φέρονται και με προκατάληψη ακόμα. Το προσβεβλημένο ηθικό και ακόμα περισσότερο αισθητικό συναίσθημα είναι καμιά φορά αδυσόπιτο. Βέβαια, στην εύγλωτη αγόρευση του κατηγόρου ακούσαμε μια αυστηρή ανάλυση του χαρακτήρα και των πράξεων του κατηγορούμενου, αυστηρή κριτική αντιμετώπιση της υπόθεσης, και το σπουδαιότερο, μας έχουν προβληθεί τόσο βαθιές ψυχολογικές απόψεις για την ουσία της υπόθεσης που η διείσδυση σε τέτοια βάθη ψυχολογίας δεν θα ήταν δυνατή με την ύπαρξη έστω και της παραμικρής εσκεμμένης και μοχθηρής προκατάληψης προς το πρόσωπο του κατηγορουμένου. Μα υπάρχουν και πράγματα πολύ χειρότερα ακόμα, πιο καταστροφικά σε παρόμοιες περιπτώσεις από την πιο κακή και προκατηλημένη συμπεριφορά. Συγκεκριμένα, όταν λόγου χάρη μας κυριεύσει κάποια, ας την πούμε, καλλιτεχνική παιδεία, μια ανάγκη καλλιτεχνικής δημιουργίας, ας το πούμε δημιουργίας μυθιστορήματος. Ιδιαίτερα όταν υπάρχουν τόσα ψυχολογικά χαρίσματα που μας έδωσε ο Θεός. Από την Πετρούπολη ακόμα, όταν ετοιμαζόμουν να έρθω εδώ, είχα προειδοποιηθεί, μα και ο ίδιος άλλωστε το ήξερα, πως θα συναντήσω εδώ για αντίπαλο ένα βαθύ και λεπτότατο ψυχολόγο που από καιρό πια έχει κερδίσει κάποια ιδιαίτερη φήμη για αυτήν του την ικανότητα στο νεαρό ακόμα δικαστικό μας κόσμο. Μα η ψυχολογία, κύριοι, αν και είναι κάτι βαθύ, ωστόσο μοιάζει με δίκοπο μαχαίρι. Ω, θα μου συγχωρέσετε βέβαια την κοινότυπη αυτή παρομοίωση. Η υπερβολική καλλιέπεια δεν είναι το φόρτε μου. Μα να ωστόσο ένα παράδειγμα. Παίρνω στην τύχη ένα από την αγόρευση της κατηγορίας. Ο κατηγορούμενος τη νύχτα στον κήπο καβαλικεύει το φράχτη και τραυματίζει με το μπακυρένιο γουδοχέρι τον υπηρέτη, που τον άρπαξε τότε από το πόδι. Ύστερα αμέσως πηδάει στον κήπο και 5 ολόκληρα λεπτά χάνει τον καιρό του με τον τραυματία, προσπαθώντας να εξακριβώσει τον σκότωσε ή όχι. Και να που ο κατήγορος με κανέναν τρόπο δεν θέλει να πιστέψει στα αλήθεια της κατάθεσης του κατηγορούμενου, πως ξαναπήδησε στον κήπο από συμπόνια για τον Γρηγόρη. Όχι, μας λέει. Είναι τάχα δυνατόν να υπάρχει μια τέτοια συναισθηματικότητα σε μια τέτοια στιγμή? Αυτό λέει. Δεν είναι φυσικό? Μα πήδησε. Πήδησε μόνο και μόνο για να βεβαιωθεί. Ζει ή σκοτώθηκε ο μοναδικός μάρτυρας του κακουργήματός του, και συνεπώς με αυτό ίσα ίσα απέδειξε ότι αυτός έκανε τούτο το κακούργημα. Μια και δεν μπορούσε να πηδήσει στον κήπο για κανέναν άλλο λόγο. Ροπή ή συναίσθημα? Αυτή είναι η ψυχολογία. Μα ας πάρουμε την ίδια αυτή ψυχολογία και ας την εφαρμόσουμε σε αυτή την περίπτωση. Όμως από την άλλη πλευρά, και θα βγει όχι λιγότερο αληθοφανής. Ο δολοφόνος πηδάει κάτω από προφύλαξη για να βεβαιωθεί αν ζει ή όχι ο μάρτυρας. Και παρόλα αυτά, μόλις άφησε στο γραφείο του πατέρα του, που σκότωσε, όπως λέγεται, σύμφωνα με τη μαρτυρία του ίδιου του κατήγορου,
ένα κολοσιαίο πιστήριο εναντίον του, το σκισμένο φάκελο, που έγραφε ότι περιείχε 3.000. Αν έπαιρνε μαζί του το φάκελο, τότε κανένας δεν θα ήξερε σε ολόκληρο τον κόσμο πως υπήρχε φάκελος και μέσα σε αυτόν τα λεφτά, και πως κατά συνέπεια είχε διαπραχθεί ληστεία από τον κατηγορούμενο. Αυτά είναι λόγια του ίδιου του κατηγορού. Λοιπόν, για το ένα, βλέπετε, δεν τον έφτασε η προνοητικότητα. Τα έχασε ο άνθρωπος. Τρόμαξε και τόσκασε, αφήνοντας στο πάτωμα ένα τόσο σοβαρό πιστήριο. Και μόλις ύστερα από 2 λεπτά, χτύπησε και σκότωσε κι άλλον άνθρωπο. Και να αμέσως στη διάθεσή μας. Στη διάθεσή μας εννοώ η πιο άκαρδη και υπολογιστική προνοητικότητα. Μα ας είναι. Ας έγινε έτσι. Σ' αυτό ακριβώς έγκυται και η λεπτομέρεια της ψυχολογίας. Πως στις ίδιες συνθήκες εγώ είμαι αιμοβόρος και ανοιχτομάτης παράλληλα, σαν αετός. Και την άλλη στιγμή είμαι τυφλός και δειλός, σαν τυφλοπόντικας. Μα αν είμαι τόσο αιμοβόρος και άσπλαχνα υπολογιστικός, που αφού σκότωσα, πήδησα κάτω μονάχα για να δω αν ζει ένας μάρτυρας του εγκλήματός μου ή όχι, τότε για ποιο λόγο θα έλεγε κανείς να χασομερίσω με αυτό το καινούριο μου θύμα ολόκληρα 5 λεπτά, με τον κίνδυνο να αποκτήσω κι άλλους μάρτυρες? Για ποιο λόγο να βρέχω το μαντίλι σκουπίζοντας το αίμα από το κεφάλι του πεσμένου, με σκοπό να γίνει αυτό το ίδιο μαντίλι αργότερα απόδειξη εναντίον μου? Όχι, αν είμαστε πια τόσο υπολογιστικοί και άσπλαχνοι, δεν θα ήταν καλύτερα να δώσουμε στον πεσμένο υπηρέτη με το ίδιο εκείνο μπακυρένιο γουδοχέρι ακόμα κι άλλη μια στο κεφάλι για να τον αποτελειώσουμε, και εξοντώνοντας το μάρτυρα να απαλλαγούμε από κάθε σκοτούρα? Και τέλος, πηδάω κάτω για να δω αν ζει ή όχι ο μοναδικός μάρτυρας, και εκεί στο δρομάκο αφήνω άλλον μάρτυρα, αυτό το ίδιο το γουδοχέρι ακριβώς που το άρπαξα από τις 2 γυναίκες που κάθε στιγμή θα μπορούσαν να το αναγνωρίσουν για δικό τους και να μαρτυρήσουν πως το άρπαξα από αυτές. Και όχι πως το ξέχασα στον δρομάκο, πως μου έπεσε στην βιασύνη μου και στη σαστιμάρα μου. Όχι, εμείς το πετάξαμε το όπλο μας, γιατί βρέθηκε κάπου 15 βήματα μακριά από το μέρος όπου έπεσε ο Γρηγόρης. Ερωτάτε, γιατί το κάναμε λοιπόν αυτό? Μα γι' αυτό ίσα-ίσα το κάναμε. Γιατί πικραθήκαμε που σκοτώσαμε έναν άνθρωπο, έναν γεροϋπηρέτη, και γι' αυτό στην απελπισία μας, με κατάρα, πετάξαμε το γουδοχέρι σαν όργανο φόνου. Αλλιώς δεν μπορούσε να γίνει. Γιατί να το ρίχναμε αλλιώς, με τόση δύναμη? Για πείτε μου. Αφού όμως μπορούσαμε να νιώσουμε πόνο και λύπη που σκοτώσαμε έναν άνθρωπο, αυτό βέβαια έγινε γιατί δεν σκοτώσαμε τον πατέρα. Αν σκοτώναμε τον πατέρα, δεν θα γυρίζαμε κοντά στον άλλον χτυπημένο από λύπη τότε? Θα είχαμε άλλο συνέστημα. Τότε δεν θα είχαμε καιρό για συμπόνια. Μα θα φροντίζαμε μονάχα για τη σωτηρία μας. Σωστά. Απεναντίας, το ξαναλέω, θα τους σπάγαμε το κρανίο
τελειωτικά και δεν θα χασομεράγαμε μαζί του 5 ολόκληρα λεπτά. Βρέθηκε θέση για συμπόνια και αγάπη. Βρέθηκε θέση για αγαθό συναίσθημα. Ακριβώς γιατί ως τα τότε η συνείδησή μας ήταν καθαρή. Να λοιπόν, άλλο είδος ψυχολογίας. Επίτηδες, κυρίοι ένορκοι, επίτηδες προσέτρεξα τώρα στην ψυχολογία για να δείξω παραστατικά πως με αυτήν μπορεί να συμπεράνει κανείς ό,τι θέλει. Η ουσία είναι σε ποιανού χέρια βρίσκεται. Η ψυχολογία παρασέρνει σε μυθιστορήματα και τους πιο σοβαρούς ανθρώπους, και αυτό χωρίς καθόλου να το θέλουν. Μιλάω για την υπερβολική ψυχολογία, κύριοι ένορκοι. Μιλάω για την κατάχρηση της μεθόδου αυτής. Εδώ πάλι ακούστηκαν μερικά γελάκια, και όλα ενάντια στον εισαγγελέα. Δεν θα παραθέσω όλη την αγόρευση του συνηγόρου με λεπτομέρειες. Θα πάρω μονάχα μερικά κύρια σημεία της.

ένα σημείο που όλους τους εξέπληξε στην αγόρευση του συνηγόρου ήταν συγκεκριμένα η πλήρης άρνηση της ύπαρξης αυτών των μοιραίων 3.000 και κατά συνέπεια της δυνατότητας της ληστείας. Κύριοι ένορκοι,

εκεί», άρχισε το επιχείρημά του ο συνήγορος στην παρούσα υπόθεση. «Υπάρχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που προκαλεί κατάπληξη σε κάθε απροκάλυπτο άνθρωπο. Και αυτό είναι το εξής. Η κατηγορία επιληστεία και ταυτόχρονα η παντελής αδυναμία της συγκεκριμένης υπόδειξης του αντικειμένου της ληστείας αυτής. Ληστεύτηκαν, μας λένε, χρήματα και ακριβώς 3.000. Μα το αν υπήρχαν πραγματικά αυτά τα χρήματα, αυτό κανένας δεν το ξέρει. Κρίνετε και μόνοι σας. Πρώτα-πρώτα, πώς μάθαμε ότι υπήρχαν οι 3.000? Ποιος τα είδε?» «Τα είδε και είπε πως είχαν μπει σε φάκελο με επιγραφή μονάχα ο υπηρέτης Μερνιακόφ. Αυτός ο ίδιος ανακοίνωσε αυτή την πληροφορία στον κατηγορούμενο και στον αδερφό του Ιβάν Φιοντόροβιτς, πριν ακόμα από την καταστροφή. Είχε λάβει γνώση επίσης και η κυρία Σβετλόβα. Όμως και τα τρία αυτά πρόσωπα δεν είδαν με τα μάτια τους αυτά τα λεφτά. Τα είδε και πάλι μονάχα ο Σμερνιακόφ. Μα εδώ έρχεται μόνη της η ερώτηση. Και αν ακόμα είναι αλήθεια πως υπήρχαν και τα είδε ο Σμερνιακόφ, πότε τα είδε? Πότε τα είδε εννοώ για τελευταία φορά? Και αν ο κύριος έβγαλε τα λεφτά κάτω από το στρώμα και τα είχε ξαναβάλει στην κασετίνα χωρίς να του το πει? Προσέξτε, σύμφωνα με τα λόγια του Σμερνιακόφ, τα χρήματα βρίσκονταν κάτω από το στρώμα, στο κρεβάτι. Ο κατηγορούμενος θα έπρεπε να τα τραβήξει κάτω από το στρώμα. Κι όμως, το κρεβάτι βρέθηκε εντελώς ανέπαφο, όπως αναφέρεται ρητός στα πρακτικά. Πώς μπορούσε ο κατηγορούμενος να μην τσαλακώσει τίποτα απολύτως στο κρεβάτι και με τα ματωμένα του χέρια να μην λερώσει τα πεντακάθαρα λινά σεντόνια που είχαν στρωθεί επίτηδες για αυτή τη φορά? Μα θα μας πούν και ο φάκελος που βρέθηκε στο πάτωμα. Γι' αυτόν ίσα ίσα το φάκελο αξίζει να μιλήσει κανείς. Πριν από λίγο είχα απορρίσει μάλιστα και αρκετά. Ο αξιότιμος κατήγορος, αρχίζοντας να μιλάει για αυτόν τον φάκελο, ξάφνου ο ίδιος, ακούτε κύριοι, ο ίδιος δήλωσε γι' αυτόν στην αγόρευσή του, στο σημείο ακριβώς όπου υποδείχνει την ανοησία της υπόθεσης πως σκότωσε ο Σμερνιακόφ. Αν δεν ήταν αυτός ο φάκελος, αν δεν έμενε στο πάτωμα σαν ένδειξη, αν τον έπαιρνε ο ληστής μαζί του, τότε κανένα σε όλο τον κόσμο δεν θα μάθαινε πως υπήρχε ο φάκελος και μέσα σε αυτόν τα λεφτά, και πως κατά συνέπεια τα λεφτά τα έκλεψε ο κατηγορούμενος. Και έτσι μονάχα αυτό το σκισμένο κομμάτι χαρτί με την επιγραφή, ακόμα και κατά την ομολογία του ίδιου του κατήγορου, χρησίμευσε για την ενοχοποίηση του κατηγορούμενου για ληστεία. Αλλιώς κανένας δεν θα μάθαινε πως έγινε ληστεία και ίσως πως υπήρχαν και λεφτά. Ώστε λοιπόν μόνο και μόνο επειδή αυτό το κομμάτι χαρτί κοίτονταν στο πάτωμα, είναι απόδειξη πως μέσα σε αυτόν υπήρχαν λεφτά και πως τα λεφτά αυτά εκλάπησαν. «Μα», απαντάνε, «τα είδε μέσα στο φάκελο ο Σμερνιακόφ». «Μα πότε, πότε τα είδε για τελευταία φορά?» «Να, τι θα ήθελα να μάθω. Μίλησα με τον Σμερνιακόφ
και μου είπε πως τα είδε 2 μέρες πριν από την καταστροφή. Μα γιατί λοιπόν δεν μπορώ να υποθέσω λόγου χάρη και μια τέτοια έστω περίπτωση, πως δηλαδή ο γέρος Φίοντορ Παύλοβιτς, αφού κλειδώθηκε μέσα σε ανυπόμονη ιστερική αναμονή της αγαπημένης του, σκέφτηκε ξαφνικά έτσι, επειδή δεν είχε τι να κάνει, να βγάλει το φάκελο και να τον ξανασφραγίσει. Ίσως στο φάκελο, θα σκέφτηκε, να μην πιστέψει. Μα σαν της δείξω 30 κολαριστά κατοστάρικα, αυτό θα της κάνει μεγαλύτερη εντύπωση. Θα τρέξουν τα σάλια της. Και να, που σκίζει το φάκελο, βγάζει τα λεφτά και το φάκελο τον πετάει στο πάτωμα, σαν νοικοκύρης που είναι, χωρίς να φοβάται καμία ένδειξη. Ακούστε, κύριε Ένορκη, υπάρχει τίποτα πιο πιθανό από μια τέτοια υπόθεση και από ένα τέτοιο γεγονός? Γιατί είναι αδυνατόν. Μα κι αν ακόμα δεν έγιναν έτσι ακριβώς τα πράγματα και συνέβηκε μονάχα κάτι παρόμοιο, τότε η κατηγορία για ληστεία καταραίει από μόνη της. Δεν υπήρχαν λεφτά. Δεν υπήρχε κατά συνέπεια και ληστεία. Σωστά. Αν ο φάκελος κοίτονταν στο πάτωμα σαν ένδειξη πως υπήρχαν μέσα σε αυτόν λεφτά, τότε γιατί εγώ δεν μπορώ να βεβαιώσω το αντίθετο και ίσα ίσα το πως ο φάκελος κοίτονταν στο πάτωμα επειδή ακριβώς τα λεφτά τα είχε πάρει κιόλας προηγουμένως από μέσα ο ίδιος ο ιδιοκτήτης τους? Ναι. Μα τι γίνανε σε αυτή την περίπτωση τα λεφτά, αν τα πήρε από το φάκελο ο ίδιος ο Φίοντορ Παύλοβιτς και στο σπίτι του κατά την έρευνα δεν τα βρήκανε? Πρώτα-πρώτα, στην κασετίνα του βρέθηκε ένα ποσό. Και δεύτερον, μπορεί να είχε βγάλει το πρωί ακόμα, ίσως και την προηγούμενη μέρα, να τα είχε διαθέσει με άλλον τρόπο, να τα είχε δώσει, να τα είχε στείλει κάπου, να είχε αλλάξει επιτέλους την απόφασή του, το σχέδιο δράσης του, στις ίδιες τις βάσεις, και να μην το βρήκε καθόλου αναγκαίο να κάνει αναφορά στον Σμερνιακόφ. Μα αν υπάρχει έστω και η δυνατότητα μιας τέτοιας υπόθεσης, τότε πώς μπορεί κανείς να κατηγορεί τόσο πεισματικά και σταθερά τον κατηγορούμενο πως έκανε τον φόνο για να ληστέψει και πως πραγματικά έγινε ληστεία? Με αυτόν τον τρόπο μπαίνουμε στην περιοχή των μυθιστορημάτων. Αφού βεβαιώνουμε πως το τάδε πράγμα έχει κλαπεί, πρέπει να υποδείξουμε αυτό το πράγμα, ή τουλάχιστον να αποδείξουμε αναμφισβήτητα πως αυτό το πράγμα υπήρχε. Μα αυτό ούτε καν το είδε κανείς.

Πριν από λίγο καιρό στην Πετρούπολη, ένας νέος, σχεδόν παιδί, 18 χρονών, ένας μικροπολιτής, μπήκε μέρα μεσημέρι σε ένα αργυροπωλείο με ένα τσεκούρι και με ασυνήθιστο τυπικό θράσος σκότωσε τον ιδιοκτήτη του καταστήματος και έκλεψε 1500 ρούβλια. Ύστερα από 5 ώρες συνελήφθη και βρήκανε πάνω του όλα αυτά τα λεφτά εκτός από 15 ρούβλια που είχε προφτάσει να τα ξοδέψει. Επιπλέον ο υπάλληλος που επέστρεψε στο κατάστημα ύστερα από το φόνο ανακοίνωσε στην αστυνομία όχι μονάχα για το κλεμμένο ποσό μα και από τι χαρτονομίσματα και κέρματα αποτελείτο, δηλαδή πόσα των 100, πόσα των 10, πόσα των 5 και πόσα χρυσά νομίσματα και τι ακριβώς είδους. Και να, που στο φωνιά που πιάσανε βρεθήκανε τα ίδια αυτά χαρτονομίσματα και χρυσά. Επιπλέον ακολούθησε πλήρης και ειλικρινής ομολογία του φωνιά για το ότι σκότωσε και πήρε αυτά τα ίδια λεφτά. Αυτό μάλιστα, κύριοι ένορκοι, το ονομάζω απόδειξη. Εδώ πια ξέρω, βλέπω, πιάνω, έχω τα χρήματα και δεν μπορώ να πω πως δεν υπάρχουν ή πως ποτέ δεν υπήρξαν. Έτσι είναι τάχα στην παρούσα περίπτωση. Αναρωτιέμαι. Έτσι είναι στην παρούσα περίπτωση. Και όμως, εδώ κρίνεται η ζωή και η τύχη ενός ανθρώπου. Μα καλά, θα πούνε. Μα εκείνη την ίδια νύχτα γλένταγε. Σκόρπαγε τα λεφτά του. Τα λεφτά που βρήκανε πάνω του. Τα 1500 ρούβλια. Τα υπόλοιπα που είναι. Μα ακριβώς επειδή βρεθήκανε 1500 ρούβλια όλα κι όλα και το άλλο μισό του ποσού με κανέναν τρόπο δεν μπορέσανε να το βρούνε, από αυτό ίσα ίσα αποδείχνεται πως αυτά τα λεφτά δεν έχουν καμία σχέση με κανέναν φάκελο. Από τον υπολογισμό του χρόνου και αυστηρότατο μάλιστα, είναι παραδειγματικό και αποδεδειγμένο από την προανάκριση κιόλας πως ο κατηγορούμενος όταν έφυγε τρέχοντας από τις υπηρέτριες για να πάει στον Περχότην δεν πέρασε από το σπίτι του μα και ούτε μπήκε πουθενά αλλού και ύστερα όλη την ώρα ήταν μπροστά σε κόσμο και συνεπώς δεν θα μπορούσε να ξεχωρίσει από τις 3.000 τα μισά και να τα κρύψει κάπου στην πολιτεία. Αυτή ακριβώς η σκέψη έκανε τον κατήγορο να υποθέσει πως τα λεφτά είναι κάπου κρυμμένα σε κάποια χαραμάδα στο Μόκρογε. Μα μήπως είναι λοιπόν στα υπόγεια του πύργου του Οδόλφου. Όμα κύριοι, δεν είναι τάχα φανταστική, δεν είναι ρομαντική αυτή η υπόθεση? Και προσέξτε, αν κατέρεε μονάχα αυτή η υπόθεση, πως δηλαδή είναι κρυμμένα στο Μόκρογε, ανατινάζεται στον αέρα και όλη η κατηγορία για ληστεία. Γιατί? Τι γίνανε? Πού κρυφτήκανε τότε αυτά τα 1500 ρούβλια που λείπουν? Με ποιον μαγικό τρόπο θα μπορούσαν να εξαφανιστούν αν είναι αποδεδειγμένο πως ο κατηγορούμενος δεν μπήκε πουθενά? Και με κάτι τέτοια μυθιστορήματα είμαστε έτοιμοι να καταστρέψουμε μια ανθρώπινη ζωή. Θα μας πούνε, ωστόσο, δεν μπόρεσε να εξηγήσει
από πού τα πήρε αυτά τα 1500 ρούβλια που βρέθηκαν επάνω του, ενώ όλοι ξέρανε πως ως τα τότε δεν είχε καθόλου λεφτά. Και ποιος το ήξερε λοιπόν? Μα ο κατηγορούμενος έδωσε καθαρή και σταθερή κατάθεση για το από πού πήρε τα λεφτά. Και αν θέλετε, κύριοι ένορκοι, αν θέλετε, ποτέ τίποτα δεν μπορούσε και δεν μπορεί να είναι πιο πιθανό από αυτήν την κατάθεση. Και εκτός από αυτό, πιο σύμφωνο με το χαρακτήρα και την ψυχή του κατηγορούμενου. Στην κατηγορία άρεσε το δικό της μυθιστόρημα. Ένας άνθρωπος με αδύναμη θέληση που αποφάσισε να πάρει τις 3000 που του τις πρότεινε τόσο ταπεινωτικά γι' αυτόν η αραβωνιαστικιά του. Δεν μπορούσε, λέει, δεν μπορούσε να ξεχωρίσει τα μισά και να τα ράψει σε φυλαχτό απέναντίας, και αν ακόμα τάραβε θα το ξύλωνε κάθε 2 μέρες και θα έπαιρνε από ένα κατοστάρικο, και με αυτόν τον τρόπο θα τα σπαταλούσε όλα μέσα σε 1 μήνα. Θυμηθείτε πως όλα αυτά υπόθηκαν με τόνο, χωρίς να επιδέχονται καμία αντίρρηση. Αλλά αν τα πράγματα έγιναν εντελώς διαφορετικά και εσείς φτιάξατε ένα μυθιστόρημα και έναν άλλο ήρωα, αυτό είναι ίσα ίσα. Φτιάξατε άλλον ήρωα.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή Αναγνώσματα. Η Σωτηρία Μπαλαδήμα διαβάζει την αφηγηματική βιογραφία Ιωάννης ο Θεολόγος, ο Υιός της Βροντής, του Σώτου Χονδρόπουλου. Εκδόσεις Καινούρια Γη.

Ύστερα από την κατάκτηση μιας υπολογίσιμης μερίδας του λαού, ακολούθησαν στα οργανωμένα συμφέροντα έρηδες, ζημιές, στενοχώριες αντιθέσεις. Στα καλά καθούμενα, οι ιερείς του Απόλλωνα βρίσκονται σε αναστάτωση. Αφρίζοντας από οργή, καταφεύγουν στον προστάτη του Σκύνοπα. Αν τούτος ο εξόριστος εξακολουθούσε τη διδασκαλία του, θα γκρέμιζε και Όλυμπο και μυθολογία και τις τέχνες στο διαμαντένιο κάλος. Ούτε λίγο ούτε πολύ, τούτος ο χαμένος ο Ιουδαίος σαγίνευε και φιλοσοφούσε. Πρωτόγνωρα, πρωτάκουστα, μυστηριακά. Δίχως κενά, δίχως ακρότητες, δίχως αντιφατική πρόκληση. Του κάκου οι κατάσκοποί τους αντέγραφαν και πάλι αντέγραφαν το κήρυγμά του. Δεν τα κατάφεραν να πιαστούν από δολοπλοκία, να καταλάβουν. Ενώ οι όχλοι, το ευρύ κοινό, περίεργο, ενθουσιάζονταν. Καταλάβαινα, λέει, τα πάντα. Απόδειχνε, λέει, με βάση το βιβλίο των Ιουδαίων, ότι ο Θεός είναι ένας, τέλειος, απαθής, σοφός, προνοητικός, φιλάνθρωπος, μέσα σε τρία πρόσωπα, τρία συγκοινωνούντα δοχεία, καταγεμάτα πνεύμα, φως και αγάπη. Τον Πατέρα, εκ του οποίου τα πάντα. Τον Εσταυρωμένο Λόγο και Υιό, δια του οποίου και προς τον οποίο τα πάντα. Και το Άγιον Πνεύμα, εν το οποίο τα πάντα. Μεταξύ των τριών τούτων προσώπων, έλεγε, συνυπάρχει μία θέληση, μία ενέργεια, καταγεμάτη ταυτότητα και ομοφωνία, μακάρια και ζωντανή δύναμη, όπου τη μαρτυρεί το θαύμα της δημιουργίας, το δόγμα, έλεγε, της εν το Θεό μοναρχίας, αποκλείει την πολυθεία. Μόλις ο Κίνοπας πληροφορήθηκε για τα παραπάνω, έτρεξε τα δόντια. Από το θυμό ότι χτυπούσε με τη γροθιά τα δέντρα. «Ένιασας και θα του δείξω του παλιοεβραίου». Έτριζαν και ξανάτριζαν τα δόντια του. «Θα τον κονιορτοποιήσω». Σε ποια δύναμη άραγε βασιζόταν? Ο, κάποια μάχη ακόνιζε το σπαθί της. Τη μάχερα και την ροφέα. Θα συγκρούονταν το σκοτάδι με το φως. Προτού γνωστεί, προτού απλωθεί, προτού γίνει πίστη και πεποίθηση η αλήθεια του Ευαγγελίου, προτού οι καλοπροαίρετοι της γης ζητήσουν να βαφτιστούν, τα δαιμόνια οργίαζαν. Βρίσκονταν στην ημερήσια διάταξη. Στριφογύριζαν σαν δισάβρες στους ναούς προπαντός της Αφροδίτης. Σατανιστής ο Κίνοπας συνεργαζόταν με τον Σατανά. Κάτεχε πλήθος κόλπα, ταχυδακτυλουργίες, οπτικές απάτες, σατανικές πλεκτάνες, τρικλοποδιές. Μερικούς που του πήγαιναν κόντρα τους ξεπάστρευε με την ακτινοβολία, διαλόγου και εξαποστάσεως. Θεματική μάχη λοιπόν ακόνιζε το σπαθί. Μαζί της και η ταλαιπωρία των πρώτων χριστιανών στην Πάτμο. Και από κοντά η θλίψη. Όποιος ισχυρίζεται ότι ο δίκαιος δεν πρέπει να περνά από τη θλίψη, είναι σαν να υποστηρίζει ότι δεν ταιριάζει στον αθλητή να έχει αντίπαλο, ανταγωνιστή. Να χαίρεται δηλαδή το βραβείο δίχως προπόνηση, δίχως μόλοπες, δίχως μόχθο. Πολλά τερτύπια κάτεχε ο Κίνοπας. Πολλά από όσα είχαν γίνει στον τότε κόσμο. Και σκέψεις ανθρώπων αλλά και αδυναμίες. Σχεδόν κάθε ανθρώπινη λαχτάρα. Όταν ανάλογα με την περίσταση ενεργούσε, ο λαός ξαφνιαζόταν, τον υπερεκτιμούσε. Σε μερικά του κατορθώματα τον λάτρευε. Από τις μυριάδες τους ξεπεσμένους του ουρανού διέταξε κάποιον ευκίνητο διάβολο να μεταμορφωθεί σε άνθρωπο, να επισκεφθεί το σπιτικό του σε σωσμένου Μύρωνα, να προκαλέσει τον Ιωάννη, και με υπερφυσική δύναμη, νομίζοντας ότι δεν περιμένει καμιά σωτηρία, να τον ξεπαστρέψει, συνηθισμένα και από τα συχνά. Απροσδόκητος επισκέπτης χτυπά την εξώπορτα στο αρχοντικό. Δεν του ανοίγουν. Δεν άκουσαν. Ξαναχτυπά, του ανοίγουν. Ξεπερνά βία τους υπηρέτες και με μανία φωνιά ορθώνεται κατά μπροστά στον Ιωάννη. «Ποιον ζητάς?» τον ρωτάει ήρεμα εκείνος. Αλλά προτού καλοπρολάβει να αποκριθεί, να προκαλέσει, να χτυπήσει, ακούει. «Στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Εσταυρωμένου και Αναστημένου, σε διατάσσω να εγκαταλείψεις το νησί και να καταλήξεις σε ακατοίκητη έρημο. Τώρα, αμέσως». Μοναστραπής έγινε αέρας. Εξαφανίστηκε. Όλοι τους μικροί μεγάλοι στην οικογένεια, άρχοντες και υποτακτικοί, απομένουν με ανοιχτό το στόμα. Καταθαύμαζαν τον Ιωάννη. Όμως η περιπέτεια, η κακουχία, η θλίψη δεν είχαν ακόμα στείλει προπομπούς. Η θεϊκή φύση, αγαπημένη μου, τους εξηγεί, στην ανθρώπινη όραση παραμένει απρόσιτη.
Όμως η δόξα του Κυρίου έγινε σε μερικούς από εμάς τους μαθητές ορατή περισσότερο από κάθε τι. Στην επίγεια ζωή του, κάποια στιγμή, υπογράμμισε ότι εκεί κοντά του, στο περιβάλλον του, βρίσκονταν πρόσωπα όπου προτού γευθούν το κοινό, τον φυσικό θάνατο, θα έβλεπαν τη βασιλεία. Ελιληθίαν εν δυνάμει. Του κάκου ο Κίνοπας περίμενε την επιστροφή του μη αναμένοντος ποτέ εις τους αιώνας και πέραν αυτών σωτηρία οργάνου του. Και ήταν τόσο βέβαιος για το αποτέλεσμα όσο ο Τσέλιγκας που αποφασίζει να σφάξει κάποιο ζωηρό και μπελαλίδικο ερήφιο. Ο χρόνος περνούσε. Έπιασε να βραδιάζει. Περίεργο. Φύσηξε, ξεφύσηξε, βλαστήμησε, έτριξε τα δόντια. Όμως δεν το βάλε κάτω. Αλίμονο αναπελπιζόταν. Τόσο κύρος, τόσο τόλμη, τέτοια δύναμη, τέτοια πλατιά αναγνώριση απάνω στους θνητούς, αξίζει τάχα να ενοχληθούν από κάποια αποτυχία? Οι δαίμονες, σαν πνεύματα που με την αόρατη παρουσία τους περικυκλώνουν τον πλανήτη για όποιον ξεπέφτει, για όποιον φτάνει στο σημείο να σέρνεται χάμου, να λησμονά την ψυχή του και τους προσκαλεί, καταφθάνουν στο δευτερόλεπτο. Άλλοτε μεταμορφωμένοι, άλλοτε με ζώφο διαλογισμών, δίχως αργοπορία. Διατάζει λοιπόν ο Κίνοπας δύο περισσότερο εξασκημένους στην πονηρία από τους ξεπεσμένους του ουρανού να παρουσιαστούν κατά μπροστά του, να τους δώσει οδηγίες. «Του λόγου σου», λέει στον πρώτο, «θα ξαναπάρεις ανθρώπου σχήμα και έξω κάπου στην αγορά θα ξαναζυγώσεις τον Ιωάννη. Μόλις τον ανταμώσεις θα τον προκαλέσεις. Θα του πετάξεις δηλαδή ερεθιστικές προσβολές, βρώμικη λάσπη, και θα παλέψεις μαζί του. Του λόγου σου», λέει στον δεύτερο, «θα παρακολουθείς αμέριμνος από μακριά και ό,τι σου πέσει στην αντίληψη θα τρέξεις να μου δώσεις αναφορά. Το καταλάβατε?»

Οι δαίμονες χαχάνιζαν, υπερβέβαιοι για την ανθρωποκατοχή τους. Δεν φαντάζονταν με ποιον είχαν να κάνουν. Όπως σπανίζουν οι αφανείς του πνεύματος οι δαλγοί. Είχανε βέβαια ακούσει για τους 12 που εδώ και κάμποσο καιρό είχανε από τον ξυλοσταυρωμένο λάβει εξουσία να τους τσουβαλιάζουν, να τους βγάζουν από τους πάσχοντες, να τους κυνηγούν. Αλλά από τότε εκατομμύρια ψυχές, τα είδωλα, οι παραφέντες της εξουσίας και γενικά η επικυριαρχία στον κόσμο βρίσκονταν συνέχεια στα χέρια τους. Η εκτέλεση της καταδίκης τους έπαιρνε οριστεία και μάκρος. Ιδού μπορούσαν να παραπλανούν συνέχεια τους ανθρώπους. Τους αντικαταστάτες σε τιμητική εκεί απάνω συναρρύθμιση. Να τους δείχνουν υπεροπτικά και σαν καπεταναίοι την ευρία οδό. Με τις αλλεπάλληλες μικροαπολαύσεις. Να μισούν και με πυροτεχνήματα να καταστρέφουν το αγαπημένο από εκείνον πλάσμα. Να τον προκαλούν ανεδέστατα. Να τον κάνουν να λυπάται. Μήπως τέτοια νοοτροπία δεν χρησιμοποιεί και κάθε πρόσκαιρος δικός μας θνητός στην παρούσα ζωή εχθρός του Κυρίου? Δεν πρόλαβε ο πρώτος να κουβεντιάσει καν, να προφέρει την πρώτη προσβλητική συλλαβή στον Ιωάννη, δίχως να πάρει κανείς έξω στην αγορά είδηση, τόσο αυτός όσο και ο σύντροφός του, όπου τάχα μέριμνος παρακολουθούσε από μακριά, έλαβαν την ίδια διαταγή, την ίδια φοβερή καταδίκη. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Εσταυρωμένου και Αναστημένου, σας διατάσσω να εγκαταλείψετε το νησί και πηδώντας από εδώ να βρεθείτε σε ανιαρή, ακατοίκητη έρημο, σε αδράνεια και ανία. Μοναστραπείς εξαφανίστηκαν. Έγιναν αέρας, βολίδες, σκιές κουρνιαχτός. Ο πνευματικός απέχει κατά παρασάγκας από τον ηλόφρονα. Μιλάει διαφορετική γλώσσα. Βλέπει ουρανό και ακούει άρρητα ρήματα. Για μορφές σαν το μαθητή του μυστικού δείπνου είχαν σχεδόν καταργηθεί τα του σώματος και τα της κοιλίας. Ζούσε ή δεν ζούσε με την ανάμνηση της δόξας της μεταμορφώσεως? Ζούσε ή δεν ζούσε με τη λαχτάρα του θαβορίου φωτός? Του κάκου πάλι ο κίνομπας περίμενε την επιστροφή τους. Τι να συνέβαινε τάχα, τα καθάρματα, πώς και γιατί χάσανε δύναμη, θέληση, ορμή και δράση? Στο παρελθόν είχανε στο ενεργητικό τους τέρατα και σημεία. Τώρα, αδύνατο, κάτι το ύποπτο γινόταν. Κάτι που δεν είχε πέσει στην αντίληψή του. Έπρεπε να ανασκουμποθεί και να δώσει ο ίδιος τη μάχη, αυτοπροσώπως. Ω, γιατί η δοκιμασμένη του ισχύ, η μάχη θα είχε θεαματικό θρίαμβο. Έμελε δηλαδή να καταπέξει τον ισχυρό. Δίχως χρονοτριβή, περπάτησε, εγκατέλειψε τις μονιές του. Ανατράβηξε κορδωτός, βγάζοντας από τα ρουθούνια του καπνούς για κάτω, για τα σπίτια και τις πλατείες, για τους θνητούς. Αγναντεύοντας από το λόφο, αντελήφθη τον Απόστολο να συνεχίζει την αποστολή του. Τον είδε στη θέση όπου ονομαζόταν Βοτρίη, να κατηχεί αρκετούς από το λαό. Στη σημερινή δηλαδή τοποθεσία Αρούβαλη. Οι διαβάτες ολοτρόγυλα που τον είδαν να καντοζυγώνει στα Ρούβαλη και αρκετοί ακροατές του λόγου έπεσαν χάμου, στα γόνατα, και τον προσκυνούσαν. Προχώρησε συνοφριωμένος και αγέροχος. Αλλά παρατήρησε ότι όσοι άκουγαν τα λόγια του κήρυκα άλλαζαν όψη και χρώμα. Από λύκη γίνονταν αρνιά, από γερά και περιστέρια. Η έκφρασή τους χαλάρωνε. Δανειζόταν κάτι το γλυκό, κάτι το ξένο και ασυνήθιστο. Οι ακροατές στο μεταξύ πολλαπλασιάζονταν. Διασπαζόταν η προσευχή τους. Η δημόσια εμφάνιση του μάγου μαγνήτιζε ολάκυρο σχεδόν το νησί. Από στόμα σε στόμα, άνδρες και γυναίκες παρατούσαν την πρόχειρη ασχολία τους, γέροντες και νέοι, τις γωνιές τους, για να απολαύσουν το θέαμα. Πάντα ο λαός από την αδράνεια προτιμά τη φασαρία, συντραβιέται από το θέαμα. Έτριξε τότε αυτό στα δόντια. Όρμησε στη θέση του κήρυκα, τον σπρώχνει με περιφρόνηση σαν παρήσαχτο και φροντοφωνάζει. «Αδέλφια, λαοί της Πάτμου, ακούστε με καλά. Εάν αυτός εδώ που σας ξεμυαλίζει ο Ιωάννης, τώρα δά και για πρώτη φορά καταδέχομαι να του κάνω τη τιμή να προφέρω το όνομά του, εάν λέγω είναι καθαρός και δίκαιος, εάν τα λεγόμενά του δεν κλονίζονται, δεν παραπατούν κοντά στο ατράνταχτό μας ρωμαϊκό δίκαιο, θα φανερωθεί σε λίγο. Κάντε λίγη υπομονή και θα το διαπιστώσετε». Πριν αποσώσει τη λίγουσα φράση του, γυρίζει και ρωτά κάποιον ανυποψία στο νεαρό.
«Ζει παιδί μου ο πατέρας σου?» «Όχι», αποκρίνεται αυτός. «Έχει κύριε πολλά χρόνια τώρα πεθάνει. Ήταν ο δυστυχισμένος ναυτικός και κάπου στη Λευκή Θάλασσα ναυάγησε και ο βυθός τον κατάπιε, σαν τον καρχαρία το ψαράκι. Στρέφεται στον Απόστολο αγανακτισμένος. Έφτασε η στιγμή να αποδείξεις ποια είναι η αξία σου. Αν τολμάς και τον μπορείς, φέρε από την θάλασσα ζωντανό τον πατέρα του παλικαριού». Ο Ιωάννης τον ανακοίταξε υπομονετικά, καταγεμάτο

πάντες. Ακολούθησε αλλαλαγμός, χειροκρότημα, ενθουσιασμός, παράκρουση. Με τον αγέρα του θριαμβευτή, όπου στην άμετρη γύρω φύση καταδαμάζει τα πάντα, στρέφει το πρόσωπο και ρωτάει απότομα κάποιον ανυποψίαστο ασπρομάλ. «Ζει άνθρωποι ο μονάκριβος γιος σου?» «Αχ», αναστενάζει αυτός. «Εδώ και 10 χρόνια μου τον σφάξανε. Μαχαίρι δολοφόνου μου τον αποστέρισε». Η λεβεντιά ολοκληρωμένη στην όψη του. Χαμογελά για δεύτερη φορά. Φιλοκατήγορα, ηρωνικά. Για δεύτερη φορά ξαναπροχωρεί στη θάλασσα, κάνει πάλι απότομη βουτιά και από τα αχανή της βάθη ανασέρνει κάποιο νεανικότερο ανθρώπινο μείωμα, ένα σωσία του πάλι ποτέ δολοφονημένου και από κοντά κάποια παράξενη μορφή δολοφόνου. «Γιατί πιάστηκε να πνοήσου?» Ευθύς αμέσως αναρωτά τον Ιωάννη. «Θαυμάζεις, ε?»

Πολλές φορές και στις μέρες μας ακούμε ότι ο τάδε όσιος ή ο Δίνα Ερημίτης απέκτησαν το προοράν, το προορατικό χάρισμα και προβλέπει μελλοντικά γεγονότα και απότερα αποτελέσματα. Πώς το απέκτησε? Με την περιφρόνηση της σάρκας, την εξαήλωση, την αφοσίωση του θελήματός του στο θέλημα του Θεού, με την ανυπόκριτη αγάπη, με νίκη στον αόρατο πόλεμο των πειρασμών. Είναι ένα από τα θαυμαστά χαρίσματα του Παναγίου Πνεύματος, του Παρακλήτου, του Βασιλέως στην αχανή πνευματική περιοχή, του εκπορευτού από τον Πατέρα. Λίγοι το πήραν, ελάχιστοι το παίρνουν. Ήταν ποτέ δυνατό να στερείται τέτοιο χάρισμα ο Ευαγγελιστής και Θεολόγος? Πολύ σύντομα αποκρίνεται ξανά ήρεμα, σαν να μην συνέβη και το παραμικρό, τόσο εσύ όσο και τα σημάδια με τα οποία παραπλανάς το λαό θα εξαφανιστούν. Όμως με την απάντηση χυμά κατά πάνω του όχλος, ο Εσαΐ Αμφιρέπων και Δίγνωμος, το εναμαρτίας ηγαπημένων. «Βλαστημάς εξόριστε», του λένε. Αρκετοί του δείχνουν τις γροθιές τους. Το θέαμα, η φασαρία, η πάλη του σκοταδιού με το φως άναψε. «Βλαστημάς άθλιε, ανέστη και πένη, τον καθαρότατό μας σκήνοπα, το καύχημα της γης μας». Έξαλλη, θηρία του δρυμού, τον κοντοζυγώνουν. Ένας του κατάφερε χτύπημα. Άλλος έπιασε να το δαγκώνει και να του ξεσκίζει τις άρκες. Τρίτος να τον κλωτσά. Τον έριξαν χάμου, τον καταπάτησαν. Τον άφησαν ένα δεμάτι αίματα και σάρκα, ανέστητο. «Σταματήστε, ξεψύχησε», ανακράζει ο μάγος. Και κάνει νόημα στο μανιασμένο πλήθος να απομακρυνθεί από τον πεθαμένο. «Τιμωρήθηκε, αδέλφια», βροντοφωνάζει. «Μην τον πλησιάζετε, μην αποφασίσετε να τον θάψετε. Παρατήστε τον εκεί στη θέση του να τον φάνε τα κοράκια. Έτσι κι αλλιώς, αύριο μεθαύριο, θα διαπιστώσουμε αν ο Χριστός, τον οποίο εμφανίζει σαν παντοδύναμο, θα έρθει να τον ζωντανέψει». Και γελώντας φιλοχλεβαστικά, προχώρησε στο πλήθος, άνοιξε δίωδο, καθώς έγιναν χαμό και τον προσκυνούσαν. Προχώρησε, προχώρησε.

χώρισε, κοντοζύγωσε έναν-έναν τους ιερείς του Απόλλωνα, τους χαιρέτησε δίθεν εγκάρδια και αποτραβήχτηκε, χάθηκε προς την ανηφοριά. Οι ιερείς τον ακολούθησαν. Ξοπίσω του και πλάγια έπιασε η κοσμοσύναξη να αραιώνει, να διαλύεται. Με την καρδιά να γοργοχτυπάει, έπιασαν οι κάτοικοι του νησιού να επιστρέφουν, να χωρίζονται σε συντροφιές, να εγκαταλείπουν τους ανοιχτούς χώρους. Περασμένα μεσάνυχτα, παντού γαλήνη. Η Σελήνη, όπως το συνήθιζε μια σειρά αιώνες, τραβούσε το δρόμο της και τα αστέρια ψηλά στον ουράνιο θόλο φωσφόριζαν σαν μικρά ή μεγάλα λιχνάρια, σαν φαναράκια της σιωπής. Στη θέση αρούβαλη, ο πολυπληγωμένος μαθητής σιγανάσαινε. Ξάφνου ένιωσε στοργική παλάμη να του χαϊδεύει τις πληγές. «Συ, παιδί μου, πρόχωρε», τράβλησαν τα μελανιασμένα χείλη του. «Τι γίνεται, κύριέ μου?» σιγορώτησε με βουρκωμένα από δάκρυα τα ματόκλαδα ο πιστός και καταπληγωμένος ακόλουθος. «Τρέξε, παιδί μου, στο σπιτικό του Μύρωνα. Έχουν μαζευτεί εκεί τα αδέλφια μας οι βαπτισμένοι και κλαίνε. Φοβούνται τραγικά γεγονότα συμφορές. Ανάγκη λέει τους ότι δεν πέθανε, ότι ζω. Και δίχως να χρονοτριβείς, ξαναγύρισε κοντά μου. Κραπ, κραπ, κραπ. Αντιχούν λαφριά χτυπήματα στην εξώπορτα του σπιτιού του Μύρωνα. Νύχτα, σιγή. Παντού ακινησία, αβεβαιότητα, νύχτα βαθιά. Αναστατωμένη η οικογένεια, οι συγγενείς, το προσωπικό, όσοι γνώριζαν τη βοήθεια και την αγάπη, οι φίλοι, περιμένουν την οργή του κίνοπα, του μάγου. Μερικοί προσεύχονται, άλλοι σιγοκλαίνε. «Ανοίχτε», ακούγεται απαλή η λαλιά του υποτακτικού. «Τίποτα, καμιά κίνηση, κανένας τόρυβος, μήτε το παραμικρό σημάδι δακτύλων να ξεμανταλώνουν. Κραπ, κραπ, κραπ. Ανοίχτε, σας φαίνω ευχάριστα, όσο σας παρακαλώ, ανοίχτε». «Τίποτα, του κάκου». Ξάφνου αντυχεί η φωνή ενός παιδιού. «Ο Πρόχωρος, ανοίχτε». Επιτέλους, σαν να τρίζει δεξιά το μάνταλο. «Να, για δες, ανοίγει, ανοίγει περισσότερο». Από πίσω κάμπουσες μορφές, οχρές, έντρομες, λυπημένες, καταγεμάτες αγωνία. Μόλις βλέπουν τον ακόλουθο του Ιωάννη στενάζουν εκβαθέων, όσο ποτέ. Τον λογάριαζαν και αυτόν σκοτωμένο. «Ζει?» ανακράζει η γυναίκα. «Μη στενάζετε, μην απογοητεύεστε, μην λυπάστε», πιάνει αυτό σιγά σιγά να βεβαιώνει. «Ο δάσκαλός μαζί, αυτός ο ίδιος, ο ναι, αυτός με έστειλε κοντά σας, για να σας δώσω κουράγιο, να σας παρηγορήσω. Ξεκινάτε». Αντίχησε αυθόρμητα ομαδική απόφαση. «Ας βιαστούμε να τον παραλάβουμε, να του παρασταθούμε, να του αλείψουμε τις πληγές με λάδι». Σύσσωμο το σπιτικό, σαν ένας άνθρωπος, ξεπόρτισε. Όλοι μαζί προχώρησαν στο σκοτεινό δρόμο και από εκεί στο ξάχνατο. Σαν έφτασαν στα Ρούβαλη, κοντοστάθηκαν απορρεμένοι. Ξεδιάκριναν τον πνευματικό του ευεργέτη να στέκεται όρθιος προς την Ανατολή και με υψωμένα στον ουρανό τα χέρια. Προσευχόταν. Στο λαιμό του σιγανέβαινε λιγμός. Η φωνή του μόλις που σιγακουγόταν, σχεδόν σπασμένη. Όσα λόγια ξεχωρίζαν, σκίζαν στα δυο την καρδιά. «Κύριε του ουρανού και της γης, για όσους κατάλαβαν τη θυσία σου, τα λόγια σου, τα θαύματα της ευεργεσίας σου, δεν υπάρχουν απογοητεύσεις. Μην εγκαταλείπεις στα ψεύδη του αντίμαχου τις δυσυχισμένες τούτες ψυχές, στα ψεύδη του ψυχοφθόρου που με τη φρικτή θυσία σου κατεδίκασες και με βάση το τίμιο αίμα σου επάνω στο ξύλο του Γολγοθά τον έκανες να σέρνει τώρα εδώ και εκεί με μίσος, φθόνο και αμηχανία την παρουσία του». Ομαδικό αμήν αντίχησε στη στιγμή της νύχτας και ένας-ένας έπιασαν να γονατίζουν να τον καταφυλούν, να του φιλούν τον ξεσχισμένο του χιτώνα. «Δάσκαλέ μας, ό γλυκέ μας ευεργέτη βασανισμένο του Θεού». «Γυρίστε πάλι αδέλφια στο σπιτικό σας», άρχισε να λέει ψιθυριστά ο Απόστολος. «Μη σας παραπλανούν τα κόλπα του κίνοπα. Ό,τι καταφέρνει το επιτυγχάνει δίχως πραγματική εξουσία. Με φανταχτερή αυταπάτη, σαν μάγος, σαν ταχυδακτυλουργός, πολύ γρήγορα θα παρασταθείτε στο ικτρό του τέλος. Ωστόσο μην ταράζεστε, ούτε να οργίζεστε, να μην καταργέστε, να βασιλεύει στις καρδιές σας η μακροθυμία, γιατί πρέπει να γνωρίζετε ότι η δύναμη του Ιερού Λόγου του Υιού του Θεού δεν έχει όρια. Μήτε αρχή, μήτε τέλος. Γυρίστε στο σπιτικό σας
και με εξαλαφρωμένη συνείδηση γύρετε να πλαγιάσετε, να κοιμηθείτε. Αυθόρμητα έπιασαν πάλι ένας-ένας να γονατίζουν, να τον καταφυλούν, να αναζητούν ταράκι του χιτώνα του. Τι είναι πάλι αυτή η νύχτα, Θεέ μου, τι είναι? Για όσους ξέρουν να θάβουν το θέλημά τους κάτω από το θέλημα του Θεού, ω ναι, δεν υπάρχουν μήτε πανικός, μήτε φόβος, μήτε απογοήτευση.

Την άλλη μέρα, καθώς το φως του ήλιου σκορπούσε παντού τις φωτερές, τις φυλόζωές του ακτίνες, αναφάνηκαν ανιχνευτές, ακόλουθοι των ιερέων για να διερευνήσουν, να περιμαζέψουν τα θεωρούμενα δύο νεκρά κορμιά. Ξάφνου κάποιος ανάμεσά τους, τους ξεδιάκρινε απέναντι στη θέση λίθου βολή ολοκάθαρα. Προσεύχονταν ολοζώντανοι. Κάπου-κάπου χειρονομούσαν. Άλλο πάλι και τούτο. Δίχως να κάνουν καιρό, έτρεξαν να προφθάσουν την κατάσταση στον κίνοπα. Και ολάκερη η περιοχή από συνοικία σε συνοικία υπερηλεκτρίστηκε. Ξανά πάλι στο πόδι. Σαν να στραπεί από στόμα σε στόμα, διαδόθηκε ότι ο Χριστιανός και ο σύντροφός του ζωντάνεψαν. Έδεσαν τις πληγές τους, περιφέρονταν στη θέση λίθου βολή σαν νιοφερμένοι άρχοντες. Ήταν ποτέ δυνατόν? Ύστερα από τέτοια χτυπήματα, τσαλαπατήματα, από τόσες πληγές, από τόσο αίμα, τουλάχιστον ο πρώτος να μην είχε υποκύψει? Μπας και απάνω του έσερνε κάποια υπερκόσμια μαγική τέχνη, κάποια υπεράνθρωπη αντοχή. Ο κίνοπας στην αρχή έδειξε ταραχή, ύστερα ηρέμησε. Αποτραβήχτηκε σε μια γωνιά στο ιερό του Απόλλωνα, όπου κενεργούσε τις πολλαπλές του νεκρομαντίες, και ευθύς αμέσως ανακάλεσε να συσκεφθούν. Ποιον? Τον φοβερό του συνεργάτη, τον εχθρό του ανθρώπου. «Να είσαι έτοιμος», του είπε. «Αυτός ο ενοχλητικός ζει. Έλα μαζί μου, ξεκινώ για κάτω». Και καθώς άπλωσε βήμα και προχώρησε για την καινούργια και τελευταία, όπως πίστευε, συνάντηση, ο λαός, αν και φανατισμένος αναντίον του ξένου με το αισθητήριό του, διαισθανόταν θέαμα, φιλοπαίγμων και φιλοπερίεργο. Ο αβάπτιστος τότε όχλος διασκέδαζε με τις εκτελέσεις, με το κουσκουσουριό και τον σαματά, τούτη τη φορά δεν έμεινε μήτε ποντίκι στα σπίτια. Τον καρτερούσαν και μόλις η σκιά του ξεπρόβαλε από το πρώτο σταυροδρόμι, του πήρε το κατόπιν ατέλειωτη μυρμηγκιά. Όχλος αμέτρητος. Και όσοι ακόμη δεν είχαν απολαύσει την αναμέτρηση της προτεραίας, τώρα ξεσηκώθηκαν στο πόδι και τον προσκυνούσαν. Σε μισή περίπου ώρα βρίσκονταν ο ένας απέναντι στον άλλον. «Επειδή έχω στο νου μου», του φώναξε, «να σε αποντροπιάσω και να σου προσφέρω μερικά βάσανα, όχι σαν τα προηγούμενα, αλλά εξευτελισμούς του πόνου και της φρίκης, τέτοια που να σε σπλαχνιστούν το χώμα, ο αγέρας, η θάλασσα, σου το επέτρεψα να ζήσεις. Και να, για πρόσεξε, ας στραφούμε πάλι στη θάλασσα. Ο βυθός είναι για τους γενναίους. Εκεί στην απεραντοσύνη της θα καταλάβεις ποια και πόση δύναμη διαθέτει ο κίνοπας. Και μη τελέξη δεν θα ξαναπροφέρουν τα χείλη σου. Θα σκύψεις τον αυχένα σαν τον κατάδικο στο δίμιο. Θέλεις δεν θέλεις. Ελάτε εσείς εδώ», ανάκραξε σε παραπλήσιους από την ακολουθία. «Κρατήστε τον γερά εδώ κοντά, ώσπου να αντιληφθεί τη δύναμή μου. Έπειτα τον καταδικάζετε μια για πάντα. Τον παραδίδετε στην αιώνια ντροπή και απόγνωση». 5 χέρια τανάλιες φινώθηκαν στους ώμους του Ιωάννη. Καινούργιες επιφημίες, καινούργια αλλαγμή στον όχλο. Χάχανα, φωνές, ξεκαρδίσματα. Γυναικάρια τεινά υμνολογούσαν την Αφροδίτη. Κάθε λίγο και λιγάκι ξεχώριζαν κραυγές. «Μέγας είναι ο κίνοπας. Η χάρη της Αρτέμιδος κοντά του. Μίλησε, Φίβε, βγάλε απόφαση», ανάκραζαν ανάμεσά τους τα λογής-λογής μπουλούκια. Άνδρες και γυναίκες. Και γονάτιζαν στην οποία από τις δροσοστάλες της νύχτας γη, και δώσ' του θυμίαζαν. Από θέση σε θέση άναβαν καρβουνάκια με κλιματόβεργες και θυμίαζαν. Ανάμεσα στα πλήθη ξεχώριζαν τα ομοιώματα σωσίες των αποθαμένων, οι δαίμονες. «Λοιπόν», ανάκραξε πάλι ο κίνοπας, «πρόσεξτε τι θα πετύχω». Και χτυπώντας δυνατά χέρια, πόδια, στήθος, πήρε φόρα και με παφλασμό βούτυξε στη θάλασσα, έγινε άφαντος. «Μεγάλος είσαι, κίνοπα», άρχισε να ζητοκραυγάζει το πλήθος. «Εκτός από σένα δεν ξαναφάνηκε στο νησί μας κανείς, μα κανείς ανωτερός». Κατά μεσής τον θόρυβο, στις επεφημίες, στους αλλαλαγμούς, ο Ιωάννης, ξεδιακρίνοντας τους δαίμονες σωσίες, όπου ο λαός τους νόμιζε ξαναγυρισμένους από τον Άδη και αναστημένους, κινήθηκε προς το μέρος τους. Τους έκανε νόημα και τους είπε: «Έλατε κοντά εσείς οι δύο». Κινήθηκαν διστακτικά, όμως προχώρησαν. Τους κατέλαβε ξαφνικά δειλία, σαν τον κλέφτη σε αναπάντηχη σύλληψη.
δεν διέθεταν νικμάδα να αντισταθούν. Στο όνομα της μίας και μόνης προσκυνητής τρισιλίου θεότητος, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, σας παραγγέλω πονηρά και ακάθαρτα πνεύματα να σταθείτε κάπου εδώ ακίνητοι. Όσαμε να προχωρήσει στην αιώνια απώλεια ο κορδωμένος σας συνεργάτης ο Κίνοπας. Ευθύς αμέσως απόμειναν ακίνητοι, μαρμαρωμένοι, και κατά μεσή σε όσους τον φρουρούσαν ύψωσε τα χέρια σε τύπο σταυρού και αφού στέναξε από τα βάθη του είναι του, ανάκραξε ηκετευτικά. Αγαπημένε, αυτός που έδωσε στον Μωυσή να κατατροπώσει με το σχήμα τούτο τον Αμαλίκ, Κύριε Ιησού Χριστέ, πάταξε τον Κίνοπα και οδήγησε τον στα κατώτατα της γης. Ας μην ξανανταμώσει πια ποτέ τον ήλιο. Ας μην καταλογιστεί ποτέ πια με τους ζωντανούς, με όσους προσδοκούν και θα προσδοκούν τη δεύτερη θριαμβική σου έλευση και παρουσία. Γιατί άραγε στέναξε, εκβαθαίων ο Ιωάννης. Ω ναι, γιατί στέναξε. Γιατί με το προνόμιο που σαν Απόστολος είχε να λύνει ή να δεσμεύει αμαρτίες και κακουργήματα, αναγκαζόταν τώρα από αδύρυτη ανάγκη και πριν από την μελούμενη υπερπαγκόσμια κρίση να καταδικάσει όχι δαίμονα αλλά άνθρωπο, πλάσμα της ανοιχτής θύρας, ψυχή. Δεν πρόφτασε να αποσώσει καν την τελευταία του φράση και η θάλασσα μανιασμένη αναταράχτηκε. Στον τόπο που έκανε τη βουτιά ο Κίνοπας αντίχησε γουδούπος, σεισμός, παράδοξος ήχος, συνεχές βουητό. Του κάκου τον περίμενε να εμφανιστεί το πλήθος. Τότε ο Ιωάννης έστρεψε το βλέμμα και είπε στους δυο που στέκονταν τρομαγμένοι: «Παραγγέλω και σε εσάς, στο όνομα του Ιησού Χριστού του Εσταυρωμένου, να εξαφανιστείτε, να μην ξαναγυρίσετε ποτέ σε αυτόν τον τόπο και τον κόσμο του». Ευθύς αμέσως έγιναν καπνός. Χάθηκαν, εξαφανίστηκαν. Νέα σύγχυση, νέος θόρυβος, νέος αλλαλαγμός. Οργή, κλάματα, βλαστήμια, αγανάκτηση. «Καταστροφέα», ανάκραζε ο γέροντας, «μου αφάνισες πάλι το σπλάχνο μου, μου ξαναπήρες το παιδί μου. Δεν με λυπάσαι τον δυστυχισμένο?» «Σκληρόκαρδε», σιγοντάριζε γοερά το παλικάρι, «τι σε πείραζε ο πατέρας μου και μου τον ξαναπέθανες, δολοφόνε». Αμέτρητα τώρα τα χέρια, τα νάλιες φινώθηκαν βροχή στο μαρτυρικό Απόστολο. Ζητούσαν να τον κατασπαράξουν. «Ό,τι καλό μας έφερε ο Κίνοπας, το κατέστρεψες, φθονερέ», ακουγόταν να ορλιάζει δεξιά του μια γυναίκα, επικεφαλής ομάδας. «Αν ήσουν αγαθός, όπως κάτι μερικοί σε λένε, θα περιμάζευες αυτούς όπου από χρόνια χάθηκαν και τους κατάπιο χάρος. Απεναντίας, σαν μάγος και φθονερός, εξαφάνισες δυο ψυχές, όπου ζωντάνεψε ο καθαρότατος Κίνοπας στο καμάρι του νησιού μας», φώναζαν κάπου αριστερά επικεφαλής άλλης ομάδας, άνδρες εξαγριωμένοι. «Ξαναδώσε μας τους ανθρώπους που εξαφάνισες, γιατί αλίμονό σου, θα σε ξεπαστρέψουμε τώρα, αυτή τη στιγμή», ακουγόταν από πίσω του σε απόσταση 5 μέτρα να απειλεί τρίτη ομάδα.

Μερικοί στο μεταξύ αναφώναξαν εντατικά, κάνοντας τις παλάμες χωνή. Αγκομαχούσαν να σ' ακουστούν και τα κατάφεραν. «Όχι, ας μην τον πειράξει κανένας. Ας περιμένουμε πρώτα το γυρισμό του Κίνοπα. Αυτός μόλις εμφανιστεί θα μας οδηγήσει πώς και με ποιο τρόπο θα τον καταδικάσουμε. Αυτό σε λίγο θα δώσει στον πόνο μας απόκριση, θα ξαναφέρει χαρά. Δεν μας ετώνησε ότι ο Σάμι να επιστρέψει από τον βυθό καθένας να μην τον πειράξει?» Η προτροπή άρχισε να πιάνει, να καταπραίνει τα πλήθη. Καινούριο καταστάλαγμα, καινούρια απόφαση. Απόφαση δρομοδείχτη, συμπαράσταση κυρίου. Σιγά σιγά ο ένας μετά τον άλλον τραβιόντουσαν σε αναμονή. «Ω Κύριε, άμα θέλεις να προστατέψεις, μπορείς με χίλιους τρόπους. Μόνο να μην απομακρυνθεί κανείς από μας», ακούστηκε να φωνάζει πάλι κάποιος ψηλός, σαν κύκλοπας που ξεχώριζε. «Να τον περιμένουμε, αδέλφια, θα γυρίσει. Όσο και αν αργεί, θα γυρίσει. Έχει κάπου υποθεί. Δεν είναι τόσο φοβερό το να πέσει κανείς σε μια πνευματική αναμέτρηση, σε μια πάλι στήθος με στήθος, όσο το να μείνει για πάντα πεσμένος. Η αναμονή εκνευρίζει και το πείσμα εξαντλεί, χαντακώνει. Ο φανατισμένος εκείνος όχλος, ηλεκτρισμένος από περιέργεια και αγανάκτηση, περίμενε από στιγμή σε στιγμή τον Κίνοπα. Τοπικό αμόκ. Αλλά ο Κίνοπας δεν ξαναγύριζε. Τον είχαν ρουφήξει, τον είχαν καταπιεί τα μαύρα σκοτάδια, ανεπανόρθωτα. Ποιος ωστόσο ανάμεσά τους το υποψιαζόταν? Ποιος τολμούσε να στρέψει στην πραγματικότητα τη σκέψη? Έτσι και κανένας δεν κουνιόταν από τη θέση του. Κανένας δεν αποφάσιζε να παραβεί τη συμφωνία. Αλλοπρόσαλο και πυκνό κατάπυκνο πλήθος κάθε ηλικίας περίμενε να ειδεί το τέλος. Όπως ξημεροβραδιάζονται στις ημέρες μας μερικοί να πληροφορηθούν τα εκλογικά αποτελέσματα. Και στο μεταξύ είχαν και το νου τους για να μην τους ξεγλιστρήσει από τα χέρια τους ο Ιωάννης. Από αστείο σε αστείο, από κουβέντα σε κουβέντα, από διήγηση σε διήγηση, πέρασε η πρώτη νύχτα, πέρασε η δεύτερη μέρα. Φαίνεται σήμερα ίσως παράδοξο, έπιασε να βαρυπερνάει και η τρίτη. Όμως κανείς δεν τολμούσε να παραβεί τη συμφωνία. Κανείς δεν κουνιόταν από τη θέση του. Ο ένας έδιδε το παράδειγμα στον άλλον. Η ψυχική, βλέπεις, λαχτάρα σιγομπερδεύεται σε ιστούς αράχνης. Σπάνια ξεχωρίζει ύψος ή βάθος. Το βάλαν βαθιά στην καρδιά τους. Ζήτημα ζωής και θανάτου. Τόσα δά και τόσα σημεία είχε καταφέρει σε μια σειρά χρόνια ο Κίνοπας. Τους εντυπωσίαζε. Και τώρα στα καλά καθούμενα να εξαφανιστεί. Αδύνατο, απίστευτο, εξωφρενικό. Νάτος, ανεβαίνει, έρχεται. Που και που ανάκραζαν μερικοί και αγνάντευαν προς τη θάλασσα. Όμως τίποτα του κάκου. Ο Κίνοπας δεν αναφαινόταν, δεν γύριζε. Νηστικοί, διψασμένοι, ταλαιπωρημένοι, περίμεναν τον φημισμένο τους ψευδοπροφήτη. Τον άνθρωπο όπου νόμιζαν ότι τους προστατεύει και τους ευεργετεί. Να μην ξεμακρύνει κανένας από μας. Ακούγονταν κάθε τόσο ανακατεμένες κραυγές, κάπου κάπου και γυναικείες. Νηστικοί, διψασμένοι, ταλαιπωρημένοι, αλλά φανατισμένοι, στο πείσμα τους αμετακίνητοι. Καθώς κυλούσε ο χρόνος, αντίχησαν τα πρώτα κλάματα, αντίχησαν και λυγμοί. Ξάφνου αναστάτωσαν την κοσμοσύναξη ομαδικές κραυγές κινδύνου, κάτι σαν θρόισμα αποθρήνο. «Βοήθεια, βοήθεια, πεθαίνουν!» Πραγματικά, στη βορεινή πτέρυγα, από την ασιτία, την ταλαιπωρία, τη δίψα, είχαν υποκύψει τρία άτομα. Τρόμος και αναταραχή. Τι ήταν και αυτό πάλι, τι ήταν? Η αναμονή εκνευρίζει και το πείσμα εξαντλεί. Ο φανατισμένος εκείνος όχλος, ο ηλεκτρισμένος από περιέργεια και αγανάκτηση, περιμένοντας από λεπτό σε λεπτό το είδωλό του, υπερβέβαιος για την επιστροφή, για το φανταχτερό υπερθέαμα, άρχιζε πια να σπάει, να εξαντλείται, να καταραίει. Και τρεις από τους πιο αδύνατους, τους πιο ετοιμόρροπους και από το μόχθο της ζωής πιο κακοπερασμένους, κοίτονταν χάμου στην υγρασία. Τότε κινήθηκε από τη θέση του ο Απόστολος της Αγάπης. Οι φρουροί του βρέθηκαν σε δίλημα. Κάποιος έκανε να τον εμποδίσει, δεν το μπόρεσε. Κινήθηκε, περπάτησε, κατευθύνθηκε στο μέρος του θρήνου. Παρατήρησε έναν ηλικιωμένο που ό,τι άρχιζε να μελανιάζει, να παγώνει, στα πεταχτά και τους υπόλοιπους.
«Κύριε Ιησού Χριστέ», αναφώναξε, «με όλη μου την καρδιά, για χάρη σου και ευχαρίστως υπομένω αυτή την περιπέτεια. Κάνε σε παρακαλώ αυτούς τους συνανθρώπους να καταλάβουν την ευτυχία τους, την πραγματική του σωτηρία. Από τούτο τον τόπο και από αυτήν εδώ την κοσμοσύναξη μην αφήσεις να χαθεί κανένας». Ακολούθησε λιγόστιγμη σιγή. Σήκωσε το πρόσωπο, το σεριάνισε στην ανθρωποθάλασσα με τις μορφές και είπε, «Αδέλφια μου, πατέρες, παππούδες, μητέρες, αγόρια, θυγατέρες, ακούστε με σας παρακαλώ. Έχετε τώρα 4 ημέρες όπου κυλιέστε ολόγυρα στην περιφέρεια νηστική, διψασμένη, εξαντλημένη, σχεδόν ετοιμοθάνατη. Του κάκου περιμένετε τον κίνοπα. Τον καταδίκασε ο Ιησούς Χριστός σε αιώνια καταδίκη και απώλεια. Σας παρακαλώ, σηκωθείτε, πηγαίνετε στα σπίτια σας. Προμηθευτείτε τροφές, ξεδιψάστε με λίγο νερό της δροσιάς που ανακουφίζει. Συνέλθετε, κοιτάξτε και λίγο τις δουλειές σας. Ύστερα κοτοζύγωσε τους νεκρούς, ύψωσε τα χέρια σε θέση ηκεσίας και είπε, «Κύριε, γλυκύτατε και αγαπημένε, εσύ όπου με φωνή σάλπικος την έσχατη ημέρα και στιγμή της γης, μέλης να ξεσηκώσει σύσσωμο το γένος των ανθρώπων από τον Αδάμ όσα με τον νιογέννητο της στιγμής εκείνης βρέφος, αλλά και όλους όσους μέσα σε μια σειρά αιώνες εκοιμήθηκαν, Ιησού αγαπημένε μου, δώσε χάρη σε αυτούς εδώ τους ανθρώπους. Ξαναδώσε τους ζωή, ξαναδώσε τους παλμούς για να χαρούν τον ήλιο, τον αγέρα, να δουλέψουν, να σκεφτούν, να σε γνωρίσουν». Δεν πρόφτασε να προφέρει το αμήν στη δέησή του και οι τρεις ξεσηκώθηκαν. Στέναξαν, ξαναστέναξαν, έπιασαν να χαμογελούν. Καινούρια σύγχυση, καινούριο φωνοκόπι, καινούριος αλλαλαγμός. Ο δίγνωμος και Εσαΐ αμφιρέπων όχλος έχασκε τώρα κατά μπροστά στον πολυβασανισμένο και ταλαιπωρημένο Απόστολο. Κάνοντας αρχή μια γερότησα τον προσκύνησε, ύστερα δεύτερη, τρίτη, τέταρτη. Από κοντά έπεφτε ο ένας μετά τον άλλον και τον προσκυνούσαν. Τον προσκυνούσαν ομαδικά. Εποχή που ο Θεός παραχωρούσε θαυμάσια σημεία. «Δάσκαλέ μας», αναρρύθμιτα στόματα του φώναζαν, «τώρα πια ξυπνήσαμε. Δεν είσαι μάγος. Είσαι πραγματικά απεσταλμένος του Θεού του Υψίστου».

Ο Ιωάννης δάκρυσε. Αυθόρμητα αναθυμήθηκε, ποιον άλλον, τον πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγο. Αναθυμήθηκε πώς ακριβώς πλαχνιζόταν τους όχλους και με τι ανεξάντλητη υπομονή θεράπευε τους δαιμονισμένους, τους ετοιμοθάνατους. Συνέχεια. Ποιος να κάτσει να γράψει, να σύρει στον πάπυρο τόσες περιπτώσεις. Σπλαχνιζόταν τις ανυποψίαστες εκείνες ψυχές, όπου δεν είχαν ποτέ σωστά οδηγηθεί και από κανέναν στο φως. Πολλές ανάμεσά τους με την βιωτική μέριμνα δεν είχαν καν ευκαιρίες για να ακούσουν μήτε προδρόμους μήτε προφήτες. Ο πάντων Αγίων Αγιώτατος Λόγος δεν μας έριξε σαν αθάνατο σποριά στην ευλογία από τον Άγιο Θρόνο, αλλά κατέβηκε ο ίδιος για να μας τη φέρει. Παρατήρησε ολόγυρα και είδε σε τι χάλια εξαντλήσεως είχανε με το πείσμα τους καταντήσει. Στις προσλαλιές τους αποκρίθηκε. Διαλυθείτε τώρα ήσυχα ένας-ένας και πηγαίνετε στα σπίτια σας και ευθύς φροντίστε να τονωθείτε εφρενόμενοι με τροφές για να ξαναβρείτε τον εαυτό σας, να ξανακατανοήσετε την ευθύνη σας, για να ξαναπάρετε όρεξη, ειρήνη, θέληση για ζωή. Ετοιμάζομαι να τραβήξω και σας το λέγω, ετοιμάζομαι να καταλήξω στο σπιτικό του Μύρωνα, του δούλου του Θεού. Ύστερα από λίγες ημέρες θα ξαναέλθω κοντά σας. Θα σας ειδοποιήσω, να συγκεντρωθείτε να σας μιλήσω. Θα σας αποκαλύψω μερικά από τα θαυμάσια όπου εσταυρωμένος σαν πανευεργέτης χάρισε με τη θυσία του στο ανθρώπινο γένος. Έτσι έληξε εκείνη η κοσμοσύναξη στην Πάτμο, η καταγεμάτη θαυμασμό στον Κίνοπα και μίσος στον Ιωάννη. Οι κάτοικοί της τώρα κρέμονταν από τα χείλη του. Να τον και πάλι. Συνεπαρμένος από πληγές, κακουχίες, ασιτία, εξάντληση. Ο διαλεκτός του Θεού κατά μπροστά στην εξώπορτα του σπιτιού του Μύρωνα. Τι ευτυχισμένη στιγμή. Όμως ξοπίσω τον ακολουθούσε ένα μέρος από την κοσμοσύναξη. Σαν χτύπησε και του άνοιξαν αντίχησαν οι αχές. «Μύρον, Μύρον, άξιοι αγαθών», φώναζαν. «Άφησέ μας το διδάσκαλο να μας κατηχήσει στο θέλημα του Θεού. Άφησέ τον κοντά μας, κάτι να μάθουμε, κάτι να ωφεληθούμε». Αγκαλιάζοντας ο Μύρον τον Ιωάννη, χλώμιασε. Θάρεψε ότι μόλις και με τα βίας τα κατάφερε να αποσώσει στα αρχοντικό του. Ό,τι τάχα τον κυνηγούσαν για να τον ξεπαστρέψουν. Έδειχνε τόσο εξαντλημένος. «Από εδώ, διδάσκαλε, να σε προστατέψω», ψέλισαν τα χείλη του. «Θα πρέπει να σε κρύψω». Αλλά ο Ιωάννης τον καθησύχασε. «Πώς, φίλε, απόμεινε ταραγμένη η ψυχή σου?» «Πιστεύω και περπατώ. Πιστεύω στον Κύριό μας τον Εσταυρωμένο, ότι σε αυτούς τους ανθρώπους όπου μου πήραν το κατόπι δεν υπάρχει δόλος, μήτε πρόθεση για κακό». Και ξαναβγαίνοντας το πλατήσκαλο, κάτι πήγε να πει, αλλά δεν το πόρεσε. Γιατί μόλις τον ξαναείδαν, έπιασαν να φωνάζουν και να λένε: «Είσαι Χρυσοχέρης που λαξεύει χαρακτήρες. Είσαι Θεός, όπου με το ανέσπερο φως φωταγωγεί ζωντανές υπάρξεις». Τάχασε, δεν το περίμενε. Ξεσκίζοντας τα ρούχα του, έσκυψε κατά μπροστά τους. Πήρε με τις χούφτες του χώμα και πασπάλισε το πρόσωπο και το κεφάλι. Απόμειναν όλοι απορρεμένοι. Σήκωσε το χέρι σε κίνηση αποδοκιμασίας και είπε: «Αδέλφια, δεν είμαι παρά άνθρωπος όπως εσείς, χωματένιος. Εκείνος όμως που με εξαπέστειλε στον κόσμο ώστε να με θαυμάζετε τώρα κοντά σας είναι ο αίτιος της δημιουργίας, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Αυτός και μόνο αυτός, αδέλφια, είναι ο φωταγωγός των υπάρξεων. Χαρά στον καθένα από σας όπου πιστεύει ή θα πιστέψει και θα βαπτιστεί στο τίμιο, καθαρό και ολόγλυκο όνομά του».

Ποιος εν παντοδυναμία Κύριος αποφασίζει, θυσιάζεται, γίνεται δούλος, ζώσα κατατρεχμένη παρουσία, για να εξαγοράσει με ξυλοδαρμούς, για να σώσει με εμπεγμό και θάνατο από την πλάνη τον παραπλανημένο, κι όμως για να σωθεί το υπεροχότερο τούτο δημιούργημα της γης, δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Και μάλιστα έπειτα από την παρακοή, την ανταρσία που ανταπέδωσε σαν οφειλή χρέους στο δημιουργό, για να σταματήσουν οι στεναχμοί, η αδελφοκτονία, η φρίκη, εδέχτηκε ο παντεχνήμων λόγος και Θεός να γίνει άνθρωπος. Θυστιάστηκε σε έναν σταυρό, σε έναν φρικτό Γολγοθά. Άνθρωποι της φυλής του, αντί για την ευεργεσία του πρόσφεραν βάσανα, ξυλοδαρμούς, πληγές, θάνατο. Το τίμιο αίμα που χύθηκε εκεί στο Γολγοθά ξεπλένει σήμερα την πλάνη, την παρακοή, το φθόνο. Εσαρκώθη από μία άγια, αγνή και υπομονετική Παρθένο. Έγινε σαν και εμάς τους χωματένιους, απαράλλακτος, σε όλες τις φυσιολογικές λεπτομέρειες. Μεγάλωσε, ανδρώθηκε, δούλεψε κοντά μας, γνωρίζοντας μία προς μία τις αδυναμίες μας, τις μικρότητές μας. Προγνώριζε το τέλος. Υπόμεινε θάνατο πόνου για να σκιστεί το ομόλογο της οφειλής, για να καταργήσει το άγχος του θανάτου. Με την πνευματοφόρα και θεϊκή επίσκεψη στον Άδη εσκύλευσε, κατανέκρωσε τα βασίλειά του, απελευθέρωσε όλες τις καταδικασμένες σε αγωνία και σιγή ψυχές και μέσα σε 3 ημερόνυχτα γέρθη. Αναστήθηκε θριαμβευτής. Αυτά και άλλα όσα δεν ακούσατε, τα είδα, τα έζησα και τα εψηλάφισα. Είμαι ένας από τους 12, τους μαθητές του. Σαν διδάσκαλος μας κατέστησε υπουργούς, αυτόπτες μάρτυρες, κήρυκες θάρρους, για να αναγγέλουμε την αιώνια βασιλεία. Από κοντά μας έδωσε και εξουσία να καταδιώκουμε τα ακάθαρτα πνεύματα, τους δαίμονες, όπου παραπλανούν και βασανίζουν όποιους τους ακολουθήσει. Και επιπλέον μας έστειλε και το ανεκτίμητο δώρο του Παναγίου Πνεύματος, με το οποίο ανακουφίζουμε και γιατρεύουμε πολλούς που ταλανίζει η αναπηρία, η πτώση, ο πόνος, η δυστυχία. Άλλωστε, αδέλφια μου, εδώ και λίγο καιρό με την υπόθεση του κίνοπα, του δαιμονόπληκτου, τα διαπιστώσατε όλα αυτά που σας αναφέρω, τα είδατε με τα μάτια σας. Σιγά σιγά με το κατρακύλημα του χρόνου όλα τα έθνη της γης θα τον παραδεχτούν και θα τον προσκυνήσουν, γιατί είναι το φως, η αλήθεια και η ζωή, ο Θεός και δημιουργός των απάντων. Ανοίξετε λοιπόν τα αυτιά της ψυχής και φύγετε μια για πάντα από το ψέμα, την πλάνη. Ελάτε ολόγυρα στο ανέσπερο φως της αλήθειας. Ελάτε. Όταν πια κουράστηκε και βράχνεσε, όταν ράγησε η φωνή του και σταμάτησε για κάμποσο, αμέτρητοι ζήτησαν και βαπτίστηκαν. Το σπιτικό του πιστού και αφοσιωμένου Μύρωνα, νέα πηγή του Σιλοάμ έγινε το σπιτικό. Και την άλλη μέρα και την παρακάτω βαπτίζονταν συνέχεια. Το Άγιο Φως έπιασε να καταβγάζει τις ακρογιαλιές, έπιασε να αστράφτει, να αναλάμπει, ήλιος ηγεμονικός την ημέρα, φάρος τη νύχτα, ψηλά στους λόφους, στα σταυροδρόμια, στις λαγκαδιές, να καταχρωματίζει με χρυσάφια την καταχνιά, το πούσι. Έπιασε να στυλώνει την πρώτη εκκλησία του ιερού πιο έπειτα νησιού, την εκκλησία της φημισμένης Πάτμου. Όσοι πίστευαν, όσοι βαπτίζονταν, ένιωθαν αλλιώς. Διαφορετικός φαινόταν για αυτούς ο κόσμος, το χώμα, ο αέρας, η ζωή. Ένιωθαν άβρα γλυκύτατη μέσα τους, τα φίλτρα που το ξέβει αγάπη, και έπιαναν να νικούν το φόβο, να χαίρονται, να τραγουδούν την ευτυχία τους. Ο Χριστός ενώ πέθανε αναστήθηκε, νυν πάντα πεπλήρονται φωτός, ουρανώστε και γη και τα καταχθόνια. Πέθανε σαν άνθρωπος και αναστήθηκε σαν θεάνθρωπος. Πού λοιπόν ακαταμάχητη θάνατε η δύναμή σου? Ω, πόσο διαφορετικά αισθάνεται με το Χριστό και δια του Χριστού η αναγεννημένη ψυχή. Το κάθε πρόβλημα, τον κάθε διωγμό, τον πόνο, τη δοκιμασία, μπροστά στον θρίαμβο του πολυαγαπημένου του Ναζωραίου, τα παρατρέχει δίχως άγχος. Ύστερα τα λησμονεί.
κατάκοπος εκείνες τις ημέρες ο Ιωάννης. Τα βράδια ανέβαινε σε μια σπηλιά και προσευχόταν. Οραματιζόταν εκεί σχεδόν κάθε στιγμή τον τίμιο σταυρό του Γολγοθά, τον βαμμένο με Πανάγιο αίμα. Προσευχόταν και στην Παναγία Μητέρα. Μια διαμαντένια αλυσίδα από απλά και συνάμα, γεμάτα μυστήριο γεγονότα, ερέθιζε τη σκέψη του. Ράντιζε μόσχο τη λήξη της προσευχής. Σαν επιστήθιος πήρε. Τι? Τα μυστήρια της Εκκλησίας. Και με αόρατη πνοή τα μετέδιδε στη Σεπτή Μητέρα. Ευθύς, μετά την παραλαβή της στο σπιτικό του. Αντικαταστάτης Κυρίου. Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε την αφηγηματική βιογραφία Ιωάννης ο Θεολόγος, ο Υιός της Βροντής, του Σώτου Χονδρόπουλου. Εκδόσεις Καινούργια Γη. Στο μικρόφωνο ήταν η Σωτηρία Μπαλαδήμα. Στον ήχο ο Αριστίδης Ευαγγελάτος.

Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

τα χέρια μου ανοίξεις και το στόμα να γυρεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επιθύνει σαν τριβοντές μου, πολύ επανίστανται με μένα, πολύ λέξουν την ψυχή μου, που και στη σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού μου. Σύριε Κύριε, αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και ψώνει την κεφαλή μου. Πολύ μου προς Κύριο, ρε και έκραξα και επίκουσέ μου, ξέρουν σ' Αγίου αυτού μου. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα, ξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψατε μου. Μου φοβηθήσω με από μυριάδων από τον κύκλο στην επιθεμένων. Ανάστα Κύριε, σώσον μου ο Θεός μου, της επάταξας πάντας σε χρονοντάς Ματέος, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου Σωτηρία και επιτωλών στην ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, ξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψατε μου. Κύριε, μη το θυμώσω ελέξιμε, μη δεν τη οργής παιδεύσιμε, ότι τα βέλη σου είναι πάλι σάρμη και απεστήξας με τη χείρα σου. Και στην ίεση της αρχή μου από προσώπου της οργής σου, και στην ειρήνη της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Για νομία μη περίραν την κεφαλή μου, στη φορτίο Μαρία Μαρίνησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και σάψαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Ταλαιπώρησα και κατεκάθιν έως τέλους, όλη την ημέρα σκητροπάζονε πορευόμοι. Τι έψω εμέ πίσω εμπνεγμάτων και ουκέ στην ίεση της αρχή μου, κακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμινα προς ταραγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ως ταραγμός μου από σου καπεκρύβει. Καρδία με ταράχτη, εγκατελειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού και αισθήμεται μου. Φίλοι μου και πλησίων με ξενατίας μου ήγησαν και έστησαν και κιστά μου από μακρό έστησαν. Συσνευριάζονται ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά με ελάχισαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ο σηκωφός σου κύκων και όσοι άλλο σου κανήκων το στόμα αυτού και γενόμην ως άνθρωπος που κακούν και ουκέχωνε το στόμα τι αυτού ελεγού σου. Πότε πισή Κύριε ήλπισα, σύ εις ακούσε Κύριε ο Θεός μου ότι είπον μήποτε χαρώσει με εχθροί μου και τόσα λευθήν επόδος με πεμέ μεγαλωνιμόνισα ούτε εγώ εισβάστηκας έτοιμος και αλληδών με ενωπιών με στη διαπαντός. Την ανομία μου εγώ ανακαινώ και με ρημίσω επί της αμαρτίας μου. Οι εχθροί μου ζώσε εκλατεώνται υπέρ εμέ και επιθύνησαν μισούν τες μαδίκους. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών ενδιέβαλό με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείψε Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχες την βοηθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψε Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχες την βοηθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς εωθρίζω, έλειψες εσύ ψυχήν πως απρόσεις άρκου, εν γέρι βοκιά βάτω κι ανίδρο, ούτως εν το αγιώθηση του ειδήν τη δύναμή σου και την δόξα σου. Τι Κρίσιον τα λεό σου πεσβάς, τα χείλη με περέσεις είσαι, ούτως ευλογήσεις εν τη ζωή μου και το όνομα της αρώτας χείρας μου, ως εξθέατος και βιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσως εν έσυ το στόμα μου. Ή εμνημονευόνσαι επ' της τρομνής μου, εν της όδησε με ρετολισέ, ούτε γεννήνη βοηθός μου και της σκέπη των τελίγων σου αγαλιάσων. Κολλήθη η ψυχή μου πίσω σου, έμω δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου, σε λέψονται στα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρα τροφέας, μέλη της ενωπέ κονέσονται. Ο δε βασιλεύς, ευρανθήσεται επί το Θεό, ενεθήσεται πάσο, μείον εν αυτό, δεν εφράγεις το μαλαλούν τον άδικα, εν εισόδησε με ρε το λυσέ, δε γεννήτη βοηθός μου, και τη σκέπη των τελίγων σου αγαλιάσονται. Κολλήθη η ψυχή μου πίσω σου, έμω δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Σε ερθέ των οποίων σου προσευχή μου, κρόντο ούσου την δεησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ήγησε. Προσελογίστη με τα κατανόν των Ισβάκων, εγεννήθην ως άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος, συν τραυματίε καθέβδοντες εν τάφο, ο νου και μνήσεις έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόσταζαν, εν εν όλ με λάκκο κατωτάτω, εν σκοτεινή σιχιά θανάτου, με έπεσε νύχτη ο θυμός σου, και πάντας με θεσμούς επήγαγες επ' εμέ.
εμά Χριστούς τους απεμού, εδεν το αμεμδένιμα εαυτής, παρεδόθην και που εξυπορευόμην, η οθανή μυστέρης ανοπτωχίας, και έκραξα προς Αγύρι όλη την ημέρα, διεμπέδωσα ψέτας χείρας μου, μη την εκκλείς πίστα αμάσια, ιατρία να στήσου και εξομολογήσοντες, μη ρίγησε της έντο το τάφο, και το έλεό σου και την αληθιά σου σε διαβολία, μη γνώστησε την τοσκότητα δαμασιά σου, χειριγιοσύνη σου εν γέπη γελισμένη, καγώ προς Αγύρι και έκραξα, και το πρωί προσευχή μου προφθάσει, ή να την Κύρια αποθεί την ψυχή μου, αποστρέψει το προσωπό σου απ' εμού. Το χώσι με εγώ και ερκόψε κοινοτητό μου. Ψωδίδε τα πεινώθη και ξυπορίδη. Βέβαια δεν ήρθω νεοργέ σου. Φοβερισμή σου ξαναταραξάνε. Κυκλοσάνε ω είδωρ. Όλη την μέρα αν περέσχον μάμα. Εμάκρασε με μου φίλο και πλησίων και του γνωστού μου από τελεπορία. Κύριε ο Θεό ο τυρία μου. Ημέρα σε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Σε ερθέ τον οποίον σου προσευχή μου. Κοινοτητό σου στη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλαμβάνω πάσα τα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα νομία σου, τον ιώμενο πάσα γνώσου, τον λυτρούμενο εκθαρά στη ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέγχη εκτιρμής, τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσε το εσάι του ηνεώτη σου. Ποιόν ελίγο σύρας ο Κύριος και κρίμα πάσης αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, τη σύση τραγή τα θελήματα αυτού. Κτήρμον και λεήμον ο Κύριος, ακρόθυμος και πολυέλαιος, ου κι στέλος οργιστήσετε, ου δε εις τον αιώνα μην ει, ου κατά της ανομίας ημών επίηση εν ημίν, ου δε κατά της αμαρτίας ημών ανταπέδοκε εν ημίν. Και κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, επί τους φοβμένους αυτών, κάθος αναπέκουσε ανατολέα ποθισμών, εμάκρα θυμώντας ανομίας ημών. Καθώ η κτήρη πατηριού τήρησε κύριο φοβμένου αυτών, και αυτό έγινε το πλάσμα ημών, εμπνίστη ότι κουσεσμένου. Άνθρωπο ο συγχόρτο, ημέρα αυτού, σε άνθρωπο το αγρού το εξαντήσει, και πνεύμα δίθεν εν αυτό, και έχει υπάρξει, και επιγνώσετε τι των τόπων αυτού. Το δέλεο του κυρίου από του αιώνου, και έω του αιώνου, επί του φοβμένου αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιων, τη φυλά στη διαθήκη αυτού. Και με μημένη των εντολών αυτού, του ποιήσε αυτά. Κύριο εν το ουρανό, ετοίμαζε τον θρόνο αυτού, και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον κύριο πάντε οι άγγελοι αυτού, δυνατοί σκυπιούνται στο λόγο αυτού, το ακούσε τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογείτε τον κύριο πάσα δυνάμει αυτού, λειτουργία αυτού, υπιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν πάντη τόπο τη δεσποτεία αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εις άξονα της προσευχής μου, εν ώτσι της σήμεν την αληθεία σου, σ' άξον με τη δικαιοσύνη σου, και μη σε έρθεις κρίση με τα δούλου σου, τι ούτε και της ετερόπιό σου πάσο μου, κατεδίωξε νεκρό στην ψυχή μου, εταπείνωσε η γη τη ζωή μου, κάθισε με σκοτεινή σου νεκρού όρο, και κυρίασε με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχτη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση έργη σου, πείμα στον χειρόν σου εμελέτω. Διεπέτασα προς τας χείρας μου, ψυχή μου ως γιαννή δρόση. Τα χείρις άκουσόν μου, Κύριε, ξέρει με το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοίωσα με τις καταδένωσες λάκου. Κουστόν πίσον το πρωί το νεό σου ότι ψήφισα, γνώρισόν μου, Κύριε, τον εκπορεύσε με και προσέειρα την ψυχή μου. Ξερούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, εν και τον αμωτό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν η δικαιοσύνη σου, εξάξε εκλείψεω στην ψυχή μου, και εν το ελέγχει εξορατρεύσει εχθρού μου, και απολύ πάντα στου θλίβοντα στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημί. Σάξον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη σε έτσι κλείσει με τα δούλου σου. Σάξον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη σε έτσι κλείσει με τα δούλου σου. Πνεύμα στο αγαθό οδηγήσει με τη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, την ίν και η και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευστατείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως και Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Ευσεβούς ημών Έθνους Πάσης Αρχής και Εξουσίας εν το κράτη ημών και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης Πάσης Μονής Πολέως

0: Απόστολος υποδεχθείς τη ψυχή, Ιάκωβε ένδοξε, έλαμψα σε το κόσμο, ως αστήρεος χώρος, έλυσα στον ειδόλων την πολύθεων νύκτα, και νυν απαύστος δυσόπη υπέρ των ψυχών ημών.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, σοφροσύνη στην χλέναν την Θεό ύφαντον, κατά ποικίλατε χρία στον ιερών αρετών, ομοφρόνος εν σπουδή αμφό ασκήσαντες, όθεν ημών την σιώπην, οι τρεις Άγιος οδοί εδέξα το εν υψίστης, Ανδρώνικε συν τη θεία,

0: δόξασμένον σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα.
1: Σταυρωθέντος σου Χριστέ ανερήθη η τυραννής, επατήθη η δύναμης του εχθρού. Ούτε γαράγγελος ουκ άνθρωπος, αλλά αυτός ο Κύριος έσωσος ημάς.

0: όσων της έπτης εκκλησίας σου στήσων Κύριε την καθημόν του των ζάλιν και ειρήνευσον των ορθοδόξων τα πλήθη ευχές της θα ακούσισε.
1: Του σταυρού σου το ξύλον προσκυνούμεν φιλάνθρωπε, ότι εν αυτό προσιλώθεις η ζωή των απάντων. Παράδεισον η νέο ξασωτήρ, τον πίστη προσελθόν τη συλλίστη και τρυφής κατηξιώθη ομολογώνση μνήστητη μου Κύριε, δε έξεως περ εκείνων και ημάς κραυγάζοντας, ημάρτωμεν πάντες τη εσπλαχνή.

0: υπανάμωμος εν στεναγμής ανεβόα ειν υμνήσωμένος του Κυρίου Μητέρα και πίστη δοξάζομεν.
1: Σταυρό προσήλωθης εκουσίως πικτήρμων

0: Αφλήσεως καύχημα και στεφάνων αξίωμα, η ένδοξη αθλοφόρη περιβεβλίντε σε κύριε. Καρτερία γαρακισμών του ανώμου ετροπόσατων και δύναμη θεϊκή εξ ουρανού την, την νίκη νεδέξαντο. Αυτόν τες ηκεσίες ελευθέρωσον του αόρατου εχθρού σώτερ και σώσον με.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι
0: και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Ιά σπήλος αμνάος των αμνών και ποιμένα ορόσα εν σταυρό ως αμνών εσφαγμένων τα σώψεις διεσπάρατε και θρηνούσα ευθέγγετο ο τολμήματος των μειοφώνων Εβραίων και της θείας σου μακροθυμίας Υιέ μου και γαρθέλων πέπων θας. Ελέησον ο Θεός κατά το μεγαλαιός και κατά το πλήθος των κτριμών σου εξάλειψον το όνομά μου επιπλήνω πλήμα από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών ό,τι να με κογινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός ήμουν ο νήμαρο των πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγιες γενικής το κρνεστέσαι. Η δούγαρα νομία συνελήφθην και να αμαρτήσει εκεί σε με μήτρη μου. Η δούγαρα αλήθιν εγάπησε στα άντρια και τα κρύφια της σοφίας ο δηλωσάς μου. Ρεδείς με εις όποτε καταριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλία συν και εφροσύνη να γαλιάσουν δεωστέα τα ταπεινωμένα. Απόστρωπο το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα νομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσιον ομοιό Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μία πορίσμα του προσώπου και το πνεύμα στο Άγιον, μία αντανέλησα απ' εμού. Απόδοση με την αγαλία ενός εξωτηρίου σου και πνεύμα διγεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιά στη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου, Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ενεσύνη σου. Ό,τι ήθελε θυσέ να το κάνω λογαυτώματο ούκο ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπειρωμένη ο Θεός σου κοξουδενώσει. Αγάθινον Κυρία την ευδοκία σου της Ιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα του τανιστηνών σου Μόσχους. Το βοηθήσαντι Θεό εν Αιγύπτιο το Μωυσή και δι' αυτό τον Φαραώ πανστρατιά βυθίσαντι επινίκιον οδύν άσομεν ότι δε δόξαστε. Δόξω Θεός ημών δόξαση. Παθήνιν έσκουδι ημάς ότι φύση απαθείς και σταυρωθείς μεταλλιστών των αρχαίκακων εχθρών εθανάτωσας λόγιε και έσωσας τους ανινούνταν σε. Δόξω Θεός ημών δόξαση. Ανατολή Ανατολών χρηματίζων προς της μας της αποσμένης Ιησού ήλθες φύσεων ημών όν ο ήλιος βλέπων κρεμάμενων το φως συνέστηλεν. Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύστε περ ημών. Θάνατον πρόξενον ζωής αιωνίου αθλητέ, ανταλλαξάμενη καλός βασιλείες ουρανών ηξιώθητε, όθεν δοξάζεστε και μακαρίζεστε, Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύστε περ ημών. Η τα παθήματα Χριστού μη μισάμενη καλός πάθη, η άστη των βρωτών χειρουργία, τη μυστική και διώκε το λόγο τα πνεύματα, Άγιοι μάρτυρες, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Όσπερ αμνών επί σταυρού καθορώσω η αμνάς αναρτηθένα των Χριστών ολολίζει και βοά που έδι το κάλος μακρόθυμε ιε προάναρχε υπεραγία Απόστολε του Θεού πρέσβευε Απόστολε του Χριστού πρέσβευε περ ημών χείρας μου δίδου Θεόπτα και μαθητά του Χριστού Ιάκωβε τη Σεπτήν σου εορτήν εφημήν ορμήσαντι και φως την καρδία μου τεσσές πρεσβείες έλαμψον Απόστολε του Θεού πρέσβευε περ ημών ρήθρισεν Θεού Σοφίας περικλειστής ποταμός εξόρμησας παραδείσου της τρυφής και της γης το πρόσωπον ροές ευσεβίας αληθώς σοφέ κατήρδευσας Απόστολε του Θεού πρέσβευε περ ημών η ερωτάτη χωρία των μαθητών του Χριστού Ιάκωβε, συνεταγή συμπληρών αριθμών των 12, μεθών το δεσπότη παρεστό Σιμών μνημόνευε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Σε Παναγία Παρθένε των ουρανών, όταν ίσας Κύριε και την γην θεμελιών ουρανών επίγειων, εξού προελθών με τα σαρκός ημίν ανέδειξε, όσοι του Θεού πρέσβευε περιμών. Προκαθαρθήσουν την ψυχή να ανδρώνικε τες γενικές αρετές και θεϊκού πόθου πυρωθείς της άνθραξη τα της αρκός εξέκλινας πυρακτώσεις την δρόσον την θεία νύχες γάρα άνωθεν σε καταδροσίζουσαν ζουσαν πάντοτε όσοι του Θεού πρέζευ περιμών τι του δεσπότου προσταγή πειθόμενος ως πατριάρχης ποτέ ο Αβραάμ πάτερ την συν γην κατέλειπες και συγγενών οι λόγοι σας γυναικώστε και πλούτου μακράν γένου και έρημον μάκαρα κατά μόνας κατόκισας δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι την του Κυρίου εντολή πεπλήρωκας πάντα πολύσας στασά και της πτωχής νήμας δι' αυτόν την όνησιν του Μαργαρίτου Εύρικας του Τιμίου και τούτων λαβών επλούτησας άφθονων πλούτων την των μύρων ανάβλησιν και νυν και άει και σώνα στον αιώνα μην. Δημιουργείται βουληθείς εν μήτρα σου ο του Αδάμ πλαστουργός και ο δρακή φέρον Θεοτό και σύμπαντα τεσές αγκάλες φέρεται ο φρικτού μυστηρίου και νηπίης αναδέδεικτε πάντων των αιώνων ο Κύριος. Στερεωθείτε η καρδία μου ή το θέλημά σου Χριστέ ο Θεός ο εφηδά των ουρανών στερεώσας το δεύτερον και εδράσας εν τη σίδαση τη γην παντοδύναμε δόξα ο Θεός ημών δόξαση επί σταυρού παλάμας ύπλωσας και δακτύλους θείους ημάτωσας έργων χειρών σου τον Αδάμ φωνικής χειρός δέσποτα εκκλητρούμενος ως μόνος αγαθός και φιλάνθρωπος δόξα ο Θεός ημών δόξαση. Πλευράν ενήχης λόγχη δέσποτα, ανορθών πλευράς το ολίσθημα ξύλο υψώθηστον ποτέ, να βαγίσαν τα ξύλου καρπού προς παράδεισον εισάγων συνληστή το ευγνώμονη. Άγιοι του Θεού πρεσβεύστε περιμόν, της Εκκλησίας τα στηρίγματα, τα της ευσεβίας προπύργια, τους καθαιρέτας του εχθρού του Κυρίου, τους μάρτυρας, διανία καθαρά μελωδικός, ανυμνήσωμεν Άγιοι του Θεού πρεσβεύστε περιμόν, η απερθείας όντως κλίματα νοητής αμπέλου οι μάρτυρες βότριας είναι καν σαφώς καρτερίας προχέονται σύνον πάντα στα σκαρδίας των πιστών κατεφραίνοντα υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς ευλογημένος της χιλίας ο καρπός παρθένε πανύμνητε ο του φθαρέντος το καρπό διαξίλου σταυρού αυτού αυθαρσίας καταστήσας κοινωνούς θεία χάριτη. Απόστολε του Θεού πρέσβευε περιμόν του Θείου Πνεύματος σαφώς δεδεγμένος την χάριν της εν σκότειος όρθρος ανεδείχθησης πρωινός ηλίου του νοητού καταγγείλων πάση την εμφάνιαν. Απόστολε του Θεού πρέσβευε περιμόν οπού σου έστει προφανώς εν ευθύν τη μάκαρ περί τον βασιλέα τον ευθύντε και Χριστόν χορεύων περί χαρός και βαδίζων τρίβων την ουράνιον. Απόστολε του Θεού πρέσβευε περιμόν, ιών των άμαρχων Θεού, των τα πάντα ποιούντα, θεϊκή εξουσία, απλανή μυσταγωγών και γνώση την αληθή, σε μοιούντα έσχικας Ιάκωβε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Μαρία πάντων η ελπής των εισέ, πεπιθόντων, η τεκούσα των λόγων σαρκοθέτα δι' ημάς, ποικίλων με πειρασμών και κινδύνων, πάναγνε διάσωσον, όσοι του Θεού πρέσβευε περιμόν. Εξωστρακίστης της ΕΔΕΜ, τη συμβουλή τη της Εύας ο Αδάμ, σίδε πιστή συμβουλία της συζύγου σου, σοφέ του παραδείσου γέγονας, ένθον συν ταύτη χαίρον πάντα μάκαρ ανδρώνικε. Όσοι του Θεού πρεσβεύστε περιμόν, ο κεκριμένος και σαφώς οικονομών πάντα, λόγος και βρωτούς προσωτηρίαν ήθινων, από γης προς ουρανών, τους ποθινούς μεθύστηση, πέδες ημών του δύο, τρίβων ευθείαν δεικνύς ημίν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της επικύρου και φθαρτής, οι λογικότες αγάπης της εν γη κατελειπώντες δε ταύτην, συνεδέθητε στοργή πνευματική μακάρι όθεν και νυν, οικείται ένθα δικαίων σκηνώματα και νυν και αίκος σε όνος τον αιώνα μην. Η ασύγκριτος χερουβήμ και σεραφείμ υπερτέρα, η θεών ανερμηνεύτος τεκούσα και την βρότιον οράν, εις ευλογίαν τρέψασα, ύμνη σαΐ τιμάστο αυτήν ημών γάρ πεποίθησης.
0: Στερεώσας καταρχάς τους ουρανούς εσυνέσει και την γην επίδα των έδρασας, εν τη πέτρα με Χριστέ της

0: σου.
1: Της Παναγίας Σακράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινήσιμων Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάντων.

0: Δοξανανά πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Την σοφίαν την όντως παιδαγωγών, εσχικώσε μειούσαν τα υπέρνουν, σοφίαν εμόρανας των Ελλήνων θεόπνευσε, και των εθνών εγένου φωστή και διδάσκαλος, της ευσεβίας της λόγης ρυθμίζων τους άφρονας, όφθεν ηριστέντες δια σου της απάτης, αξίως υμνούμενσε και πιστός μακαρίζομεν, Θεηγόρε Ιάκωβε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, των θεσμάτων άφε συγκορίσαστε, της εορτάζους υπόθω την Αγίαν μνήμην σου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, των ζυγών του Κυρίου των ελαφρών, ολοψύχως επόμων αναλαβών, αυτό οικολούθησας Θεοφόρε Ανδρώνικε, και κοσμικούς θορύβους καλός δελειξάμενος, εν τεσσερίμις μάκαρ προθήμος εξέδραμες, εν θα και των δρόμων της ασκήσεως

θεσμάτων να φεσυντορήσαστε. Εις εορτάζους υπόθω την Αγία μνήμην σου. Εν ειν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Των αμνών και επιμένα και λυτρωτήν. Η αμνά θεωρούσα εν το σταυρό. Η λάλαζε δακρύουσα και πικρώσα νεβόα. Ο μεν κόσμος αγάλεται δεγόμενος την λύτρωσιν. Τα δε

άφεση τη δούλη σου, τη ανυμνούση σου πίστη, τα θεία παθήματα. Σακίκο, ακύρε την ακοήν σου και φοβήθην. Κατενόησα τα έργα σου, ο προφήτης έλεγε, και δόξεσά σου την δύναμη. Δόξεσαι, Θεός ημών, δόξεσαι. Νομοθέτησον δίκαιος με τα νόμων καταλογίστης, επί ξύλου αναρτώμενος, ευεργέτα Κύρια, πάντας δικαιώς ευουλόμενος. Δόξεσαι, Θεός ημών, δόξεσαι. Δυνάμεις εξέστησαν των αγγέλων, επί σταυρούς εφεασάμενοι υψούμενων, και τους κότους, ο ήλιο, τα σαρχάς δυνάμει τροπούμενων. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε υπέρ ημών. Οι αιμάτων χαρίσματα εκ των του πνεύματος χαρισμάτων απαντλήσαντες οι μάρτυρες, πάντων από πάγους η πάθη ψυχοφθόρα εν χάριτη. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε υπέρ ημών. Νησταγμών από σάμενη της αμελίας οι αθλοφόροι, εγρηγόρηση θείας πίστεως των θυρών οικίμησαν τα σορμάς και χαίροντες ήθλησαν. Υπεραγεύτω και σώσον ημάς. Η ήμητα πώς βλέψω σε επί του ξύλου ανιρτημένων και αδίκως θανατούμενων των ζωήν παρέχονται, των ζωήν παρέχοντα, η Παρθένος κλαίουσα έλεγε. Απόστολε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Αυτός ο Κύριος, ο μόνος Άγιος, τη επτή ομιγύρη των μαθητών, μάκαρ συνρύθμισε την ευαγή σου και λαμπράν πολιτείαν προωρώμενος. Απόστολε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Θαυμάτων έμπλεος του Θείου Πνεύματος γεγονώστε ο Κήρυξ εκ των βρωτών νόσου θυγάδευσας και πονηρίας πνευμάτων τους ανθρώπους ελευθέρωσας. Απόστολε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, η Θεία έλαμψης επιφυτίσασα τη καρδία σου μάκαρ Ιάκωβε Θεόλαμπη ταύτην απειργάσετο και δεκτικήν των υπέρνουν χαρισμάτων κατεσκεύασε. Υπεραγέθητο και πρέσβευε υπέρ ημών, το Θείο τόκο σου Παρθένε επάναγνε των αγγέλων ετάξεις και των βρωτών είναι τα συστήματα. Τον Ειρηνάρχην γαρ Χριστόν και σωτήρα πάντων τέτοκας. Όσοι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, οι υδρότες των πόνων σου, οι εκτισαρκός σου εναποστάξαντες, οι ερώτατε ανδρώνικε, ίσως μην σημείρου με τη μύφθησαν. Όσοι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ως περφήνιξη ψήκωμος, σύεν τες ερήμης πάτερη ξύνθησας και Θεό καρποφόρησες γλυκητά τους πόνους των γαμάτων σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, των δακρύων της σχεύμας ή την της ερημίας γην κατεδρώσεσας, καρποφόρον σε απέδειξας την ψυχήν σου πόνης της ασκήσεως. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων μην, μη κενώσες ο Κύριος κόλπους τους πατρόους, την συν κατόκισε μήτραν κόρη την πανάχραντον και τον κόσμον όλων ανακαίνησεν. Το φαϊνόν ημίν εξανάτηλον φως του αίδιον της ορθρίζους είναι επί τα κρίματα των εντολών σου δέσποτα φιλάνθρωπε Χριστέ ο Θεός ημών. Δόξα σε Θεός ημών δόξα σε. Επί σταυρούς αρκή ανυψούμενος έθνη εκάλεσας μη ειδότα σε προς την επίγνωση κριτά των όλων μόνο ευσυμπάθητε Χριστέ Θεέ ημών. Δόξα σε Θεός ημών δόξα σε. Σου προς κριτήριον στάντος άδικον δίκαιε Κύριε δε δικαίωται ο πριν κατάκριτος Αδάμ και κράζει δόξα τη σταυρός σου μακρόθυμε Κύριε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε υπέρ ημών, ως περπαράδεισος θεοφύτευτος όφθητε μάρτυρες, πάθη τίμια, ως άνθη εύωσμα προσκεκτημένη, εις ευωδιάζεται των πιστών η ψυχή άπασα. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε υπέρ ημών, τα ευθαλέστατα και κατάκαρπα δέντρα της πίστεως, των αθάνατων καρπών ανθίσαντα, τα της κακίας ρίζας ανασπάσοντα, υμνούμεν τους μάρτυρας. Υπεραγεύθω και πρεσβεύω υπέρ ημών, ράβδος, η ένδυμος, η βλαστήσασα κλάδων αμάραντων, ανυψούμενον αυτόν ως έβλεπεν επί του ξύλου, δέσποτα εκράβγαζε μη απέκνων δείξεις με. Απόστολε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ηλίο μάκαρ τον νοητό σύνικος τελών και τας αυγάς σύτας εκείθ ενδεχόμενος, όπερ κατ' ουσίαν πρώτος εκείνος εστι δεύτερος κατά χάριν γέγονας ένδοξε. Απόστολε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, νουν καθαρότατον εσχικός και ειλικρινή σύν την ψυχήν και την καρδία εκτισάμενος των σεσαρκωμένων θεών εώρακας των ακαταληψία κατανοούμενων. Απόστολε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, υποχωρήσει το μαθητή πάσα προφητεία και πάσα νομοθεσία πανόλβιο Ιάκωβε, τον γαρτάφτες πάλε προχαρατώμενων αυτόπτης ηξιώθης μάκαρ θεάσαστε, υπεραγέθητο και σώσον ημάς, ιδού παρθένε προφητικός έσχεν εν γαστρί σου, των επιπάντων δεσπότην και κύριων. Ων αφράστο τρόπο σε μνήγε γέννικας, παρθένος με τα τόκον άφθορος μήνασα.
Όσοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, υμνήσομεν Ανδρώνικον, άσμασι πάντες πιστοί και την τούτου σύνικον Αθανασίαν δοξάσουμεν. Όσοι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ουδόλος ως περιέγραπτε δέδοκα εσείς οφθαλμής ύπνων, ουδέ άνεσιν της εις κροτάφης, ω Ανδρώνικε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εδόξασε της μύρισε Κύριος μάκαρ του ουσούς πόνους προσδεξάμενος, ως θύμα όντως ευπρόσδεκτον, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων μην. Τον ένα της Τριάδος εκείησας κόρη φρικτός, και γάλακτη έθρεψας βρωτών την φύση των τρέφοντα. Τον προφήτην διέσωσας εκ του κήτους φιλάνθρωπε, καμέ εκ του βυθού των πτεσμάτων ανάγαγε δέομαι. Δόξες ο Θεός μου, δόξεσαι. Ο πάσης τιμής ύπερθεν ατιμίαν υπήνεγκας, σταυρό προσπαγής τους ανθρώπους, τιμής εγουλόμενος. Δόξες ο Θεός μου, δόξεσαι. Υπογράφεις την άφεση το καλά μου ονειτόμενος, καταδουλωθέντη το πλάνο, Χριστέ Θεέ ημών. Άγιοι του Θεού πρεσβεύστε υπέρ ημών. Διαπώνων αθλήσεως προς την άπονον Άγιοι, μετέβητε λήξην αρήτου, χαράς αξιούμενη. Άγιοι του Θεού πρεσβεύστε υπέρ ημών. Επιρώθητε άνθραξη της Χριστού αγαπήσεως, όθεν το πυρίο μιλούντες, εμείνατε άφλεκτοι. Υπεραγέθω εξ όσων ημάς, μετατόκων πανάμουμε ως πρωτόκου διέμεινας, Θεόν γαρικίσας ξύλο των άνθρωπων σώσαντα. Απόστολε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Υπόδες σου ωραίοι την ειρήνη να πλανώσως, ευαγγελιζόμενη την ειρήνη την όντως υπερφιά και νουν υπερέχουσαν μαθητά του Κυρίου Πανσεβάσμια Ιάκωβε. Απόστολε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Νοήν το μυστήριον και κηρύττην το φρικτόν της του Θεού σαρκώσεως, ηξιώθης Ιάκωβε, πρωτουργούς ακτίνας δεξάμενος, παρά αυτού του υψίστου παμακάριστη. Απόστολε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Ναός Θεού έμψυχος ανεδείχθης και ναούς τους των δαιμόνων όλες σας και ναούς εδομήσω τη του Χριστού δυνάμει και χάριτη των Αποστόλων το θείον εγκαλόπισμα. Υπεραγέθητο εις όσον ημάς. Απάντων δεσπόζουσα των κτισμάτων ως Θεών, των αγαθών γεννήσασα, των πτεσμάτων μου πάναγνε, τα σουλά εις τέλος εξάλληψον, τη ευσπλαχνία χρωμένη του τεχθέντος εξού. Οσία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Της φύσεως το χάβρον οδαμός την πρόθεση νυν πλυνέν, ειν περεκέκτησο προς τον πόνον, ο Οσία Αθανασία τα σκάματα. Οσία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Αμύψασα το ένδυμα σοφός, την φύσην ελάνθανες, ο Αθανασία, όθεν ανύποπτον την οδόν της σωτηρίας διήνυσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Εγνώρισας τον σύζυγον των σών οδών πορευόμενων, ο και συνόδευσας μηδαμός τι προς αυτόν ομιλήσασα. Και νυν και αΐ και εις τους ένας τον ένωμην, ρημάτων Γαβριήλση την φωνήν κόρη νυν προσάγομεν, χαίρε ο Κύριος με τα σου ευλογημένη βοόντεση.

0: ο Θεός φόρων εκλάμποντα πάσαν κτίσιν τον του Χριστού αυτό κτίντε και θεηγόρον ύμνης Ιάκωβον εφημίσομεν γεραίροντες την τούτου πανήγυριν σήμερον πρεσβεύει γαραΐ υπερ πάντων ημών. Τον ουρανόθεν του λόγου μοιηθέντα την γνώση και τρανός της εν γη το Ευαγγέλιον κηρύξεσα Ιάκωβον τον Μέγαν προηρημένος του Αλφαίου των γόνων ανεφημίσε σε τη σοπό καταπέμψε μιχάριν Χριστέ Ιησού ο πλήσας πνεύματος Θείου των σοφών μαθητήν σου και κήρυκα τούτον πάση της πέρας ειδωρισάμενος και πρέσβην προσέ ευπρόσδεκτον πρεσβεύει γαραΐ υπερ πάντων ημών.
1: Πρεσβεύει γαραΐ υπερ πάντων
0: ημών. Τι ενάτου του Θουμινός νήμη του Αγίου Αποστόλου Ιακώβου του Αλφαίου των Σταυρών Ιάκωβος Αίρων Ιδέως ως έστι σώτερ άξιο όσο δεικνύει. Αμφενά την Ιάκωβος ενή σταυρό τετάνιστο. Τη αυτή μέρα νήμη του Ιωσού Πατρός ημών Ανδρονίκου και Αθανασίας της Συμβίου αυτού. Συσκήνων Ανδρόνικος Αθανασίαν κόσμο τε να σκίσει τε καν πόλο έχει. Τη αυτή μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ποπλίας. Ριστήσα κόσμου της πλάνης υποπλία, πόλου πρόσεση φωλεής ως τρουθίων. Τη αυτή μέρα μνήμη του Ιωσού Πατρός ημών Πέτρου. Εις ύψος αρθής αρετών θείος Πέτρος, τον χούν απεκδύς ύψος ουρανού φθάνει. Τη αυτή μέρα μνήμη του Ιωσού Πατρός ημών Δωροθέου Επισκόπου Τύρου. Ο Δωρόθεος καν φραγγέλο με λέγει, λείπουσι πολλά προς τα του Χριστού πάθη. Τη αυτή μέρα μνήμη του δικαίου Αβραάμ και του ανεψιού αυτού Λότ. Τις η οικοσεστήν Αβραάμ το εθνικότος, ου κόλπος άλλης οίκος ως το Λαζάρο. Υπήρξε γαρτολό του ουρανός σιγόρ νέα. Ισόν φθάσας πέφευγεν ως πύρ των βίων. Τη αυτή μέρα μνήμη του Ιωσού Πατρός ημών Γισλένου, γεννηθέντος εν Αθήνες και ακμάσας εν Βελγίου. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, ο Θεός ελέησον ημάς.

Εκείνον είδεν ο Ιησούς πολύν όχλον και εσπλαχνίστη περί αυτών ότι ήσαν εκλελημένοι και ερημένοι όσοι πρόβατα μη έχουν ταπημένα. Τότε λέγει τις μαθητές αυτού, ο μεν θερισμός πολλής η δε εργάται ολίγη. Δε ήθητε ούν του Κυρίου του θερισμού, όπως εκβάλλει εργάτας εις των θερισμών αυτού. Και προσκαλεσάμενος ο Ιησούς τους 12 μαθητάς αυτού, έδωκεν αυτής εξουσίαν κατά πνευμάτων ακαθάρτων, ώστε εκβάλλειν αυτά και θεραπεύειν πάσαν νόσων και πάσαν μαλακίαν. Τον δε 12 Αποστόλων τα ονόματα εστί ταύτα, πρώτος Σίμων, ο λεγόμενος Πέτρος, και Ανδρέας, ο αδελφός αυτού, Ιάκωβος, ο του Ζεβεδαίου, και Ιωάννης, ο αδελφός αυτού, Φίλιππος και Βαρθολομαίος, Θωμάς και Ματθαίος ο Τελώνης, Ιάκωβος ο του Αλφαίου και Λεβαίος ο επικληθής Θαδαίος, Σίμων ο Κανανίτης και Ιούδας ο Ισκαριώτης ο και παραδούς αυτών. Τούτους τους 12 απέστειλεν ο Ιησούς, παραγγείλας αυτής λέγον, εις οδών εθνών μη απέλθητε και εις πόλην Σαμαριτών μη εισέλθητε. Πορεύεστε δε μάλλον προς τα πρόβατα τα απολωλώτα οίκου Ισραήλ. Πορευόμενοι δε κηρύσσετε λέγοντες ότι

0: Μεθα υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβου αρχιερέως και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δέω μεθα υπερ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέ.

των απεκδεχομένων το παρασουμέγα και πλούσιον έλεος. Κύριε ο Θεός ημών, την εκτενή ταύτην ηκεσίαν πρόσδεξε παρά των σών δούλων και ελέησον ημάς κατά το πλήθος του ελέους και τους ικτυρμούς σου κατάπεμψον εφ' ημάς και επί πάντα των λαών σου των απεκδεχόμενων το παρασου πλούσιον έλεος.

Εκκλησία αυτού καθολική και αποστολική εκκλησία, σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της η χάριτη. Οι κατηχούμενοι τα σκεφαλάς ημών το Κύριο κλίνατε. Κύριο Θεός ημών, ο ελιξιλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, ότιν σωτηρίαν το γέννη των ανθρώπων εξ αποστήλας, των μονογενή σου Υιών και Θεών, των Κύριων ημών Ιησούν Χριστών, επίβλεψον επί τους δούλους σου τους κατοικουμένους, τους υποκεκλικώτας ή τον εαυτόν αυχένα, και καταξίωσον αυτούς εν καιρό ευθέτω του λουτρού της παλιγενεσίας, της αφέσεως των αμαρτιών και του ενδύματος της αυθαρσίας. Ένωσον αυτούς τη Αγία σου καθολική και αποστολική εκκλησία και συγκαταρρύθμισον αυτούς τη εκλεκτή

Σοφία, ευχαριστούμεν σοι Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, το καταξιώσαντι ημάς παραστήνε και νυν το Αγίο Σου θυσιαστηρίο και προσπεσίν της εκτιρμή Σου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών, ποιήσον ημάς αξίους γενέστε, του προσφέρυνση, δεήσεις και ηκεσίας και θυσίας ανεμάπτους υπερπαντός του λαού Σου. Και ικάνωσον ημάς ους έθου εις την διακονίαν σου ταύτην εν τη δυνάμει του Πνεύματός σου του Αγίου, ακαταγνώστος και απροσκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε εν παντί καιρό και τόπο, ή να εις ακούον ημών, ήλαιος ημινείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος, ότι πρέπει.

και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Σοφία, πάλιν και πολλάκι, σύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα, αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών, καθαρίσεις ημών, τας ψυχάς και τα σώματα, από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος, και δόηση μην ανένοχον και ακατάκριτον την παράστασιν του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνε. Όπως υπό του κράτους

Σύντομα των όρκων λέει ουδή άξιο των συνδεδεμένων τη αρχική επιθυμίε και ειδονέ, προσέρχεστε ή προσεγγίζει, η λειτουργήνση βασιλεύτη δόξη, το γάρ διακονίσει, μέγα και φοβερών και αυτέ τι εμπουρανίε δυνάμει. Αλλά όμω δια την άφατων και αμέτρητών σου φιλανθρωπία να τρέφει και να λιώθει γείγονα άνθρωπο, και αρχιερεύσει μόνο χρημάτισε και τη λειτουργική τάφη και ανεμάτου θυσία την ιεραρχία παρέδοκα ημίν ω δεσπότη των απάντων. Ξίγαρ μόνο κύριο Θεό ημών, δεσπόζη των επουρανίων και των επιγείων, ο επιθρόνου και ερμοκού υποκούμενο, ο των Σεραφείμ κύριο και βασιλεύ του Ισραήλ, ο μόνο άγιο και εναγίη αναπληρωτή.

έρχομαι εκείνα στον αυτό αυγένα και δεό μέσου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απαιτούμενται, αποδοκιμάσεις με εκπαίδων σου. Αλλαξίωσον προς ενεκτήνεση, είπε μου το αμαρτωλού και αναξίου σου δούλου τα δωρατά μου. Σίγαρη ο προσφέρον και προσφερόμενος και προσδεκόμενος και διαδιδόμενος, Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στον ανάρχο σου πατρί και το Παναγίου και γαθιέ ζώο νυν και αήκε στου αιώνα των αιώνων. Και τη ζωοποιότητα του τρισάλινων προσάγοντες πάσα νύχτα και την αποθρομεθαμέρινα ως τον βασιλέα των ορθοδεξόμενη

απόστρεψουν το πρόσωπό σου των αμαρτιών και πάσχουν μια ζωή εξάλληψη. Αρτία με τα χαρά μου και σου μιλήσει ο Θεό και τον έβαλε τη εγγέλη σου κάτι. Μια απορρίψη με από το πρόσωπο και το

Θεός ο Παντοκράτο, ο μόνος Άγιος, ο δεχόμενος θυσίαν ενέσεως παρά των επικαλουμένων σε εν όλη καρδία, πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών την δέησιν και προσάγαγε το Αγίο σου θυσιαστηρίο και ικάνωσον ημάς προς εν εγγύνση δώρατε και θυσίας πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων και καταξίωσον ημάς ευρύν χάριν ενώπιόν σου. Του γενέστε εσύ ευπρόσδεκτον την θυσίαν ημών και επισκυνώσε το πνεύμα της χάριτός σου το αγαθόν εφ' ημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα

εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουπιθέντα, ομοούσιο το Πατρίδιου τα πάντα γένετο, το διημάς τους ανθρώπους και για την μετέραν σωτηρίαν, κατερθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα, Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανερθώντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, που της βασιλείας σου και στε τέλος, και στο πνεύμα το Άγιο το Κύριο, το ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, που συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν για των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών,

Άξιον και δίκαιον, σε ημνήν, σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν, εν παντή τόπο της δεσποτείας σου. Σίγαρη Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείον ως αυτόσον, σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον. Σύ εκ του μειόντος, εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ούκ απέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμενση και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύματί σου το Αγίο, υπέρ πάντων ονίσμεν και ονούκισμεν των φανερών και των αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμενση και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρώνυμων δέξαστε κατηξίωσας και αίτηση παρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, εξαπτέρυγα πολιώματα, μετάρσια, πτερωτά.

Μετά τούτων και ημείς των μακαρίων δυνάμεων, δέσποτα φιλάνθρωπε βοώμεν και λέγομεν, Άγιος ή και Πανάγιος, σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, Άγιος ή και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα σου, ως τον κόσμον σου ούτως ηγάπησας, ώστε τον Υιόν σου τον μονογενή δούνε, ή να πας ο πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει η ζωή αιώνιον. Ως ελθόν και πάσαν την υπερημών οικονομίαν πληρώσας, την νυχτή ή παρεδίδωτο, μάλλον δε εαυτόν παρεδίδου, υπέρ της του κόσμου ζωής, λαβών άρτων εν τες Αγίες αυτού και αχράντης και αμωμήτης κερσίν, ευχαριστήσας και ευλογήσας, αγιάσας, κλάσας, έδωκε της Αγίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπών.

Μεμνημένη την ειν τη σωτηρίου ταύτης εντολής και πάντων των υπερημών γεγεννημένων του Σταυρού, του Τάφου, της Τριημέρου Αναστάσεως, της εις ουρανούς αναβάσεως, της εκδεξιών καθέδρας, της Δευτέρας και ενδόξου πάλιν παρουσίας,

Έτι προσφερομένση την λογικήν ταύτην και ανέμακτον λατρείαν και παρακαλούμενσε και δεόμεθα και οικετεύομεν κατάπεμψον το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και ποιήσον των μεν άρτων τούτων τίμιον σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Το δε εν το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Μεταβαλών το πνεύμα σου το Αγίο. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Ώστε γενέστε τσι μεταλαμβάνουσιν εις νύψιν ψυχής, εις άφεσιν αμαρτιών, εις κοινωνίαν του Αγίου σου Πνεύματος, εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα, εις παρησίαν την προσε μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Έτι προσφερομένση την λογικήν ταύτην λατρείαν υπέρ των εν πίστη αναπαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη τετελειωμένων.

Ευχαρίστητη Κύριε, της μονής ταύτης εν υπαρικούμεν και πας της μονής πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές. Μνήστητη Κύριε πλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων εν τες Αγίες Σου Εκκλησίες και μεμνημένων των πενήτων και επί πάντας ημάς τα ελέη Σου εξαποστηλών.

0: εκ των προσκομισθέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοέρον αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής,

Σύ παρακατά τη θέμεθα, την ζωήν ημών άπασαν και την ελπίδα, δέσποτα φιλάνθρωπε, και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν, καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων, ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρού συνειδότος, εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα, εις κατάκριμα και κατάξι.

εν της ουρανής. Αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμαι τις οφειλέτες ημών,

Ευχαριστούμεν Σύ, Βασιλέφα Όρατε, ότι αμετρήτως Σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελαίου Σου εξού κόντων εις το είναι τα πάντα παραγαγών. Αυτός Δέσποτα ουρανόθεν έπιδε επί τους υποκεκλικώτας ήτασε αυτόν κεφαλάς. Ούγαρε κλίναν σαρκί και αίματι, αλλά Σύ το φοβερό Θεό. Σύουν Δέσποτα τα προκείμενα πάσιν ημίν εις αγαθών εξομάλισον κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν, της πλέουσι σύμπλευσον, της οδηπορούσι συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτι και ικτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, μεθού ευλογητώσει

0: σου Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Αγίου σου κατοικητηρίου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας σου και ελθέης το Αγιάσε ημάς, ο άνωτο Πατρίς συγκαθήμενος και ο δε ημίν αοράτος συνών και καταξίωσον τη κρατεά σου Κύριε, μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος και δι ημών παντί το λαό.
1: Ο Θεός συλλάστηκε. Ο Θεός συλλάστηκε. Υψώσωσε ο Θεός μου, ο Βασιλεύς μου.

και διαμερίζεται ο αμνός του Θεού, ομελιζόμενος και μη διαιρούμενος, ο πάντοτε εστιόμενος και μηδέποτε δαπανόμενος, αλλά τους μετέχοντας αγιάζουν, πλήρωμα Πνεύματος Αγίου.

0: αιώνα στον αιώνα αμήν. Ζέστη πνεύματο Αγίου αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώ ο Χριστό, ο ιό του Θεού του ζώντο, ο ελθόν ει τον κόσμο να μαρτωλού σώσει. Τον πρώτο σημειώνω. Έτσι πιστεύω τα αυτό άστο χρώμα σου.
1: Και στα βέρατα τη
0: οικουμένη. Και λίγο στο Θεό σου έρθει, αλλά κατάφλεξε την αμαρτία.

0: είναι το κυρίω μέρο τη εταιρεία. Το δείπνο του μυστικού σφαίρων η ΕΕ κοινωνία παράλληλα. Μήκαν τι εκθρήσει των μυστικών φιλμάτων του όσου κουτά περιοχή των ομολογών. Συνίσθητη μου κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Πάσαν την γη.
0: Κύριο προσέρχομαι Χριστό του Αθανάτου, Βασιλεί και Θεό ημών.

σίγαρη Θεός ημών. Εκτός ο άλλων κοίταμεν το όνομά σου ονομάζουμε. Δεύτε πάντες η πίστη προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρίλτε δια του Σταυρού χαρά εν ολό το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον. Ιμνούμεν την Ανάσταση να αυτού. Σταυρών γαρυπομείνας διημάς θανάτου θανάτων όλεσαι. Φωτίζου, φωτίζου η νέα Ιερουσαλήμ. Η γαρδόξα Κυρίου έπισε ανέτηνε. Χόρευεν ειν και αγάλου Σιών. Σίδε αγνή τέρπου Θεοτόκεν τη γέρση του τόκου σου. Ο Πάσχα των

0: κόκκινον, κύριε
1: Ταμπάκη. Εύρωμεν πίστην να λυθεί, αδιαίρετο τριάδα προσφυλούντε. Αυτή γαριμάζε σωζέν.
0: Πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ορθοί μεταλαβώντες των θείων Αγίων Αχράντων Αθανάτων Επουρανίων και Ζώπιων φρικτών του Χριστού μυστηρίων αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Δόξα σε Κύριε, δόξα σε.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

Ευχαριστούμενση, δέσποτα, φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσας ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαδήματα, ευχές και οικεσίες της εν δόξου Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ως

Κύριε, και αγιάζον τους ευησυπεπιθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπιση μας, τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχουσιν ημών, το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσε αγαθή και πάντορη ματέλειον άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων.

0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας από το Μητρός, δυνάμει του τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, των ταξιαρχών Μιχαήλ, Γαβριήλ, Ραφαήλ και Πασών των επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, της Αγίας Ενδόξος Ιωμάρτυρος Φιλοθέης Αθηναίας, των Εναγίης Πατέρων ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας του Ελεήμονος και Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάκου του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου και Πανεφήμου Αποστόλου Ιακώβου του Αλφαίου, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ανδρονίκου και της Οσίας Μητρός ημών Αθανασίας, και των Αγίων και Δικαίων Πατριαρχών Αβραάμ και Λότων και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντα σημάς. Καλημέρα σας.
1: Είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Κάθε μέρα, νέα μέρα. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η πρωινή εκπομπή του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Θα είμαστε μαζί σας και σήμερα μέχρι τις 10.30 με ενδιαφέροντα θέματα και καλεσμένους.

περάσουμε όμως πρώτα να δούμε πώς διαμορφώνεται το πρόγραμμα του 89,5 μέχρι τις βραδινές ώρες. Αμέσως μετά λοιπόν την πρωινή εκπομπή στις 10.30 στα αναγνώσματα, ο Βασίλης Κονταξής διαβάζει από το βιβλίο του Χριστοφόρου Σοφρονίου το εισοδικό της Αγίας Σοφίας εκδόσεις Δόμος. Στις 11 η ταυτότητα της Εκκλησίας με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Στις 12 το αλάτι της γης με τον Λάμπρο Λιάβα. Στη Μία Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία με τον Κώστα Παπά. Στις 2 το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλωνά. Στις 2.30 στη ζώνη ιστορία μας, ιστορία και ζητήματα της ελληνικής λαογραφίας με τον Κώστα Παπά. Στις 3 από παλαιότερα αφιερώματα του 89,5 η εκπομπή Μικρασιατική Καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Στις 4 στη ζώνη Μουσική των Αγγέλων, μουσικό καλλιτοσκόπιο με τον Δημήτρη Παπαγεωργίου. Στις 5 γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, εκκλησιαστική ζωή και ασκητικό ήθος με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Στις 6 από παλαιότερο αφιέρωμα ακούτε την εκπομπή Ιωνία Πόντος Καπαδοκή από την αρχαιότητα έως το 1915 με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Στις 7 η ακολουθία του Εσπερινού από το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη. Στις 7.30 στα αναγνώσματα η Μαρβίνα Πιτιχούτη διαβάζει από το βιβλίο «Στη δοκιμή του Φέγγους του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κυρού Στυλιανού». Στις 8 απόγευμα στον 89,5 με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Στις 9 η ακολουθία του Αποδείπνου. Στις 9.30 στα αναγνώσματα η Κατερίνα Κρυβοπούλου διαβάζει το βιβλίο «Σχιζοφρένεια ή ασκητισμός, το πρόβλημα μιας υπαρξιακής επιλογής» του Ιωάννη Κορναράκη. Στις 10 γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στις 11 στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο «Αδελφή Καραμάζοφ» του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.

Σήμερα η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Ανδρονίκου και Αθανασίας της συμβίας αυτού. Όσιος Ανδρόνικος έζησε περί το 530 στην Αντιόχεια και ήταν αργυροπράτης, δηλαδή τραπεζίτης. Ζούσε μέσα στις υλικές ανέσεις, αλλά ακτινοβολούσε από την ευλάβεια και τις αρετές του μαζί με τη σύζυγό του Αθανασία. Λίγο μετά το γάμο τους αποφάσισαν να μοιράσουν την περιουσία τους σε τρία μέρη. Το ένα μέρος το μοίρασαν αυθονοπάροχα ελεημοσύνη στους πτωχούς, το δεύτερο το δάνειζαν δίχως στόχο σε όσους είχαν ανάγκη και το τρίτο το κράτησαν για τους ίδιους. Απέκτησαν δύο παιδιά, αγόρι και κορίτσι, τα οποία δίδαξαν να είναι ευλαβή και φιλόπτωχα. Όταν όμως τα παιδιά έγιναν 12 χρονών, πέθαναν ξαφνικά και τα δύο. Ο Ανδρόνικος δεν έδειξε να καταβάλλεται ή να απελπίζεται. Ανέκραξε τους λόγους εκείνους του Ιώβ: «Αυτός γυμνός εξήλθον, εκ κοιλίας μητρός μου γυμνός και αμπελεύσομαι εκεί. Ο Κύριος έδωκεν, ο Κύριος αφύλατο, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον». Η Αθανασία όμως ήταν απαρηγόρητη και όταν ολοκληρώθηκε η κηδεία δεν ήθελε να βγει από το ναό του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού. Κλαίγοντας έλεγε: «Εδώ θέλω συναποθάνει κι εγώ και εδώ θέλω ενταφιαστεί κι εγώ μετά των τέκνων μου». Όταν ήλθε η νύχτα και έμεινε μόνη στο ναό, της παρουσιάστηκε ο Άγιος Μάρτης με τη μορφή μοναχού. Μετέβαλε τα δάκρυα της απελπισίας σε δάκρυα χαράς, λέγοντας την Αθανασία ότι ο Θεός άρπαξε τα παιδιά της από τον πρόσκαιρο αυτό βίο για να δεχθεί πιο γρήγορα στις μονές των Αγίων. Το συμβάν αυτό τους έκανε να αποφασίσουν να εγκαταλείψουν και εκείνοι τον κόσμο πριν τον θάνατό τους και να γίνουν μοναχοί. Μοίρασαν τα υπόλοιπα υπάρχοντά τους και ξεκίνησαν και οι δύο πεζοί για τα Ιεροσόλυμα. Έχοντας αφήσει πίσω τους αγαθά, πατρίδα, φίλους και γνωστούς, προχωρούσαν και με τα μάτια στραμμένα προς τον ουρανό προσεύχονταν λέγοντας: «Κύριε Θεέ μου, Σύ ο υπόν εις τον Αβραάμ και την Σάραν, έξελθεν εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και δεύρω εις την γην ειν αν σι δείξω. Σύ και τώρα οδήγησον ημάς εις τον φόβον σου και μη κλείσεις εις ημάς εις την θύραν της βασιλείας σου». Προσκύνησαν τους Αγίους τόπους και συνάντησαν πολλούς ασκητές και οσίους πατέρες. Ο Θεός όμως δεν τους άφησε να σταθούν εκεί και τους κατήφθηνε στην Αίγυπτο στον φημισμένο Αββά Δανίηλ. Ο Αββάς έστειλε την Αθανασία στη γυναικεία μονή των Ταβενισιωτών που είχε ιδρύσει ο Άγιος Παχώμιος και κράτησε τον Ανδρόνικο κοντά του ως υποτακτικό. 12 χρόνια αργότερα ο Ανδρόνικος είχε προκόψει πνευματικά στην υπακοή και στις ευαγγελικές αρετές. Του έδωσε λοιπόν ο πνευματικός του πατέρα

σιωπή της και πρότεινε στον Ανδρόνικο να μοιραστούν ένα κελί και να ζήσουν μαζί τον υπόλοιπο βίο τους σιωπώντες και προσευχόμενοι αδιαλείπτως. Ο Ανδρόνικος πήγε και ζήτησε την ευλογία του πνευματικού του πατρός, στον οποίο διηγήθηκε πως πέρασε όλο τον καιρό του προσκυνήματος εν πλήρη σιωπή με σύντροφο την Αθανασία. Ο Αββάς Δανιήλ του έδωσε την άδεια και την ευχή του και του είπε: «Ήπαγε μείνε με τον αδελφό, διότι έχει προκόψει πολύ στην αρετή και είναι στα αλήθεια όπως πρέπει να είναι ο μοναχός». Ο Ανδρόνικος ξαναπήγε λοιπόν στην Αθανασία και έζησε μαζί της 12 χρόνια χωρίς διόλου να του περάσει από το νου ότι ο μυστηριώδης σύντροφός του ήταν η σύζυγός του. Ο Αββάς Δανιήλ τους επισκεπτόταν συχνά για να τους ενθαρρύνει στον πνευματικό τους αγώνα και για να τους συμβουλεύσει για την ψυχική τους ωφέλεια και για τη διάκριση των λογισμών. Την ώρα που επέστρεφε στο κελί του, μετά από μια τέτοια επίσκεψη, τον πρόλαβε στο δρόμο τρέχοντας ο Ανδρόνικος, γιατί η Αθανασία έπεσε ξαφνικά άρρωστη και ετοιμαζόταν να εκδημήσει προς τον Κύριο. Μόλις κοινώνησε των αχράντων μυστηρίων, εκοιμήθη εν ειρήνη, αφήνοντας πλάι της ένα γράμμα, όπου απεκάλυπτε το μυστικό της. Μαθαίνοντας ότι ο Αθανάσιος δεν ήταν απλώς γυναίκα, αλλά επιπλέον η σύζυγος του Ανδρονίκου, ο Δανιήλ κατενόησε το μέγεθος των ασκητικών αγώνων της Μακαρίας γυναικός, η οποία επί τόσα χρόνια έζησε πλάι στον σύζυγό της ως σαν ξένη. Κάλεσε στην κηδεία της όλους τους ασκητές της περιοχής που έφτασαν με τα βαΐων και κλάδων, φορώντας ενδύματα λευκά για να τιμήσουν όχι το θάνατο αλλά τον θρίαμβο της αθλήτριας του Χριστού. Αντιμετωπίζοντας όχι μόνο τα παραφύσιν πάθη, αλλά καταλύοντας αυτούς τους ίδιους τους φυσικούς δεσμούς για την αγάπη του Θεού, η Αθανασία επέδειξε υπομονή ανάλογη με εκείνη των μαρτύρων και έφυγε έχοντας νικήσει τους τρεις εχθρούς, τη σάρκα, τον κόσμο και τον διάβολο. Ο Ανδρόνικος ευχαρίστησε τον Θεό που αξιώθηκε να ζήσει με τέτοια σύντροφο και στη συνέχεια έμεινε για μικρό χρονικό διάστημα μόνο στο κοινό κελί, όπου σύντομα μετά από ασθένεια εκοιμήθηκε και πορεύθηκε προς τις ουράνιες μονές για να συναντήσει την Αθανασία.

Να περάσουμε τώρα στην αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Στο Ιόνιο και Βαθμία στα υπηρετικά, κυρίως στα δυτικά, προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες σε ορεινές κυρίως περιοχές της υπηρετικής χώρας. Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, ενώ στα υπηρετικά ορεινά ενδέχεται να σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα νότια από δυτικές έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, φτάνοντας στα υπηρετικά τους 27 με 29 και τοπικά στα ανατολικά τους 30 βαθμούς, ενώ στην νησιωτική χώρα τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Πιο αναλυτικά τώρα, στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Το απόγευμα ενδέχεται να αναπτυχθούν λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά, χωρίς να αναμένονται αξιόλογα φαινόμενα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά καλός καιρός με παροδικές αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, κυρίως από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία αρχικά λίγες νεφώσεις αναμένονται που θα αυξηθούν πρόσκαιρα από το μεσημέρι με πιθανότητα τοπικών βροχών ή μεμονωμένων καταιγίδων, κυρίως στα ορεινά. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας με αραιές νεφώσεις. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα περιοριστούν. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιοι 3 με 4 μποφόρ, γενικά ασθενέστεροι στο εσωτερικό και η θερμοκρασία στη Θράκη θα κυμανθεί από 11 έως 27, στην Ανατολική Μακεδονία από

10 έως 28 και στην κεντρική Μακεδονία από 11 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στη δυτική Μακεδονία από 7 έως 27. Στην Ήπειρο και τα νησιά του Ιωνίου τώρα από το πρωί κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις με βροχές κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο που είναι πιθανές και μεμονωμένες καταιγίδες. Το μεσημέρι και το απόγευμα τα φαινόμενα θα επηρεάσουν περισσότερο τα ηπειρωτικά ορεινά ενώ το βράδυ θα παραμείνουν κατά τόπους νεφώσεις με πιθανότητα βροχής. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ κατά τόπους στο Ιόνιο ως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Ήπειρο από 9 έως 26 και στα νησιά του Ιωνίου από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία τώρα αναμένεται αρχικά αρκετή ηλιοφάνεια με αιρείες νεφώσεις. Από το μεσημέρι οι νεφώσεις θα αυξηθούν πρόσχερα με πιθανότητα τοπικών βροχών ή μεμονωμένων καταιγίδων κυρίως στις ορεινές περιοχές. Βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός από το βράδυ, κυρίως νότι, 3 με 4 μποφόροι άνεμοι, τοπικά ασθενέστερη στο εσωτερικό, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στη στερεά Ελλάδα τώρα και την Εύβοια, στη δυτική στερεά, αναμένονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένης καταιγίδας, κυρίως στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στην ανατολική στερεά και την Εύβοια, γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, πυκνότερες τοπικά στα ορεινά το απόγευμα, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότι 3 με 4 μποφόρ και στα θαλάσσια τμήματα κατά τόπους έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στη δυτική στερεά θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς και στην ανατολική στερεά και την Εύβοια από 13 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Πελοπόννησο τώρα στα δυτικά και τα ορεινά πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένης καταιγίδας το μεσημέρι το απόγευμα. Στα ανατολικά και νότια μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας με κατά τόπους αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, τοπικά στα νότια από δυτικές έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη δυτική Πελοπόννησο από 15 έως 28 και στην ανατολική Πελοπόννησο από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στις Κυκλάδες και την Κρήτη τώρα αναμένεται επίσης γενικά αίθριος καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Στην Κρήτη αναμένονται μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειες χωρίς να αναμένονται αξιόλογα φαινόμενα. Οι άνεμοι στις Κυκλάδες κυρίως νότι έως νότιο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, στην Κρήτη κυρίως δυτική 3 με 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στις Κυκλάδες από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου και στην Κρήτη από 15 έως 25 βαθμούς. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου τώρα και τα Δωδεκάνησα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες αραιές νεφώσεις κυρίως στα βορειότερα νησιά. Τη νύχτα ο καιρός θα παραμείνει κατά βάση αίθριος ενώ οι άνεμοι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου κυρίως νότι 3 με 4 μποφόρ, στα Δωδεκάνησα δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα κυμανθεί από 15 έως 26 και στα Δωδεκάνησα από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα στις ακροάτριες και στους ακροατές που συντονίστηκαν τώρα στους 89,5 μεγακύκλους των FM για τον νομό Αττικής και στις τοπικές συχνότητες σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Και να περάσουμε τώρα στο πρώτο θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Πολύ συχνά πλέον τους τελευταίους μήνες και τα τελευταία χρόνια αναφερόμαστε στην στεγαστική κρίση, στο γεγονός δηλαδή ότι πολύ περισσότεροι άνθρωποι προσπαθούν να βρουν ακίνητα ώστε να μπορέσουν να τα μισθώσουν. Έχουν ο νόμος της ζήτησης και της προσφοράς βεβαίως κάνει την εμφάνισή του και εδώ, όπως σε όλα τα οικονομικά μεγέθη, και το γεγονός ότι η προσφορά αυτή για κενά ακίνητα είναι μικρή, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, αυξάνει τα μισθώματα και τα αυξάνει κατά πολύ τα τελευταία χρόνια. Πολλοί είναι εκείνοι λοιπόν που υποστηρίζουν ότι η βραχυχρόνια, η εκρηκτική ανάπτυξη της βραχυχρόνιας μίσθωσης έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια το χάρτη της ελληνικής αγοράς ακινήτων. Θα επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε λοιπόν αυτό το θέμα τώρα μέσα από την συνομιλία που θα έχουμε με τον κύριο Θεμιστοκλή Μπάκα, τον πρόεδρο του Πανελληνίου Δικτύου Real Estate. Κύριε Μπάκα, να σας καλωσορίσουμε στη σημερινή μας εκπομπή. Καλή σας μέρα.
3: Καλή σας ημέρα.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης και θέλουμε να μας πείτε λίγο πώς διαμορφώνεται η κατάσταση για τη βραχυχρόνια μίσθωση και αν είναι η βραχυχρόνια μίσθωση ο βασικός λόγος που βλέπουμε όλη αυτή την αναστάτωση στην αγορά τα τελευταία χρόνια που δημιουργεί και αυτό που ονομάζουμε στεγαστική κρίση.
3: Αρχικά να σας αναφέρω ότι από το 2017 και σήμερα καταγράφουμε μία αύξηση των ζητούμενων τιμών ενοικίασης, ιδιαίτερα στην Αθήνα, σε ακίνητα μικρής επιφάνειας που αγγίζει περίπου το 75%. Ταυτόχρονα όμως για ακίνητα τα οποία είναι κατάλληλα για οικογένειες, δηλαδή σπίτια τα οποία είναι με δύο υποδομάτια, καταγράφουμε αυξητικές τάσεις που αγγίζουν περίπου το 60-65%. Παράλληλα, σύμφωνα με την έκθεση, την πρόσφατη έκθεση του Δούνου του, βλέπουμε ότι από το 2016 έως και το 2025 οι αυξήσεις στις τιμές πώλησης των ακινήτων αγγίζουν περίπου το 85%. Την ίδια χρονική στιγμή όμως, σύμφωνα πάντα με την έκθεση του Δούνου του, τα εισοδήματά μας έχουν αυξηθεί περίπου κατά 47%. Ένας λόγος που καταγράφουμε αυτές τις αυξητικές τάσεις και πολλές φορές ο κόσμος δεν μπορεί να βρει ένα σπίτι το οποίο να πληρεί τις προδιαγραφές του και είναι ένα σπίτι οικονομικό για τα δεδομένα τα σημερινά, καταλογίζεται πολλές φορές στον κλάδο των περιχρόνων μισθώσεων. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι ο κλάδος των περιχρόνων μισθώσεων είναι ένας κλάδος που δεν έχει μια ευθύνη ουσιαστικά όσον αφορά το κλάδο των περιχρόνων της εργασιακής κρίσης στην Ελλάδα, αλλά δεν μπορεί να είναι και ο μοναδικός κλάδος. Δηλαδή, οι λόγοι είναι πολυπαραγωγικοί που βλέπουμε πλέον αυτή την εικόνα στην εγχώρια κλιματαγορά και αυτές τις εξαιρετικές τάσεις. Τώρα, ο κλάδος των περιχρόνων μισθώσεων, για να θυμηθούν οι ακροατές μας, ξεκίνησε περίπου στη χώρα μας το 2014-2015, τότε έκανε την πρώτη του εμφάνιση. Από το 2019 και μετά, ο συγκεκριμένος κλάδος ήταν ένας κλάδος που είδαμε να καταγράφεται πλέον μια αυξητική δυναμική. Συγκεκριμένα, σας αναφέρω ότι το 2019 είχαμε δημοσιονομικά έσοδα περίπου στα 200 εκατομμύρια ευρώ. Το 2025 αγγίξαμε περίπου τα 975 εκατομμύρια ευρώ δημοσιονομικά έσοδα. Δηλαδή βλέπετε πραγματικά ότι εντός περίπου 7 ετών καταγράψαμε τριπλάσια δυναμική του κλάδου όσον αφορά τα δημοσιονομικά έσοδα. Συγκεκριμένα ο κλάδος ξεκίνησε στην αρχή με τη λογική ότι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να έχει χάσει την εργασία του, μπορεί να μην έχει το εισόδημά του, να μπει σε διαδικασία να αξιοποιήσει ένα κλειστό ακίνητο που μπορεί να υπήρχε σε περιοχή του κέντρου των Αθηνών, να βάλει κάποια χρήματα δικά του ή κάποιες αποταμιεύσεις που μπορεί να έχει, ακόμα και την αποζημίωση πολλές φορές από την εργασία του, όταν έμενε άνεργος, για να μπορέσει να έχει ένα έξτρα εισόδημα. Αυτός ο κλάδος σιγά σιγά άρχισε να αλλάζει στη λογική. Ενώ ξεκίνησε στην αρχή ως ένας κλάδος όπου μπήκαν άνθρωποι μέσα για να έχουν ένα έξτρα εισόδημα, αρχίζει να γίνει αυτός ο κλάδος λίγο πιο επαγγελματικός. Δηλαδή πλέον να μπαίνουν πιο πολλοί επαγγελματίες πήγε πολλές εταιρείες διαχείρισης αυτής της περιουσίας, αλλά και μεγαλύτερα επενδυτικά σχήματα. Σήμερα, στον κλάδο των παρεχόμενων μισθώσεων, στο Δήμο της Αθήνας, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της εταιρείας RDNA, μια εταιρεία δηλαδή που καταγράφει τη δυναμική του κλάδου αναχρονική στιγμή σε διάφορες χώρες του κόσμου, βλέπουμε ότι το Σεπτέμβριο του 2026 έχουμε περίπου 13.863 ακίνητα εγγεγραμμένα στο Δήμο της Αθήνας. Mm-hmm. Εδώ να σημειώσουμε ότι το Σεπτέμβριο του 2024 είχαμε 13.211, που σημαίνει ότι έχουμε μία αύξηση όσον αφορά τις εγγραφές στο Δήμο της Αθήνας κατά 652 ακίνητα. Αν πάμε όμως ένα χρόνο πριν, δηλαδή σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2025, mm-hmm. εκεί θα δούμε ότι τη φετινή χρονιά καταγράφουμε μία μείωση της δυναμικής κατά 583 ακίνητα στο Δήμο της Αθήνας. Οι περιοχές όμως οι οποίες καταγράφεται η έντονη τουριστική δυναμική, όπως είναι το εμπορικό τρίγωνο αυτή τη στιγμή του κέντρου των Αθηνών, δηλαδή περιοχές όπως είναι το Κολονάκι, όπως είναι η Πλάκα, η περιοχή γύρω από την Ακρόπολη, εκεί βλέπουμε ότι το Σεπτέμβριο του 2026, δηλαδή την φετινή χρονιά, έχουμε 2.933 ακίνητα εγγεγραμμένα στο κλάδο των βαϊχών μισθώσεων. Mm-hmm. Ενώ ότι πέρυσι την ίδια χρονιά είχαμε 2.916, δηλαδή μια αύξηση της δυναμικής κατά 17 ακίνητα. Ενώ σχέση με το 2024, μια αύξηση κατά 503 ακίνητα. Είναι οι περιοχές όμως, εδώ και πάλι, όπου είναι οι top περιοχές όσον αφορά το κλάδο των βαϊχών μισθώσεων, μαζί με την περιοχή στο Κουκάκι Μακρυγιάννη. Mm-hmm. Γενικά ο κλάδος δείχνει αλλαγές τα τελευταία χρόνια και λόγω του γεγονότος ότι υπάρχουν πλέον αυτές οι απαγορεύσεις για εγγραφή νέων ακινήτων στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου της Αθήνας. Από την άλλη πλευρά όμως βλέπουμε ότι πλέον ο συγκεκριμένος κλάδος λειτουργεί σε ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο. Παλαιά κάποιος θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει μια αποθήκη, να έχει μια θέση στάθμευσης, να έχει ένα υπόγειο, ένα ημιόροφο, ένα ιστορικό διαμέρισμα, το οποίο δεν το χρησιμοποιούσε και σκεφτόταν να κάνει μια ανακαίνιση και να τον εγγράψει στο συγκεκριμένο κλάδο και να το εκμεταλλευτεί. Πλέον το νέο πλαίσιο νομοθετικό δεν επιτρέπει σε κανέναν ιδιοκτήτη να χρησιμοποιήσει οποιονδήποτε χώρο αν δεν είναι κύριος χώρος χρήσης. Τι εννοώ? Εάν το συγκεκριμένο χώρο δεν είναι διαμέρισμα, δεν είναι κατοικία mm-hmm. ως κύριος χώρος χρήσης, αλλά βοηθητικός, δηλαδή αποθήκη, υπόγειο, πάρκινγκ, οτιδήποτε, δεν επιτρέπεται η εγγραφή σε οποιαδήποτε πλατφόρμα. Με αποτέλεσμα, εκεί να καταγράψαμε μια μείωση δυναμικής, κυρίως σε τέτοιες περιπτώσεις. Παράλληλα όμως, επειδή αυτός ο κλάδος πολυδιαφημίστηκε στην χώρα μας, δεν ήταν λίγοι συμπολίτες μας οι οποίοι σε άλλες περιοχές του κέντρου των Αθηνών, σε περιοχές που δεν υπάρχει τόσο έντονη τουριστική δυναμική, δηλαδή περιοχές όπως η Πλατεία Αττικής, Πλατεία Αμερικής, Άγιος Ελευθέριος, Άγιος Νικόλαος, Μεταξουργείο, mm-hmm. να μπουν στη διαδικασία τα προηγούμενα έτη να ανακαινήσουν ενδεχομένως κλειστά σπίτια, παράλληλα να αλλάξουν και τη χρήση του ακινήτου, δηλαδή ένα ακίνητο το οποίο μπορεί να εκμεταλλευόταν μέσω της μαχοχρόνιας μίσθωσης, να επιλέξει ο ιδιοκτήτης να το εγγράψει στα φόρμα περιχώρια μίσθωση με τη λογική, ξέρετε κάτι, ότι εγώ τώρα πλέον θα βγάλω μεγαλύτερο κέρδος. Όταν όμως είδε ο ιδιοκτήτης ότι αυτός ο κλάδος πρέπει κάποιος να ασχολείται, δηλαδή δεν είναι κάτι που γίνεται μόνο το αυτοματοποιημένα, δηλαδή βάζουμε ένα κίνηση, μια πλατφόρμα και όλα γίνεται δια μαγείας, ότι κάποιος να ασχολείται, ενώ είδε ότι δεν υπάρχει και αυτή η δυναμική που περίμενε να έχει, πολλοί από αυτούς τους ιδιοκτήτες τα τελευταία χρόνια λόγω των νέων νομοθετικών διατάξεων που δίναν την δυνατότητα στον ιδιοκτήτη να επιστρέψει από τις βαϊχόνες μισθώσεις στην αγοχώρια συμβατική μίσθωση και να έχει μηδενικό φορολογικό συντελεστή στα εισοδήματά του από τα ηλικία, αν το έκανε μακροχρόνια πάλι μίσθωση, είδαμε πολύ, πολύ μεγάλο ποσοστό ιδιοκτητών των συγκεκριμένων περιοχών να επιστρέφουν πλέον στη μακροχρόνια συμβατική μίσθωση και να προσφέρουν στην αγορά πιο ποιοτικά ακίνητα σχέση με το παρελθόν. Mm-hmm. Αυτό που αναφέρω όμως ως πιο ποιοτικά ακίνητα, δηλαδή ακίνητα που είναι ανακαινισμένα, είναι επιπλωμένα, είναι ενεργειακά αναβαθμισμένα, είναι και ο λόγος που στις περιοχές αυτές, όπως η Πλατεία Αττικής, είπα και προηγουμένως, η Πλατεία Αμερικής, ο Άγιος Ελευθέριος, ο Άγιος Νικόλαος, το Μεταξουργείο, να καταγράφουμε διψήφιο ποσοστό αύξηση των ζητούμενων τιμών ενοικίασης στο παρελθόν. Διότι στο παρελθόν συζητάγαμε για σπίτια παλαιά, σπίτια πολλές φορές μερικώς ανακαινισμένα, κατασκευή του 70 και του 80, Έστω τώρα πλέον το 2026 και την περσινή χρονιά συζητάμε για σπίτια τα οποία είναι πλήρως ανακαινισμένα, ενεργειακά ανακαινισμένα και πολλές φορές με σύνολο των οικοσκευών. Επομένως, βλέπουμε πλέον μια πιο ποιοτικά κίνητα στις συγκεκριμένες περιοχές σχέση με τα προηγούμενα έτη, αλλά και πιο ακριβά όσον αφορά τις ζητούμενες τιμές ενοικίασης. Παράλληλα όμως, σύμφωνα με τις νέες νομοθετικές διατάξεις, κάποιος ο οποίος εκμεταλλεύεται ένα κίνητο στον κλάδο των λαϊκών μισθώσεων έχει και άλλες υποχρεώσεις. Δηλαδή, πρέπει πλέον να υπάρχει ένα συμβόλαιο αστικής ευθύνης. Δηλαδή, μη συμβούν ζημιές προς τρίτους. Δηλαδή, η τρίτη μπορεί να είναι και οι ένοικοι πολυκατοικίας, οι οποίοι τα κίνητα δεν το έχουν γράψει για πλατφόρμα λαϊκών μισθώσεων, αλλά το έχει γράψει ένας ιδιοκτήτης. Είδαμε ότι πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες περιγραφές περί ασφάλειας, περί ανίχνευσης. Δηλαδή, γενικότερα ο κλάδος πλέον οδηγείται σε μια πιο επαγγελματικό τρόπο εκμετάλλευσης και διασφάλισης όχι μόνο των επισκεπτών που έχουν σε συγκεκριμένα κίνητο και μπορεί να είναι ξένοι τουρίστες, αλλά και των ίδιων των κατοίκων μιας πολυκατοικίας. Γενικά, εγώ θεωρώ ότι ο κράτος αυτός θα υπάρχει και την επόμενη μέρα στην χώρα μας. Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο θα σταματήσει τόσο πολύ άμεσα ή γρήγορα ή ενδεχομένως να δούμε τόσο πολύ γρήγορη αποκλιμάκωση. Επειδή όμως πολλές φορές στο δημόσιο διάλογο ακούγεται ότι ο κλάδος των λαϊκών μισθώσεων είναι ένας κλάδος ο οποίος είναι, όπως λέω πολλές φορές, ο εύκολος ένοχος για τη στεγαστική κρίση, μην ξεχνάμε ότι ο κλάδος των λαϊκών μισθώσεων δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας των συνθήκων που έχουν διαμορφώσει πλέον τη στεγαστική κρίση στην Ελλάδα. Είναι ένας από τους πολλούς παράγοντες. Αλλά όταν ένας κλάδος φέρνει στο ελληνικό δημόσιο, επιφέρει στο ελληνικό δημόσιο έσοδα που αγγίζουν ακόμα και τα 975 εκατομμύρια ευρώ σε ένα χρόνο, θα μπορούσαμε ως πολιτεία αυτό που να κάνουμε είναι αυτά τα έσοδα να ανακατευθύνουμε ένα ποσοστό αυτών των εσόδων και να κάνουμε στεγαστικές πολιτικές. Αυτό που έχουν προτείνει πολλές φορές στο δημόσιο διάλογο είναι ότι επειδή στο Δήμο της Αθήνας καταγράφονται ως κενά περίπου 111.000 κατοικίες, και το αριθμό είναι πολύ μεγάλος. Όταν συζητάμε αυτή τη στιγμή για το Δήμο της Αθήνας, ότι σύμφωνα με την Ελεστάτ, τα επίσημα στοιχεία, τα τελευταία στοιχεία του 2021, έχουμε 113.000 κατοικίες δηλωμένες ως κλειστές. Δηλαδή, ο ιδιοκτήτης λέει ότι σε αυτό το σπίτι δεν διαμένει κανείς. Ο αριθμός είναι πάρα πολύ μεγάλος για μια πόλη η οποία αυτή τη στιγμή πραγματικά αντιμετωπίζει μεγάλη πίεση όσον αφορά τη διαθεσιμότητα κινήτων. Και από την άλλη πλευρά, ο Δήμος Αθηναίων να καταγράφει περίπου 13.800 ακίνητα στον κλάδο των παγιχρόνων μισθώσεων. Επομένως, μόλις το 10% της δυναμικής των κλειστών ακινήτων είναι ο αριθμός των ακινήτων που είναι εγγεγραμμένος στον κλάδο των παγιχρόνων μισθώσεων. Επομένως, αυτό που συνήθως στο δημόσιο διάλογο κατευθύνουμε τη συζήτηση είναι το πώς θα μπορούσαμε αυτά τα κενά σπίτια, 113.000 κατοικίες που είναι δηλωμένες στους κλειστές, πώς θα μπορούσαν να βγουν στην αγορά. Ένας σημαντικός λόγος που αυτά τα σπίτια παραμείνουν κλειστά είναι ότι ο κόσμος, ενδεχομένως σε πολύ μεγάλο ποσοστό, δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να έχει ανακαινήσει αυτό το σπίτι για να βγει στην αγορά. Μιλάμε για σπίτια παλαιά, σε ποσοστό περίπου το 80% είναι κατασκευής έως το 1980. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή νομοθετικά πλαίσια τα οποία έχουν βοηθούν ουσιαστικά έναν ιδιοκτήτη να βγάλει αυτοκίνητο στην αγορά, όπως το πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω, που πλέον ολοκληρώνεται στη χώρα μας με πολύ μεγάλη συμμετοχή, το οποίο δίνει έως και 300 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο σε έναν ιδιοκτήτη και να μπορούσε να ανακαινήσει ένα κλειστό σπίτι και να βγάλει στην αγορά να το νοικιάσει. Υπάρχει ακόμα ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο λέει ότι αν έχεις ένα σπίτι κλειστό και το βγάλεις στην αγορά για βαχοχρόνο συμβατική μίσθωση, θα έχεις για 3 χρόνια μηδενικό φορολογικό συντελεστή εισόδηματά σου από ενοίκεια. Αυτή είναι αυτά τα δύο νομοθετικά πλαίσια τα οποία αφορούν κατά κύριο λόγο τα κλειστά σπίτια και θεωρώ ότι πολύ μεγάλο ποσοστό των συμπολιτών μας ενδεχομένως, εάν έχουν την οικονομική δυνατότητα ή εκμεταλλευτούν το πρόγραμμα ως 300 ευρώ τετραγωνικό μέτρο και βάλουν κάποια χρήματα δικά τους, ενδεχομένως αυτά τα ακίνητα να βγουν στην αγορά. Αλλά επειδή υπάρχει αυτή η παραγωγή χρήματος που δημιουργείται από την κλάδο των παγιχρόνων μισθώσεων, τα 975 εκατομμύρια ευρώ, θεωρώ ότι ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των χρημάτων θα μπορούσε να υπήρξε μια κατεύθυνση είτε προς ακίνητα που είναι κλειστά και να υποχρεώσουμε με κάποιο τρόπο, συσσαγωγικά τη λέξη πάντα υποχρεώσουμε, τον ιδιοκτήτη να πάρει αυτά τα χρήματα, να ανακαινήσει να στο σπίτι και ο άνθρωπος αυτός να έχει αυτό ένα εισόδημα του πλέον στην καθημερινότητά του και τις δικές του υποχρεώσεις, ή αλλιώς να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ των πανεπιστημίων, του Δήμου, των ακαδημαϊκών σχολών της χώρας μας, έτσι ώστε σε ακίνητα του ελληνικού δημοσίου ή της ιδιοκτησίας του Δήμου ή της ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου να μπορούσαμε να ανεγείρουμε ενδεχομένως και νέες φοιτητικές αιστείες για τους φοιτητές μας.
2: Ακριβώς, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα σε κάθε περίπτωση. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα γίνουν γρήγορα όλα αυτά ώστε να αυξηθεί η προσφορά και να ανταποκρίνεται στη ζήτηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή, με τελικό σκοπό πιθανότατα να πέσουν και οι τιμές. Αυτό που θέλουμε να δούμε στην αγορά, οι τιμές ενοικίασης, και αυτό που θέλουν να δουν οι άνθρωποι που ψάχνουν αυτή τη στιγμή με οικογένειες για να βρουν ένα σπίτι. Συνομιλούμε με τον κύριο Θεμιστοκλή Μπάκα, πρόεδρο του Πανελληνίου Δικτύου Real Estate. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για ακόμα μια φορά, κύριε Μπάκα, για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα σημερινή επικοινωνία.
3: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σήμερα.

κάθε μέρα, νέα μέρα. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι η πρωινή εκπομπή του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Υπενθυμίζουμε στο σημείο αυτό ότι εσείς συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Θα χαρούμε να μας τηλεφωνήσετε για σκέψεις, σχόλια, παρατηρήσεις και όσα αναφέρουμε στην πρωινή εκπομπή καθημερινά αυτή την ώρα. Πάμε τώρα στο σαν σήμερα, να δούμε γεγονότα που απασχόλησαν την Ελλάδα και τον κόσμο μια μέρα ημερολογιακά σαν τη σημερινή. Το 325 λοιπόν, ο νέαρχος αρχηγός του στόλου του Μεγάλου Αλεξάνδρου, προ Χριστού πάντα, καταπλέει στη Σαγκάδα των Ινδιών και τη μετονομάζει σε Λιμένα Αλεξάνδρου. Το 1264 το βασίλειο της Καστήλης κατακτά τη Χερέθ ντε λα Φροντέρα, που ήταν υπό μουσουλμανική κατοχή από το 711. Το 1604 παρατηρείται για πρώτη φορά ο υπερκενοφανής αστέρας 1604, ο τελευταίος που παρατηρήθηκε στον γαλαξία. Το 1701 ιδρύεται το κολογιακό σχολείο του Κονέκτικα, που αργότερα μετονομάστηκε στο γνωστό σε όλους Πανεπιστήμιο Yale. Το 1740 Ολλανδοί άπικοι και διάφορες ομάδες σκλάβων ξεκινούν να σφάζουν τις κινέζικες καταγωγής κατοίκους της Τζακάρτα, σκοτώνοντας τελικά 10.000 ανθρώπους. Το 1760 οι ρωσικές δυνάμεις καταλαμβάνουν το Βερολίνο κατά τον Επταετή Πόλεμο. Το 1776 η ομάδα Ισπανών Ιεραποστόλων ιδρύει μια πόλη στα δυτικά των ΗΠΑ που σήμερα ονομάζεται Σαν Φρανσίσκο. Το 1855 ο Αμερικανός εφευρέτης Ισαάκ Σίγκερ πατεντάρει το μοντέρ για ραπτομηχανή. Το 1902 εγκαινιάζεται επισήμως η αθλητική δημοσιογραφία στην Ελλάδα. Η εφημερίδα Αθήνα ανακοινώνει ότι θα δημοσιεύει δωρεάν ανακοινώσεις των αθλητικών σωματείων. Το 1912 ο ελληνικός στόλος υπό τον άβραχο Παύλο Κουντουριώτη καταλαμβάνει τη Λίμνο. Το 1912 επίσης αρχίζει η μάχη του Σαρανταπόρου μεταξύ των ελληνικών και των Οθωμανικών δυνάμεων κατά τον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο. Το 1915 οι Αυστριακές και Γερμανικές δυνάμεις καταλαμβάνουν το Βελιγράδι με τη βοήθεια των Βούλγαρων. Την ίδια ημέρα οι Άγγλοι προσφέρουν την Κύπρο στην Ελλάδα εφόσον ταχθεί υπέρ των συμμάχων. Η ελληνική πλευρά ζητά την παρουσία 400.000 τουλάχιστον συμμαχικού στρατού και εξασφαλισμένα ανταλλάγματα. Το 1920 αποκαλύπτεται ότι οι κατηγορούμενοι οπλίτες για το φόνο του Ιώνα Δραγούμη είναι οι Χαλκιαδάκης, δάσκαλο Γρηγοράκης, Καραβανάκης, Γιαννεδάκης, Κολιτσάκης. Το 1923 με την αιτιολογία της απαγόρευσης των ινοπνευματοδών ποτών κλείνουν στην Κωνσταντινούπολη 5.000 καταστήματα, στην πλειοψηφία τους ελληνικά. Το 1931 η κυβέρνηση Ελευθερίου Βενιζέλου περικόπτει τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων κατά 4% των κατωτέρων και κατά 6% των ανωτέρων λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης της Ελλάδας. Το 1934 δολοφονούνται στη Μασαλία ο βασιλιάς Αλέξανδρος ο πρώτος της Ιουγκοσλαβίας και ο υπουργός εξωτερικών της Γαλλίας Λουί Μπαρτού. Το 1944, κατά τη διάρκεια συνάντησης του Ίνστον Τσόρτσιλ και Ιωσήφ Στάλιν στη Μόσχα, συμφωνείται και να παραμείνει η Ελλάδα στη Βρετανική σφαίρα επιρροής. Το περιεχόμενο της συμφωνίας το αγνοεί η ελληνική πολιτική ηγεσία, αλλά και η ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Και να πούμε κάποια πράγματα τώρα, μιας και κάναμε μια αναφορά λίγο πιο πριν στην μάχη του Σαρανταπόρου τον Οκτώβριο του 1912. Στα πρώτα κρίσιμα βήματα του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου, ο ελληνικός στρατός βρέθηκε μπροστά σε ένα από τα σημαντικότερα φυσικά και στρατηγικά περάσματα της Μακεδονίας. Ήταν τα στενά του Σαρανταπόρου ανάμεσα στα Καμβούνια και τα Πιέρια Όρη. Εκεί στις 9 και 10 Οκτωβρίου του 1912, ο ελληνικός στρατός έδωσε την πρώτη μεγάλη μάχη της εκστρατείας και πέτυχε μια αποφασιστική νίκη απέναντι στον Οθωμανικό στρατό. Η σημασία της μάχης ξεπερνούσε κατά πολύ την κατάληψη ενός ορεινού περάσματος. Η νίκη στο Σαρανταπόρο άνοιξε το δρόμο προς την Κοζάνη και τη Δυτική Μακεδονία και δημιούργησε τις προϋποθέσεις για τη γρήγορη προέλαση του ελληνικού στρατού προς τη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, έδωσε στον ελληνικό στρατό αυτοπεποίθηση και απέδειξε ότι η Ελλάδα μετά τις οδυνηρές εμπειρίες του πολέμου του 1897 είχε πλέον αποκτήσει μια πολύ διαφορετική στρατιωτική οργάνωση. Ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος ξέσπασε τον Οκτώβριο του 1912. Ελλάδα, Σερβία, Βουλγαρία και Μαυροβούνιο, οι χώρες που συγκρότησαν τη λεγόμενη Βαλκανική Συμμαχία, στράφηκαν εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στόχος τους ήταν η απελευθέρωση ή κατάληψη εδαφών στα ευρωπαϊκά εδάφη της Αυτοκρατορίας, όπου κατοικούσαν διαφορετικοί χριστιανικοί πληθυσμοί.
Για την Ελλάδα το βασικό μέτωπο ήταν η Μακεδονία. Ο ελληνικός στρατός της Θεσσαλίας υπό τη διοίκηση του διαδόχου Κωνσταντίνου άρχισε να κινείται βόρεια, αμέσως μετά την κήρυξη του πολέμου. Η πρώτη σημαντική αναμέτρηση ήταν η μάχη της Ελασσόνας, η οποία οδήγησε στην υποχώρηση των Οθωμανικών δυνάμεων. Ο επόμενος μεγάλος στόχος ήταν το Σαραντάπορο. Η γεωγραφία της περιοχής εξηγεί μεγάλο μέρος της στρατηγικής σημασίας της μάχης. Το Σαραντάπορο αποτελεί φυσικό πέρασμα που συνδέει τη Θεσσαλία με τη Μακεδονία. Για έναν στρατό που κινούνταν από τον νότο προς το βορρά, η κατάληψη των στενών ήταν απαραίτητη. Οι Οθωμανοί γνώριζαν τη σημασία της περιοχής και είχαν οργανώσει εκεί ισχυρές αμυντικές θέσεις. Το ορεινό ανάγλυφο ευνοούσε τον αμυνόμενο. Οι στενές διαβάσεις, οι πλαγιές και οι υψομετρικές διαφορές περιόριζαν τις δυνατότητες ανάπτυξης μεγάλων στρατιωτικών σχηματισμών. Οι Οθωμανοί είχαν κατασκευάσει χαρακόμματα και οχυρωμένες θέσεις, έχοντας ως στόχο να σταματήσουν την ελληνική προέλαση. Ο ελληνικός στρατός διέθετε περίπου 100.000 άνδρες στον στρατό Θεσσαλίας, αν και δεν συμμετείχαν όλοι άμεσα στη μάχη. Απέναντί του βρισκόταν η Οθωμανική στρατιά της Μακεδονίας υπό τον Χασάν Ταχσίν Πασά, με σημαντικές δυνάμεις τοποθετημένες στην περιοχή. Η ελληνική διοίκηση αποφάσισε να επιτεθεί κατά μήκος ενός ευρύτερου μετόπου. Η επιλογή αυτή είχε ένα σημαντικό ρίσκο. Αν οι ελληνικές δυνάμεις συγκεντρώνονταν αποκλειστικά στο κεντρικό πέρασμα, οι Οθωμανοί θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις αμυντικές τους θέσεις. Η ελληνική επίθεση προσπάθησε επομένως να απειλήσει τις Οθωμανικές θέσεις από περισσότερες κατευθύνσεις. Και έτσι ξεκίνησε η ελληνική επίθεση στο Σαραντάπορο, ένα πολύ σημαντικό γεγονός συνολικότερα στο πλαίσιο των μεγάλων και ιστορικών γεγονότων και μαχών του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή. Ακούμε μουσική. Με τον τρόπο αυτό θα πάμε μέχρι την ώρα που θα ακουστούν τα διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά η ώρα και το σύντομο, το πρώτο σύντομο δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλωνά. Επιστρέφουμε λοιπόν σε λίγο.

0: Εξαήμερος προς κινηματική και πολιτιστική εκδρομή στην Αίγυπτο. Κάιρο, πυραμίδες, Αλεξάνδρεια και χριστιανική Αίγυπτος. Μονέ Μεγάλου Αντωνίου, Αγίου Μακαρίου, Αγίου Παϊσίου και Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης εν Σινά. Αναχώρησης 30 Οκτωβρίου 2026. Πληροφορίες δηλώσεις συμμετοχής στο ταξιδιωτικό γραφείο Ηφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 13 Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ηφίλιος. Για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Εν όψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει το βιβλίο «Μαρτύριο και τα θαύματα του Αγίου Δημητρίου του Σημεών του Μεταφραστού. Ο βίος, τα θαύματα και οι ασματικές ακολουθίες του Αγίου» σε εισαγωγή, μετάφραση και σχόλια του Γεωργίου Παπαδημητρόπουλου. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
2: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.ecclesia.gr / Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 9.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα θα συναντηθεί σήμερα στις 11 το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Προεδρικό Μέγαρο. Πράσινο φως στα αιτήματα της Ελλάδας και της Ιταλίας να κάνουν χρήση της διευρυμένης ευελιξίας της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την Άμυνα, ώστε να καλύπτονται και μέτρα για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, έδωσε ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόφσκης. Την αναστολή της λειτουργίας του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας αποφάσισε ο Δήμος Αθηναίων, καθώς συνεχίζονται οι έλεγχοι για την έντονη οσμή αερίου που έχει προκαλέσει ανησυχία σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως μέσω WebEx. Καταβάλλεται σήμερα η συμπληρωματική πληρωμή του επιδόματος παιδιού Α21. Ο Γάλλος Υπουργός Παιδείας υποσχέθηκε πως θα διορίσει 3.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικούς έως την Τρίτη, ενώ εκατοντάδες σχολεία παραμένουν υποκατάληψη σε ολόκληρη τη Γαλλία. Κλιμακώνουν τις επιθέσεις τους κατά της Σαουδικής Αραβίας οι Χούθη της Ιεμένης, εξαπολύοντας πυραυλικά πλήγματα με στόχο αεροδρόμια και ενεργειακές εγκαταστάσεις του βασιλείου. Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα και η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αραιές νεφώσεις οι οποίες από το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους πυκνότερες. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η πρωινή εκπομπή του 89,5. Υπενθυμίζουμε σε αυτό το σημείο ότι εσείς συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για κάτι διαφορετικό σε σχέση με τα προηγούμενα. Θα αναφερθούμε στο 8ο Συνέδριο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας στη Θεσσαλονίκη. Καλεσμένη στη σημερινή μας εκπομπή, κυρία Ελισάβετ Χρυσοχώου, πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου και αναπληρώτρια καθηγήτρια Αναπτυξιακής Ψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Κυρία Χρυσοχώου, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και τη φιλοξενία στον σταθμό σας.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης αυτής και θέλουμε να σας παρακαλέσουμε να μας πείτε έτσι κάποια πράγματα για να μάθουμε και εμείς περισσότερα πράγματα για το 8ο Συνέδριο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας και το περιεχόμενό του.
1: Να είστε καλά, με χαρά. Από τις 15 ως τις 18 Οκτωβρίου, δηλαδή την ερχόμενη Πέμπτη ως και Κυριακή, η Θεσσαλονίκη φιλοξενεί το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, το οποίο διοργανώνεται από το Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον κλάδο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας. Θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του ΑΠΙΘΙΤΑ, το ΚΕΔΕΑ. Έχω τη χαρά, όπως προαναφέρθηκε, να προεδρεύω της Οργανωτικής Επιτροπής, ενώ ο πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής είναι η καθηγήτρια Σοφία Ελευθερία Γονίδα, επίσης από το Τμήμα Ψυχολογίας του ΑΠΙΘΙΤΑ. Δεν ξέρω αν θέλετε να σας πω κάποια πράγματα για το στόχο του συνεδρίου. Θέλουμε να φέρουμε σε διάλογο επιστήμονες, ερευνητές, επαγγελματίες και νέους επιστήμονες και φοιτητές, ώστε να συζητήσουμε όχι μόνο τι γνωρίζουμε σήμερα για την ανθρώπινη ανάπτυξη, αλλά και πώς αυτή η γνώση μπορεί να αξιοποιηθεί στην πράξη. Μας ενδιαφέρει να κατανοήσουμε πώς κοινωνικές, πολιτισμικές, τεχνολογικές αλλαγές επηρεάζουν την ανάπτυξη των ανθρώπων, αλλά και ποιοι παράγοντες μπορούν να λειτουργήσουν προστατευτικά και να ενισχύσουν την προσαρμογή, την ψυχική ευμερία, την ανθεκτικότητά μας. Και προφανώς, επιδιώκουμε να ενισχύσουμε τη σύνδεση της επιστημονικής έρευνας με την εκπαίδευση, την ψυχική υγεία, την οικογένεια και την κοινωνία. Mm-hmm. Η επιστημονική γνώση για μας, κύριε Παπά, αποκτά ιδιαίτερη σημασία, ιδιαίτερη αξία όταν μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων.
0: Και είναι ιδιαίτερως σημαντικό να αναφερόμαστε σε αυτά τα στάδια της ανάπτυξης, καθώς αλλάζουν και αλλάζουν με ραγδαίο ρυθμό, θα λέγαμε, τις τελευταίες δεκαετίες. Αρκεί κάποιος να φανταστεί πώς μεγαλώσαμε στις δεκαετίες του 80 και του 90, δεν πάμε πιο πίσω, πάμε σε, ας πούμε, πιο πρόσφατες δεκαετίες και πώς είναι τα πράγματα σήμερα.
1: Ο κόσμος μας αλλάζει συνεχώς και ο τίτλος του συνεδρίου δεν είναι τυχαίος. Το συνέδριο μας φέρει τον τίτλο «Τα πάντα ρί», εμπνευσμένος ο τίτλος από τη γνωστή ρίση του Ηράκλειτου. Αποτυπώνουμε έτσι μια βασική θέση της σύγχρονης αναπτυξιακής ψυχολογίας, της σύγχρονης αναπτυξιακής επιστήμης, ότι ο άνθρωπος αναπτύσσεται και αλλάζει σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, από τη βρεφική ηλικία, από την προγεννητική φάση εμείς μελετούμε την ανάπτυξη, ως τα βαθιά γεράματα. Και όπως είπατε και εσείς, η επιλογή αυτού του τίτλου είναι ιδιαίτερα επίκαιρη, αν σκεφτούμε πόσο γρήγορα, πράγματι και βαθιά μεταβάλλεται πλέον ο κόσμος γύρω μας. Ζούμε σε μια εποχή ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων, με την τεχνητή νοημοσύνη να αλλάζει ήδη πολλές πλευρές της καθημερινότητάς μας, αλλά και έντονων κοινωνικών και οικονομικών μετασχηματισμών, γεωπολιτικών κρίσεων, μετακινήσεων πληθυσμών, αυξανόμενης αβεβαιότητας. Αυτές οι αλλαγές δεν μπορούν να μην επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνουμε, τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουμε, διαμορφώνουμε σχέσεις, προσαρμοζόμαστε και εξελισσόμαστε σε κάθε ηλικία. Mm-hmm. Αυτό ακριβώς θέλουμε να αναδείξουμε μέσα από το συνέδριό μας, πώς αναπτύσσεται ένα κόσμο που αλλάζει.
0: Και φανταζόμαστε, κυρία Χρυσοχώου, ότι αλλάζει και ο τρόπος που πλέον η επιστήμη της ψυχολογίας προσεγγίζει τον άνθρωπο μέσα σε αυτές τις αλλαγές.
1: Ακριβώς. Και οι ερευνητές και όσοι ασχολούνται με πιο εφαρμοσμένους τομείς, οι κλινικοί ψυχολόγοι, οι συμβουλευτικοί ψυχολόγοι, οι σχολικοί ψυχολόγοι, οφείλουν να λάβουν υπόψη όλες αυτές τις αλλαγές και πλέον με ιδιαίτερη ευελιξία να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις.
0: Ποια θα λέγαμε ότι είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζετε κι εσείς ως επιστήμονες μέσα σε αυτό το πεδίο που αλλάζει δραματικά?
1: Η Κοιτάξτε, εμείς προσπαθούμε να κατανοήσουμε την ανθρώπινη συμπεριφορά και το πώς αυτή αλλάζει. Μέσα σε έναν κόσμο που πέρα από τους μηχανισμούς που εξηγούν την αναπτυξιακή αλλαγή, τους οποίους προσπαθούμε να μελετήσουμε, υπάρχουν τόσοι παράγοντες και παράγοντες πλαισίων, όπως προανέφερα, που επηρεάζουν την ανάπτυξη. Αυτό είναι ένα πολύ σύνθετο έργο. Η μελέτη της ανάπτυξης στα διαφορετικά πεδία είναι ιδιαίτερα απαιτητική και πρέπει κανείς να λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τι συμβαίνει στο πεδίο στο οποίο εστιάζεται η προσοχή στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης μελέτης, αλλά και το τι συμβαίνει και σε άλλα πεδία ανάπτυξης, αλλά και στα πλαίσια της ανάπτυξης, και να λαμβάνει υπόψη, όπως πολύ σωστά είπατε κι εσείς, και το ιστορικό πλαίσιο, σε ποια έτσι, συγκυρία βρισκόμαστε. Πλέον, για παράδειγμα, διαμορφώνεται και για τα νεαρά άτομα, τους εφήβους, τους νεαρούς ενήλικες και μια παγκόσμια κουλτούρα. Δεν επηρεαζόμαστε μόνο από τις συνθήκες του δικού μας στενού κοινωνικού ή πολιτισμικού πλαισίου στο γεωγραφικό σημείο που μεγαλώνουμε, αλλά μέσα από τα μέσα που έχουμε πλέον τα τεχνολογικά, τα νεαρά άτομα βρίσκονται σε επαφή ήδη με ανθρώπους σε όλα τα μέρη του κόσμου, δέχονται καταιγισμό πληροφοριών τις οποίες καλούνται να επεξεργαστούν. Στην περίοδο της εφηβείας, για παράδειγμα, ή της αναδυόμενης ενηλικίωσης των πρώτων χρόνων της ενήλικης ζωής, δεν έχουν ακόμα και τη δυνατότητα να επεξεργαστούν σε βάθος όλες αυτές τις πληροφορίες, ούτε έχουν ακόμα τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τη συμπεριφορά τους ή το συναίσθημά τους αναλόγως. Οπότε αυτό είναι τώρα το επίκαιρο, έτσι, και το που καλούμαστε εμείς να προσπαθήσουμε να μελετήσουμε σε μεγαλύτερο βάθος. Το μήνυμα έτσι, που προσπαθούμε να περάσουμε και μέσα από το συνέδριό μας είναι ότι η αναπτυξιακή ψυχολογία μας αφορά όλους. Καθώς μας βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα τα παιδιά μας, τις οικογενειακές και τις κοινωνικές μας σχέσεις, τις αλλαγές που βιώνουμε και τις προκλήσεις αυτές που προαναφέρθηκαν, τις οποίες αντιμετωπίζουμε όχι μόνο στην παιδική και εφηβική μας ηλικία, αλλά σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Είναι μια συνεχής διαδικασία αλλαγής, προσαρμογής και μετασχηματισμού. Ναι.
0: Συνομιλούμε, κυρίες και κύριοι, με την κυρία Ελισάβετ Χρυσοχώ, πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του 8ου Συνεδρίου Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, και αναπληρώτρια καθηγήτρια αναπτυξιακής ψυχολογίας στο τμήμα ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Θέλουμε στο σημείο αυτό, κυρία Χρυσοχώ, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για όσα είπατε στην εκπομπή μας και να ευχηθούμε κάθε καλό στο συνέδριό σας.
1: Να σας ευχαριστήσω και εγώ. Με χαρά περιμένουμε όσους και όσες ενδιαφέρονται στο συνέδριο. Θα έχουμε ομιλητές προσκεκλημένους από το εξωτερικό, διακεκριμένους επιστήμονες και από την Ελλάδα. Θα καλύψουμε όσο πιο επίκαιρες θεματικές μπορούμε. Αυτός είναι ο στόχος μας. Και να θυμίσω ότι πέρα από αυτό το συνέδριο αναπτυξιακής ψυχολογίας, η Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία έχει και άλλες πολλές επιστημονικές δράσεις, όπως το συνέδριο κλινικής ψυχολογίας που θα γίνει σύντομα 29 Οκτωβρίου ως 1 Νοεμβρίου στην Αθήνα, και στη συνέχεια το 2027 το Μάιο το 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, το Γενικό Συνέδριο της Εταιρείας. Και να πω επίσης, αν έχω έτσι μισό
0: Παρακαλώ.
1: Λεπτό, ότι στην ιστοσελίδα της ΕΛΠΣΕ αλλά και στην σελίδα της ΕΛΠΣΕ στο YouTube καθώς και στο Facebook υπάρχουν αναρτημένες και πολύ ενδιαφέρουσες ιστοδιαλέξεις που έχουν λάβει χώρα στο παρελθόν. Ανακοινώνονται νέες ιστοδιαλέξεις, οι οποίες είναι ανοιχτές και στο ευρύτερο κοινό, στο πλαίσιο της ευρύτερης σχετικής πολιτικής της εταιρείας. Οπότε, όσοι και όσες ενδιαφέρονται έχουν και αυτή τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με την επιστημονική γνώση.
0: Πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Να είστε καλά.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, και συνεχίζουμε τώρα την εκπομπή μας με άλλα θέματα. Θα μιλήσουμε τώρα για τα θαλάσσια πάρκα στην Ελλάδα, και η αλήθεια είναι ότι για τα θαλάσσια πάρκα στο γενικό πληθυσμό γνωρίζαμε πολύ λίγα πράγματα μέχρι πριν από μερικούς μήνες, όταν το θέμα ανέβηκε πολύ στην επικαιρότητα και σχολιάστηκε ιδιαίτερα στην πολιτική επικαιρότητα. Και έτσι αρχίσαμε να μαθαίνουμε περισσότερα για το τι είναι τα θαλάσσια πάρκα στην Ελλάδα. Εμείς δεν θα μείνουμε βέβαια στο πολιτικό κομμάτι, αλλά σε εκείνο που αξίζει να αναφερθούμε συνολικότερα, μιας και όταν αναφερόμαστε στα πάρκα αυτά ουσιαστικά αναφερόμαστε στην προστασία του περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας, των οικοσυστημάτων, των πλούσιων οικοσυστημάτων που παρουσιάζονται στην Ελλάδα, είτε στο Αιγαίο είτε στο Ιόνιο. Έχουμε λοιπόν τη χαρά στην σημερινή μας εκπομπή να συνομιλήσουμε με την κυρία Ιρώ Τσαμπροπούλου Φωκιανού, υπεύθυνη εκστρατείας για τους ωκεανούς και τη θάλασσα της Greenpeace. Κυρία Φωκιανού, να σας καλωσορίσουμε στη σημερινή μας εκπομπή. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης αυτής. Για πείτε μας λίγα περισσότερα πράγματα για τα θαλάσσια πάρκα στην Ελλάδα. Πώς ήταν η κατάσταση πριν ξεκινήσει αυτή η συζήτηση συνολικότερα, που είχε μέσα της και το πολιτικό κομμάτι, όπως είπαμε πιο πριν, και υπάρχουν κάποια δεσμεύσεις που έχουν αναλυθεί από την ελληνική πολιτεία για να έχουμε καινούργια θαλάσσια πάρκα τα επόμενα να οριοθετηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα?
1: Πολύ σωστά. Καταρχάς, όπως είπατε, τα θαλάσσια πάρκα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό και εξαιρετικά αποτελεσματικό εργαλείο που έχουμε στα χέρια μας για να προστατεύουμε ουσιαστικά τις θάλασσες. Είναι μια στρατηγική που εφαρμόζεται πάρα πολλά χρόνια σε πάρα πολλές χώρες στον κόσμο. Υπάρχουν μερικά εξαιρετικά επιτυχημένα παραδείγματα και στο εξωτερικό, πάμε ας πούμε στο Παλάου και σε πολυνησιακά κράτη, αλλά και στην Ελλάδα. Ας πούμε, το θαλάσσιο πάρκο της Αμοργού και των Βορείων Σποράδων είναι ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη και έχει καταφέρει να προστατεύσει σημαντικά τη μεσογειακή φώκια. Και φυσικά υπάρχει πιο πρόσφατο και το παράδειγμα και της Γιάρου και της Αμοργού με το Αμοργόραμα, που είναι μια λίγο διαφορετική συνθήκη, αλλά είναι άλλο ένα παράδειγμα για το πώς η προστασία της θάλασσας μέσα από θαλάσσια πάρκα λειτουργεί. Όπως πολύ σωστά είπατε, υπάρχουν δεσμεύσεις της κυβέρνησης, δηλαδή είχαμε θαλάσσια πάρκα στην Ελλάδα, ωστόσο έχουμε ένα πάρα πολύ εκτεταμένο φαινόμενο πάρκων στα χαρτιά, δηλαδή πάρκων που υπάρχουν ας πούμε στα χαρτιά, έχουν τυκλοφορηθεί αλλά δεν έχουν θεσμοθετηθεί. Ενδεικτικά ας πούμε από τις περιοχές Natura, που είναι περιοχές που προκύπτουν από τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής, 174 υπάρχουν για τη θάλασσα. Μονάχα 12 προστατεύονται με θεσμικό καθεστώς, άρα έχει βγει ένα προεδρικό διάταγμα που πραγματικά να τα προστατεύει. Mm-hmm. Και εκεί έρχονται οι πιο πρόσφατες δεσμεύσεις της κυβέρνησης για τα δύο νέα εθνικά πάρκα σε Ιόνιο και Νότιες Κυκλάδες, οι οποίες δεσμεύσεις υπόσχονται να έχουμε δύο εθνικά θαλάσσια πάρκα μέχρι το τέλος του 26 και με ορίζοντα το 2030, και αυτό είναι μια δέσμευση ευρωπαϊκή. Mm-hmm. Δηλαδή η Ελλάδα έχει δεσμευτεί, έχει υπογράψει να πιάσει αυτόν τον στόχο. Είναι αυτό που λέμε ο στόχος 30-30, προστασία τουλάχιστον του 30% της θάλασσάς μας μέχρι το 2030.
0: Γιατί ιδιαίτερα σε αυτές τις περιοχές που μας περιγράφετε, ποιες είναι οι ανάγκες ιδιαίτερες?
1: Νούμερο ένα, πολλές από τις περιοχές και στο Ιόνιο και στις Κυκλάδες, μπορεί ήδη να είχαμε περιοχές Natura, δηλαδή μια παραλία εδώ, με η Ζάκυνθος και η παραλία Σωτικία στη Ζάκυνθο, άλλα σημεία στις Κυκλάδες. Απλά ένα εθνικό πάρκο έρχεται να ενοποιήσει επί της ουσίας όλες αυτές τις περιοχές σε ένα ενιαίο σύστημα διαχείρισης. Αυτό θεωρητικά απλοποιεί τη διαχείριση του πάρκου με έναν οριζόντιο μηχανισμό. Και φυσικά ανταποκρίνεται πιο πολύ και στις ανάγκες του οικοσυστήματος, γιατί όπως καταλαβαίνετε, το να προστατεύεις μια παραλία εδώ, ένα βουνό παραπέρα, έναν άλλον οικότοπο από εκεί, αν δεν εντάσσεται σε ένα ενιαίο πλαίσιο που προστατεύεις οριζόντια, δεν είναι πάντοτε αποτελεσματικό. Οπότε, νούμερο ένα, ενοποιούν περιοχές. Νούμερο 2, εντάσσουν μέσα τους εξαιρετικά σημαντικά οικοσυστήματα, τόσο υποβαθμισμένες περιοχές οι οποίες αξίζουν την προστασία μας, όσο και η λιβάδια Ποσειδονίας που είναι ο πνεύμονας της θάλασσας, και στην περιοχή του Ιωνίου ειδικά υπάρχει το κομμάτι της Ελληνικής Τάφρου, που είναι ένα από τα σημαντικότερα οικοσυστήματα και της Μεσογείου και της Ελλάδας. Μιλάμε για το βαθύτερο σημείο της Μεσογείου, που είναι το σπίτι δεκάδων πάρα πολύ σημαντικών ζώων όπως οι φυσιτήρες, φάλαινες, δελφίνες.

0: Του διυπουργικού συντονισμού, της εμπλοκής της τοπικής κοινότητας στη διαχείριση, που είναι πάρα πολύ σημαντική και πρέπει να γίνεται με ορθή διαβούλευση και με από τα κάτω διαδικασίες, όπως έχει γίνει σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Οπότε, ναι, η διαχείριση είναι μια σύνθετη υπόθεση και γι' αυτό εμείς λέμε και άλλες φυσικά οργανώσεις ότι η προστασία δεν τελειώνει με την υπογραφή ενός πάρκου, ξεκινάει με την υπογραφή.
1: Mm-hmm. Θέλουμε να σας ρωτήσουμε επίσης, κυρία Φωκιανού, από τι κινδυνεύουν περισσότερο οι ελληνικές θάλασσες, έτσι από την μακρά σας εμπειρία αυτά τα χρόνια σίγουρα μπορείτε να μας διαφωτίσετε, κυρίως από την παρέμβαση του ανθρώπου, ανθρωπογενείς παράγοντες ή και από την κλιματική αλλαγή των τελευταίων δεκαετιών?
0: Είναι σίγουρα πολυπαραγοντικές οι απειλές και πολλαπλές οι κρίσεις. Φυσικά όταν μιλάμε για την κλιματική κρίση, άρα μιλάμε για την υπερθέρμανση της Μεσογείου και την τροπικοποίηση που οδηγεί σε φαινόμενα όπως και ξενικά είδη, το είδαμε όλο το καλοκαίρι. Αυτό είναι κάτι που συνδέεται άρρηκτα με την κλιματική κρίση, αλλά ζεσταίνει η θάλασσα, το βιώνουμε όλοι και εμπειρικά. Φυσικά αυτό είναι ανθρωπογενές. Η κλιματική κρίση είναι ανθρωπογενής και πρέπει πάντοτε να τη συνδέουμε με την βιομηχανική παραγωγή, με την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, με το παραγωγικό μοντέλο. Άρα και η κλιματική κρίση είναι κάτι το οποίο πρέπει να το βλέπουμε από αυτό το πρίσμα. Και μετά σε τοπικό επίπεδο υπάρχουν φυσικά και άλλες πιέσεις. Ο υπερτουρισμός είναι μία από αυτές. Η υπεραλίευση και ειδικά η βιομηχανική αλληλεία με εργαλεία ασυρώμενα, τα οποία μπορεί να είναι εξαιρετικά καταστρεπτικά για το βυθό και ευαίσθητα οικοσυστήματα. Και μετά είναι και ζήτημα κουλτούρας και ατομικής προστασίας. Δυστυχώς, παρότι στην Ελλάδα περιβαλλόμαστε από θάλασσα και είναι κομμάτι της διατροφής πάρα πολύ κόσμου, της οικονομίας και του πολιτισμού, δεν θεωρώ ότι είμαστε αρκούντως συνδεδεμένοι ώστε να την θεωρούμε κάτι το οποίο αξίζει να προστατευτεί, φυσικά με εξαιρέσεις.
1: Αιγαίο λοιπόν και Ιόνιο, πόσο σημαντικά είναι συνολικότερα για τη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα της Μεσογείου?
0: Εξαιρετικά σημαντικά. Όπως είπαμε, στο Ιόνιο μόνο έχουμε τεράστιες εκτάσεις από λιβάδια Ποσειδονίας. Είναι ο πνεύμονας της θάλασσας. Τεράστιο ποσοστό του οξυγόνου που αναπνέουμε έρχεται από τη θάλασσα. Κάθε δεύτερη ανάσα μας έρχεται από τη θάλασσα. Το διοξείδιο του άνθρακα παράγεται από τη θάλασσα και ειδικά από τη θαλάσσια χλωρίδα. Και φυσικά η διαχείριση της θερμότητας στον πλανήτη επίσης εξαρτάται από τη θάλασσα, από υγιή οικοσυστήματα. Άρα το να διασφαλίζουμε τη χλωρίδα, τα λιβάδια Ποσειδονίας, κυριολεκτικά μας επιτρέπει την αναπνοή μας, την επιβίωσή μας. Μετά, όπως είπαμε, είναι οικοσυστήματα όπως η Ελληνική Τάφρος, που είναι το σπίτι των θησιτήρων, ένα από τα πιο σημαντικά σημεία της Μεσογείου από άψη βιοποικιλότητας. Έχουμε περιοχές οτοκίας της χελώνας Καρέτα-Καρέτα, εμβληματικό είδος για την Ελλάδα και προστατευόμενο. Και άμα πάμε μετά στο Αιγαίο, έχουμε περιοχές που είναι επίσης το σπίτι της Φώκιας Μονάχους-Μονάχους, άλλο ένα εμβληματικό είδος για τη χώρα μας. Και στο Αιγαίο έχουμε και πάρα πολλές περιοχές που είτε είναι σπίτι είτε μεταναστευτική πορεία σημαντικών πουλιών. Άρα μιλάμε και στο Ιόνιο και στο Αιγαίο για πάρα πολύ σημαντικά οικοσυστήματα για τη βιοποικιλότητα και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αυτά τα δύο πάρκα έχουν την ευκαιρία πραγματικά να εντάξουν όλες αυτές τις διαφορές, όλες αυτές τις διαφορετικές περιοχές και οικοτόπους σε ένα σύστημα διαχείρισης. Γιατί θέλω να θυμίσω ότι έχει σημασία όταν προστατεύουμε τη φύση να θυμόμαστε ότι τα ζώα και τα οικοσυστήματα δεν υπάγονται σε οριοθετήσεις, δεν ξέρουν ότι από το σημείο Α μέχρι το σημείο Β προστατεύουμε και μετά δεν προστατεύουμε. Επομένως, ένα πάρκο το οποίο πραγματικά καλύπτει μια ουσιαστική έκταση και πραγματικά όλα τα μέρη στα οποία γεννάει, αναπαράγεται και τρώει ένα είδος, είναι τεράστια σημασία και είναι ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο.
1: Μάλιστα. Μακάρι λοιπόν γρήγορα να δούμε οι δεσμεύσεις να γίνονται πραγματικότητα. Είναι απαραίτητο για το περιβάλλον και για όσα θέλουμε να δούμε γύρω μας, που θα έχουν σχέση και με τα ευρωπαϊκά και τα παγκόσμια πρότυπα προφανώς προστασίας των θαλασσών. Συνομιλούμε με την κυρία Ήρω Τσαμπροπούλου Φωκιανού, υπεύθυνη εκστρατείας για τους ωκεανούς και τη θάλασσα της Greenpeace. Κλείνοντας, κυρία Φωκιανού, δεν ξέρω αν θέλετε εσείς να προσθέσετε, να επισημάνετε κάτι άλλο.
0: Θα ήθελα να επισημάνω, ναι, ότι νούμερο ένα, όταν προστατεύουμε την θάλασσα, τη φύση γενικότερα, προστατεύουμε και τους εαυτούς μας. Δεν είναι κάτι το οποίο το κάνουμε μόνο από την καλή μας την καρδιά. Είναι ζήτημα επιβίωσης για την ανθρωπότητα και είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε αυτές τις συζητήσεις από αυτό το πρίσμα. Ειδικά όταν μιλάμε και για περιοχές της Ελλάδας, όπως είναι τα νησιά μας, πρέπει να είναι κεντρικό κομμάτι της κουβέντας στις τοπικές κοινότητες, εξαρτάται και η δική τους επιβίωση από αυτά τα μέτρα και γι' αυτό πρέπει να γίνεται

0: σωστά από τα κάτω με ορθές διαβουλεύσεις. Και νούμερο δύο, να θυμόμαστε επίσης, το αναφέρατε κι εσείς, όταν τώρα οι οργανώσεις μιλάμε για δεσμεύσεις, δεν είναι ευχές, είναι δεσμεύσεις που έχει κάνει η χώρα, έχει υποχρεωθεί να τις κάνει, είναι και ζήτημα εθνικής συνέπειας το να συμβούν και προς την Ευρώπη και προς τη διεθνή κοινότητα.
1: Mm-hmm. Κύριε Φωκιανού, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την σημερινή επικοινωνία. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο. Να είστε καλά.

0: Και λίγο πριν παραδώσουμε τη σκητάλη στο σήμα και την ώρα του σταθμού, ας θυμηθούμε λίγο τρεις φράσεις που αξίζουν την προσοχή μας, είναι πιο λόγιες, έχουν τη δική τους ιστορία. Να ξεκινήσουμε με το κύκνιο νάσμα, που σημαίνει το τελευταίο έργο, η τελευταία δημιουργία ή η τελική σημαντική πράξη ενός καλλιτέχνη, δημιουργού ή πολιτικού πριν από το θάνατο ή την απόσυρσή του. Γιατί το λέμε έτσι? Η φράση βασίζεται σε μια αρχαία δοξασία την οποία αναφέρει και ο Πλάτωνας τον Φέδωνα, σύμφωνα με το μύθο, η Κίκνη, που ήταν ιερά πουλιά του Απόλλωναν και σε όλη τη ζωή τους δεν βγάζουν μελωδικούς ήχους, τραγουδούν το πιο όμορφο και γλυκό τους τραγούδι λίγο πριν πεθάνουν, νιώθοντας χαρά για το δικό τους ταξίδι. Τα δρακόντια μέτρα, που σημαίνει εξαιρετικά αυστηρά, σκληρά και αμήλικτα μέτρα, οι νόμοι που επιβάλλονται για την τήρηση της τάξης. Τώρα, γιατί το λέμε έτσι? Η φράση προέρχεται από τον νόμο του Δράκοντα, του πρώτου νομοθέτη της αρχαίας Αθήνας, τον 7ο αιώνα π.Χ. Οι νόμοι του, οι δρακόντιοι νόμοι, έμειναν στην ιστορία για την απίστευτη αυστηρότητά τους, καθώς προέβλεπαν την ποινή του θανάτου ακόμη και για μικροκλοπές. Παραδείγματος χάρη για την κλοπή ενός φρούτου. Και μια άλλη φράση που επίσης ακούμε συχνά στην καθημερινότητα είναι το «Διεύει τον Ρουβίκονα». Λέγεται για κάποιον που παίρνει μια ρυψοκίνδυνη, οριστική και μη αναστρέψιμη απόφαση, περνώντας το σημείο χωρίς επιστροφή. Γιατί το λέμε έτσι? Προέρχεται από τη ρωμαϊκή ιστορία. Το 49 Προ-Χριστού λοιπόν, ο Ιούλιος Κέσαρας αποφάσισε να επιστρέψει στη Ρώμη με το στρατό του. Ο νόμος απαγόρευε στους στρατηγούς να διαβούν τον ποταμό Ρουβίκονα, το φυσικό σύνορο της Ιταλίας, έχοντας μαζί τους ένοπλες δυνάμεις, καθώς αυτό αποτελούσε κήρυξη εμφυλίου πολέμου. Ο Κέσαρας το έπραξε, λέγοντας την περίφημη φράση «Ο κύβος ερήφθη». Στο σημείο αυτό να κάνουμε μια μικρή διακοπή για την ώρα του σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε γρήγορα με άλλα θέματα.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι η πρωινή εκπομπή του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Υπενθυμίζουμε ότι επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222 και περιμένουμε σκέψεις, σχόλια, παρατηρήσεις για όσα συζητάμε από αυτό το πρωινό βήμα, την πρωινή εκπομπή του 89,5 καθημερινά. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Πάμε τώρα να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, καθώς πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στη Σπάρτη το τρίτο φόρουμ Πελοποννήσου. Η καρδιά της αυτοδιοίκησης, όπως διαβάζουμε, χτυπά στο Δήμο Σπάρτης, και αυτό που θα απασχολήσει τις συζητήσεις, τα θέματα μάλλον που θα απασχολήσουν τις συζητήσεις εκεί, είναι το δημογραφικό, η κλιματική αλλαγή και ο νέος κώδικας για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή, και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, τον κύριο Μιχάλη Βακαλόπουλο, τον Δήμαρχο Σπάρτης. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κωνστάκη, καλημέρα στους κρατές σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά κύριε Δήμαρχε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το τρίτο φόρουμ Πελοποννήσου. Σας ακούμε.
1: Είναι η τρίτη χρονιά που γίνεται αυτό το φόρουμ. Εμείς σαν δημοτική αρχή επιλέγουμε κάθε εκδήλωση, κάθε διοργάνωση που ξεκινάμε ως νέα, να προσπαθούμε να την κάνουμε θεσμό και να φτάσουμε καλά τα στραγμένα, να λεπτώνουμε και να εξελισσόμεθα. Με πολύ μεγάλη χαρά λοιπόν το φόρουμ, το οποίο ξεκίνησε δειλά το 2024, γιγαντώνεται. Είναι η τρίτη χρονιά, 9 και 10 Οκτωβρίου, στο Μιστρά, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Μιστρά. Φιλοξενούμε λοιπόν το φόρουμ αυτοδιοίκησης του Πελοποννήσου, και όπως πολύ σωστά είπατε, είναι θέμα του δημογραφικού, τον κώδικα 8 και την κλιματική αλλαγή που δεν βρίσκεται αυτό το πυλόν, αλλά νομίζω ότι ήδη είμαστε μέσα βαθιά σε αυτή. Πλήθος υπουργών, γενικών γραμματέων, συναδέλφων δημάρχων, περιφερειάρχης, στελέχη της ανώτερης αυτοδιοίκησης αλλά και της τυπικής μηχανής του κοινότητος, θεσμοί, φορείς, επιμελητήρια, βουλευτές βρίσκονται μαζί μας σε ένα πραγματικά πολύ πλούσιο πρόγραμμα, το οποίο ξεκινάει σήμερα το μεσημέρι στις 12.30 το Nexus Academy, το οποίο απευθύνεται, γιατί θα γίνει στο χρόνο του Πανεπιστημίου, στο Πανεπιστημίου, στην κοινότητα, στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Έτσι, μια πρώτη προσέγγιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν η ακαδημαϊκή κοινότητα, που είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας μας. Και το κυρίως μέρος του φόρουμ ξεκινάει σήμερα στις 5.30, εξελίσσεται ως το βράδυ απόψε και αύριο το πρωί, ως αργά το απόγευμα προς το βράδυ, με στρογγυλές τράπεζες, με θεματικές συζητήσεις, με ομιλίες. Αισθανόμαστε πάρα πολύ περήφανοι, γιατί η Σπάρτη θα βρίσκεται στο επίκεντρο του πανελληνίου ενδιαφέροντος αυτό το διήμερο, και είναι μια συνειδητή επιλογή που έχουμε ως δημοσιογραφία. Να επενδύσουμε στην εξωστρέφεια και η Σπάρτη να είναι συνεχώς το επίκεντρο των εξελίξεων.
0: Άρχιστα. Κύριε Δήμαρχε, ένα από τα θέματα που θα συζητήσετε, και τα τρία είναι σημαντικά, είναι το δημογραφικό, και όταν μιλάμε για δημογραφικό και τη σημασία του ιδίως στην ελληνική περιφέρεια, νομίζουμε ότι είναι ένα θέμα αιχμής. Αρκεί κάποιος να δει τις τελευταίες δεκαετίες τα χωριά μας ή και τις κομοπόλεις σε κάποια σημεία, πώς ερημώνουν, πώς μειώνεται ο πληθυσμός, για να μπορέσει να καταλάβει με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τις τοπικές κοινωνίες, για την τοπική οικονομία, για τον πολιτισμό, για οποιαδήποτε ανθρώπινη δραστηριότητα. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτό?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, και γι' αυτό και το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης βλέπει τη δυνατότητα στους Δήμους να χρησιμοποιούν κάποια βοήθημα, είτε από οικονομική φύσεως, είτε είναι απαλλαγή από κάποια θέλη δημοτικά, είτε κάποιες άλλες θέσεις. Προβληματίζει όλους τους δημάρχους. Ήδη κάποιοι δημάρχοι έχουν προβλήσει στις φύσεις ανάλογων στις δημάτων. Γίνει μια πολύ καλή κουβέντα πάνω σε αυτό, νομίζω, και καλογή, γιατί γενικά ότι είναι ανταλλαγή καλών πρακτικών, ανταλλαγή ιδεών. Ο κάθε άνθρωπο που έχει μια τομέα ευθύνης, είτε λέγεται αυτοδιοικητική, είτε λέγεται πολιτική εξουσία, ή κρατάει κάποιο τομέα ευθύνης, όπως γραμματέας ενός προηγούμενου υπουργείου, ενημερώνει για τα προβλήματα και τα δεδομένα. Το ίδιο θα κάνουμε και εμείς. Και εμάς το δικό μας Δήμο μας απασχολεί. Θέλουμε να δούμε τον τρόπο με τον οποίο θα εξασφαλίσουμε το κάποιο βοήθημα, αλλά να εξασφαλίσουμε ότι αυτό το βοήθημα πηγαίνει ακριβώς εκεί που πρέπει να πάει. Και θα επενδύσουμε σε ανθρώπους που θέλουν να μπαίνουν στον τόπο, που θέλουν να μεγαλώσουν την οικογένειά τους εδώ, να μείνουν στη στάση, να συστηθούν και μέσα από αυτό το βοήθημα να του δώσουμε και εμείς ένα μικρό επιπλέον κίνητρο να είναι κοντά μας.
0: Είναι μόνο οικονομικά τα αίτια, κύριε Δήμαρχε?
1: Μεγάλη ερώτηση και δύσκολη απάντηση. Η κοινωνία τα τελευταία χρόνια καλάσεται συνεχώς και βρίσκεται σε ένα αστέρωτο περιβάλλον που ακόμα νομίζω δεν έχει συστηθεί. Είμαστε μετάβολοι όλοι, βλέπετε, ο πόλεμος ο οποίος ξεκίνησε ως προσωρινός πριν από 7-8 μήνες τώρα, αυτή τη στιγμή εξελίσσεται διαρκώς, επηρεάζοντας, ποτέ κανένας δεν ξέρει πότε θα τελειώσει. Επηρεάζει μόνο το οικονομικό, επηρεάζει τη ζωή μας. Βλέπετε ότι η ζωή δεν είναι όπως κάποτε. Κάποτε ο θεσμός της οικογένειας υπήρχε. Μεγαλώναμε όλα τα παιδιά στο τραπέζι, το μεσημεριανό με την μπαμπά, το βραδινό με τη μαμά. Αυτό πλέον, οι ρυθμοί της ζωής, η εξέλιξη, αν θέλετε, της τεχνολογίας, οι νέες θέσεις εργασίας που υπάρχουν και όλο η εξέλιξη, γενικά η παγκοσμιοποίηση, θα μου επιτρέπετε. Γιατί πλέον ζούμε σε ένα κοινό πλανήτη, δεν είναι όπως κάποτε. Τα σύνορα έχουν πέσει. Όλο αυτό είναι ένα συνοθήλευμα που νομίζω τελικά είναι εις βάρος του τα νέα παιδιά να δημιουργήσουν οικογένεια, να έχουν την ανέστηση και την ασφάλεια να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Πολλές φορές θυσιάζουμε την οικογένεια στον βωμό της καριέρας, στον βωμό της οικονομικής τραγίας, όπως είπατε. Νομίζω ότι είναι πάρα πολλά τα αιτήματα. Έχει σταματήσει να υπάρχει ζωή στο χωριό, καθώς τα χωριά ερημώνουν και όλους μας απασχολεί πώς θα δούμε κινήτρα, όχι να δυναμώνουν μέσα αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά να έχουμε μόνιμους κατοίκους. Οι λύσεις δεν είναι πάντα εύκολες. Οφείλουμε όμως να εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα να μείνει ο κόσμος στην επαρχία, να μείνει στις μικρές πόλεις, να μείνει στα χωριά και όχι να έχουμε αυτό το φαινόμενο σας στη φύλια. Και να μείνει, να ζήσει μια πιο ήσυχη, πιο ήρεμη ζωή, να δημιουργήσει οικογένεια. Αυτά είναι τα προβλήματα που μας απασχολούν και νομίζω όχι εμάς το Δήμο, αλλά και το κεντρικό κράτος.
0: Για την κλιματική αλλαγή, τι έχουμε να πούμε? Και κυρίως για την περιοχή σας, έτσι, να γίνουν κάποιες αναφορές, αν είναι κάποια πράγματα που σας απασχολούν ιδιαίτερα.
1: Νομίζω ότι η λειψιδρία είναι ένα φαινόμενο που μας απασχολεί πάρα πολύ. Είχαμε φέτος ένα χειμώνα αρκετά έντονο σε βροχοπτώσεις και επίσης ένα καλοκαίρι. Μετά από πάρα πολλά χρόνια βλέπουμε το μέτρο δυνατόν φθινόπωρα με λογικές θερμοκρασίες. Πυρκαγιές ανεξέλεγκτες στα δάση τα οποία έχουν σταματήσει λόγω πολλών πυρκαγιών. Δεν έχουμε τα δάση που είχαμε. Ο δικός μας Δήμος αντιμετώπισε ένα πολύ μεγάλο φαινόμενο, έκτακτο φαινόμενο, πολύ έντονο στις 25 Ιανουαρίου, ξημερώματα για 26, το οποίο βάστηκε γύρω στις 5-6 ώρες και άφησε μεγάλα τα πλήγματά του με μια πάρα πολύ έντονη βροχοπτώση. Πολύ μεγάλα ποσοστά βροχή σε ένα θέμα. Έχω τη χαρά να έχω μια πολύ δυνατή πολιτική προστασία, η οποία έχει προγραμματιστεί και στον Υπουργό, που έρχεται στην πρώτη γραμμή της μάχης, συνδράμει και την αστυνομία και την πυροσβεστική του αστυνομικού παλού τη ζητηθεί. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι γίνονται συνεχώς σοπ και τεσόπ σε συνεργασία με την περιφέρεια που αντιμετωπίζουμε, να συντονίζονται οι ομάδες για να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενο φαινόμενο και να έχουν την καλύτερη δυνατή συνεργασία μεταξύ τους, που μέχρι στιγμής έχει αποδώσει καθούς. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι επειδή τα φαινόμενα είναι βία, ανεξέλεγκτα, είδατε τι έγινε πριν από 15 μέρες στην Κρήτη. Τι θα μπορούσε να κάνει κάποιος εκεί? Βρισκόμαστε δυστυχώς αποστάτευτοι στον ένταση και στην καθημερινότητα, να μην ξέρουμε τον όρο, του φαινομένου. Εκεί πλέον πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένοι, τουλάχιστον να μειώσουμε την συνέπεια αυτών.
0: Μάλιστα. Και να κλείσουμε με το νέο κώδικα για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα συζητηθεί και αυτό στο τρίτο φόρουμ Πελοποννήσου.
1: Βεβαίως. Και όπως ξέρετε, τα τελευταία χρόνια, επειδή έχουμε την ευτυχία από εμείς οι αυτοδιοικητικοί να βρίσκονται στη σειρά τον τιμόνι του Υπουργείου Εσωτερικών, οι άνθρωποι, ο Υπουργός και ο Υπουργός, ο κ. Λιβάνης, ο κ. Σπανέκης, που προέρχονται από την εξοδίκηση, έγινε μια τεράστια προσπάθεια να μαζευτούν όλα αυτά τα νόμοι, διατάξεις που ήταν απλωμένα παντού. Φανταστείτε ότι αυτή η προσπάθεια να μαζευτεί ένα απίστευτο αριθμό εγκυκλίων, διατάξεων και νόμων, θέληξε σε 5 μεγάλους τόμους. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι γινόταν πριν. Παρά όλα αυτά, υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες, υπάρχουν πράγματα που πρέπει να συνεχιστούν, πράγματα που πρέπει να βελτιωθούν. Εμείς οι Δήμαρχοι έχουμε φροντίσει πάρα πολλές αρμοδιότητες και πάρα πολλές ευθύνες, τις οποίες λέμε ναι. Για να είμαστε όμως σωστοί, γιατί βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή της Δημαρχίας, εμείς έχουμε την επικοινωνία την πρώτη με το Δημοτή. Η επικοινωνία την πρώτη με το Δημοτή αφορά μια λαμπούρα στο σπίτι του, μια καμένη λάμπα, ένα παράπονο που έχει στο χωράφι του, ένα δρόμο που δεν περνάει. Θέλουμε μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση, οικονομική αυτοτέλεια, περισσότερο πρόοδο δηλαδή, αλλά και περισσότερο προσωπικό. Η πιο μεγάλη ευελιξία το πώς εμείς θα μπορούμε να χειριζόμαστε αυτούς τους προβλήματα, ξέρετε, δεν είναι τεπεντάγοντα ανά πάσα στιγμή. Δεν μπορούμε να μπαίνουμε στη διαδικασία τη αυτοδιαρκεία εκτέλεση στου συνεχώ εμπλεκόμενου φορεί. Ποιο έχει σημαδιότητα εδώ, ποιο έχει εκεί, να γίνει αυτό το αίσθημα. Δηλαδή, κάποια στιγμή το ίδιο το σύστημα αποθαρρύνει αυτή τη διαδικασία και γίνει επιβραβή. Έχει γίνει όμω παρόλα αυτά με τεράστια προσπάθεια και οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε. Έχουν ακουστεί οι φωνέ και οι αιτιάσει από την ΕΒΕ. Μένουν πολλά να γίνουν και νομίζω πάντα βρισκόμαστε ανοιχτή γραμμή για συνεχίσει τη διώξη του το δείξουμε. Και φάνηκε με τα θέματα που όπω είπατε, οφείλει σε διαβουλεύσει και συζητήσει τόσο φόρουμ που γίνεται, όσο και στι 19 Οκτωβρίου που σαν Δήμο φιλοξενούμε την Γενική Συνέλευση τη ΕΔ εν ώψη τη Πανελλήνια Γενική Συνέλευση τη ΕΔ, θα γίνει στην Καλαμάτα 5 με 7 Νοεμβρίου. Και είναι ένα θέμα το οποίο πάντα όταν υπάρχουν συνεδριάσεις αυτοδιοικητικών μπαίνει στην ατζέντα των συζητήσεων.
0: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά, θέλουμε να ευχηθούμε κάθε καλό στο τρίτο φόρουμ Πελοποννήσου που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στη Σπάρτη. Συνομιλούμε με τον κύριο Μιχάλη Βακαλόπουλο, τον Δήμαρχο Σπάρτης. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά λοιπόν για όσα ενδιαφέροντα ακούσαμε από εσάς στη σημερινή μας επικοινωνία.
1: Ευχαριστώ, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Αφήνουμε λοιπόν πίσω μας τα όσα ενδιαφέροντα θα πραγματοποιηθούν στην Σπάρτη σήμερα και αύριο μέσα από το τρίτο φόρουμ Πελοποννήσου, για να περάσουμε σε ένα θέμα που συχνά πυκνά το συζητάμε μέσα στις οικογένειες και έχει να κάνει με τα όρια που θέτουμε στα παιδιά, στην προσπάθεια και στην ισορροπία μας, χωρίς να γινόμαστε αυταρχικοί. Όμως τα όρια είναι κάτι πολύ βασικό που θα πρέπει να το σεβόμαστε όλοι μέσα στην οικογένεια, και γονείς και παιδιά. Για το θέμα αυτό λοιπόν θα επιχειρήσουμε να συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Αθανάσιο Κανελόπουλο, ψυχίατρο παιδιών και εφήβων. Γιατρέ, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στον 89,5.
1: Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή και θέλουμε να μας πείτε έτσι κάποια πράγματα, κάποιες συμβουλές, γιατί πολλές φορές οι γονείς μπερδευόμαστε, χάνουμε εμείς οι ίδιοι τα όρια και έτσι δεν μπορούμε να βάλουμε και τα όρια στα παιδιά.
1: Ναι, είναι ένα θέμα που πραγματικά το αντιμετωπίζω πολύ συχνά στην καθημερινή μου πρακτική. Και καταλαβαίνω ότι ιδιαίτερα την απαιτητική εποχή που ζούμε με τα ωράρια εργασίας έτσι, των γονιών, αλλά και τις υποχρεώσεις έτσι, να μας παίζουν από παντού, δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να βάλουμε όρια στα παιδιά, γιατί είναι και κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Και είναι και πολύ δύσκολο και δεν μας φέρνει και μια άμεση ανταμοιβή εκείνη τη στιγμή. Mm-hmm. Αν προσπαθήσουμε να βάλουμε όρια, το πιθανότερο είναι να αντιμετωπίσουμε αντίδραση και αντίσταση από τα παιδιά όλες τις ηλικίες, όλων των ηλικιών. Οπότε το θεωρούμε δύσκολο και πολλές φορές έτσι το αφήνουμε να περάσει. Όμως τα όρια είναι απαραίτητα. Mm-hmm. Κανένα παιδί δεν γεννιέται με την ικανότητα να αποφασίζει πότε θα φάει, πότε θα κοιμηθεί. Αργότερα όταν μεγαλώσει λίγο είναι έφηβος, πότε θα βγει, πότε θα διαβάσει, πόση ώρα θα είναι στο κινητό. Mm-hmm. Αυτά πρέπει να τα βάλουμε εμείς. Mm-hmm. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ποια είναι η σημασία της συνέπειας μέσα σε αυτή τη διαδικασία συνεννόησης?
1: Πολύ σημαντικό αυτό, η συνέπεια. Γιατί αυτό είναι που μας δυσκολεύει πάρα πολλές φορές. Μπορεί να βάζουμε ένα όριο μια φορά και την επόμενη μέρα λέμε, χαλαρώνουμε λίγο το όριο. Λέμε, δεν πειράζει, κάντο. Mm-hmm. Ας πούμε αυτό. Ή ο ένας γονιός είναι συνεπής και ο άλλος γονιός δεν είναι. Ναι. Η κοινή γραμμή λοιπόν είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικό. Το τρίτο πολύ σημαντικό πράγμα είναι η σωστή εφαρμογή των ορίων. Μάλλον, τι κάνουμε όταν δεν τηρούνται τα όρια. Ξεκινώντας φυσικά και με ποιο τρόπο τα θέτουμε. Εκεί μπορώ να δώσω, αν θέλετε, και πιο
0: συγκεκριμένα
1: παραδείγματα.
0: Να σας ακούσουμε.
1: Φυσικά δεν φωνάζουμε. Mm-hmm. Με τη φωνή, η φωνή δεν είναι το όριο. Η φωνή είναι ένα σημάδι ότι το όριο δεν είχε στηθεί νωρίτερα. Mm-hmm. Είναι μια απειλή που δεν τηρείται και γι' αυτό διδάσκει το αντίθετο αυτό που θέλουμε. Τι διδάσκει λοιπόν? Ότι οι λέξεις των μεγάλων είναι διαπραγματεύσιμες αν επιμείνεις αρκετά. Για παράδειγμα, ας πούμε, γυρίζει κάποιος από τη δουλειά στο σπίτι, μια μαμά, ένας μπαμπάς, το παιδί, δυστυχώς όλο και μικρότερες ηλικίες συμβαίνει αυτό, είναι μπροστά στην οθόνη. Αν ο κανόνας, ας πούμε, τώρα δεν είχε υποθεί στις 7 από κάποιον που ήταν σπίτι, το παιδί με κάποιον ήταν σπίτι, το να γυρίσει ο γονιός, ο εργαζόμενος στις 9 η ώρα και να φωνάξει, δεν σημαίνει ότι βάζει το όριο. Mm-hmm. Είναι μια καθυστερημένη σύγκρουση. Να. Το όριο θα ήταν λοιπόν να το θέσει ο γονιός που ήταν στο σπίτι και, την ώρα που πρέπει, ας πούμε, στις 8. Mm-hmm. Άρα, πριν αποφασίσουμε να βάλουμε όρια στα παιδιά, πρέπει να έχουμε κάνει εμείς οι δυο γονείς μια συζήτηση μεταξύ μας για τους τρόπους που θα τα βάλουμε ήρεμα και με σταθερότητα και με συνέπεια, χωρίς φωνές, και μετά τι γίνεται όταν δεν τα τηρούμε.
0: Επίσης, πολύ συχνά μπαίνει σε αυτή τη συζήτηση, γιατρέ, και το ζήτημα της συνέπειας και των ευθυνών των παιδιών. Πόσο σημαντικό είναι να αφήνουμε τα παιδιά να αντιμετωπίζουν αυτές τις φυσικές συνέπειες των επιλογών τους όταν είναι ασφαλής? Αν ένα παιδί δεν τακτοποιήσει τα παιχνίδια του, για παράδειγμα, μπορεί να χρειαστεί αργότερα να αφιερώσει χρόνο για να τα μαζέψει, αντί να το κάνει ο γονιός αυτό για το παιδί, έτσι?
1: Έτσι ακριβώς. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Είναι, νομίζω, κάτι που δυστυχώς υφερούν τα παιδιά μας τα τελευταία χρόνια, στο να δέχονται τις συνέπειες των, πρώτα να τις αναγνωρίζουν, να αναγνωρίζουν τις συνέπειες των πράξεών τους, να δέχονται λοιπόν τις συνέπειες των πράξεών τους και να αποκτήσουν μια ικανότητα να επιλύουν προβλήματα. Και όλα αυτά καλώς ή κακώς συνδέονται με τα όρια, γιατί η ζωή μας έχει όρια, η κοινωνία μας έχει όρια. Αν εμείς δεν βάλουμε τα όρια στο σπίτι, αναγκαστικά θα τα βάλει η κοινωνία, το κράτος, οι νόμοι, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ένα παιδί λοιπόν που έχει μάθει ότι όλοι επιτρέπονται στο σπίτι και δεν υπάρχουν συνέπειες, καταλαβαίνετε πόσο πολύ θα δυσκολευτεί στον έξω κόσμο εκτός οικογένειας. Και δεν μιλάω μόνο με τα θέματα έτσι τα κοινωνικά και τα θέματα των νόμων, αλλά και με τα θέματα των σχέσεων. Αν εμείς εισαγωγικά καλό μαθαίνουμε τα παιδιά και δεν τους βάζουμε όρια, οι φίλοι, οι σύντροφοί τους αργότερα, δεν θα τους καλομάθουν, οπότε θα υπάρχει μια σημαντική ματέωση έτσι πάνω σε αυτό.
0: Έτσι.
1: Γι' αυτό και το λόγο,
0: ναι.
1: Συγγνώμη, λέω και στους γονείς έτσι, λέει, θα τους βάζουμε τιμωρία και θα μαθαίνουν τα παιδιά ότι με τα η σωστή συμπεριφορά τη φέρει μια επιβράβευση και θα την επιβραβεύουμε. Λέω, έτσι είναι, έτσι λειτουργεί η ζωή.
0: Ναι. Και νομίζουμε ότι και αυτό είναι κομβικό, έτσι, γιατί στο νου μας έχουμε όλοι ότι τα όρια αποτελούν απαγορεύσεις, μόνο απαγορεύσεις. Πόσο σημαντικό είναι να συνοδεύονται όμως και από την ενθάρρυνση, το διάλογο, την αναγνώριση της προσπάθειας που κάνει ένα παιδί που θέλει να συνεργαστεί?
1: Έτσι ακριβώς. Τα όρια δεν είναι απαγόρευση, είναι προστασία. Και δεν θα κουραστώ έτσι να το λέω αυτό. Προστατεύουν τα παιδιά και τα μαθαίνουν πώς να συμπεριφέρονται. Φανταστείτε, και φυσικά η συνεργασία και η κοινή γραμμή των γονέων είναι απαραίτητη, αλλά τα παιδιά τα θέλουν τώρα, γιατί δεν μπορούν να τα επιβάλλουν εκείνα στον εαυτό τους, ειδικά τα μικρότερα. Παίρνει ένα πολύ μεγάλο άγχος σε ένα μικρό παιδί όταν όλα το επιτρέπονται, δεν υπάρχει σταθερό ωράριο, δεν υπάρχουν σταθερές συνήθειες. Αυτό φέρνει πολύ άγχος. Και αυτό το άγχος επιδρά αρνητικά αργότερα στην ψυχοσύνθεσή του.
0: Έτσι. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα λοιπόν, που ούτως ή άλλως έρχεται συνέχεια στις συζητήσεις. Αλήθεια, η τεχνολογία και αυτός ο τρόπος με τον οποίο πλέον αναλύσκονται τα παιδιά να αφιερώνουν τον ελεύθερο χρόνο τους, πολλές φορές χωρίς όρια, μέσα στα σπίτια. Τι θα μπορούσαμε να πούμε και γι' αυτό, κύριε Κανελόπουλε?
1: Ναι, είναι ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό θέμα, ένα φλέγον θέμα, και το ακούμε και στην ειδησιογραφία τον τελευταίο καιρό με τις απαγορεύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η τεχνολογία αυτή καθ' αυτή δεν είναι αρνητική, φυσικά. Είναι κάτι που μας βοηθάει. Η αλόγιστη χρήση είναι αρνητική, και επίσης η χρήση τεχνολογίας, η οποία κάνει κακό στα παιδιά. Επηρεάζει την ανάπτυξη του εγκεφάλου, επηρεάζει τον ψυχισμό τους. Δηλαδή, τα social media πολλές φορές φέρνουν άδικες συγκρίσεις που φέρει χαμηλή αυτοεκτίμηση. Ή αυτά τα ολιγόλεπτα, ακόμα και λίγων δευτερολέπτων βίντεο που πραγματικά γοητεύουν τον εγκέφαλο και τον κάνουν να μην μπορεί να αφήσει το κινητό, το βλέπουμε και σε εμάς πολύ συχνά, δημιουργούν ένα φαύλο κύκλο στην ανάπτυξη του εγκεφάλου των παιδιών. Το θέμα είναι ότι με στεγνές και σκληρές απαγορεύσεις δεν πετυχαίνουμε κάτι. Γιατί τα παιδιά ξέρουν πάντα να τα ξεπερνάνε αυτές τις απαγορεύσεις. Πρέπει να εξηγήσουμε ποιο είναι το αρνητικό σε αυτή τη χρήση. Να σκεφτούμε γιατί το παιδί κάνει αυτή την αλόγιστη χρήση. Πολύ σημαντικές μελέτες λένε ότι τα παιδιά που είναι δυσκολεμένα ψυχικά είναι πιο πολύ στις οθόνες και στο κινητό. Mm-hmm. Δεν συμβαίνει βάσει των ερευνών το αντίθετο σε τόσο μεγάλο βαθμό. Άρα, τι εναλλακτική βρίσκουμε στο παιδί για να μην είναι κολλημένο στην οθόνη, τι εξυπηρετεί για μας αυτό, μήπως εξυπηρετεί το ότι έτσι έχουμε ένα παιδί που είναι ήσυχο, δεν μας συνοχλεί και κάνουμε εμείς τις δουλειές μας.
0: Προφανώς και εκεί είναι η δική μας ευθύνη σε κάθε περίπτωση.
1: Έτσι.
0: Φτάνουμε λοιπόν στο τέλος αυτής της ενδιαφέρουσας επικοινωνίας με τον κύριο Αθανάσιο Κανελόπουλο, ψυχίατρο παιδιών και εφήβων. Θέλουμε στο σημείο αυτό, γιατρέ, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο που διαθέσατε ώστε να πραγματοποιήσουμε τη σημερινή επικοινωνία.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
2: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
3: Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη του Γεωργίου Πατρώνου. Μία μελέτη που στην εποχή της απογοήτευσης, της θλίψης και της κατήφιας που μαστίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο, έρχεται να μας υπενθυμίσει το χαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελίου ως ελπίδα και χαρά για το παρόν και τα έσχατα του επιγείου βίου. Η ανάσταση και η ανάληψη του Κυρίου σημαίνει επικράτηση της ζωηφόρου χαράς και της ελπίδας για το ανθρώπινο γένος, ότι στα έσχατα μας προσμένει ο Κύριος και ο Σωτήρας μας. Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι διεθνώς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 213 018 44 36.
0: Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
6: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
7: Η ώρα είναι 10.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα θα συναντηθεί σήμερα στις 11 το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Προεδρικό Μέγαρο. Το μήνυμα πως η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία απολύτως έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα το πρωί μιλώντας στο ραδιόφωνο. Στη λήψη αποφάσεων για την πορεία των κινητοποιήσεών τους προχωρούν σήμερα οι αλλοίς, μετά τη χθεσινή συνάντηση στη Χαλκιδική με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά, αλλά και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος τους διαβεβαίωσε πως έχει αναλάβει το θέμα προσωπικά. Στις 11 το πρωί αναμένεται να συνεδριάσουν μέσω τηλεδιάσκεψης και να κρίνουν το μέλλον των κινητοποιήσεών τους. Ήδη πάντως, σε ένδειξη καλής θέλησης, οι αλλοίοι απομάκρυναν κάποια μεγάλα σκάφη από την παραλία της Θεσσαλονίκης. Την αναστολή της λειτουργίας του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας αποφάσισε ο Δήμος Αθηναίων, καθώς συνεχίζονται οι έλεγχοι για την έντονη οσμία αερίου που έχει προκαλέσει ανησυχία σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως μέσω WebEx. Ο Γάλλος Υπουργός Παιδείας υποσχέθηκε πως θα διορίσει 3.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικούς έως την Τρίτη, ενώ εκατοντάδες σχολεία παραμένουν υποκατάληψη σε ολόκληρη τη Γαλλία. Κλιμακώνουν τις επιθέσεις τους κατά της Σαουδικής Αραβίας οι Χούθη της Ιεμένης, εξαπολύοντας πυραυλικά πλήγματα με στόχο αεροδρόμια και ενεργειακές εγκαταστάσεις του βασιλείου. Στην Αττική σήμερα τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα και η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, αραιές νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους πυκνότερες. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η πρωινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Πάμε τώρα να αναφερθούμε σε ένα άλλο θέμα. Να δούμε με ποιον τρόπο η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να περιορίζει τον τρόπο που σκεπτόμαστε, καθώς δεν αλλάζει απλώς θα λέγαμε τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε, αλλά αναδιαμορφώνει ριζικά την ίδια την αρχιτεκτονική της ανθρώπινης σκέψης. Θα συζητήσουμε αυτό το θέμα τώρα με την κυρία Ευγενία Παπαχριστοπούλου, κλινική νευροψυχολόγο. Κυρία Παπαχριστοπούλου, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Σας
1: ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Πάμε λοιπόν να δούμε με ποιον τρόπο σε αυτή τη νέα συνθήκη που μας έχει βάλει η τεχνολογία και ακόμα πιο συγκεκριμένα η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προσαρμοστεί η σκέψη μας και η σκέψη μας και πόσο μπορούμε να μιλάμε για μια ατροφική σκέψη πλέον.
1: Ναι. Πολύ ωραίο ερώτημα. Εγώ ήθελα να ξεκινήσω θέτοντας ένα προβληματισμό στους ακροατές μας πριν αναλύσω το φαινόμενο το καινούριο. Η τεχνητή νοημοσύνη ήρθε όπως ήρθαν κάποτε οι αριθμομηχανές. Έκανε μια επανάσταση. Είναι πραγματικά ένα εξαιρετικό εργαλείο. Το θέμα μας είναι όμως πώς τη χρησιμοποιούμε. Τη χρησιμοποιούμε, όπως είπατε, για να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε, άρα και να δημιουργήσουμε ένα ανατροφικό εγκέφαλο, ή τη χρησιμοποιούμε για να αναπτύξουμε τη σκέψη μας, γιατί και τα δύο είναι εφικτά. Οπότε ξεκινάω με αυτό το προβληματισμό και αναλύω αυτό που μου είπατε. Ήρθε λοιπόν πραγματικά να πούμε πρώτα τα θετικά της σημεία, τα ωφέλη της. Είναι ένα εργαλείο με το οποίο αναζητούμε πληροφορίες μέσα στα δευτερόλεπτα, μας φέρνει όλο τον κόσμο στην οθόνη μας επίσης στα δευτερόλεπτα. Συγκρίνουμε καταστάσεις που δεν μπορούσαμε πριν να συγκρίνουμε. Έπρεπε να ψάξουμε αρκετά, να δούμε, να πάμε στα διάφορα site, γιατί εντάξει, η τεχνολογία υπάρχει. Τώρα αυτό γίνεται πάρα πολύ γρήγορα. Όμως υπάρχει στα εργαλεία AI μία μικρή υποσημείωση η οποία θα πρέπει να λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη των χρηστών της τεχνικής νοημοσύνης. Λέει κάτω-κάτω ότι το AI κάνει λάθη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει να είμαστε κριτικοί. Να αναπτύσσουμε την κρίση μας απέναντι σε αυτά που μας λέει. Mm-hmm. Δεν είναι πανάκια με λίγα λόγια. Οπότε, ναι, εάν δούμε τις πληροφορίες που μας προσφέρει, τις πάρουμε σαν δεδομένο, εκεί μπορούμε να μην αναπτύξουμε τη σκέψη και να μάθουμε να δεχόμαστε τα πάντα ότι αυτά ισχύουν. Όμως δεν είναι ακριβώς έτσι. Μην ξεχνάμε την ελεύθερη βούληση. Είναι λοιπόν καλό όταν παίρνουμε μια πληροφορία να πούμε είναι σωστή. Για να το δούμε, να το διασταυρώσουμε. Να μην σκεφτόμαστε άκρητα. Εάν το κάνουμε αυτό και γινόμαστε παθητικοί δέκτες, βεβαίως θα δεχόμαστε τα πάντα και θα κάνουμε τα πάντα. Άρα εμείς θα γίνουμε εργαλεία και υποχείρια του τεχνικού εργαλείου που δημιουργήθηκε για να μας ευκολύνει.
0: Όλα αυτά τα εργαλεία όμως, θα πρέπει να τονίσουμε, κυρία Παπαχριστοπούλου, διαμορφώνουν ήδη μια πεποίθηση, γενικότερη πεποίθηση αλλά και ατομική πεποίθηση σε κάθε άνθρωπο που ασχολείται με την τεχνολογία, ότι όλα γύρω μας μπορούν να γίνουν πολύ εύκολα και με ελάχιστη προσπάθεια. Είχαμε την δυνατότητα σε προηγούμενες εκπομπές να κάνουμε μια συζήτηση για το πώς αυτό επιδρά στην σχολική εκπαίδευση, στη μαθησιακή διαδικασία. Ότι πλέον με την ελάχιστη προσπάθεια μπορούμε να καταφέρουμε αποτελέσματα που θα χρειαζόταν πολύ κόπο. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για τη σημασία όμως του κόπου, γιατί χωρίς να υπάρχει ο κόπος δεν υπάρχει και η χαρά της δημιουργίας από εκεί και πέρα, αφού όλα γίνονται πολύ εύκολα.
1: Ακριβώς. Ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση και γενικότερα στα παιδιά. Τα παιδιά, είπαμε, είναι σε κέφαλος αναπτυσσόμενος, έτσι και πολύ ευάλωτος. Και είναι και πάρα πολύ δεκτικός σε αυτά. Εδώ να τονίσω κιόλας ότι το σχολικό πλαίσιο, θα πρέπει να το δούμε και αυτό, μία διάστασή του, είναι ότι είναι ανταγωνιστικό. Με την έννοια ότι ζητάει, είναι λογικό να ζητάει εργασίες και κόπο, όπως ακριβώς είπατε. Είναι πάρα πολύ εύκολο να μπούμε στα εργαλεία αυτά τα καινούργια και να ζητήσουμε να γίνουν οι εργασίες μας πιο εύκολα. Και πάλι θα τονίσω ότι εδώ πρέπει εμείς να είμαστε σαν αυτόβουλα όντα, να ενεργούμε πάνω στη τεχνητή νοημοσύνη, να δούμε τις πληροφορίες, να πάρουμε εμείς τις πληροφορίες μαζί, είναι να τις συνθέσουμε. Όχι αυτούς είναι να τη γράψουμε και να παρουσιάσουμε μια εργασία. Τώρα στα πάρα πολλά εκπαιδευτικά πλαίσια υπάρχει απαγόρευση. Υπάρχουν και έλεγχοι της τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή ποιοι χρησιμοποιούν και πόσες χρησιμοποιούν και απαγορεύουν γενικότερα. Δεν ξέρω τι γίνεται με την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά ξέρω ότι το βάθμιο αποτυχάνει και είμαι εγώ εκπαιδευτικός, ότι απαγορεύουν. Και αυτό είναι καλό. Το θέμα είναι να μην γίνεται όμως με απαγόρευση. Εμείς οι ίδιοι να προτρέπουμε και τα παιδιά και να το συζητάμε σαν γονείς, μιλάω, και μετά σαν εκπαιδευτικοί, να αναπτύσσουν τη δική τους σκέψη και κρίση. Ναι, διευκολύνει και αυτό είναι ο πειρασμός. Το ότι είμαστε λίγα δευτερόλεπτα γίνεται. Όμως αυτό που είπατε προηγουμένως είναι πάρα πολύ βασικό. Ό,τι δεν διεκδικείς, δεν χαίρεσαι γι' αυτό. Οπότε αυτή η μασημένη τροφή αφενός να κάνει κακό στον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο, γιατί μας κάνει να σκεφτόμαστε, να μην σκεφτόμαστε, αν τη χρησιμοποιούμε πάντα έτσι. Απ' την άλλη, δεν έρχεται η χαρά της δημιουργίας. Και αυτό έχει μεγάλη επίπτωση στο να τα έχουμε όλα έτοιμα, στο να μην χαιρόμαστε, να μην κατακτούμε πράγματα. Μας κάνει τελείως παθητικά όντα και πολύ επιρρεπή στην κατάσταση. Mm-hmm. Δηλαδή να μην αισθανόμαστε χαρά, άρα πώς διεγείρει το εγκέφαλος, πού είναι η δοπαμίνη, πού είναι η σερωτονίνη που θα εκρηθούν σε τέτοιες ανάλογες καταστάσεις.
0: Έτσι. Αφού πλέον χρειάζεται ένας μηδενικός κόπος για να γίνουν πράγματα που πριν από 15-20 χρόνια χρειαζόταν αρκετός κόπος, αρκετή έρευνα, αρκετή προσπάθεια, φτάνουμε σε μια τέτοια κατάσταση που, όπως λέτε, μπορεί να οδηγήσει έτσι και στην κατάθλιψη, γιατί αν ο άνθρωπος δεν μπορεί μέσα από αυτή την επίπονη πολλές φορές διαδικασία της έρευνας να φτάσει σε ένα αποτέλεσμα και να γευθεί και τους καρπούς αυτής της προσπάθειας, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τις συνάψεις στον εγκέφαλο και τις σκέψεις που κάνει, που γεννιούνται και μέσα από την προσπάθεια αλλά και μέσα από το αποτέλεσμα της προσπάθειας.
1: Ακριβώς. Ο Θεός μας έχει προκύσει με ένα εργαλείο δικό μας, τον εγκέφαλο, ενώ το προμετωπίο λοβό, που είναι πολύ πιο αναπτυγμένος από τα άλλα θηλαστικά και από τα άλλα ζώα, που σημαίνει την κριτική σκέψη. Ο προμετωπίος είναι αυτός που αναπτύσσουμε τη σκέψη μας και μας εμποδίζει, είναι και το κέντρο των αναστολών, των φρένων από παρορμήσεις κλπ. Είναι το κέντρο του συναισθήματος, το μετεχνιακό σύστημα ολόκληρο με το προμετωπίο φλοιό. Επομένως θα πρέπει να τον αναπτύξουμε, θα πρέπει να μην είμαστε παθητικοί δέκτες. Ενώ να σας πω κάτι πολύ απλό. Όσοι έχουν κατοικίδια και λοιπά το γνωρίζουν. Αν τα κατοικίδια μπουν σε εκπαίδευση, το πρώτο που σου λένε είναι να μάθει να διεκδικεί την τροφή του, όχι να την παίρνει μαθημένη. Το λέω τελείως συμβολικά για να καταλάβει ο κόσμος τι εννοώ. Θέλει διεκδίκηση. ακόμα και το κατοικίδιο που δεν έχει τον ίδιο εγκέφαλο, που δεν είναι το ίδιο αναπτυγμένο με εμάς, δεν συγκρίνω, απλά το κάνω συμβολικά για να καταλάβουμε ότι είναι, χρειάζεται εμείς να ενεργοποιούμε τον εγκέφαλό μας. Και η κατάσταση που είπαμε προηγουμένως, όχι βέβαια σε νέες ηλικίες, αλλά στις μεγαλύτερες, μπορεί να φέρει πιο νωρίς να επιστρέψει ανοϊκές καταστάσεις.
0: Ναι.
1: Να μην τα μπερδέψουμε, δεν μιλάω για τους νέους, μιλάω για τους μεγαλύτερους. Mm. Αλλά και οι νέοι θα είναι επιρρεπείς στην κατάσταση όταν μάθουν να είναι δεκτικοί χωρίς, και παθητικοί δέκτες χωρίς να ενεργοποιούμε την κριτική μας σκέψη, το συναισθημά μας κλπ. Κλπ. Όλο αυτό το κύκλωμα του εγκεφάλου μας.
0: Θα έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον τα συμπεράσματα μελετών που θα τρέξουν τα επόμενα χρόνια για να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν τα όσα συζητάμε αυτή τη στιγμή, κυρία Παπαχριστοπούλου, και νομίζουμε ότι σιγά σιγά θα υπάρχει και μια επιστημονική βάση μέσα από μελέτες που θα γίνουν και κλινικές και άλλες, για να δούμε τελικά πόσο θα επηρεάσει τη σκέψη μας η τεχνητή νοημοσύνη. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με την κυρία Ευγενία Παπαχριστοπούλου, κλινική νευροψυχολόγο. Θέλουμε πραγματικά να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Παπαχριστοπούλου, για τη σημερινή επικοινωνία.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα, καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η πρωινή εκπομπή του 89,5. Περνάμε σιγά σιγά προς την ολοκλήρωση της εκπομπής, αλλά έχουμε κανονίσει για το τέλος ένα σημαντικό, νομίζουμε, θέμα, καθώς πραγματοποιήθηκε από την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου έως την 5η 8 Οκτωβρίου μέχρι χθες στην πόλη Σαντιλή, στα περίχωρα του Παρισιού, το Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο που διοργάνωσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο με θέμα «Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας 2016-2026, αποτίμησης και προοπτικέ». Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γέρων Χαλκιδόνος, κύριος Εμμανουήλ, αποδέχθηκε την πρόσκλησή μας και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, για να πούμε κάποια πράγματα περισσότερα και να τα κάνουμε περισσότερο γνωστά και το συνέδριο αυτό. Ο Σεβασμιότατος ήταν και ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου. Σεβασμιότατε, καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα.

0: personalmente interesse alle scuole della penisola che che la gente magari chiede. Σκοπός μας ήταν να δούμε ξανά τα κείμενα, να γίνει μια αποτίμηση του έργου της Συνόδου και να δούμε ποια προοπτική υπάρχει για το μέλλον. Μια τέτοια σύνοδος, της οποίας η προετοιμασία βγήκε σε περίπου 50 χρόνια, δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη. Και νομίζω ότι η συμμετοχή επίσης σε όλη τη διαδικασία όλων των ορθοδόξων αυτών των κεφάλων εκκλησιών και τελικά η παρουσία μόνο των 10 εκκλησιών στην Αγία και Μεγάλη Ξύλο στην Κρήτη το 2016 δεν μειώνει το κύρος της Συνόδου, αλλά αντιθέτως μας δίνει επίσης μια προοπτική και μια ελπίδα. Θα ήθελα να πω ότι σε αυτό το συνέδριο, το οποίο ήταν περισσότερο ακαδημαϊκού χαρακτήρος, αλλά έκλειξαν παράλληλα και αρχιερείς οι οποίοι ανέπτυξαν ως θέματα από την πλευρά της Εκκλησίας Ελλάδος, ήταν ο Άγιος Δημητριάδος και ο Άγιος Περιστερίου, αλλά και εκκλησίες οι οποίες δεν συμμετείχαν στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο, όπως η Εκκλησία Γεωργίας, ο Διευγεωργίας, το Πατριαρχείο Βουλγαρίας επίσης είχαν στείλει, είχαμε και από εκεί συμμετοχή και έλαβαν τον λόγο. Οπότε αυτό μας δίνει μια προοπτική ότι σιγά σιγά όλες οι εκκλησίες συμμετέχουν, αν θέλετε, σε αυτή τη διαδικασία της Συνόδου μετά τη Σύνοδο, όπως τη χαρακτηρίσαμε.
1: Και είναι σημαντικό αυτό, φανταζόμαστε, σεβασμιότατε, έτσι και για τα αποτελέσματα της Συνόδου.
0: Φυσικά, και κοιτάξτε, η πρόσληψη δεν είναι κάτι που θεωρούμε ότι είναι αυτόματο να γίνει. Mm-hmm. Η πρόσληψη χρειάζεται χρόνο και η Εκκλησία γνωρίζει πολύ καλά τον τρόπο με τον οποίο προχωρεί. Δεν βιαζόμαστε, η Εκκλησία δεν πιέζει κανέναν και νομίζω ότι στον δρόμο τον οποίο βρισκόμαστε, με την γνώση, την καλύτερη γνώση των κειμένων, τη διάδοσή τους, τη χρησιμοποίησή τους στις θεολογικές σχολές, από τους φοιτητές μας, από τον κόσμο, να γνωρίσουν τελικά τι ελέγχει στη Σύνοδο. Δεν είμαστε ένα σώμα που αποφάσισε ερετικές διδασκαλίες. Απλώς συναχθήκαμε στην Κρήτη τότε σαν ορθόδοξες αυτοκέφαλες εκκλησίες λίγο την προεδρία του πρώτου, του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου του κ. Βαρθολομαίου και όλοι οι προκατήμενοι οι οποίοι ήρθαν με όλους τις αντιπροσωπείες από τις συνόδους των αυτοκεφάλων ορθόδοξων εκκλησιών θέλησαν να δουν τα τάματα ορισμένα θέματα. Προσπαθήσαμε να κάνουμε το καλύτερο και νομίζω ότι το κείμενο, η εγκύκλειος και το μήνυμα ακόμα της Συνόδου μαρτυρούν αυτή την θέληση από μέρος της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
1: Αξίζει να αναφέρουμε έτσι και προς πληροφόρηση των ακροατριών και των ακροατών μας, σεβασμιότατε, ότι υπήρξαν αρκετές συνεδριάσεις με θέματα όπως η Ορθόδοξη Διασπορά, οι σχέσεις της Ορθόδοξου Εκκλησίας προς το λοιπό χριστιανικό κόσμο, το μυστήριο του γάμου και τα κολλήματα αυτού, η σπουδαιότητα της νηστείας και η τήρηση της νηστείας στις μέρες μας, η αποστολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας στον σύγχρονο κόσμο, υπέρ της του κόσμου ζωής, το κοινωνικό ήθος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, πολύ σημαντικά θέματα που δεν έχουν να κάνουν μόνο με έναν θεολογικό διάλογο, αλλά έχουν να κάνουν έτσι με ολόκληρη την κοινωνία της Εκκλησίας και των πιστών.
0: Φυσικά το θέμα δεν είναι να

0: θέμα του αυτοκεφάλου ή το θέμα των που είχαμε τη σπουδαιότητα της νηστείας ή το θέμα του γάμου, αλλά και θέματα και είναι η αποστολή ακριβώς της Ορθοδόξης Εκκλησίας στο σημερινό κόσμο. Τι θα πούμε στον κόσμο σήμερα εμείς, τι καλούμαστε να πούμε, και επίσης κάτι το οποίο, ένα κείμενο το οποίο βγήκε μετά φυσικά το 2020, υπέρ της του κόσμου ζωής για το κοινωνικό ήθος της Ορθοδόξης Εκκλησίας, το οποίο ακριβώς στηρίχθηκε πάνω στα κείμενα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, μια πιο θα έλεγα εκλαϊκευμένη έκδοση για τον πολύ κόσμο, ώστε να γνωρίσει ακριβώς ο κόσμος ορισμένα από τα θέματα τα οποία διαπραγματεύτηκε η Σύνοδος. Όπως είπα, το θέμα της διασποράς το ζούμε ιδιαίτερα όταν βρισκόμαστε οι χώρες διασποράς. Δεν είμαστε σε ένα χώρο που η πλειονότητα του πληθυσμού είναι ορθόδοξη, αλλά βρισκόμαστε σε χώρες που η ορθοδοξία είναι, αν θέλετε, μειονότητα, και εδώ πρέπει να δούμε και ορισμένα θέματα τα οποία προκύπτουν και θα είναι σχέση με τους άλλους. Και ακόμα και ένα ουσιαστικό ζήτημα, το οι σχέσεις της Ορθοδόξης Εκκλησίας με το λοιπό χριστιανικό κόσμο, το οποίο αποτέλεσε και ένα κείμενο που συζητήθηκε περισσότερο, θα έλεγα, από όλα τα άλλα κατά τη διάρκεια της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, και πάλι το συζητήσαμε εδώ στο συνέδριο. Και πρέπει αυτά τα θέματα, δεν είναι κάτι που θα θεωρούμε ότι τα κρατούμε σαν επιταφράγιστο μυστικό από τον υπό κόσμο. Εμείς θέλουμε ακριβώς ο κόσμος να γνωρίσει ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο συνεχίζει τη δράση της η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι ζωντανός οργανισμός, δεν είναι και στο παρελθόν, ζει στο σήμερα και έχει μέλλον. Αυτό είναι εδώ το ουσιαστικό, και αυτό δείχνει ότι η Εκκλησία συνεχίζει τη δράση της. Συνεχίζει να είναι μια Εκκλησία του 21ου αιώνα, βασισμένη όμως στην παράδοση, βασισμένη στην πατερική διδασκαλία και βασισμένη σε αυτή τη μακραίωνη παράδοση των 20 αιώνων.
1: Μάλιστα. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γέρων Χαλκιδόνος, κύριος Εμμανουήλ, μας δίνει τη χαρά και μας κάνει την εξαιρετική τιμή να αποδέχεται τη σημερινή μας πρόσκληση, ώστε να μιλήσουμε για αυτό το Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο. Θέλουμε στο σημείο αυτό πραγματικά να σας ευχαριστήσουμε, Σεβασμιότατε, θερμά για το χρόνο που διαθέσατε και όσα σημαντικά αναφέρατε στη σημερινή μας επικοινωνία.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Ο Θεός δόνεται.

0: Ακούσατε την πρωινή εκπομπή του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει από το βιβλίο του Χριστόφορου Σοφρονίου το εισοδικό της Αγίας Σοφίας, εκδόσεις Δόμος.

Το κεντρικό κλήτος. Πρώτο μέρος. Περιδιαβήκαμε το κεντρικό κλήτος εντοπίζοντας και περιγράφοντας τα μουσουλμανικά, χρηστικά και καλλιτεχνικά στοιχεία της Αγίας Σοφιάς. Άχαρη η σχετική περιήγηση, παρόλο το ενδιαφέρον που προκαλούν τα αντικείμενα και για την καλλιτεχνική τους μοναδικότητα, αλλά και για την συμβολική τους ιδιαιτερότητα στη θρησκευτική πράξη. Όμως, τα μάτια της ψυχής και του σώματός μας είναι προσιλωμένα στα ορατά και τα νοούμενα της δικής μας παράδοσης, αυτής που περιχωρεί αδιάσπαστα και αδιάκριτα την τέχνη και τη λειτουργία, τα σύμβολα και το πνεύμα, και τα μεταποιεί σε διακόνους του ανεσπέρου φωτός.

Βρισκόμαστε κάτω από το μεγάλο δυτικό τόξο και το βλέμμα μας ελκύεται από την μεγάλη αγκαλιά που με κέντρο την πλατιτέρα μας ανοίγει το μεγάλο ανατολικό ημιτρούλιο και από κάτω του η κόγχη του ιερού. Μαζί οι δύο διαγώνιες κόγχες εκατέρωθεν σαν τα ανοιγμένα χέρια αυτής της αγκάλης. Διάτριτες όμως είναι και οι δύο, η μεν του ιερού από δύο σειρές παράθυρα, η δε των λοξών κογχών από κοιονοστοιχίες. Γι' αυτό ματαιοπονούμε αναζητώντας όρια και τότε η ματιά μας γλιστρά στην κύλη επιφάνεια της αγκαλιάς και αναπετά προς την φαντασμαγορία του τρούλου. Πάμφωτος και πελώριος, εωρείται 55 μέτρα ψηλά μας και απλώς αγγίζει τις κορυφές των τεσσάρων άειλων τόξων χωρίς να τις συμπιέζει. Το βλέμμα και το πνεύμα ταπεινώνονται μπροστά σε αυτό το μεγαλείο και χαμηλώνουν. Έμπλεη δέους, περιφέρουμε τη ματιά και αυτή ξεστρατίζει από την κυριαρχία του φωτεινού επιμήκη άξονα και ανακαλύπτει πέρα στο ημίφος τον εγκάρσιο άξονα, οπότε αποκαλύπτεται ο σταυρός. Αφανής μέχρι τότε και νοερός, φανερούμενος μόνο στο ευλαβικό κρυφό σταυροκόπημά μας. Ευλογητός ο Θεός. Θα μείνουμε στα χαμηλά, εκεί που το βλέμμα και ο νους μας αναπαύονται, στα προσιτά ορώμενα και διεισδύοντας στα μύχια της ιστορίας και της μνήμης, θα αναζητήσουμε τα χαμένα, τα κατεστραμμένα, τα λαιλατημένα, τα εξουθενημένα, όσα μαζί συνέθεταν τη μοναδικότητα και το απαράμιλο, το ανεπανάληπτο και το αιώνιο του κάλους, της αγιότητας και της σοφίας της μεγάλης εκκλησίας. Αυτά τα κοιμήλια και τα δομικά συστατικά του ναού, που τα μνημονεύουμε μόνο σαν θύματα των δύο αλώσεων, της εσχρής των αλλοθρίσκων και της εσχρότερης των ομοθρίσκων, αλλά τα υποτίμησε η ιστορική μνήμη και τα μελετά μόνο σαν συμπαραμαρτούντα των διώσεων.

Στεκόμαστε κάτω από την καμπύλη του μεγάλου ανατολικού τόξου, στραμμένη προς ανατολάς. Μπροστά μας η Αγία Τράπεζα, η περιλάλητη και πολύ ύμνητη. Του πρώτου ιού στην Ιαννού Ναού η Αγία Τράπεζα ήταν αφιέρωμα της αυτοκράτηρας Αγίας Πουλχερίας. Θαυμαζόταν ήδη από τότε ως θαυμαστό καλλιτέχνημα, εκ χρυσού και λίθων τιμίων, θαυμασίων τη χρήμα. Αλλά η ανατεθήσα από τον Ιουστινιανό ήταν απαράμιλης ομορφιάς και πολυτέλειας. Τόσης που θαυμάζει κανείς την άμυλα των ιστορικών, ποιος θα υπερβάλλει σε πομπόδεις περιγραφές που δεν αντιχούσιν εις της κριτικής των χωνευτήριων. Όταν το 558 κατέπεσε το ανατολικό μέρος της εκκλησίας, συνέτριψε και την Αγία Τράπεζα. Ο Ιουστινιανός κατασκεύασε νέα, όμοια και επέθηκε την ίδια επιγραφή, μνημονεύοντας και την ήδη μακαρίτισσα Θεοδώρα. Η Αγία Τράπεζα ήταν υπερυψωμένη και είχε γύρω-γύρω σκαλοπάτια, όπου ίσταντο οι ιερείς εις το ασπάζεσθε αυτήν, βασιζόταν πάνω σε 4 χρυσούς κύονες και την θάλασσα εξατιμήτων λίθων πεποίηκε και κατεχρίσωσεν αυτήν. Από πάνω της εξετίνετο καμαροειδός το κυβόριον, αργυροέγκαυστον, στηριζόμενου σε υψηλούς κύονες και αυτούς αργυροχρύσους. Από τις 4 γωνιές του κυβορίου άνθιζαν τα κρίνα ή επιστήλια, κρινοειδής κόνη κατά τον κοδινό, και πάνω τους στηριζόταν αργυρά μηνύματα λαμπάδων.

στις τέσσερις πλευρές της Αγίας Τράπεζας ήταν προσαρτημένο και κρεμόταν σύστημα πολυτελέστατων παραπετασμάτων, το καλούμενο τετράβυλλον, το οποίο άνοιγε μόνο την ώρα της λειτουργίας. Ήταν ανάθημα του Μιχαήλ Κουροπαλάτη κατά το Θεοφάνη, που διασώζει και το επιγεγραμμένον στο κυβόριο της Αγίας Σοφίας. Στην κορυφή του κυβορίου έστηκεν το μήλον, ολόκληρη σφαίρα που ζύγιζε 116 λίτρας, και πάνω θέτης ολόχρυσος σταυρός ποικιλμένος με πολύτιμους λίθους που ζύγιζε 70 λίτρας. Πάνω από την Αγία Τράπεζα κρεμόταν από την κορυφή του κυβορίου μεγάλος και πάλι σταυρός, αυτός που ταλαντευόταν ο Σάκης λειτουργώντας, ο Πατριάρχης Ιγνάτιος ο Ραγκαβής. Εκφωνούσε τις ευχές της μετουσιώσεως, όπως αναφέρει ο βιογράφος του. Και πάνω από αυτόν το σταυρό, δια τριχαλάστου αλυσιδίου, διαλήθου και χρυσού, κρεμόταν ένα βαρύτιμο στέμα, αναρτημένο εκεί από τον αυτοκράτορα Μαυρίκιο. Ήταν έργο της συζύγου του Κωνσταντίνας, η οποία αυτή κατασκευάσασα προσήγαγεν αυτό ως δώρον Πασχάλιον το 601, και κατά τον Νικηφόρο κάλιστο εσώζετο μέχρι της αλώσεως.

Μια και ο λόγος για στέματα, ο Ηρακλεονάς, ο δευτερότοκος γιος του Ηρακλείου, το 641, αφιέρωσε στην Αγία Σοφιά το πολύτιμο στέμα που ο αδερφός και προκάτοχος του Κωνσταντίνος είχε αφαιρέσει από το μνήμα του πατέρα τους, ήδη προσπεφικός το κρανίο. Ο Λέων όμως ο τέταρτος, ο του Κοπρονήμου, 100 χρόνια αργότερα, το πήρε και το φόρεσε κατά τη στέψη του. Πάνω από την Αγία Τράπεζα, από την εποχή του Ιουστινιανού, απειόρητο και το στέμα του Μεγάλου Κωνσταντίνου ή των νομιζόμενων ως Τιούτων κατά τον Χωνιάτη. Ο ίδιος ιστορικός διασώζει και το σχετικό επεισόδιο κατά το οποίο ένας νεοκόρος το 1185 ανέβηκε σε σκάλα και αφού το κατέβασε το έβαλε στην κεφαλή του Ισαακίου Αγγέλου. Τούτος είχε καταφύγει στο ναό για να λυτρωθεί από τα χέρια του τυράννου Αλεξίου του Τρίτου, του σφετεριστή του θρόνου, και εκεί στέφηκε από τους οπαδούς του αυτοκράτορ. Πρόκειται για τα δραματικά γεγονότα τα σχετικά με τον εμφύλιο που προηγήθηκε και προετοίμασε την Φραγκοκρατία λίγα χρόνια αργότερα. Κατά την άλωση από τους Λατίνους αναφέρει ο Χωνιάτης ότι κατετεμαχίστη η Αγία Τράπεζα και διαμερίστη τις σκυλευτές. Όμως καλά κρατεί η λαϊκή παράδοση σύμφωνα με την οποία κατά τη μεταφορά της στην Ουνετία διεράγει το πλοίο και καταποντίστηκε στην Προποντίδα, και ότι στις μέρες μας ακόμη όταν είναι γαλήνη χύνουν λάδι οι ναύτες και μπορούν να τη διακρίνουν να λαμποκοπά στο βυθό.

Ανάλογης πολυτέλειας και μεγαλοπρέπειας ήταν και τα λειτουργικά σκεύη και τα αφιερώματα της Εκκλησίας, όσα χρησίμευαν για τη λατρεία, αλλά και όλα τα προσκυνούμενα, όπως οι εικόνες και τα σύμβολα. Πίσω από την Αγία Τράπεζα, συγκείμενο στο κύλο της Κόγχης, ήταν το Πατριαρχικό Σύνθρονο. Αποτελείτο από 7 ημικυκλικούς αναβαθμούς και στην κορυφή τους ήταν τοποθετημένος ο Πατριαρχικός Θρόνος. Ήταν παράδοση της αρχαίας ακόμη ναοδομίας στους καθεδρικούς ναούς εδώ να τοποθετείται ο θρόνος του Επισκόπου ή του Πατριάρχη. Σε αυτόν έστεκε ο Πατριάρχης μόνον όταν λειτουργούσε και βρισκόταν μέσα στο Ιερό Βήμα. Είναι δε ο θρόνος αυτός το σύμβολο της διοικητικής επί των εκκλησιαστικών εξουσίας του Επισκόπου. Γι' αυτό σε αυτόν ανεβαίνει μόνον ο κυρίαρχος λεγόμενος και ποτέ κάποιος φιλοξενούμενος λειτουργός. Ακόμη και σήμερα, στην γραπτή πάντα άδεια που παίρνει από τον πρωτοσύγγελο κάποιος παρεπιδημών Μητροπολίτης, προκειμένου να λειτουργήσει στον Πατριαρχικό Ναό, αυτό του επιτρέπεται με την ρητή όμως υπόδειξη «δίχα της επί του συνθρόνου αναβάσεως».

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής διάβασε από το βιβλίο του Χριστόφορου Σοφρονίου το εισοδικό της Αγίας Σοφίας, εκδόσεις «Δόμος».

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
1: Εν όψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει για τους μικρούς μας φίλους το βιβλίο της Αθηνάς Δάσκιου Γιάννου «Ο Άγιος Δημήτριος και η Θεσσαλονίκη». Τα παιδιά μαθαίνουν για τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Νέστορα και την Αγία Λιδία, οι οποίοι διέδωσαν μαρτυρικά το λόγο του Κυρίου στη Θεσσαλονίκη και προστάτευσαν την πόλη, αλλά και για τον μεγάλο Μακεδονομάχο Παύλο Μελά. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
2: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία? Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας, ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
7: Στις 2 και 3 Νοεμβρίου εγκαινιάζεται το Ιωνικό Κέντρο Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας. Την Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου, στις 5 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθούν τα θυρανίξια του νέου Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου Νεαπολίτη και εναπόθεση του σκηνώματος, και την Τρίτη, 3 Νοεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Ιωνικού Κέντρου Πολιτισμού και Νεολαίας η επίσημη έναρξη της λειτουργίας του Ιωνικού Κέντρου. Διαθέτει χώρους πρασίνου και αναψυχής, εντευκτήριο, παιδικό σταθμό, συνεδριακό κέντρο.
8: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
9: Η ώρα είναι 11.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Κάθε φορά αυτή την ώρα αναφερόμαστε στην Εκκλησία, φίλες και φίλοι, τι είναι, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της, ποια είναι η ταυτότητά της, και στο πλαίσιο της αναφοράς μας για την σχέση της Εκκλησίας με την Αγία Γραφή, σήμερα θα αναφερθούμε στον Απόστολο Παύλο. Θα λέγαμε στις Εκκλησίες του Αποστόλου Παύλου, θα έρθουμε ουσιαστικά να δούμε πώς προσεγγίζει ο Απόστολος των Εθνών αυτή την έννοια της Εκκλησίας μέσα από τη δράση του, μέσα από τις επιστολές του, και θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα έτσι, με την βοήθεια της καλεσμένης μας σήμερα, την οποία θερμά ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε. Είναι κοντά μας, φίλες και φίλοι, η κυρία Κυριακούλα Παπαδημητρίου, ομότιμη καθηγήτρια Καινής Διαθήκης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χαίρετε, καλώς ήρθατε, κυρία Παπαδημητρίου.
1: Χαίρετε, αγαπητέ κύριε Σπυρόπουλε. Καλώς σας βρίσκω και εσάς και τους αγαπητούς ακροατές του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας σήμερα. Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή. Συνεχίζοντας έτσι την αναφορά μας από την προηγούμενη εκπομπή, όπου είδαμε ουσιαστικά πώς γεννήθηκε αυτή η έννοια της Εκκλησίας στην Καινή Διαθήκη, και δώσαμε πάρα πολλά στοιχεία και ιστορικά και θεολογικά. Τι θα μπορούσαμε να πούμε σήμερα για τον Απόστολο Παύλο και για το πώς ουσιαστικά ο ίδιος βλέπει και προσεγγίζει αυτή την έννοια της Εκκλησίας, και όχι μόνο αυτό, και τι προσδίδει, αν θέλετε, σε αυτή την έννοια της Εκκλησίας.
1: Ναι, ο Απόστολος Παύλος και οι επιστολές του όντως αξίζουν το ενδιαφέρον μας, γιατί όχι απλά αναφέρει τον όρο Εκκλησία, mm-hmm. αλλά με τον τρόπο που τον αναφέρει και με τον τρόπο που τον εντάσσει μέσα στον αποστολικό του λόγο, mm-hmm. μας δίνει πληροφορίες για τη φύση της Εκκλησίας, για τη λειτουργία της Εκκλησίας, mm-hmm. για τη θεολογική αντίληψή του, όπως είπατε, πώς καταλαβαίνει δηλαδή ναι, θεολογικά ναι. τον όρο της Εκκλησίας. Συνεπώς μπορούμε με προσοχή, και χρειάζεται με προσοχή, να δούμε τις αναφορές του πώς εμπλέκονται και αναπτύσσονται μέσα στο λόγο του, γιατί ασφαλώς δεν γράφει συστηματικό βιβλίο περί Εκκλησίας, αλλά μιλώντας για την Εκκλησία στους πιστούς, στους παραλήπτες των επιστολών του, μας δίνει τις πληροφορίες τις θεολογικές που προσπαθούμε να ανιχνεύσουμε αυτή ναι. την ώρα ναι. Μαζί σας. Είπαμε, και όντως χρειάζεται να συνδεθούμε με το προηγούμενο, με την προηγούμενη εκπομπή μας, ότι ο Απόστολος Παύλος αναγνώρισε τον όρο Εκκλησία και τον υιοθέτησε μαζί με όλους τους πιστούς της Εκκλησίας της Αντιοχίας, την οποία ναι. πόλη είχε ως βάση για την ιεραποστολική του δράση, διότι θεώρησε ότι ήταν η καταλληλότερη από πολλές απόψεις, κυρίως όμως κατά τη γνώμη των ερευνητών από την άποψη ότι συνεχίζει την Εκκλησία του Παλαιού Ισραήλ, της Παλαιάς Διαθήκης, η Εκκλησία πλέον του Νέου Ισραήλ, της Καινής Διαθήκης, που την συνέστησε ο Ιησούς Χριστός με το έργο του, με τη θυσία του, και η οποία κατά την αποκάλυψη του Χριστού αλλά και κατά τις επαγγελίες των προφητών συνεχίζεται από την Παλαιά Διαθήκη στην Καινή Διαθήκη. Έχει συνείδηση της καινότητας του Πνεύματος που δημιουργεί την Εκκλησία, της καινότητας δηλαδή της καινούργιας Εκκλησίας με αλφαγιώτα το καινότητα, και έχει συνείδηση ότι απαιτείται να υπάρξει και μία διευκρίνηση δραστική σε σχέση με την Εκκλησία της Παλαιάς Διαθήκης. Αποδέχεται δηλαδή την συνέχεια με ναι. την Παλαιά Διαθήκη, αλλά εγγενιάζει και θέλει να διακρίνει έντονα και δραστικά τη διαφορά της από την Παλαιά Διαθήκη.
0: Κυρία Παπαδημητρίου, συγγνώμη που σας διακόπτω, ήθελα να ρωτήσω, επειδή νομίζω το αναφέραμε και χθες λίγο, το γεγονός της Πεντηκοστής, αυτή η καινούργια εκκλησία ίσως συνδέεται με αυτό το γεγονός της Πεντηκοστής και με αυτό το γεγονός, η ιστορική ίδρυση δηλαδή της εκκλησίας.
1: Βέβαια. η κενότητα της Εκκλησίας προφητεύθηκε από τους προφήτες. Διδάχθηκε και αποκαλύφθηκε από την διδασκαλία του Ιησού Χριστού και των Αποστόλων, αλλά καθιερώθηκε, αναδείχθηκε, ας το πούμε, και θεσμικά και θεολογικά με το γεγονός της Πεντηκοστής, το οποίο υπήρξε η επίσημη, ας το πούμε έτσι, αναγνώριση του πληρώματος των πιστών ως της Εκκλησίας του Χριστού, η οποία συνεχίζει την Εκκλησία του λαού του Θεού με το νέο Ισραήλ πλέον. Η Πεντηκοστή είναι το γεγονός που σημαδεύει την επίσημη αρχή της Εκκλησίας, γι' αυτό και όπως γνωρίζετε θεωρείται η γιορτή της Πεντηκοστής στα γενέθλια της Εκκλησίας.
0: Ναι.
1: Υπήρχε προφανώς και πριν η συνείδηση της Εκκλησίας του Χριστού, αλλά με την Πεντηκοστή επισημοποιείται, θα λέγαμε έτσι, με το λόγο τον ανθρώπινο, η ίδρυση της Εκκλησίας του Νέου Ισραήλ. Ο Παύλος ζει και δρά μετά την Πεντηκοστή. Έχει λάβει και αυτός το πνεύμα της Πεντηκοστής. Έχει ζήσει το γεγονός της Πεντηκοστής και μάλιστα με έναν ιδιαίτερο τρόπο, όπως ξέρουμε. Ως έκτρωμα, λέει, κατεξοχήν αποκαλύφθηκε σε μένα ο Θεός στο δρόμο προς τη Δαμασκό, στο γνωστό γεγονός της μεταστροφής του στον Χριστό. Και τώρα μιλά και αναφέρεται στο γεγονός της Εκκλησίας, που ήταν το αποτέλεσμα αυτής της επέλευσης του πνεύματος, της επιφύτησης και της καθιέρωσης του θεσμού, ας το πούμε έτσι, της Εκκλησίας, μιλά μέσα από αυτό το πνεύμα, μέσα από αυτή την οπτική για την Εκκλησία και της δίνει δύο δραστικά, στέρεα χαρακτηριστικά, τα οποία την διακρίνουν από την Εκκλησία του παλαιού Ισραήλ. Ναι. Χωρίς να την αποκόπτουν, την διακρίνουν, αλλά τη διακρίνουν με τέτοιο τρόπο ώστε τη δίνουν τη δική της ταυτότητα. Και
0: μάλιστα,
1: δίνουν και στα μέλη της Εκκλησίας, στους πιστούς δηλαδή, που προστίθενται στο πλήρωμα της Εκκλησίας, μία σαφή αυτοσυνειδησία ότι είναι ο καινούριος λαός του Θεού, ο οποίος συνάπτει μια νέα διαθήκη με τον Θεό, την Καινή Διαθήκη, όπως το είπαν οι προφήτες. Ήδη ο προφήτης Ιερεμίας είχε μιλήσει για αυτή την Καινούρια Διαθήκη, για αυτήν δηλαδή τη σύναψη της σχέσης μέσα στο πλαίσιο της Εκκλησίας. Είχε πει ότι θα συντελέσω μια Καινή Διαθήκη καινή, ού κατά τη Διαθήκη, λέει, είναι ποιήστα της πατράσιν ημών, όχι με την Παλαιά Διαθήκη, αλλά μια άλλη διαθήκη, η οποία όμως ενώ θα έχει την συνέχεια της από την Παλαιά Διαθήκη, θα αποτελεί μάλιστα ένα καινούριο μέγεθος. Οι δύο καταλυτικοί προσδιορισμοί που χαρακτηρίζουν και ταυτοτικά την Εκκλησία του Χριστού είναι, τους είχαμε αναφέρει στην προηγούμενη εκπομπή, εν Θεό Πατρί ο ένας, εν Κυρίω Ιησού Χριστό ο άλλος. Είναι δύο χαρακτηρισμοί που αναφέρονται ακριβώς έτσι στην πρώτη και στη δεύτερη προς Θεσσαλονικής, αλλά αναφέρονται με μια ποικιλία παραλλαγών σε όλες τις επιστολές του Παύλου. Είτε ως Εκκλησία του Θεού, είτε ως Εκκλησία εν Χριστώ ή του Χριστού, ή και πολύ συχνά με αυτόν τον τρόπο Εκκλησία εν Θεό Πατρί και Κυρίω Ιησού Χριστού. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε αυτούς τους χαρακτηρισμούς, γιατί εδώ μέσα βρίσκονται όλα τα ιδιάζοντα γνωρίσματα της ταυτότητας του Χριστού, της Εκκλησίας. Ναι. Από εδώ απορρέουν όλες οι ιδιότητες της και αυτοί θα απαντήσουν στο ερώτημά μας ποια είναι η ταυτότητα της Εκκλησίας σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο. Είναι δύο προσδιορισμοί λοιπόν, οι οποίοι ονομάζονται έτσι γλωσσολογικά τροποποιητές, γιατί τροποποιούν το νόημα της λέξης στην οποία προστίθενται, της λέξης Εκκλησία. Η λέξη Εκκλησία λοιπόν, η οποία ήταν του Κυρίου, γίνεται του Θεού Πατρός και του Κυρίου Ιησού Χριστού. ας προσέξουμε λίγο την φράση «εν Θεώ πατρί». Η Εκκλησία που είναι «εν Θεώ πατρί» σημαίνει ότι δημιουργείται από τον Θεό, ο οποίος είναι πατέρας, έχει Υιό δηλαδή πλέον. Στην Παλαιά Διαθήκη μπορεί να εννοούνταν κάπως κάπου και αχνά ως πατέρας του λαού. Εδώ ο Θεός ονομάζεται πατέρας διότι έχει Υιό. Μας αποκαλύπτει λοιπόν αυτό και μας λέει ότι αυτή η Εκκλησία δημιουργήθηκε εν Θεώ πατρί. Εν Θεώ πατρί, ο οποίος Θεός πατέρας κάλεσε τον λαό του, όπως στην Παλαιά Διαθήκη, και εδώ καλεί τους πιστούς. Τους καλεί στην πίστη την καινούρια που αποκαλύπτει του Χριστού, Ιησού Χριστού, και τους καλεί με αγάπη, γιατί είναι πατέρας. Έχει αγάπη μαζί με την πατρότητα, φανερώνει αυτή η λέξη, το πατρί, και την αγάπη, την πατρική αγάπη που υποδηλώνεται.
0: Ναι.
1: Εκκλησία λοιπόν του Θεού Πατέρα, ο οποίος μας καλεί, μας εκλέγει πρώτα από αγάπη, όπως εξέλεξε και την Εκκλησία του Ιδέλ, και μας καλεί να βρεθούμε κοντά του. Αυτό το μας καλεί, από πού το βγάζουμε? Πρώτα-πρώτα, ας ανοίγουμε στο κείμενο και διαβάσουμε με προσοχή τους προσδιορισμούς «Εκκλησία εν Θεό Πατρί και εν Κύριο Ιησού Χριστό». Όσοι ξέρουμε ελληνικά, και όλοι υποθέτω όσοι σκεφτούμε το λόγο τον ελληνικό, καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για έναν προσδιορισμό τοπικό. Η πρόθεση «εν» μας δηλώνει τόπο. Λοιπόν, είναι η Εκκλησία μέσα στον Θεό Πατέρα και μέσα στον Κύριο Ιησού Χριστό. Η πρώτη δηλαδή έννοια, όχι η μεταφορική, κυριολεκτική, είναι ότι εδώ δηλώνεται ένας τόπος. Καλούμαστε λοιπόν, γι' αυτό και η λέξη καλούμαστε, να μπούμε σε έναν τόπο. Το «εν» σημαίνει μπαίνω μέσα. Μπαίνουμε μέσα στον Θεό, ο οποίος παρουσιάζεται ως τόπος. Μπαίνουμε μέσα στον Ιησού Χριστό, ο οποίος παρουσιάζεται ως τόπος, ως μια κοινότητα, θα πούμε, για να γίνει πιο κατανοητό στη σκέψη μας, για να γίνει πιο κατανοητός ο λόγος. Καλούμαστε λοιπόν σε μια κοινότητα. Μα αυτό εξάλλου σημαίνει και η λέξη Εκκλησία, όπως αναλυτικά αναλύσαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Είναι αυτοί που καλούνται, οι κλητοί, από έξω, επίσημα. Μας καλεί ο ίδιος ο Θεός να μπούμε μέσα του, μέσα στον τόπο που ορίζει αυτός και ο Υιός του, και έτσι, έχουμε, λοιπόν, και έτσι λοιπόν γινόμαστε κλητοί μέσα στην Εκκλησία, την οποία η οποία είναι δημιούργημα του Θεού και στην οποία μας καλεί ο Θεός, αφού μας εξέλεξε από αγάπη. Νομίζω ότι αυτή είναι η πρώτη έτσι, προσέγγιση που μπορούμε να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Και να προχωρήσουμε βέβαια μετά και στο «εν Κυρίω».
0: Βεβαίως, «εν Κυρίω Ιησού Χριστό», και η δεύτερη αυτή νομίζω πολύ σημαντική φράση, το δεύτερο πολύ σημαντικό στοιχείο εδώ που έχει να κάνει με την Εκκλησία όπως την προσεγγίζει ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του. Πριν πάμε βεβαίως εκεί, θα κάνουμε σε αυτό το σημείο, κυρία Παπαδημητρίου, το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα, την πρώτη μας έτσι διακοπή για μια μικρή ανάπαυλα μουσική, και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ για να συνεχίσουμε.

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι στην συνομιλία μας σήμερα με την ομότιμη καθηγήτρια Καινής Διαθήκης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, την κυρία Κυριακούλα Παπαδημητρίου. Βλέπουμε με την βοήθειά της πως ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών, προσεγγίζει αυτήν την έννοια και τον όρο Εκκλησία, την έννοια της Εκκλησίας, τον όρο της Εκκλησίας. Μείναμε προηγουμένως σε μια φράση, νομίζω πολύ σημαντική, «Εν Θεώ Πατρί», ναι, που χαρακτηρίζει την Εκκλησία κατά τον Απόστολο Παύλο. Ναι. Αυτό το «εν», όπως είπατε και εσείς, σημαίνει «μέσα». Μας καλεί ο Θεός Πατέρας λοιπόν στη νέα πίστη του Ιησού Χριστού με πατρική αγάπη. Μας καλεί να βρεθούμε κοντά του ουσιαστικά. Είμαστε κλητοί, όπως είπατε, σε μια κοινότητα. Να μπούμε σε μια κοινότητα ουσιαστικά, κυρία Παπαδημητρίου. Να δούμε και την άλλη φράση όμως που συνδέει εδώ ο Απόστολος Παύλος με την Εκκλησία. «Εν Κυρίω Ιησού Χριστό».
1: Και εδώ έχουμε την πρόθεση «εν» που δηλώνει τόπο, έναν χώρο, μια κοινότητα, να το πούμε πιο κατανοητά, η οποία καταλαμβάνει έναν χώρο νοητό. Αυτός ο χώρος και αυτή η κοινότητα δεν είναι μια απλή κοινωνική συγκέντρωση, ούτε είναι μια σύναξη όπως οι συνάξεις που γίνονταν από τους συλλόγους της εποχής, που υπήρχαν πολλοί σύλλογοι, θείας, λατρευτικοί, πολιτικοί, αλλά είναι κάτι άλλο. Καλούμαστε να συνδεθούμε με τον Θεό ως Πατέρα και με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Εδώ εισάγεται ένα άλλο πρόσωπο που ονομάζεται Κύριος. Uh-huh. Και προσφωνείται Κύριος. Αυτή η προσφώνηση για τα ήθη της εποχής, αλλά και σαν λέξη, σημαίνει ότι είναι Θεός. Θεός, όπως ο Θεός Πατέρας λοιπόν και ο Ιησούς Χριστός, διότι είναι και αυτός Κύριος. Στην επιστημονική συζήτηση έχει εξαντληθεί κάθε πρόταση που μπορεί να σημαίνει αυτή η φράση, ωστόσο όλοι συμφωνούν ότι είναι το κατεξοχήν προσδιοριστικό στοιχείο της ταυτότητας της Εκκλησίας που τη διακρίνει από τους άλλους συλλόγους, από την Εκκλησία και από την Εκκλησία του Ισραήλ, ενώ συγχρόνως αναδεικνύει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αυτά καθ' αυτά. Το «εν Ιησού Χριστό», το «εν Χριστό», πολύ απλά θα μπορούσαμε να πούμε, όπως συχνά λέω, ότι είναι συνώνυμο με το επίθετο «χριστιανός». Αυτό που σήμερα λέμε «χριστιανός» δεν υπάρχει μέσα στην Καινή Διαθήκη, παρά μόνο μία φορά, όπως είπαμε, όταν ο Λουκάς είπε ότι ονομάστηκαν χριστιανοί ή πιστοί πρώτη φορά στην Αντιόχεια, δεν χρησιμοποιείται ως προσδιορισμός των χριστιανών, αλλά ανταυτού χρησιμοποιείται πάρα πολλές φορές ο προσδιορισμός «εν Χριστώ».

0: πολλά πράγματα μαζί. Σημαίνει τόπος, σημαίνει κοινότητα, σημαίνει ομοθυμαδών πίστη, σημαίνει κοινωνία με το πρόσωπο του Χριστού, ένωση με το πρόσωπο του Χριστού, Θεός, σημαίνει πολλά πράγματα μαζί και γι' αυτό έχει διατηρηθεί. Το κατά Χριστό σημαίνει ζω σύμφωνα με το Χριστό, συνώνυμο σίγουρα, ναι, αλλά με τη διάκριση του. Η φράση εν Χριστώ γίνεται κατανοητή περισσότερο αν σκεφτούμε ότι είναι συνώνυμη με το επίθετο χριστιανός, δηλαδή του Χριστού, και αποκαλύπτει αυτήν την καινούρια σχέση που αποκτά, ναι, ο άνθρωπος με το Θεό μέσα στην καινούρια εκκλησία. Το καινούριο το φέρνει η πίστη στον Χριστό. Ο Χριστός γίνεται το νέο πρότυπο ανθρώπου, θα λέγαμε, το οποίο προβάλλει μέσα στην εκκλησία και το οποίο δεν παραμένει πρότυπο, προσέξτε κύριε Σπυρόπουλε, αλλά καλεί να ενσωματωθούμε σε αυτό, να γίνουμε μέλη του σώματος αυτού του προτύπου, μέλη Χριστού, και να αποκτήσουμε δηλαδή και τις ιδιότητες κατά χάρη και όχι βέβαια κατά φύση του Χριστού.
1: Να γίνουμε, δηλαδή και εμείς, να γίνουμε δηλαδή και εμείς Χριστοί, μάλλον κατά χάριν, να χριστοποιηθούμε.
0: Να χριστοποιηθούμε, είναι αυτό που λέμε, να χριστοποιηθούμε, να γίνουμε Χριστοί κατά χάρη. Αυτή η φράση λοιπόν, εν Κυρίω Ιησού Χριστό, μας δείχνει τι κάνουμε μέσα στην καινούρια εκκλησία. Συνάπτουμε μια διαθήκη, όπως ο παλιός Ισραήλ, με την αγάπη και την κρίση του Θεού Πατέρα, η οποία διαθήκη έχει κεντρικό πρόσωπο και νέα αποκαλυμμένη αλήθεια, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, το οποίο είναι Κύριος Θεός, και έτσι, έτσι γινόμαστε μια καινούρια κοινότητα. Μπαίνουμε δηλαδή μέσα σε μια καινούρια διάσταση στον χώρο της Εκκλησίας του Χριστού, που έχει πλέον τις δικές του συνιστώσεις ζωής αυτός ο χώρος, αυτή η εκκλησιαστική σύναξη. Ενώ όμως είναι κάτι εντελώς νέο και εντελώς καινούριο, συγχρόνως το παράδοξο είναι ότι μας προσφέρεται αυτό το στοιχείο και αυτή η αλήθεια με μια δυνατότητα που μας καθιστά εύκολο να το προσλάβουμε. Ποια είναι αυτή η δυνατότητα? Μας προσφέρεται με ένα πολύ οικείο πρόσωπο, με ένα πρόσωπο που είναι και ανθρώπινο εκτός από θεϊκό, με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού που είναι πολύ οικείο στον άνθρωπο. Και έτσι το εν Κυρίω Ιησού Χριστό φωτίζει όλο τον χώρο της Εκκλησίας, φωτίζει και το εν Θεώ Πατρί, γιατί αυτού Υιός είναι ο Ιησούς Χριστός, φωτίζει και τον χώρο της Εκκλησίας, διότι μας δίνει το πρότυπο ενός ανθρώπου που είναι, ναι, και Θεός, και μπορούμε έτσι να το προσλάβουμε εφόσον είναι κοντά μας ευκολότερα. Ο Χριστός αποκαλύπτεται λοιπόν και προσφέρεται στους πιστούς με δύο τρόπους, με το Ευαγγέλιο Του, με τον Λόγο Του, ο οποίος αποτέλεσε το κήρυγμα των Αποστόλων, το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου, που εξηγούσε στους πιστούς όλα αυτά που σημαίνει η φράση «Εν Θεώ Πατρί και εν Κυρίω Ιησού Χριστό», και όλα αυτά που είπαμε βέβαια και τα αριόμαστε κι εμείς από τις επιστολές του. Από εκεί βλέπουμε ότι ο Παύλος διδάσκει πως ο Χριστός προσφέρεται με το Λόγο Του, με το Ευαγγέλιο, και προσφέρεται και με το σώμα του, όπως λέει, και σήμερα εμείς το λέμε αυτό με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Μάλιστα. Διότι είναι ένα μυστήριο αυτή η προσφορά. Συνεπώς, μέσα σε αυτές τις δύο φράσεις οριοθετείται η Εκκλησία, που ορίζεται, μάλιστα, από τον Λόγο, τον Χριστό Λόγο, τον Χριστιανό Λόγο, και από το μυστήριο, από τη Θεία Ευχαριστία δηλαδή. Συνάμα όμως, κύριε Σπυρόπουλε, βλέπουμε ότι υπάρχει και ένα τρίτο στοιχείο, το οποίο μπορεί να μην λέγεται ρητά μέσα με αυτούς τους προσδιορισμούς. Ωστόσο, είναι εμφανές και στη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου, αλλά αργότερα

0: και στις πράξεις κυρίως που κατέγραψαν τη ζωή της Εκκλησίας, είναι το στοιχείο της παρουσίας του Πνεύματος του Αγίου. Mm-hmm. Πώς μπορούμε αυτό να το ανιχνεύσουμε, πώς θα το τοποθετήσουμε τώρα μέσα στα στοιχεία ταυτότητος της Εκκλησίας? Το Θεό και Πατρί το βλέπουμε, το Κύριο Ιησού Χριστό το αναλύσαμε, το αναλύει ο Παύλος πολύ καλά στις επιστολές του, το Πνεύμα το αναφέρει. Πώς μπορούμε πιο συγκεκριμένα να συνδέσουμε την παρουσία του Πνεύματος με την Εκκλησία, στον όρο Εκκλησία, στην έννοια Εκκλησία? Mm. Η απάντηση είναι να δούμε πάλι προσεκτικά τη λέξη Εκκλησία, που σημαίνει, όπως είπαμε, καλούμε, καλώ κάποιον και καλούμε εγώ επίσημα να αφήσω κάτι, τον έξω χώρο, το χώρο του σκότους, να πούμε έτσι πιο ποιητικά, το χώρο του κόσμου, να πούμε έτσι πιο θεολογικά, και να μπω μέσα σε έναν άλλο χώρο όπου με καλεί ο Πατέρας και δεσπόζει η μορφή του Χριστού. Αλλά δεν είναι μόνο ότι υπάρχει κλίση, ότι καλούμε. Αν προσέξουμε μέσα σε αυτήν την έννοια της Εκκλησίας, υπάρχει και η έννοια της επικλήσεως.
1: Δηλαδή τι σημαίνει εδώ επίκληση, κυρία Παπαδημητρίου?
0: Ωραία, ακριβώς αυτό θέλω να εξηγήσω, ότι δεν καλούμε απλώς, αλλά μέσα σε αυτό το χώρο, όταν βρίσκουμε σε αυτό το χώρο, επικαλούμε κιόλας εγώ, δηλαδή απευθύνομαι και προσφωνώ και συνομιλώ με το πρόσωπο που με κάλεσε, με το Θεό και το Χριστό. Απλά να το πούμε, προσεύχομαι. Πιο καθαρά να το πούμε, δεν αρκεί να μπω, πρέπει και να δεχθώ αυτό που μου προσφέρεται εκεί μέσα, να έχω δηλαδή να δηλώσω τη συνένεσή μου, να αναγνωρίσω τον Θεό ως Θεό, επομένως να τον υμνήσω, να τον δοξολογήσω, να τον ευχαριστήσω ως Θεό. Αυτό είναι επίκληση. Και να το εναποθέσω τον εαυτό μου, την ύπαρξή μου. Αυτό είναι προσευχή. Τα αιτήματα δηλαδή της ύπαρξής μου, τις ανασφάλειές μου. Αυτή η σχέση, η αμφίδρομη, είναι απαραίτητη για να υπάρξει Εκκλησία. Δεν πρέπει να τονίζουμε μόνο την κλίση. Πρέπει να βλέπουμε ότι δίπλα υπάρχει και η επίκληση του πιστού, η οποία καθιστά γεγονός τη Διαθήκη. Μια Διαθήκη χρειάζεται δύο να συμφωνήσουν. Δεν χρειάζεται απλώς ο Θεός να θέλει να κάνει Διαθήκη μαζί μας.
1: Οπότε η έννοια εδώ της επίκλησης, η έννοια της επίκλησης έχει να κάνει με τη δική μας στάση, κατά πόσο εμείς δεχόμαστε ή δεν δεχόμαστε αυτή την κλίση του Θεού, έτσι.
0: Ακριβώς. Έχει να κάνει με τη δική μας υπακοή, αποδοχή, επίκληση προσευχής, έτσι, mm-hmm. και στάση, επιθυμία, κοινωνίας και ένωσης μαζί του. Υπάρχει λοιπόν και αυτό το στοιχείο που ολοκληρώνει τα στοιχεία, τα ταυτωτικά, τα κύρια βέβαια, ταυτωτικά της έννοιας της Εκκλησίας, και που καθιστά κάποιον μέλος αυτής της Εκκλησίας και καθιστά το σύνολο της Εκκλησίας πλήρωμα της Εκκλησίας.
1: Κυρία Παπαδημητρίου, θα πούμε περισσότερα σε λίγο. Θα πρέπει να πάμε αμέσως τώρα σε μια σύντομη αλλά απαραίτητη διακοπή ελάχιστον δευτερολέπτων. Επανερχόμαστε για να συνεχίσουμε.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Είναι η εκπομπή «Ταυτότητα της Εκκλησίας». Σήμερα συζητάμε με την κυρία Κυριακούλα Παπαδημητρίου, αγαπητοί ακροατές, ομότιμη καθηγήτρια Καινής Διαθήκης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αναφερόμαστε στον Απόστολο Παύλο, στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει ουσιαστικά την έννοια και τον όρο, την έννοια της Εκκλησίας, τον όρο της Εκκλησίας, τι σημαίνει δηλαδή η Εκκλησία μέσα από τις επιστολές του. Περιμένουμε πάντοτε, φίλες και φίλοι, τα δικά σας μηνύματα, τα σχόλια, τις ερωτήσεις, τις παρατηρήσεις σας, ό,τι θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Να συνεχίσουμε, κυρία Παπαδημητρίου, είχαμε μείνει στο σημείο όπου ουσιαστικά αναφερόμασταν στα γνωρίσματα και τις ιδιότητες της Εκκλησίας. Όπως είπατε, ναι, Εκκλησία δεν σημαίνει μόνο κλήση, σημαίνει και επίκληση. Αυτό τονίσατε προηγουμένως. Δεν καλούμαστε απλώς, αλλά επικαλούμαστε. Δηλαδή, συνομιλούμε με τον Θεό, συνομιλούμε με τον Χριστό, προσευχόμαστε, δηλώνουμε τη συνένεσή μας, έτσι, την αποδοχή μας στην πρόσκληση αυτή του Θεού, και εναποθέτουμε ουσιαστικά την ύπαρξή μας μέσω της προσευχής στον Θεό, έτσι δεν είναι?
0: Πολύ καλά, ναι. Δηλώνουμε ότι θέλουμε να, ναι, είμαστε μέλη της Εκκλησίας και γινόμαστε Εκκλησία. Η Εκκλησία δηλαδή προϋποθέτει την κοινή πίστη στο πρόσωπο του Χριστού, όπως αποκαλύφθηκε. Αυτή η επίκληση και αυτή η συνάντηση με τον Θεό και με τον Κύριο Ιησού Χριστό είναι φανερό μέσα στην Καινή Διαθήκη και ιδιαίτερα στα κείμενα του Αποστόλου Παύλου, ότι γίνεται με την βοήθεια του Πνεύματος του Αγίου. Σε όλα τα στάδια της ενσωμάτωσης των πιστών μέσα στην Εκκλησία επενεργεί το Πνεύμα το Άγιο και χωρίς αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί. Αναδύεται το πρόσωπο και το έργο του Πνεύματος του Αγίου σαφέστατα μέσα στην Καινή Διαθήκη, και σε κάποιον που θέλει να το μελετήσει το βλέπει ολοφάνερα. Έτσι συμπληρώνεται η έννοια της Εκκλησίας και με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, και βέβαια με τη δική μας απάντηση σε αυτό το κάλεσμα και σε αυτές τις ενέργειες, ναι, του Θεού προς τον άνθρωπο.
1: Οπότε είναι παρούσα η Αγία Τριάδα, έτσι, ο Τριαδικός ακριβώς, Θεός, όλη η Αγία ακριβώς, Τριάδα, τα τρία πρόσωπα ακριβώς, της Αγίας Τριάδος.
0: Ακριβώς. Με σημερινούς συστηματικούς όρους θα λέγαμε ακριβώς ότι έχουμε εδώ την Τριάδα έχουμε μια τριαδολογία. Αναλύοντας την έννοια της Εκκλησίας, η εκκλησιολογία μας περιλαμβάνει αυτήν την τριαδολογία που της δίνει που αποδίδει και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Η επίκληση λοιπόν, όπως είπαμε, που είναι η απάντηση στην κλήση, είναι η προσευχή με απλά λόγια, και γίνεται εμπνεύματη για να είναι αληθινή, για να επιτυχάνεται δηλαδή η συνομιλία και η συνάντηση με τον Θεό. Πρέπει να γίνεται η επίκλησή μας εν πνεύματι. Και προσοχή, εδώ να σας δώσουμε μια διευκρίνηση, επειδή μιλάμε για προσευχή. Η επίκληση δεν είναι μόνο η ηκεσία. Η επίκληση της Εκκλησίας, όπως βλέπουμε και στην Καινή Διαθήκη, δεν περιέχει μόνο ηκεσίες και δεήσεις και αιτήματα. Ασφαλώς εναποθέτουμε τα αιτήματα της ύπαρξής μας, αλλά εξίσου σημαντικό στοιχείο και εξίσου απαραίτητο θα έλεγα είναι και η ευχαριστία.
1: Ναι.
0: Όταν ο άνθρωπος βρίσκεται μέσα στον χώρο του Θεού με τον Θεό Πατέρα και τον Κύριο Ιησού Χριστό και με το Πνεύμα να πνέει στην καρδιά του, πρώτα απ' όλα, επιτρέψτε μου να πω, του έρχεται να βγει και του βγαίνει, συγγνώμη, η ευχαριστία και η δοξολογία που βρέθηκε σε αυτόν τον τόπο, που μπήκε σε αυτή τη διάσταση, που ενσωματώθηκε σε αυτήν τη θεϊκή, θεϊκή τριάδα, να το πω έτσι. Είναι το πρώτο που νιώθει ο άνθρωπος, ο εν πνεύματι, η ευχαριστία και η δοξολογία. Και ασφαλώς στη συνέχεια θα εναποθέσει και τα αιτήματά του και θα αναπέμψει την ηκεσία του και τις δεήσεις του. Η επίκληση λοιπόν δεν σημαίνει μπαίνω για να ζητιανέψω. Σημαίνει μπαίνω και δοξάζω το Θεό για αυτό που ζω, με το που μπήκα, με τη χάρη του Πνεύματος, και μπορώ να αφήσω τον εαυτό μου και όλες τις ανασφάλειές μου εδώ, σε αυτόν τον τόπο, να τις δείξω κάτω και μέσα στα χέρια του Θεού. Mm-hmm. Αυτό είναι μία περιγραφή της ταυτότητας της Εκκλησίας στα κυριότερα στοιχεία της. Αλλά μπορούμε βέβαια να δούμε στη συνέχεια και ποια στάδια είναι αυτά που ονομάσαμε, που ανάφερα ως στάδια ενσωμάτωσης των πιστών στην Εκκλησία, και που αποτελούν και αυτά βέβαια γνωρίσματα της Εκκλησίας και επεξηγούν περισσότερο τον όρο Εκκλησία.
1: Ναι. Πριν πάμε σε αυτά τα στάδια, εδώ μια ακροάτρια μας λέει ότι σε ένα μήνυμά της, με αφορμή τα όσα συζητάμε, κύριε Παπαδημητρίου, χωρίς εκκλήσεις δεν υπάρχει εκκλησία, μας λέει εδώ. Με αφορμή αυτή την κλίση ουσιαστικά και την επίκληση που συζητήσαμε προηγουμένως, έτσι.
0: Επιβεβαιώνει αυτά που ακούει, ναι, βέβαια, με το δικό της τρόπο, βέβαια. Η έκκληση είναι η επίκληση ακριβώς, και η κλίση του Θεού και η δική μας απάντηση σε αυτή την κλίση, όπως είπαμε. Ας προχωρήσουμε λοιπόν αναλυτικότερα να δούμε τα γνωρίσματα της Εκκλησίας, που τα αναγνωρίζουμε στα στάδια που, κατά τα οποία ενσωματώνεται ένας πιστός στην Εκκλησία, με τη χάρη του Πνεύματος, όπως είπαμε, και χωρίς αυτού ουδέν. Τα στάδια αυτά λοιπόν είναι πρώτα απ' όλα το βάπτισμα, η μετάνοια και το βάπτισμα. Αναφέρω τους συστηματικούς, τους δογματικούς τους όρους, αλλά στην ουσία είναι αυτά που είπαμε μόλις. Μέσα στη μετάνοια και στο βάπτισμα είναι ακριβώς η κλίση του Θεού από αγάπη προς εμάς, η ανταπόκρισή μας και η υπακοή μας σε αυτή την κλίση, και η προσέλευσή μας μέσω ενός μυστηριακού τρόπου που θέσπισε η Εκκλησία από τα πρώτα χρόνια κατά την παράδοση των Αποστόλων και των Πατέρων, μέσω του μυστηρίου του βαπτίσματος. Είναι πολύ σημαντικό όμως αυτό το πρώτο βήμα. Αυτό το πρώτο βήμα μας δίνει το δικαίωμα να είμαστε εν Χριστώ, ας πω το δικαίωμα σε εισαγωγικά, να ζούμε εν πνεύματι και να αισθανόμαστε και να ονομαζόμαστε παιδιά του Θεού.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό το βήμα είναι ακριβώς το πρώτο συστατικό που δίνει και η έννοια της λέξης Εκκλησία, γιατί περιλαμβάνει την κλίση. Mm-hmm. Το βάπτισμα περιλαμβάνει την κλίση, προϋποθέτει την κλίση.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο πολύ σημαντικό στάδιο και χαρακτηριστικό είναι βέβαια η πρόσληψη του Πνεύματος, η δωρεά του Πνεύματος, θα το λέγαμε χρήσμα σήμερα, αλλά και η διδαχή, ο λόγος. Είπαμε προηγουμένως ότι ο Χριστός μας αποκαλύφθηκε με τον λόγο, πώς αλλιώς. Ο άνθρωπος αν δεν ακούσει δεν θα πιστέψει, μας λέει ο Απόστολος Παύλος στην προσωρμένους επιστολή, πώς θα ακούσουμε αν δεν κηρύξει κάποιος, πώς θα πιστέψουμε αν δεν κηρύξει κάποιος τον λόγο και δεν τον ακούσουμε. Επομένως,
1: θα λέγαμε διδασκαλία, η κατήχηση, ίσως με ένα πιο σύγχρονο, μια προσύγχρονη ορολογία.
0: Ναι, βέβαια, η διδασκαλία, η διδαχή είναι η διδασκαλία, αλλά όχι, ξέρει, η διδασκαλία η εκπαιδευτική, η ακαδημαϊκή, είναι η προσωπική διδασκαλία, θα λέγαμε, με ένα προσωπικό πλησίασμα και άγγιγμα στον άνθρωπο η διδαχή. Είναι ο λόγος του Χριστού, είναι ο λόγος του Θεού, όπως καταγράφεται στις Άγιες Γραφές. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι Άγιες Γραφές και η Παλαιά Διαθήκη, κατά το μέτρο που είναι η Επαγγελία, και η Καινή Διαθήκη, εφόσον αυτή αποκαλύπτει την καινούργια πίστη, είναι στα θεμέλια της Εκκλησίας, είναι θεμελιώδες γνώρισμα της Εκκλησίας, θεμελιακό, ουσιαστικό, εκ των όνου κάνε, διότι αυτή δίνει την πίστη, την κοινή που απαιτείται για να δούμε ποιος είναι αυτός που μας καλεί, να υπακούσουμε σε αυτά που μας καλεί, σε ένα λόγο που απευθύνεται σε μας, και να πούμε με τα λόγια τα δικά της και με το πνεύμα το δικό της, το βιβλικό, το αγιογραφικό, το ναι, Κύριε, γεννητόμη κατά το ρήμα σου. Δηλαδή να επικαλεστούμε και να απολαύσουμε και να απολαύσουμε, να αποκτήσουμε δηλαδή τη χάρη του πνεύματος.
1: Μάλιστα.
0: Είναι λοιπόν πολύ βασικό στάδιο και γνώρισμα της Εκκλησίας ο αποστολικός λόγος, ο ευαγγελικός λόγος, ο εκκλησιαστικός λόγος.
1: Αυτό που κάνουν ουσιαστικά και οι Απόστολοι, έτσι δεν είναι? Και ο Απόστολος Βέβαια. Παύλος νομίζω, και όλοι οι Απόστολοι, έτσι δεν είναι, όλοι οι μαθητές του Χριστού και οι μαθητές προφανώς των Αποστόλων, που έχουν και αυτή την ιεραποστολική δράση, κύριε Παπαδημητρίου.
0: Βεβαίως. Αυτό είναι και η έννοια του Αποστόλου, ο Ευαγγελισμός. Όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, εγώ δεν έχω άλλο έργο, ούτε να βαπτίζω, το λέει αυτό. Κύριε Σπυρόπουλε, ίσως μας προξενεί εντύπωση, δεν με απέστειλε, λέει ο Θεός, λέει στους Κορινθίους, βαπτίζειν, αλλά ευαγγελίζεστε τον λόγο του Κυρίου. Η αποστολή μου δεν είναι να βαπτίζω, είναι να ευαγγελίζομαι. Είναι μια φράση που δεν υποτιμάει βέβαια το βάπτισμα, επουδενή, αλλά είναι μια φράση που έτσι αναδεικνύει το χάρισμα και το έργο που ανατέθηκε στον Απόστολο Παύλο και σε κάθε Απόστολο, όπως είπατε, και είναι η διδασκαλία, ο ευαγγελισμός της αποκάλυψης της αλήθειας του Χριστού, όπως αποκαλύπτεται δηλαδή η αλήθεια του Θεού στον Χριστό. Ναι, βέβαια, είναι το έργο το αποστολικό μέσα στη διδαχή, και μετά από τη διδαχή ακολουθεί βέβαια πάντα με την παρουσία του πνεύματος, έτσι, με τη δωρεά του πνεύματος, ακολουθεί η επιθυμία και η δυνατότητα να ενσωματωθούμε όχι απλά έτσι στην Εκκλησία, σε ένα χώρο, αλλά μέσα στο ίδιο το σώμα, κυριολεκτικά να ενσωματωθούμε, του Θεού που μας καλεί, του Χριστού που μας δίδαξε, δηλαδή να κοινωνήσουμε με τον Χριστό, που πράγμα που θα γίνει πάλι με ένα μυστήριο, όπως με το βάπτισμα παίρνουμε το πνεύμα, τώρα χρειάζεται το μυστήριο, όχι χρειάζεται, εγκαθιδρύεται το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, της Θείας Ευχαριστίας, που μας ενσωματώνει στο σώμα του Ιησού Χριστού και μας κάνει, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, μικρούς Χριστούς κατά χάρη.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε λοιπόν το άλλο στάδιο, το πολύ χαρακτηριστικό και κέριο και γνώρισμα βέβαια της Εκκλησίας, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το οποίο γίνεται με την κλάση του άρτου, όπως λέγεται, μέσα στην Καινή Διαθήκη και συγκεκριμένα στις Πράξεις των Αποστόλων, όπου ο Λουκάς περιγράφει την ζωή των χριστιανών με προεξέχοντα στοιχεία ακριβώς τη διδαχή, τη διδασκαλία και την κλάση του άρτου, δηλαδή το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας.
1: Κυρία Παπαδημητρίου, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για μουσική, θα ακούσουμε λίγο μουσική αμέσως τώρα. Θα έχουμε την ευκαιρία να ολοκληρώσουμε την σημερινή μας συζήτηση αμέσως μετά, στον χρόνο που μας έχει απομείνει. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε.

0: Με την ομότιμη καθηγήτρια Καινής Διαθήκης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, την κυρία Κυριακούλα Παπαδημητρίου. Αναφερόμαστε ουσιαστικά στον Απόστολο Παύλο και στο πώς ο Απόστολος των Εθνών προσεγγίζει την έννοια, τον όρο Εκκλησία, και ήδη έχουμε πει πολλά με τη βοήθειά σας, κυρία Παπαδημητρίου. Να συνεχίσουμε στο χρόνο που μας έχει απομείνει. Προηγουμένως αναφερθήκατε λίγο στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ενωνόμαστε εκεί με τον, κοινωνούμε με τον Χριστό, ενωνόμαστε με τον ίδιο τον Χριστό, ενσωματωνόμαστε στο σώμα του Χριστού. Έτσι, αυτό που λέει και ο Παύλος δίνει πολύ, μια πάρα πολύ χαρακτηριστική εικόνα, αυτή την έννοια του σώματος του Χριστού, το ότι είμαστε μέλη εκ μέρους, έτσι, του Χριστού, σε μια έτσι, από τις επιστολές του. Τι άλλο θα μπορούσαμε να προσθέσουμε εδώ πάνω σε αυτό το θέμα?
1: Στην Θεία Ευχαριστία μετέχουμε, είπαμε, και είναι το αποκορύφωμα, έτσι, και η ολοκλήρωση, ας το πούμε, της ενσωμάτωσης μας στην Εκκλησία, εφόσον ενσωματωνόμαστε στο σώμα του ίδιου του Χριστού, του ιδρυτή της Εκκλησίας. Σε αυτό το μυστήριο πρέπει να προσέξουμε ότι, όπως διαβάζουμε μέσα στην Καινή Διαθήκη και στις πράξεις που φαίνεται τόσο καθαρά η καθημερινή ζωή της Εκκλησίας, αλλά και στις επιστολές του Παύλου, που έχει αντίστοιχες αναφορές, πρέπει να προσέξουμε ότι δεν πάμε ως άτομα, αλλά πάμε ως μέλη σώματος, όπως είπαμε. Να τονίσουμε αυτό το στοιχείο. Πάμε δηλαδή ως μια κοινότητα, παρουσιαζόμαστε μπροστά στον Θεό, η κοινότητα της Εκκλησίας. Ο Χριστός απευθύνεται στην Εκκλησία του, που αποτελείται φυσικά από μέλη, από πρόσωπα, αλλά όχι ατομικά στον κάθε ένα μας. Ο καθένας μας πρέπει να νιώθει μέλος του σώματος, ότι είμαστε ένα σώμα με όλους τους άλλους μαζί. Αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο που πρέπει να το τονίσουμε, και να πούμε ότι αυτήν την ενότητα, την ενότητα του πνεύματος, το πνεύμα τη χαρίζει, την εκφράζει ένα επίρρημα που λέει συχνά ο Ευαγγελιστής Λουκάς της πράξης, το ομοθυμαδόν. Χρησιμοποιεί δύο προσδιορισμούς για τις συνάξεις των πιστών, για τις εκκλησίες δηλαδή, για τους εκκλησιασμούς. Ομοθυμαδόν και επί το αυτό. Στον ίδιο τόπο και με το ίδιο πνεύμα, με την ίδια διάθεση, με το ίδιο φρόνημα, το πούμε πιο σωστά, όχι απλώς διάθεση. Και αυτό μεταφράζεται βέβαια σε με θεολογικούς όρους και για θεολογικά πράγματα, μεταφράζεται με την ίδια πίστη. Πρέπει να έχουμε την ίδια πίστη στο πρόσωπο του Χριστού, την ίδια θεολογική, ας το πούμε, αντίληψη, για να κοινωνήσουμε ως μέλη της Εκκλησίας του τον Χριστό και να ενσωματωθούμε σε Αυτόν. Χρειάζονται δηλαδή, όπως μας αποκαλύπτει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας σε αυτό το στάδιο της συζήτησής μας, χρειάζεται ο άλλος, χρειάζεται η κοινότητα, η Εκκλησία ως σύνολο, και χρειάζεται η ομοφροσύνη αυτής της κοινότητας, να μην είμαστε μια κοινότητα που δεν είναι ενωμένα τα μέλη μεταξύ τους, που είναι άτακτα από εδώ και από εκεί το κάθε ένα με την δική του κίνηση, αλλά όλα να συντονίζονται με την κίνηση της κεφαλής, που κεφαλή μας είναι ο Χριστός, όπως λέει ο Παύλος πάλι στους Κορινθίους, στην πρώτη προς Κορινθίους, να συντονιζόμαστε με την ίδια κεφαλή, και αυτό βέβαια σημαίνει με την ίδια πίστη, με τα ίδια, να κινούμαστε από τα ίδια νεύρα της κεφαλής, που είναι βέβαια είναι η μία πίστη, η κοινή πίστη, η ομοφροσύνη, όπως είπαμε. Μας αποκαλύπτει λοιπόν ακόμη ένα άλλο συστατικό της Εκκλησίας, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, μας αποκαλύπτει την ομοφροσύνη κοινή πίστη δηλαδή που μας ενώνει και έτσι μας κάνει μέλη του ίδιου σώματος, αλλά και την αίσθηση της ενότητας, τη συνειδητοποίηση της ενότητας.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, κύριε Σπυρόπουλε, ο Απόστολος Παύλος αναφέρει δύο φορές ανάθεμα, που σημαίνει απομάκρυνση από την Εκκλησία, αναφέρει δύο φορές αυτό το γεγονός για έναν λόγο που ίσως δεν το έχουμε αξιολογήσει. Όχι για ανηθικότητα, όχι για οποιαδήποτε άλλη κοινωνική πρόφαση ή ηθική πρόφαση μπορεί να σκεφτεί ο ανθρώπινος νους, ειδικά ο εκπαιδευμένος με τον δυτικό τρόπο σκέψης, αλλά για λόγους αδελφότητας, για λόγους κοινότητας, για να μην γίνει ζημιά στην κοινότητα.
0: Για να μην υπάρξει διάσπαση μάλλον στην κοινότητα.
1: Γιατί δεν ωφελείται η κοινότητα από την παρουσία αυτού του ανθρώπου που αναθεματίζεται, ή γιατί αυτό το μέλος που αναθεματίζεται, δηλαδή απομακρύνεται από την Εκκλησία, να μην βαρύνουμε τη λέξη με μεταγενέστερες παραστάσεις, αυτό το μέλος που, απομακρύνεται δεν έχει αποκτήσει, δεν θέλει να αποκτήσει την έννοια της κοινότητας. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι ο Απόστολος Παύλος λέει στους Κορινθίους να διώξετε, λέει, κάποιον που φέρεται έτσι. Για ποια περίπτωση? Στην περίπτωση που μιλάει για τα γεύματα, για τα γεύματα των χριστιανών, για τις αγάπες, όπου ερχόντουσαν πολλοί, αλλά με μια υπεροψία προς άλλους που ήταν φτωχοί ή που έρχονταν χωρίς φαγητό, και αυτοί τρώγαν και οι άλλοι έμεναν να τους κοιτάνε μυστικοί. Αγανακτεί ο Παύλος και λέει: φάτε σπίτι σας, τι έρχεστε εδώ και φέρνετε το φαγητό σας για να τρώτε έτσι να σας βλέπουν όλοι να τρώνε, να τρώτε και άνθρωποι που δεν έχουν, ή δώστε και στους άλλους. Σε αυτή τη συνάθεια και σε αυτή τη συζήτηση μετά λέει με τον τρόπο έτσι του αναθέματος, να διώξετε αυτούς που σκανδαλίζουν την Εκκλησία.
0: Μας πιέζει ο χρόνος, κυρία Παπαδημητρίου, και θα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Τι θα μπορούσαμε να πούμε κλείνοντας, μια τελευταία δική σας τοποθέτηση?
1: Ναι, κύριε Σπυρόπουλε, το θέμα, ο χρόνος φτάνει στο τέλος του, αλλά το θέμα δεν τελειώνει, είναι ανεξάρτητο. Θα ήθελα να πω ότι όσα είπαμε ήταν στοιχεία μόνο για την ταυτότητα της Εκκλησίας, όπως μπορούμε να τα δούμε μέσα στις επιστολές του Παύλου, στοιχεία πολύτιμα. Νομίζω παρουσιάσαμε τα κυριότερα, τα σημαντικότερα, και καταλήξαμε στο πολύ σπουδαίο δίδαγμα ότι η Εκκλησία σημαίνει κοινωνία με τον Κύριο της Εκκλησίας, αλλά και με τους αδελφούς, με τα άλλα μέλη της Εκκλησίας. Πάντοτε η Εκκλησία, παράλληλα με την, με το λόγο, με τον αποστολικό λόγο, με τη διδαχή δηλαδή, και παράλληλα με τα μυστήρια που καθιστούσαν την ύπαρξή της την οντολογική, παράλληλα με αυτά ανέπτυσε και πρακτικές αγάπης.
0: Μάλιστα.
1: Ανέπτυσε και πρακτικές αγάπης, και σήμερα που ο κόσμος μας είναι πολύ έτσι ταλαιπωρημένος και του λείπει ο άλλος, του λείπει η αγάπη του άλλου, ζει μέσα στη μοναξιά και στη μοναχικότητα, νομίζω ένα αντίδοτο στη μοναξιά και στην ψυχική εξάντληση που μας προξενεί, πάνω απ' όλα θεωρώ η απομόνωση, η ψυχική απομόνωση, όχι η σωματική, την οποία βιώνουμε, νομίζω ένα αντίδοτο μπορεί να το βρει στην παρουσία, στην ύπαρξη, στην ουσία της Εκκλησίας.
0: Μάλιστα.
1: Όπου μπορούμε να δούμε και τον Θεό και τον άνθρωπο και να συναντηθούμε μαζί τους.
0: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε, κυρία Παπαδημητρίου, για αυτήν την συνομιλία σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας, για την βοήθειά σας την πολύτιμη. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε Σπυρόπουλε. Εύχομαι σε όλους τα ίδια.
0: Συνομιλήσαμε με την κυρία Κυριακούλα Παπαδημητρίου, ομότιμη καθηγήτρια Καινής Διαθήκης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ήταν η εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Να είστε όλοι καλά, κυρίες και κύριοι. Χαίρετε.

0: Ένα μοναδικό και ιστορικό εκδοτικό γεγονός για την Εκκλησία της Ελλάδος και την Αποστολική Διακονία, η έκδοση της Καινής Διαθήκης με μετάφραση του ομοτίμου καθηγητού Χρήστου Βούλγαρη. Εκδόθηκε και κυκλοφορείται από την Αποστολική Διακονία το πρωτότυπο κείμενο της Καινής Διαθήκης σε εύληπτη και αρμόζουσα προς την ιερότητα του κειμένου νεοελληνική από τον ομότιμο καθηγητή και τέως κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής, ελογιμότατο Χρήστο Βούλγαρη. Την έκδοση προλογίζουν ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος και ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος. Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
1: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
2: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένα συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
3: Η ώρα είναι

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Το μήνυμα πως η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία απολύτως έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα το πρωί μιλώντας στο ραδιόφωνο. Στη λήψη αποφάσεων για την πορεία των κινητοποιήσεων τους προχωρούν σήμερα οι αλλοίς, μετά τη χθεσινή συνάντηση στη Χαλκιδική με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά, αλλά και με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος τους διαβεβαίωσε πως έχει αναλάβει το θέμα προσωπικά. Ήδη πάντως, ένδειξη καλής θέλησης, οι αλλοίς απομάκρυναν κάποια μεγάλα σκάφη από την παραλία της Θεσσαλονίκης. Την αναστολή της λειτουργίας του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας αποφάσισε ο Δήμος Αθηναίων, καθώς συνεχίζονται οι έλεγχοι για την έντονη οσμή αερίου που έχει προκαλέσει ανησυχία σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως μέσω WebEx. Ο Γάλλος Υπουργός Παιδείας υποσχέθηκε πως θα διορίσει 3.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικούς έως την Τρίτη, ενώ εκατοντάδες σχολεία παραμένουν υποκατάληψη σε ολόκληρη τη Γαλλία. Στους 5 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση τριών ορόφων επταόροφης πολυκατοικίας στην περιοχή Μάλτεπε, στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης. Τα αίτια της κατάρρευσης παραμένουν υπό διερεύνηση. Από τα ερείπια ελήφθησαν δείγματα σκυροδέματος και μεταλλικού οπλισμού, ενώ συνελήφθησαν ο αρχιτέκτονας του κτηρίου και ο υπεύθυνος του εργοταξίου. Στην Αττική ο καιρός με τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα και θερμοκρασία από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αραιές νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους πυκνότερες. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

κάτω στα δασιά τα Πλατάνια, με τον σπουδαίο Αριστίδη Βασιλάρη στη Φλογέρα, στον οποίο και οφείλουμε το ότι καθιέρωσε τον τύπο της Φλογέρας με 6 τρύπες και μεγαλύτερη μελωδική έκταση, η οποία παρέχει στο μουσικό περισσότερες δυνατότητες ώστε να αναπτύξει την τεχνική του. Συνήθως παίζοντας φλογέρα ξεκινούσαν και οι οργανοπαίχτες του Λαϊκού Κλαρίνου σε μικρή ηλικία, περνώντας τα πιασήματα, την τεχνική παίξηματος δηλαδή, από τη φλογέρα στο κλαρίνο. Έτσι λοιπόν τώρα και εμείς θα περάσουμε από τον Αριστίδη Βασιλάρη, σε έναν από τους παλιούς κορυφαίους πρωτομάστορες του ελληνικού Λαϊκού Κλαρίνου, στον Νίκο Καρακώστα. Στο ρυθμό του Τσάμικου, το περίφημο δημοτικό τραγούδι «Κατακαημένη Αράχοβα», που αναφέρεται στο θρυλικό λίσταρχο Νταβέλη. Το πραγματικό του όνομα ήταν Χρήστος Νάτσιος. Η ερμηνεία του Νίκου Καρακώστα έχει μείνει κλασική και προέρχεται από τη δισκογραφία των 78 στροφών στη δεκαετία του 1930.

Κατακαημένη Αράχοβα, το τσάμικο για τον θρυλικό λίσταρχο Νταβέλη, στην κλασική ηχογράφηση αναφοράς με το κλαρίνο του Νίκου Καρακώστα. Ο Καρακώστας γεννήθηκε στην Κρανιά των Τρικάλων μεταξύ 1881 και 1885. Ο πατέρας του ήταν τσαρουχάς και μεγάλωσε στην Καλαμπάκα και στο Δομοκό. Αργότερα που παντρεύτηκε εγκαταστάθηκε στη Λαμία και από την ηλικία των 20 ετών έγινε ξακουστός και περιζήτητος. Το 1934 βρέθηκε πλέον στην Αθήνα, στον Έλατο, όπου ήταν το πρώτο κλαρίνο που του επιτράπηκε να παίξει σε αθηναϊκό μαγαζί σε καθημερινή βάση. Μέχρι τότε τα κλαρίνα δούλευαν μόνο στα πανηγύρια και ως επιτοπλίστων στην επαρχία. Στην Αθήνα δεν είχαν μεγάλη πέραση. Περισσότερο εκεί προτιμούσαν το βιολί και το σαντούρι, τα οποία έπαιζαν πολλοί Σμυρνοί πρόσφυγες που ήταν καλή μουσική και διαβασμένοι και τα είχαν καθιερώσει. Το κλαρίνο ήταν ακόμη κάπως περιθωριακό. Έτσι λοιπόν ο Νίκος Καρακώστας και ο Κώστας Γιαούζος υπήρξαν οι μουσικοί που καθιέρωσαν το κλαρίνο για να ακολουθήσουν και άλλοι δεξιοτέχνες όπως ο Ανεστόπουλος, ο Καραγιάννης, ο Μαργέλης, ο Λαβίδας. Ο Νίκος Καρακώστας έπαιξε για πολλά χρόνια στο Κέντρο Δημοτικής Μουσικής «Ο Έλατος» στην πλατεία Λαυρίου και ηχογράφησε σε εκατοντάδες δίσκους με τους επώνυμους τραγουδιστές της εποχής. Γεωργία Μητάκη, Ρίτα Αμπατζή, Γιώργο Παπασιδέρη, Γιώργο Νάκο, Κώστα Ρούκουνα, Ρόζα Ασκενάζη, Μιχάλη Καλέργη, Δημήτρη Περδικόπουλο. Ο Καρακώστας πέθανε στην Αθήνα στις 27 Φεβρουαρίου του 1955 σε ηλικία 78 ετών, πάνω σε ένα αποκριάτικο γλέντι. Στον Έλατο υπήρχε μέχρι και που έκλεισε πάνω στο πάλκο μια φωτογραφία του και ένα μικρό καντιλάκι που το άναβαν στη μνήμη του. Το κλαρίνο του Καρακώστα εκτίθεται στο Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων του Φίβου Ανογιαννάκη στην πλατεία Έριδων στην Πλάκα. Το αναγνωρίσιμο ύφος και η τεχνική του δημιούργησαν ολόκληρη σχολή που επηρέασε όλους τους επόμενους δεξιοτέχνες στο λαϊκό κλαρίνο. Να ακούσουμε λοιπόν τώρα τον Βασίλη Σούκα να παίζει σκοπό καρακωστέικο στο ύφος και την τεχνική του Νίκου Καρακώστα.

Κομπός Καρακοστέικος, στο ύφος και την τεχνική παίξηματος του Νίκου Καρακώστα, ένας άλλος σπουδαίος δεξιοτέχνης στο λαϊκό κλαρίνο, ο Βασίλης Σούκας. Και από το Τσάμικο να περάσουμε τώρα στο Καλαματιανό. Τα μέλη του μουσικού συλλόγου «Ο Αμφίων» από τη Φαρκαδόνα των Τρικάλων τραγουδούν «Αν εμένα δεν πιστεύεις, τα λουλούδια μαρτυρούν, σε μεγάλον όρκο βάλτα την αλήθεια να σου πουν». Τα λουλούδια λένε αλήθεια και δεν λένε ψέματα.

Η χοροδία του Συλλόγου Αμφίων από τη Φαρκαδόνα των Τρικάλων, και εμείς να μείνουμε για λίγο ακόμη στη Δυτική Θεσσαλία για να έρθουμε τώρα στη μουσική παράδοση των Καραγκούνιδων του Θεσσαλικού Κάμπου. Η Καραγκούνα, εμβληματικός γυναικείος χορός στα Τρία, με έναν εξαιρετικό τοπικό οργανοπαίχτη στο κλαρίνο, τον Χρήστο Κιτσόπουλο.

Η Καραγκούνα λοιπόν με τον Χρήστο Κιτσόπουλο στο κλαρίνο και από τον Κιτσόπουλο στον Κιτσάκη τώρα. Θα περάσουμε από τη Θεσσαλία στην Ήπειρο με τον Αλέκο Κιτσάκη, γνωστό και αγαπημένο με το προσωνύμιο το Αηδόνι της Ηπείρου. Γεννήθηκε στο Ριζοβούνι της Πρέβεζας τον Απρίλιο του 1934 και έφυγε στα Γιάννηνα τον Φεβρουάριο του 2015.

Ο γιατρός λοιπόν από τις ηχογραφίες αναφοράς του γνωστού ηπειρώτη τραγουδιστή Αλέκου Κιτσάκη, και εμείς να συνεχίσουμε στην Ήπειρο, σκοπός Αρβανιτοβλάχικος, με τον σπουδαίο Πετρολούκα Χαλκιά στο κλαρίνο.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

ο Αριστίδης Μόσχος στο Σαντούρι και χορός Καρσιλαμάς, χορός Αντικριστός από την Μακεδονία, για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, κάθε μέρα αυτή την ώρα, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού και επόμενος σταθμός μας η Χαλκιδική. Θα ακούσουμε ένα παλιό ιστορικό τραγούδι που αναφέρεται σε μια ναυμαχία που έλαβε χώρα στα νερά της Χαλκιδικής την εποχή της Επανάστασης του 1821. Χορευτικό τραγούδι αποτελούσε το επιστέγασμα των εκδηλώσεων μνήμης για το λεγόμενο «Μαύρο Αλόνι». Ολοκλήρωνε τον κύκλο των χωρών την τρίτη μέρα του Πάσχα, όπου οι κάτοικοι κατέληγαν στο λιμάνι της Ιερισσού για να τιμήσουν τους πεσόντες. Ήρθαν καράβια στο γυαλό, τουρκικά και ρωμαϊκά, και πιάστηκαν στον πόλεμο τρεις μέρες και ένα γιώμα. Και νίκησαν τα τουρκικά και πήραν τα ρωμαϊκά. Μα ένα καράβι ξέχωρο, ξεχωριστό από τα άλλα, έχει σταυρό στην πρίμνη του, κατάρτια σιδερένια, φέρνει την Άγια Τράπεζα και το Χρυσό Βαγγέλιο. Και νίκησε τα τουρκικά και μείναν τα ρωμαϊκά.

Ήρθαν καράβια στο γυαλό λοιπόν, ιστορικό τραγούδι από την Ιερισσό της Χαλκιδικής, και κάτω στο γυαλό τραγουδά τώρα ο Χρόνης Αηδονίδης για να μας μεταφέρει από τη Μακεδονία στη Θράκη.

κάτω στο γυαλό, κάτω στο Περιγιάλι, Χρόνη Σαϊδονίδης. Και εμείς να συνεχίσουμε από τη Δυτική Θράκη, θα πάμε τώρα στην Ανατολική, θα πάμε στη θάλασσα του Μαρμαρά, στην Προποντίδα, Σιλιβρία και Συρτό Σιλιβριανό, που ταξίδεψε από την πόλη και την Προποντίδα σε όλο το Αιγαίο για να φτάσει μέχρι κάτω, μέχρι την Κύπρο. Στην αρμόνικα, το ακορντεόν, ο σπουδαίος δεξιοτέχνης με καταγωγή από την πόλη, ο Λάζαρος Κουλαξίζης.

Λάζαρος Κουλαξίζης στο ακορντεόν και Συρτό Σιλιβριανό. Και εμείς από τη Σιλιβρία, από την Προποντίδα, θα έρθουμε τώρα στη Σμύρνη. Από το Συρτό στο Μπάλο και ο κλασικός Μυρναίκος Μπάλος με την Δόμνα Σαμίου. Ηχογράφηση του 1961, από τις πρώτες ηχογραφήσεις που έκανε η Δόμνα ως τραγουδίστρια πλέον, καθώς την εποχή εκείνη εργαζόταν ως υπάλληλος στο Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας, στο Τμήμα Εθνικής Μουσικής, δίπλα στον δάσκαλο Σίμωνα Καρά.

Δόμνα Σαμίου και ο κλασικός Μυρναίκος Μπάλος, ο απόϊχος από τις αλυσμόνητες πατρίδες, όπως και το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε από την αγαπημένη μας τη Γιασεμή Σαραγούδα, με συνοδεία από τον Κυρνίκο Σαραγούδα στο ούτι. Στο είπα και στο ξαναλέω, στο γυαλό μην κατεβείς, και ο γυαλός κάνει φουρτούνα και σε πάρει και διαβείς. Στο είπα και στο ξαναλέω, μη μου στέλνεις γράμματα, γιατί γράμματα δεν ξέρω και με πιάνουν κλάματα.

0: Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Κυκλοφόρησε από την Αποστολική Διακονία η ελληνική μετάφραση της διδακτορικής διατριβής του Θεοδόρη του Πολυζωγόπουλου, Μητροπολίτη Λαοδικίας, η οποία αποτελεί συστηματική μελέτη για την ασκητική μυστική εμπειρία, όπως την εβίωσε ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, διακεκριμένος εκκλησιαστικός άνδρας του 5ου αιώνα. Πρόκειται για μια ασκητική μορφή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.ecclesia.gr / Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
3: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
6: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
7: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
8: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
9: Η ώρα είναι

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Καθημερινά λοιπόν σε αυτή την εκπομπή, αυτή την ώρα, αναδεικνύουμε δρόμους και μονοπάτια, πόλεις και χωριά, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, ναούς και μνημεία, μοναστήρια, καθώς και άλλους τόπους ιστορικού ενδιαφέροντος της Ελλάδας. Στη σημερινή εκπομπή θα επισκεφθούμε τον αρχαιολογικό χώρο και το αρχαιολογικό μουσείο Αυδείρων. Καλεσμένη στην εκπομπή μας είναι η κυρία Μαρία Χρυσάφη, αναπληρώτρια προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Ξάνθης. Κυρία Χρυσάφη, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στον 89,5.
1: Καλώς σας βρίσκω. Καλησπέρα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή αυτής της πρόσκλησης και θέλουμε να σας παρακαλέσουμε να μας πείτε κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με την ιστορία της περιοχής και την ιστορία του αρχαιολογικού χώρου των Αυδείρων.
1: Αρχικά θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω, κύριε Παπά, για αυτή την πρόσκληση να συμμετάσχω σε αυτή την ενδιαφέρουσα ραδιοφωνική σας εκπομπή. Και θα ήθελα να πω ότι είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για εμάς να φιλοξενούμαστε σε έναν τέτοιο σταθμό αυτής της εμβέλειας και απήχησης όπως ο δικός σας. Ευχαριστούμε θερμά για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Πάμε λοιπόν να περπατήσουμε μαζί σας σήμερα στα Αύδειρα, όπως είπαμε και εισαγωγικά, και στον αρχαιολογικό χώρο που έχει την δική του αρχαιολογική και ιστορική σημασία για την περιοχή, και μετέπειτα θα έχουμε την ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε και μια ξενάγηση στο αρχαιολογικό μουσείο. Σας ακούμε λοιπόν.
1: Τα αρχαία Αύδειρα, θα ήθελα πρώτα να πω για τους φίλους μας που δεν έχουν έρθει στην περιοχή εδώ της Θράκης και ιδιαίτερα της Ξάνθης, ότι χωροθετούνται στο νότιο και παραλιακό τμήμα της περιφερειακής ενότητας Ξάνθης. Είναι μια πόλη που είναι ιδρυμένη, αρχαία πόλη που είναι ιδρυμένη δίπλα στη θάλασσα, αλλά η επικράτειά της έφτανε όμως μέχρι στο εσωτερικό, στην ενδοχώρα, και σχεδόν έπιανε, περιλάμβανε όλο το ελληνό τμήμα. Πρέπει να φανταστούμε βέβαια την γεωμορφολογία της εποχής, της αρχαίας εποχής του 7ου-6ου αιώνα π.Χ., διαφορετικό από ό,τι είναι σήμερα. Πρέπει να φανταστούμε τον έστω να εκβάλλει πιο ψηλά, πιο βόρεια από ό,τι είναι σήμερα, αυτό το δέλτα που σχηματίζει να μην υπάρχει. Επίσης πρέπει να φανταστούμε ότι η Βιστονίδα, η λιμνοθάλασσα της Βιστονίδας ήταν πιο απλωμένη και είχαμε περισσότερα έλη στην περιοχή από την ανατολική πλευρά, δηλαδή της αρχαίας πόλης των Αυδείρων. Και όλο αυτό συνιστούσε ένα ιδιαίτερο περιβάλλον. Αυτό σας το λέω γιατί θέλω οι ακροατές μας να φανταστούν λίγο διαφορετικά την περιοχή. Mm-hmm. Και ίσως θα πρέπει να ξεκινήσουμε από το ερώτημα τι υπήρχε πριν από τα αρχαία Αύδειρα, πριν την πόλη των αρχαίων Αυδείρων εδώ στην περιοχή. Mm-hmm. Είναι γνωστές στη πεδιάδα της Ξάνθης ορισμένες θέσεις που χρονολογούνται στην νεολιστική περίοδο, και η πιο γνωστή και σημαντική από αυτές είναι ο οικισμός της Διομήδειας. Έχουμε λοιπόν διαπιστωμένη και τεκμηριωμένη κατοίκηση ήδη από την νεότερη νεολιστική στην περιοχή. Και υπάρχουν και διάσπαστες θέσεις στο υπόλοιπο τμήμα του νομού, της πεδιάδας. Προχωρούντας τον χρόνο, γιατί δεν θέλω να σας κουράσω με αυτό, θα πάμε στην ύστερη εποχή Χαλκού, που το σημαντικότερο κομμάτι της εντοπίζεται στη σημερινή κήτη του ποταμού Κόσιθου. Και ακόμη και σήμερα σκάβουμε στο πλαίσιο ενός έργου κάποια τμήματα αυτών των οικισμών που αφορούν και τις πρώην εποχής Σιδήρου, που αφορούν κατοίκηση και νεκροταφείο. Έτσι λοιπόν θεωρούμε ότι αυτή η περιοχή ήταν ένας ιδιαίτερος πόλος έλθεις. Υπήρχε δηλαδή κατοίκηση και από τα προημότερα χρόνια, και αυτό διαπιστώνεται σε όλες τις εποχές. Για να φτάσουμε στην περίοδο που φτάνουν πια τα θρακικά φύλλα και θεωρούμε ότι κατοικούν κυρίως στα ορεινά αλλά και στα παιδινά. Mm-hmm. Όταν έρχονται δηλαδή οι πρώτοι άπικοι εδώ, οι Ίωνες άπικοι από τις κλαζομενές της Μικράς Ασίας, δεν ήταν έρημη περιοχή φυσικά, κατοικούνταν από θρακικά φύλλα. Αυτό γίνεται τον 7ο αιώνα, στα μέσα του 7ου αιώνα, το 656 περίπου, το 656 π.Χ. Έρχονται οι κλεζωμένοι λοιπόν ένα κύμα απίκων και ιδρύουν μία πόλη στο μυχό αυτού του κόλπου που σας είπα ότι ο Νέστος, το δέλτα του Νέστος δεν υπήρχε τόσο αναπτυγμένο, ήταν πιο ψηλά οι εκβολές. Οπότε έχουμε εδώ, υπάρχει ένας κόλπος, ένας μυχός που εισβάλλει βορειότερα από ό,τι είναι σήμερα η θάλασσα, η εκτογραμμή. Οπότε μπαίνουν σε αυτή την περιοχή, απικούν ένα τμήμα της και προσπαθούν να επιβληθούν σε σχέση με τους κατοίκους της περιοχής. Οι κλεζωμένοι δεν ευδοκίμησαν ιδιαίτερα. Μάλλον συνάντησαν αντίσταση και από τους Θράκες, αλλά και από το κλίμα. Δεν τους ευνόησε ιδιαίτερα το κλίμα. Οπότε ξέρουμε ότι σιγά σιγά αυτή η αποικία φθήνει. Από αυτή όμως την αποικία, με τις ανασκαφές που έχουν γίνει εδώ και χρόνια, γνωρίζουμε ένα τμήματα του τείχους που είναι πολύ ισχυρά. Γνωρίζουμε τα νεκροταφεία αυτής της αποικίας σε τρία διαφορετικά σημεία. Έχουμε κάποια στοιχεία και για την σύσταση και για τον πληθυσμό και για τα ήθη και τα έθιμά τους και πολλά επίσης αντικείμενα. Θα σας μιλήσω για το μουσείο, όταν θα φτάσουμε στο μουσείο για αυτή την αποικία. Όταν έρχεται το δεύτερο κύμα απίκωνα πάλι από μια γειτονική των κλαζωμενών πόλη, την Τέο, βρίσκει μάλλον ένα μάλλον παρικμασμένο πληθυσμό των κλαζωμενίων. Αλλά όχι, δεν ήταν καινή η πόλη, υπήρχαν κάτοικοι ακόμη και συνέχισαν φυσικά στην καινούργια αποικία πλέον. Εντάχθηκαν δηλαδή και αυτοί ομαλά στην νέα πόλη των Τιίων. Τι έρχονται περίπου στα μέσα του 6ου αιώνα, το 545, και αυτή τη φορά αυτή η πόλη θα γνωρίσει την ακμή, θα γίνει ισχυρή, θα ισχυροποιηθεί σε σχέση με τους γειτονές της, θα είναι μια ακμάζουσα πόλη. Και εδώ φυσικά γεννιέται ο πρωταγόρας αρχικά, ο Δημόκριτος και πολύ γνωστοί φιλόσοφοι. Και αυτήν θα πει ο Ανακρέοντας καλή Τιίων αποικία, δηλαδή όμορφη αποικία των Τιίων. Ο Ανακρέων γεννήθηκε στην Τέο και γνώριζε πολύ καλά την αποικία αυτή. Και αυτό λοιπόν οι Τιίοι θα χτίσουν ένα καινούριο τείχος, πιο ισχυρό, με σαμίτες, πορόλιθο που θα φέρουν από μακριά, από λατομεία που βρίσκονται αρκετά μακριά από την θέση της πόλης, άρα είχαν την οικονομική δυνατότητα να το κάνουν. Θα ισχυροποιήσουν αυτή την πόλη και θα έχουμε και ένα νεώσικο από αυτή την περίοδο, δηλαδή ένα σημείο που προσάρευαν τα πλοία. Και επίσης έχουμε και ένα ιερό από αυτή την πόλη των Τιίων, το ιερό της Δήμητρας και Κόρης, που για 200 περίπου χρόνια η ζωή του χρονολογείται, και κάποιες οικίες διάσπαρτες σε αυτή την περιοχή. Εμείς οι αρχαιολόγοι λέμε αυτή την πόλη Βόρειο Περίβολο, την αρχαϊκή και κλασική πόλη των Αβδείρων την έχουμε ονομάσει Βόρειο Περίβολο, γιατί βρίσκεται βορειότερα από τον Νότιο Περίβολο, ο οποίος είναι η τρίτη πόλη, θα έλεγα εγώ, που όπου μεταφέρονται από τα μέσα του 4ου αιώνα και μετά, μεταφέρεται η πόλη. Εγκαταλείπεται δηλαδή η πρώτη και μεταφέρεται νοτιότερα. Και αυτό έχει να κάνει ενδεχομένως και με μια επιδρομή των τριβαλών θρακών που γίνεται εκεί στο δεύτερο τέταρτο του 4ου αιώνα, δηλαδή 375 γύρω εκεί, και με την παρουσία αργότερα του Φιλίππου. Αλλάζει η κατάσταση πια, οι ισορροπίες στην περιοχή αλλάζουν, και ίσως και με την επιχωμάτωση, όχι ίσως, και αυτό είναι τεκμηριωμένο, ότι σιγά σιγά επιχωματώνεται αυτός ο μυχός, αυτός ο κόλπος, και χάνουν την πρόσβασή τους, όχι αμέσως, αλλά χάνουν σιγά σιγά την πρόσβαση και με τη θάλασσα. Δεν έχουν πλέον τα λιμάνια που θέλουν. Οπότε μεταφέρονται με έναν οργανωμένο τρόπο νοτιότερα, στον νότιο περίβολο, και χτίζουν μια καινούργια πόλη από την αρχή με τείχος, έτσι. Και θα σας πω και εκεί τι γίνεται, τι ακριβώς έχουμε. Ήθελα να πω όμως, να προσθέσω για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο της πρώτης πόλης, ότι ακμάζει από το τέλος του 6ου αιώνα κατά τον 5ο και τον 4ο αιώνα, και είναι αυτή η πόλη για την οποία έχουμε τα λιγότερα στοιχεία, γιατί δεν έχουν γίνει ανασκαφές πολλές. Δυστυχώς μέχρι σήμερα οι ανασκαφές έχουν επικεντρωθεί στο νότιο περίβολο, στην ελληνική και ρωμαϊκή δηλαδή πόλη των Αυδείρων. Αν θέλετε, μπορούμε να μεταφερθούμε κι εμείς νοτιότερα, νοερά. Πλέον σε αυτή τη θέση έχουν δύο λιμάνια, το ανατολικό και το δυτικό. Υπάρχει ένα τείχος το οποίο το έχουν χτίσει και το έχουμε παρακολουθήσει κι εμείς και από το Έξαρμα, αλλά και από διάφορες ανασκαφές που έχουν γίνει τμήματά του. Ένα τείχος με διπλό μέτωπο, με πορόληστο πάλι, από, φερμένο από τα λατομεία της Μάνδρας, της πόλης δηλαδή. Σε αυτή την πόλη έχουμε αποκαλύψει τη δυτική πύλη, που είναι ουσιαστικά η κύρια είσοδος στην πόλη, γιατί το δυτικό λιμάνι είναι και το πιο σημαντικό. Η πύλη αυτή πλαισιώνεται από δύο τετράπλευρους πύργους και οδηγεί σε έναν δρόμο ο οποίος παρακολουθείται σχεδόν μέχρι το μέσο της πόλης, του νοτιού περιβόλου. Δηλαδή έναν κύριο δρόμο της πόλης. Είναι χτισμένη με το υποδάμιο σύστημα, δηλαδή έχει κάθετους και οριζόντιους δρόμους που και οικοδομικά τετράγωνα, είναι πολύ καλά οργανωμένοι δηλαδή. Και από αυτή την πόλη επίσης έχουμε ανασκάψει οικίες, οι οποίες στην πιο απλή τους μορφή είναι, είναι απλές με την αυλή στο κέντρο, πλακώστρωτες συνήθως αυλές. Άλλοτε δεν έχουν περιστήλιο, αλλά έχουμε και κάποιες που είναι πιο πλουσίων, ας το πω, ανώτερης κοινωνικής τάξης κατοίκων, οι οποίοι, όπου υπάρχει το περιστήλιο γύρω από την αυλή, υπάρχει μια υπαίθρια στο που περιβάλλει την αυλή, την πλακώστρωτη αυλή, και πηγάδια. Έχουμε βρει συστήματα αποχέτευσης. Δυστυχώς δεν έχουμε εντοπίσει την αγορά σε αυτό το κομμάτι της πόλης και δεν έχουμε εντοπίσει ιερά. Οι ανασκαφές, να πω σε αυτό το σημείο, ότι έχουν ξεκινήσει από τη δεκαετία του 1950 με τον Δημήτρη Λαζαρίδη. Βέβαια τα Αύδυρα ήταν γνωστά και ταυτίστηκαν ως θέση, ως η πόλη του Δημόκρητου, από τον Ρέγκελ το 1887. Είναι ένας αυστριακός αρχαιολόγος που ήρθε στην περιοχή και τα κατάλοιπα που είδε τα ταύτισε με αυτή την πόλη. Αργότερα βέβαια και άλλοι ξένοι επιστήμονες ασχολήθηκαν, και επιγραφολόγοι κλπ. Ο Λαζαρίδης λοιπόν τη δεκαετία του 50 έρχεται και κάνει τις πρώτες ανασκαφές, συστηματικές ανασκαφές, και αποκαλείται ένα μεγάλο τμήμα του νοτιού περιβόλου. Θα ήταν παράληψή μας να μην αναφερθούμε και στους επόμενους ανασκαφείς αυτής της πόλης, που ο Δημήτρης Λαζαρίδης έσκαψε και με κάποιους βοηθούς, όπως πολύ γνωστούς, όπως η Κατερίνα Ρωμιοπούλου και η Χαΐδα Κουκούλη Χρυσανθάκη, οι οποίες έγιναν εξαιρετικές αρχαιολόγοι στη συνέχεια και πανελλαδικώς γνωστές. Στη συνέχεια ο Βαγγέλης Πεντάζος, ο Πάντος, ο επίτιμος έφορος αρχαιοτήτων, ο κύριος Γεμαντής Τριαντάφυλλος, η Χαΐμνηστη Ευδοκία Σκαρλατίδου, η Σταυρούλα Σαμαρτζίδου, η Σύρσα Ισαμίου, και φυσικά θα σταματήσω, θα επιμείνω λίγο και στην επίτιμη έφορο αρχαιοτήτων, την Κωνσταντίνα Καλιντζή, η οποία αφιέρωσε ουσιαστικά τη ζωή της στην ανάδειξη των Αυδείρων, τόσο στην ανασκαφή όσο και στην ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου. Ήταν υπεύθυνη για πάρα πολλά χρόνια της περιοχής και έδωσε πάρα πολλά στην πόλη των Αυδείρων.
2: Μάλιστα. Επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό, κυρία Χρυσάφη, να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή σε αυτό το ραδιοφωνικό μας οδηπορικό σήμερα στην περιοχή των Αυδείρων, να ακούσουμε μουσική και πολύ γρήγορα επιστρέφουμε στην επικοινωνία μας.

0: Ακούτε κυρίες και κύριοι τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία. Βόρεια κινούμαστε σήμερα, ακολουθούμε το δρόμο που μας φέρνει μέχρι τον αρχαιολογικό χώρο των Αυθύρων και με αφορμή αυτή μας την επίσκεψη θα έχουμε τη δυνατότητα και στην πορεία της σημερινής μας εκπομπής να πούμε κάποια πράγματα, να μάθουμε κάποια πράγματα μέσα από μια ξενάγηση που θέλουμε να πραγματοποιήσουμε ραδιοφωνική και στο Αρχαιολογικό Μουσείο των Αυθύρων. Στη σημερινή εκπομπή έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με την κυρία Μαρία Χρυσάφη, αναπληρώτρια προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Ξάνθης. Σας δίνουμε το λόγο, κυρία Χρυσάφη, για να ακούσουμε περισσότερα πράγματα και να μάθουμε περισσότερα πράγματα για την περιοχή σας και όλο αυτό το ιστορικό και αρχαιολογικό παρελθόν της.
1: Σας ευχαριστώ και πάλι. Λοιπόν, είχαμε μείνει λοιπόν στο νότιο περίβολο, σε αυτή την πόλη του 4ου αιώνα π.Χ., που θα πω εδώ ότι επιβίωσε σε αυτή τη θέση μέχρι το 4ο αιώνα μετά Χριστόν. Η πόλη λοιπόν αυτή, όπως πρέπει να τη φανταστούμε, με το τείχος περιτυχισμένο, όπως είπα και πριν, τους δρόμους, τους ριζώτες και κάθετους, τα σπίτια δεξιά και αριστερά, όπως κανείς μπορεί να περιπλανηθεί μέσα στην πόλη και να καταλάβει, αν έρθει σήμερα επισκέπτης αυτή την πόλη και βάλει τη φαντασία του να λειτουργήσει, θα μπορεί να καταλάβει πώς ήταν στισμένη. Γιατί υπάρχουν πολλά σημεία που έχουν σκαφτεί και είναι δυνατόν να μπορέσει να αναπλάσεις πώς ήταν ένα σπίτι, ο δρόμος, πώς διασταυρώνονταν, έτσι που ήταν τα σταυροδρόμια. Και επίσης έχουν σκαφτεί κάποιες νησίδες και αρκετά προχωρώντας μέσα στην πόλη. Θα αναφέρω ενδεικτικά την αποθήκη αμφορέων, που είναι ένα σπίτι όπου βρέθηκαν ανάποδα τοποθετημένοι αμφορείς και θεωρούμε ότι είναι σύστημα αποστράγγισης ή αποφυγής της υγρασίας αυτό. Μάλιστα. Και όχι αποθηκευμένοι. Συγγνώμη. Επίσης θα μπορεί να δει μία νησίδα ολόκληρη, δηλαδή ένα οικοδομικό τετράγωνο σκαμμένο σχεδόν ολόκληρο λίγο πιο ψηλά, δηλαδή πώς ήταν τα σπίτια διαστρωμένα, πόσα σπίτια είχε κάθε νησίδα. Και λίγο ψηλότερα έχουμε μία ενότητα που ονομάζεται εργαστήριο κοροπλαστικής, που ο πρώτος ανασκαφέας Λαζαρίδης θεώρησε ότι εκεί ήταν ένα εργαστήριο που έφτιαχνε ιδόλια. Αυτό βέβαια σήμερα δεν είναι αποδεκτό πλήρως. Μπορεί να υπήρχε και εργαστήρι ή ένας χώρος που τα πουλούσαν, τα έφτιαχναν και τα πουλούσαν, αλλά πρέπει να ήταν και οικείες κάποια από αυτά. Επίσης θα μπορούσαμε να φανταστούμε και το θέατρο που το έχουμε εντοπίσει και έχει σε κάποια τμήματά του ανασκαφεί στο βόρειο τμήμα αυτής της πόλης, που ενδεχομένως θεωρούμε ότι η λειτουργία του να είχε ξεκινήσει και κατά τη διάρκεια ζωής και της προηγούμενης, δηλαδή και της προηγούμενης, σας είπα, στο βόρειο περίβολο, δηλαδή όταν ο βόρειος περίβολος ήταν ακόμη κατοικούντα, το θέατρο πρέπει να είχε να υπήρχε. Αυτό είναι μια υπόθεση, σας το λέω, σαν υπόθεση δεν είναι ακριβώς βέβαιο ακόμη. Γιατί δεν έχουν γίνει και ανασκαφές σε εκείνη την περιοχή σε μεγάλη έκταση για να το επιβεβαιώσουν. Θέλω όμως να φανταστείτε ότι αυτό που βλέπετε σήμερα στο νότιο περίβολο είναι και η τελική εικόνα, η τελική φάση ζωής της πόλης, δηλαδή η περίοδος παρακμής κατά τα ρωμαϊκά χρόνια. Συνεπώς υπάρχουν πολλά σημεία τα οποία είναι μικρότερα σπίτια, κατεστραμμένα, ενδεχομένως με φτηλή υλικά σε δεύτερη χρήση και δίνουν μια έτσι λίγο πιο περίπλοκη εικόνα της πόλης. Ωστόσο, με βάση τα έργα που έχουμε εμείς μέχρι τώρα φτιάξει, εύκολα μπορεί να συστήσει ο επισκέπτης την εικόνα αυτή που σας περιγράφω. Οπότε φτάνουμε εδώ ότι γύρω στους δύο πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες το τείχος καταστρέφεται και η πόλη εξαπλώνεται και εκτός των τειχών, στο δυτικό κομμάτι που σας περιγράφω, γιατί ο επισκέψιμος αρχαιολογικός χώρος, είναι στο δυτικό κομμάτι της πόλης, στη δυτική πύλη και στην περιοχή της δυτικής πύλης. Οπότε σε αυτό το επισκέψιμο τμήμα αυτά που βλέπουμε είναι

0: Οπότε αυτό δεν είναι βέβαιο.
1: Μάλιστα.
0: Ενδεχομένως να είναι κοντά στην πραγματικότητα, αλλά εγώ νομίζουμε εδώ οι αρχαιολόγοι της περιοχής ότι είναι λίγο λιγότερο.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε σε αυτή την θεωρώ ότι αν έρθει κανείς σήμερα στον αρχαιολογικό χώρο των Αβδείρων θα αποκτήσει μια διαχρονική εικόνα της εξέλιξης της πόλης και μια πολύ αντιπροσωπευτική, θα έχει μια πολύ αντιπροσωπευτική ματιά της ζωής. Συνδυάζοντας την επίσκεψη και με το μουσείο.
1: Μας είπατε ότι δεν έχουν ανασκαφεί ακόμη ιερά. Δεν έχουν βρεθεί ιερά.
0: Δεν έχουν βρεθεί.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι
0: μέσα
1: συνήθες.
0: Στο νότιο περίβολο. Στο βόρειο έχουμε. Μάλλον είναι τυχαίο.
1: Τυχαίο.
0: Στο βόρειο περίβολο έχουμε το ιερό Δήμητρος Κυρκόρης που σας είπα. Λειτουργούσε για πολλά χρόνια. Αναφέρονται όμως από τις πηγές ιερά. Σίγουρα υπήρχαν.
1: Ναι.
0: Επίσης έχουμε ένα ανάθημα το οποίο μπορεί να συνδέεται με κάποιο ιερό, με το ιερό του Άβδηρου, αλλά δεν ξέρουμε πού ακριβώς ήταν η θέση του, γιατί βρέθηκε εντυχισμένο μια επιγραφή που έχουμε στο μουσείο.
1: Μάλιστα. Ναι, παρακαλώ ναι. Κυρία Χρυσάφη, παρακαλώ.
0: Αναφέροντας τη Βασιλική Διτρίκη και την Κυριακή, δράτουμε τις ευκαιρίες για να σας πω, να σας μιλήσω και για τον διάδοχο οικισμό της αρχαίας πόλης, δηλαδή τι διαδέχτηκε την αρχαία πόλη των Αβδείρων. Είναι το Πολύστηλον, το βυζαντινό πόλισμα Πολύστηλον, το οποίο ιδρύθηκε πάνω στην Ακρόπολη, την αρχαία Ακρόπολη, δηλαδή τον ιδιαίτερα πετυχισμένο οικισμό της αρχαίας πόλης, που είναι ένας λόφος προς τα νότια της πόλης και προς τη θάλασσα, πάνω από το δυτικό λιμάνι. Αυτό, εκεί πάνω λοιπόν, πάνω στην αρχαία Ακρόπολη, ιδρύθηκε το Πολύστηλον, το οποίο ονομάστηκε Πολύστηλον, αναφέρεται Πολύστηλον από τον 6ο αιώνα και μετά, και ξέρουμε ότι ίσως πήρε αυτό το όνομα από τους πολλούς στήλους που έβλεπαν οι κάτοικοι του πολίσματος της αρχαίας πόλης, που ήταν χαμηλότερα και από τα ερείπια της δηλαδή. Από αυτή λοιπόν, από το Πολύστηλον, έχουμε την οχύρωση τη Βυζαντινή, τμήματα της οχύρωσης, έχουμε πύργους, έναν μονόχωρο και μητριακό ναό που σώζει και το νεκροταφείο και τον επισκοπικό ναό του 9ου 14ου που είναι στην κορυφή και επίσης ένα πρωτοβυζαντινό λουτρώνα του 4ου 5ου στην περιοχή τη Δυτική. Η επιβίωση θεωρούμε του πληθυσμού σε αυτή τη θέση, μάλλον στην επιβίωση του πληθυσμού θα έπρεπε να έπαιξε σπουδαίο ρόλο και η ύπαρξη του λιμανιού, γιατί συνεχίζεται η χρήση του μέχρι και τα βυζαντινά χρόνια, δηλαδή μέχρι και τον 14ο αιώνα.
1: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, και αφού υπενθυμίσουμε για ακόμα μια φορά ότι σήμερα συνομιλούμε με την κυρία Μαρία Χρυσάφη, αναπληρώτρια προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Ξάνθης, και έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε ραδιοφωνικά τον αρχαιολογικό χώρο των Αβδείρων, να δούμε και όλη αυτή την μεγάλη προσπάθεια που γίνεται μέσα στις δεκαετίες μέχρι τις μέρες μας και από τους αρχαιολόγους για να ανασκαφούν και να έρθουν στην επιφάνεια σημαντικά ευρήματα, πέρα από τα όσα έχουν βρεθεί στην συγκεκριμένη περιοχή. Στο σημείο αυτό να κάνουμε μια ακόμη μικρή διακοπή για να ακούσουμε την ώρα και το σήμα του σταθμού και αμέσως μετά επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε την επικοινωνία μας και να δώσουμε πιο συγκεκριμένα στοιχεία και να μιλήσουμε για το Αρχαιολογικό Μουσείο των Αβδείρων.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι εσείς συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Σε αυτό τον αριθμό περιμένουμε τις σκέψεις, τις παρατηρήσεις, τα σχόλια και τις επισημάνσεις σας για αυτές τις περιοχές της Ελλάδας που επισκεπτόμαστε καθημερινά, ραδιοφωνικά, από τον 89,5. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό άλλωστε μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Συνεχίζουμε τώρα αυτή τη ραδιοφωνική μας βόλτα και επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο των Αυδείρων και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αυδείρων, που θα έχουμε τη δυνατότητα στην πορεία της σημερινής μας επικοινωνίας να αναδείξουμε. Καλεσμένη στην εκπομπή μας είναι η κυρία Μαρία Χρυσάφη, αναπληρώτρια προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ξάνθης. Κυρία Χρυσάφη, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε, να επισημάνετε κάτι άλλο για τον αρχαιολογικό χώρο πριν ξεκινήσουμε την ξανάγησή μας στο Αρχαιολογικό Μουσείο.
1: Ναι, θα ήθελα να προσθέσω το εξής, ότι το Υπουργείο Πολιτισμού και οι εκάστοτε φορείες που έχουν εδώ την αρμοδιότητα στην περιοχή, η ΙΟΤΑΘ, τα παλαιότερα, η ΛΑΜΔΑ ΑΕΠΚΑ και τώρα η Φορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης, έχουν καταβάλει ιδιαίτερες προσπάθειες όλα αυτά τα χρόνια για την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου των Αυδείρων και του Πολυστήλου, εντάσσοντας διάφορα έργα σε προγράμματα ΚΟΠΟΣΟΥ και ΕΣΠΑ. Υπάρχει ήδη και τώρα ένα πρόγραμμα που τρέχει για την ανάδειξη του Πολυστήλου, στο οποίο ευελπιστούμε ότι σταδιακά θα εντάσσονται τμήματα της οχύρωσης και των αρχιτεκτονικών καταλήπων του Πολυστήλου και θα μπορέσουμε, αφού έχουμε πάρει τη σκητάλη από τον αρχαιολογικό χώρο, γιατί έχουν γίνει αρκετά έργα ανάδειξη εκεί και είναι πλέον, θεωρώ, ένας πολύ καλά προσβάσιμος χώρος για το κοινό και αναγνώσιμος. Πλέον η δική μας έγνοια στρέφεται προς το Πολύστηλο να καταφέρουμε και εκεί να κρατήσουμε προστατευμένα τα τμήματα αυτά που έχουν ήδη είτε με ανασκαφές είτε υπάρχουν από παλιά στο φως, να τα κρατήσουμε και να τα δώσουμε στο κοινό πλέον με ασφάλεια και με μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα. Αυτό ήθελα να πω, και ήθελα να πω ότι τώρα θα παραδώσουμε και ένα έργο που τελείωσε το 2023, που αφορά την ενοποίηση των διάσπαρτων αρχαιολογικών χώρων θέσεων που βρίσκονται στο νότιο παράλληλο τμήμα, και αφορά κυρίως κτίρια και εγκαταστάσεις που έχουν σχέση με τη χώρα των Αυδείρων, δηλαδή ταφικά μνημεία, τύμβους, αγρικίες, λατομεία και έναν αρχαίο δρόμο, μέσα από ποδηλατικές, αυτοκινητιστικές και πεζοπορικές διαδρομές.
0: Νομίζω έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτό, γιατί και με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να προσκαλείτε ανθρώπους να προσεγγίζουν και την περιοχή, που είναι πολύ σημαντικό, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, και εμείς διαθέτουμε και ποδήλατα και ακουστική ξενάγηση δωρεάν, που μπορούν να την πάρουν μόνοι τους και να κάνουν αυτή τη διαδρομή και να κάνουν έτσι ένα ταξίδι στον χώρο και στον χρόνο.
0: Πολύ ωραίο και πρωτότυπο. Πρωτότυπο, ναι. Πραγματικά. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Να μιλήσουμε τώρα για το μουσείο.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, το Μουσείο των Αυδείρων έχει κλείσει 20 και χρόνια λειτουργίας, δηλαδή εγκαινιάστηκε τον Ιανουάριο του 2000. Βρίσκεται μέσα στο σύγχρονο οικισμό, που απέχει ελάχιστα 20 χιλιόμετρα από την πόλη της Ξάνθης, οπότε όποιος έρθει στην Ξάνθη είναι μια ευκαιρία να έρθει και στο Μουσείο των Αυδείρων. Κατασκευάστηκε με την επίβλεψη της ΙΟΤΑΘΙΤΑ, τότε Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, από το Υπουργείο Πολιτισμού και στεγάζει ευρήματα μόνο από την πόλη και τα νεκροταφεία της πόλης των Αυδείρων. Δηλαδή είναι καθαρά μουσείο της αρχαίας πόλης των Αυδείρων, όπως προδίδει και το όνομά του φυσικά. Φυσικά υπάρχουν ευρήματα όχι μόνο από ανασκαφές, αλλά και από παραδόσεις ιδιωτών και από περισυλλογές. Χρονολογικά καλύπτει μια μεγάλη περίοδο, από τον 7ο αιώνα π.Χ. έως τον 12ο μετά. Διαστρώνεται σε δύο επίπεδα, το υψόγειο και το όροφο, και καλύπτει τρεις θεματικές ενότητες. Δηλαδή η διάταξη του δηλαδή δεν είναι χρονολογική, αλλά θεματική. Έτσι λοιπόν έχουμε το δημόσιο βίο, τον ιδιωτικό βίο και τα ταφικά έθιμα μέσα στο μουσείο. όποιος έρχεται, ο επισκέπτης που έρχεται στο Μουσείο των Αυδείρων θα αντιληφθεί με την πρώτη ματιά εξωτερικά ότι ακολουθεί αρχιτεκτονικά το στυλ των σπιτιών, δηλαδή είναι ένα κτίριο με πολλά παράθυρα και με στέγη που ακολουθεί τον τύπο, έτσι, τον αρχιτεκτονικό των υπολείπων σπιτιών στη μεγαλύτερη ίσως διάσταση. Έγινε προσπάθεια από το παιδί να κρατήσουμε το παραδοσιακό ύφος του αρχιτεκτονήματος του μουσείου. Οπότε αισθάνεται μια ζεστασιά, έτσι, στην αρχή, μπαίνει μέσα στο μουσείο και το πρώτο, αυτό που θα δει πρώτα-πρώτα είναι ο μύθος. Ο μύθος ίδρυσης της αρχαίας πόλης, που δεν σας τον ανέφερα, αλλά επειδή θα υπήρχε αυτή η δυνατότητα να το κάνουμε τώρα, είναι ο μύθος του 8ου άθλου του Ηρακλή, που λέει ότι ο ήρωος αυτός έκτισε την πόλη αυτή για να τιμήσει τον φίλο του τον Άβυρο, τον οποίο κατασπάραξαν τον ανθρωποφάγα άλογα του βασιλιά της Θράκης Διομήδη, όταν ήρθε εδώ για να τα δαμάσει, να τα πιάσει και να τα φέρει στον βασιλιά κάτω στον Ευρυσθέα. Οπότε ο Ηρακλής πήγε να μονομαχήσει με τον Διομήδη, άφησε τον Άβυρο να τα φυλάει και αυτός δεν μπορούσε, δεν τα κατάφερε, έσπασαν τις αλυσίδες και τον έφαγαν. Αυτό είναι η μυθολογική εξήγηση γιατί είναι εδώ μια ιωνική πόλη, έτσι. Και νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει, αναφέρεται σε μεταγενέστερη εποχή από ό,τι ήταν η πρώτη ίδρυση. Η ιστορία μας λέει ότι ήρθαν οι κλεζωμένοι, φυσικά. Και έχουμε και ένα απόσπασμα από τον Ανακρέοντα. Αυτό που σας είπα και πριν, το καλύτη Ιώνα Πική, γραμμένο στην είσοδο, μέσα δηλαδή μέσα στο μουσείο, στην είσοδο του μουσείου, πάνω σε άμμο και με τις αναφορές των αμόλοφων που βρήκαν οι πρώτοι άπικοι όταν ήρθαν στην περιοχή, που υπάρχουν κάποιοι από αυτούς ακόμη και σήμερα. Οπότε η πρώτη εικόνα από την όμορφη των Τίων Απικία ήταν η αμόλοφη αυτή που βλέπει κανείς από τη θάλασσα. Τι είναι σήμερα. Προχωρώντας λοιπόν, θα πάμε στην κρατική οργάνωση, στην πρώτη θεματική ενότητα. Μάλλον πριν πάμε στην κρατική οργάνωση, έχει ο επισκέπτης τη δυνατότητα να αναγνώσει όλο το ιστορικό πλαίσιο και την εξέλιξη της πόλης αυτής από τον 7ο αιώνα και μέχρι σήμερα, να διαβάσει για τους φιλόσοφους που έχουν καταγωγή ή αναφέρεται ότι έχουν καταγωγή από τα Άβδυρα και θα διαπιστώσει και πόσοι είναι, δεν είναι μόνο ο Δημόκρητος που είναι θυμισμένος, και να καταλάβει και πόσο σπουδαία ήταν αυτή η πόλη. Και ξεκινάμε με την υποδοχή, με ένα πορτρέτο Αυδυρίτη, ένα πύλινο δηλαδή, μια κεφαλή πύλινη που δεν είναι τελειωμένη. Αυτό είναι το καλωσόρισμα του επισκέπτη για να μπει και να δει τα πρώτα εξέματα που αφορούν την κρατική οργάνωση. Εκεί έχουμε νόμους που αναφέρονται στην προστασία του πολιτεύματος, που να πούμε ότι ήταν δημοκρατικό το πολίτευμα στα Άβδυρα, στην πόλη. Ένα νόμο για την προστασία του πολιτεύματος στο τέλος του 6ου αρχών του 5ου αιώνα, που έδινε η πόλη ένα ποσό σε όποιον κατέβηκε στην νομοσία εναντίον του πολιτεύματος. Έχουμε μάλλον ψηφίσματα, έχουμε τιμητικά ψηφίσματα για ευεργέτες, έχουμε ένα νόμο για τη ρύθμιση της αγοραπολισίας ζώων και πραγμάτων, αλλά και δούλων. Όλα αυτά που μπορεί να μας δίνουν πληροφορίες για το πώς ήταν οργανωμένο το κράτος. Επίσης, μια ενότητα αφορά τη θρησκεία. Μια προθήκη είναι αφιερωμένη σε ειδόλια, αναθήματα, είτε σε ιερά δημόσια είτε σε οικιακά ιερά, και έχουμε αναφορές στην λατρεία. Εδώ να πούμε ότι ο Διόνυσος ήταν η κυρίαρχη λατρεία στην πόλη, αλλά αναφέρονται και η Αθηνά και η Αφροδίτη και ο Απόλλωνας φυσικά και ο Ηρακλής και ακόμη και ο Άβδυρος ως οικιστής. Στη θρησκεία θα δούμε επίσης και το Ιερό της Δήμητρος και ευρήματα, αναθήματα από το Ιερό της Δήμητρος και κόρης. Ιδόλια κυρίως δύο μάλλον γυναικείων μορφών, η μία καθιστή και η άλλη όρθια, και πολλές ιδρύσκες, μικρά αγγεία που μιμούνται τα μεγάλα τις ιδρύες, και προφανώς ήταν αφιερώματα των γυναικών προς το ιερό αυτό. επίσης θα δούμε στοιχεία που σχετίζονται με τη διοικητική οργάνωση της πόλης, μέτρα και σταθμά, πώς διοίκησαν τα προϊόντα τους, πώς τα σφράγισαν. Έχουμε σφραγίσματα με πάνω το γρίπα. Και εδώ να σας πω ότι ο γρίπας ήταν το έμβλημα της πόλης. Είναι αυτό που υπάρχει στα νομίσματα της ΠΕΟ και στα νομίσματα της πόλης των Αδρίνων. Οπότε και τα κρατικά έγγραφα για να εξασφαλιστεί το απόρριτο κάποιων επιστολών ή θέλαμε κάποια επίσημα έγγραφα να επικυρώσουμε, έπαιρνε ένα πύλινο σφράγισμα με τον γρίπα επάνω. Υπάρχουν τράπεζες ελέγχου υγρών για τους εμπόρους και άλλα και άλλα. Έχει πολύ ενδιαφέρον ένα ημερολόγιο που έχουμε που αναφέρει επάνω τις πρώτες μέρες του μήνα. Μηνία, Δευτέρη, Τρίτη, Τετάρτη κλπ. Έχουμε ένα απόσπασμα δηλαδή και στην άκρη έχουν μικρές βαθύνσεις για να μπαίνει ένα ξυλάκι που θα έλεγε ποια μέρα είναι σήμερα, είναι Τρίτη, Τετάρτη. Όσον αφορά τώρα, είμαστε ακόμη στο δημόσιο βίο και έχουμε προσθήκες που αφορούν τον πόλεμο, όπλα, σφαίρες καταπέλτη, ένα τμήμα από τη Λαβή, ασπίδας. Πάρα πολλά ενδεχομένως από αυτά τα όπλα να χρησιμοποιούνταν και στο κυνήγι. Δεν είναι αποκλεί το ένα το άλλο. Αλλά ξέρουμε σίγουρα ότι ήταν πολεμικά αντικείμενα. Μια πολύ σημαντική προσθήκη είναι η προσθήκη με τα νομίσματα, που ξέρουμε ότι για τα Άρβυρα, η πόλη των Αρβύρων, η νομισματοκοπία ξεκινά από το τέλος του 6ου αιώνα και μέχρι τις αρχές του 1ου έχουμε μια διάλειπτη λειτουργία. Φυσικά, όπως σας είπα και πριν, ο γρίπας είναι το σύμβολο της πόλης και απεικονίζεται στα νομίσματα. Και έτσι ολοκληρώνουμε την ενότητα του δημόσιου βίου. Για να περάσουμε μετά στον ιδιωτικό βίο, είμαστε ακόμη στο ισόγειο και υπάρχουν προσθήκες που αναφέρονται στα επαγγέλματα, βιοτεχνίες και εργαστήρια. Στα επαγγέλματα θα βρούμε πολλά αντικείμενα που σχετίζονται με την αλληλεία, σχαλίδες για το πλέξιμο των δίχτυων, αγκίστρια, βάρη, μολύβδινα για τα δίχτυα πάλι. Επίσης θα βρούμε ιατρικά εργαλεία που έχουν ένα πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον για χειρουργικές επεμβάσεις και φαρμακοδοχεία. Η άλλη πλευρά, οι βιοτεχνίες και τα εργαστήρια, θα δούμε μήτρες για ειδόλια, μήτρες για αγγεία, σφραγίδες για την σφράγιση, για την ανάγλυφη διακόσμηση αγγείων ή άλλων αντικειμένων. Για παράδειγμα, των σαρκοφάγων που έχουμε και έχουν ανάγλυφη διακόσμηση. Επίσης, σε αυτή την προσθήκη θα δούμε και μία μήτρα για ένα ειδόλιο Ηρακλή που έχουμε και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να το προσθέξει κανείς και να το παρατηρήσει. Και άλλα πολλά βέβαια αντικείμενα. Προχωρώντας για να κλείσουμε, δεν θα κλείσει ο δυτικός βίος, για να κλείσουμε το ισόγειο, θα αναφερθούμε στα ελεύθερα αντικείμενα που έχουμε και αφορούν το εμπόριο. Είναι αφορείς από πολλές πόλεις της Ανατολικής Μεσογείου κυρίως και της Ιωνίας και των παραλίων της Μικράς Ασίας μάλλον, από Χαλκιδική μέχρι και Ανατολική και Μικρά Ασία. Θα δούμε δηλαδή αφορείς της Μένδης, της Σαμοθράκης, της Θάσου ιδιαίτερα, πάρα πολύ αφορείς, της Κνίδου, της Ρόδου για να πάμε πιο ανατολικά. Που δείχνει ότι τα Άρβυρα είναι μια πόλη που είναι ενταγμένη στο δίκτυο των εμπορικών της κάθε εποχής. Και αυτό θα το διαπιστώσουμε και σε άλλα βέβαια αντικείμενα εισαγόμενα που έχουμε στα Άρβυρα. Υπάρχει ένας χάρτης που δείχνει όλες αυτές τις σχέσεις καθαρά, όλες τις πόλεις που σχετίζονται με τα Άρβυρα. Θα κλείσουμε εδώ με την οικοδομική δραστηριότητα που έχουμε το ψηφιδωτό των Δελφινιών, το οποίο προέρχεται από μια οικία στον αρχαιολογικό Χρυσονότιο περίβολο που σας μίλησα πριν. Και έχουμε επίσης κάποια αρχιτεκτονικά διακοσμητικά μέλη, σήμες, κροκέραμα που εκτίθενται. Και ένα σημαντικό κομμάτι που είναι και ένα από τα λίγα πιο ύστερα χρονολογικά Είναι από τον επισκοπικό ναό κάποια αρχιτεκτονικά μέλη που εκτίθενται. Και κλείνουμε έτσι με την οικοδομική δραστηριότητα αυτή την, το κομμάτι του ιδιωτικού βίου. Για να πάμε στον όροφο και να ξεκινήσουμε να βλέπουμε σκεύη που έφεραν μαζί τους οι πρώτοι άπικοι, οι κλαζομένοι, και ενδεχομένως ή τα εμπορεύτηκαν μετά ή τα αγόρασαν μετά. Εκολουθιακά αλάβαστρα, ροδιακές κηλίκες και ιωνικών εργαστηρίων, που είναι από τα πιο παλιά αγγεία των Αυδείρων. Μια προσθήκη μεγάλη που έχουμε σε αυτή την ενότητα είναι, αφορά, μπορεί κανείς να δει εκεί όλη την, όλο το εύρος των αγγείων που χρησιμοποιούσε ένα σπίτι, όλη την οικοσκευή δηλαδή όσον αφορά την προετοιμασία του φαγητού, την, το σερβίρισμα στο τραπέζι, αλλά και την, ναι, και την, και την αποθήκευση. Οπότε, και την παρασκευή, σερβίρισμα και αποθήκευση. Δηλαδή όλο το εύρος των οικιακών εργασιών που, που σχετίζονται με το φαγητό.
0: Ένα νοικοκυριό ουσιαστικά.
1: Ένα νοικοκυριό ολόκληρο, ναι. Ένα νοικοκυριό ολόκληρο και διαχρονικά. Δηλαδή από τον 7ο αιώνα μέχρι και τα βυζαντινά χρόνια. Αυτό είναι ενδιαφέρον γιατί εκεί θα βρούμε εισαγόμενα προϊόντα, θα βρούμε τοπικά προϊόντα. Και γίνεται αντιληπτή και η διαφορά και ανάμεσα στις εποχές και μεταξύ των αγγείων, η ιδιωτική διαφορά δηλαδή πολλές φορές. Σε αυτή την ίδια ενότητα θα βρούμε και λιχνάρια, που και αυτά είναι πολύ υψηλοί δείκτες χρονολόγησης, δηλαδή είναι πολύ σημαντικοί οι δείκτες χρονολόγησης και έτσι, αναφοράς των εισαγόμενων, τι εισαγόταν τότε στα άπειρα, τι αντικείμενα φαίνανε. Και τα πιο πολλά είναι εισαγόμενα από τα λιχνάρια και δείχνει φυσικά και το εύρος των επαφών διαχρονικά. Προηγούνται τα αθηναϊκά στην αρχή, μετά έχουμε με από Ιωνία πολλές επαφές και αργότερα πάλι Αθήνα και έτσι πάει αυτό, δηλαδή Αθήνα Ανατολή. Οπότε στα λιχνάρια πραγματικά βλέπουμε τις αλλαγές, τις προτιμήσεις και στα εμπορικά δίκτυα, όπως και στα οικεία βέβαια τα εισαγόμενα, αλλά τα λιχνάρια είναι ένας καλός χάρτης. Στην ίδια ενότητα θα βρούμε υφατικά βάρη για τον αργαλιό, σφονδύλια, και θα καταλάβουμε πόσο σημαντική ήταν αυτή η δραστηριότητα για την οικογένεια, γιατί όλα έπρεπε να τα παράγει, όλο το ρυθισμό έπρεπε να τον παράγει η ίδια η οικογένεια. Και υπάρχει πλήθος από αυτόν στις ανασκαφές συνήθως, οπότε θα ήταν παράληψη να μην βάλουμε αυτό το μικρό κομμάτι στο μουσείο. Και επίσης μετά περνάμε στην ενότητα του καλοπισμού, αρωματοδοχεία, κοσμήματα, εργαλεία που χρησιμοποιούσαν για τον καλοπισμό ή για τον ευπρεπισμό. Εκεί θα δούμε καθρέφτες, θα δούμε σκλεγγίδες, πόρπες. Για τα κοσμήματα θα ήθελα να εξάρω την παρουσία του περιάματος, του χρυσού περιάματος, που είναι ένα από τα ωραιότερα εκθέματα που έχει το μουσείο. Και είναι ένα κόσμο που φαίνεται χιαστή στο στήθος μπροστά και έχει επάνω έναν μη πολύτιμο λίθο γρανάτι με σκαλισμένο τον Απόλλωνα Κιθαροδό. Είναι πολύ ενδιαφέρον και σπάνιο κόσμο για τον αρχαίο κόσμο. Και προχωρώντας στην ίδια ενότητα θα συναντήσουμε την παιδική ζωή, δηλαδή πάλι στο ιδιωτικό βίο είμαστε, θα συναντήσουμε την παιδική ζωή. Μία προθήκη που περιλαμβάνει παιχνίδια, φύλαστρα, θα βρούμε επιτραπέζια παιχνίδια, θα βρούμε οστέινα, πυρήνα, ζάρια. Και αυτό που εμένα με εντυπωσιάζει πάντα είναι οι κουδουνίστρες, οι τρεις κουδουνίστρες που έχουμε στη μορφή περιστεριού και η σφυρίχτρα που δοκιμασμένα σφυράει. Είναι ένα πολύ σπάνιο επίσης η σφυρίχτρα τουλάχιστον τη έβριμα, γιατί δεν σώζονται εύκολα, είναι μικρά αντικείμενα. Οι πλαγκώνες, πολλά ειδόλια που ήταν παιχνίδια. Και κλείνει έτσι νομίζω ο ιδιωτικός βίος, η ενότητα του ιδιωτικού βίου.
0: Μάλιστα.
1: Αν θέλετε να προχωρήσουμε στα ταφικά έθιμα.
0: Πάμε στα ταφικά έθιμα όσο μπορούμε πιο γρήγορα. Έχουμε μόνο τρία λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας. Να ακούσουμε όμως και για αυτά βεβαίως.
1: Ναι, λοιπόν είναι μία αίθουσα η οποία είναι αφιερωμένη στον πρώτο ανασκαφέα, στον Δημήτρη Λαζαρίδη, και ουσιαστικά είναι έτσι προσεγμένη ώστε ο επισκέπτης μπαίνοντας να αισθάνεται την ιδιαιτερότητα του χώρου, δηλαδή είναι πιο χαμηλός ο φωτισμός, υπάρχει άλλο δάπεδο για να μην ακούγονται όταν περπατά κανείς, να μην ακούγεται. Είναι, ουσιαστικά έχουμε τρεις αναπαραστάσεις τάφων, οπότε έχουμε και σκελετικά κατάλοιπα εκεί, οπότε καταλαβαίνετε ότι τα παιδιά τρέχουν πρώτος αυτές τις προθήκες. Στο κέντρο είναι αναπαραστάσεις και γύρω γύρω έχουμε προθήκες με ευρήματα που έχουν βρεθεί σε τάφους και είναι αφιερώματα είτε από εναγισμούς είτε μέσα σε τάφους. Είναι ένας ιδιαίτερος χώρος, υπάρχει πολύ ενδιαφέρον από τους επισκέπτες για αυτό το τμήμα της έκθεσης. Εδώ θα μιλήσω για την κλεζομενιακή σαρκοφάγο που είναι από τις σπάνιες και έχει αναπαράσταση από τον τροϊκό κύκλο. Έχει μία σκηνή που έχουν στήσει αρχαιοί ενέδρα στον μικρότερο γιο του βασιλιά της Τρίας. Και είναι όλη η συνοδεία του μικρού γιου, του Τροήλου, που πάει στη βρύση και τελικά πιάνεται ο Τροήλος και σκοτώνεται, ούτως ώστε να μπορέσει να καταληφθεί. Έτσι έλεγε ο Χρυλμός. Οπότε αναπαριστά αυτόν τον μύθο. Επίσης είναι πολύ ενδιαφέροντα τα επιτίδια σήματα που έχουμε ελεύθερα γύρω-γύρω και κάποια από αυτά μπορούν άνθρωποι που έχουν προβλήματα όρους να τα αγγίξουν και να σε ειδική λίστα έχουν ενταχθεί, ούτως ώστε μπορούν να τα... και άλλα αντικείμενα όμως, όχι μόνο αυτά του μουσείου, αυτό το σας το λέω παρενθετικά. Και νομίζω ότι σε αυτή την αίθουσα όλοι κάπως αισθάνονται διαφορετικά και την προσεγγίζουν ο καθένας με ένα δικό του τρόπο.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με την κυρία Μαρία Χρυσάφη, αναπληρώτρια προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Ξάνθης, που μας παρήχε σήμερα μια εξαιρετική πραγματικά ξενάγηση. Ήταν σαν να τα βλέπουμε μπροστά μας όλα αυτά τα υπέροχα ευρήματα που μπορεί κάποιος να επισκεφθεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο των Αυδείρων. Οπότε προτείνουμε ανεπιφύλακτα και νομίζουμε ότι με αυτά που μας είπε και η κυρία Χρυσάφη σήμερα, σε μια ενδεχόμενη βόλτα, σε μια εκδρομή στην περιοχή της Ξάνθης, θα ήταν πραγματικά χρήσιμο για όποιον βρεθεί εκεί και θέλει να μάθει περισσότερα πράγματα για τον πολιτισμό της περιοχής να επισκεφθεί το Αρχαιολογικό Μουσείο Αυδείρων αλλά και τον αρχαιολογικό χώρο για τον οποίο επίσης μας μίλησε πολύ συγκεκριμένα η κυρία Χρυσάφη σήμερα. Θέλουμε πραγματικά να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο που διαθέσατε και για την καλή διάθεση, κυρία Χρυσάφη, ώστε να πραγματοποιηθεί αυτή η σημερινή επικοινωνία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ που μας δώσατε την ευκαιρία να προβάλλουμε και τον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο, γιατί πραγματικά αξίζει κάποιος να έρθει και να το επισκεφθεί. Και θα σας περιμένουμε να τα δείτε από κοντά.
0: Με τα χαράς. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.

Ακούσατε την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Θανάσης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Εν όψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει το βιβλίο «Μαρτύριο και τα θαύματα του Αγίου Δημητρίου του Σημεών του Μεταφραστού. Ο βίος, τα θαύματα και οι ασματικές ακολουθίες του Αγίου» σε εισαγωγή, μετάφραση και σχόλια του Γεωργίου Παπαδημητρόπουλου. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
2: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι διεθνώς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 213 018 44 36.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Στις 2 και 3 Νοεμβρίου εγκαινιάζεται το Ιωνικό Κέντρο Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας. Την Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου, στις 5 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθούν τα θυρανίξια του νέου Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου Νεαπολίτη και εναπόθεση του σκηνώματος, και την Τρίτη, 3 Νοεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Ιωνικού Κέντρου Πολιτισμού και Νεολαίας η επίσημη έναρξη της λειτουργίας του Ιωνικού Κέντρου. Διαθέτει χώρους πρασίνου και αναψυχής, εντευκτήριο, παιδικό σταθμό, συνεδριακό κέντρο.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Τον πρόεδρο της Δημοκρατίας κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα επισκέφθηκε σήμερα το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Το μήνυμα πως η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε απολύτως καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Από τα 2 έτη η εγγραφή στους παιδικούς σταθμούς αυξάνονται οι διαθέσιμες θέσεις. Κλειστή η γκράβα μέχρι την ολοκλήρωση των ελέγχων για την οσμία αερίου με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα. Άλμα στο 5% σημείωσε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο. Δεν επανεκκινεί ο Μετροπόντικας χωρίς εγγυήσεις για την ασφάλεια των κτηρίων, τονίζει ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Από τις 13 Οκτωβρίου επανέρχεται το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» με δωρεάν εξετάσεις. Ο Γάλλος Υπουργός Παιδείας υποσχέθηκε πως θα διορίσει 3.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικούς έως την Τρίτη, ενώ εκατοντάδες σχολεία παραμένουν υποκατάληψη σε όλη τη Γαλλία. Στη νοτιοαφρικανή νομικό, ναύει πυλάει το Νόμπελ Ειρήνης. Στην Αττική ο καιρός με νεφώσεις κατά διαστήματα και θερμοκρασία από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα, επισκέφθηκε σήμερα το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία διήρκησε περίπου μία ώρα και πραγματοποιήθηκε σε εγκάρδιο κλίμα, οι δύο άνδρες συζήτησαν ζητήματα συνεργασίας μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας, με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας. Ειδικότερα αναφέρθηκαν στη στήριξη των πλέον ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, καθώς και των κοινωνικά και οικονομικά ασθενέστερων συμπολιτών μας. Επίσης, ο Μακαριότατος έθεσε υπόψη του Προέδρου της Δημοκρατίας τους συνολικούς σχεδιασμούς της Εκκλησίας σε συνεργασία με την Πολιτεία για τη δημιουργία φοιτητικών εστιών σε ακίνητα της Αρχιεπισκοπής, οι οποίες θα συμβάλλουν στην κάλυψη των αυξημένων στεγαστικών αναγκών των φοιτητών και των νέων οικογενειών με μικρά παιδιά. Τον Αρχιεπίσκοπο συνόδευε ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ Παπαμικρούλης. Την εκτίμηση πως η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ραδιοφωνική συνέντευξή του. Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, έκανε λόγο για ελαφρύ κυματισμό στο Αιγαίο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Άγκυρα. Παράλληλα, χαρακτήρισε ιδιαίτερα θετική την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σημειώνοντας πως επιβεβαίωσε τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο και την εμβάθυνση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στην άμυνα και την ενέργεια. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση για φυσικό αέριο δυτικά της Κέρκυρας προγραμματίζεται για το δεύτερο τρίμηνο του 2027, ενώ υπογράμμισε τη σημασία του κάθε του ενεργειακού διαδρόμου για την ενεργειακή ασφάλεια της Ανατολικής Ευρώπης. Τέλος, απέκλεισε εκ νέου το ενδεχόμενο προώρων εκλογών, τονίζοντας πως η χώρα χρειάζεται πολιτική σταθερότητα και πως δεν συντρέχει μείζον εθνικός λόγος για προσφυγή στις κάλπες. Για μεθοδεύσεις που επιχειρούν να χειραγωγήσουν την αγωνία των κατοίκων της Κυψέλης σχετικά με τις ρογμές που εμφανίστηκαν σε κτίρια από τις εργασίες του μετρό, έκανε λόγο ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος, μιλώντας στην ΕΡΤ. Ο Υφυπουργός διευκρίνησε πως την ευθύνη και το κόστος αποκατάστασης των ζημιών έχει ο ανάδοχος του έργου και όχι το ελληνικό δημόσιο, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικές πραγματογνωμοσύνες. Όσον αφορά την επανεκκίνηση του Μετροπόντικα, τόνισε πως δεν υπάρχει ακόμη συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και ότι οι εργασίες θα συνεχιστούν μόνον όταν διασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια των κτηρίων και των κατοίκων. Νέο πιο ευέλικτο πλαίσιο λειτουργίας για τους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς θεσπίζει το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων θέσεων. Σύμφωνα με τη νέα, υπουργική απόφαση, το ηλικιακό όριο εισαγωγής στους παιδικούς σταθμούς μειώνεται από τα 2,5 στα 2 έτη. Παράλληλα, στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη επιτρέπεται η εγγραφή παιδιών έως και 15% πάνω από την εγκεκριμένη δυναμικότητα των μονάδων. Όπως δήλωσε η αρμόδια Υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου, οι αλλαγές αποσκοπούν στην καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών, χωρίς εκπτώσεις στην ασφάλεια και τη φροντίδα των παιδιών. Έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:30 στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έκρηξη σημειώθηκε σε εξωτερικό χώρο του εργοστασίου. Κατά τις ίδιες πηγές, 5 άτομα έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο, με 2 από τους τραυματίες να βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Κλειστό παραμένει από σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι στις εγκαταστάσεις, μετά τις αναφορές για έντονη οσμή αερίου. Στο μεταξύ, τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες που στεγάζονται στο συγκρότημα θα πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως, σύμφωνα με το ορολόγιο πρόγραμμα κάθε σχολείου. Η απόφαση για την προσωρινή αναστολή λειτουργίας ελήφθη ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας, έπειτα από έντονη συνεδρίαση, με στόχο να διασφαλιστεί η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Ο συναγερμός, να πούμε, πως σήμανε την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, όταν αναφέρθηκε έντονη οσμή αερίου στο σχολικό συγκρότημα. Οι μαθητές και περίπου 400 εκπαιδευτικοί απομακρύνθηκαν προληπτικά, ενώ ο αρχικός έλεγχος δεν εντόπισε διαρροή φυσικού αερίου. Οι έλεγχοι επικεντρώνονται πλέον στο Λέβητα, στο δίκτυο φυσικού αερίου και στις υπόλοιπες εγκαταστάσεις του σχολικού συγκροτήματος. Τα πορίσματα αναμένονται ως την Κυριακή, ενώ γονείς και εκπαιδευτικοί θα ενημερωθούν για την επαναλειτουργία των σχολείων μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων και εργασιών. Άλμα σημείωσε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο, σύμφωνα και με τα επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή, αφού ο δείκτης τιμών καταναλωτή σημείωσε άνοδο 5% τον περασμένο μήνα. Ένα χρόνο νωρίτερα, τον Σεπτέμβριο του 2025, ο πληθωρισμός καταγραφόταν στο 1,9% σε ετήσια βάση. Υπενθυμίζεται πως την περασμένη εβδομάδα η Eurostat είχε υπολογίσει τον εναρμονισμένο με την Ευρωπαϊκή Ένωση δείκτη του πληθωρισμού στην Ελλάδα στο 5,1% για το μήνα Σεπτέμβριο. Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2026, ο δείκτης τιμών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής παρουσίασε αύξηση 2,1% έναντι αύξησης 0,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη μηνιαία σύγκριση ένα χρόνο πριν. Σε τροχιά ιστορικού ρεκόρ βρίσκονται οι αιτήσεις συνταξιοδότησης, καθώς σύμφωνα με στοιχεία του συστήματος Atlas έφτασαν τις 164.434 το πρώτο εννιάμηνο του 2026, με 20.100 αιτήσεις μόνο τον Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με ανάλυση της Ένωσης για την υπεράσπιση της εργασίας και του κοινωνικού κράτους, 7 στις 10 αιτήσεις υποβλήθηκαν από γυναίκες, ενώ εκτιμάται πως ως το τέλος του έτους θα ξεπεράσουν οι αιτήσεις τις 200.000. Βασική αιτία της μαζικής εξόδου θεωρείται ο φόβος των ασφαλισμένων για ενδεχόμενη αύξηση των ορίων ηλικίας και δυσμενείς αλλαγές στον υπολογισμό των συντάξεων. Την ερχόμενη Τρίτη, 13 Οκτωβρίου, επανεκκινεί το Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω αρχικά με δωρεάν μαστογραφίες για γυναίκες ηλικίας 45 έως 74 ετών, ασφαλισμένες αλλά και ανασφάλιστες. θα ακολουθήσουν προληπτικές εξετάσεις για καρδιαγγειακά νοσήματα σε πολίτες ηλικίας 30 έως 70 ετών. Τα παραπεμπτικά θα αποστέλλονται αυτόματα μέσω SMS σε όσους έχουν ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση, ενώ οι δικαιούχοι μπορούν να προγραμματίζουν τις εξετάσεις τους και μέσω της πλατφόρμας proliptikes.gov.gr. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, κατά την προηγούμενη φάση του προγράμματος εντοπίστηκαν ευρήματα ή συμπτώματα σε περισσότερους από 554.000 πολίτες. Η συνέχιση του προγράμματος έχει εξασφαλιστεί έως και το 2030. Τον άμεσο εμβολιασμό των εγωπροβάτων κατά της ευλογιάς και του αφθόδους πυρετού ζητούν οι Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων Άρτας και Πρεβέζης. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους, στην Πρέβεζα έχουν θανατωθεί περισσότερα από 1.000 ζώα, ενώ κρούσματα δυστυχώς εμφανίστηκαν και στην Άρτα. Οι Ομοσπονδίες ζητούν μέτρα βιοασφάλειας, πλήρεις αποζημιώσεις και κρατική χρηματοδότηση για την ανασύσταση των κοπαδιών, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στις μαζικές θανατώσεις. Παράλληλα, στην Πρέβεζα, οι επαγγελματίες αλληλείς προγραμματίζουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Κυριακή στις 9.30 το πρωί μπροστά από το Δημαρχείο για το αυξημένο κόστος καυσίμων και τις νέες ψηφιακές υποχρεώσεις. Στο λιμάνι Μαλαγαρίου της Σάμου έφτασαν σήμερα το πρωί περίπου 165 μετανάστες από την Κρήτη στο πλαίσιο της αποσυμφόρησης των δομών φιλοξενίας του νησιού. Το πλοίο πραγματοποίησε ενδιάμεσες στάσεις σε Κόκελέρο, ενώ με τη σημερινή άφιξη ο αριθμός των μεταναστών που έχουν μεταφερθεί στη Σάμο ανέρχεται περίπου στους 1.500. Παράλληλα, για αύριο Σάββατο προγραμματίζεται η αναχώρηση 50 ετούντων άσυλο προς τον Πειραιά και δομές της Υπηρωτικής Ελλάδας, ενώ την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να μετακινηθούν ακόμη 200 άτομα. Στο μεταξύ, πίσω στην Κρήτη, στους 160 ανέρχεται ο αριθμός των μεταναστών που βρίσκονται στην Ιεράπετρα, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, με την έλλειψη κατάλληλων χώρων φιλοξενίας να δημιουργεί ασφυκτικές συνθήκες για τους ανθρώπους που φτάνουν στην περιοχή. Οι τελευταίες αφήξεις έχουν αυξήσει την πίεση στις τοπικές υποδομές, με αποτέλεσμα η προσωρινή παραμονή να γίνεται σε πρόχειρες εγκαταστάσεις και σκηνές, όπως έγινε γνωστό από τον τοπικό τύπο. Η εικόνα αυτή δεν εμφανίζεται για πρώτη φορά στην πόλη. Τις προηγούμενες εβδομάδες δεκάδες μετανάστες είχαν βρεθεί στην παραλιακή πλατεία της Ιεράπετρας, καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμος χώρος για τη φιλοξενία τους. Σύμφωνα με τοπικό δημοσίευμα, στις 24 Σεπτεμβρίου περίπου 90 άνθρωποι είχαν παραμείνει προσωρινά στην πλατεία χωρίς καμία παροχή, προτού μεταφερθούν εσπευσμένα σε κλειστό κατάστημα όταν άρχισε να βρέχει. Στη Σύνοδο Κορυφής της 15ης και 16ης Οκτωβρίου παραπέμπονται οι αποφάσεις για την κοινή ευρωπαϊκή αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, καθώς οι διαφωνίες μεταξύ των κρατών μελών συνεχίστηκαν και στο Eurogroup. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε θετικά τα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για διευρυμένη δημοσιονομική ευελιξία σε μέτρα ενεργειακής ασφάλειας, ενώ θα εξετάσει περαιτέρω τις προτάσεις τους για τη στήριξη των οικοκυριών. Ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης προειδοποίησε πως οι πιέσεις στις τιμές ενδέχεται να συνεχιστούν το χειμώνα, ζητώντας στοχευμένα μέτρα για τους ευάλωτους και αποφυγή οριζόντιων επιδοτήσεων λόγω του υψηλού δημοσιονομικού κόστους. Στην Ελλάδα την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται ανακοινώσεις για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης, την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και τα μέτρα για το πετρέλαιο κίνησης. Οι μαθητές στη Γαλλία συνεχίζουν τις καταλήψεις σχολείων και τις διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Δεσμεύονται να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την κακή κατάσταση του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος. Κατά τις διαμαρτυρίες που συνεχίζονταν χθες, για 10η συνεχή μέρα, τραυματίστηκαν εκατοντάδες άτομα. Μεγάλα πλήθη κατέκλυσαν τους δρόμους χθες, συμμετέχοντας σε κατά κύριο λόγο ειρηνικές διαδηλώσεις σε πόλεις όπως η Λίλ, η Ρέν, η Νάντι, η Λιόν, η Τουλόν και η Μασαλία. Στο Παρίσι, μεγάλη πορεία διέσχισε το κέντρο της πόλης με κατεύθυνση την πλατεία της Βαστήλης. Περίπου 25.000 μαθητές συγκεντρώθηκαν στην πλατεία, στο ανατολικό τμήμα της γαλλικής πρωτεύουσας. Κάποιοι ανέβηκαν στο μνημείο που βρίσκεται στο κέντρο της και είναι αφιερωμένο στην Ιουλιανή Επανάσταση του 1830, κρατώντας τη γαλλική σημαία και τραγουδώντας τη Μασαλιώτιδα, τον εθνικό ύμνο της Γαλλίας. Καθώς έπεφτε το βράδυ, αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση δακρυγόνων και ειδικών βλημάτων για τη διάλυση του πλήθους, ενώ πραγματοποίησαν επανειλημμένες εφόδους με γκλόμπ προκειμένου να απομακρύνουν τους διαδηλωτές. Τώρα, ο Υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ δήλωσε το βράδυ στη γαλλική τηλεόραση πως 3.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί θα τοποθετηθούν σε περίπου 100 λύκεια, στα οποία έχουν εντοπιστεί ιδιαίτερα σοβαρές ελλείψεις διδακτικού προσωπικού από αύριο έως την Τρίτη. Ο Ζεφρέ πρόσθεσε πως θα εγκρίνει επίσης την πρόσληψη αρκετών εκατοντάδων επιπλέον εκπαιδευτικών. Απ' την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνή δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα προτείνει τροπολογίες στον προϋπολογισμό του 2027 προκειμένου να μετατρέψει κάποια από τα αιτήματα των μαθητών σε μέτρα, ιδίως όσον αφορά την αναπλήρωση των εκπαιδευτικών. Νωρίτερα, οι μαθητές είχαν εκφράσει την άποψη ότι η αντίδραση της κυβέρνησης δεν είναι επαρκής. Ο Ριάν Τρανί, πρόεδρος Μαθητικής Ένωσης, δήλωσε πως οι διαδηλωτές δεν έχουν λάβει καμία απάντηση, δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση στα αιτήματά μας, και προειδοποίησε: το κίνημα θα συνεχιστεί. Δύο επιθέσεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίτ στο Ριάντ, πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, πραγματοποίησαν οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθη της Ιεμένης. Όπως μεταδίδει το Reuters, η πρώτη επίθεση είχε στόχο τις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου και η δεύτερη, σταθμευμένο αεροσκάφος της Saudi Airlines, όπου δεν υπήρχαν ευτυχώς επιβάτες και το κατέστρεψαν ολοσχερώς. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, από τις επιθέσεις σκοτώθηκαν 3 άτομα και τραυματίστηκαν αρκετοί ακόμη, χωρίς να γίνουν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Η λειτουργία του αεροδρομίου και οι πτήσεις διεξάγονται πλέον κανονικά. Στους 5 δυστυχώς αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση 3 ορόφων επταόροφης πολυκατοικίας στην περιοχή Μάλτεπε, στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης, μετά τον εντοπισμό ακόμη 3 πτωμάτων στα συντρίμια. Σύμφωνα με την Ομαρχία Κωνσταντινούπολης, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ολοκληρώθηκαν, ενώ συνεχίζεται η απομάκρυνση των ερειπίων. Η Νομαρχία ανακοίνωσε πως 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους επί τόπου και ένας ακόμη υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο. Ανάμεσα στα θύματα είναι και ένα 5χρονο κορίτσι. Τα αίτια της κατάρρευσης παραμένουν υπό διερεύνηση. Από τα ερείπια έλυθησαν δείγματα σκυροδέματος και μεταλλικού οπλισμού, ενώ συνελήφθησαν ο αρχιτέκτονας του κτηρίου και ο υπεύθυνος του εργοταξίου. Από τις διεθνείς ειδήσεις να πούμε τέλος πως η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ απένιμε το φετινό βραβείο Ειρήνης, το φετινό Νόμπελ Ειρήνης, στη δικηγόρο και δικαστή Ναβανέθεμ Νάβι Πιλάι για τον αγώνα της στην προώθηση της ειρήνης και του διεθνούς δικαίου. Η νοτιοαφρικανή νομικός και ακτιβίστρια, γεννημένη στο Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής από Ινδούς Ταμίλ, είναι μία, σύμφωνα με την Επιτροπή, από τις μεγαλύτερες υπερασπίστριες των αρχών του διεθνούς δικαίου της εποχής, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νορβηγική Επιτροπή. Από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις να πούμε πως αύριο Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κεσαριανής έχουμε τη χειροτονία του εψηφισμένου Επισκόπου Αστερίου κυρίου Καλινίκου και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών τη χειροτονία του εψηφισμένου Επισκόπου Νεοχωρίου κυρίου Χριστοδούλου. Να πούμε επίσης για την ομιλία του κυρίου Ευάγγελου Βενιζέλου, πρώην του Προέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Εξωτερικών, ομότιμου καθηγητή συνταγματικού δικαίου στο Αριστοτέλειο. Θέμα της ομιλίας του, το Οικουμενικό Πατριαρχείο και το πρωτείο του λόγου μέσα σε έναν εμπερίστατο κόσμο. Τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών, Λεωφόρο Βασιλής Σοφίας 22. Τέλος να πούμε πως την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στον Ιερό Ναό Υψώσεως Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού στον Χολαργό θα τελεστεί από τις 8 το βράδυ έως τη 1 Ιερά Αγρυπνία επί τη μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σιμεών του Νέου Θεολόγου. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική προόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γενικά χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, νέφος παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο βόρειο Ιόνιο, ήδη εκδηλώνονται στους Οθωνούς και στην Κέρκυρα και τις απογευματινές ώρες τα Ηπειρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριο καιρό με αραιές νεφώσεις. Η ορατότητα τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα υπηρετικά ορεινά θα σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα νότια από δυτικές διευθύνσεις μέχρι και 5 μποφόρ. Θερμοκρασία θα φτάσει στα υπηρετικά τους 27 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά τους 30 και στην νησιωτική χώρα 25 με 27. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 17 βαθμούς στα νησάκια Οθονή στο βόρειο Ιόνιο με βροχή και 20 στην Καστοριά, ενώ καταιγίδα έχουμε και στην Κέρκυρα, και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 28

τατό και στα σπάτα. Η Θεσσαλονίκη έχει λίγες νεφώσεις με νότιους ανέμους 2 με 3 μποφόρ και θερμοκρασία 23 βαθμούς αυτή τη στιγμή, θα φτάσει όμως μέχρι τις 25 με 26. Και περνάμε στον αυριανό καιρό. Για αύριο λοιπόν Σάββατο, γενικά χαρακτηριστικά και πάλι στο Ιόνιο και τα δυτικά υπηρετικά ανεφώσεις με βροχές και όμβρους και σποραδικές καταιγίδες, τη νύχτα στα βορειοδυτικά πιθανό να είναι και ισχυρές, ενώ θα συνεχιστούν και πιθανότητα και τις βραδινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με το μεσημέρι και το απόγευμα, τα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός της Θράκης και στην Κρήτη, και θα σημειωθούν στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες εκτός από τη Θράκη, κυρίως στις ορεινές περιοχές. Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με 4 μποφόρ στο Ιόνιο και 5 και βαθμία και 6. Ενώ μόνο στο Δωδεκάνησα θα είναι βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές και θα φτάσει στους 25 με 28 βαθμούς. Στο Καστελόριζο το Σάββατο θα έχουμε έθριο καιρό με 19 βαθμούς το πρωί και 25 το μεσημέρι, δυτικούς ανέμους αρχικά και μετά βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Ενώ στην Αττική θα έχουμε 18 βαθμούς το πρωί, 26 το μεσημέρι, με πιθανότητα για βροχή και καταιγίδα το μεσημέρι και το απόγευμα με νότιο-δυτικούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε 15 βαθμούς το πρωί, 25 το μεσημέρι, με σχεδόν έθριο καιρό και νότιο-δυτικούς ανέμους 2 με 3 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες τώρα για αύριο θα είναι Θράκη 16 βαθμοί, 25 το μεσημέρι, Ανατολική Μακεδονία 15 βαθμοί το πρωί, 24 το μεσημέρι, Κεντρική Μακεδονία 16 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι, Δυτική Μακεδονία 13, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρος 13 βαθμοί το πρωί, 24 με 25 το μεσημέρι. Η Θεσσαλία 15 βαθμοί το πρωί, 28 το μεσημέρι, στα νησιά του Ιωνίου 18 βαθμοί το πρωί, 24 το μεσημέρι, η Δυτική Στερεά 17 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι, η Δυτική Πελοπόννησος 18 βαθμοί το πρωί, 25 το μεσημέρι, η Ανατολική Πελοπόννησος 17 βαθμοί το πρωί, 27 το μεσημέρι, στην Τρίπολη όμως η θερμοκρασία θα είναι στους 9 με 10 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τις 25. Κύκλαδες Κρήτη 19 βαθμοί το πρωί, 24 το μεσημέρι, 24 με 25, νησιά, Ανατολική Στερεά και Εύβοια 17 βαθμοί το πρωί, 28 το μεσημέρι, νησιά Ανατολικού Αιγαίου 18 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι, Δωδεκάνησα 19 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι, και όπως προαναφέραμε η Αττική 17 βαθμοί το πρωί, 27 το μεσημέρι, και η Θεσσαλονίκη 14 βαθμοί το πρωί, 25 το μεσημέρι. Όσο για την Κυριακή, στο Ιόνιο και στα δυτικά και βαθμία και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και πάλι πλην της Θράκης αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στο Ιόνιο και τα βορειοδυτικά πιθανό να είναι κατά τόπους έντονες, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Η ορατότητα της πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο μέχρι και 6, και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα δυτικά. Ενώ τα φαινόμενα την Κυριακή θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες, κυρίως στα ορεινά τμήματα και στην Πελοπόννησο, αλλά και στην Κρήτη κυρίως στα δυτικά. Τώρα στο Καστελόριζο την Κυριακή θα έχουμε νεφώσεις με 19 βαθμούς το πρωί και 25 το μεσημέρι, θερμοκρασία με δυτικούς ανέμους αρχικά και αργότερα βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Η Αττική θα έχει 17 βαθμοί το πρωί, 25 το μεσημέρι, η θερμοκρασία με πιθανότητα μετά το μεσημέρι για βροχή και νεφώσεις, και οι άνεμοι θα είναι νότιοι 2 με 4 μποφόρ, ενώ η Θεσσαλονίκη θα έχει 15 βαθμούς το πρωί, 21 το μεσημέρι θερμοκρασία, με βοριάδες 2 με 4 μποφόρ και πιθανότητα

0: για προσή. Αυτά και για το Σαββατοκυριακό. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
1: Σας ευχαριστούμε. Να ευχηθούμε καλό Σαββατοκυριακό.
0: Καλό Σαββατοκυριακό. Χαίρετε.
1: Κλείνοντας, να πούμε για το ατύχημα στις εγκαταστάσεις της Μότορολής τους Αγίους Θεοδόρου. Σύμφωνα λοιπόν με τις τελευταίες πληροφορίες, σοβαρά τραυματίες από το ατύχημα, το οποίο σημειώθηκε σε εξωτερικό χώρο του εργοστασίου, είναι δύο εργάτες εξωτερικού συνεργείου ηλικίας 43 και 50 ετών. Οι άνδρες μεταφέρθηκαν αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διασωληνώθηκαν και διακομίστηκαν στο Θριάσιο, που διαθέτει εξειδικευμένη μονάδα εγκαυμάτων. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ιδιωτικά ασθενοφόρα της Motor Oil. Πληροφορίες αναφέρουν πως δεν κλήθηκε η πυροσβεστική, καθώς δεν υπήρξε φωτιά στις εγκαταστάσεις, καθώς και στο νοσοκομείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά, που εκφώνησε το δελτίο, και τον Αντώνη Παντελιό, ο οποίος φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη ζώνη Ιστορία μας ακούτε την εκπομπή Ιστορία και ζητήματα της ελληνικής λογογραφίας. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής τιτλοφορείται «Η ελληνική τυροκομεία ως πολιτιστική κληρονομιά». Όπως κάθε Παρασκευή λοιπόν, έτσι και σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Ευάγγελο Καραμανέ, διευθύνοντα το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Κύριε Καραμανέ, να σας καλωσορίσουμε σε μια ακόμη εκπομπή.
1: Σας ευχαριστώ για την υποδοχή και σήμερα, αγαπητέ κύριε Παπά. Είναι ένα διατροφικό θέμα που θα μας απασχολήσει και σήμερα και θα μας απασχολήσει όχι τυχαία, καθώς αυτές τη σημερινή ημέρα τυχαίνει, συμβαίνει να εξελίσσεται μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα, επιστημονική ημερίδα, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, στην Ιερά Οδό, με θέμα ακριβώς την τυροκομεία και το τυρί. Και παραλλήλως, σήμερα το απόγευμα, θα γίνει και η παρουσίαση ενός συλλογικού τόμου που εκδόθηκε πριν από λίγες μέρες, πολύ πρόσφατα, που έχει ακριβώς τον ίδιο τίτλο, «Η τυροκομεία και το τυρί», και είναι μια έκδοση του Υπουργείου Πολιτισμού και συγκεκριμένα της διεύθυνσης νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού. Είναι ένας συλλογικός τόμος που ακριβώς, θα έλεγα, μέσα από πολλά κείμενα, δεκάδες κείμενα, αντιμετωπίζει αυτό το στοιχείο της διατροφής μας, το πολύ κοινό και γνωστό και καθημερινό στις διάφορες εκφάνσεις του, το τυρί, ως πολιτιστική κληρονομιά, ως κάτι δηλαδή που έρχεται από το απότερο παρελθόν, αλλά έχει και ένα πολύ σημαντικό παρόν στην καθημερινότητά μας, στη διατροφή μας και στον πολιτισμό μας, αν θέλετε. Κάτι καθημερινό, το οποίο απασχολεί βέβαια και τους ειδικούς, αυτούς που το παράγουν από την αρχή της αλυσίδας, δηλαδή από τους κτηνοτρόφους, τους ανθρώπους που τυροκομούν, που συσκευάζουν, αλλά και όλους αυτούς που μελετάνε, προάγουν, αν θέλετε, είτε είναι λαογράφοι, μελετούν, λαογράφοι, εθνολόγοι, ανθρωπολόγοι, αλλά και διαχειριστές του πολιτισμού και βέβαια άνθρωποι του τελικού, ας πούμε, σταδίου της αλυσίδας, που είναι οι μάγειροι, οι σεφ, οι λεγόμενοι, και βέβαια οι τελικοί καταναλωτές. Είναι δηλαδή ένα προϊόν το οποίο σχετίζεται με την καθημερινότητά μας και από αυτή την έννοια μας αγγίζει όλους. Και άλλες φορές έχουμε συνομιλήσει για θέματα της διατροφής, αλλά νομίζω ότι αξίζει σήμερα να κάνουμε μια ειδική αναφορά στην παραδοσιακή τυροκομεία και το κύριο προϊόν της, υπάρχουν και άλλα, δεν είναι το μόνο, το τυρί, που το αντιμετωπίζουμε ως πολιτιστική κληρονομιά. Θα ήθελα λοιπόν να αναφέρω καταρχάς ότι εξελίσσεται αυτή η ενδιαφέρουσα επιστημονική μερίδα στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και να πούμε έτσι στο πλαίσιο του ραδιοφωνικού μας χρόνου δύο λόγια για τον τόμο αυτό καθεαυτό. Να πούμε λοιπόν ότι είναι ένας τόμος αρκετά μεγάλος, ογκώδης, μεγάλο μέγεθος, 364 σελίδων, άρτιος, με έγχρωμη εκτύπωση, και εντάσσεται, όπως ανέφερα στην αρχή, στις εκδόσεις της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και σε μια ειδική σειρά που ονομάζεται Διατροφική Πολιτιστική Κληρονομιά της Ελλάδας. Η έννοια της κληρονομιάς λοιπόν είναι κεντρική και στη σύλληψη αυτού του βιβλίου. Έχει πρόλογο της Υπουργού Πολιτισμού, της κυρίας Μενδώνη και της Διευθύντριας της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της κυρίας Φωτοπούλου, και υπάρχει βέβαια και μια επιστημονική ομάδα από τον κύριο Γιάννη, αποτελείται από τον κύριο Γιάννη Δρίνη, τον κύριο Θεόφιλο Μασούρα, την κυρία Πινελόπη Πεμπέλη, τον κύριο Ιωσήφ Μπιζέλη και την κυρία Ανδρομάχη Οικονόμου, οι οποίοι επιμελήθηκαν συνολικά τον τόμο. Και βέβαια ο κύριος σκοπός του τόμου είναι ακριβώς όχι να αποδώσει έναν άτλαντα, μια εξαντλητική εικόνα της στιροκομείας στην Ελλάδα, αλλά να απευθυνθεί σε ένα ευρύτερο κοινό που ενδιαφέρεται για την στιροκομεία, το τυρί και την διατροφή, και να δείξει την σημασία αυτού του προϊόντος, αυτού του παραδοσιακού προϊόντος, και να γι' αυτό τον λόγο αναφέρεται, θα έλεγα απευθύνεται όσον αφορά την έκκληση στους συγγραφείς σε ποικίλους εμπλεκομένους. Δηλαδή θα βρούμε σε αυτόν τον τόμο, τα γράφουν τόσο τυροκόμοι, επαγγελματίες αλλά και κερασιτέχνες, ειδικοί επιστήμονες, μελετητές δηλαδή του τυριού και της στιροκομείας και γενικά της παραδοσιακής διατροφής, αλλά και ευρύτερα μέλη της κοινωνίας των πολιτών, δηλαδή εκπρόσωποι συλλόγων, φορέων πολιτιστικής διαχείρισης, μουσείων, άνθρωποι πάντως που αντιλαμβάνονται την τυροκομεία ως ένα στοιχείο της πολιτιστικής, της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Και βέβαια υπάρχουν μέσα στους συγγραφείς πολλοί επαγγελματίες της εστίασης και του τουρισμού, ιδιαίτερα άνθρωποι που ενδιαφέρονται για την ανάδειξη της στιροκομείας στο πλαίσιο, θα λέγαμε, εναλλακτικών ταξιδιωτικών εμπειριών, και βέβαια γαστρονόμοι, λάτρεις του τυριού, που προσεγγίζουν αυτό το προϊόν ως μια πηγή, έτσι, γαστρονομική, ας το πούμε, συγκίνησης και απόλαυσης. Σε κάθε περίπτωση δέχονται, νομίζω, από την ανάγνωση του τόμου οι συγγραφείς ότι η διατροφή είναι μια σύνθετη εμπειρία, πολιτισμική εμπειρία, ένα τελικός φαινόμενο πάνω απ' όλα πολιτισμικό. Τώρα, αν μπαίναμε στο σώμα, ας το πούμε, των κειμένων αυτού του τόμου, σημειώνω ότι συνολικά ο τόμος περιέχει 51 κείμενα, αρκετά μεγάλος, δηλαδή 51 κείμενα, 51 συγγραφείς, αλλά το κύριο σώμα του βιβλίου αναφέρεται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, όχι εξαντλητικά, αλλά έχουμε παραδείγματα τυροκόμησης από την Ήπειρο και τη Θεσσαλία, από την Αιτωλό Ακαρνανία και την Κεφαλονιά, από τη Μακεδονία, την Θράκη και τη Σαμοθράκη, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο και τη Σκύρο και την Κρήτη. Καλύπτει λοιπόν σχεδόν, θα λέγαμε, όλο τον χώρο της ελληνικής επικράτειας, όχι εξαντλητικά, αλλά δεδομένου ότι υπάρχουν 3 και 4 κείμενα για κάθε περιοχή, είναι πραγματικά, θα λέγαμε, τουλάχιστον εξαιρετικά αντιπροσωπευτικά. Και βέβαια η οργάνωση αυτού του υλικού, του τυροκομικού υλικού με βάση τον τόπο, έχει μια σημασία, καθώς οι σχέσεις που συνδέουν την παραγωγή, την γαλακτοκομική τυροκομική παραγωγή με τον τόπο, είναι πολύ σημαντικές σε όλες τις κλίμακες, τις χωρικές. Δηλαδή υπάρχει και η τοπική κλίμακα, η μικρή κλίμακα, που προσδίδει στα προϊόντα αυτά μέσω της κτηνοτροφίας κάποια χαρακτηριστικά ιδιαίτερα, γευστικά, και βέβαια πολλά παιδιά αναδεικνύονται σε σύμβολα τοπικών, περιφερειακών, εθνοτοπικών, αν θέλετε, ταυτοτήτων. Ένα τυρί, το κατοίκι για παράδειγμα Δομοκού, ταυτίζεται με αυτόν τον τόπο. Η φέτα, που είναι πραγματικά ένα προϊόν εθνικό, καλύπτει πράγματι όλη την Ελλάδα, είναι γνωστό και στο εξωτερικό διεθνώς. Ένα κασέρι μας παραπέμπει στην κεντρική Ελλάδα, στην Πίνδο κλπ. Και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν, στη βάση κοινωνικών, πολιτισμικών πρακτικών, αναφέρονται στην πυροκομεία και η μετακίνηση των κοπαδιών από τα παιδινά το χειμώνα στα ορεινά το καλοκαίρι, οι εποχικές μετακινήσεις τεχνητών και τυροκόμων, οι οποίοι πηγαίνουν για εποχιακή, πήγαιναν και πηγαίνουν ακόμη για εποχική εργασία, μετακινούνται από τη μία περιοχή στην άλλη. Είναι γνωστό ότι από την Πίνδο ταξίδευαν τυροκόμοι στην Πελοπόννησο και φυσικά στη Θεσσαλία και στην Αττική, ή από την Κεφαλονιά, γνωστό κέντρο τυροκομικής παραγωγής, ταξίδευαν και στα αστικά κέντρα αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και στο εξωτερικό βεβαίως. Έτσι λοιπόν, κατά κάποιο τρόπο πάντα αυτή η παραγωγή, η κτηνοτροφική παραγωγή, εντάσσεται σε κάποιο χώρο. Και βέβαια υπάρχει αυτός ο προσδιορισμός, ο χωρικός, στο σύγχρονο πλαίσιο, συνδέεται με τα προϊόντα προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης. Το έχουμε σημειώσει και άλλη φορά, ότι αυτά τα προϊόντα, η βάση τους, η προϋπόθεσή τους, προκειμένου να καταταχθούν, να αναγνωριστούν ως προϊόντα POP, όπως τα λέμε, είναι ο τόπος, η προέλευση. Από πού προέρχονται, είναι στη βάση της λογικής της αναγνώρισης αυτής, και μέσω της αναγνώρισης αυτής βέβαια καθίστανται και πολιτιστική κληρονομιά. Είναι στον ορισμό των προϊόντων POP να παράγονται κατά παράδοση σε έναν συγκεκριμένο τόπο. Από αυτή την άποψη οι τοπικές κοινωνίες, οι μικρότερες τοπικές κοινωνίες είναι αναδεικνύονται ως ενεργοί φορείς, να μην πω και πρωταγωνιστές, σε αυτή την διεκδίκηση αυτών των προϊόντων. Και βέβαια υπάρχουν και άλλοι τρόποι, ειδικά για το τυρί, να τα αναγνωρίσουμε, να τα κατατάξουμε, μαλακά, σκυρά κλπ. Αλλά αυτοί οι τρόποι έρχονται, θα λέγαμε, από τα πάνω, είναι τεχνικοί όροι και ουδόλως αφορούν τον τρόπο με τον οποίο το αντιλαμβάνονται αυτές τις ταξινομήσεις οι άνθρωποι της παραγωγής, έτσι, οι άνθρωποι οι οποίοι παράγουν και, αν θέλετε, και καταναλώνουν, έτσι, αυτά τα προϊόντα. Για να συνεχίσω λίγο περιγράφοντας ή αναφερόμενος ακροτηγός, βέβαια, γιατί όπως σας είπα είναι πάρα πολλά τα κείμενα του τόμου, και αναφερόμενος ίσως σε ένα-δυο θα δικούσε τα υπόλοιπα από τα 51 συνολικά κείμενα, να πω ότι εκτός από τη χωρική, ας το πούμε, ταξινόμηση, την οποία ανέφερα, καλύπτει, όπως είπα, όλη την Ελλάδα, υπάρχουν και κάποια κεφάλαια, ακολουθούν κάποια κεφάλαια που αναφέρονται στο τυρί ως διατροφικό πλούτο, δηλαδή εξετάζουν ζητήματα της ελληνικής τυροκομείας ως γαστρονομία, ως κληρονομιά διατροφική, εξετάζουν και επιμέρους κουζίνες όπως η αστική κουζίνα της Κωνσταντινούπολης και των Μικρασιατών προσφύγων, και βέβαια την διατροφική αξία αυτών των προϊόντων από απόψεως πραγματικά διατροφολογικής. Υπάρχουν και διατροφολόγοι που γράφουν. Ένα άλλο θέμα που εξετάζεται σε ειδικό κεφάλαιο είναι η τυροκομεία ως κληρονομιά πολιτιστική, και το θέμα της ανάπτυξης, της βιώσιμης ανάπτυξης. Γιατί όλα αυτά που λέμε είναι καλά, αλλά αν οποιοδήποτε προϊόν, είτε γεωτροφικό, είτε κτηνοτροφικό, είτε γεωργικό, δεν εξασφαλίζει την βιωσιμότητα, δηλαδή ότι και αύριο και τα επόμενα χρόνια, τις επόμενες δεκαετίες αν θέλετε, θα υπάρχει αυτή η γη που, στην οποία καλλιεργούνται τα γεωργικά προϊόντα, και θα υπάρχει αυτή η γη στην οποία θα βοσκούνε τα ζώα, μικρά ή μεγάλα, και θα υπάρχουν και τα προϊόντα, τα φυτικά που θα τρέφουν αυτά τα, τα ζώα, δηλαδή είτε τις αγελάδες, είτε αν θέλετε τις κατσίκες, είτε τα πρόβατα που παράγουν αυτό το γάλα, τότε το παιχνίδι έχει χαθεί. Θα έχει χαθεί. Είναι πολύ σημαντικό η παραγωγή αυτή η διατροφική που έρχεται από πολύ παλιά, από την αρχαιότητα, να είναι βιώσιμη. Δηλαδή να έχει ένα μέλλον, να προστατεύει ο τρόπος παραγωγής, να προστατεύει και το και την οικολογία την τοπική των διαφόρων περιοχών και τις ιδιαιτερότητες, προκειμένου να υπάρχει ένα μέλλον σε όλα αυτά τα πράγματα. Και υπάρχουν κάποια κείμενα που ασχολούνται ακριβώς με αυτό το θέμα και σχετίζονται, αναφέρονται και σε άλλες δραστηριότητες, τον τουρισμό, την μετακίνηση των κοπαδιών κλπ. Ένα ειδικό κεφάλαιο ασχολείται με την τυροκομεία ως φυσική και υλική κληρονομιά. Δηλαδή εξετάζει κάποια στοιχεία τα οποία πάνε μαζί με την τυροκομεία αναγκαστικά και απαραίτητα, την οικολογία δηλαδή, τα διμέρους φυτά με τα οποία τρέφονται τα ζώα, την φυσική κληρονομιά αν θέλετε της Ελλάδας ως υπόβαθρο, ως βάση της τυροκομείας. Παραλλήλως υπάρχει και όλο το υλικό παραδοσιακό υπόστρωμα, αγγεία, μεταλλικά, κεραμικά, τα οποία χρησιμεύουν και χρησιμεύουν βέβαια στη σύγχρονη εκδοχή τους για την παρασκευή, αποθήκευση και κατανάλωση του χειριού. Ένα άλλο κεφάλαιο, ένα άλλο θέμα είναι, αφορά τις αυτό που λέμε πολιτισμικές αναπαραστάσεις σχετικές με την τυροκομεία και το τυρί. Δηλαδή το θέμα για παράδειγμα της παραγωγής της φέτας, η οποία αναδείχθηκε τις τελευταίες δεκαετίες σε ένα προϊόν εθνικό. Είναι γνωστό ότι δόθηκαν πραγματικές μάχες για την καθιέρωσή του στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών, και οι οποίες συνεχίζονται βέβαια, γιατί τίποτα δεν είναι αυτονόητο, αλλά και υπάρχει και μια ταύτιση αν θέλετε του εν λόγω προϊόντος με το ως ένα προϊόν που έχει μια διάσταση ελληνική, αμυγός εθνική διάσταση. Υπάρχουν βέβαια και αναφορές στο συγκεκριμένο προϊόν και στη λογοτεχνία και στην τέχνη, και όλα αυτά είναι ένα πολύ έτσι ενδιαφέρον ζήτημα που την κάνει έτσι προσοχής. Ένα άλλο θέμα που αφορά αναφέρεται, εξετάζεται στα τελευταία δύο κεφάλαια του τόμου, είναι και η γλώσσα, η όρη της παραδοσιακής τυροκομείας. Γιατί βέβαια υπάρχει ένα ειδικό λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται, όπως όλες τις παραγωγές της ηλικίας, υπάρχει ειδικό λεξιλόγιο για τους μαστόρους, για τους γεωργούς, με τα επιμέρους στοιχεία που είτε τα υλικά εργαλεία είτε τις γιές που χρησιμοποιούσαν και τους απασχολούσαν, εν πάση περίπτωση. Υπάρχει και ένα ειδικό λεξιλόγιο ευρύτατο όρων τυροκομικών, λεξιλόγιο της νεοελληνικής κοινής αλλά και στις επιμέρους νεοελληνικές διαλεκτικές ποικιλίες, που ακριβώς αναφέρεται στην τυροκομεία, για τα εργαλεία, για τους τόπους, για τα βοσκοτόπια, για τα ζώα και τις διάφορες φυλές, υπάρχουν ειδικά γλωσσάρια και είναι πολύ ωραίο που κλείνοντας ο τόμος έχει, έχει μια καταγραφή των κυριότερων αυτών όρων. Αλλά επίσης ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι το μέλλον, δηλαδή πώς στο σύγχρονο πλαίσιο αυτά τα πράγματα τα οποία λέμε, αυτές τις παραδοσιακές διαστάσεις της διατροφής, πώς περνάνε στο μέλλον. Και το μέλλον βέβαια δεν μπορεί να γίνει και δεν μπορούν να περάσουν αυτή η γνώση, η τεχνική γνώση, η άλλη αν θέλετε γνώση, δεν μπορεί να περάσει με τον παραδοσιακό τρόπο, γιατί ξέρουμε ότι οι παραδοσιακοί άνθρωποι, παραδοσιακές κοινωνίες, μέσω της προφορικότητας, μέσω της μαθητείας που άρχιζε από τα παιδικά χρόνια των ανθρώπων, έτσι, δεν υπήρχε παιδική προστασία για την παιδική εργασία τότε, εντάσσονταν από πολύ νωρίς τα παιδιά στην παραγωγή, σε οικογενειακό κυρίως πλαίσιο, πήγαιναν στα πρόβατα, βοηθούσαν στα χωράφια και έτσι μέσω της εμπειρίας μάθαιναν αυτά που μάθαιναν. Αυτό δεν μπορεί να γίνει πια, δεν υφίσταται, είναι και η τεχνολογία τόσο υψηλή πια, αλλά και η κοινωνία μας έχει άλλες, μια άλλη δομή και πολύ καλά κάνει που έχει άλλη δομή βέβαια, αυτό δεν είναι θέμα καν συζήτησης. Πρέπει μέσω της εκπαίδευσης να περάσουν αυτά, ειδικά αυτές οι ειδικές διδασκαλίες της παραδοσιακής διατροφής και εμπροκειμένου της χειροκομείας στις νεότερες γενιές. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντική η τεχνική εκπαίδευση, η οποία πρέπει να πούμε ότι είναι ένα κεφάλαιο στη χώρα μας που έχει πολλές ιδιαιτερότητες και ας το πούμε πολλά προβλήματα, για να το πω έτσι επιλικώς. Και γίνεται εδώ μια ειδική αναφορά σε μια πολύ σημαντική σχολή, την Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων, η οποία ασχολείται αποκλειστικά με το να εκπαιδεύει σύγχρονους θηροκόμους και έτσι να δίνει ένα μέλλον, να σώζει και να μεταλαμπαδεύει, θα λέγαμε, την παραδοσιακή θηροκομική γνώση, την ελληνική. Αυτή λοιπόν η σχολή υπάρχει και λειτουργεί με προβλήματα βέβαια τις πρώτες δεκαετίες από τις αρχές του 20ου αιώνα και οφείλει βέβαια την ίδρυσή της σε μια πολύ μεγάλη μορφή, τον θεωρούμενο δικαίως πατέρα της ελληνικής τυροκομείας, τον Νικόλαο Ζιγούρη. Ο Νικόλαος Ζιγούρης ήταν μια προσωπικότητα που δεν ήταν ο μόνος, αλλά ήταν σίγουρα ο πιο σημαντικός. Έθεσε τις βάσεις της σύγχρονης τυροκομικής παραγωγής, της βιοτεχνικής και βιομηχανικής, και έγραψε βέβαια και πάρα πολλά άρθρα και πολύ σημαντικά βιβλία, τα οποία αποτελούν σημεία αναφοράς, θα λέγαμε, έως και σήμερα για τους ανθρώπους που ασχολούνται
0: με την τυροκομεία. Και είναι πολύ σημαντικό που κάνετε μια αναφορά και στο πρόσωπο και στο όνομα, για όσους δεν γνωρίζουμε. Σίγουρα είχε ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον η σημερινή μας εκπομπή, όπως όλες οι αναφορές που γίνονται κάθε φορά από εσάς μεταξύ των άλλων, κύριε Καραμανέ, για τη διατροφική μας παράδοση και για τις διατροφικές μας συνήθειες. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Ευάγγελο Καραμανέ, διευθύνοντα το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Για ακόμα μια φορά θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο σας.
1: Και εγώ να σας ευχαριστήσω και να θυμίσω για μια φορά ότι εξελίσσεται σήμερα μια ημερίδα ειδική για αυτά τα θέματα στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και στις 5.30 σήμερα θα γίνει η παρουσίαση αυτού του τόμου και από μένα και από άλλους ειδικούς, και θα απονεμηθεί ο τόμος και σε κάποιους παλαιούς τυροκόμους και τυροπαραγωγούς.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Στη ζώνη ιστορία μας ακούσατε την εκπομπή «Ιστορία και ζητήματα της ελληνικής λαογραφίας». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Θανάσης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.
2: Εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Πανσόφου Εκατερίνης. Ακολουθήστε μας για να τιμήσουμε την εορτή της Μεγάλης Αγίας της Ορθοδοξίας. μονοήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Ίδρυμα του Όρους Σινά εις την Τραγάνα Φιώτιδος και τετραήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Όρος Σινά εν Αιγύπτο. Πληροφορία και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 210-5236-263. Η Φίλιος, Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων, 3η Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος Αθήνα. Επισκεφτείτε και τον ιστότοπό μας www.hyphelios.gr. Η Φίλιος, για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
3: Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Μια εξυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση. Γεωργίου Πατρώνου. Ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Πατρώνος, με τη μοναδική επιστημονική άνεση που του δίνει η επιδεκαετίες ενασχόλησή του με την ερμηνεία της Κοινής Διαθήκης, αναδεικνύει το μοναδικό σωτηριολογικό μήνυμα του θεόπνευστου έργου της Αποκαλύψεως. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Μια εξυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση. Γεωργίου Πατρώνου. Από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
5: Εφημέριος. Δημηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
6: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
7: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
8: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
9: Η ώρα είναι 3.

οι συνέπειες της μικρασιατικής καταστροφής στον ελλαδικό χώρο. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Γενοκτονία Μικρασιατών, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο», θα αναφερθούμε εκτενώς στη σημερινή εκπομπή σε όλες εκείνες τις συνέπειες που προκάλεσε η μικρασιατική καταστροφή στον ελλαδικό χώρο σε κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό και πολιτισμικό επίπεδο. Καλεσμένος ο επίκουρος καθηγητής πολιτικής ιστορίας στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, ο κύριος Νίκος Τόμπρος, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε κύριε Τόμπρε.
1: Χαίρετε κύριε Γιαννακόπουλο, σε εσάς και στους ακροατές σας και ευχαριστώ το φιλόξενο βήμα σας που δίνετε τη δυνατότητα στην ιστορία να εκφράζεται.
0: Η άφιξη των προσφύγων στην Ελλάδα είναι ένα γεγονός που σηματοδοτεί, κύριε Τόμπρε, την έναρξη του ελληνικού Μεσοπολέμου.
1: Φυσικά. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ο Μεσοπόλεμος καλύπτει το χρονικό διάστημα μεταξύ των δύο παγκοσμίων πολέμων. Στη δε περίπτωση, ενώ έχουμε τον Ευρωπαϊκό Μεσοπόλεμο, ο οποίος τελείωσε, γιατί ο πρώτος παγκοσμίος πόλεμος τελειώνει το 18, στην περίπτωση Ελλάδας τελειώνει το 22 με τη μικρασιατική καταστροφή. Και διαρκεί μέχρι την 28η Οκτωβρίου του 1940, ενώ στην Ευρώπη ο Μεσοπόλεμος τελειώνει ένας χρόνος σχεδόν πριν, την 1η Σεπτεμβρίου του 1939, με την εισβολή της Γερμανίας στην Πολωνία. Έτσι λοιπόν ο Μεσοπόλεμος αποτελεί μια, μπορούμε να πούμε, πολυτάραχη ιστορική περίοδο τόσο για την Ευρώπη όσο και για την Ελλάδα. Στη δε δική μας περίπτωση, ουσιαστικά όπως προανέφερα, ξεκινάει με την κατάρρευση του μικρασιατικού μετόπου και ουσιαστικά σηματοδοτεί τον ερχομό εκατοντάδων χιλιάδων μικρασιατών στον ελλαδικό χώρο. Η άφιξη αυτή θα επιφέρει διάφορες αλυσιδωτές αντιδράσεις, οι οποίες θα επηρεάσουμε, όπως θα πούμε και στην συνέχεια, πολυπίκυλα το δημόσιο βίο αλλά και το ιδιωτικό βίο των Ελλήνων. Επιπρόσθετα, ο αλυτρωτισμός αλλά και η εδαφική επέκταση της χώρας που συγκαταλεγόταν μέχρι τη συνθήκη της Λοζάνης, μέχρι δηλαδή τον Ιούλιο του 1923, στους πρωταρχικούς ελληνικούς στόχους, θα αντικατασταθεί από καινούριους, τους οποίους και θα αναφέρουμε. Όσον αφορά τώρα την υιοθέτηση των νέων στόχων από όλες σχεδόν τις μεσοπολεμικές κυβερνήσεις, επέβαλε ουσιαστικά τον επαναπροδιορισμό τόσο της εσωτερικής όσο και της εξωτερικής πολιτικής. Το ενδιαφέρον, όπως θα πούμε και σε λίγο, των ελληνικών κυβερνήσεων θα στραφεί περισσότερο στο εσωτερικό του κράτους και ιδιαίτερα στην επίλυση των προβλημάτων που είχαν προκύψει από την αύξηση του περισσότερο από 1.200.000 προσφύγων. Τώρα, τους στόχους που όφιλε πλέον να ακολουθήσει η Ελλάδα κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου στην εξωτερική της κυρίως πολιτική, θα περιγράψει με σαφήνεια ο Ελευθέριος Βενιζέλος σε προεκλογικό του λόγο το 1928, όπου και εκεί ο κριτικός πολιτικός ανάμεσα στα άλλα θα τονίσει την ανάγκη της, να σεβαστεί η Ελλάδα τις διεθνείς συνθήκες ειρήνης που είχε υπογράψει και να οικοδομήσει φιλικές σχέσεις με τα γειτονικά της κράτη. Προκειμένου να επιτευχθούν τώρα οι στόχοι αυτοί, αλλά και να ξεφύγει η Ελλάδα, μπορούμε να πούμε, από τον απομονωτισμό που είχε περιέλθει από το 1920, γιατί κακά τα ψέματα, μετά τον Νοέμβριο του 1920 με τις εκλογές που γίνονται και χάνει ο Βενιζέλος, ουσιαστικά έχουμε μια μεταστροφή των μεγάλων δυνάμεων σε βάρος της Ελλάδας και υπέρ, αν θέλετε, σταδιακά υπέρ του Κεμάλ. Επομένως, μετά τον απομονωτισμό της χώρας, οι μεσοπολεμικές κυβερνήσεις σχεδόν στο σύνολό τους θα έρθουν σε επαφή με όλα τα βαλκανικά κράτη αλλά και με ισχυρές ευρωπαϊκές δυνάμεις προκειμένου να οικοδομήσουν, θα λέγαμε, νέες συμμαχίες.
0: Κύριε Τόμπρε, γιατί θεωρείτε ότι η έλευση των προσφύγων είναι σημαντική για τον ελλαδικό χώρο?
1: Ευχαριστώ για την ερώτηση. Πράγματι για μένα είναι τομή για την νεότερη ελληνική ιστορία η άφιξη. Μάλιστα σε ένα πόνημα που σε βιβλίο που γράφω αυτή την περίοδο, ναι, μιλάω για την ενώ η γέννηση του ελληνικού κράτους γίνεται το 1821-1830 με τη συνθήκη, ό,τι θέλετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με τη συνθήκη της ανεξαρτησίας, στην πραγματικότητα η ενηλικίωση του κράτους γίνεται το 1922 με την άφιξη των προσφύγων στον ελλαδικό χώρο, και πρόκειται για μια νέα αφετηρία, καθώς επικρατούν πλέον καινούργιες συνθήκες οι οποίες επιτρέπουν να θεμελιωθεί ένα σύγχρονο και παράλληλα ένα βιώσιμο εθνικό κράτος. Τώρα, για την κατάρρευση του, μπορούμε να πούμε ότι την κατάρρευση του μικρασιατικού μετόπου, που γνωρίζουμε και σίγουρα έχετε κάνει αρκετά αφιερώματα ως σταθμός, θα ακολουθήσει η έλευση ενός πολύ μεγάλου αριθμού προσφύγων στην ελληνική επικράτεια. Επακριβώς ο αριθμός των προσφύγων δεν μπορεί να προσδιοριστεί, γιατί δεν έχουμε καταγραφή τους με την άφιξη, αλλά ουσιαστικά η πρώτη επίσημη απογραφή θα γίνει στα 1928. Αρκετά δηλαδή χρόνια μετά την έλευση αυτών των ανθρώπων. Εν πάση περιπτώσει, μπορούμε να πούμε ότι μέχρι το Δεκέμβριο του 1922 έχουν έρθει περίπου 900.000 πρόσφυγες, από τους οποίους οι 50.000 περίπου είναι Αρμένοι. Τώρα, η απογραφή του 23, στην οποία απογράφηκαν περισσότεροι από 850.000 άτομα, δεν θεωρείται τόσο έγκυρη. Τα πιο αξιόπιστα, όπως σας είπα, είναι αυτά της απογραφής του 28. Αυτή λοιπόν η απογραφή υπολογίζει ότι είχαν φτάσει από το 22 μέχρι το 28 περίπου 1.222.000 πρόσφυγες. Λαμβάνοντας τώρα υπόψη την αυξημένη θνησιμότητα των προσφύγων, τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια της εγκατάστασής τους στην Ελλάδα, εξαιτίας της κόπωσης, από τις συνεχείς μετακινήσεις των ασθενειών που τους ταλαιπωρούσαν, της ελλιπούς και της ακατάλληλης διατροφής των ανθρώπων αυτών, τότε ο αριθμός των προσφύγων που θα φτάσει στην Ελλάδα τον Αύγουστο του 22 θα πρέπει να υπολογίσουμε ήταν πολύ, κατά πολύ μεγαλύτερος. Εν πάση περιπτώσει, οφείλω να και κάτι άλλο που θα πρέπει να υποθεί, είναι ότι από τους περίπου 1.220.000 πρόσφυγες, περίπου 1.100.000 έχουν έρθει στην Ελλάδα ύστερα από την καταστροφή, ενώ μόνο 150.000 έχουν έρθει πριν. Καταλαβαίνετε λοιπόν, ναι, όντως μιλάμε για ένα ξεριζωμό από τον Αύγουστο του 22 και μετά.
0: Κύριε Τόμπρε, ποια μέρημνα ασκεί η ελληνική πολιτεία για τους πρόσφυγες?
1: Τώρα, μπορούμε να πούμε ότι η ελληνική κυβέρνηση, αλλά και οι δημόσιες υπηρεσίες που εποπτεύει, παρόλο τις οργανωτικές αδυναμίες που έχουν την περίοδο αυτή, γιατί πάντα δεν θα πρέπει να το βλέπουμε ένα ιστορικό γεγονός με δεδομένα σημερινά, αλλά με δεδομένα της εποχής που παράγεται. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι τότε δεν υπάρχει ούτε μηχανογραφικό σύστημα, ούτε υπολογιστές, προκειμένου να απογραφούν ή να μπορέσουν να διεκπεριωθούν πάρα πολύ γρήγορα οι διάφορες υποθέσεις. Παρόλο λοιπόν τις αδυναμίες που έχει το ελληνικό κράτος, σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι αντιμετώπισε αρκετά καλά τις προκλήσεις που είχαν δημιουργήσει οι πρόσφυγες. Μπορούμε να πούμε επίσης ότι τις κρατικές υπηρεσίες και τους φορείς που ανέλαβαν να αποκαταστήσουν τους πρόσφυγες συγκαταλέγονταν το Υπουργείο Υγιεινής, Πρόνοιας και Αντιλήψεως, που είχε ιδρυθεί τον Ιούλιο του 1922, ενδεχομένως για να καλύψει κάποιες ανάγκες που ήδη υπήρχαν. Μην ξεχνάτε ότι μπορεί το 22 να μην έχει πέσει στο μέτωπο και να μην υπάρχει ο ξεριζωμός. Παρ' όλα αυτά, έχουμε τους τραυματίες στρατιώτες, οι οποίοι έρχονται στην ελλαδικό χώρο και εκ των πραγμάτων πρέπει να τους φροντίσουν, τόσο τους ίδιους όσο και τις οικογένειές τους. Επίσης, ανέλαβαν την προστασία των προσφύγων στην Ελλάδα το Υπουργείο Γεωργίας, το Ταμείο Περιθάλψης Προσφύγων, η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να πούμε ότι μπορεί να καλύφθηκαν οι πρώτες στοιχειώδεις προσφυγικές ανάγκες από το κράτος και από συλλογικούς φορείς, όπως είναι οι Δήμοι, όπως είναι τα εμπορικά επιμελητήρια, όπως είναι οι Σύλλογοι. Καλύπτονται όμως οι ανάγκες και από τον τύπο, οι δημοσιογράφοι θα διενεργούν εράνους, από ιδιώτες, από ξένες ιδιωτικές οργανώσεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα, οι οποίες δραστηριοποιούνταν την περίοδο αυτή στην Ελλάδα. Και μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι οργανώσεις θα προσφέρουν τα μέγιστα στην φροντίδα των προσφύγων. Απλά θα μνημονεύσω τον Αμερικανικό Ερυθρό Σταυρό, την American New Easter Relief, την American Woman Hospitals, τον Σουηδικό Ερυθρό Σταυρό, την Imperial War Relief Found, το Βρετανικό Ερυθρό Σταυρό και αρκετές άλλες εταιρείες. Αξίζει επίσης να σημειώσουμε ότι το έργο που επιτέλεσαν οι συγκεκριμένες οργανώσεις υπήρξε σημαντικό. Και ενδεικτικά θα αναφέρουμε ότι μόνο ο Αμερικανικός Ερυθρός Σταυρός συντηρούσε για περίπου 6 μήνες περισσότερο από μισό εκατομμύριο πρόσφυγες, συντήζοντάς τους τουλάχιστον με 3 γεύματα την ημέρα. Στις ελληνικές τώρα οργανώσεις, για να μην δίνουν μόνο οι ξένοι, συμπεριλαμβάνονταν εκτός από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, το Ασιατικό Ταμείο για τους Πρόσφυγες, οι Επιτροπές Κυριών, ο Πατριωτικός Σύνδεσμος και πάρα πολλοί άλλοι σύλλογοι. Το κόστος τώρα που ανέλαβε, που κατέβαλε, συγγνώμη, η κυβέρνηση για την περίθαλψη και την προσωρινή αποκατάσταση των κατοίκων τα δύο πρώτα χρόνια της κατάστασης, δηλαδή το 1922-1923, ανερχόταν περίπου σε 1,5 εκατομμύριο, κάτι παραπάνω, σε 1.700.000 στερλίνες, χρήματα τα οποία περίληπταν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Παράλληλα, διενεργήθηκαν, όπως νομίζω ότι οι Έλληνες το έχουμε αυτό, διενεργήθηκαν έρανοι σε ολόκληρη την επικράτεια και από τον απόδημο ελληνισμό, προκειμένου να συγκεντρωθούν χρηματικά ποσά για τους πρόσφυγες. Μπορώ να πω κάποια επίσης πρόσθετα στοιχεία για την αποκατάσταση,
0: δεν είναι? Ναι, ναι.
1: Ωραία. Ο συνωστισμός τώρα δεκάδων ή και εκατοντάδων εξαθλειωμένων ανθρώπων σε πρόχειρα καταλήμματα, καταλαβαίνετε ότι πυροδότησε και την έξαρση διαφόρων επιδημιών. Δείτε σημερινές καταστάσεις για να μπορέσουμε λίγο να το συνειδητοποιήσουμε πώς αυτοί οι άνθρωποι βιώνουν τον ερχομό τους στην Ελλάδα, όπου και σήμερα παρατηρούνται σε χώρους οι οποίοι είναι εγκατάσταση προσφύγων ότι υπάρχουν ακριβώς προβλήματα υγιεινής, επιδημιών και οτιδήποτε άλλο μπορεί να προκαλέσει τον κίνδυνο, να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Έτσι λοιπόν, ακριβώς το ίδιο γίνεται και με τότε, την περίοδο αυτή, και καταλαβαίνετε, σε μια περίοδο που δεν έχουμε τα ιατρικά μέσα που έχουμε σήμερα και τα φαρμακευτικά σκευάσματα που μπορούν να συμβάλλουν στην καταπολέμηση διαφόρων ασθενειών ή διαφόρων επιδημιών. Έτσι λοιπόν, το γεγονός αυτό με τις επιδημίες και με την κρατική υγιεινή που επικρατούν στους προσφυγικούς συνοικισμούς καθιστά αναγκαία πλέον την οργάνωση από το κράτος ενός ολοκληρωμένου συστήματος υγείας, το οποίο θα αντιμετώπιζε αποτελεσματικά την περίθαλψη των Ελλήνων, ο αριθμός των οποίων αυξήθηκε απότομα με την εγκατάσταση, καταλαβαίνετε, περισσότερο από 1 εκατομμύριο ατόμων.
0: Ναι, ναι.
1: Για τη βελτίωση τώρα της δημόσιας υγείας και την υγιεινή των προσφύγων έγιναν αρκετές κρατικές αλλά και ιδιωτικές ενέργειες, και αν θέλετε ουσιαστικά οι συνέπειες είναι αηλαίνετες. Δηλαδή το κράτος μέχρι το 22 την περίθαλψη, τη δημόσια, αυτό που λέμε κοινωνική πρόνοια, την ασκούν οι Δήμοι, δεν την ασκεί το κράτος. Πλέον η έλευση των προσφύγων αναγκάζει το κράτος να αναλάβει την κοινωνική πρόνοια το ίδιο. Επομένως, μιλώντας για τους πρόσφυγες, καταλαβαίνετε ότι παράλληλα δομείται και η ίδια η ελληνική κοινωνία. Δομείται, ας πούμε, στην προκειμένη περίπτωση, μιλώντας για την υγιεινή και για την καταπολέμηση των ασθενειών από τους πρόσφυγες, παράλληλα μιλάς εκ των πραγμάτων και για τη δομή του ελληνικού συστήματος υγείας. Έτσι λοιπόν, τα αποτελέσματα από τις συγκεκριμένες ενέργειες δεν ήταν τα αναμενόμενα, όπως πίστευαν τουλάχιστον οι ηθήνοντες, καθώς τα ποσοστά θνησιμότητας στον προσφυγικό κόσμο συνέχισαν να παραμένουν και μετά τις πρώτες προσπάθειες για τη δημιουργία ενός δημοσίου συστήματος υγείας αρκετά υψηλά, και μάλιστα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Υπολογίζεται μάλιστα ότι μόνο τους πρώτους 9 μήνες από τον ερχομό των προσφύγων, δηλαδή μέχρι, θα λέγαμε, την άνοιξη του 1923, είχαν πεθάνει περισσότεροι από 70.000 άτομα. Τα υψηλότερα αυτά ποσοστά θανάτων αποδίδονται σε συνδυασμό παραγόντων, όπως την ψυχική και σωματική κόπωση των προσφύγων, στις άθλιες συνθήκες άφηξης και διαβίωσής τους, στην κακή ποιότητα διατροφής, στην έξαρση των μολυβανωτικών και επιδημικών ασθενειών, όπως είναι ο εξανθηματικός τύφος, όπως είναι η βλογιά, όπως είναι η γρήπη, η ελονοσία, η φυματίωση, ασθένειες δηλαδή που σήμερα δεν υφίστανται. Τώρα, θα πρέπει να πούμε επίσης ότι το κράτος, για να αντιμετωπίσει τις ασθένειες αυτές και να περιορίσει τις αρνητικές τους επιπτώσεις στον ελληνικό πληθυσμό, ίδρυσε στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας διάφορα αστιατρία αλλά και προσφυγικά νοσοκομεία. Με το ίδιο σκεπτικό, η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων είναι μια επιτροπή που δημιουργείται το 23 προκειμένου να περιθάλψει τους ανθρώπους αυτούς και μάλιστα να συμβάλλει για την αποκατάστασή τους είτε στον αστικό χώρο είτε στον αγροτικό χώρο, θα δημιουργήσει το 1925 μια ειδική υγειονομική υπηρεσία. Παράλληλα θα πραγματοποιηθούν μαζικοί εμβολιασμοί αλλά και εκτεταμένες απολυμάνσεις σε προσφυγικούς καταβλισμούς. Έμφαση επίσης θα δοθεί και στη βελτίωση της ποιότητας διατροφής των προσφύγων. Έτσι, από τα προαναφερθέντα γίνεται φανερό πως στη διάρκεια του Μεσοπολέμου η κρατική μηχανή ανέλαβε πλέον για πρώτη φορά ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στην οργάνωση κρατικών θεραπευτηρίων και ενός ευρύτερου κρατικού συστήματος υγείας, όπως που περιλάμβανε σανατόρια, θεραπευτήρια, νοσοκομεία, κλινικές και άλλα πολλά. Αν μου επιτρέπετε, θα θέλω να πω επίσης ότι ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση αποδείχθηκε και η άμεση στέγαση των προσφύγων. Αρχικά τα άτομα αυτά στεγάστηκαν σε διάφορα δημόσια κτίρια, σε εκκλησίες, σε θέατρα, σε σχολεία, σε περισσότερα από 8.000 επιταγμένες κατοικίες, σε σκηνές, αυτοσχέδια, παραδείγματα και οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε οικόπεδο και ανοιχτό χώρο να ουσιαστικά να στήσει κάποιες σκηνές προκειμένου να μπορέσει να κατοικήσει σε αυτές. Την προσωρινή τώρα στέγαση των νεήλιδων, θα μπορούσαμε να πούμε, των νεαφικτέντων Ελλήνων σε αστικές περιοχές, ανέλαβε από τον Οκτώβριο του 1922 και μέχρι το έως το 1925 το Ταμείο Περιθάλψεως Προσφύγων, το οποίο πρόκειτο για μια επιτροπή στην οποία συμμετείχαν υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι και άτομα διορισμένα από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας. Τα αναφέρω αυτά για να δείξω ακριβώς και ότι το κρατικό ενδιαφέρον που υπάρχει, το οποίο ουσιαστικά προσπαθεί με κάθε μέσο που διαθέτει και δυστυχώς δεν διαθέτει και πάρα πολλά. Μην ξεχνάτε ότι η μικρασιατική εκστρατεία στήχησε πάρα πολλά χρήματα, τα οποία το ελληνικό κράτος δεν διέθετε και μάλιστα δεν μπορούσε να δανειστεί, καθώς ουσιαστικά οι μεγάλες δυνάμεις και γενικότερα οι ξένοι τραπεζικοί οίκοι δεν δανείζουν την Ελλάδα την περίοδο αυτή, η οποία βασίζεται κυρίως σε δικές της δυνάμεις. Μην ξεχνάτε το αναγκαστικό δάνειο με την διχοτόμηση του νομίσματος που πραγματοποιείται μετά τον Νοέμβριο του 1920. Μετά τον Νοέμβριο του 1920. Το Μάρτιο του 1921 ουσιαστικά πραγματοποιείται. Τώρα, κάτι άλλο που θέλω να πω επίσης, ότι ύστερα από τη διάλυση του Ταμείου Περιθάλψεως η προσφυγική στέγαση ανέλαβε η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων. Και ακριβώς η ίδρυση αυτής της επιτροπής καταδεικνύει αφενός τη διεθνοποίηση που ανέλαβε το πρόβλημα της προσφυγικής αποκατάστασης και αφετέρου τη διάθεση που υπάρχει και μια μονιμότερη και καθολική διαχείριση των προσφυγικών θεμάτων μετά την διευθέτηση της ανταλλαγής των πληθυσμών. Η οποία Επιτροπή Ανταλλαγής Πληθυσμών ουσιαστικά είναι στη Λοζάνη, η Σύμβαση της Λοζάνης τον Ιανουάριο του 1923. Ας σημειωθεί πάντως ότι παρόλη την οικοδομική δραστηριότητα που σημειώθηκε την περίοδο 1922-1925, οι κατοικίες που κατασκευάστηκαν ήταν ελάχιστες σε σχέση μάλιστα με τις πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού. Με συνέπεια, οι πρόσφυγες να αναγκάζονται για μεγάλο χρονικό διάστημα να ζουν σε πρόχειρες κατασκευές ή σε διαθέσιμους δημόσιους και ιδιωτικούς στεγασμένους χώρους. Όσο για τη δημόσια παρουσία και τη συλλογική δράση των προσφύγων στον ελλαδικό χώρο, αυτή εκφράστηκε σύμφωνα με τον Γιώργο Τσεδόπουλο είτε μέσω του τύπου είτε μέσω της Ίδρυσης Προσφυγικών Οργανώσεων, Πολιτιστικών Συλλόγων και Επιστημονικών Οργανισμών. Τώρα, τα δε πρώτα έτη της παραμονής στην ελληνική επικράτεια, η πλειονότητα των προσφύγων ανεχόταν ακριβώς αυτές τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης, επειδή θεωρούσε ότι η παραμονή της στην Ελλάδα θα είναι προσωρινή. Οι πρόσφυγες ήλπιζαν μάλιστα ότι σύντομα θα επέστρεφαν και πάλι στις πατρίδες τους και αυτή ακριβώς ήταν η ελπίδα. Αυτή ακριβώς η ελπίδα τους έδινε το κουράγιο να αντέξουν τις αντικσότητες που καθημερινά βίωναν. Όσο όμως παρατηνόταν η αίσθηση αυτή της προσωρινότητας, οι πρόσφυγες άρχισαν πλέον να συνειδητοποιούν ότι ο επαναπατρισμός τους δεν επρόκειτο να πραγματοποιηθεί. Ύστερα μάλιστα και από την υπογραφή της Σύμβασης της Λοζάνης το Ιούλιο του 1923, τη συνθήκη της Λοζάνης, γιατί έχουμε τη σύμβαση τον Ιανουάριο, τη συνθήκη τον Ιούλιο, η επιστροφή κατέστη πλέον ανέφικτη. Έκτοτε, ο στόχος των μικρασιατών προσφύγων έγινε πώς θα βελτιωθούν οι συνθήκες ζωής τους και η ενσωμάτωσή τους στη νέα τους πατρίδα.
0: Κύριε Τόμπρε, ποιες είναι οι πιο σημαντικές επιπτώσεις από την εγκατάσταση των μικρασιατών προσφύγων στην Ελλάδα?
1: Θα μιλήσω πρώτα για την πληθυσμιακή και εθνολογική, αν θέλετε, ομοιογένεια που επέρχεται στον ελλαδικό χώρο από την άφηξη των προσφύγων.
0: Ωραία.
1: Ο ερχομός λοιπόν του προσφυγικού κόσμου στο ελληνικό κράτος σηματοδότησε την αναδίπλωση του ελληνισμού εντός των ελληνικών συνόρων, όπως αυτά είχαν τουλάχιστον διαμορφωθεί πριν τη συνθήκη της Λοζάνης. Με την ανταλλαγή τώρα των πληθυσμών, ναυάγησε και η όποια προοπτική για εθνική επέκταση της χώρας, καθώς σταμάτησε να υφίσταται ο κυριότερος λόγος ύπαρξής της, ο ελληνικός αλυτρωτισμός, η μεγάλη ιδέα δηλαδή. Η αύξηση τώρα του ελληνικού πληθυσμού κατά 18 περίπου τα 100, γιατί τόσο υπολογίζουμε ότι έρχονται στην Ελλάδα, μετά την καταστροφή έτη, όχι μόνο ανέτρεψε τις υπάρχουσες ισορροπίες στις οικονομικές σχέσεις, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, αλλά και δημιούργησε ένα σοβαρότατο κοινωνικό πρόβλημα, το προσφυγικό, που εκτός των άλλων έθετε σε δοκιμασία και την ανεκτικότητα των γηγενών. Και θα μιλήσω μετά, θα μου επιτρέψετε να μιλήσω μετά και για το κομμάτι που αφορά τις αντιπαλότητες που δημιουργήθηκαν, γιατί πάντα δυστυχώς δεν ήταν όλες.

0: 94%, 93,8% για την ακρίβεια, ενώ η εγκατάσταση του 1 τρίτου του αστικού και των 3 τετάρτων του αγροτικού πληθυσμού των προστίγων θα πραγματοποιηθεί στη Μακεδονία και στην Δυτική Θράκη, αλλάζοντας έτσι την εθνολογική σύνθεση στις συγκεκριμένες περιοχές. Και παράλληλα κατοχύρωσε σε αυτές τις περιοχές την ελληνικότητά τους, η οποία αμφισβητείται κατά καιρούς από τις γειτονικές βαλκανικές χώρες. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, μάλιστα, σε λόγο που εκπώνησε το 1929, τόνιζε χαρακτηριστικά ότι δεν υπήρξε ποτέ εθνικό ελληνικό κράτος εξίσου μεγάλων όπως αυτό το οποίο έχουμε σήμερα. Και μάλιστα τόσο ομοιογενές. Επιπλέον, ας πούμε ότι η προσφυγική κατάσταση στην Ήπεθρο της Μακεδονίας ενίσχυσε το ελληνικό στοιχείο στην περιοχή και υποχρέωσε ουσιαστικά ένα σημαντικό αριθμό σλαβόφωνο, περίπου γύρω 50.000 άτομα, να μεταναστεύσουν είτε προς τη Βουλγαρία με τη συνθήκη του ΙΝΕΙΓΗ, είτε και τη Σερβία, είτε προς την Αμερική. Θέλετε να μιλήσουμε για τα πολιτικά αλλαγή?
1: Και όπως μας είπατε, υπήρχαν μεταξύ και των ντόπιων και των μικρασιατών προσφύγων, θα λέγαμε κάποιες φορές και κάποιες δεν τους είδαν όλες τις φορές με ήκτο και με συμπάθεια όλες τις φορές.
0: Ακριβώς. Θα πω, κοιτάξτε να δείτε το εξής. Για να είμαστε ειλικρινείς, θα πρέπει να πούμε ότι ερχόμενοι αυτοί οι άνθρωποι στον ελλαδικό χώρο έχουμε προσφυγικά ρεύματα και την περίοδο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου 14-18, με τις οι οποίοι πολύ, μάλλον ένα μέρος των μικρασιατών εγκαταλείπουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία και έρχονται στην Ελλάδα λόγω των διώξεων που υφίστανται, γιατί μην ξεχνάτε, η Οθωμανική Αυτοκρατορία και η Γερμανία είναι σύμμαχοι και ουσιαστικά υπάρχει ένα σχέδιο αφελληνισμού της Μικράς Ασίας. Θα έρθουν λοιπόν και στην αρχή αντιμετωπίζονται με συμπάθεια, με ήκτο, επιχορηγούνται,
1: πραγματοποιούνται. Όπως μας περιγράψατε, κύριε Τόμπρε, με στήριξη, με αγάπη και με ήκτο.
0: Και το 14-18 και το 22, όσο όμως η παραμονή τους παρατείνεται στον ελλαδικό χώρο και συνειδητοποιούν και οι γενείς ότι η κατάσταση αυτή είναι μόνιμη και μάλιστα στις περιπτώσεις όπου θα υπάρχουν και, αν θέλετε, αντικρουόμενα οικονομικά συμφέροντα, τότε τα πράγματα θα αλλάξουν. Έτσι λοιπόν, οι πρόσφυγες σε αυτές τις περιπτώσεις θα αντιμετωπιστούν με εχθρότητα και ρατσισμό από τους γηγενείς. Η εγκατάσταση των πρώτων στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Ήπεθρο, όπου σημειώθηκαν εντάσεις μεταξύ γηγενών, ενοικιαστών γεών και επίλυδων, υπήρξε αδιαφυσβήτητα ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων, της ΕΑΠ, ο Χένρι Μόργκενταου, θα τονίσει σχετικά ότι υπάρχουν ατελείωτες διαμάχες ανάμεσα στους γηγενείς ενοικιαστές και στους πρόσφυγες επίκους σχετικά με την ιδιοκτησία των εδαφών που οι πρώτοι χρησιμοποιούσαν από κοινού επί αιώνες. Σχεδόν κάθε νέα οικογένεια που εγκαθίστασε στη Μακεδονία αποτελούσε αφορμή για μια διαμάχη για τα όρια των αγροκτημάτων. Αυτά τα λέει ο Μόργκενταου και ακριβώς ουσιαστικά βλέπουν οι ντόπιοι να απειλούνται τα οικονομικά του συμφέροντα. Ήλπιζαν ότι μετά την εγκατάλειψη των μουσουλμανικών των γεών από τους μουσουλμάνους που εγκαταλείπουν τη χώρα και πηγαίνουν στην Τουρκία, ότι αυτά θα περιέρχονταν σε αυτούς. Όμως οι ελπίδες αυτές διαψεύστηκαν με αποτέλεσμα θα στραφούν εναντίον των διεκδικητών. Και αυτοί είναι οι πρόσφυγες. Θα πρέπει να πω ότι στην εχθρική αυτή αντιμετώπιση που έχουν οι πρόσφυγες από τους ντόπιους θα συντελέσει ότι στην διάρκεια των πρώτων ετών της μικρασιατικής εγκατάστασης οι ντόπιοι αγρότες επιβαρύνθηκαν αρκετές φορές στην παραγωγή τους με πρόσθετους φόρους προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι άμεσες ανάγκες περίθαλψης και στέγασης των προσφύγων. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν άρεσε. Άλλοι πάλι γηγενείς έχασαν περιουσιακά στοιχεία που είχαν αποκτήσει πρόσφατα από μουσουλμάνους πρόσφυγες επειδή τα είχαν αγοράσει από αυτούς με προφορικές συμφωνίες, με σενέτια όπως λέγονταν, γιατί καταλαβαίνετε ότι και οι μουσουλμάνοι, επειδή ήξεραν ότι θα φύγουν με την ανταλλαγή πληθυσμών, τα πούλησαν, θα λέγαμε, κάτω του κόστου, σε πάρα πολύ εξαστελιστικές τιμές. Και φυσικά υπήρξαν ντόπιοι οι οποίοι άτραξαν την ευκαιρία.
1: Ακριβώς,
0: και εκμεταλλεύτηκαν. Όμως τα πράγματα εκ των υστέρων θα αλλάξουν, καθώς αυτά ουσιαστικά δεν θα θεωρηθούν νόμιμες συναλλαγές με αποτέλεσμα θα πρέπει να επιστρέψουν στο κράτος προκειμένου το κράτος να τις διαθέσει εκεί που έχει ανάγκη.

0: μάγκες έχουν οι πρόσφυγες.
1: Να διακόψουμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε την ώρα.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Γενοκτονία Μικρασιατών, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο», αναφερόμαστε στη σημερινή εκπομπή σε όλες εκείνες τις συνέπειες που προκάλεσε η μικρασιατική καταστροφή στον ελλαδικό χώρο. Συνομιλούμε στη σημερινή εκπομπή με τον επίκουρο καθηγητή πολιτικής ιστορίας στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, τον κύριο Νίκο Τόμπρο. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-7298-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε εναλλακτικά και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε, κύριε Τόμπρε, για το πώς αντιμετωπίζονται από τους ντόπιους οι πρόσφυγες?
0: Φυσικά, είναι, ξέρετε, τόσο ατελείωτο το θέμα, ναι, που θα θέλαμε πάρα πολλές εκπομπές προκειμένου να το καλύψουμε, και μάλιστα θα λέγα ούτε εν μέρη. Λοιπόν, οι προστριβές λοιπόν των ντόπιων και των γηγενών και των ντόπιων και των προσφύγων, ναι, αγροτών, είχαν την αιτία τους ακριβώς στα διεκδικούμενα εδάφη. Οι συγκεκριμένες εντάσεις επέβαλαν στην Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων την αναγκαστική μετακίνηση των προσφύγων και τη μετακίνησή τους και με κατεγκατάστασή τους σε μη διεκδικούμενες καλλιεργήσιμες γέες. Για την παραθέση όμως είχαν και μια άλλη συνέπεια. Οι γηγενείς πληθυσμοί της Βόρειας Ελλάδας δεν έπαψαν καθόλου τη διάρκεια του Μεσοπολέμου να θεωρούν τους προσφυγικούς πληθυσμούς απειλή. Αν και μαζί με τους επίλυδες αποκαταστάθηκαν και οι γηγενείς ακτήμονες. Τώρα, όσον αφορά και στα αστικά κέντρα, οι πρόσφυγες αντιμετωπίστηκαν με εχθρότητα και οι γηγενείς τους εξέλαβαν ως αντίπαλους, θα λέγαμε σε εισαγωγικά. Οι αντιπαραθέσεις οφείλονταν ως ένα βαθμό τουλάχιστον μέχρι το 30, το ότι περισσότεροι από τους πρόσφυγες ήσαν φιλοβενιζελικοί. Οι φιλοβασιλικοί τώρα αυτόχθονες, που κυριαρχούσαν μέχρι τότε στα όρια της παλιάς Ελλάδας, όταν εννοούμε παλιά Ελλάδα, εννοούμε πάντα Πελοπόννησο, Στερεά, και οι Κυκλάδες, θεωρούσαν ότι οι ετερόχθονες, οι πρόσφυγες δηλαδή, μετέβαλαν το εκλογικό αποτέλεσμα σε βάρος τους. Μάλιστα, η φιλοβασιλική πολιτική και ο προσκύμενος σε αυτούς τύπους δεν εκμεταλλεύτηκαν απλά τις φοβίες των γηγενών έναντι των προσφύγων, αλλά καλλιέργησαν το μίσος για αυτούς, το οποίο προσέλαβε σε αρκετές περιπτώσεις ακόμα και τη μορφή του κοινωνικού ρατσισμού. Ορισμένες μάλιστα φορές οι αντιπαραθέσεις γηγενών και προσφύγων έφτασαν ακόμα και σε βίαιες συγκρούσεις. Και έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων της περίοδου αυτής είναι χαρακτηριστικά. Εκτός τώρα από τον πολιτικό τομέα, ανταγωνισμοί μεταξύ γηγενών και προσφύγων διατηρήθηκαν και σε θέματα εργασίας, απόκτησης γης, επιχειρηματικής δράσης και σε άλλα πολλά. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στη διάρκεια της δεκαετίας του 20, αρκετοί υπήρξαν οι γηγενείς που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις επαρχιακές τους πόλεις και να εγκατασταθούν στην Αθήνα και τον Πειραιά λόγω της οικονομικής ανασφάλειας που προκάλεσε στις πόλεις τους η προσφορά των φθηνών εργατικών χεριών, το οποίο παρήχαν οι πρόσφυγες. Τώρα, συγγνώμη λίγο. Πείτε μου.
1: Όχι, ολοκληρώστε και θα σας ρωτήσω.
0: Ναι. Λοιπόν, ας πούμε τώρα ότι οι κοινωνικές διακρίσεις των γηγενών σε βάρος των προσφύγων θα λήξουν περί τα τέλη του Μεσοπολέμου και αν θέλετε ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος και αργότερα η γερμανική κατοχή και η εθνική αντίσταση ουσιαστικά συνέβαλαν στην ομογενοποίηση, θα λέγαμε, της ελληνικής κοινωνίας και στο να συνειδητοποιήσουν και οι ντόπιοι αλλά και οι πρόσφυγες ότι δεν υπάρχουν μεταξύ τους διαφορές. Τώρα, αρχικά λοιπόν η εικόνα των απόρων προσφύγων που προκαλούσε, όπως σας είπα, τη φιλεσπλαχνία των γηγενών, όταν όμως έγιναν ορατοί από τους τελευταίους οι κίνδυνοι και τα κοινωνικά προβλήματα, αλλά και οι οικονομικές επιβαρύνσεις που συνεπαγόταν η αύξηση και αποκατάσταση των προσφύγων, ο ίκτος και η συμπάθεια μετατράπηκαν σε αδιαφορία, απόρριψη και όχι σπάνια σε εχθρότητα. Έκτοτε το επίθετο πρόσφυγας προσέλαβε, θα λέγαμε, υποτιμητικούς όρους και περιφρονητικούς σημασίες. Έτσι μπορούμε να πούμε και υπάρχουν καταγεγραμμένα αυτά στα υποτιμητικά επίθετα τα οποία χρησιμοποιούσαν οι γηγενείς για να χαρακτηρίσουν τους πρόσφυγες, στα οποία τα επίθετα αυτά ανήκαν το Τουρκόσπορο, το Ανατολίτη, το γιαουρτοβαφτισμένος. Ας πω εδώ ότι το γιαουρτοβαφτισμένος προφανώς σχετίζεται με την, το ότι οι πρόσφυγες χρησιμοποιούσαν εκτεταμένα το γιαούρτι στη δίαιτά τους και όχι ότι έκαναν μπάνιο με το γιαούρτι όπως μπορεί κάποιος να υποθέσει. Ασφιζητήθηκε μάλιστα αρκετές φορές και ακόμα και η ελληνικότητα των προσφύγων από τους αυτόχθονες, και αυτό βασίστηκε στο γεγονός ότι περίπου από το 1.200.000 πρόσφυγες, οι 100 περίπου ήταν τουρκόφωνοι, οι οποίοι αγνώσαν εντελώς την ελληνική γλώσσα. Και θα πω επ' αυτού ότι δεν είναι τυχαίο ότι για πάρα πολλά χρόνια η τελευταία σελίδα μιας προσφυγικής εφημερίδας, της Παμπροσφυγικής, γραφόταν στην καραμαλίτικη γραφή. Για να μπορούν δηλαδή να αντιμελετούν όσοι πρόσφυγες δεν μπορούσαν να διαβάσουν ελληνικά. Ας πούμε όμως και στον αντίποδα ότι δεν ήταν μόνο οι γηγενείς που ασκούσαν, που είχαν μάλλον ρατσιστικές συμπεριφορές εναντίον τους, αλλά και οι πρόσφυγες είχαν να προσάψουν αρνητικά στοιχεία για τους ντόπιους. Έτσι, ο πρόσφυγας πρόβαλε την εργατικότητά του σε αντιπαραβολή με τη ραθυμία που υποτίθεται σύμφωνα με τον πρόσφυγα χαρακτηρίζει τον γηγενή εργάτη, ενώ θα τονίσουν και την ευσέβειά τους συγκριτικά με την ευσέβεια των ντόπιων. Με δεδομένο μάλιστα ότι οι περισσότεροι αυτόχθονες προέρχονταν από πόλεις της Μικράς Ασίας και του Πόντου, κατηγορούσαν τους ντόπιους για τον επαρχιακό τους τρόπο και το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, αλλά και το πολιτιστικό τους επίπεδο. Τώρα, την αντίθεση γηγενών και προσφύγων ενέτεινε και η κοινωνική απομόνωση που δημιουργούσε η εγκατάστασή τους σε ιδιαίτερους χώρους όπως τα διάφορα χωριά και οι συνοικισμοί. Θα χρειαστεί, όπως σας είπα, να περάσουν αρκετές δεκαετίες, μία-δύο δεκαετίες και να φτάσουμε στις αρχές της δεκαετίας 40 για να εξαλειφθεί ακριβώς η διαχωριστική γραμμή μεταξύ γηγενών και προσφύγων.
1: Κύριε Τόμπρε, ποια είναι η συμβολή των προσφύγων στην πολιτική ζωή της χώρας?
0: Η εγκατάσταση τώρα αυτού του πολύ μεγάλου αριθμού προσφύγων σε συνοικισμούς γύρω από την Αθήνα και τον Πειραιά έγινε, αν θέλετε, σε πολλές περιπτώσεις με πολιτικά κριτήρια. Δηλαδή, οι φιλοβενιζελικές κυβερνήσεις ή, αν θέλετε, κυβερνήσεις που ανεβαίνουν στον ελλαδικό χώρο μετά τη μικρασιατική καταστροφή, μετά την επανάσταση του 1922 δηλαδή, θα θελήσουν μέσω της αστικής αποκατάστασης να αλλοιώσουν πολιτικά την σύνθεση του εκλογικού σώματος, το οποίο την πλειονότητά του ανήκει στον αντιβενιζελικό χώρο. Η Αθήνα, ας πούμε, είναι φιλοβασιλική. Έτσι λοιπόν θα πρέπει, ή ο Πειραιάς, θα πρέπει λοιπόν να αλλοιωθεί πάντα η παλιά Ελλάδα και κυρίως τα αστικά της κέντρα είναι φιλοβασιλικά. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να αλλοιωθεί το πολιτικά οι χώροι αυτοί και έτσι θα εγκαταστήσουν περιμετρικά των αστικών περιοχών συνοικισμούς προσφυγικούς, οι οποίοι κατά κύριο λόγο είναι υπέρ του Βενιζέλου. Και ουσιαστικά είναι υπέρ του Βενιζέλου γιατί θεωρούν όλοι το σύνολο των προσφύγων, η πλειοψηφία των προσφύγων, ότι υπεύθυνος για την κατάσταση που βιώνουν είναι ο βασιλιάς και οι φιλοβασιλικές κυβερνήσεις που ανέβηκαν στην εξουσία μετά τον Νοέμβριο του 1920. Τώρα, ας πούμε όμως ότι επίσης ότι η ενίσχυση της βενιζελικής παράταξης από τους πρόσφυγες τουλάχιστον για τη δεκαετία του 20 αποσκοπούσε και στην προσπάθειά τους να ικανοποιήσουν τις βασικές τους ανάγκες μέσω του κρατικού μηχανισμού, ο οποίος καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας αυτής ήταν στελεχωμένος από βενιζελικούς. Έτσι λοιπόν οι πρόσφυγες, υποστηρίζοντας το κόμμα των Φιλελευθέρων, ευελπιστούσαν ότι θα αποκτούσαν άμεσα στέγη, αποζημιώσεις, περίθαλψη, πολιτικά δικαιώματα και άλλα πολλά. Κέρδος φυσικά είχε και η βενιζελική παράταξη, αφού με την προσφυγική ψήφο μπόρεσε να διατηρηθεί στην εξουσία τουλάχιστον μέχρι το 1932. Ας πούμε επίσης για την εκλογική δύναμη των προσφύγων ότι επηρέασε και το πολιτιακό ζήτημα, το οποίο άρχισε από το 1923 και έπειτα να ανακινείται. Οι νεοαυξητέντες Έλληνες υποστήριζαν στην πλειονότητά τους την κοινοβουλευτική δημοκρατία, αφού θεωρούσαν την παλινόρθωση της μοναρχίας, αυτό που είπα και λίγο πριν, ως υπαίτια για αυτό που είχαν βιώσει. Στο δημοψήφισμα, μάλιστα, που πραγματοποιήθηκε στις 13 Απριλίου του 1924, ο προσφυγικός κόσμος τάχθηκε υπέρ της αβασίλευτης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Οι εξαιρετικά επίσης δύσκολες συνθήκες διαβίωσης των ετεροχθρών στην Ελλάδα συντέλεσαν στο να διαδοθεί σε μια μερίδα της ελληνικής κοινωνίας και η κομμουνιστική ιδεολογία. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε στην περίοδο που η Σοβιετική Ένωση αναπτύσσεται και λογικό είναι κάποιος να επηρεάζει. Ο Ρίτσαρντ Κλόγκ, ένας μεγάλος Άγγλος ιστορικός που έχει ασχοληθεί και με τα μικρασιατικά θέματα, αναφερόμενο στον πολιτικό προσανατολισμό των προσφύγων, σημειώνει χαρακτηριστικά ότι οι πρόσφυγες προς έκδηλη δυσαρέσκεια των πιο συντηρητικών στοιχείων του αυτόχθονου πληθυσμού ήταν πολυπληθείς και συμπαγώς εγκατεστημένοι ώστε να δρουν ως ρυθμιστές πολιτικής ζωής διάρκειας του Μεσοπολέμου. Μερικοί από τους μη προνομιούχους, αναφέρει ο Κλόγκ, συνεχίζω τα λόγια του Κλόγκ, ήταν επηρεασμένοι ιδεολογικά από τα επαναστατικά δόγματα του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος, το οποίο είχε ιδρυθεί πρόσφατα, και ορισμένοι από τους ηγέτες του κατάγονταν ήταν από την Ανατολία. Κλείνουν τα εισαγωγικά στα λόγια του Κλόγκ. Τώρα, το ενδεχόμενο ακριβώς να αυξηθεί η επιρροή του κομμουνισμού στους πρόσφυγες, προσπάθησαν να εμποδίσουν όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις, αλλά και η διεθνή κοινότητα με τις ενέργειές τους για την ταχύ αποκατάσταση του προσφυγικού κόσμου. Οι ηγεσίες μάλιστα των ελληνικών κομμάτων που παρακολουθούσαν με ανησυχία την ανάπτυξη του συνδικαλισμού, τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργατών στις πόλεις και τον αναβρασμό των ακτιμών αγροτών στην Ήπεθρο, δεν ήταν προετοιμασμένες να αντιμετωπίσουν εκδηλώσεις κοινωνικού ριζοσπαστισμού και να επιλύσουν ακριβώς τα κοινωνικά προβλήματα που είχαν προκύψει.
1: Κύριε Τόμπρε, στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας μας.

0: Κύριε Τόμπρε, πώς συμβάλλουν οι πρόσφυγες στην οικονομία της Ελλάδος?
1: Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Η απότομη τώρα πληθυσμιακή αύξηση της Ελλάδας ήταν λογικό να επηρεάσει και τον τομέα της εγχώριας οικονομίας. Είναι λογικό. Η υποχρέωση των ελληνικών κυβερνήσεων να αποζημιώσουν τους πρόσφυγες, η ανάγκη επίσης να αποκατασταθούν αυτοί οι άνθρωποι και να συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία αποτέλεσαν βασικές παραμέτρους σε αυτό το οποίο με ρωτάτε. Οι αποζημιώσεις υπήρξαν όντως ένα δύσκολο εγχείρημα, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως όπλο των πολιτικών παρατάξεων στις διάφορες κομματικές αντιπαραθέσεις του Μεσοπολέμου. Καταλαβαίνετε, πάντοτε κάπως έτσι γίνεται λίγο στην πολιτική. Τα ελλείμματα επίσης που παρατηρήθηκαν στους προϋπολογισμούς περίοδος αυτής συνδέονταν άμεσα με την κοινωνική πολιτική που είχε αναλάβει το κράτος. Εδώ μιλάμε πάντα για την κρατική οικονομία. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε και στην ιδιωτική οικονομία. Για την αποκατάσταση των προσφύγων χρειάζονταν οι αναγκαίοι οικονομικοί πόροι, τους οποίους η χώρα, όπως έχω ήδη τονίσει, ότι δεν διέθετε. Με αποτέλεσμα την εξέφρεσή τους να χρειαστεί να καταφύγουμε στον εξωτερικό δανεισμό. Η ταχύ όμως σύναψη των δανείων επέβαλε, όπως ήταν φυσικό, δυσμενής για την Ελλάδα όρους, τα αρνητικά αποτελέσματα των οποίων θα φανούν λίγα χρόνια αργότερα με την οικονομική κρίση του 1929. Τώρα, το πρόγραμμα αποκατάστασης των προσφύγων, τόσο από το κράτος όσο και από την ΕΑΠ, είχε ως βασικό του πλαίσιο την πρόθεση της γεωργίας και της δημιουργίας μικρών γεωργικών ιδιοκτησιών σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Η προσπάθεια να ενισχυθεί η μικροδιοκτησία βασίστηκε στο ότι η παρουσία πολυάριθμων άστεγων προσφύγων θα μπορούσε να ανατρέψει τις υπάρχουσες κοινωνικές ισορροπίες και να δημιουργήσει ένα οξύ κοινωνικό πρόβλημα τόσο στις αγροτικές όσο και στις αστικές περιοχές. Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο της δημιουργίας μικροιδιοκτητών, κατακαιρματίστηκαν όσα μεγάλα κτήματα είχαν απομείνει στην ελληνική επικράτεια, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που ανήκαν σε μονές του Αγίου Όρους. Η άποψη ότι οι αγρότες ήταν αδύνατο να ενταχθούν στον κομμουνισμό εφόσον θα είχαν αποκτήσει έστω και ένα πολύ μικρό κομμάτι γης ήταν κοινή τόσο στις ελληνικές κυβερνήσεις όσο και στην κοινωνία των εθνών. Αντίθετα, η μετατροπή των προσφύγων σε εργατικό προλεταριάτο θα μπορούσε να δημιουργήσει διάφορες κοινωνικές αναταραχές, όχι μόνο στη χώρα αλλά και στα Βαλκάνια γενικότερα. Η εγκατάσταση τώρα των ανθρώπων αυτών πραγματοποιήθηκε θεματικά, όπως σας είπα, και οι διάφορες προσφυγικές ομάδες επέλεγαν μέσα από συγκεκριμένες κατηγορίες γεών που τους υποδείκνυαν οι υπάλληλοι της Επιτροπής Αποκατάστασης στην περιοχή που επιθυμούσαν να εγκατασταθούν. Τώρα, έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο λύθηκε το ζήτημα της απαλωτρίωσης των μεγάλων ιδιοκτησιών, οι οποίες σε συνδυασμό με τον πολλαπλασιασμό των καλλιεργούμενων εκτάσεων στην Μακεδονία και τη Θράκη συντέλεσε στο να αυξηθεί σημαντικά η αγροτική παραγωγή. Έκτοτε άρχισαν να καλλιεργούνται νέα φυτά, όπως το καπνό στο βαμβάκι, αναπτύχθηκε η δεντροκομεία, εφαρμόστηκαν νέες καλλιεργητικές μέθοδοι και χρησιμοποιήθηκαν σύγχρονα εργαλεία και μηχανήματα στην αγροτική παραγωγή. Παράλληλα, αναπτύχθηκε η οικιακή κτηνοτροφία σε βάρος της νομαδικής που ίσχυε μέχρι τότε στην Ελλάδα και κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Η ανάπτυξη πάντως της γεωργίας στην περίοδο αυτή δεν εξασφάλισε την επάρκεια της χώρας σε δημητριακά, καθώς η απότομη πληθυσμιακή αύξηση που σημειώθηκε ανέτρεψε την ισορροπία ανάμεσα στην παραγωγή και κατανάλωση, με συνέπεια να επιδεινωθεί το πρόβλημα της συντάρκειας. Ας πούμε και για τον επιχειρηματικό τομέα. Σημαντικές είναι και εδώ οι επιπτώσεις από την αύξηση των προσφύγων και την εγκατάστασή τους, καθώς συντέλεσαν στην ανάπτυξη του εμπορίου, αφού μετέφεραν τις εμπορικές δραστηριότητες στη νέα τους πατρίδα, τονώντας έτσι την εμπορική κίνηση σε όλες τις αστικές περιοχές της Ελλάδας. Έχοντας μάλιστα αποκτήσει την αναγκαία πείρα από τους οικονομικούς ανταγωνισμούς που είχαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία με τους Τούρκους, με τους Ευρωπαίους, με τους Εβραίους, με τους Αρμένιους, επικράτησαν σταδιακά την οικονομία της Βόρειας Ελλάδας και έδωσαν στο εγχώριο εμπόριο διεθνείς διαστάσεις. Ας μιλήσουμε για την εσωτερική αγορά, λέγοντας ότι ο προσφυγικός κόσμος προσέφερε στην εγχώρια βιομηχανία και, βιομηχανία και βιοτεχνία φθηνό εργατικό δυναμικό και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Κάποιοι μάλιστα από τους επιχειρηματίες και τους εμπόρους της Μικράς Ασίας και της Κωνσταντινούπολης μετέφεραν στην Ελλάδα σημαντικά κεφάλαια, τα οποία επένδυσαν σε αυτούς τους τομείς όπως και στον εμπορικό τομέα. Επιπρόσθετα, τη δεκαετία 1922-1932 αυξήθηκε σημαντικά ο όγκος και η αξία της βιομηχανικής παραγωγής, ενώ διπλασιάστηκαν οι βιομηχανικές μονάδες. Θα ήθελα να πω επίσης ότι η πληθυσμιακή αύξηση που καταγράφηκε στα αστικά κέντρα την περίοδο αυτή και στην Αθήνα και στον Πειραιά επέφερε βασικές αλλαγές και στη γυναική εργασία, γιατί αρκετές είναι οι ακροάτριές σας που μας ακούν. Συγκεκριμένα, και δεν μπορούσα να μην αναφερθώ και σε αυτό, συγκεκριμένα δημιουργήθηκε ένα νέο εργατικό δυναμικό, αφού οι γυναίκες που αποτελούσαν το μεγαλύτερο ποσοστό των προστίγων, οι άντρες περισσότεροι έχουν ταφάνει στη Μικρά Ασία ή βρίσκονται στα μελέτα μπουρού ή είναι αγνοούμενοι, εντάχθηκαν πλέον στον ενεργό ελληνικό πληθυσμό, απασχολούμενες κυρίως στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών. Αποτελούσαν μάλιστα στα 1930 το 83% του εργατικού δυναμικού στην κλωτσοή φαντουργία, το 72% στην καπνοβιομηχανία και το 71% στην βιομηχανία ετοίμων ενδυμάτων στην Αθήνα. Θα τελειώσω λέγοντας να κάνω μια αναφορά μόνο στην πολιτιστική συμβολή των προστίγων.
0: Ακριβώς, η οποία ήταν και μεγάλη, κύριε Τόμπρε, η συνεισφορά των προσφύγων στον πολιτισμό της Ελλάδος.
1: Αφού οι Έλληνες της Μικράς Ασίας, της Ανατολικής Θράκης και του Πόντου, που είχαν διαμορφώσει πολλές δεκαετίες πριν τον ερχομό τους στην Ελλάδα ένα αξιόλογο πολιτιστικό υπόβαθρο, άσκησαν με την εγκατάστασή τους στην νέα τους πατρίδα ιδιαίτερη επίδραση τόσο στο λαϊκό όσο και στο λόγιο πολιτισμό. Στη δημιουργία αυτού του πολιτιστικού υποβάθρου είχαν συμβάλει το εκτεταμένο σχολικό δίκτυο που υπήρχε στις πατρίδες τους, η είδηση και η λειτουργία φημισμένων πνευματικών ιδρυμάτων, η οικονομική ευημερία των μικρασιατών, ο κοσμοπολιτισμός που υπάρχει στις πόλεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μάλιστα, οι άνθρωποι αυτοί ως φορείς φιλελεύθερων αντιλήψεων και πολιτιστικών αξιών ανέδειξαν ένα πλήθος σημαντικών προσωπικότητων σε ολόκληρο το φάσμα της πνευματικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας. Και εδώ θα αναφέρουμε ενδεικτικά τη λογοτεχνία και την ποίηση, στις οποίες οι Έλληνες της Μικράς Ασίας αποτέλεσαν μια διακριτή ομάδα εντός της γενιάς του 30, που αποδεσμεύτηκε από τα καθιερωμένα μοντέλα και επεδίωξε να ανανεώσει την πεζογραφία. Θα αναφέρω ενδεικτικά το στρατή Μυριβίλη, τον Ηλία Βενέζη, το Φώτη Κότογλου, το στρατή Δούκα, την λεγόμενη και ολική σχολή. Αλλά και ποιητές όπως ο Γιώργος Εφέρης, που εμπνεύτηκαν από τις ιδιαίτερες πατρίδες τους και επιδίωξαν να διατηρήσουν μέσω της πνευματικής τους εργασίας τη συλλογική μνήμη ζωντανά τα όσα είχαν βιώσει κατά τη διάρκεια της μικρασιατικής εκστρατείας καταστροφής. Επιπρόσθετα, και εδώ ολοκληρώνω, οι μικρασιάτες λόγοι που είχαν ζήσει τον ξεριζωμό, την προσφυγιά, την ανθρώπινη απώλεια, την εξαθλίωση, τον πόνο, ήταν λογικό να θελήσουν να καθιερώσουν νέες συγγραφικές αρχές και να αναθεωρήσουν τους έως τότε στόχους τους και τα ιδανικά τους και τα ιδανικά του ελληνικού έθνους.
0: Συμπερασματικά, τι θα λέγαμε, κύριε Τόμπρε, για τις συνέπειες της μικρασιατικής καταστροφής στον ελλαδικό χώρο?
1: Αναμφίβολα, η μικρασιατική καταστροφή αποτελεί σταθμό για το ελληνικό κράτος, αφού σηματοδότησε την εγκατάσταση σε αυτό περισσότερο από 1 εκατομμύριο νέους κατοίκους. Αριθμό που ξεπερνάει κατά πολύ το 1/4 του υπάρχοντος ελληνικού πληθυσμού. Το γεγονός αυτό είχε ως εθνολογική συνέπεια να συγκεντρωθούν έως το 1923 το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού έθνους εντός των γεωγραφικών ορίων της επικράτειας. Η έλευση επίσης στην Ελλάδα ενός τόσο μεγάλου αριθμού ατόμων ήταν λογικό να αλλάξει την εικόνα της χώρας τόσο στον αγροτικό όσο και στον αστικό χώρο, αφού οι πρόσφυγες αγωνίστηκαν σκληρά για να ξαναδημιουργήσουν όσα είχαν χάσει τις πατρίδες τους. Συμπερασματικά λοιπόν, όσα έχουμε πει μέχρι τώρα, μπορούμε να πούμε, να αναφέρουμε μάλλον όσα σημειώνει σχετικά ο Σπύρος Τζόκας, ο οποίος λέει ότι χάρη στον προσφυγικό κόσμο διευρύνθηκε σημαντικά η εσωτερική αγορά, επιταχύνθηκαν οι διαδικασίες αγροτικής μεταρρύθμισης, προσφέρθηκαν άφθονα ειδικευμένα ή μη εργατικά χέρια στην ουσίαστη βιομηχανία, τονώθηκε η οικονομία της χώρας, απέκτησαν εθνική ομοιογένεια οι νέες χώρες της Βόρειας Ελλάδας και προωθήθηκαν νέες ιδέες και αναβαθμίστηκε το πολιτιστικό επίπεδο της χώρας.
0: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Αντεύχομαι.
0: Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή με τον επίκουρο καθηγητή πολιτικής ιστορίας στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, τον κύριο Νίκο Τόμπρο. Οι συνέπειες της μικρασιατικής καταστροφής στον ελλαδικό χώρο. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Εν όψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει για τους μικρούς μας φίλους το βιβλίο της Αθηνάς Δάσκιου Γιάννου «Ο Άγιος Δημήτριος και η Θεσσαλονίκη». Τα παιδιά μαθαίνουν για τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Νέστορα και την Αγία Λιδία, οι οποίοι διέδωσαν μαρτυρικά το λόγο του Κυρίου στη Θεσσαλονίκη και προστάτευσαν την πόλη, αλλά και για τον μεγάλο Μακεδονομάχο Παύλο Μελά. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
2: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.ecclesia.gr / Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 4:00.

Τίτλοι ειδήσεων στις 4 με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλε επισκέφθηκε σήμερα το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος. Στην τελετή ονοματοδοσίας της Κεντρικής Αίθουσας Συσκέψεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αίθουσα Στέφανου Μάνου παρέστη σήμερα το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι αλλήλοι αναστέλουν τις κινητοποιήσεις τους περιμένοντας τις κυβερνητικές δεσμεύσεις. Στη Θεσσαλονίκη είχαμε τραυματισμό μαθητή στο κεφάλι από σοβάδες σε σχολική αίθουσα. Κλειστό το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, αναζητούν την αιτία της οσμής. Στα Ιωάννινα μπλόκο σε μεταφορά 36 κιλών χασίς. Πέθανε ο διακεκριμένος αρχαιολόγος και ακαδημαϊκός Γιάννης Λόλος σε ηλικία 58 ετών. Τον κίνδυνο προσφοράς πλοίων αντιμετωπίζει η αγορά ξηρού φορτίου στην Ναυτιλία για το 2027. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 6.

Βυζαντινό μουσικό καλλιδοσκόπιο. Μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος που παρουσιάζει ορθόδοξους εκκλησιαστικούς ύμνους. Μεταδίδεται κάθε εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα στα πλαίσια της σειράς «Η Μουσική των Αγγέλων». Επιμελείται και παρουσιάζει ο Δημήτριος Παπαγεωργίου, πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Αναστασίας Περισσού. Υπεύθυνος για τον ήχο σήμερα είναι ο Αντώνης Παντελιός. Μηνύματα, αν θέλετε, μπορείτε να αφήνετε στο τηλεφωνικό κέντρο μας, στο τηλέφωνο 210-7298-222. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με το αργό ενίτε του βαρέως ήχου, που είναι και ο ήχος της Κυριακής που έρχεται, σε μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου. Ψάλλει ο αείμνηστος άρχων πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Κωνσταντίνος Πρίγκος.

Ακούσαμε το αργό ενίτε του βαρέως ήχου σε μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου από τον αείμνηστο Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Κωνσταντίνο Πρίγκου. Από το Θεωτό και Παρθένε του Πέτρου Μπερεκέτου θα ακούσουμε το στίχο «Ότι σωτήρα έτακες» με κράτημα τεριρέμ από παλιά ζωντανή ηχογράφηση. Ψάλλει ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Δημήτριος Ουρλαντζής.

Ακούσαμε από τον αείμνηστο πρωτοψάλτη Δημήτριο Σουρλιαντζή το στίχο «Ότι σωτήρα έτεκες με κράτημα τεριρέμ» από το αργό «Θεωτό και Παρθένε» της Αρτοκλασίας του Πέτρου Μπερεκέτου. Στον ίδιο ήχο θα ακούσουμε από τον αείμνηστο πρωτοψάλτη Ανδρέα Πετρόχυλο το «Τεστ των Αποστόλων» και το «Αναστάσω Ιησούς» από ζωντανή παλαιά ηχογράφηση.

Ακούσαμε από τον αείμνηστο πρωτοψάλτη Ανδρέα Πετρόχυλο το τεστ των Αποστόλων και Αναστάσω Ιησούς σε ήχο βαρύ διατονικό. Το Θεοτοκείο Κενήν και Αΐ της Περισσής από τον πολυέλαιο του Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος Λόγων Αγαθών θα ακούσουμε από την ελληνική βυζαντινή χοροδία με διευθυντή τον άρχοντα πρωτοψάλτη Λυκούργο Αγγελόπουλου. Ο ήχος είναι λέγετος.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Βυζαντινό Μουσικό Καλλιδοσκόπιο», η οποία παρουσιάζει ορθόδοξους εκκλησιαστικούς ύμνους. Στη συνέχεια θα ακούσουμε από την Πανεπιστημιακή Βυζαντινή Χοροδία Θεσσαλονίκης τη δοξολογία σε ήχο δεύτερο και σε μέλος Γερμανού Νέων Πατρών. Τη χοροδία διευθύνει ο πρωτοψάλτης και καθηγητής Αντώνιος Αλιγιζάκης.

Ακούσαμε τη δοξολογία σε ήχο δεύτερο και σε μέλος Γερμανού νέων πατρών από την Πανεπιστημιακή Βυζαντινή Χοροδία Θεσσαλονίκης υπό τη διεύθυνση του πρωτοψάλτου και καθηγητού Αντωνίου Αλιγιζάκη. Από το οκτάηχο μάθημα Ρόδων το Αμάραντον και σε μέλος Χορμουζίου Χαρτοφύλακος θα ακούσουμε το στίχο «Χαίρε απειρόγαμε», όπου ψάλλει ο αείμνηστος πρωτοψάλτης Καβάλας Ματθαίος Τζαμκυράνης. Ο ήχος είναι βαρύς διατονικός.

Ακούσαμε από το οκτάεχο μάθημα Ρόδων το Αμάραντον και σε μέλος χορμουσίου Χαρτοφύλακος τον αείμνηστο πρωτοψάλτη Καβάλας Ματθαίο Τζαμκυράνη να ερμηνεύει το στίχο «Χέρια πυρόγαμε» σε ήχο βαρύ διατονικό. Συνεχίζουμε με το χερουβικό ύμνο από ηχογράφηση στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης. Ψάλει ο ύμνηστος άρχον πρωτοψάλτης Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος.

0: Ορθόδοξη πίστη και ζωή. Συνοπτική κατήχηση του Επισκόπου Σωτηρίου Τράμπα, Μητροπολίτου Πισιδίας. Ένα κατηχητικό πόνημα που παρουσιάζει συνοπτικά και εύληπτα τη διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας σε τρία μέρη. Ο συγγραφέας εκθέτει τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας, τη βιωματική εμπειρία της εν Χριστώ ζωής που οφείλει να διάγει ο πιστός, ενώ γίνεται εκτενής αναφορά στον Ορθόδοξο λατρευτικό βίο. Ορθόδοξη πίστη και ζωή, ένας πολύτιμος συνοπτικός οδηγός κατήχησης από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
7: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
6: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
7: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
6: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
7: αντιμετώπιση καταστροφών,
6: ορεινή διάσωση,
7: υγρό στοιχείο,
6: τηλεπικοινωνίες
7: και διάσωση με σκύλο.
6: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
7: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
7: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις τον συνάνθρωπό σου.
6: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming.
9: Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
10: Η ώρα είναι 5.

Εκκλησιαστική ζωή και ασκητικό ήθος, μια εκπομπή πράσινη στα πλαίσια της σειράς Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Τον ήχο ρυθμίζει η Αποστολία Φονταρά και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-72-98-222. Απαντά η Ευαγγελία Μπρουζιώτη.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. 400 κεφάλαια περί αγάπης του Οσίου Μαξίμου το ομολογητού. Έργο του 7ου αιώνα είναι αυτό που απασχολεί εδώ και καιρό αυτή εδώ την εκπομπή. Χωρισμένο σε 4 εκατοντάδες, είμαστε στην 3η εκατοντάδα. Και σήμερα ο καλεσμένος μας, ο κύριος Διονύσης Κλήρης, διδάκτορ βυζαντινής φιλολογίας, διδάσκων στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, συγγραφέας, αρθρογράφος, θα έχει δώσει σαν τίτλο «Το κακό ως θέρηση του καλού». Και βρισκόμαστε στο 21ο κεφαλαιάκι της τρίτης εκατοντάδας των κεφαλαίων περί αγάπης του Οσίου Μαξίμου του ομολογητού, την οποία είχαμε ξεκινήσει την προηγούμενη φορά, αλλά δεν την ολοκληρώσαμε. Κύριε Σκλήρη, χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, να θυμίσουμε λίγο την παράγραφο αυτή, αλλά πριν η ακροατής μας στέλνει πάλι μια ερώτηση που δεν είχατε, λέει, προλάβει την προηγούμενη φορά να την απαντήσετε. Τι σημαίνει η εγκατάλειψη του Χριστού από τον Θεό επάνω στο Σταυρό?
1: Στην λογική ειδικά του Αγίου Μαξίμου υπάρχουν δύο πράγματα στο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία. Το ένα είναι ο λόγος της φύσεως και το άλλο είναι ο τρόπος της οικονομίας. Ο λόγος της φύσεως σημαίνει ότι ο Χριστός προσλαμβάνει όλα όσα είναι φυσικά, όλα όσα είναι στη φύση μας, δηλαδή το σώμα, την ψυχή, τις διάφορες ψυχικές ιδιότητες, την νόηση, τη βούληση, όλα αυτά. Ο τρόπος της οικονομίας έγκυται στο ότι ο Χριστός αναλαμβάνει τα αποτελέσματα της αμαρτίας χωρίς να λάβει την αμαρτία την ίδια. Αποτέλεσμα της αμαρτίας είναι ο θάνατος, είναι ο πόνος, η οδύνη, είναι επίσης και η τραγικότητα του θανάτου, και εκεί έγκυται η θεοεγκατάληψη. Ενώ δεν λαμβάνει ο Χριστός την αμαρτία, ούτε δεν λαμβάνει μερικά πράγματα τα οποία θεωρούνται εφάμαρτα, όπως είναι λόγου χάρη το μεταπτωτικό γνωμικό θέλημα που θεωρείται ότι συνδέεται με τον πνευματικό σκοτισμό και κάποια άλλα πράγματα. Ας πούμε, ένα είδος μεταπτωτικής ειδονής επίσης θεωρείται συνδεόμενο με την πτώση και την αμαρτία. Αυτά δεν τα αναλαμβάνει. Αναλαμβάνει όμως τα αποτέλεσματα της αμαρτίας, όπως είναι ο θάνατος και η οδύνη. Η θεοεγκατάληψη θεωρείται ως μία συνάντηση του θανάτου, δηλαδή επειδή ο θάνατος είναι τροποντινά η μεγαλύτερη απόσταση από τον Θεό. Ο Θεός είναι το απόλυτο είναι, ο θάνατος είναι η έλλειψη είναι, και έτσι αυτή η θεοεγκατάληψη στο Σταυρό δηλώνει μία εσωτερήκευση του βιώματος του θανάτου, και αυτό θεωρείται ως η ύψιστη κένωση, το ύψιστο άδειασμα του Θεού, της θεότητας του Χριστού. Τώρα πάνω σε αυτό το θέμα έγινε πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση θεολογική. Προφανώς, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, είναι ένα από τα πιο σοκαριστικά, τα πιο ρηξικέλευτα, τα πιο ανατριχιαστικά σημεία του Ευαγγελίου, όπου εμφανίζεται και ο Χριστός να λέει «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες». Και όπως είναι φυσικό, πάνω σε αυτό που είναι από τα πιο έτσι δύσκολα στα εμπνευστική του χωρία, έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Υπάρχει γενικώς μια διαφορά ανάμεσα στην παραδοσιακή ανατολική θεολογία, την οποία εκφράζει ο Άγιος Μάξιμος, και σε πιο σύγχρονες, νεωτερικές και δυτικές θεωρήσεις. Το σίγουρο είναι, σε όλες τις παραδόσεις θα πούνε ότι βλέπουμε εδώ την ύψιστη κένωση, το ύψιστο, δηλαδή όταν λέμε κένωση εννοούμε το ύψιστο άδειασμα της θεότητας, ώστε να φανεί τροποντινά μια ανθρωπότητα πιο απογυμνωμένη, και με αυτόν τον τρόπο ο Χριστός κατά την Σταύρωση, λίγο πριν από το θάνατό του ως ανθρώπου, να έρθει στο κατώτατο δυνατό σημείο της ανθρωπότητας, όπως πήγε και στον Άδη. Και έτσι η θεοεγκατάληψη είναι αυτό το βίωμα της εσωτερήκευσης, της του Άδη. Από εκεί και πέρα οι Ορθόδοξοι επιμένουμε περισσότερο ότι δεν υπήρχε ποτέ απόσταση από την παρουσία του Θεού, δηλαδή ποτέ δεν χωρίστηκε ο Χριστός από τη Θεία Φύση και από την πλήρη παρουσία του Θεού. Άρα αυτό ήταν τρόπον τεινά μία ανάληψη της ανθρώπινης κατάστασης, ώστε εκ των ένδων να σώσει τον άνθρωπο. Και με όρους του Αγίου Μαξίμου θα λέγαμε ότι είναι ένας τρόπος της οικονομίας. Ο Άγιος Μάξιμος επιμένει ότι με το να λάβει αποτελέσματα του τρόπου της αμαρτίας ο Χριστός, χωρίς να λάβει την ίδια την αμαρτία, κατέστησε ένα είδος κοσμικής δικαιοσύνης που δεν είναι δικανική ηθική, αλλά είναι μια κοσμική δικαιοσύνη κατά την οποία έχουμε από το ένα μέρος τη γέννηση, από την άλλη το θάνατο, από το ένα μέρος την ειδονία, από το άλλο την οδύνη και ούτω καθεξής. Όταν λαμβάνεις το αρνητικό από αυτούς τους δύο πόλους, γίνεται αυτοκατάκριτη αυτή η κοσμική δικαιοσύνη και ανατρέπεται εκ των ένδων. Οπότε όταν λάβει ο Χριστός τον θάνατο και την εσωτερήκευση του επερχομένου θανάτου, ανατρέπει εκ των ένδων αυτό το δίπολο του πτωτικού τρόπου υπάρξεως που πάει από τη γέννηση στο θάνατο. Αυτό είναι ο μαξιμιανός τρόπος της ερμηνευτικής. Στην νεωτερική θεολογία έχουν γραφτεί πάρα πολλά για αυτό το για αυτό το χωρίο. Η διαφορά είναι η εξής. Για εμάς τους Ορθοδόξους η κένωση αφορά την ανθρώπινη φύση του Χριστού μόνο, δηλαδή αφορά αυτό που είπαμε πριν, ότι ο Χριστός αφήνει κάποιες στιγμές να φανεί μόνο, να εκδηλωθεί η ανθρώπινη φύση που εκδηλώνεται τρόπον τεινά γυμνή και τετραχυλισμένη. Ωστόσο παραμένει πάντοτε η ένωση με τη Θεία Φύση, η οποία απλώς αναστέλλεται. Αυτό είναι η κένωση. Και αναστέλλεται ώστε να εκδηλωθεί το πώς ο Χριστός μας σώζει εκ των ένδων. Μας σώζει επειδή έχει γίνει όλα όσα έχουμε γίνει εμείς. Σε νεότερες θεολογίες, πιο πολύ στη Δύση, αυτή η κένωση επεκτείνεται ακόμα και στην Αγία Τριάδα, δηλαδή λένε ότι τρόπον τεινά για να έχουμε ετερότητα στην Αγία Τριάδα μεταξύ Πατρός και Υιού εν Πνεύματι, χρειάζεται τρόπον τεινά ένα άδειασμα ενδοτριαδικό της πληρότητας τρόπον τεινά του Πατρός. Και έτσι έχουμε μια σειρά από θεολογίες που φέρνουν την κένωση αυτή μέσα στην ίδια την Αγία Τριάδα. Αυτό έχει οδηγήσει σε μια εκοσμικευμένη μορφή και στον Χέγγελ, στον φιλόσοφο Έγγελο, όπως ξέρουμε πίεσε και τον Μάρξ, και έχει οδηγήσει σε μια σειρά από διαλεκτικές θεολογίες, οι οποίες τρόπον τεινά λένε ότι ο Χριστός με τη θυσία του έφτασε στην απόλυτη κένωση, στην απόλυτη αυταπάρνηση, και τρόπον τεινά έδειξε την απουσία της θεϊκής βίας. Και έτσι αυτές οι θεολογίες τονίζουν τρόπον τεινά το πώς ο αθεϊσμός βγαίνει μέσα από το χριστιανισμό. Εμείς Ορθόδοξοι θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν συμβαίνει αυτό, γιατί προφανώς έτσι φτάνουμε στον αθεϊσμό. Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό ότι, όπως έχουν παρατηρήσει πολλοί, το Θεός πέθανε, όταν το οποίο Νίτσε το είχε πει ήδη ο Λούθυρος, ήταν άσμα των Λουθυρανών στη Μεγάλη Παρασκευή, και σύμφωνα με αυτή την δυτική θεώρηση έχουμε μια εξέλιξη από τον χριστιανισμό στον αθεϊσμό, η οποία βασίζεται στην θεοεγκατάληψη. Ως Ορθόδοξοι δεν μπορούμε να δεχτούμε κάτι τέτοιο. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο Χριστός κατά την ανθρωπότητα βρέθηκε στη θέση του κάθε ανθρώπου ο οποίος μπορεί να είναι ακόμη και άθεος. Δηλαδή, ας πούμε, μπορεί να υπάρχουν άθεοι, μπορεί να υπάρχουν άθεοι αγωνιστές, οι οποίοι για οποιονδήποτε αγώνα κοινωνικό ακόμα μπορεί να θυσιάσουν τη ζωή τους, και αυτή τη στιγμή που πεθαίνουν μπορεί να αισθανθούν ότι πεθαίνουν για το τίποτα ή μια ματαιότητα. Αυτό ο Χριστός ως αποτέλεσμα του πτωτικού τρόπου υπάρξεως το ανέλαβε, δηλαδή τέθηκε στη θέση όχι μόνο των χριστιανών μαρτύρων οι οποίοι έχουν την πίστη, αλλά τέθηκε στη θέση ακόμη και των μαρτύρων οι οποίοι μπορεί να έχουν χάσει την πίστη τους, οι οποίοι μπορεί να θεωρούν ότι πεθαίνουν για το τίποτα, ότι ο θάνατος είναι μάταιος, και ανέλαβε ακόμα και αυτών των ανθρώπων το βίωμα, πάντα όμως σε ενότητα με την θεότητα, πάντοτε σε ενότητα με τη Θεία Φύση. Και γι' αυτό από εκεί και πέρα προσωπικά θυμάμαι τα λόγια του μακαριστού Θανασίου Γεύτης, ο οποίος έλεγε ότι δεν πρέπει να μεταφέρουμε αυτή τη θεοεγκατάλειψη πνευματική ζωή. Υπάρχουν πολλές φορές διάφοροι θεολόγοι οι οποίοι λένε ότι η θεοεγκατάλειψη είναι ένα μέρος της πνευματικής ζωής προς την τελειότητα. Αυτό, όπως τονίζει ο Αθανάσιος Γεύτης, ο επίσκοπος Ερζεγοβίνης, δεν είναι όπως θα πρέπει να είναι. Μπορεί να οφείλεται στο δικό μας εγωισμό. Δηλαδή, εμείς οι άνθρωποι, όπως ένας θεολόγος ή ένας ασκητής, μπορεί να έχουμε, ας πούμε, υπερβολική περηφάνεια για κάποιο θετικό επίτευγμα, είτε θεολογίας είτε ασκήσεως. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να επιτρέψει ο Θεός να νιώσουμε μια ματαίωση, μια εγκατάλειψη, προκειμένου να ματαιωθεί ο εγωισμός μας, προκειμένου να τσακιστεί τροποντινά η εγωιστική μας απέτηση ένωσης με το Θεό, παρουσίας του Θεού. Όπως σημαίνει και σε κάθε σχέση περνάμε μέσα από μια φάση όπου θα νιώσουμε και την απουσία του άλλου, ώστε να μην τον καταβροχθίζουμε ναρκισιστικά. Αυτό όμως είναι τροποντινά μια οικονομία του Θεού, η οποία γίνεται όταν υπάρχει εγωισμός. Όταν ο άνθρωπος είναι εξ αρχής ταπεινόφρον, δεν χρειάζεται τη θεοεγκατάληψη. Γι' αυτό, όπως τόνιζε ο Αθανάσιος Γεύτης, η θεοεγκατάληψη δεν είναι μια συνταγή, ένα αναπόσπαστο, αναπόδραστη φάση της πρόοδου στην πνευματική ζωή, αλλά μπορεί να συμβεί κατ' οικονομίαν για όποιον άνθρωπο έχει ακόμα κάποιον εγωισμό. Και αυτός ο άνθρωπος χρειάζεται να νιώσουμε μια ματέωση στον εγωισμό μας. Αυτά ως προς το πνευματικό μέρος.
0: Και όχι έχει ακόμα εγωισμό, έχουμε όλοι ακόμα εγωισμό, δυστυχώς, κύριε Σκλήδη.
1: Ναι. Ο ταπεινός πάντως άνθρωπος νιώθει την παρουσία του Θεού έντονη παντού. Και είναι πιο πολύ...
0: Και είναι άλλος ο τρόπος σκέψης και δράσης, και το καταλαβαίνει ο άλλος. Έτσι, είναι, το αντιλαμβάνεται ο πλησίον, να το πω έτσι.
1: Ναι, αν δούμε πιο πολύ αυτή την κατάληψη, τη βιώνουν πνευματικοί άνθρωποι οι οποίοι είχαν και μια υπερβολική, ας το πούμε, εμπιστοσύνη στις νοητικές τους δυνάμεις, στην πνευματικότητά τους και ούτω καθεξής. Άγιοι οι οποίοι ήταν εξ αρχής ταπεινοί δεν χρειάστηκε να περάσουν από αυτό το θέμα εγκαταλείψεως. Υπάρχει βέβαια και αυτό που λέει ο Άγιος Σιλουανός: έχετε το νου σου στον Άδη και μη απελπίζεσαι. Δηλαδή, ένα συνδυασμός Άδη και ελπίδας. Σε κάθε περίπτωση, οι Ορθόδοξοι θεωρούμε ότι δεν είναι απόν ο Θεός, αλλά προσπαθεί να αναλάβει όλα τα χειρότερα που έχει ο άνθρωπος ως αποτέλεσμα της αμαρτίας, και σε αυτά τα χειρότερα είναι η ματαίωση. Η ματαίωση, η αίσθηση ματαιότητας και αυτή η απόγνωση που προκύπτει από την αποτυχία και από την έλλειψη νοήματος.
0: Λοιπόν, να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και πολύ λίγο, και να συνεχίσουμε με την ανάγνωση, έτσι, κύριε Σκλήρη.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, εκκλησιαστική ζωή και ασκητικό ήθος. Πάμε λοιπόν στο 21ο κεφαλαιάκι να το ξαναθυμίσουμε, κύριε Σκλήρη, έτσι και να συνεχίσουμε. Όπως ακριβώς το κακό είναι στέρηση του αγαθού, έτσι και η αγνωσία είναι στέρηση της γνώσεως. Κατά τον ίδιο τρόπο και το μείον είναι στέρηση του όντος. Όχι βέβαια του Κυρίου όντος, δηλαδή του Θεού, διότι αυτό δεν έχει εναντίον, αλλά εκείνου που έχει την ύπαρξη του μετέχοντος στο Κυρίως Ον. Και οι στερήσεις βέβαια του αγαθού και της γνώσεως είναι αποτέλεσμα της ελεύθερης θελήσεως των δημιουργημάτων, ενώ η στέρηση της υπάρξεως του όντως βρίσκεται στη θέληση του δημιουργού, ο οποίος πάντοτε από αγαθότητα θέλει να υπάρχουν τα όντα και να ευεργετούνται πάντοτε από αυτόν. Κύριε Σκλήρη.
1: Για να καταλάβω αυτήν την παράγραφο, χρειάζεται να δούμε κάπως σχηματικά, θα το πω, για λόγους κατανοήσεως, ότι τρόπον τεινά έχουμε τρεις οντολογικούς χώρους, εντός αγωγικών το λέω, που είναι ο Θεός στο ένα άκρο, ο κόσμος στο άλλο άκρο και στη μέση είναι το μεταξύ τους, που είναι πάλι Θεός, αλλά είναι η ενέργεια του Θεού. Ο Θεός κάθε αυτόν είναι υπερούσιος, είναι πέρα από την ουσία και πέρα από την ύπαρξη και δεν έχει τίποτα ως ενάντιο. Από την άλλη ο κόσμος έχει το μη είναι ως ενάντιο και γι' αυτό συνεχώς υπονομεύεται και απειλείται από το μειόν και την ανυπαρξία επειδή είναι θνητός. Στην μέση τροποντινά είναι η ενέργεια, είναι το είναι. Τι είναι η οντολογία, το είναι κατά τον Άγιο Μάξιμο? Δεν είναι μια ιδιότητα του Θεού απλώς, είναι κυρίως μια ενέργεια του Θεού, δηλαδή είναι κάτι το οποίο το δίνει ο Θεός, ενώ αυτός είναι πάνω και από αυτό. Να πω ένα ανθρωπομορφικό παράδειγμα, όπως ας πούμε αν ένας αγαπημένος μας άνθρωπος μας κάνει μια μεγάλη ευεργεσία. Στην μεν ευεργεσία θα συμμετάσχουμε, αλλά αυτή η ευεργεσία δεν θα εξαντλήσει τον ευεργέτη μας, ο οποίος είναι κάτι πέρα από την ευεργεσία που μας δίνει. Έτσι τρόπον τεινά ο Θεός μας δίνει το είναι ως μια ευεργεσία, ενώ ο ίδιος είναι, δεν εξαντλείται από το είναι, είναι πέρα από το είναι, υπερούσιος. Και γι' αυτό ο Άγιος Μάξιμος λέει ότι ο Θεός καθεαυτόν δεν έχει τίποτα το αντίθετο, και γι' αυτό έχουμε και αυτό το αποφατικό κυνήγι των μυστικών να πούνε όλο και πιο σπουδαίες εκφράσεις που θα αποδώσουν αυτήν την υπερβατικότητα. Λόγου χάρη λέγεται ο Θεός, λέγεται όχι μόνο υπέρσοφος, αλλά η υπέρκαλος, λέγεται και υπεράγαθος, λέγεται υπερούσιος και μερικές φορές λέγεται και υπέρθεος, που δεν μπορεί να υπάρξει ανώτερο όνομα από υπέρθεος. Είναι έτσι μια ευγενής άμυλα της αποφατικής ορολογίας προκειμένου να δείξουμε την υπερβατικότητα του Θεού. Λέγεται επίσης υπερών, υπερύπαρξης, και λέγεται κατά τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά και όχι μόνο ανύπαρκτος καθυπεροχήν. Είναι αυτό που λέμε και στη λαϊκή γλώσσα σήμερα, ότι δεν υπάρχει κάτι, για να πούμε ότι είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Έτσι ο Θεός είναι ανύπαρκτος, όχι κατά έλλειψη αλλά καθυπεροχήν. Αυτό λοιπόν είναι ο ένας πόλος της υπερουσιότητας. Ο κόσμος αυτός που έχει αντίθετο και υπονομεύεται από αυτό, που είναι το μείον, και έτσι ο Άγιος Μάξιμος καταργεί τον αριστοτελισμό, γιατί μας λέει ότι η ουσία έχει το αντίθετο, που είναι το μη είναι, και στη μέση είναι το είναι, το οποίο είναι η ευεργεσία του Θεού. Πάνω σε αυτές τις παραγράφους βασίζεται όλη η θεολογία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Εδώ πρέπει να γίνει μια πρώτη παρατήρηση. Τώρα το είπα σχηματικά, δεν είναι ακριβώς έτσι, δηλαδή αυτό το μεσαίο που είναι η ενέργεια του Θεού, που είναι το είναι, δεν είναι ένας μεσαίος χώρος τροποντινά, είναι ο ίδιος Θεός. Ο ίδιος Θεός είναι και υπερούσιος και έχει και το είναι, ο ίδιος Θεός. Αλλά είναι τροποντινά δύο διαστάσεις του, όπως, δηλαδή ο λόγος που το λέμε αυτό είναι για να πούμε ότι ο Θεός δεν εξαντλείται στο είναι, όπως λόγου χάρη ένας ευεργέτης μας δεν εξαντλείται στην ευεργεσία που μας δίνει, όπως λόγου χάρη ένα πρόσωπο το οποίο μας αγαπά δεν εξαντλείται στην αγάπη την οποία μας δίνει, όπου το χάρη οι γονείς μας δεν εξαντλούνται στην κληρονομιά που μας δίνουν. Αυτό νομίζω πρέπει να είναι κατανοητό για οποιονδήποτε έχει νιώσει αγάπη στη ζωή του, ότι ο αγαπών δεν εξαντλείται στην αγάπη που δίνει. Έτσι είναι και ο Θεός. Ο Θεός ως κατεξοχήν αγάπη δεν εξαντλείται στο είναι που δίνει, αλλά το είναι είναι ο ίδιος ο Θεός, όπως η αγάπη και η ευεργεσία είναι ο ίδιος ο αγαπών και ο ευεργέτης. Και αυτό είναι μία παρατήρηση, προκειμένου να μην πάμε σε ένα είδος ειδωλολατρίας, δηλαδή αποφύγαμε την ειδωλολατρία της ουσίας που είναι ο Αριστοτέλης. Το δεύτερο που πρέπει να αποφύγουμε είναι μία ειδωλολατρία των θείων ενεργειών, το οποίο είναι μία παρεξηγημένη, μία τελείως παρεξηγημένη κατανόηση της θεολογίας των θείων ενεργειών. Στην αλήθεια, στην πραγματικότητα και στον Άγιο Μάξιμο και στον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, οι ενέργειες είναι ο ίδιος ο Θεός. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Οι ενέργειες αυτές είναι χριστοκεντρικές και εσχατολογικές, δηλαδή τις ενέργειες τις φέρνει ο Χριστός με την ενσάρκωση στον κόσμο και θα εκδηλωθούν πλήρως σε όλη τους την ενάργεια στην δεύτερη παρουσία, στην μεταθανάτιο ύπαρξη. Και εμείς στο είναι

0: η διάσταση. Δηλαδή, τρόπο κοινά, το κακό είναι το παρελθόν. Το κακό είναι η καθήλωση έναντι του μέλλοντος. Το κακό είναι η παλινδρόμηση στο παρελθόν. Και αν το σκεφτούμε, αμαρτία είναι το να παλινδρομεί ο άνθρωπος στη ζωική κατάσταση, η οποία περιέχει τη ζούγκλα, το φόνο, μία ενστικτόδη δονή, πρωτόγονη, έχει όλα αυτά, τα οποία στα μεν ζώα δεν είναι αμαρτία, γιατί στα ζώα είναι ένας φυσικός, μια φυσική ύπαρξη, τοτική βεβαίως, αλλά χωρίς να έχουν ευθύνη τα ζώα. Στον άνθρωπο όμως, αυτή η παλινδρόμηση στο ζωικό παρελθόν, που τα ζώα είναι το παρελθόν του ανθρώπου, αυτή η παλινδρόμηση δεν είναι παλινδρόμηση στο παρελθόν απλώς, είναι μια παλινδρόμηση σε μια αναβίωση του παρελθόντος, η οποία όμως είναι αμαρτωλή, και γι' αυτό έχει και μια πολύ μεγαλύτερη διαστροφή και κακία, την οποία δεν την έχουν τα ζώα, σε τόσο μεγάλη έκταση τουλάχιστον. Μπορεί τα ζώα να έχουν, με τους πειραματισμούς της φύσης, την αυτοτική κατάσταση, να έχουν διάφορες μορφές κακίας, αλλά μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι, νομίζω, ότι το μέγεθος της ανθρώπινης καταστροφικότητας και σαδισμού, όταν ο άνθρωπος είναι σκοτισμένος, δεν το έχει κανένα ζώο.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Μια ανατελεία, να ακούσουμε την ώρα το σήμα και συνεχίζουμε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Συνεχίζουμε, κύριε Σκλήρη.
0: Το κακό έχει τη διάσταση μιας στερήσεως, που είναι αποκοπή από το μέλλον. Δηλαδή, πάντοτε υπάρχει η διάσταση, το αγαθό είναι ο στόχος και το κακό είναι η απώλεια και η αστοχία ως προς έναν στόχο στο μέλλον. Έχοντας πει αυτές τις παρατηρήσεις, μπορούμε να δούμε ότι και με αυτή την έννοια το κακό δεν υπάρχει. Το κακό δεν υπάρχει όχι επειδή δεν είναι υπάρκτο σήμερα, το κακό δεν υπάρχει επειδή δεν θα υπάρξει στο μέλλον. Το κακό είναι, σε αυτόν τον κόσμο το κακό είναι ενεργό, είναι ενεργό, και μάλιστα ενώ ο θάνατος δεν υπάρχει καθ' αυτόν, και ο Επίκουρος είχε δίκιο ότι όπου είναι ο θάνατος δεν είμαι εγώ και όπου είμαι εγώ δεν είναι ο θάνατος, με τη διαφορά ότι αυτή η θέση του Επίκουρου είναι μια ζωοποίηση, μια κτηνοποίηση του ανθρώπου, γιατί τα ζώα είναι αυτά που δεν έχουν την αίσθηση του θανάτου, της θνητότητας, και λένε οι ανθρωπολόγοι σήμερα ότι από κάποια εξεντυγμένα είδη πυθίκων αρχίζει η αίσθηση της θνητότητας, και ο άνθρωπος είναι αυτός που έχει κατεξοχήν την αίσθηση της θνητότητας. Επομένως, ο θάνατος μπορεί να μην υπάρχει, αλλά σε αυτή την κατάσταση έχει φέρει, υπάρχει ένα κράτος του θανάτου, δηλαδή όλη μας η ζωή είναι μπλεγμένη με τον θάνατο, η αναπαραγωγή είναι ένα μπλέξιμο θανάτου και γεννήσεως, και παρομοίως όλα αυτά που λέει ο Μάξιμος, υπάρχει ένα μπλέξιμο ειδονής και οδύνης, ένα μπλέξιμο λύπης και οργής, και έτσι είμαστε σε μια μπερδεμένη κατάσταση. Σε αυτήν την μπερδεμένη κατάσταση, όταν λέμε ότι το κακό δεν υπάρχει, αυτό που κάνουμε είναι να δούμε τον κόσμο όχι υπό το πρίσμα της αιωνιότητας, όπως θα έλεγε ο Σπινόζα, αλλά υπό το πρίσμα των εσχάτων, δηλαδή υπό το πρίσμα της Δευτέρας Παρουσίας και της Αναστάσεως, όπου ο Χριστός έχει καταργήσει τον θάνατο, και έτσι ο θάνατος που βλέπουμε τώρα είναι κάτι το παροδικό και το εφήμερο. Με αυτή την έννοια του κακό είναι στέρηση του αγαθού και η αγνωσία είναι στέρηση της γνώσεως, και το μείον είναι στέρηση του όντος, και με αυτή την έννοια η μέθεξη που λέει εδώ ο Άγιος Μάξιμος είναι μια μετοχή στη μελούσα κατάσταση, και κάνει μια περαιτέρω διάξαγη το ΣΜΑ

0: όμως ότι υπάρχουν στερήσεις οι οποίες αφορούν, είναι οντολογικές και αφορούν την βούληση του δημιουργού, του ποιηκότος, αλλά αυτές οι στερήσεις είναι τροποντινά υποθετικές, επειδή η βούληση του δημιουργού είναι σταθερή. Δηλαδή, ας πούμε, το μείον είναι μια στέρηση του όντως. Αυτή η στέρηση του όντως, σε αυτή τη ζωή παροδικά βιώνουμε διαστάσεις όπως είναι ο θάνατος και η ανυπαρξία, αλλά επειδή ο κόσμος θα αναστηθεί υπό το πρίσμα των εσχάτων και της αιωνιότητας των εσχάτων, δεν υπάρχει μειών πραγματικά. Είναι κάτι το εφήμερο, αυτό που βιώνουμε τώρα κατά τη χριστιανική πίστη. Αυτές είναι οι οντολογικές στερήσεις που έχουν δύο σημασίες. Η μία σημασία είναι υποθετική και σημαίνει ότι ο Θεός, αν ήθελε, θα μπορούσε να επιφέρει το μείον, αλλά δεν το θέλει. Αυτό έχει σημασία να το πούμε, γιατί έχει σημασία να πούμε ότι αν ο κόσμος είναι αθάνατος, δεν είναι λόγω της φύσης του, όπως τον Αριστοτέλη, ή λόγω ενός στοιχείου του, όπως σε όλους τους άλλους Έλληνες φιλοσόφους, αλλά είναι απλώς και μόνο λόγω της θελήσεως του Θεού, ενώ ο κόσμος καθ' αυτό είναι θνητός. Αυτό είναι η υπέρβαση της φιλοσοφικής υδρολατρείας. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι σε αυτή τη ζωή βιώνουμε επιμέρους θανάτους προσώπων αγαπημένων μας, αλλά και ζώων και της φύσης. Υπάρχει ο θάνατος μέσα στην ζωή μας. Αυτό σε μια χριστιανική οπτική υπό το πρίσμα της εσχατολογικής αιωνιότητας είναι τροποντινά κάτι το εφήμερο. Είναι μια χρονική στέρηση, όχι μια αιώνια στέρηση. Υπάρχει όμως και το άλλο είδος στερήσεως, το οποίο είναι η στέρηση σε ό,τι αφορά την γνώμη, το γνωμικό θέλημα αυτών οι οποίοι έχουν δημιουργηθεί και είναι ελεύθερα πρόσωπα όπως εμείς. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να υπάρξει στέρηση μετοχής. Αυτό δυστυχώς ομιγέννητο είναι και ο φόβος της επικειμένης κολάσεως αν δεν υπάρξει μετάνοια, την οποία βεβαίως απευχόμαστε όλοι. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι στην άλλη ζωή δεν επιζεί το κακό ως κάτι το οντολογικό, ως μια ουσία ή ως κάτι που υπάρχει, αλλά τροποντινά μπορεί να έχουμε μια στέρηση μεθέξεως. Ο Άγιος Μάξιμος λέει ότι η κόλαση είναι επίγνωση σαν ευμεθέξεως, δηλαδή εξωτερική γνώση χωρίς μετοχή. Και με αυτή την έννοια αυτή είναι μια κατάσταση της διαθέσεως. Δεν έχει ουσία, δεν αφορά στην ουσία, αλλά αφορά στο πώς διατίθεται ο άνθρωπος απέναντι στην αιωνιότητα της αγάπης, και μπορεί να είναι μια στέρηση μετοχής στην αγάπη. Αυτό είναι ένα είδος στερήσεως. Αυτή είναι η προβληματική αυτής της παραγράφου και μπορούμε να πούμε ότι είναι όμοια στη διατύπωση, στις λέξεις που χρησιμοποιούνται, αλλά πάρα πολύ διαφορετική στο περιεχόμενο από αυτά που λέγανε οι Έλληνες φιλόσοφοι.
1: Ακροατής που μας ακούει θέλει να διευκρινίσετε τι σημαίνει η εγκατάλειψη του Χριστού από τον Θεό. Τι σημαίνει τα ζώα είναι η πρώτερη κατάσταση του ανθρώπου. Πάτε, λέει, στη θεωρία του Δαρβίνου, τι εννοείται?
0: Και στη βίβλο, ας μην πάμε στον Δαρβίνο, ας πάμε στη βίβλο, την οποία στην εποχή του Αγίου Μαξίμου. Στην εποχή του Αγίου Μαξίμου δεν υπήρχε ο Δαρβινισμός, αλλά υπήρχε η θεώρηση της βίβλου ότι ο κόσμος έγινε σε 6 μέρες και η 7η ημέρα της αναπαύσεως. Και χτίζοντας πάνω στη βιβλική θεώρηση, ο Άγιος Μάξιμος λέει ότι Ο άνθρωπος έρχεται έσχατος στον κόσμο και φέρει όλα αυτά τα οποία φέρουν τα ζώα και τα φυτά. Δηλαδή σήμερα θα λέγαμε για DNA λόγου χάρη. Ο Άγιος Μάξιμος στην εποχή του δεν λέει για DNA, λέει ότι υπάρχει, ας πούμε, υπάρχει το σώμα που το έχουν και τα ζώα, υπάρχει η θρέψη και η αύξηση που το έχουν τα ζώα και τα φυτά, και υπάρχουν και το θυμικό και το επιθυμητικό μέρος της ψυχής που το έχουν και τα ζώα, υπάρχει, ας πούμε, η αίσθηση που το έχουν και τα ζώα. Όλα αυτά τα έχει και ο άνθρωπος. Αν πάρουμε μια χρονική εσχατολογική έννοια του τι είναι το κακό και το καλό, θα λέγαμε και τι είναι η αμαρτία και η αρετή, θα λέγαμε ότι η αρετή είναι μια υπέρβαση, να το πούμε αλλιώς. Η αρετή είναι η αγάπη. Η αρετή είναι η αγάπη. Σε αυτή την αγάπη υπάρχει μια αντίσταση από ένα είδος πτωτικού ζωικού τρόπου υπάρξεως, τον οποίο οι πατέρες και ο Γιος Μάξιμος το λένε κτηνοδία. Σήμερα μπορεί να το λέγαμε ένστικτο λόγου χάρη. Λέγεται κτηνοδία, λέγεται άλογος και κτηνόδια. Και υπάρχει μια άλλη ωραία έκφραση. Βοσκηματώδης τρόπος υπάρξεως. Δηλαδή όπως τα ζώα που βόσκουνε, το λένε οι πατέρες βοσκηματώδης βίος, κτηνώδης, άλογος, διάφορες τέτοιες λέξεις. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος επιστρέφει σε πράγματα τα οποία κάνουν τα ζώα, αλλά ενώ θα πω, όταν τα κάνουν τα ζώα δεν φέρουν ευθύνη τα ζώα, οπότε δεν είναι αμαρτία. Όταν τα κάνει ο άνθρωπος είναι αμαρτία, γιατί είναι μια αποκοπή από ένα μελλοντικό εναλλακτικό τρόπο υπάρξεως. Δηλαδή, ας πούμε, όταν ο άνθρωπος μπορεί να αγαπήσει και αντί να αγαπάει μένει σε έναν τρόπο απρόσωπης ειδονής, ή όταν ο άνθρωπος μπορεί να υπερβεί τη βία και αντί να υπερβεί τη βία μένει στο φαύλο κύκλο της βίας, αυτό είναι αμαρτία. Και γι' αυτό είπαμε και πριν ότι ο άνθρωπος δυστυχώς δεν μένει μόνο σε αυτό που κάνουν τα ζώα, δηλαδή στον νόμο της ζούγκλας. Είναι και πολύ χειρότερος μάλιστα, επειδή είναι η δύναμή του μεγάλη, είναι και η δύναμή του στην αμαρτία πολύ μεγαλύτερη από το φυσικό κακό που έχουν τα ζώα. Με αυτή την έννοια εννοούμε το πρώτερος, με την έννοια τη βιβλική.
1: Θέλετε να συνεχίσουμε στο επόμενο κεφαλαίο?
0: Ναι, την 29 την είπαμε πολύ αναλυτικά.
1: Ναι, γι' αυτό. Και ωραία, χωρίς μουσικό διάλειμμα, επειδή ο χρόνος τρέχει. Από όλα τα δημιουργήματα, άλλα είναι λογικά και νοερά και δεικτικά των εναντίον, δηλαδή της αρετής και της κακίας, της γνώσεως και της αγνωσίας, και άλλα είναι διάφορα σώματα που συνίστανται από τα ενάντια στοιχεία, δηλαδή τη γη, τον αέρα, τη φωτιά, το νερό. Και άλλα από τα δημιουργήματα είναι εξ ολοκλήρου ασώματα και άειλα, αν και μερικά από αυτά είναι συνενωμένα με ασώματα, αλλά πάλι έχουν τη σύστασή τους από ύλη και είδος. Και εδώ φιλοσοφία. Για εξηγήστε τα, κύριε Σκλήρη.
0: Εδώ θα μπορούσα να πάμε, επειδή έχουμε φάει πάρα πολύ χρόνο με τα τελευταία κεφάλαια, μπορούμε λίγο πιο γρήγορα. Κάνει ο Άγιος Μάξιμος σε αυτή τις επόμενες παραγράφους μερικές επαναλήψεις πραγμάτων που ήταν φιλοσοφικός κοινός τόπος της εποχής του, αλλά τα βάζει σε ένα χριστιανικό συγκείμενο. Το σημαντικό υπαρξιακά είναι ότι αυτά που είναι λογικά και νοερά έχουν τη δυνατότητα τα ενάντια τους να είναι θέμα ελεύθερης βουλήσεως. Δηλαδή, ας πούμε, η αρετή ή η κακία, η γνώση ή η αγνωσία ή η πνευματική είναι θέμα ελεύθερης βουλήσεως, ενώ άλλα που είναι μόνο σωματικά, τα ενάντια τους είναι απλώς φυσικά. Ας πούμε, λόγω έχουμε γη, αέρα, φωτέ και νερό, τα τέσσερα στοιχεία των αρχαίων Ελλήνων. Και επίσης υπάρχουν αντιθέσεις στην φύση, όπως είναι αυτά που είναι εξ ολοκλήρου ασώματα, στο αρχαίο κείμενο το λέει πάντι, ας πούμε εξ ολοκλήρου, ας πούμε αυτοί είναι οι άγγελοι, και αυτοί όπως οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια τρόπον την αντίθεση εντός τους. Εμείς έχουμε και ύλη και μορφή, δηλαδή και σώμα και ψυχή, την έχουμε εντός μας. Αυτές είναι οι αντιθέσεις, κάνει μια επισκόπηση των αντιθέσεων οι οποίες υπάρχουν στην κτιστή φύση. Οι αντιθέσεις είναι πρώτον αντιθέσεις υλικές, όπως τα υλικά σώματα, γη, νερό, φωτιά, αέρας. Δεύτερον είναι αντιθέσεις μεταξύ ύλης και ψυχής, ύλης και μορφής. Και αυτές στον έναν άνθρωπο είναι εσωτερική αντίθεση, ενώ σε όλο τον κόσμο είναι μια αντίθεση μεταξύ αγγέλων και υλικών. Και μετά όταν πάμε κατά τρίτον, όταν πάμε εντός της πνευματικής φύσης, έχουμε αντιθέσεις στις ποιότητες που προκύπτουν από την ελεύθερη βούληση, όπως είναι η αιτία και η κακία, η γνώση και η αγνωσία. Αυτά τα τρία είναι τρία είδη αντιθέσεων, τα οποία όλα είναι διαφορετικά από το γεγονός ότι ο Θεός ο ίδιος καθεαυτόν δεν έχει καμία αντίθεση εντός του, η αντιθέση είναι μόνο εντός του κτιστού κόσμου. Αυτό είναι η διαφορά του χριστιανισμού από τον μανιχαϊσμό και από άλλες θεωρίες που λένε ότι υπάρχουν δύο αρχές. Είναι ο λεγόμενος διεισμός, δηλαδή υπάρχει αρχή του καλού και του κακού. Στο χριστιανισμό υπάρχει μονισμός, λέμε ότι υπάρχει μόνο μία αρχή, το καλό. Αλλά ο χριστιανισμός είναι περίπλοκη θεώρηση, γιατί είναι και αληθινή, γιατί ο μονισμός αυτός συνδέεται με ένα είδος προσωπικής ετερότητας.
1: Δεν λένε μονισμό, ότι το αληθινό είναι απλό και όχι περίπλοκο.
0: Ισχύει και αυτό, αλλά μερικές φορές είναι και περίπλοκο το αληθινό. Δηλαδή, ας πούμε, η αγάπη τροποντινά είναι κάτι πιο περίπλοκο από τη μία αγάπη. Και η ανθρωπότητα άρχισε να καταλάβει ότι η αγάπη βρίσκεται στην αλήθεια της ζωής. Από την άλλη, και η αγάπη είναι και κάτι απλό, βέβαια. Γιατί άμα συνδέεται η αγάπη με ταπεινοφροσύνη, με απλότητα, με απάθεια, είναι και κάτι απλό η αγάπη.
1: Ο ακροατής που μας ακούει λέει, επειδή είναι πολύ φιλοσοφικά αυτά τα οποία λέμε, μήπως τη θρησκεία την έχουμε μπερδέψει με τη φιλοσοφία, ρωτάει.
0: Έχει δίκιο ο ακροατής. Συμβαίνει αυτό. Η αλήθεια είναι η εξής. Τώρα κάνω μια σειρά από κεφάλαια τα οποία είναι τα πιο φιλοσοφικά όλων των 400 κεφαλαίων
1: του
0: Οσίου Μαξίμου, και περιέχουν μια αντίθεση προς τον Αριστοτέλη σημείο-σημείο, οπότε είναι, ας πούμε, κεφάλαια που έχουν και τεχνικό χαρακτήρα, ενώ υπάρχουν άλλα κεφάλαια που είδαμε και πριν και θα δούμε και μετά, που είναι πιο βιωματικά και ασκητικά.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε. 31. Όλα τα σώματα από τη φύση τους είναι ακίνητα. Κινούνται δε από ψυχή. Άλλα από λογική, άλλα από άλογη και άλλα από ανέσθητη. Τι εννοεί εδώ, κύριε Σκλήρη?
0: Το περιεχόμενο αυτής της παραγράφου το είπαμε πριν. Δηλαδή ουσιαστικά είναι τα φυτά, τα ζώα, ο άνθρωπος. Μάλλον, όχι, από την αρχή είναι
1: τα ακίνητα, όπως τα λέει, όλα τα σώματα.
0: Είναι η ανόργανη ύλη, ας πούμε, μια πέτρα.
1: Ωραία. Μετά είναι αυτά που κινούνται από ψυχή.
0: Αυτά που κινούνται από ψυχή είναι φυτά, ζώα και άνθρωπος. Που είναι, ας πούμε, αν μείνει το σώμα μόνο ως πτώμα, χωρίς ψυχή, είναι ακίνητο. Αλλά αν έχει ψυχή, κινείται. Είναι και τα φυτά και τα ζώα και ο άνθρωπος.
1: Παρότι δεν έχουν ψυχή όμως, έτσι, τα φυτά και τα ζώα.
0: Έχουν ένα είδος ψυχής, γιατί αυτή είναι η θεώρηση του Αριστοτέλη. Έχουν ένα είδος ψυχής και τα φυτά και τα ζώα, αλλά δεν έχουν νοερά λογική ψυχή.
1: Άλλα από λογική.
0: Και δεν έχουν, δηλαδή, με αυτή την έννοια, τα φυτά και τα ζώα δεν έχουν, από μια χριστιανική οπτική, δεν έχουν την αιώνια ψυχή που έχει ο άνθρωπος. Αυτό είναι ένα θεολογικό ζήτημα που δεν το ξέρουμε καλά, ο Θεός μπορεί να αναστήσει και όλα τα φυτά και τα ζώα. Πάντως με αριστοτελική σημασία έχουν ένα είδος ψυχής και τα φυτά και τα ζώα, και μας το λέει εδώ πέρα ακριβώς τι είναι. Υπάρχει η λογική ψυχή που την έχει μόνο ο άνθρωπος και οι άγγελοι.
1: Άρα το απολογική σημαίνει μόνο για τους ανθρώπους και τους αγγέλους.
0: Ναι, άνθρωπος και άγγελοι.
1: Από άλογη.
0: Άλογη είναι τα ζώα και τα φυτά.
1: Και από ανέστητη τι εννοεί.
0: Τα φυτά. Τα φυτά θεωρούνται ότι δεν έχουν αίσθηση. Τα ζώα έχουν αισθητική ψυχή και κινητική ψυχή. Κινητική ψυχή δηλαδή κατά τόπον κινήσεως. Δηλαδή ας πούμε το ζώο κινείται από το ένα τόπο στο άλλο. Το φυτό δεν έχει αίσθηση θεωρείται και κινείται μόνο αυξανόμενο σε έναν ορισμένο τόπο, όχι να πηγαίνει από το ένα μέρος στο άλλο. Επομένως η ανέστητος ψυχή είναι των φυτών, η άλογος είναι φυτών και ζώων και η λογική είναι των ανθρώπων και των αγγέλων. Τα δε καταφύσινα κίνητα είναι η ανόργανη ύλη. Αυτά είναι δηλαδή μια ταξινόμηση της φύσεως και ο λόγος αυτής της ταξινόμησης είναι, όπως είπαμε πριν στον ακροατή μας, ότι ο άνθρωπος έρχεται τελευταίος, παίρνει όλα όσα έχουν τα υπόλοιπα όντα, δηλαδή παίρνει και την και το καταφύσινα κίνητο, γιατί ας πούμε το υποτίθεται κατά τον Άγιο Μάξιμο της εποχής της σκέψη ότι το σώμα μας καθ' αυτό είναι ακίνητο, αλλά παίρνουμε και την ψυχή των φυτών, παίρνουμε και την ψυχή των ζώων και έχουμε και τη λογική ψυχή των αγγέλων. Να πάμε και στην 32.
1: Από τις ψυχικές δυνάμεις, άλλη είναι θρεπτική και αυξητική, άλλη φανταστική και ορμητική και άλλη λογιστική και νοητική. Τις πρώτης μόνο μετέχουν τα φυτά, τις δεύτερης μαζί με την πρώτη μετέχουν τα άλογα ζώα, ενώ τις τρίτης μαζί με τις δύο προηγούμενες μετέχουν οι άνθρωποι. Οι πρώτες δύο δυνάμεις είναι φθαρτές, ενώ η τρίτη γίνεται παραδεκτό ότι είναι άφθαρτη και αθάνατη. Μας τα αναλύει εδώ έτσι, κύριε Σκύρη.
0: Το εξηγεί όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, δηλαδή τα φυτά έχουν ψυχή θρεπτική και αυξητική, δηλαδή τρέφονται τα φυτά και αυξάνουν. Αυτό το έχουν και όλα τα υπόλοιπα, το έχουν και τα ζώα και οι άνθρωποι, αλλά τα φυτά περιορίζονται εκεί. Επομένως έχουμε δύο ιδιότητες στα φυτά, θρέψεις, αύξηση, με συγχωρείτε. Πάμε στα ζώα. Τα ζώα έχουν δύο παραπάνω, έχουν φαντασία και ορμή, φανταστική και ορμητική ψυχή. Δηλαδή η φαντασία έχει να κάνει με τις αισθήσεις, ότι επειδή αισθάνονται και βλέπουν μπορούν να δημιουργήσουν και φάσματα στον στην ψυχή τους, τρόπο να το λέγανε τότε. Οπότε είναι φαντασική ψυχή, την έχουν και τα ζώα. Και ορμητική, δηλαδή τα ζώα ορμάνε λόγου χάρη για ένα θύραμα. Και μετά τα άλλα δύο, λογιστική και νοητική, το έχουν μόνο οι άνθρωποι και οι άγγελοι. Και έχουμε πει ότι η διαφορά είναι ότι ο νους είναι η απλή δύναμη που προσανατολίζει, ενώ ο λόγος είναι η έκφραση και η μόρφωσή της. Μας λέει λοιπόν ο Άγιος Μάξιμος ότι η θρέψη και αύξηση είναι αυτά στα οποία περιορίζονται τα φυτά, φαντασία και ορμή είναι το επιπλέον που έχουν τα ζώα, που έχουν και τη θρέψη και την αύξηση, και λόγο και νου είναι που έχουν και οι άνθρωποι. Οπότε φυτά, ζώα, άνθρωποι, το καθένα προσθέτει δύο είδη ψυχής. Τα πρώτα δύο, δηλαδή τα πρώτα τέσσερα, είναι η φθαρτή ψυχή, ενώ ο λόγος και ο νους είναι η άφθαρτη και αθάνατη ψυχή. Και έτσι απαντάει ο Άγιος Μάξιμος σε αυτό που ρωτήσατε, ότι λέμε ας πούμε ότι μόνο αυτό έχει ψυχή, με την έννοια ότι μόνο ο άνθρωπος έχει άφθαρτη και αθάνατη ψυχή. Αλλά υπάρχει και η έννοια της ψυχής η φθαρτή, που δεν είναι ας πούμε η ανθρώπινη ψυχή, είναι οι ψυχές των ζώων και των φυτών. Η έννοια της ψυχής αρχικά σημαίνει την αναπνοή. Mm-hmm. Και αυτό είναι ετυμολογικά ας πούμε η έννοια της ψυχής. και έχει να κάνει με την όπως και το πνεύμα που τιμολογικά σημαίνει την πνοή, και έχει να κάνει και φιλοσοφικά συνδέεται με την κίνηση, με τη δυνατότητα της κινήσεως. Όμως η ιδιαζόντως ανθρώπινη ψυχή που έχει τον νου και τον λόγο είναι κάτι ανώτερο, αθάνατο, που εμπερικλεί τα άλλα είδη της ψυχής. Όλα αυτά είναι μια χριστιανική ερμηνεία του Αριστοτέλη. Δηλαδή όλα αυτά τα λέγει ακριβώς ο Αριστοτέλης στο περί ψυχής. Αλλά η διαφορά είναι ότι ο Άγιος Μάξιμος ναι μεν τα παίρνει, αλλά τα βάζει σε ένα χριστιανικό κοσμοείδωλο, σε μια χριστιανική θεώρηση. Νομίζω εδώ
1: να σταματήσουμε.
0: Δεν πρόκειται να πούμε στην επόμενη παράγραφο.
1: Όχι, εν κατακλείδη λοιπόν της σημερινής μας εκπομπής, κύριε Σκλήρη.
0: Θα λέγαμε αυτό, ότι έχουμε μια χριστιανική μεταμόρφωση του Αριστοτέλη. Για να το κάνει αυτό, σε αυτές τις παραγράφους ο Άγιος Μάξιμος κάνει μια επισκόπηση όλου του κτιστού υπαρκτού κόσμου και μας λέει ποιες είναι οι ιδιότητες του και ποιες είναι οι αντιθέσεις του, για να μας πει ότι σε αντίθεση, ενώ ο κόσμος έχει αυτές τις εσωτερικές αντιθέσεις, ο Θεός είναι πάνω από κάθε αντίθεση.
1: Πολύ ωραία, εδώ σταματάμε και στην επόμενη εκπομπή συνεχίζουμε. Να είστε καλά. Χίλια ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ.
1: Αγαπητοί ακροατές, τον κύριο Διονύση Σκλήρη είχαμε σήμερα. Το κακό στέρις του καλού ήταν ο τίτλος που είχε δώσει στην σημερινή μας εκπομπή. Φτάσαμε μέχρι και το 32 κεφαλαιάκι της τρίτης εκατοντάδας των κεφαλαίων περί αγάπης του Οσίου Μαξίμου του Ομολογητού. Ακούσατε την εκπομπή «Εκκλησιαστική ζωή και σκητικό ήθος» με τη Σμαραγδή Καρά. Γιώργα, χαίρετε.

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
2: Το μυστήριο της 8ης ημέρας του Μητροπολίτου Αχελώου Ευθυμίου Στήλιου. Ο θεολογικός λόγος περί των εσχάτων, των μελών των γεγονότων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Με το βιβλίο αυτό ο συγγραφέας αναδεικνύει το κοσμοσωτήριο έργο του Χριστού που ολοκληρώνεται κατά τους έσχατους καιρούς και οριστικοποιείται με την έναρξη της 8ης άχρονης ημέρας της αιώνιας βασιλείας του. Ένα βιβλίο χριστιανικής εσχατολογίας που μιλά για την θριαμβευτική νίκη του Χριστού κατά του κακού και την αιώνια βασιλεία του από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
3: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
4: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι διεθνώς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 213-018-4436.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 6.

Τίτλοι ειδήσεων στις 6 με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα, επισκέφθηκε σήμερα το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος. Κατά τη διάρκεια της συναντήσεως, οι δύο άντρες συζήτησαν ζητήματα συνεργασίας μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας, με ιδιαίτερη έμφαση στο τομέα της κοινωνικής πρόνοιας. Εκοιμήθη ο πρωτοπρεσβύτερος Γεράσιμος Ζαμπέλης, λόγιος της Λευκάδας. Η εξόδιος ακολουθία του θα ψαλεί αύριο το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Λευκάδος. Υπέκυψε στα τραύματά του ένας από τους δύο εργαζομένους που είχαν τραυματιστεί σοβαρά στο ατύχημα που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Αγροτοδασική έκταση στους Δομιανούς άρπαξε φωτιά στην Ευρυτανία, φωτιά και στη Δεσκάτη Γρεβενών αυτή την ώρα. Πάνω από 35 κιλά κοκαίνης και 312 κιλά κατεργασμένης και ακατέργαστης κάναβης κατασχέθηκαν μετά από στοχευμένη έρευνα της αστυνομίας. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν από διπλό ανεμοστρόβιλο στην περιοχή της πόλης Μαρσάλα στη Σικελία. Κλειστά τα σχολεία στην Μαλαισία λόγω τοξικού νέφους από τις πυρκαγιές στην Ινδονησία. Ο καιρός για αύριο νεφοσκεπής, άνεμης, ασθενής. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 8.

Η αρχιτεκτονική στον Πόντο. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915» στη σημερινή εκπομπή θα αναφερθούμε αγαπητοί ακροατές εκτενώς στην πορεία που ακολούθησε η αρχιτεκτονική στον Πόντο στο διάβα των χρόνων. Καλεσμένη στη σημερινή εκπομπή η καθηγήτρια στο τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, η κυρία Ελένη Γαβρά, την οποία έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε κυρία Γαβρά.
1: Γεια σας κύριε Γιανακόπουλε. Χαίρομαι που σας ακούω.
0: Και δικιά μας χαρά. Κυρία Γαβρά, ξεκινώντας την συνομιλία μας, θα θέλατε να μας δώσετε το ιστορικό και γεωγραφικό πλαίσιο στο οποίο διαμορφώθηκε η αρχιτεκτονική στον Πόντο.
1: Και βέβαια, θα ξεκινήσουμε λέγοντας ότι η αρχιτεκτονική στον Πόντο, αν ήθελε κάποιος να την χαρακτηρίσει, θα έλεγε ότι ειδικά στον αγροτικό χώρο, αν αναφερθούμε, που είναι και ο πιο αυτόχθονας χώρος, ο οποίος είναι και ένας ενδογενής, θα λέγαμε, χώρος δημιουργίας όλων των κτισμάτων, της χωρικής οργάνωσης, της οικιστικής οργάνωσης. Η αρχιτεκτονική λοιπόν σε αυτόν τον χώρο, τον αγροτικό, είναι αρχιτεκτονική της ανάγκης. Δηλαδή τα κτίσματα τα οποία δημιουργήθηκαν σαν αποτέλεσμα των συνιστοσών, των γεωγραφικών και των ιστορικών που υπήρχαν. Ξεκινήσουμε όμως λέγοντας τι είναι, ποια είναι η περιοχή για την οποία θα αναφερθούμε, τι ορίζουμε γεωγραφικά, πώς προσδιορίζεται ο Πόντος. Είναι ο ιστορικός Πόντος προσδιορίζεται σαν μια παράκτια αλλά και ορεινή ζώνη της βόρειας Τουρκίας. Είναι η λεγόμενη περιοχή του Καραντενής. Είναι στο βορειοανατολικό τμήμα της Μικράς Ασίας και εκτείνεται από την Παφλαγωνία μέχρι την Κολχίδα που είναι στα σύνορα Τουρκίας-Γεωργίας και νοτιοδυτικά φτάνει μέχρι την Αρμενία. Έτσι επικράτησαν ενιολογικά να ονομάζονται τα νότια παράλια του Εύξηνου Πόντου, της λεκάνης της Ευξηνοποντικής, περισσότερο εξαιτίας της συνεκτικής δύναμης της ενιαίας πολιτισμικής ταυτότητας του χώρου. Γιατί τα όρια του Πόντου δεν διατηρήθηκαν σταθερά για μεγάλο χρονικό διάστημα ποτέ. Τώρα, για την περίοδο που εμείς μιλούμε και που δημιουργήθηκε αυτή η αρχιτεκτονική, δηλαδή την περίοδο της Μεγάλης Ακμής, που είναι το μισό του 19ου έως τις αρχές του, από τον 19ο έως τις αρχές του 20ου αιώνα, σαν φυσικά όρια στον ιστορικό Πόντο θεωρούμε ότι προς βορρά έχουμε την νοτιοανατολική παραλία του Ευξήνου Πόντου. Ανατολικά έχουμε τον ποταμό Φάση και την Ιβηρία. Δυτικά έχουμε τον άλλη ποταμό, αλλιώς γνωστός Κιζίλρμακ. Και νότια φτάνουμε στα βουνά, στα όρη του Αργαίου και του Αντιταύρου. Σε αυτή την παράκτια εκτεταμένη ζώνη με ένα ανάπτυγμα γύρω στα 1200 περίπου χιλιόμετρα ακτών, που προς τα μέσα, προς τα νότια φτάνει σε ένα βάθος ποικίλο από τα παράλια, δεν θα έλεγε κανείς ότι μπορεί να διακρίνει χαρακτηριστικά παραθαλάσσιου χώρου. Οι ορεινοί όγκοι πυκνώνουν προς την Ανατολή και καθώς τείνουν να συνδεθούν με το Αραράτ και τον Κάφκασο, καταλήγουν απόκριμνα προς την ακτή, χωρίς να δίνουν τη δυνατότητα για τη δημιουργία μιας ενδιάμεσης παιδινής ζώνης μεταξύ αυτών των ορεινών όγκων και των παραλίων. Υπάρχει μια εκτεταμένη πεδιάδα που σχηματίζεται, ένα κάθετο προς την ακτή άνοιγμα που είναι περίπου στα μέσα της παράκτιας ζώνης. Και βέβαια υπάρχουν πάρα πολλοί ποταμοί οι οποίοι διαραίουν αυτή την περιοχή και το παιδινό αυτό άνοιγμα θα λέγαμε ότι διαραίεται, που είναι και το πιο σημαντικό, γι' αυτό αναφέρομαι σε αυτό, γιατί εκεί δημιουργήθηκαν τα περισσότερα από τους οικισμούς στους οποίους θα αναφερθούμε, διαραίεται από τους τρεις πλατύτερους ποταμούς του Πόντου. Είναι γνωστοί ως ο Άλης, η Κιζίλερμακ, τον αναφέραμε πριν, ο Ήρης, η Γερσίλερμακ και ο Λύκος, που είναι το Κιλκί Τσάι. Και στην εκβολή αυτών των ποταμών έχουμε την προσχωσιγενή πεδιάδα της αρχαίας Αμισού, δηλαδή της σημερινής Σαμψούντας. Τώρα, το δύσβατο αυτής της περιοχής, γιατί πρόκειται για μια περιοχή που όπως σας περιέγραψα αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μια δύσβατη περιοχή, φτάνουν δηλαδή κάποια ορεινή όγκη απόκρινη, οι οποίοι καταλήγουν απότομα προς τη θάλασσα. Είναι μια, θα λέγαμε, σχεδόν καστρόπληκτη περιοχή. Το δύσβατο λοιπόν αυτής της περιοχής επιτείνεται και από μια ιδιόμορφη κλιματική ποικιλία που υπάρχει στον πόντο. Και αυτή η κλιματική ποικιλία είναι που επηρεάζει και στη δημιουργία την αντίστοιχη της αρχιτεκτονικής και δις τον αγροτικό χώρο. Το κλίμα για την παραλιακή ζώνη του πόντου και σε ένα βάθος περίπου μέχρι 150 χιλιόμετρα από την ακτή χαρακτηριστικά είναι ομιχλώδες. Είναι γνωστή η λεγόμενη δίσα, ομίχλη στον πόντο ακόμη και το καλοκαίρι. Είναι θερμό και υγρό, έχει συνεχείς καλοκαιρινές βροχές και δεν διαφέρει από αυτό του χειμώνα. Στην ορεινή ενδοχώρα του πόντου, στα οροπέδια, και έχει σημασία να το αναφέρουμε αυτό γιατί διαφορετική είναι η αρχιτεκτονική συνέχεια στην άλλη περιοχή, στο οροπέδιο λοιπόν της Δίγανας, της Αργυρούπολης, σε ένα βάθος περί τα 100 με 150 χιλιόμετρα από τις νότιες ακτές του έξινου πόντου, έτσι όπως περιγράφεται και από τους αρχαίους αλλά και από τους νεότερους γεωγράφους και περιηγητές, το κλίμα χαρακτηρίζεται ως ξηρό και υγιεινό. Έχουμε δηλαδή μια διαφορά από αυτό των παραλίων. Και βέβαια έχουμε διαφορά και στη βλάστηση. Κάτι άλλο το οποίο πρέπει να πούμε όσον αφορά την γεωγραφία είναι ό,τι αφορά το υπέδαφος. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό γιατί αυτό είναι που έδωσε και το έναυσμα στην ενασχόληση των κατοίκων της περιοχής με τα ορυχεία. Είναι γνωστά τα ορυχεία του πόντου. Το υπέδαφος λοιπόν του πόντου από τους αρχαίους ακόμη χρόνους φημιζόταν για μεταλλεύματα αργύρου, μολύβδου, σιδήρου και χαλκού. Και αυτά είναι γνωστό ότι αποτελούσαν και την πλέον σημαντική πηγή οικονομικών προσόδων για τη χώρα. Και αυτή η ιδιαιτερότητα του υπεδάφους του Μεσόγειου Πόντου, ειδικότερα δε της περιοχής της Χαλδίας. Χαλδία είναι η περιοχή γύρω από την Αργυρούπολη, έτσι, για να μπορούμε να το αντιληφθούμε καλύτερα, αποτέλεσε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και την βασική αιτία της διαφοροποιημένης προνομιακής πολιτικής και εκκλησιαστικής διοίκησης αυτής της περιφέρειας σε σχέση με τον υπόλοιπο πόντο. Είχαν δοθεί κάποια προνόμια από την Οθωμανική διοίκηση στους κατοίκους εκείνων των περιοχών λόγω του ότι ασχολούνταν με την εκμετάλλευση των ορυχείων, των μεταλλείων.
0: Άρα, κυρία Γαβρά, ποιες θα λέγαμε πως είναι οι παράμετροι που διαμόρφωσαν την οικιστική συγκρότηση, δηλαδή τους οικισμούς και τα κτίρια στην περιοχή του ιστορικού πόντου?
1: Θα σας πω για αυτά, αφού προηγουμένως συμπληρώσω λίγο τα προηγούμενα, λέγοντας ότι η σημασία αυτής της περιοχής δεν ήταν σε συνάρτηση μόνο με το ιδιαίτερα ενδιαφέρον γεωγραφικό πλαίσιο που περιγράψαμε και με το ενδιαφέρον υπέδαφος, αλλά και σε σχέση με τις μεγάλες εμπορικές διαδρομές οι οποίες διασχίζαν την περιοχή του πόντου από την αρχαιότητα μέχρι τα χρόνια της ακμής του ιστορικού πόντου, ενώ έμοιαζε δηλαδή να είναι σχετικά απομονωμένος χώρος γεωγραφικά ο πόντος από τον υπόλοιπο χώρο της Μικράς Ασίας λόγω των φυσικών ορίων που περιγράψαμε, ωστόσο αποτελούσε έναν χώρο στρατηγικής σημασίας σε διάφορες ιστορικές περιόδους και άφηνε ελάχιστα φυσικά παράσματα από τα παράλια προς το εσωτερικό. Ωστόσο είχε κάποιες πολύ σημαντικές διαδρομές εμπορικές οι οποίες τον συνέδεαν τόσο με τον μικρασιατικό χώρο και τον ευρύτερο ασιατικό όσο και με τα λιμάνια, τα πολίσματα του Ευξήνου Πόντου. Η μία διαδρομή λοιπόν, και θα την αναφέρω πολύ επιγραμματικά, ήταν αυτή η οποία από την Θεοδοσιούπολη, το σημερινό Ερζερούμ, περνούσε από την Αρσίνγη, το Ερζιτζάν, συνέχιζε προς Νικόπολη, Σουσεχίρ, και μέσω αυτής της Νικόπολης δηλαδή κατευθυνόταν προς την Κερασούντα ή περνούσε από την Κολονία, το Κιολούχισταρ, την Νεοκεσάρια, Μιξάρ, και από εκεί το οδηγούσε προς την παραλιακή Νόη, ή αφού ενωνόταν με μία άλλη διαδρομή, η οποία ερχόταν από την Αρσίνγη, κατέβαινε πιο νότια προς την Καπαδοκία. Αυτή ήταν και η μεγαλύτερη σε μήκος διαδρομή που διαπερνούσε όλο το εσωτερικό της Ποντιακής Ενδοχώρας. Μια δεύτερη, συντομότερη αλλά και παλαιότερη, ήταν εκείνη η οποία ερχόμενη από την Περσία ή δια του Εφράτου Ποτεμού από τη Μεσοποταμία και τη Λυπή Συρία, κατέληγε μέσω Θεοδοσιούπολης, δηλαδή Ερζερούμ, και μέσω Μπαϊπούρτης, δια της Αργυρούπολης στην Τραπεζούντα, που ήταν το πλέον σημαντικό λιμάνι του νότιου εύξηνου πόντου για τη χρονική αυτή περίοδο που αναφερθήκαμε. Και αυτός είναι ο οδικός άξονας που έχει ιδιαίτερη σημασία για την έρευνά μας, δεδομένου ότι διέρχεται από την περιοχή αναφοράς, που είναι η περιοχή γύρω από την Αργυρούπολη, οι περιοχές γύρω από την Αργυρούπολη και την Τραπεζούντα, εκεί που υπήρχε δηλαδή μεγάλη ακμή των μεταλλίων και των μεγάλων μοναστηριακών κέντρων του πόντου. Τώρα, πάνω σε αυτό το οποίο με ρωτήσατε πριν, δηλαδή ποιες ήταν οι παράμετροι που διαμόρφωσαν την χωρική οικιστική οργάνωση αλλά και την αρχιτεκτονική, αν ήθελε κανείς έτσι επιγραμματικά να τους αναφέρει, θα έλεγε ότι είναι βασικά, συγχωρήστε με, είναι βασικά τα τοπογραφικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των οικισμών, δηλαδή η θέση του οικισμού, το υψόμετρο, το κλίμα, η βλάστηση, οι προσβάσεις. Μία άλλη παράμετρος πολύ σημαντική είναι τα δημογραφικά, κοινωνικά και θεσμικά χαρακτηριστικά των οικισμών. Και σε αυτά, αν θέλετε, μπορούμε να αναφερθούμε πιο αναλυτικά. Ωστόσο, τα οικονομικά χαρακτηριστικά δεν μπορούμε να τα παραβλέψουμε. Ήταν η απασχόληση του πληθυσμού, η μετανάστευση, η ιδιοκτησία γης, αν είχε οικονομική επάρκεια, ποιες ήταν οι οικονομικές σχέσεις και συναλλαγές με άλλους οικισμούς και με ποιους οικισμούς. Όλα αυτά είναι παράμετροι οι οποίες επηρεάζουν στη διαμόρφωση της οικιστικής οργάνωσης αλλά και της αρχιτεκτονικής, τρόπου με τον οποίο είναι κτισμένο τα κτίρια, στον αγροτικό χώρο αλλά και στον αστικό χώρο του πόντου. Και όχι μόνο του πόντου, ωστόσο στον ιστορικό πόντο αναφερόμαστε, σε αυτόν εστιάζουμε.
0: Ναι, σας ακούμε, κύριε Γαβρά.
1: Όχι, πείτε μου, ρωτήστε με.
0: Έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε όσον αφορά στις παραμέτρους?
1: Σε αυτό
0: να σταθούμε λίγο.
1: Να σταθούμε λίγο σε αυτά και να πούμε ότι έχει ενδιαφέρον να αναφέρουμε την κοινωνική διάρθρωση αυτών των αγροτικών οικισμών που μελετούμε. Ήταν οικισμοί που ήταν ομοιογενείς, ήταν οικισμοί που ήταν αμυγείς, μεικτοί, τι γινόταν εκεί? Συνδυόνανε οι άνθρωποι, βρισκόταν Έλληνες, Τούρκοι, υπήρχαν άλλες εθνότητες?
0: Ακριβώς.
1: Αυτό έχει ενδιαφέρον.
0: Αν υπήρχαν μετακινήσεις κιόλας, κυρία Γαβρά.
1: Αν υπήρχαν μετακινήσεις, ακριβώς. Μην ξεχνάμε λοιπόν ότι μιλάμε για μια περιοχή η οποία ήταν περιοχή που την είχαν μεγάλη εύνοια από την Οθωμανική διοίκηση, όπως προαναφέρθηκε. Και αυτό λόγω των μεταλλίων τα οποία υπήρχαν στην ευρύτερη περιοχή της Χαλδίας και κυρίως για τα για τα μεταλλεία της Αργυρούπολης που είναι γνωστά. Και βέβαια εξαιτίας αυτών υπήρχε και η προνομιακή αντιμετώπιση όλων αυτών των περιοχών και οι οικισμοί οι οποίοι υπήρχαν εκεί ήταν κατά κύριο λόγο αμυγείς και όχι μεικτοί. Ήταν αμυγείς, συγκροτούμενοι κυρίως από ελληνικής καταγωγής κατοίκους και δεν είχε έντονες ταξικές διαφοροποιήσεις ο πληθυσμός. Αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο απεικονίζεται και στον τρόπο με τον οποίο είναι δομημένοι αυτοί οι οικισμοί, αλλά και στα κτίρια αυτά κατά αυτά. Ξέρετε, το κάθε κτίριο ανάλογα με τη μορφή του φανερώνει, ειδικά για την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, όπου είναι η αρχιτεκτονική που αποτυπώνεται ακριβώς στη μορφή του κτιρίου, αποτυπώνεται ο χαρακτήρας, η κοινωνική σύνθεση και η οικονομική κατάσταση του ιδιοκτήτη, του ενίκου. Στην παραδοσιακή λοιπόν αρχιτεκτονική αυτή η κοινωνική διάρθρωση απεικονίζεται πάρα πολύ χαρακτηριστικά και έτσι έχουμε συνοικίες οι οποίες είναι η δομή των συνοικιών είναι κατά βάση οικογενειακή και κατ' επέκταση συγγενική. Δηλαδή οι συνοικίες στους οικισμούς απαρτίζονται από οικογένειες της, του ίδιου σωλιού και γι' αυτό ονομάζονται σόγια. Δεν λέγονται μαχαλάδες όπως λέγονται στην Οθωμανική συγκρότηση, αλλά στον Πόντο οι συνοικίες αυτές ήταν γνωστές κατά κύριο λόγο ως σόγια. Ναι. Και οι οποιασδήποτε ταξικές διαφοροποιήσεις παρατηρούνται και οι οποίες αποδίδονται συνήθως με μια τυπολογική ή μορφολογική διαφοροποίηση στην αρχιτεκτονική των κατοικιών, κυρίως έχουν να κάνουν με οικονομικά αίτια. Και βέβαια αυτές οι διαφοροποίησεις θα λέγαμε ότι δεν επηρεάζουν την ομοιογένεια της χωρικής οργάνωσης. Έχουμε λοιπόν αμυγείς, έτσι για να το ολοκληρώσουμε κατά κύριο λόγο, οικισμούς, στους οποίους η θρησκεία και η εκπαίδευση αποτελούν βασικούς διαμορφωτικούς παράγοντες για μια ενιαία κοινωνική και πολιτισμική ταυτότητα. Έχουμε διατήρηση της εθνικής συνείδησης και μια καλλιέργεια του συλλογικού πνεύματος. Εδώ χαρακτηριστικά θα αναφέρω σαν ένδειξη αυτής της συλλογικότητας και της καλλιέργειας του συλλογικού πνεύματος το θεσμό της αργατίας, ο οποίος υπήρχε στον Πόντο πάρα πολύ ανεπτυγμένος. Δεν ξέρω αν οι ακροατές τον έχουν υπόψη, αν θα πρέπει να αναφερθούμε. Ο θεσμός της αργατίας συνίσταται στην αλληλοϋποστήριξη των ατόμων, των ανθρώπων μέσα σε έναν οικισμό όσον αφορά τις γεωργικές ασχολίες. Δηλαδή όταν μια οικογένεια δεν προλαβαίνει να ολοκληρώσει τις ασχολίες τις αγροτικές τις οποίες έχει, προσφέρεται η άλλη οικογένεια χωρίς κανένα οικονομικό αντίκρισμα να υποστηρίξει. Κάτι το οποίο συνηθίζεται στους οικισμούς, στους ποντιακούς ακόμη και εδώ σήμερα στην Ελλάδα να υπάρχει τις μέρες μας, δηλαδή ο θεσμός της αργατίας υπάρχει. Δεν υπάρχει ίσως τόσο πολύ έντονος όπως υπήρχε εκείνα τα χρόνια, αλλά τουλάχιστον και εγώ στα χωριά τα δικά μας, στα χωριά καταγωγής του πατέρα μου, γιατί εξαιτίας αυτού ήταν και το κίνητρο για να ασχοληθώ με την έρευνα αυτή στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής, ενώ λόγω καταγωγής, το θυμάμαι ότι υπήρχε πάρα πολύ έντονα και όσες φορές επισκέπτομαι αυτούς τους οικισμούς διαπιστώνω ότι μέχρι και σήμερα διατηρείται. Άρα εκεί το συναντούσαμε πάρα πολύ έντονα. Και βέβαια ο καταλυτικός ρόλος της θρησκείας και της εκπαίδευσης, ιδιαίτερα μετά από την περίοδο των θρησκευτικών μεταρρυθμίσεων του 19ου αιώνα, καταδεικνύεται όχι μόνο από την δημογραφική έκρηξη που υπήρχε σε αυτή την περιοχή, η οποία είχε και μεγάλο αριθμό μοναστηριών που ήταν το κέντρο πνευματικής και πολιτισμικής ακτινοβολίας του ιστορικού Πόντου, αλλά καταμαρτυρείται και από έναν μεγάλο αριθμό σχολείων, εκκλησιών, δασκάλων, μαθητών και ιερέων που αυτά τα μαρτυρούν πηγές για όλο τον ποντιακό χώρο, αλλά ειδικότερα για την περιοχή αυτή στην οποία αναφερόμαστε τώρα, την ευρύτερη περιοχή της Αργυρούπολης και της Τραπεζούντας.
0: Κυρία Γαβρά, στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
1: Πολύ καλά.

0: Κυρία Γαβρά, ποιο είναι το παραγωγικό περιβάλλον και ποια τα οικονομικά χαρακτηριστικά των οικισμών στον αγροτικό χώρο?
1: Ναι, ευχαριστώ κυρία Γιαννακόπουλε για την ερώτηση, γιατί όπως είπαμε αυτά επηρεάζουν πάρα πολύ και την συγκρότηση την οικιστική, αλλά και την δομή των κτισμάτων. Κύρια πηγή εισοδήματος των κατοίκων για αυτούς τους οικισμούς θεωρούνται τα μεταλλεία της Αργυρούπολης και ευρύτερα της Χαλδίας. Ήταν η πηγή της κύριας προσόδου και ένας λόγος προσέλκυσης του πληθυσμού τουλάχιστον μέχρι το 1828. Η φθήνουσα πορεία που υπήρξε στην δραστηριότητα την εξορυκτική για την περιοχή ολοκληρώνεται στα 1850 περίπου, όταν πλέον καταργούνται τα μεταλλεία, και τότε αρχίζει μια μετανάστευση από μεγάλα τμήματα του ανδρικού πληθυσμού από τους οικισμούς αυτούς, οι οποίοι αποδυναμώνονται πλέον και αποδυναμώνεται έτσι και η πρωτογενής παραγωγή του τόπου. Και βέβαια ενισχύεται η τοπική οικονομία στην αρχή συμπληρωματικά με τα εμβάσματα εξωτερικού, διότι οι άνθρωποι αυτοί πηγαίνανε κυρίως προς τον Κάυκασο και το τοπικό εισόδημα ενισχύονται με τα εμβάσματα εξωτερικού, τα οποία όμως στη συνέχεια αποτελούν και τη βασική πηγή προσόδου για τα περισσότερα από τα χωριά στα οποία αναφερόμαστε. Και υπήρχε μια διαρκώς πίνουσα πρωτογενής παραγωγή, η οποία όμως συναρτάται άμεσα και με την αλλαγή του είδους των καλλιεργειών στους οικισμούς. Οικισμούς οι οποίοι είχαν ανεπτυγμένη, στο βαθμό που επέτρεπαν, τα τοπογραφικά χαρακτηριστικά, τα φυσικά χαρακτηριστικά του τόπου, η γεωμορφολογία και το κλίμα, επέτρεπαν την γεωργική καλλιέργεια κατά κύριο λόγο και την κτηνοτροφία κατά δεύτερο, γιατί οι συνθήκες οι κλιματικές ήταν τέτοιες που δεν ευνοούσαν. Υπήρχε επίσης μεταποίηση, κυρίως οικοτεχνία, ήταν όμως την πληρωματική πηγή του εισοδήματος και έτσι αναφέρεται για ορισμένους οικισμούς. Επίσης να πούμε ότι επικρατέστερες μορφές στις γεωργικές καλλιέργειες και μάλιστα σε μεγάλη έκταση, όπως αναφέρονται από τις πηγές τις οποίες μελετήσαμε, κυρίως ήταν αυτές των σιτηρών και σε μικρότερο βαθμό των οποροκυπευτικών και των λαχανικών, τα οποία καλλιεργούσαν τόσο όσο ήταν οι ανάγκες της εξυπηρέτησης των ίδιων. Δεν είχαν δηλαδή την καλλιέργεια αυτών των οποροκυπευτικών και των λαχανικών για μια εμπορία ή για μια ανταλλακτική οικονομία. Και βέβαια η έκταση και το μέγεθος της παραγωγής σε συνδυασμό και με το κλίμα και τη γεωμορφολογία του χώρου, όπως προαναφέρθηκε, ήταν περιοριστικές παράμετροι όσον αφορά την γεωργική καλλιέργεια. Τώρα, καλλιεργήσιμες εκτάσεις υπήρχαν σαφώς περιορισμένες την περίοδο αυτή σε σχέση με προηγούμενους χρόνους, και οι καλλιεργήσιμες αυτές εκτάσεις βρισκόταν σε γυπνή

0: και βέβαια οι πάρα πολλές, η μαγειρική του πόντου είναι, έχει σαν βάση της την πατάτα. Και βέβαια βρισκόταν αυτά τα κεπία συνήθως κοντά σε υδάτινα ρέματα και πάντα δίπλα στους οικισμούς. Οι οικισμοί βέβαια φτιάχνονταν, ήταν επιδίωξοι να φτιάχνονται κοντά σε υδάτινα ρέματα. Και αυτό για πάρα πολλούς λόγους, ήταν και οι δρόμοι που γινόταν εκεί κοντά, ήταν δηλαδή και λόγοι αμυντικής οργάνωσης και η άντληση του νερού από τα πηγάδια και από το ποτάμι ή το ρέμα. Και έχει σημασία να πούμε ότι, για να ολοκληρώσουμε αυτή την απάντηση, ότι υπήρχαν μικρές οικόσιτες μονάδες από 5-10 το πολύ ζώα, κυρίως αγελάδες. Και βέβαια υπήρχαν οι βοσκότοποι, αυτό ας το σημειώσουμε, τα λεγόμενα παρχάρια, που ήταν οροπέδια με πυκνή και υψηλή βλάστηση χόρτου και εκεί οδηγούσαν τα ζώα τους ομαδικά για βοσκή μετά το τέλος του χειμώνα, από τον Ιούνιο και τον Αύγουστο. Βρισκόταν σε απόσταση από τους οικισμούς ποικίλη και συνήθως σε υψόμετρο μεγαλύτερο από αυτούς. Τα παρχάρια ήταν όμως και ένας χώρος καλοκαιρινής, θερινής διαμονής των κατοίκων, γιατί είχαν κλίμα υγιεινό και ξηρό.
1: Κυρία Γαβρά, από ποια υλικά ήταν κατασκευασμένα τα σπίτια και τα κτίρια στον αγροτικό χώρο του ιστορικού πόντου?
0: Μάλιστα. Ωραία ερώτηση, η οποία πιστέψτε με δεν απαντιέται με μία μονολεκτική απάντηση. Ποικιλία υλικών λοιπόν θα σας απαντήσω και ο τρόπος με τον οποίο ήταν κατασκευασμένα διαφέρει ανάλογα με τις περιοχές στις οποίες διακρίνουμε σε επίπεδο έρευνας αλλά και σε επίπεδο επιτόπιας έρευνας και διαπίστωσης. Έχουμε λοιπόν έτσι τρεις βασικές κατηγορίες, θα λέγαμε, παραδοσιακής αρχιτεκτονικής στον ιστορικό πόντο. Είναι οι κατοικίες, μια που σε αυτήν την κατοικία θα αναφερθούμε κατά κύριο λόγο για τον αγροτικό χώρο. Υπήρχαν οι κατοικίες των παραλίων, οι κατοικίες της ορεινής υπηρετικής ενδοχώρας και οι κατοικίες των παρχαρίων. Ανάλογα λοιπόν σε ποια κατηγορία αναφερόμαστε, τα υλικά είναι διαφορετικά, η τυπολογία είναι διαφορετική, το σχήμα, η μορφή του κτίσματος διαφέρει και αυτό μπορούμε να το αναπτύξουμε, θέλετε, αμέσως συνέχεια.
1: Ναι, κυρία Γαβρά, γιατί πρέπει να διακόψουμε να ακούσουμε την ώρα.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915», αναφερόμαστε στη σημερινή εκπομπή εκτενώς στην ιστορική πορεία που ακολούθησε η αρχιτεκτονική τόσο στον αγροτικό όσο και στον αστικό ιστό του ιστορικού πόντου. Συνομιλούμε στη σημερινή εκπομπή με την καθηγήτρια στο τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, την κυρία Ελένη Γαβρά. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Επίσης, μπορείτε να μας ακούτε εναλλακτικά και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Να συνεχίσουμε, κυρία Γαβρά, με τα υλικά από τα οποία ήταν κατασκευασμένα τα σπίτια αλλά και τα κτίρια στον αγροτικό χώρο.
0: Πολύ ευχαρίστως. Πριν συνεχίσουμε λοιπόν με τα υλικά, θα ήθελα να πω ότι αυτή τη διάκριση για τους τύπους των αγροτικών κατοικιών στην οποία αναφέρθηκα και η οποία είναι διάκριση που διαπιστώνεται από την επιτόπια έρευνα και κατά κύριο λόγο έλκει από την παραδοχή των φυσικών χαρακτηριστικών του τόπου, δηλαδή γεωμορφολογίας και του κλίματος σαν ισχυρών διαμορφωτικών παραγόντων για την κατοικία, δεν είναι απλώς μία διαπίστωση την οποία κάνει ο ερευνητής ο οποίος ασχολείται με τα θέματα αυτά, αλλά είναι και μία διάκριση την οποία ο Σάββας Ιωαννίδης στο βιβλίο «Περιπόντου και Τραπεζούντας» έχει αναφέρει ο ίδιος, αναφερόμενος κατά κύριο λόγο στην κλιματική διαφοροποίηση

0: τριών αυτών ζωνών. Θα μας πάρει χρόνο να το διαβάσουμε δύο λεπτά. Θα ήθελα όμως να το διαβάσουμε αυτό, γιατί έχει σημασία.
1: Σας ακούμε.
0: Λέει λοιπόν ο Σάββας Ιωαννίδης: «Λίαν δε περίεργος είναι η κλιματική ποικιλία αυτής της χώρας, ώστε η στενή αυτή στενία δύναται να διαιρεθεί εις τρία, την παράλιον μέχρι των οροπεδίων, εντός παρενθέσεως παρχαρίων, την των οροπεδίων και την των όπισθεν και προς μεσημβρίαν αυτών ζώνη. Και η μεν παραλία δασόδη σούσα και επιτοπλίστων ομιχλώδης, το μεν φέρος καθιστά τα παράλια πνιγυρά και ως επιτοπλίστων νοσόδη. Διό κατά το φέρος η πλήθη των κατοικούντων την παραλία ανέρχονται επί τρεις μήνας εις τα οροπέδια. Τον δε χειμώνα μαλακών, αλλά λίαν υγρών. Άγνωστος είναι η πάχνη σχεδόν και ο παγετός σπάνιος. Δια τούτο και η ελαία καρποφορεί θαυμασίως και η λεμονέα και η πορτοκαλέα και τα παρόμοια. Τα δε οροπέδια πάλιν, πάντοτε χιονοσκέπαστα και ομιχλώδη, μόλις κείμενα εις δεκάωρον απόσταση στην καθόλη την γραμμή της χώρας, χρησιμεύουσι το φέρος ως βοσκή και καταφύγιον των παραλίων. Η δε όπισθεν και με συνδρινή χώρα, ξηρά ούσα και ήτων δενδρόδης, ελευθέρα της πυκνής ομίχλης, έχει κλίμα τακτικών και λαμπρών και δροσερών και υγιεινών». Αυτό νομίζω μας δίνει όλη την εικόνα, ότι έχουμε μια στενή ζώνη όπως προαναφέρθηκε, η οποία ωστόσο έχει τρεις διαφορετικές υποδιαιρέσεις. Ανάλογα λοιπόν είναι και η αρχιτεκτονική διάκριση σε αυτές τις τρεις περιοχές, σε αυτές τις τρεις ζώνες θα λέγαμε. Τα παράλια λοιπόν, αν ξεκινήσουμε από εκεί, οι κατοικίες κατά κύριο λόγο κατασκευάζονται με υλικά το ξύλο και την πέτρα. Υπάρχει άφθονη ξυλία, υπάρχει και πέτρα, πυρητόλιθος κατά κύριο λόγο. Είναι διόροφες επιτοπλίστων, έχουν τον κάτω όροφο από στιβαρή λιθοδομή και ο πάνω όροφος, για να είναι πιο ελαφριά κατασκευή, είναι φτιαγμένος με ένα ξύλινο δικτύωμα, το οποίο μέσα πληρώνεται με υλικά πλήρωσης, όπως μικρότερες πέτρες που τις συγκεντρώνουν από τα παράλια, αλλά κυρίως από τις όχθες βότσαλα, τις όχθες των ποταμών, των υδάτινων ρεμάτων, ή είναι κάποια άλλα υλικά φερτά, τα οποία είναι υλικά πλήρωσης. Έχουν μικρά ανοίγματα στον κάτω όροφο και μεγαλύτερα στον πάνω. Έχουν σκεπή, η οποία είναι κατά κύριο λόγο επικλινής. Σημειώνουμε αυτό γιατί αν πάμε προς τα μέσα θα βρούμε τελείως διαφορετικές κατοικίες από αυτές τις οποίες μόλις περιγράψαμε. Αυτές είναι λοιπόν οι κατοικίες των παραλίων.
1: Ναι.
0: Τώρα, για την υπηρωτική ενδοχώρα, αν πάει κανείς προς τα εκεί, δηλαδή αν πάει στην Ήμερα, αν πάει στην ευρύτερη περιοχή της Αργυρούπολης, αν πάει στο Σταυρί, αν πάει στην Κρόμνη, έχουμε τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά. Εκεί επικρατεί ο πορόλιθος. Έχουμε εξ ολοκλήρου πέτρινη κατασκευή. Ο πορόλιθος υπάρχει σε αυτονία. Έχουμε λοιπόν μια υποκίτρινη, θα λέγαμε, όψη των κατοικιών σε αντιδιαστολή με την προηγούμενη που αναφέραμε, που αν θέλει να τη δει κανείς καθαρά χρωματικά είναι γκριζοπύλογο του πυρητόλιθου. Η λιθοδομή λοιπόν είναι πάρα πολύ καλά λαξευμένη στις κατοικίες της υπηρετικής ενδοχώρας, γιατί ο πορόλιθος λαξεύεται πιο εύκολα. Έχουν μικρότερα ανοίγματα, καθαρά αμυντική οργάνωση της κατοικίας, και στον κάτω και στον πάνω όροφο σπανίζουν οι διόροφες κατασκευές στην υπηρετική ενδοχώρα, και θα λέγαμε ότι ο τύπος της πρωτογενούς μορφής κατοικίας, και τι εννοώ θα πω στη συνέχεια ως πρωτογενή μορφή κατοικίας, απαντάται πολύ πιο συχνά στην περιοχή της υπηρωτικής ενδοχώρας. Η πρωτογενής μορφή κατοικίας, ο τύπος ο πρωτογενής, είναι αυτός από τον οποίο ξεκίνησε η κατοικία στον πόντο, ένας ενιαίος χώρος, ισόγειος, στον οποίο μέσα φιλοξενούνταν άνθρωποι και ζώα μαζί, με διάκριση των χώρων εσωτερικά. Επειδή ακριβώς ήταν μια αμυντική αρχιτεκτονική, ήταν οι λόγοι προφανείς για τους οποίους ήταν αμυντική αυτή η αρχιτεκτονική, υπήρχε αυτή η διάρθρωση του εσωτερικού και ήταν ένας ισόγειος πυρήνας, ο οποίος σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν τετραγωνικής και σε άλλες περιπτώσεις επί μήκους κάτωψης, δηλαδή ήταν μακρόστανα ή τετράγωνα τα σπίτια. Η κάλυψη αυτές της, η κάλυψη σκεπή, ας το πούμε, το η στέγαση αυτών των κατοικιών γινόταν με ένα οριζόντιο δώμα. Δεν υπήρχαν επικλινείς δηλαδή σκεπές, υπήρχε το οριζόντιο δώμα το οποίο ήταν φτιαγμένο από κορμούς δέντρων και πάνω από αυτό γινόταν ένα πλέγμα βέβαια με τέτοιου είδους ξύλα, χοντρότερα από κάτω, λεπτότερα από πάνω, και πάνω από αυτά υπήρχε το πυρητόχωμα το οποίο τοποθετούνταν από πάνω, γιατί ακριβώς είχε την ιδιότητα να μπορεί με το νερό να γίνεται μια συμπαγής μάζα. Αυτό κυλινδρίζονταν με ένα πέτρινο κύλινδρο, ένα τακτά διαστήματα, προκειμένου να διατηρεί αυτό το συμπαγές και να μην επιτρέπει τη διαπερατότητα από τη βροχή. Στις κατοικίες αυτές της πυρωτικής ενδοχώρας, το πολύ χαρακτηριστικό είναι ότι υπήρχε ο λεγόμενος φεγγίτης οροφής, δηλαδή όλη η αμυντική οργάνωση του σπιτιού δεν επέτρεπε τα ανοίγματα, τα παράθυρα. Ήταν ελάχιστα και σαν αριθμός και σαν μέγεθος. Υπήρχε όμως αυτός ο φεγγίτης οροφής, ο οποίος αρχικά ήταν και απαγωγός καπνού, γιατί υπήρχε ένα κεντρικό στοιχείο θερμαντικό, ένα κυλινδρικό εσωτερικό στοιχείο, το λεγόμενο ταντούρ. Αυτό έχει σχέση και με την αρμενική αρχιτεκτονική, είναι περσικής προέλευσης, απαντάται όμως και στην αρμενική αρχιτεκτονική. Και αυτός ο φεγγίτης οροφής, που ήταν εκφορικά κατασκευασμένος, δηλαδή κάτω είχε ένα άνοιγμα το οποίο ανεβαίνοντας προς τα πάνω απομειωνότανε σιγά σιγά για να φτάσει να είναι μικρό στο πάνω μέρος, έκλεινε με ένα ξύλινο κάλυμα το οποίο λεγόταν κουκούλι. Ήταν ένα ξύλινο κάλυμα, το τραβούσανε από κάτω για να μπορεί να ανοίγει και να φεύγει ο καπνός. Και ήταν και φωτιστικός φεγγίτης αλλά και απαγωγός καπνού. Αυτή ήταν η κατοικία, την υπηρετική ενδοχώρα. Τώρα, για να πάμε και στα οροπέδια, πριν περάσουμε στον αστικό χώρο, αυτό που θα πούμε είναι ότι εκεί υπήρχε μια πιο ευτελής, θα λέγαμε, κατοικία, μια κατοικία η οποία ήταν περισσότερο εποχιακής ανάγκης, εξυπηρέτησης. Ήταν γι' αυτό και γνωστή ως καλύβα των Παρχαρίων.
1: Ήταν δηλαδή κάτι το προσωρινό, δηλαδή μια προσωρινή
0: προσωρινό
1: κατοικία.
0: Αλλά κοιτάξτε, ήταν προσωρινό μεν για αυτούς οι οποίοι μένανε τους 3 μήνες του καλοκαιριού, και παράλληλα προσωρινό γιατί πήγαιναν και οι βοσκοί να βοσκήσουν τα κοπάδια.
1: Είχε να κάνει με τις κτηνοτροφικές εργασίες.
0: Έτσι, εγκαταλείπονταν. Ήταν ξύλινες εξ ολοκλήρου αυτές οι καλύβες και βέβαια πήγαιναν εκεί για να κάνουν αυτές τις εργασίες ή για να παραθερήσουν. Αυτά όσον αφορά τον αγροτικό χώρο, και αυτό που θα ήταν ίσως σημαντικό να πούμε είναι, είναι σημαντικό, είναι ότι αυτοί οι οικισμοί παραμένουν και σήμερα κατά αυτόν τον τρόπο, και σαν οικιστική οργάνωση αλλά και τα κτίρια παραμένουν κατά αυτόν τον τρόπο όπως τα περιγράψαμε, γιατί ακριβώς δεν υπάρχει κανένα μα κανένα ενδιαφέρον, ευτυχώς για μας και δυστυχώς παράλληλα, από τους σημερινούς κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, από τους Τούρκους δηλαδή, για να τα κατοικήσουν. Και αυτό γιατί ο αγροτικός χώρος του Πόντου είναι ένας χώρος δυσπρόσιτος, αφιλόξενος, δεν θα μπορούσαν εύκολα να τον κατοικήσουν οι σημερινοί γηγενείς, καθότι είναι ένας τόπος που θέλει πολύ κόπο για να τον κατακτήσεις, θέλει δουλειά πολύ για να μπορέσεις να μείνεις εκεί, και όπως χαρακτηριστικά μου λέγανε κατά τη διάρκεια της παραμονής μου οι Τούρκοι κάτοικοι που πηγαίνουν σε αυτούς τους οικισμούς σήμερα περισσότερο για να κάνουν την παραθέρησή τους, και είναι ελάχιστοι, ελάχιστες οι κατοικίες που έχουν συντηρηθεί και έχουν γίνει παραθεριστικές από τους ίδιους, χωρίς να έχουν αλλοιωθεί, παραμένουν στον μεγαλύτερο βαθμό ίδιες. Εμείς όταν τους ρώτησα, μα καλά γιατί τα έχετε όλα αυτά ανεκμετάλλευτα, έβλεπες γύρω γύρω γη που θα μπορούσαν να την καλλιεργήσουν, να κάνουν έναν κήπο, κάτι να καλλιεργήσουν, και αυτά παραμέναν έτσι. Και όταν τους ρώτησα, μου είπανε πολύ χαρακτηριστικά, αυτά τα κάνανε οι δικοί σας. Είχανε μεράκι. Εμείς δεν έχουμε να ασχοληθούμε. Αυτή ήταν η απάντηση που μου δώσανε. Άρα αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο αυτά παραμένουν στην σημερινή πραγματικότητα έτσι όπως τα περιγράψαμε, και αξίζει τον κόπο να ασχοληθεί ο ερευνητής του σήμερα για να καταγράψει ακόμη περισσότερους οικισμούς από αυτούς, οι οποίοι τουλάχιστον ας παραμείνουν καταγεγραμμένοι, γιατί όπως καταλαβαίνετε, όσο στιβαρή και να είναι η δόμηση αυτών των κτισμάτων, που σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι κιόλας, τα κτίρια με το πέρασμα του χρόνου καταραίουν.
1: Μουσική ανάπαυλα, κυρία Γαβρά.

0: Κυρία Γαβρά, τι συμβαίνει στον αστικό χώρο του ιστορικού πόντου?
1: Σωστά. Εδώ θα λέγαμε ότι οι θρησκευτικές μεταρρυθμίσεις που αναφερθήκαμε του 19ου αιώνα στην Τουρκία είχαν άμεσες συνέπειες, εκτός από την ελεύθερη εκδήλωση του θρησκεύματος των υπηκών, και μια ιδιαίτερη οικονομική ανάκαμψη στις περισσότερες περιοχές του πόντου, συχνές δημογραφικές κοινωνικές ανακατατάξεις και μια σημαντική διαφοροποίηση στα ζητήματα διοίκησης και κοινοτικής οργάνωσης. Και βέβαια αυτό οδήγησε, εκτός των άλλων, και σε μια αυξημένη οικοδομική δραστηριότητα, κυρίως στον αστικό χώρο. Επειδή ο χρόνος όμως δεν μας παίρνει να πούμε πολλά, θα πούμε έτσι εντάχει ότι στον αστικό χώρο, αν θέλει κανείς να κάνει μια διάκριση ο ερευνητής για να κατατάξει τα κτίρια και να μπορέσει να τα μελετήσει όσον αφορά τα χαρακτηριστικά τους, θα έλεγε ότι μια πρώτη δυνατή διάκριση αυτής της αστικής αρχιτεκτονικής, κυρίως με βάση το κριτήριο μιας τοπικής αρχιτεκτονικής ταυτότητας, οδηγεί σε δύο βασικές κατηγορίες. Η μία είναι αυτή της τυπικής αστικής κατοικίας και η άλλη είναι το μεγαλοαστικό μέγαρο. Όταν μιλάμε για την τυπική αστική κατοικία, να φανταστούμε ότι δεν έχουμε και ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις σε αυτήν την κατηγορία από εκείνη την κατηγορία του αγροτικού χώρου των παραλίων. Δηλαδή έχουμε διόροφες κατοικίες στις οποίες οι λειτουργίες κατοικίας μπορεί και να οργανώνονται άλλοτε σε δύο αλλά πολλές φορές και σε τρία επίπεδα, ορόφους δηλαδή εννοώ. Μονόροφες αστικές κατοικίες δεν απαντούμε. Και στον ισόγειο χώρο συγκεντρώνονται κυρίως οι χώροι της καθημερινής εξυπηρέτησης των ενίκων, φανταστείτε το μαγειρίο, το καθιστικό, και οι βοηθητικές λειτουργίες. Υπήρχαν μαντριά, αποθήκες, κυρίως οργανωμένοι γύρω από ένα μεγάλο κεντρικό χώρο που λεγόταν Χαγιάτ. Και στον όροφο ή στους ορόφους βρίσκονταν τα υπνοδωμάτια και της οικογένειας και των ξένων, και οργανωμένα γύρω από ένα ευρύχωρο καθιστικό. Και υπάρχουν διάφορες τυπολογικές παραλλαγές, και τα βασικά υποδομικά υλικά σε αυτήν την κατηγορία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή είναι εγχώριας προέλευσης. Έχει σημασία να το τονίσουμε αυτό, σε αντιδιαστολή με την επόμενη κατηγορία που θα αναφερθούμε, που είναι τα μεγαλοαστικά μέγαρα. Εγχώριες προέλευσης λοιπόν είναι ξύλο, είναι πέτρα, πλήνθος για την εξωτερική τυχοποιία, τούβλο δηλαδή, και έχουμε μεικτό συνήθως σύστημα. Έχουμε ξύλο για το δάπεδο του ορόφου, αλλά και για τη στέγη, η οποία συνήθως είναι επικλινής, καλύπτεται με κεραμίδια εγχώριας παρακαλώ παραγωγής για αυτή την τυπική αστική κατοικία. Και τα δομικά αυτά υλικά, αν τα συγκρίνει κανείς με τα εισαγόμενα σε μεταγενέστερη περίοδο, γιατί υπάρχουν εισαγωγές μετά στα οικοδομικά υλικά, δηλαδή από το τέλος του 19ου και αρχές του 20ου αιώνα, περιόριζαν και την κατασκευαστική δυνατότητα των συνήθως ντόπιων τεχνητών. Θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό, ότι ήταν καλοί μαστόροι, καλοί τεχνίτες. Και με το που αρχίζει πλέον η εισαγωγή και η χρήση του μορφοποιημένου σιδήρου από τις αρχές του 20ου αιώνα στην αστική αρχιτεκτονική, προδιαγράφονται και μεγαλύτερες κατασκευαστικές δυνατότητες και μια νέα αρχιτεκτονική έκφραση, η οποία εκδηλώνεται στο μεγαλύτερο εύρος της, στα μεγαλοαστικά μέγαρα. Τα μεγαλοαστικά μέγαρα είναι σαφώς επηρεασμένα από τα αρχιτεκτονικά ρεύματα που επικρατούν στην Ευρώπη εκείνη την εποχή, δηλαδή από τον νεοκλασσικισμό, από τον εκλεκτικισμό. Δεν έχουν ζηλέψουν σε τίποτα από τα μεγαλοαστικά μέγαρα που υπάρχουν σε άλλες ευρωπαϊκές, κεντροευρωπαϊκές και δυτικοευρωπαϊκές μεγάλου πόλεις. Είναι κτίρια τα οποία σχεδιάζονται από αρχιτέκτονες. Θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό σε αντιδιαστολή από την προηγούμενη κατηγορία, όπου δεν έχουμε αρχιτέκτονες να σχεδιάζουν, αλλά έχουμε τους ίδιους τους τεχνίτες, τους ντόπιους μαστόρους, σε συνεργασία με τον ιδιοκτήτη. Mm. Στο μεγαλοαστικό μέγαρο έχουμε πάντοτε αρχιτέκτονα, και βέβαια έχουμε 2-3 ορόφους, έχουμε καινοτομικές αντιμετωπίσεις στην αρχιτεκτονική σύνθεση για την εποχή εκείνη. Φανταστείτε ότι έχουμε μέχρι και αίθουσες μπιλιάρδου, τα λεγόμενα playroom, θα έλεγε κανείς σήμερα. Υπάρχουν τέτοια οργάνωση στην κατοικία, επιβλητικές είσοδοι, μεγαλοπρετείς εξώστες. Εξώστες δεν υπάρχουν στην άλλη κατηγορία. Έχουμε διακοσμητικά μοτίβα που πλαισιώνουν τις όψεις, έχουμε διακοσμητικά μοτίβα που πλαισιώνουν τα ανοίγματα, έχουμε μία ισορροπία στις όψεις, έχουμε πάρα πολύ έντονη την συμμετρία. Και βέβαια οι κύριες αναφορές είναι στην αρχιτεκτονική της Art Nouveau και του νεοκλασικισμού και έχουν μία μνημιακότητα αυτά τα κτίσματα, τα μεγαλοαστικά μέγαρα. Και οι αρχιτέκτονες, να τονίσουμε ότι περισσότεροι έχουν σπουδές στην Ευρώπη και από εκεί μεταφέρουν και τα πρότυπα αυτά και σχεδιάζουν και τα περισσότερα από τα κτίρια, τα δημόσια και τα κοινής ωφέλειας αυτής της περίοδου, τα οποία είναι και αυτά πάρα πολύ αξιόλογα και πρέπει να τα αναφέρουμε. Δεν έχουμε δηλαδή μόνο μεγαλοαστικά μέγαρα, κύριε Γιαννακόπουλε, έχουμε και πολύ ενδιαφέροντα δημόσια κτίρια. Κατά κύριο λόγο αξίζει να αναφερθεί
0: και πολλά στον αριθμό. Και πολλά στον αριθμό,
1: πολλά
0: κυρία
1: στον
0: Γαβρά.
1: Αριθμό, πολλά στον αριθμό. Εκπαιδευτήρια τα οποία υποδηλώνουν και την πολύ μεγάλη και άμεση σχέση των ποντίων με την εκπαίδευση. Αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε, ότι εκπαιδευτήρια υπάρχουν και στον αγροτικό χώρο. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό ότι τα κτίρια της εκπαίδευσης, τα οποία υπάρχουν στον απομακρυσμένο οικισμό του της ενορίας Πιστοφάντων της Σάντας. Το αναφέρω όχι τυχαία, είναι και ο τόπος καταγωγής του παππού μου, αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο ορεινό οικισμό. Είναι εκπαιδευτήρια που είναι φτιαγμένα εξ ολοκλήρου με πορόλιθο, με θαυμαστή αρχιτεκτονική, με μνημιακότητα, και ακριβώς αυτό είναι το εντυπωσιακό. Και είναι εκπαιδευτήρια στα οποία πήγαιναν, εκπαιδεύονταν, γνωρίζανε γραφή και ανάγνωση. Είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό ότι οι γυναίκες στον πόντο, παρόλο που ήταν επιφορτισμένες, ειδικά την περίοδο που μετακινούνταν ο ανδρικός πληθυσμός στο εξωτερικό για να συμπληρώσει το οικογενειακό εισόδημα με τα εμβάσματα εξωτερικού, όπως προαναφέρθηκε, οι γυναίκες είχαν αναλάβει όλη την εργασία, την γεωργική, παράλληλα με την οικιακή ασχολία, και παράλληλα δεν εγκατέλειπαν τα κοινά, ήταν γυναίκες που μορφώνονταν από την παιδική τους ηλικία. Ήταν εντυπωσιακό ότι διαβάζανε εφημερίδα, η εφημερίδα πήγαινε μέχρι σε αυτούς τους απομακρυσμένους οικισμούς. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ακόμη και τις συζητήσεις με την μακαρίτισσα, τη γιαγιά μου, την Ελένη τη Γαβράδινα, όπως τη λέγαμε, η οποία πραγματικά μας έλεγε και θαυμάζαμε από μια γυναίκα που προέρχονταν από έναν δυσπρόσιτο οικισμό, τις γνώσεις τις οποίες είχε, που είχε αποκτήσει σε ένα εκπαιδευτήριο όπως αυτά στα οποία αναφερόμαστε. Παράλληλα, να πούμε ότι είναι πολύ αξιόλογα και τα κτίρια τα εκκλησιαστικά, δηλαδή οι ναοί οι οποίοι υπάρχουν στον αστικό χώρο, και όχι μόνο στον αστικό και στον αγροτικό, αλλά έχει ιδιαίτερη σημασία να αναφερθούμε στην αοδομία του πόντου, η οποία είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική. Και όταν λέω ιδιαίτερα χαρακτηριστική, γιατί έχει στοιχεία τα οποία συνδέονται και με την ναοδομία άλλων γειτονικών περιοχών με τον πόντο. Έχει πάρα πολλά δάνεια μορφολογικά από την αρμενική ναοδομία, θα πρέπει να αναφερθούμε σε αυτό, και βέβαια έχει διάφορους τύπους ναών, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα αξιόλογοι και αξίζει να τους αναφέρουμε. Δεν ξέρω αν έχουμε περιθώριο χρόνου για να κάνουμε αναφορές σε αυτά τα θέματα ή θα μπορούσαμε να τα αφήσουμε.
0: Έχουμε
1: για
0: δύο λεπτά για να ολοκληρώσουμε, κυρία Γαβρά.
1: Δύο λεπτά για να ολοκληρώσουμε, νομίζω δεν μας παίρνει να αναφερθούμε, παρά να πούμε ότι και οι εκκλησίες είναι μνημεία ανεξάρτητα από τα καθολικά των μοναστηριών. Κατά κύριο λόγο να πούμε ότι ο πιο διαδεδομένος αρχιτεκτονικός τύπος είναι ο σταυροειδής εγγεγραμμένος, και που είναι χαρακτηριστικό στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Μικράς Ασίας. Είπαμε ότι έχουμε τα δάνεια αυτά από την αρμενική αρχιτεκτονική. Δεν θέλω να περάσω σε λεπτομέρειες, σε δύο λεπτά δεν μπορεί κανείς να αναλύσει πράγματα που σχετίζονται με την ναοδομία του πόντου. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κεφάλαιο. Ο αείμνηστος ο Δημητροκάλης είχε γράψει και ένα πολύ ενδιαφέρον εγχειρίδιο πάνω σε αυτά, και αξίζει οι ακροατές, όσοι αν θέλουν, να το αναζητήσουν. για την ναοδομία του πόντου και θα έλεγα εδώ ότι ίσως και έχει νόημα να αναφέρουμε ότι ο ιστορικός πόντος και η έρευνα της αρχιτεκτονικής του δεν είναι κάτι που ολοκληρώνεται στα πλαίσια μιας διδακτορικής διατριβής που έγινε από την ομιλούσα πριν από πόσα χρόνια και εγώ δεν θυμάμαι. Θα το θυμηθώ αν ψάξω λίγο. Δεν αποφεύγω να το πω πάντως για λόγους να μην αποκαλυφθεί η ηλικία μου. Ωστόσο είναι ένα πεδίο έρευνας ανεξάντλητο και θα παρακαλούσα τους νέους ερευνητές και τους νέους οι οποίοι ενδιαφέρονται γύρω από αυτά τα ζητήματα να σκύψουν πάνω σε αυτό και να ασχοληθούν. Το λέω και σε δικά μας παιδιά, εννοώ μέσα στον χώρο του δικού μας πανεπιστημίου, αλλά είναι κάτι το οποίο περισσότερο μέσα από τις σχολές αρχιτεκτονικής θα πρέπει να αναζητηθεί και οι συνάδελφοι που ασχολούνται με τα θέματα αυτά να τους προτρέψουν για να κάνουν αυτά τα ταξίδια, να κάνουν αυτές τις μελέτες. Δεν είναι πράγματα δύσκολα και αξίζει να γίνουν, γιατί δεν θα γίνουν από κανέναν άλλον, πιστέψτε με. Τη δυσκολία την οποία αντιμετωπίζει ο ερευνητής ξεκινώντας μια τέτοια έρευνα, να μην υπάρχει βιβλιογραφία, να μην υπάρχουν πηγές και να μπορεί να σώσει όλη την κατάσταση με την επιτόπια έρευνα και μόνο, πραγματικά την εξισορροπή πλήρως η ικανοποίηση του αποτελέσματος.
0: Ακριβώς.
1: Και σε αυτό μόνο θέλω να σταθώ.
0: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Σας ευχαριστώ κύριε Γιαννακόπουλε και σε εσάς να πω συγχαρητήρια για τις εκπομπές σας. Έχω ακούσει τις εκπομπές σας και είστε πραγματικά πάρα πολύ άρτιοι στην οργάνωση και στα θέματα που επιλέγετε. Θερμά συγχαρητήρια.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με την καθηγήτρια στο τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, την κυρία Ελένη Γαβρά. Η αρχιτεκτονική στον Πόντο. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Εξαήμερος προς κινηματική και πολιτιστική εκδρομή στην Αίγυπτο. Κάιρο, πυραμίδες, Αλεξάνδρεια και χριστιανική Αίγυπτος. Μονέ Μεγάλου Αντωνίου, Αγίου Μακαρίου, Αγίου Παϊσίου και Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης εν Σινά. Αναχώρησης 30 Οκτωβρίου 2026. Πληροφορίες δηλώσεις συμμετοχής στο ταξιδιωτικό γραφείο Ιφίλιος. 3η Σεπτεμβρίου 13, Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος. Για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Εν όψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει το βιβλίο «Μαρτύριο και τα θαύματα του Αγίου Δημητρίου του Σημεών του Μεταφραστού. Ο βίος, τα θαύματα και οι ασματικές ακολουθίες του Αγίου» σε εισαγωγή, μετάφραση και σχόλια του Γεωργίου Παπαδημητρόπουλου. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
2: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
3: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
4: Η ώρα είναι

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμεθα με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεόν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μου μεγαλή της όδρα. Εξομολόγηση μεγαλοπρέπεια ενδύσων αβαλόμενων σφώσω σημάτιων. Εκτείνων των ουρανών ως ίδερινου στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ότι θύς νέφη την επίβαση αυτού ο περιπατών επί πτερήγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γίνε επ' την ασφάλειαν αυτής ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον του περιβόλεων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσι. Αναβαίνουν συνόροι κατεβαίνουν στην παιδεία εις τον τόπο νόνε θεμελίως αυτά. Όριον έθω ου παρελέψονται ουδέ επιστρέψουσι καλύψε τη γην. Ο εξ αποστέρων πηγάς εφάραξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνες και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνο σε φρένει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσφε εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκ έδρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρουθεί ενός εύσωση το ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τες ελάφης πέτρα καταφυγή της λαβοής. Επίσης ελλήνης καιρούς ο ήλιος έγνου τη δύσην αυτού. Έθου σκότος και γένεται ο νίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις ασμάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εσοφία επί ίσας επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετώνου και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτωσον έπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έμπρος ο κόσοι δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος σου αυτή η λέξουσιν. Ανοίξα τόσου τη χείρα τα σύμπατα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψατος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού που επιβλέπων επί τη γην και ποιόν αυτήν τρέμην ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ινηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπιον αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε εμεί υπάρχειν αυτούς ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύσην αυτού έθου σκότους και γένεται ο νίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εσοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Τι ελεησού.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευστατείας των Αγίων.

0: Βαρχιερέως και πάσε Χριστό ημών αδελφότητος του Κυρίου δαϊθόμεν.
1: Τι αλαϊσούν.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηρά θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δαϊθόμεν.
1: Τι αλαϊσούν.
0: Υπέρ της Αγίας μονής ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και τον πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δαϊθόμεν.
1: Τι αλαϊσούν.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών.

και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμε. Υπεύχριστήν εμάς από πάσης λήψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

σου, ευλογητός η δέσοδα συνέτησόν με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις.

0: και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάντητον παρά του Κύριου της όμεθα.
1: Δάσκου Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά

ανθρώπου κριτή. Εσύ δούλοι πέκλυναν τα κεφαλά του δεύτερον, υπέταξαν αφιάνα σου την εξανθρώπων αναμέντε βοήθειαν, αλλά τόσο περιμένοντα έλεο και τη συνεπεδεχόμενη σωτηρία. Ρου διαφύλαξαν εμπαντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσούσαν το παντό εχθρό. Ο πάση την ημέρα τη ενεργεία διαβολική και βιολογισμών ματαιών και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτο τη βασιλεία σου ευλογημένων και δεδοξασμένων, πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο.

0: Κύριον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, οητήμασα πρόσωπο πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εισάψον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει εις κρίσιμτα του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε να ποιώ σου πάζον, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γεν τη ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινήσω νεκρούς αιώνος, και η κηδεία σεν είπε με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνίστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς ετασχήρας μου η ψυχή μου, ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάξον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και μειωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών με το πρωί το ελαιό σου, διπησί ήλπισα. Γνώρισών μου, Κύριε, δόνει υπορεύσουμε ότι προσεήρα την ψυχή μου. Εξελούμε από τον εχθρό μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, τη σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει τους εχθρούς μου και απολύσει πάντα σου στείλοντας την ψυχή μου ότι

0: Ανάξη, η μηγαρσή προϊστα σοπρεσβεύουσα, τη σημασέρισα το εκτοσού των κινδύνων, τη δε διεφύλαξεν έω νυν ελευθέρου. Που καποστόμεν δέσποινα έξου, στου γαρδούλου σώζει σαΐ εκ παντίων δεινών.
1: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στήδια παντός. Σημώνω ημάρτων και το πονηρών ενωπιών σου.

χρησιμοποίησα, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγοι σου και νικήσε το πριν εσθέσαι. Ιδού γάρε να νομίες συνελήφθην και να μαρτίες εκεί στη σέμη η μήτυρ μου. Ιδού γάρε αλήθεια ανεγάπησα στα άδειλα και τα κρύφε της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατη ταπεινωμένα. Απόστεψουν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάστες ανομίας μου εξάλειψουν. Καρδίαν καθαράκτησον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μία απορρίψη μου από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον, μία αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλία σύν την σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω να μου στα σοδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου, Κύριε. Τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέληση θυσία ανέδω καν, ολοκαυτώματα ο και δοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου είναι επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχους.

0: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
1: Το καιρό εκείνο οικολούθη το Ιησού όχος πολλής και συνέφηβον αυτόν και γινή τη ούσαν ρίση αίματος έτη 12 και πολλά παδούσα υπό πολλών ιατρών και δαπανίσασα τα περαιαυτής πάντα και μηδέν ωφεληθήσα, αλλά μάλλον εις το χείρον ελθούσα, ακούσασα περί του Ιησού, ελθούσα εν το όχλο, όπισθεν ύψα το του ηματίου αυτού, έλεγε γάρ, ότι καν τον ηματίον αυτού άψομαι, σωθήσομαι, και ευθέως εξειράνθη πήγη του αίματος αυτής, και έγνω το σώματι, ότι ιατέ από της μάστιγος, και ευθέως ο Ιησούς επιγνούσεν εαυτό, την εξ αυτού δύναμην εξελθούσαν, επιστραφήσεν το όχλο, έλεγε, της μου ύψατο των ηματίων, και έλεγον αυτό οι μαθητέ αυτού, βλέπεις τον όχλο συλληφιβοντάσαι και λέγεις της μου ύψατο, και περιευλέπετο η δύντη τούτο ποιήσασαν, η δε γίνη φοβηθήσα και τρέμουσα, η δία ο γέγονε επ' αυτή, ήρθεν και προσέπεσεν αυτό, και είπεν αυτό πάσαν την αλήθεια, ο δε είπεν αυτοί, θίγατε, η πίστη σου σε σοκέσε, είπαγε σιρήν.

Ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου, νελέει και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπτυσσον εφημάσταλε σου τα πλούσια, πρεσβείες Παναχάντου, δεσποινησιμών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίες των παμεγίσφων ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασόντων υπουρένια δυνάμενα σωμάτων, και εσείς του τιμίου και ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεπίμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, πατέρων ημών, της Αγίας ενδόξου Παρθενομάτυρος Παρασκευής,

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου σε ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη ενέγγις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού.

Χριστός και καθηγουμένο ημών Ιακώβου Αρχιέως και Πάσε Χριστό ημών αδελφότητος. Έτι δόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των επιτρόπων της Αγίας Μονής Τάφης, των πατέρων και αδελφών και πάντων των ευλαβών προσκυνητών, δωρητών και αφαιρωτών αυτή. Έτι δόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητώρων της Αγίας Μονής Τάφης και υπέρ πάντων των προαπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, τον εθάδε

0: ανάπτυκε υπέρ των περαιστών των απερφώνημων, των απεδοχομένων, το παρασού μέγα και πλούσιον έλεο. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιγκαίη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Σοφία.
1: Ευλογησού.
0: Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε Ιγκαίη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Στερεώσε Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στη Αγία Αυτού Εκκλησία, Ιερά Μονή ταύτη, την πόλη ταύτη, σε αιώνα σε αιώνα.
0: Πέρα Αγία Θεοτόκια, σώσον ημάς.
3: Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτου του Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστον λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατράγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός και ελπίσιμον δόξα σε Χριστός ο αληθινός Υιός ημών της παιδείας Παναθράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, η Νάμη Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού Προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβριήλ και Πασών Επουρανίο Δυνάμενα Σωμάτων, και εσείς του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας, όν και τη μνήμη επιτελούμε και πάνω των Αγίων ελέησε και σώσει μας αγαθός και φιλάνθρωπος, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
4: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού και την παράκληση στην Αγία Παρασκευή.
5: Ο Επιούσιος Άρτος, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας κυρίου Ιωήλ. Ομιλίες στα αποστολικά και ευαγγελικά αναγνώσματα. Σκοπός του παρόντος έργου είναι η παρηγορία των σύγχρονων ανθρώπων και ο επικοδομητικός εσωτερικός διάλογος εκάστου πιστού που έρχεται ως συνέπεια των μεστών και πάντα επίκαιρων λόγων των ευαγγελικών και αποστολικών αναγνωσμάτων. Ο Επιούσιος Άρτος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας κυρίου Ιωήλ από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
7: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
8: Η ώρα είναι 8.

0: Τίτλοι ειδήσεων στις 8 με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα, επισκέφθηκε σήμερα το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο άντρες συζήτησαν ζητήματα συνεργασίας μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας, με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας. Με προσευχή, συγκίνηση και την παρουσία ιεραρχών από τις εκκλησιαστικές επαρχίες της Αφρικής, το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας τίμησε σήμερα τη συμπλήρωση 22 ετών από την εκλογή του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, κυρίου Θεοδόρου του Δευτέρου. Κανονικά λειτουργεί από τις 6.30 σήμερα το απόγευμα το μετρό Θεσσαλονίκης. Σε νέα κλιμάκωση της αντιπαράθεσης με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο προχώρησε σήμερα η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, επιβάλλοντας κυρώσεις σε βάρος του θεσμού. Νεφος και πίσω καιρός για αύριο, άνεμοι ασθενείς, 28 βαθμοί Κελσίου σε Αττική, 27 σε Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.
1: Απόγευμα στον 89,5. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός.

Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, απόγευμα στον 89,5 και σήμερα κοντά σας θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 6 περίπου. Εσείς μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στη σημερινή εκπομπή θα παρουσιάσουμε τρία βιβλία των εκδόσεων AR. Παιδικά τα δύο και το άλλο επίσης των εκδόσεων AIR, αλλά δεν ανήκει το τρίτο βιβλίο το οποίο θα παρουσιάσουμε στην κατηγορία των παιδικών. Θα ξεκινήσουμε την σημερινή παρουσίαση των βιβλίων με την κυρία Μαρίνα Χαρά Χρυσοστόμου με το προβατάκι με το στραβό ποδαράκι. Το δεύτερο βιβλίο το οποίο θα παρουσιάσουμε είναι της κυρίας Βαλεντίνας Φωλιά, η Αστερούλα, η Χριστουγεννιάτικη περιπέτεια μιας κούκλας, και θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή με την μεταφράστρια του βιβλίου του Πατρός Πλακίδα με τίτλο «Είσοδος στο μυστήριο των μυστηρίων». Όπως όμως αγαπητοί ακροατές προαναφέραμε, θα περάσουμε στο πρώτο βιβλίο το οποίο θα παρουσιάσουμε στην σημερινή εκπομπή. Έχει ως τίτλο του «Το προβατάκι με το στραβό ποδαράκι». Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την συγγραφέα του εν λόγω βιβλίου, την κυρία Μαρίνα Χαρά Χρυσοστόμου. Την καλωσορίζουμε. Χαίρετε κυρία Χρυσοστόμου.
1: Χαίρετε κύριε Γιανακόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Συνηθίζουμε όταν ξεκινούμε τις παρουσιάσεις των βιβλίων, κυρία Χρυσοστόμου, να ρωτάμε τους συγγραφείς για την αφορμή. Ποιος ήταν ο λόγος, υπήρξε κάποιο ιδιαίτερο κίνητρο για την συγγραφή του βιβλίου αυτού, «Το προβατάκι με το στραβό ποδαράκι»?
1: Η αλήθεια είναι ότι το παραμύθι αυτό σαν ιδέα το είχα γράψει αρκετά χρόνια νωρίτερα, όταν ήμουν ακόμα φοιτήτρια φιλολογίας. Ήταν περίοδος Χριστουγέννων όπως τώρα, και βλέποντας γύρω μου ένα γενικότερο κλίμα από προσανατολισμού από το αληθινό νόημα των Χριστουγέννων, αισθάνθηκα έντονα την ανάγκη να γράψω ένα παραμύθι που να μιλάει για την αληθινή, την όντως αγάπη, το Χριστό. Δεν ήταν κάτι έτσι πιο ιδιαίτερο, αλλά αυτή η ανάγκη που αισθάνθηκα.
0: Ναι.
1: Τότε, ναι.
0: Κυρία Χρυσοστόμου, τι συμβολισμό έχει το στραβό ποδαράκι?
1: Ναι, λοιπόν, το στραβό ποδαράκι, πέρα από τη σωματική αναπηρία που βλέπουμε ότι το προβατάκι την αντιμετωπίζει χωρίς γογγισμό, ευχαριστηριακά, δοξολογικά, λειτουργεί και συμβολικά στο παραμύθι. Καταρχάς, όταν παρουσιάζεται και το αντίπαλον δέος, θα λέγαμε, εξωτερικά και εσωτερικά, το όμορφο υπερήφανο πρόβατο, ένα μήνυμα που αποκομίσουν τα παιδιά είναι ότι η εξωτερική εμφάνιση ή αυτό που μπορεί να δείχνει κάποιος ότι είναι, δεν είναι πάντα αντιπροσωπευτικά της ψυχής του. Μια άλλη επίσης συμβολική σημασία είναι ότι τα στραβά ποδαράκια είναι τα ελαττώματά μας, τα πάθη μας, τα κληρονομικά μας, που όμως αν τα αντιμετωπίζουμε με τον τρόπο που διδάσκει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, οδηγούν στο ταπεινό φρόνημα που είναι συνώνυμο της αληθινής αγάπης.
0: Κυρία Χρυσοστόμου, πού επικεντρώνεται η ιστορία του βιβλίου? Πρέπει να έχει μεγάλο ενδιαφέρον η ιστορία αυτή, και όπως μας είπατε έχει να κάνει με την σωματική αναπηρία που μερικές φορές εξελίσσεται και σε ικανότητα και σε δεξιότητα, θα μπορούσαμε να πούμε ακόμη.
1: Είναι, ναι, η σωματική αναπηρία ή ακόμα και, σας είπα, και εσωτερικά ελαττώματα μπορεί να είναι η αφορμή, αν αντιμετωπιστούν σωστά, να οδηγήσουν έτσι στο ταπεινό φρόνημα. Και βλέπουμε εδώ στην ιστορία μας, που διαδραματίζεται σε ένα μαντρί, από εκεί ξεκινάει τουλάχιστον, γιατί προς το τέλος έχουμε ανατροπή, Βλέπουμε λοιπόν στο Μαντρί το προβατάκι με το στραβό ποδαράκι να έρχεται αντιμέτωπο με μια συκοφαντία, μια αγάπια. Την αντιμετωπίζει όμως με μεγάλη αγάπη, θυσιαστική θα λέγαμε, όπως οι Άγιοι. Και εκεί βλέπουμε μέσα από αυτή την αντιμετώπιση πως η αληθινή αγάπη, πέραν του ότι αγαπάει και τους εχθρούς, συνδέεται άρρηκτα με την ταπεινοφροσύνη και την αμνησικακία, τη συγχωρητικότητα. Στη συνέχεια της ιστορίας βλέπουμε ότι έρχονται έτσι τα πράγματα, που το κακό, το λυπηρό φαινομενικά τέλος πάντων, ανατρέπονται. Γίνονται αφορμή για κάτι πολύ μεγάλο, γιατί το προβατάκι στο τέλος αξιώνεται να δει και να προσκυνήσει τον Χριστό. Πραγματοποιείται, θα λέγαμε, αυτό που λέει ο μακαρισμός: μακάρι καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Έτσι τελειώνει, ας πούμε, η ιστορία μας.
0: Κυρία Χρυσοστόμου, για ποιες ηλικίες είναι κατάλληλο το βιβλίο αυτό?
1: Λοιπόν, το βιβλίο είναι κατάλληλο από 3 ετών, αν και πολλοί μας είπαν ότι είναι και για ενήλικες, λόγω του ότι είναι γραμμένο με απλό τρόπο και τα μηνύματα που αναφέραμε είναι και καλυμμένα. Όμως αυτό ακριβώς δεν κάνουν τα παραμύθια, κύριε Γιανακόπουλε. Λένε τα πιο σημαντικά πράγματα με απλό τρόπο και τα περνάνε όχι στο μυαλό, αλλά στην καρδιά των μικρών παιδιών. Πάντως, έχουμε λάβει μηνύματα και πολλά και από παιδιά μέχρι και των τελευταίων τάξεων δημοτικού, δηλαδή απηχεί σε ευρεία ηλικιακή γκάμα. Οπότε θα λέγαμε από 3 ετών μέχρι 103.
0: Όλοι μπορούν να διαβάσουν παραμύθια και γενικότερα, κυρία Χρυσοστόμου, βιβλία τα οποία απευθύνονται σε παιδιά και εφήβους. Όλες οι ηλικίες. Και πολλές φορές, πόσες φορές μάλλον πιάνουμε τον εαυτό μας να διαβάζουμε τα βιβλία αυτά, γιατί πραγματικά μας αρέσουν. Μας φέρνουν, μας γυρίζουν πίσω στην παιδική μας ηλικία, μας ξυπνούν αναμνήσεις. Έτσι δεν είναι? Μας φέρνουν στο μυαλό μας παιδικά μας βιώματα, παιδικές ιστορίες και παραμένουν και ανεξίτηλα στη μνήμη όταν γινόμαστε ενήλικες και όταν χρειάζεται να πάρουμε την ζωή στα χέρια μας.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Κυρία Χρυσοστόμου, πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το παραμύθι αυτό για εκπαιδευτικούς σκοπούς?
1: Κοιτάξτε, θα μιλήσω πιο γενικά, έτσι γενικότερα για τα παραμύθια, γιατί πιστεύω ότι όχι μόνο αυτό το παραμύθι, αλλά όλα τα παραμύθια έχουν εκπαιδευτική... βοηθάνε στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών, θα έλεγα. Και γενικότερα οι φροντιστές, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί τα χρησιμοποιούν σαν εργαλεία διαπαιδαγώγησης και θα έλεγα ότι είναι τα καλύτερα εργαλεία διαπαιδαγώγησης. Προσωπικά και σαν μητέρα και σαν εκπαιδευτικός, κάθε φορά που βλέπω μια συμπεριφορά, ένα ελάττωμα, κάτι που προβληματίζει τα παιδιά, μια δυσκολία που αντιμετωπίζουν, το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να ψάξω το κατάλληλο παραμύθι για να τους πω. Θα λέγαμε ότι είναι το δεξί μας χέρι τα παραμύθια στην ανατροφή των παιδιών. Και μέσα από τα καλά παραμύθια διδάσκουμε, θεραπεύουμε, παιδαγωγούμε. Μπορούμε επίσης να μιλάμε για τα πιο υψηλά νοήματα ακόμα και στα πιο μικρά παιδιά. Ακούγοντας ένα παραμύθι, το παιδί μαθαίνει να αξιολογεί μέσα του αρετές πριν ακόμα εμπεδώσει την ηθική έννοιά τους. Έχουν αυτόν τον τρόπο τα παραμύθια. Τώρα θυμάμαι, μάλιστα κάπου είχα διαβάσει, αλλά δεν θυμάμαι πού, ότι μέσα από τα καλά παραμύθια τα παιδιά μπορούν να καταλάβουν τον εαυτό τους και τον κόσμο και να κατακτήσουν τις αξίες της ζωής. Βλέπουμε λοιπόν ότι η εκπαιδευτική αξία τους είναι ανεκτίμητη.
0: Πράγματι. Το προβατάκι με το στραβό ποδαράκι, την εικονογράφηση του οποίου έχει κάνει η κυρία Κωνσταντίνα Ζαφύρη και είναι ομολογουμένως εξαιρετική, κυρία Χρυσοστόμου. Θα θέλαμε να μας μιλήσετε για αυτήν την εικονογράφηση.
1: Είναι η κυρία Ζαφύρη έχει το ταλέντο να αποτυπώνει την κατάλληλη σκηνή σε κάθε σελίδα από το κείμενο και εγώ θεωρώ προσωπικά τουλάχιστον ένα πολύ γλυκό τον τρόπο της εικονογράφησής της.
0: Είναι με τα δικά μου μάτια είναι πολύ πραγματική, πολύ γήινη, όμορφη.
1: Ναι, όμορφη γλυκιά και όμορφα χρώματα.
0: Όντως. Παρά το γεγονός ότι το βιβλίο αυτό έχει κυκλοφορήσει ένα, θα λέγαμε, μικρό χρονικό διάστημα, αλλά ικανό για να μας δώσει κάποιες εντυπώσεις από τους μικρούς αναγνώστες, κυρία Χρυσοστόμου. Τι ήταν αυτό που σας είπαν ή σας λένε οι μικροί αναγνώστες διαβάζοντας το συγκεκριμένο αυτό παραμύθι, το προβατάκι με το στραβό ποδαράκι? Τι είναι αυτό που τους κάνει μεγαλύτερη εντύπωση, που τους αρέσει περισσότερο, που έχουν απορίες, γιατί τα παιδιά έχουν και πολλές απορίες, κυρία Χρυσοστόμου.
1: Ναι. Να πω την αλήθεια, με τα μικρότερα παιδιά νηπιαγωγείου που είχα περισσότερο σε επαφή λόγω και κάποιων παρουσιάσεων που κάναμε, τα παιδιά αυτά εκφράζονται περισσότερο μέσα από τις ζωγραφιές τους. Και το τι διαλέγουν να ζωγραφίσουν νομίζω είναι αντιπροσωπευτικό και το τι τους αρέσει περισσότερο από το παραμύθι. Και βλέπω ότι είτε διαλέγουν να απεικονίσουν το ποδαράκι με το στραβό του ποδαράκι, δηλαδή την αναπηρία που έχει το στραβό ποδαράκι, είτε την προσκύνησή του στο Χριστό, που είναι δύο, δεν ξέρω, είναι δύο σημεία στα οποία τα μικρά παιδιά βλέπω ότι στέκονται πολύ μέσα από τις ζωγραφιές τους, επαναλαμβάνω πάλι. Τώρα από κάποια απορία έτσι δεν θυμάμαι τώρα να μας έχει γίνει κάποια ιδιαίτερη απορία πάνω στο παραμύθι από τα πιο μικρά παιδιά, αλλά γενικά έχουν θυμάμαι κάποια σχόλια έτσι παιδιών, έχουν ένα, πώς το πω, ένα θυμό απέναντι στην αδικία που υφίσταται το προβατάκι, αλλά δείχνουν να κατανοούν και το μέγεθος της κάθαρσης που υπάρχει στο τέλος του παραμυθιού. Κάτι πολύ σημαντικό επίσης.
0: Θα μπορούσατε να μας διαβάσετε κάποιο χαρακτηριστικό απόσπασμα από το βιβλίο, το προβατάκι με το στραβό ποδαράκι, κυρία Χρυσοστόμου, έτσι να πάρουν και μια πρώτη γεύση οι ακροάτριες και οι ακροάτες μας, έτσι να μας πούνε και αυτοί τις δικές τους εντυπώσεις.
1: Πολύ ευχαρίστω. Θα προσπαθήσω να σας διαβάσω μάλιστα με τον τρόπο που το αφηγούμε στο audiobook που περιέχει το βιβλίο, αν και είμαι λίγο στεναχωμένη σήμερα, γιατί ναι, έχουμε και audiobook ενσωματωμένο στο βιβλίο.
0: Πολύ ωραία.
1: Μουσική της Κωνσταντίνας Χρυσοστόμου, έτσι, με κύριο όργανο το Κανονάκι, έχει πολύ ωραία μουσική, έτσι να το αναφέρουμε και αυτό. Λοιπόν.
0: Ναι, γιατί πέραν της εικονογράφησης και η μουσική ελκύει τα παιδιά, κυρία Χρυσοστόμου.
1: Ακριβώς.
0: Τους μικρούς αναγνώστες. Σας ακούμε.
1: Φοβισμένο, κοίταξε γύρω του μήπως το είχε δει κανείς. Εκεί έτυχε να βρίσκεται μόνο το προβατάκι που είχε στραβό ποδαράκι. Τότε το όμορφο πρόβατο άρχισε να φωνάζει. «Ελά, δείτε τι έκανε αυτό το πρόβατο! Έχει σε όλο το νερό μας!» Τα πρόβατα όταν το είδαν θύμωσαν. «Εσύ το έριξες?» ρώτησαν το προβατάκι. «Όχι, τους απάντησε ψύχρεμα. Τότε ποιος το έκανε? Το προβατάκι δεν απάντησε. Μπορεί το όμορφο πρόβατο να με κοροϊδεύει και να με κατηγορεί, αλλά δεν θέλω να πάθει κακό, σκέφτηκε. Δεν απαντά, αυτό το έκανε, φώναξε ξανά το όμορφο πρόβατο. Όλοι το πίστεψαν. Απόψε θα κοιμηθείς έξω στο κρύο για τιμωρία, του είπαν. Και τώρα, αν θέλετε να διαβάσω και λίγο πιο μετά ένα απόσπασμα. Έτσι,
0: ναι, ναι, σας ακούμε ένα μικρό για να ολοκληρώσουμε κιόλας, ναι, ναι.
1: Ναι. Έσκυψε και το προβατάκι το κεφαλάκι του γεμάτο δέος, γιατί κατάλαβε πως εκεί μπροστά του, ξαπλωμένος, ταπεινός και φτωχός, ήταν ο πλάστης του, ο δημιουργός όλου του κόσμου. Ο βοσκός του άφησε για λίγο δίπλα στη Φάτνη να ζεστάνει και αυτό με το χνότο του τον νεογέννητο βασιλιά. Τι χαρά και τι ευλογία! Το προβατάκι διχόρτανε το φως του Χριστού και δεν ήθελε να φύγει ποτέ από κοντά του. Η καρδιά του ήταν πλημμυρισμένη από αγάπη για όλο τον κόσμο. Περισσότερο μάλιστα από όλους αγαπούσε το όμορφο πρόβατο, γιατί χάρη σε αυτό ζούσε αυτή την απίστευτη ευτυχία.
0: Απαγγέλλεται και πολύ όμορφα. Διαβάζεται πάρα πολύ όμορφα.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Εμείς να σας ευχηθούμε να είναι καλό τάξιδο το προβατάκι με το στραβό ποδαράκι, το βιβλίο αυτό, να ταξιδέψει σε όσες γίνεται περισσότερες παιδικές ψυχές. Κυρία Χρυσοστόμου, καλό τάξιδο, καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Χαίρετε.
0: Συνομιλήσαμε με την κυρία Μαρίνα Χαρά Χρυσοστόμου για το παραμύθι της «Το προβατάκι με το στραβό ποδαράκι» των εκδόσεων ΕΑΡ Παιδικά.

0: συνεχίσουμε, αγαπητοί ακροατές, με την χριστουγεννιάτικη περιπέτεια μιας κούκλας και να παρουσιάσουμε το παραμύθι με τίτλο «Αστερούλα». Συγγραφέας της Αστερούλας είναι η κυρία Βαλεντίνα Φωλιά, την οποία έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε, κυρία Φωλιά.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Γιανακόπουλε. Η τιμή και η χαρά όλη δική μου για την πρόσκληση.
0: Η Αστερούλα, κυρία Φωλιά, ποια μηνύματα απορρέουν από το βιβλίο αυτό?
1: Ναι, το παραμύθι της Αστερούλας προσπαθεί να περάσει μηνύματα όπως αυτό της ματαιότητας, της εξωτερικής μορφιάς, ιδιαίτερα όταν ο άνθρωπος στερείται ήθους και ανώτερων ιδανικών, της εσφαλμένης έμφασης, μάλλον λόγια, στο περιτύλιγμα, με συνέπεια την αγνόηση του περιεχομένου. Όπως διαβάζουμε και στο πιστόφυλλο του βιβλίου, η Αστερούλα είναι μια κούκλα επιρμένη, μια κούκλα εγωίστρια. Έτσι. Επίσης, το μήνυμα που συνέπαρσε και η αλαζονία που εκκινούν από την επίγνωση του εξωτερικού κάλους ή την κατοχή τίτλων και αξιωμάτων μπορεί να γίνει αιτία πρόκληση πόνου και δυστυχίας πρωτίστως τον ίδιο τον υπερόπτη και έπειτα σε όσους τον περιστοιχίζουν. Η Αστερούλα μας, εκτός από μια πανέμορφη κούκλα, είναι και μια κούκλα πριγκίπισσα, με τον τίτλο της πριγκίπισσας. Όλα αυτά βεβαίως δοσμένα στον βαθμό που μπορούν να γίνουν κατανοητά από τα παιδιά και με τον τρυφερό τρόπο που ένα παραμύθι θα πρέπει να αγγίζει την παιδική ψυχή παιδαγωγώντας.
0: Κυρία Φωλιά, υπήρξαν κάποιοι προβληματισμοί, ανησυχίες για την συγγραφή του βιβλίου αυτού?
1: Ναι, η όθηση για την συγγραφή της Αστερούλας υπήρξε ακριβώς ο προσωπικός προβληματισμός σχετικά με την επιρροή που δέχονται τα παιδιά μας σήμερα από την υπερπροβολή αρνητικών προτύπων ή αλλιώς ειδόλων, διότι άλλο πρότυπο και άλλο ειδόλιο, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, πρότυπο είναι αυτό που είναι πλήρες αξίας και ακτινοβολία εσωτερικά, ενώ τα είδωλα λάμπουν μόνο εξωτερικά σε μια λάμψη κύβδηλη που σαγηνεύει αλλά πλανεύει. Είναι αυτή η σαγήνη του περιτυλίγματος, όπως είπαμε. Αυτή η υπερπροβολή ειδόλων που μυθοποιούνται από τα μέσα, τα οποία τα προβάλλουν εμφαντικά και περιβεβλημένα με αυτή τη λάμψη της χρυσόσκονης, γεννά στα παιδιά θεωρώ μια τάση μονικής προσπάθειας ταύτισης μαζί τους, υιοθετώντας την στάση ζωής τους, τα πιστεύω και τα ιδανικά τους, εντός εισαγωγικών. Και λέμε εντός εισαγωγικών γιατί γνωρίζουμε πως η έννοια του ιδανικού είναι ένας υψηλός ηθικός σκοπός ή πνευματικός, που στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι έτσι. Προβάλλονται λοιπόν μεταξύ άλλων ως πρότυπα άτομα με βάση αισθητικά κριτήρια. Κριτήρια που έχουν να κάνουν με την εξωτερική εμφάνιση, την ομορφιά. Συνεπώς, η πνευματική καλλιέργεια, ο εσωτερικός πλούτος της ανθρώπινης ύπαρξης παραγωνίζονται και έχουν φτάσει στο σημείο ότι τα παιδιά μας στην προσπάθειά τους να μιμηθούν τα συγκεκριμένα είδωλα να χάνουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν ένα χαρακτήρα που να εστιάζει στην ουσία των πραγμάτων. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Σήμερα βλέπουμε να κυριαρχεί μια παράλογη λατρεία της ομορφιάς.
0: Με έναν υπέρμετρο τρόπο. Καλά, κάνετε και το τονίζετε αυτό στο βιβλίο σας. Είναι... αγγίζει την υπερβολή, κυρία Φωλιά.
1: Έτσι είναι. Και όταν στα παιδιά κρίνα το μήνυμα πως η ομορφιά μπορεί να αποτελέσει διαβατήριο για την επίτευξη στόχων, πως ουσιαστικά είναι ένα κλειδί που μπορεί να ανοίξει πόρτες και μάλιστα δίχως κόπο, επόμενο είναι να θέλουν να δώσουν έμφαση σε αυτή. Επιδίδονται λοιπόν σε ένα γωνιώδης κυνήγι της, έτσι, και μεγαλώνοντας με κάθε τρόπο και μέσα σε σημείο που καταντά μονομανία τρώει τις άρκες της ψυχής για την οποία αδιαφορούμε, έτσι, καθώς προσιλωνόμαστε εκεί και να σκεφτόμαστε τις συνέπειες που θα έχει όλο αυτό στην ψυχή η οποία καταλήγει δυστυχής. Θεωρώ ότι είναι μία από τις απόρριες της ηλιστικής εποχής μας όπου η ανάπτυξη και η εξέλιξη του πνεύματος απαξιώνονται.
0: Σας ακούμε όταν ολοκληρώσετε. Για την πλοκή, για την ιστορία. Να μας μιλήσετε, κυρία Φωλιά. Εκτός και θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε, κάτι που να έχει να κάνει με τους προβλήματα.

0: θα αξίζει. Μια έπαρση, έτσι. Και τι να πούμε για την έπαρση. Γνωρίζουμε πως πρόκειται για γεωσφορική κατάσταση, και αυτό και είναι συνώνυμη της πτώσης, και η πτώση προκαλεί δυστυχία. Δυστυχώς δεν το αντιλαμβανόμαστε, παρά μόνο όταν πέσουμε από το βάθρο στο οποίο έχουμε αυτοεμφρονιστεί και πονέσουμε. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με την, και με την αστερούλα. Και είναι αναπόφευκτη η πτώση πολλές φορές. Ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης λέει πως όπως συνέβη πτώση, εκεί προηγουμένως κατασκήνωσε η υπερηφάνεια, διότι το δεύτερο είναι προμήνυμα του πρώτου. Τα παιδιά λοιπόν θα πρέπει να γνωρίσουν πως όπου υπάρχει υπεροψία, δεν υπάρχει ουσία και αξία επίσης. Για να χρησιμοποιήσω και...
1: Υπάρχει μόνο φαίνεστε. Υπάρχει μόνο ένα
0: υπάρχει μόνο φαίνεστε
1: και μια ρηχότητα, θα λέγαμε, κυρία Φωλιά. Ρηχοί άνθρωποι.
0: Δεν θέλουμε τα παιδιά μας να διαμορφώσουν, να γίνουν ρηχές προσωπικότητες. Για να δανειστώ έτσι τα λόγια και κάποιο άλλο Αγίου, το Αγίου Γνατίου του Γκριαντανίνο, που λέει πως οι υπερόπτες μοιάζουν με άστρα που νιώθουν πως λάμπουν μέσα στο σκοτεινό νυχτερινό ουρανό, παραβγαίνοντας πιο δαστήλι περισσότερο από στη γη. Όταν όμως ανατείλει ο ήλιος, γίνονται άφαντα, σαν ανύπαρκτα. Αν και παραμένουν στις θέσεις τους. Είναι αυτό το ψευδέστηση που φρέφουν έτσι οι υπερόπτες.
1: Στο σημείο αυτό να διακόψουμε, να ακούσουμε την ώρα και συνεχίζουμε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Απόγευμα στον 89,5. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210-7298-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Συνομιλούμε με την κυρία Βαλεντίνα Φωλιά, την συγγραφέα του βιβλίου «Αστερούλα, η χριστουγεννιάτικη περιπέτεια μιας κούκλας». Αναφερθήκατε στα μηνύματα που απορρέουν από το εν λόγω βιβλίο. Είχαμε μείνει στους προβληματισμούς και στις ανησυχίες. Μηνύματα που θέλει να περάσει το βιβλίο, μας είπατε, είναι ότι είναι η έπαρση και ο υπερτονισμός του εξωτερικού κάλους. Αλλά και τα πρότυπα που επιλέγονται με αισθητικά κριτήρια. Σωστά?
0: Τα αρνητικά πρότυπα, ακριβώς. Ναι. Έπειτα λοιπόν από όσα είπαμε, αντιλαμβανόμαστε πως η προβολή σωστών των προτύπων για τα παιδιά είναι ζωτικής σημασίας. Προτύπων που θα συμβάλλουν στην πνευματική αλλά και ηθική ανάπτυξή τους, κόντρα σε αυτό το ρεύμα της ατομοκρατίας και της κενού περιεχομένου ύπαρξης. Τα σωστά πρότυπα βοηθούν τα παιδιά να ανθίζουν ψυχικά και πνευματικά. Θα πρέπει λοιπόν να μάθουν πως σωστό πρότυπο νοείται αυτό που αξίζει τον σεβασμό. Αυτό που προβάλλει έργο ωφέλιμο για το σύνολο, που δεν λειτουργεί με ιδιοτέλεια και δεν είναι μόνο ένα ιδανικό εντός εισαγωγικών, όπως είπαμε, κενό νοήματος. Έχουμε ανάγκη λοιπόν από πρότυπο που τα χαρακτηρίζει ταπεινότητα. Αυτή που δίδαξε και ο Χριστός με τον ερχομό του στη γη. Μιας και έρχονται Χριστούγεννα και η περιπέτεια της Αστερούλας είναι μια χριστουγεννιάτικη περιπέτεια. Και μέσα από αυτή γνωρίζει και την ταπείνωση. Η ζωή του Χριστού μας όλη ταπεινή, η γέννησή του σε ένα ταπεινό σπήλαιο, η θυσία του η άκρα ταπείνωση. Και να πούμε πως η ταπεινή ύπαρξη δεν χρειάζεται να αποδείξει κάτι. Όπως υπερόπτης, είναι βέβαια για τη μοναδικότητα και την αξία της, καθώς γνωρίζει πως αποτελεί το κορυφαίο δημιούργημα του Θεού. Αναγνωρίζει όμως και στον συνάνθρωπο την ίδια αξία ως πλάσματος του Θεού. Αναγνωρίζει το ίδιο μεγαλείο, γι' αυτό και δεν απαξιώνει. Που σημαίνει πως δεν ανταγωνίζεται, δεν εκμεταλλεύεται, να συμπορεύεται. Και συμπόρευση σημαίνει αγάπη, προσφορά. Ακούμε και ολοκληρωτικό πόσιμο πολλές φορές. Και αυτά είναι εκείνα που κάνουν την ψυχή ειρηνική και τον άνθρωπο ευτυχισμένο, γιατί ακριβώς ανταμείβεται με την πληροφορία.

0: ποιότητα που φέρνει η αγάπη και η προσφορά.
1: Η ιστορία που αναφέρεται, κυρία Φωλιά.
0: Λοιπόν, όσον αφορά την πλοκή, όπως διαβάζουμε και στο Πιστόφυλλο, ναι, ναι, και πάλι παραμονές Χριστουγέννων, το μικρότερο κοριτσάκι μιας οικογένειας παίρνει ως δώρο μια κούκλα, στην οποία λόγω της εξαιρετικής ομορφιάς της αποφασίζει να την ονομάσει Αστερούλα. Όταν η οικογένεια αποσύρεται το βράδυ για να ξεκουραστεί, η Αστερούλα παίρνει σάρκα και οστά και αποδεικνύεται μια επιρμένη, όπως είπαμε, και εγωίστρια κούκλα, αρχίζοντας να συμπεριφέρεται αλαζονικά στα στολίδια του χριστουγεννιάτικου δέντρου, προσβάλλοντάς τα, απαξιώνοντάς τα, καθώς πιστεύει πως της δίνει το δικαίωμα αυτό ο πριγκιπικός της τύφλος και η απαράμιλη ομορφιά της. Όταν αποφασίσει να ανέβει στην κορυφή του δέντρου, προκειμένου να καταλάβει τη θέση που πιστεύει πως της αξίζει, παντώντας μάλιστα με ασπλαχνία, όπως είπαμε, επί των στολιδιών, καθώς η αγάπη της είναι άγνωστη βεβαίως, συμβεί κάτι που θα αλλάξει ριζικά τη συμπεριφορά της. Τι είναι αυτό? Ας αφήσουμε την Αστερούλα να το αποκαλύψει στους μικρούς μας φίλους μέσα από τις σελίδες του παραμυθιού. Να πούμε μόνο πως ο Άγγελος, επιτρέψτε μου, που στολίζει αντί για Αστέρι την κορυφή του δέντρου, και όπως βλέπουμε και στο εξώφυλλο, παίζει καταλυτικό ρόλο σε αυτή την εσωτερική αλλαγή της κούκλας μας και γίνεται συνοδοιπόρος της στο θαυμαστό ταξίδι της συνάντησής της με τον νεογέννητο Χριστό, την όντως αγάπη.
1: Κυρία Φωλιά, ποια η συμβολή του παραμυθιού στην διάπλαση του χαρακτήρα των παιδιών?
0: Είναι μεγάλη η παιδαγωγική αξία του παραμυθιού. Το παραμύθι είναι ένας διάβλος επικοινωνίας με το παιδί. Μέσα από αυτό μπορούμε να του περάσουμε αξίες, ιδανικά, να του επικοινωνήσουμε προβληματισμούς, με λίγα λόγια να του παιδαγωγήσουμε. Οι χαρακτήρες των παραμυθιών διαμορφώνουν πρότυπα συμπεριφοράς. Καθώς το παιδί βρίσκεται αναπτυξιακά στο φαντασιακό στάδιο, στο στάδιο του καθρέφτη, όπως λέγεται, τη συνάντηση δηλαδή του κειμένου με την κατοπτρική εικόνα, το παιδί ταυτίζεται με τις εικόνες που προσλαμβάνει. Διδάσκεται το σωστό και το λάθος, μαθαίνει να διαχωρίζει το καλό από το κακό, και επομένως αντιλαμβανόμαστε πως είναι σπουδαίος ο ρόλος του. Γι' αυτό ας προσπαθήσουμε να πλάσουμε σωστά και υγιή πρότυπα για τα παιδιά μας μέσω των παραμυθιών, μέσω των ιστοριών.
1: Ποια η απήχηση του παραμυθιού στους μικρούς μας φίλους, κυρία Φωλιά, του συγκεκριμένου αυτού παραμυθιού?
0: Αν και είναι πολύ πρόσφατη η κυκλοφορία,
1: ναι,
0: ωστόσο πολλά παιδάκια, ναι, φίλων που το έχουν προμηθευτεί και διαβάσει, ακούω θετικά σχόλια. Μου είπαν πως χάρηκαν που η Αστερούλα βρήκε τελικά τον δρόμο της αγάπης και της ταπείνωσης, και χάρηκα και εγώ με τη σειρά μου, γιατί κατάλαβαν πως είναι ο σωστός δρόμος, ο πραγματικά φωτεινός.
1: Το βιβλίο διακρίνεται για την εξαιρετική εικονογράφηση της κυρίας Λιάνας Δενεζάκη.
0: Δενεζάκη, ναι.
1: Ναι, Δενεζάκη.
0: Είναι πραγματικά εξαιρετική. Έχει δώσει ζωή στους ήρωες. Έχει ζωντανέψει και αυτό το εικονογραφικό στυλ της, έτσι.
1: Σωστά.
0: Παραπέμπει τουλάχιστον εμένα στα παλιά παραμύθια, αυτά που διάβαζα τότε εγώ ως παιδί. Με γύρισε έτσι στα παιδικά χρόνια και ήταν πολύ όμορφο, έτσι, πολύ τρυφερό αυτό το ξύδι.
1: Και εγώ το ίδιο θα ήθελα να σας πω, ότι με, και εμένα το ίδιο συνέστημα μου δημιούργησε το ξεφύλισμα του παραμυθιού. Με γύρισε στα παιδικά μου χρόνια η εικονογράφηση αυτή, αλλά και το κείμενο είναι επίσης εξαιρετικό. Και έχει γράψει 23 βιβλία για παιδιά και ένα μυθιστόρημα ενηλίκων, και η κυρία Δενεζάκη. Η κυρία Δενεζάκη, και αυτή, όπως και εσείς, έχει τιμηθεί, έχει, για την προσφορά της στο παιδικό βιβλίο. Επίσης έχει γίνει και δραματοποίηση του παραμυθιού, αν θυμάμαι σωστά.
0: Ναι.
1: Σε ποιητικό λόγο, για εκπαιδευτικούς και καθηγητές.
0: Ακριβώς. Υπάρχει δραματοποίηση της ιστορίας της Αστερούλας σε ποιητικό λόγο, που θεωρώ ότι είναι ένα έτσι σημαντικό εργαλείο που μπορεί να γίνει στα χέρια των εκπαιδευτικών και των καθηγητών, όπως είπατε, καθώς γίνεται πιο ευχάριστο,
1: ναι,
0: και περνάνε έτσι τα μηνύματα και μένουν όμως τα παιδιά τα μηνύματα που πρέπει να περάσουν.
1: Και αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Να το χρησιμοποιήσουν. Το πιο σημαντικό.
1: Να μένουν τα μηνύματα αυτά.
0: Τώρα,
1: ναι.
0: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί λοιπόν τώρα για τις γιορτές, για τα χριστουγεννιάτικη γιορτή ενός σχολείου, ενός κατηχητικού. Νομίζω ότι θα είναι έτσι πολύ όμορφο. Πολύ διδακτικό.
1: Και απευθύνεται σε παιδιά από ποια ηλικία?
0: 7
1: από 7 και πάνω.
0: Από 7 ετών και πάνω, μάλιστα.
1: Να ολοκληρώσουμε με ένα μικρό απόσπασμα. Να μας διαβάσετε ένα μικρό απόσπασμα από την Αστερούλα και με αυτό να ολοκληρώσουμε.
0: Βεβαίως, ευχαριστώ. Λοιπόν, ο Άγγελος είχε σκύψει ελαφρά το κεφάλι του και παρακολουθούσε ήρεμα. Η Αστερούλα συνέχισε την αναρρίχησή της πατώντας όπου έβρισκε, ακόμη και πάνω στο κεφάλι ορισμένων στολιδιών, δίχως να νοιάζεται. Το μόνο που την ενδιέφερε ήταν να φτάσει ψηλά και να καταλάβει τη θέση που πίστευε πως της άξιζε. «Δεν ανεφάσουν κάποιον ψηλά, ούτε οι τίτλοι, ούτε η ομορφιά», ξανάπηρικα ο Άγγελος. «Δεν καταλαβαίνω», έκανε η Αστερούλα, που δεν έκοψε τη φόρα της. «Έχεις δίκιο να μην καταλαβαίνεις, γιατί ο καθένας είναι το δικό του νόημα στην κορυφή», μονολόγησε λυπημένος ο Άγγελος. «Ορισμένοι θεωρούν πως στέκουν πιο ψηλά από τους άλλους, γιατί απλώς έτυχε να είναι πιο όμορφοι, ή επειδή έχουν αξιώματα, ή ακόμη γιατί πέτυχαν κάτι. Μα αν αυτό το κάτι που πέτυχαν δεν έγινε για το καλό των άλλων, παρά μόνο για να εισπράξουν τον θαυμασμό, και τι θα πρέπει να στέκουν ψηλά? Και η ομορφιά ποιον ωφελεί? Για παράδειγμα, ένας βασιλιάς, αν δεν κάνει το καλό για το λαό του, γιατί θα πρέπει να απολαμβάνει τιμές? Όλα αυτά δείχνουν πως αυτοί οι άνθρωποι ό,τι κάνουν, το κάνουν για τον εαυτό τους, γιατί αγαπούν μόνο αυτόν. Είναι μόνο εγωισμός, Αστερούλα, και δεν έχει καμία σχέση με την αγάπη. Αυτή μπορεί να σε ανεβάσει μέχρι τον ουρανό. Ένα μικρό απόσπασμα, μάλλον δύο ήταν τα αποσπάσματα. Συνδέσαμε.
1: Δεν πειράζει. Μακάρι να είχαμε χρόνο να μας διαβάσετε και ένα τρίτο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό τάξιδο να είναι το βιβλίο σας αυτό. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας και θα χαρούμε σύντομα να τα ξαναπούμε με μια καινούργια σας δουλειά. Να είστε πάντα καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ και για το καλή βήμα δύναμη που μου δώσατε. Να είστε καλά.
1: Παρουσιάσαμε το βιβλίο Αστερούλα, η Χριστουγεννιάτικη περιπέτεια μιας κούκλας της κυρίας Βαλεντίνας Φόλια.

0: και να ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή με την παρουσίαση του βιβλίου «Είσοδος στο μυστήριο των μυστηρίων», ένα βιβλίο των εκδόσεων ΕΑΡ. Εμείς έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την μεταφράστρια του εν λόγω βιβλίου, την κυρία Πολυξένη Τσαλίκη. Χαίρετε, κυρία Τσαλίκη.
1: Χαίρετε, κύριε Γιαννακόπουλα.
0: Κυρία Τσαλίκη, ποια είναι η πλοκή του εν λόγω βιβλίου «Είσοδος στο μυστήριο των μυστηρίων»?
1: «Είσοδος στο μυστήριο των μυστηρίων». Το βιβλίο αυτό αποτελείται από κείμενα πυρπολούμενα από την αγάπη του Θεού, στα οποία ο πατήρ Πλακίδας με μοναδικό τρόπο μυσταγωγεί τον αναγνώστη στα νοήματα των εορτών, επιχειρώντας βαθύτατες θεολογικές τομές, με τρόπο όμως απλό και εύληπτο, όπως μόνον οι αληθινά μεγάλοι, οι πολύ πρικισμένοι χαρισματούχοι μπορούν να κάνουν.
0: Κυρία Τσαλίκη, μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια για τον πατέρα Πλακίδα, διότι οι ακροάτριες και οι ακροατές που μας ακούν αυτή την ώρα μπορεί να μην τον γνωρίζουν. Ποιος ήταν ο πατήρ Πλακίδας?
1: Θα πούμε μερικά λόγια για τον πατέρα Πλακίδα. Είναι ο πατήρ Πλακίδας Ντεσέγη, ο οποίος γεννήθηκε το 1926 στη Γαλλία. Μετά από μερικά χρόνια μπήκε στο Ιησουιτικό Κολέγιο, έγινε δεκτός ως δόκιμος σε ένα άλλο μετά βενεδικτίνικο μοναστήρι, το λεγόμενο, το γνωστό Μπελφοντέν, το οποίο αγαπούσε πάρα πολύ. Ωστόσο, πάντοτε προαισθανόμουν, λέει, ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είχε διαφυλάξει καλύτερα αυτή τη μεγάλη παράδοση των πρώτων χριστιανικών αιώνων. Προχωρώντας τα χρόνια, το 1952 χειροτονήθηκε ρωμαιοκαθολικός ιερέας και λίγο αργότερα το ανέθεσαν και πνευματική προετοιμασία των δόκιμων μοναχών. Το 1966 επιχείρησε μαζί με έναν συμμοναστή του στο Μπελφοντέν, επιχείρησαν μια μίξη, ας πούμε, της καθολικής πίστης με την ορθόδοξη, με την ανατολική πνευματικότητα και θεία λειτουργία, και ελπίζαν με αυτόν τον τρόπο ότι θα μπορούσαν κάπως καλύτερα να καταλάβουν τι είναι η Ορθοδοξία, κάπως να την πολλιάσουν στον ρωμαιοκαθολικισμό. Αυτή η προσπάθεια όμως, όπως λένε οι ίδιοι, με λύπη και με πόνο ψυχή συνειδητοποίησαμε ότι ήταν μια χειμερική ιδέα. Δεν γίνεται αυτό. Οπότε αμέσως, χωρίς να καθυστερήσουν στιγμή, οι δύο συμμοναστές πήγαν στο Άγιο Όρος, στη Μονή Σίμωνος Πέτρας, όπου ο Αρχιμανδρίτης Εμιλιανός, αφού τους κράτησε για κάτι λιγότερο από 2 χρόνια, έκρινε προτιμότερο να επιστρέψουν στη Γαλλία, όπου αυτοί οι δύο άνθρωποι έγιναν οι ιδρυτές, ας το πούμε, και οι θεμελιωτές του Ορθόδοξου Γαλλικού Μοναχισμού. Δύο ανδρικά μοναστήρια και ένα γυναικείο, το Σολάν, είναι ο καρπός των προσπαθειών τους.
0: Να προχωρήσουμε, κυρία Τσαλίκη, στην γνωριμία με το βιβλίο. Τι θα λέγατε?
1: Να προχωρήσουμε λέγοντας ότι το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα από τη σειρά 4 βιβλίων, στα οποία έχουμε διανύμει όλο το υλικό το οποίο περιέχει το γαλλικό βιβλίο που έγραψαν όσοι άκουγαν τις ομιλίες του στα διάφορα μοναστήρια, στα 3 αυτά που σας είπα, και τις κατέγραφαν. Οπότε αυτό το βιβλίο στη γαλλική του μορφή, που είναι 2 τόμοι, είναι ένα εορτοδρόμιο, κυριακοδρόμιο. Από αυτό εμείς πήραμε για τούτο το βιβλίο που μιλάμε τώρα, «Είσοδος στο μυστήριο των μυστηρίων», το κομμάτι εκείνο που αρχίζει από τα εισόδια της Θεοτόκου μέχρι το και την Υπαπαντή, οι χριστουγεννιάτικες, ας πούμε, γιορτές. Στη συνέχεια βγήκε ένα άλλο που θα αφορά ήδη, έχει βγει, την Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Μετά είναι το Αναστάσιμο και είναι και ένα άλλο, οι γιορτές του καλοκαιριού. Και έτσι το μεγαλύτερο μέρος του υλικού έχει μοιραστεί σε αυτά τα 4 βιβλία. Αυτά με λίγα λόγια για τη δομή του έργου γενικότερα. Τώρα, το συγκεκριμένο βιβλίο έχει κάποιες ομιλίες στα εισόδια, στη γέννηση, στα Άγια Θεοφάνεια και στην Υπαπαντή.
0: Να δώσουμε έτσι κάποιες πληροφορίες, περισσότερες πληροφορίες για την δεύτερη, για παράδειγμα, Κυριακή πρώτων Χριστουγέννων.
1: Μάλιστα.
0: Που είναι και των Αγίων Προπατώρων.
1: Ναι, βεβαίως. Η Κυριακή των Αγίων Προπατώρων, ξέρουμε ναι. όλοι ότι το Ευαγγέλιο που διαβάζετε αυτή την ημέρα ναι. είναι το Ευαγγέλιο του δείπνου, στο οποίο κάλεσε ναι. ο οικοδεσπότης κάποιους φίλους του. Αυτοί όμως, όπως θυμόμαστε, αρνήθηκαν με εύλογες δικαιολογίες. Ο ένας είχε να πάει στο χωράφι, ο άλλος είχε παντρευτεί. Με λίγα λόγια δεν προσήλθαν. Και τότε ο οικοδεσπότης είπε στους υπηρέτες του να βγουν έξω και να μαζέψουν από τους δρόμους και τις γωνιές όποιον έβρισκαν και να τον βάλουν στο τραπέζι του. Και λέει ο πατήρ Πλακίδας, το εντυπωσιακό σε αυτή την παραβολή, όπως μας τη διηγείται το Ευαγγέλιο σήμερα, είναι ότι αυτοί που αρνούνται να προσέλθουν, να ανταποκριθούν στην πρόσκληση στο δείπνο, δεν το κάνουν από κακή πρόθεση. Αυτό που τους κάνει να απορρίπτουν την πρόσκληση είναι βέβαια κάποιοι επίγειοι λόγοι, που όμως δεν είναι κακοί από μόνοι τους, δεν είναι αμαρτίες. Αλλά ακριβώς αυτό είναι το σημαντικό για μας. Να κάνουμε καλή επιλογή, να δώσουμε προτεραιότητα στη Βασιλεία του Θεού, στην υποδοχή του σωτήρα στη ζωή μας. Και όμως κινδυνεύουμε συνεχώς από τις έγνοιες και τις μέριμνες και λοξοδρομούμε, διότι αυτές, χωρίς να είναι κακές από μόνες τους, μας αποσπούν από τη μοναδική αυτή προσοχή και δεν μας αφήνουν να δώσουμε νόημα στη ζωή μας δια της σχέσεως με τον Χριστό. Όλο και όλο το διακύβευμα της ζωής μας εδώ κάτω είναι να γνωρίσουμε προς τα που κλείνει η καρδιά μας.
0: Έχουμε αναφορά στο βιβλίο, στο βιβλίο το οποίο παρουσιάζουμε είσοδος στο μυστήριο των μυστηρίων, κυρία Τσαλίκη, και για τα πρόσωπα της γεννήσεως. Σωστά?
1: Βεβαίως, γιατί καθώς προχωρούν οι μέρες ναι. θα επικεντρώνονται οι ομιλίες στην γέννηση καθεαυτήν. Σε μία από τις τέσσερις ομιλίες που παραθέτουμε εδώ μέσα του πατρός Πλακίδα σχετικά με τη γέννηση, αφιερώνει ο πατήρ μία ομιλία σε κάποια πρόσωπα, κεντρικά πρόσωπα της γεννήσεως, στα οποία δεν δίνουμε ίσως πάρα πολύ σημασία, και ένα από αυτά είναι ο Άγιος Ιωσήφ. Λέει λοιπόν, ο Άγιος Ιωσήφ πάλι αποτελεί ασφαλώς το τέλειο υπόδειγμα της ταπεινοφροσύνης και της αυταπάρνησης. Ο Άγιος Ιωσήφ δεν υπάρχει, θα λέγαμε, στα Ευαγγέλια. Βρίσκεται εκεί απλώς και μόνο για να υποδεχθεί στις διάφορες περιστάσεις το λόγο του Αγγέλου και αμέσως να τον θέσει σε εφαρμογή, χωρίς να υψώσει τη φωνή, χωρίς να πει το παραμικρό, να διατυπώσει έστω ένα ερώτημα. Και γνωρίζετε, λέει ο ίδιος, ότι στο Άγιον Όρος ο γέρον Ιωσήφ ο ησυχαστής έτρεφε ιδιαίτερη ευλάβεια για τον Άγιο Ιωσήφ, τον προστάτη της Θεοτόκου. Τον θεωρούσε κατεξοχήν διδάσκαλο, κατεξοχήν προστάτη της ησυχαστικής προσευχής, της καρδιακής προσευχής, της εσωτερικής σιωπής ενώπιον του Θεού. Γι' αυτό ο Άγιος Ιωσήφ πρέπει, μας λέει, να έχει και στη δική μας πνευματική ζωή ιδιαίτερη θέση.
0: Τι αναφέρει ο πατήρ Πλακίδας για τα θεοφάνεια?
1: Τα θεοφάνεια ακολουθούν με άλλες τρεις ομιλίες,
0: ναι.
1: τις οποίες είχε σε διάφορα χρόνια εκφωνήσει
0: ναι, ναι.
1: και σε διάφορα μοναστήρια. Διαλέγω από μία από αυτές τις ομιλίες, μας λέει τρία είναι τα σημαντικά της εορτής αυτής. Το πρώτο είναι ο εξαγνισμός της Θεοτόκου, ότι υποτάχθηκε στην καθιερωμένη αυτή τελετή κάθαρσης που γινόταν στο σαράντισμα του παιδιού. Το δεύτερο θέμα είναι η προσέλευση του παιδίου Ιησού. Και το τρίτο, αυτό εδώ θέλω λίγο να σταθούμε, το τρίτο θέμα στο οποίο επιμένουν τα λειτουργικά κείμενα σήμερα είναι το ίδιο το γεγονός της υπαπαντής. Το γεγονός ότι ο Χριστός, οδηγούμενος στον ναό από τη μητέρα του, γίνεται δεκτός στις αγκάλες του πρεσβήτη Σιμεών. Ο γέροντας Σιμεών και η προφήτης Άννα συμβολίζουν και αναλαμβάνουν στο πρόσωπό τους ολόκληρη τη σειρά των ταπεινών του Ισραήλ, η παρουσία των οποίων νιώθουμε να διαπερνά την Παλαιά Διαθήκη και την προσευχή των οποίων ακούμε στους ψαλμούς. Πάντα διψασμένοι για το Θεό, πάντα άδειοι από το εγώ τους. Είναι αυτή η εσωτερική πνευματική πτωχία που τους κάνει να προσδοκούν το Θεό, να αποβλέπουν στην υπέρτατη συνάντηση μαζί Του, αυτή που πραγματοποιείται σήμερα στα λειτουργικά τελούμενα, τα οποία αναγγέλουν και προεικονίζουν την εσχατολογική η παπαντική συνάντησή μας κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού και την τελική Ανάσταση. Όμως τώρα συνειδητοποιώ ότι σας... ότι πήγα κατευθείαν στην Υπαπαντή. Ναι. Ενώ μου είπατε να πούμε για τα Θεοφάνεια.
0: Για τα Θεοφάνεια, δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει, θα γυρίσω λίγο πίσω.
0: Ναι, έτσι ακριβώς.
1: Ναι, ναι, εδώ οι δείκτες λιγάκι. Λοιπόν, τα Θεοφάνεια. Πρόβλημα. Τα Θεοφάνεια, ναι. Πάμε λίγο πίσω. Τα Θεοφάνεια φανέρωση της Αγίας Τριάδος. Δεν μπορούμε, λέει, παρά να νιώθουμε βραδύγλωση όταν πρέπει να μιλήσουμε για την Αγία Τριάδα. Αλλά δεν μπορούμε και να μην θαυμάζουμε ακούγοντας τους λόγους. Ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, ενώ ευδόκησα. Το Πνεύμα το Άγιο είναι μια φλόγα και μια περιστερά πάνω από τον Χριστό στη γιορτή αυτή της βαπτίσεως, που μας φανερώνει ότι είναι πνεύμα υιοθεσίας. Αυτό είναι τώρα το ωραίο. Φύση μεν για τον Υιό, τον αγαπητό, θέση δε για μας.
0: Είπαμε ότι το βιβλίο αυτό αναφέρεται στην δεύτερη Κυριακή πρώτων Χριστουγέννων, στα πρόσωπα της γεννήσεως, στα Θεοφάνεια και στην Υπαπαντή. Έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε?
1: Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, γιατί πραγματικά ψάχνοντας να βρω τι να σας...
0: Έχει πάρα πολλά κείμενα το βιβλίο αυτό, πάρα πολλά κείμενα.
1: Είναι ένα βιβλίο όχι πολύ μεγάλο, είναι 115 σελίδες, αλλά είναι πάρα πολύ μεστό.
0: Ακριβώς, όπως το είπατε, μεστό.
1: Είναι μεστό και είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, ναι, ότι είναι απλό και εύληπτο, εξαιρετικά απλό και εύληπτο, έτσι όπως μόνο οι πραγματικά πρικισμένοι άνθρωποι, πρικισμένοι χασματούχοι θεολόγοι μπορούν να κάνουν. Και ο πατήρ Βλακιδές ήταν ένας από αυτούς. Και αυτό με έκανε και εμένα να θέλω λίγο να γίνει γνωστό το έργο του, γιατί νομίζω δεν είναι όσο του αξίζει γνωστός. Βλέπω εδώ στην τελευταία σελίδα κάτι που έχουν οι εκδότες βάλει στο πιστόφυλλο και είναι και αυτό πολύ ωραίο. Αν έχουμε ένα-δύο λεπτά μπορούμε να το δούμε.
0: Έχουμε πολύ λίγο χρόνο, έχουμε κάτι λιγότερο από ένα λεπτό.
1: Κυρία Τσαλίκη, να το μπορείτε, αφήσουμε, ναι, λοιπόν. Ναι, δεν πειράζει.
0: Αν θέλετε να διαβάσετε ένα πολύ μικρό απόσπασμα, πολύ ευχαρίστως.
1: Ναι. Συνδέει κάπως όλη την ιστορία αυτή της γεννήσεως με την Ανάσταση και λέει σε αυτόν τον Χριστό, τον ενωμένο με όλους τους ανθρώπους που θα έχουν αποδεχθεί να μετάσχουν στο μυστήριο του θανάτου και της Αναστάσεώς του, στην αναστημένη ανθρωπότητα βρίσκει ο πατήρ τη χαρά του. Ναι. Όντως ευδοκεί.
0: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλοτάξιδο να είναι το βιβλίο αυτό. Καλή δύναμη.
1: Ευχαριστώ
0: και καλή και συνέχεια στο έργο σας.
1: Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Συνομιλήσαμε με την μεταφράστρια του βιβλίου του πατρός Πλακίδα με τίτλο «Είσοδος στο μυστήριο των μυστηρίων», την κυρία Πολυξένη Τσαλίκη. Απόγευμα στον 89,5. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Πανσόφου Εκατερίνης. Ακολουθήστε μας για να τιμήσουμε την εορτή της Μεγάλης Αγίας της Ορθοδοξίας. Μονοήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το ίδρυμα του όρους Σινά εις την Τραγάνα Φιότιδος και τετραήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το όρος Σινά εν Αιγύπτο. Πληροφορία και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος, Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων, 3 Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος Αθήνα. Επισκεφτείτε και τον ιστότοπό μας, www.haifelios.gr. Ιφίλιος, για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Εν όψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει για τους μικρούς μας φίλους το βιβλίο της Αθηνάς Δάσκιου Γιάννου «Ο Άγιος Δημήτριος και η Θεσσαλονίκη». Τα παιδιά μαθαίνουν για τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Νέστορα και την Αγία Λιδία, οι οποίοι διέδωσαν μαρτυρικά το λόγο του Κυρίου στη Θεσσαλονίκη και προστάτευσαν την πόλη, αλλά και για τον μεγάλο Μακεδονομάχο Παύλο Μελά. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
2: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.ecclesia.gr / Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
6: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
7: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα ακολουθεί το μικρό απόδειπνο και οι χαιρετισμοί της Θεοτόκου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομε από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντό σου. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανοιγάψα στα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίεις με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλία συγκέφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σησί ανέδω καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη είναι ο Θεός, ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι πτωθυσία στήριών σου μόσχου. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχεις, Κύριε, στο βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτως και τραπήτως αν ζητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτως αν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτως αν ηβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτως αν παραυτικά εις κοινόμενοι λέγονται εσμοι εύγε εύγε. Αγαλιάστον σαν και εφραθήτως αν επίσης οι πάντες εις ζητούνται σε ο Θεός. Και λεγέτος αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηρίου σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εισι Κύριε, μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωήν μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν, εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου. και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Κάθε κάστην ημέρα να ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνησι. Κύριε, προσέκατε φυγών, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου. Ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρά Συ πηγή ζωής εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός Συ Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου εφ' ημάς, καθά περιν πείσαμεν επί σε. Ευλογητός Συ Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Συ Δέσποτα, συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Συ Άγιε, φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, Συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξες κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογά μου, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, ον και βλέπον εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενων σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα. Χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων. Χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης. Χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής της παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστι τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαιρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαιρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλους υθερίζειν σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχον υπαρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προ την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματο Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον εν διγαστρή Μαρίας βοσκυθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθιο άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντε σμάγι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχνων κρατούντες αυτών. Δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντε στον άφθαστον, εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναίων εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες ημάγοι, υπέστεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν. Αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη. Μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας εδίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μην εγκατάσου την ισχύν πέπτο και νητού των δεριστέντε ευώων προ Θεοτόκων. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντη στην πλάνη, πατήσασα. Χαίρε των ειδώλων, των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα, ποντίσασα, φαράω των νοητών. Χαίρε πέτρα, υποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέη, μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντο Σιμεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδότη ω βρέφο αυτό, αλεγνώση τούτο και Θεό τέλειο, διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Νέαν ένδειξε πτήσιν εμφανίσεις οκτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περινάφθορον, ή να το θαύμα βλέποντος ημνήσω μεν αυτοί οι βοώντες. Χαίρε το άνθρωπο της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λύτρο την αιχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πανταπόθο νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ξένων τόκων δόντες, ξενοθόμεν του κόσμου, των ούνης ουρανών μεταθέντες, δια τούτο βάρο υψηλός Θεός επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και των άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Σιγατάβασης γα θεϊκίου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα τη ενανθρωπίσεω έργων. Των απρόσιτων γάρο Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων. Ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ρήτορα πολυφθόγκου σου συχθεία αφώνου σωρώμεν επί στη Θεοτόκε. Απορούσι γαρλέγιν το πώ και παρθένο μένει και τε κινήσχη σα. Ημί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοώμεν. Χαίρε σοφία Θεοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου σα όβου δεικνύουσα. Χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινεί συζητητέ. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέοντας Αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμίντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμείν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρτόμοιον καλέσαστος Θεός ακούει, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχωση των Παρθένων, Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαραν εγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν, χαίρε η τον θωρέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτίνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη ύποόσιν, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως, οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψαλοντές σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε, εν τη σιγαρική σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας, χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείς εγείρονται τρόπαια, χαίρε διείς εχθροί καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Όπα νύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως του σύμβοόντας, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η νακράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα είμαι θυμών κατά την συνεπίκαιαν, μη αποστήσεις το ελαιός σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάζει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την σύν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τις εντολάς σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν η Φεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εις έπρος τρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεση, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά όσου φιλανθρώπου Θεουμήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίσεται επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέηση και των σώνιων και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. και παριδών μου τα αναρρυθμητά πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, μεν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθνία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυανόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις αρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσει αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένο υγειασμένε να έχει παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξή Θεό εσαρκώθηκε πεδίων γέγων ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεόσιμων. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσει δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεωτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
2: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων Χριστιανών.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη το 89,5 η Καταρίνα Ακριβοπούλου διαβάζει το βιβλίο του Ιωάννη Κορναράκη «Σχιζοφρένεια ή ασκητισμός» εκδόσεις Κυριακίδη.

Κεφάλαιο 7. Το χειρουργικό έργο του ασκητισμού. Το έργο του αυθεντικού ασκητισμού είναι λοιπόν χειρουργικό. Αυτό που επιδιώκει ο ιδιόρυθμος αυτός τρόπος ζωής είναι να ξεφλουδίσει το ανθρώπινο πρόσωπο μέχρι του σημείου που θα μπορέσει ελεύθερο να πατήσει το χώρο του τίποτα. Πράγματι, αν φανταστούμε το ανθρώπινο πρόσωπο χιλιοτυλιγμένο με τις ταυτίσεις του, με ό,τι το περιβάλλει, το έργο του ασκητισμού πρέπει να κατανοείται σαν μια χειρουργική επέμβαση που μπορεί να απαλλάξει το πρόσωπο αυτό από το θωράκισμα των ταυτίσεών του με το περιβάλλον του. Τυλιγμένος ο άνθρωπος με τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος, τους καημούς του, τα προβλήματά του, τις στεναχώριες του, τις χαρές του και τις άλλες ταυτίσεις του με το υπαρξιακό έμεσο, χάνει τον εαυτό του. Μέσα από όλα αυτά τα θολά πρίσματα ζωής βλέπει ένα συγκεχημένο εαυτό ή, όπως ήδη είπαμε, το είδωλο του εαυτού του. Χρειάζεται λοιπόν το ανατομικό εκείνο εγχειρίδιο που θα φέρει τις σωτήριες τομές στη βάση αυτών των ταυτίσεων για να πέσουν σαν λέπια και να αποκαλύψουν τον εσωτερικό άνθρωπο, τον αυθεντικό και γνήσιο εαυτό. Και το εγχειρίδιο αυτό λειτουργεί επικοδομητικά μόνον στα χέρια του ασκητισμού. Έτσι, ο ασκητισμός προτείνεται σαν ένας έμπειρος χειρουργός που μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο να απεκδηθεί των παλαιών άνθρωπων ως παλαιών ημάτιων, μυσταγωγώντας τον στην εμπειρία του τίποτα. Αλλά εδώ ακριβώς πρέπει να προσέξουμε με ποια έννοια πρέπει να καταλάβει το ξεγύμνομα αυτό του εαυτού του ο εγκόσμιος χριστιανός.

αυτή στον καθαυτό χώρο της μοναχικής και ασκητικής ζωής, το ξεγύμνομα αυτό είναι αυτονόητο. Η έρημος είναι γυμνή από τη φύση της. Και μέσα στο γυμνό αυτό χώρο, η διαδικασία του πνευματικού ξεγυμνώματος του ανθρώπου είναι λειτουργία εύλογη. Αλλά η ίδια η διαδικασία μέσα στον κοινωνικό χώρο είναι σχεδόν αδιανόητη και επομένως απαράδεκτη. Να προτείνεις ένα πνευματικό ξεγύμνωμα με το ανατομικό εγχειρίδιο του ασκητισμού στον εγκόσμιο χριστιανό, αυτό ισοδυναμεί με επίδειξη της σχιζοφρενικής σου ταυτότητος. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να ξεφύγουμε έγκαιρα από μια παρεξήγηση που παραμονεύει με το αίσθημα της επιτυχίας. Έτσι, ο ασκητισμός που προτείνουμε δεν πρέπει να εννοηθεί με γένια και ράσα. Μπορεί κάλλιστα να κρατήσει το λαϊκό του κουστούμι χωρίς να αμφισβητείται το κανονικό της χειροτονίας του κατά την άσκηση της τελετουργικής του διακονίας μέσα στον κοινωνικό χώρο. Με άλλα λόγια, ο ασκητισμός σαν χειρουργός θεραπευτής είναι ο τρόπος ζωής που προβάλλει μπροστά στα μάτια αυτών που θέλουν να σωθούν από τη σχιζοφρενική αυτοαλωτρίωση, είτε είναι ρασοφόροι είτε είναι λαϊκοί. Αν πρόκειται για ρασοφόρους, ο ασκητισμός ομιλεί στη γλώσσα τους για να καθορίσει το ειδικό πλάτος και μήκος του δρόμου που πρέπει να διανύσουν για να φτάσουν στο τέρμα της ειδικής αυτής ποιότητος πνευματικής ζωής που διάλεξαν. Αν πρόκειται για λαϊκούς, πάλι ο ίδιος αυτός ασκητισμός είναι ο αρμόδιος πνευματικός καθοδηγητής που, μιλώντας τη γλώσσα τους, μπορεί να τους προσδιορίζει τα όρια του πλάτους και του μήκους του δικού τους δρόμου που οδηγεί πάντοτε στο ίδιο τέρμα, στο καθομοίωσιν. Φαίνεται δηλαδή ότι ο δρόμος της σωτηρίας που ξεκινάει ούτως ή άλλως από τον ίσκιο του απαγορευμένου δένδρου είναι ένας και μοναδικός, ο δρόμος της ασκήσεως. Σε αυτό επίσης το σημείο πρέπει να αντιληφθεί ο εγκόσμιος χριστιανός τον ασκητικό χαρακτήρα του Ευαγγελίου του Χριστού για να εκτιμήσει σωστά την προσφορά του ασκητισμού και στη δική του περίπτωση. Το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι αλήθεια το Ευαγγέλιο της αυθονίας, της ευλογίας του Θεού στον ταλέπορο άνθρωπο, αλλά είναι επίσης το Ευαγγέλιο της στερήσεως και του περιορισμού. Είναι το Ευαγγέλιο της υψηλής ποιότητας ζωής στα όρια της θεώσεως. Είναι όμως συγχρόνως το Ευαγγέλιο της άκρας ταπεινώσεως στα όρια της μηδαμινότητος. Είναι Ευαγγέλιο, βιβλίο χαρμόσυνης πληροφορίας και κλίσεως, μόνο γιατί είναι προβολή ενός μοναδικού τρόπου ασκητικής ζωής. Αγαθή αγγελία ενός μοναδικού μαρτυρίου, του μαρτυρίου της ασκήσεως. Αυτό σημαίνει ότι και ο εγκόσμιος χριστιανός, παρά τις περισσότερες ανέσεις και τα πλουσιότερα αγαθά που επιτρέπεται να απολαμβάνει σε σχέση με τον ασκητή της ερήμου, βαδίζει κι αυτός σε ένα δρόμο αυθεντικά ασκητικό. Ο περιορισμός και η στέρηση, η άρνηση και η βία είναι μονοπάτια που κι αυτός πρέπει να πατήσει καθώς προχωρεί προς το καθομοίωσιν. Ιδιαίτερα στην εποχή μας που είναι πληθωρική σε υλικά αγαθά, σε ανέσεις και σχετικές απαιτήσεις και φιλοδοξίες, ο ασκητισμός αναδεικνύεται η μοναδική ελπίδα σωτηρίας, γιατί παιδαγωγεί τον άνθρωπο να πορεύεται μέσα από την παντός είδους αυθονία και πληθωρικότητα στην απλότητα της ζωής, που τελικά κατασκηνώνει στο χώρο του τίποτα ή του μηδέν. Οι περιοχές της υπάρξεως στις οποίες ο ασκητισμός ενεργεί σωτήριες χειρουργικές τομές είναι οι περιοχές που ο Μέγας Βασίλειος ξεχωρίζει με θαυμαστή απλότητα στην ομιλία του στο «Πρόσεχε σε αυτό» που προηγουμένως υπενθυμίσαμε. Άλλο πράγμα είμαστε εμείς οι ίδιοι και άλλο πράγμα τα δικά μας και άλλο τα γύρω από εμάς. Εμείς είμαστε η ψυχή και ο νους, γιατί έχουμε πλαστεί σύμφωνα με την εικόνα του δημιουργού μας. Δικό μας είναι το σώμα και οι αισθήσεις του. Γύρω μας δεν υπάρχουν χρήματα, τέχνες και όλη η άλλη πραγματικότητα της ζωής. Επομένως,
Το χειρουργικό έργο του ασκητισμού ενεργεί τις τομές του. Πρώτον, στην αυτοσυνειδησία της υπάρξεώς μας που βιώνεται στο χώρο της ψυχής μας. Δεύτερον, στη λειτουργικότητα της αρκός. Και τρίτον, στον περίγυρο της ύλης και της ευρύτερης πραγματικότητας της ζωής. Αυτές ακριβώς οι περιοχές προσδιορίζονται απλά με το περίγραμμα των τριών βασικών ασκητικών αρετών, της υπακοής, της ακτιμοσύνης και της παρθενίας.

Είναι αλήθεια ότι και ο εγκόσμιος χριστιανός έχει ανάγκη από τον τριπλό αυτό γνώμονα πνευματικής ζωής: υπακοή, ακτιμοσύνη και παρθενία. Το γεγονός ότι ζει μέσα στον κόσμο δεν τον απαλλάσσει από την υποχρέωση να πατήσει κι αυτός τα μονοπάτια της θερήσεως, του περιορισμού, της αρνήσεως και της βίας. Αντίθετα μάλιστα, επειδή είναι φυτρωμένος μέσα στο κακόγουστο και αλλοπρόσαλο αυτό ανθρώπινο συνοθήλευμα που λέγεται κόσμος, έχει ανάγκη από τη βίωση των ασκητικών αρετών που ταιριάζουν στα υπαρξιακά του μέτρα. Αν φανταστούμε τον εγκόσμιο χριστιανό σαν ένα δέντρο φυτρωμένο μέσα σε ένα πυκνό και άγριο δάσος, θα καταλάβουμε ότι μόνο το κλάδεμα είναι το μέσον που θα τον βοηθήσει να αποδεσμευτεί από το μπέρδεμά του με άλλα δέντρα, να αναπνεύσει σε ένα χώρο ελευθερίας και ανέσεως και να χαρεί την ταυτότητά του μέσα σε ένα περιβάλλον αγριότητος, συγχύσεως και πνιγμού. Το κλάδεμα αυτό, όσο δαπανηρό και αν είναι στη θυσία προσωπικών προεκτάσεων, θα τον βοηθήσει να πάρει ύψος, να γίνει αυτός που πρέπει να γίνει. Η εικόνα του δέντρου που συνέλαβε στη σκέψη του ο φυτουργός και καλλιεργητής του, δηλαδή ένα δέντρο υγιές και καρποφόρο. Αλλά για να κατανοήσει κανείς καλύτερα το χειρουργικό ή κλαδευτικό έργο του ασκητισμού, πρέπει να διευκρινιστούν περισσότερο οι έννοιες των τριών βασικών ασκητικών αρετών μέσα στον εγκόσμιο υπαρξιακό χώρο. Και πρώτα-πρώτα, η πνευματική λειτουργία της υπακοής δεν προβάλλεται εδώ μόνο με την έννοια της υποταγής σε έναν πνευματικό πατέρα. Αυτή η έννοια είναι ασφαλώς η φανερά επιπλέουσα. Και ο εγκόσμιος χριστιανός έχει τον πνευματικό του πατέρα. Γι' αυτό και η ασκητική υπακοή δικαιώνεται χωρίς καμία ανάγκη ειδικής επιχειρηματολογίας και στη δική του περίπτωση. Η έννοια της υπακοής που πρέπει να βιώσει και ο εγκόσμιος χριστιανός αν θέλει να επιβιώσει πνευματικά είναι η υπακοή στις αυτονόητες και αναπόφευκτες καταστάσεις της ζωής. Η παραδοχή και αποδοχή σχέσεων και γεγονότων μέσα στο χώρο τον οποίο υπάρχει και κινείται ο χριστιανός αυτός. Στο λεξιλόγιο του Ευαγγελίου θα βρούμε την έννοια της υπακοής πολλές φορές διατυπωμένη με μια άλλη λέξη, την υπομονή. «Εν τη υπομονή ημών κτίσαστε τας ψυχάς ημών και ο υπομείνας εις τέλος ούτω σωθήσετε». Είναι δύο από τα πασίγνωστα χωρία που προβάλλουν την υπομονή σαν τρόπο ζωής που εξασφαλίζει τη σωτηρία. Αλλά τη θέση της υπομονής στη διαδικασία της πνευματικής ολοκληρώσεως του ανθρώπου την προσδιορίζει σαφέστερα ο αδελφόθεος Ιάκωβος στο γνωστό επίσης χωρίο «Πάσαν χαράν ηγήσαστε, αδελφοί μου, όταν πειρασμής περιπέσετε ποικίλης, γιγνώσκοντες ότι το δοκίμιον ημών της πίστεως κατεργάζεται υπομονήν. Η δε υπομονή, έργον τέλειον εχέτω, είναι είτε τέλειη και ολόκληρη εν μηδενή λυπόμενη». Στη διαδικασία της πνευματικής ζωής η υπομονή κάνει έργο τελειώσεως και ολοκληρώσεως σαν υπακοή στις πιεστικές καταστάσεις των ποικίλων πειρασμών της υπάρξεως. Αυτό σημαίνει ιδιαίτερα ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις και καταστάσεις της ζωής του και ο εγκόσμιος χριστιανός έχει μόνο μία δυνατότητα για να ξεφύγει από μία δυσάρεστη θέση: να την αποδεχθεί και να υπακούσει στο υπαρξιακό της μήνυμα. Γιατί το αντίθετο, η προσπάθεια δηλαδή να ξεφύγει αφού είναι μάταιη, μπορεί να τονωθεί ανύποπτα στην περιοχή της σχιζοφρενικής αυτοαλλοτριώσεως. Στο σημείο αυτό χρειάζεται και πάλι πολύ προσοχή για να μην εμφυλοχωρήσουν ορισμένες παρεξηγήσεις. Η υπακοή σε αναπόφευκτες καταστάσεις ή τα τελεσμένα γεγονότα δεν προβάλλεται εδώ με το νόημα της μυρολατρικής αποδοχής, αλλά μιας επικοδομητικής υπερβάσεως προσωπικών προεκτάσεων. Ο χριστιανός που δεν μπορεί να ξεπεράσει μια δυσκολία θα υποταχθεί στη δυσκολία αυτή με τη δύναμη ενός αυτοπεριορισμού που θα τον αισθανθεί σαν ένα κλάδεμα των προεκτάσεων αυτών. Θα πει μέσα του, όπως θα έλεγε ο ασκητής της ερήμου, να είναι ευλογημένη, θα το αποδεχθεί και θα εμβαθύνει στην εμπειρία αυτή της υπερβάσεως του εαυτού του.
Σε αυτή την περίπτωση θα βιώσει ένα ανερμήνευτο αίσθημα εσωτερικής ελευθερίας και βαθύτερης κατανοήσεως του εαυτού του, που κατόρθωσε να ξεπεράσει τον εαυτό του. Έτσι, η υπακοή στις αναγκαιότητες της υπάρξεως δεν σημαίνει δουλεία και δέσμευση, αλλά εσωτερική ελευθερία και ικανότητα αυτοκαθορισμού.

Ας ξαναθυμηθούμε το άκρο ναότον της υπακοής του Αβραάμ στην εντολή του Θεού να θυσιάσει το μονάκριβο παιδί του. Μια τέτοια εντολή ανοίγει με τραγική μεγαλοπρέπεια την αυλαία για να ειδούμε τη σχιζοφρένεια να θριαμβεύει στο παλκοσένικο της θρησκευτικής πίστεως. Ακούστηκε άλλη μια φορά τόσο τραγική εντολή? Οι σχετικές αρχαίες τραγωδίες υπολείπονται ασφαλώς αυτού του δράματος, στο οποίο ο αληθινός Θεός έχει μια συμμετοχή με πλήρη ιστορική συνέχεια. Άνοιξε μήτρα σε μια προχωρημένη γεροντική παρακμή για να δώσει έτσι πιστικές εγγυήσεις της παντοδυναμίας του. Αλλά ζήτησε τη ζωή του παιδιού που βγήκε από τη μήτρα αυτή σε μια ώρα κρίσιμης ευαισθησίας της γεροντικής πατρότητος. Έτσι, η σχιζοφρένεια, με το δίκιο της, ξεπροβάλλει προκλητικά για να ζητήσει τα χορευτικά της δικαιώματα στο θέατρο της θρησκευτικής ζωής. Όμως, δεν υπολόγισε στην αβραμιαία συνέστηση μηδαμινότητος, στη συνέστηση του «δεν είμαι τίποτα, ο Θεός είναι το παν». Το παράδειγμα αυτό του Αβραάμ είναι πράγματι το κλασικότερο γεγονός υπακοής που προσεγγίζει το τίποτα στο παν. «Εγώ είμαι ο Ον», θα είπε ο Θεός σε κρίσιμες ώρες διαπροσωπικών σχέσεων με τον άνθρωπο. Και ο τελευταίος κατ' εξοχήν τότε θα μπορέσει να ψελίσει έντρομος. «Εγώ είμαι γη και σποδός, δεν είμαι τίποτα». Σε αυτό ακριβώς το επίπεδο διαλόγου του ανθρώπου με την πραγματικότητα της ζωής, ο ασκητισμός έχει εξουθενώσει τελικά τη σχιζοφρένεια, γιατί αυτή η ποιότητα ζωής δεν έχει χώρο να σταθεί. Ο καρδινάλιος της Ισπανίας είπε κάτι πολύ σπουδαίο όταν παραδέχθηκε ότι όσοι έχουν ατενίσει αυτό που η βασίλισσα ονομάζει τίποτα και αυτό που εγώ ονομάζω Θεό, έχουν το ίδιο βλέμμα. Αλλά η τρελή βασίλισσα της Ισπανίας εξομολογήθηκε πως το χώρο αυτό του τίποτα ανασένει το Θεό. Αυτό σημαίνει ότι στο χώρο του «δεν είμαι τίποτα» η σχιζοφρένεια χάνει την ταυτότητά της και θριαμβεύει ο ασκητισμός. Άρα και ο εγκόσμιος χριστιανός έχει μια βασική δυνατότητα να ξεφύγει από τη διαδικασία της σχιζοφρενικής αυτοαλωτριώσεως, αν αποδέχεται με μια ασκητική υπακοή τις αναπόφευκτες καταστάσεις και αναγκαιότητες της υπάρξεως, προσανατολιζόμενος σταθερά προς τον βολικό αστέρα του ασκητικού στερεώματος. «Δεν είμαι τίποτα». Έπειτα, η ασκητική αρετή της παρθενίας πρέπει επίσης να κατανοηθεί όχι με το πνεύμα της αρετής της μοναχικής αγαμίας, αλλά της συγκρατίας και του αυτοπεριορισμού στο χώρο των αισθήσεων. Η ασκητική αυτή εγκράτεια και ο αυτοπεριορισμός είναι αμφίστομες μάχαιρες που μπορούν να τέμνουν αποτελεσματικά τις συμφύσεις που δημιουργούν οι επιθυμίες και οι άλλες ενστικτικές απαιτήσεις της σαρκός στο οριακό σημείο της συναντήσεως του ανθρώπου με τον κόσμο. Γιατί το οριακό αυτό σημείο είναι ο κρισιμότερος υπαρξιακός χώρος ζωής, αφού εκεί εκφράζεται τελικά ο βασικός προσανατολισμός του ανθρώπου. Τι θέλει ή τι επιδιώκει ο άνθρωπος κατά τη συνάντησή του με τον κόσμο, δηλαδή με ό,τι τον περιβάλλει? Τι ζητάει από το υπαρξιακό έμεσο? Αν η στάση του είναι να ζήσει τον κόσμο, οι αισθήσεις του θα κληθούν να λειτουργήσουν σαν αγωγή εισδροής του κόσμου μέσα στο χώρο της πνευματικής του ταυτότητας. «Δικά μας είναι», είπε ο Μέγας Βασίλειος, «η σάρκα και οι αισθήσεις της, και εμείς είμαστε η ψυχή και ο νους», δηλαδή η εικόνα του δημιουργού μας. Μέσα λοιπόν από τους δικούς μας αγωγούς, αν θέλουμε να ζήσουμε τον κόσμο, θα περάσει ο κόσμος για να βιωθεί στην ψυχή μας και στο νου μας. Στην περίπτωση αυτή, η αλωτρίωση του ανθρώπου από τον εαυτό του ενεργείται με τη μεταμόρφωση της ψυχής και του νου σε κόσμο, σε ένα είδωλο κοσμικό. Έτσι, ο άνθρωπος γίνεται αυτό που θέλει ο κόσμος. Γίνεται κόσμος. Αν όμως ο άνθρωπος θέλει να ζήσει για να καταξιώσει την πνευματική του ταυτότητα και να υψωθεί κατά το εφικτόν στην αξιολογική δύναμη του καθομοίωσιν, πρέπει να περιορίσει τη δυναμική των αισθήσεών του και μάλιστα πολλές από αυτές να καταργήσει. Σε αυτή την περίπτωση, ο βασικός προσανατολισμός του ανθρώπου θα είναι να εξέρχεται προοδευτικά από την ύλη.
Στο οριακό σημείο της συναντήσεως των αισθήσεών του με τον κόσμο, η πινακίδα του υπαρξιακού προσανατολισμού θα υπενθυμίζει. Εισρωή αίματος, εκροή πνεύματος απεργάζεται. Σε αυτό το οριακό σημείο συναντήσεως του ανθρώπου με τον κόσμο, πλαταίνει η πατερική σκέψη την έννοια της παρθενίας και τη μετατρέπει σε ασκητική αρετή που έχει τη θέση της και στη ζωή του εγκόσμιου χριστιανού. Παρθένος εστίν, ουχείο το σώμα αυτού φυλάξας από τη συνουσία αμόλυντον, αλλά ο εδούμενος εαυτού όταν κατηδίαν γέννηται, θα μας είπε ο Αββάς Ισαάκος Ήρος. Και αυτή ακριβώς η διεύρυνση της εννοίας της παρθενίας μας προσεγγίζει στα όρια της πνευματικής μας ταυτότητος, όπως ο Μέγας Βασίλειος την παρουσίασε. Αν δηλαδή εμείς είμαστε η ψυχή και ο νους μας, το κατηδίαν γέννηται πρέπει να εννοηθεί σαν λειτουργία της πνευματικής μας αυτοσυνειδησίας. Αυτός που ντρέπεται τον εαυτό του όταν είναι μόνος του είναι εκείνος που σέβεται τον εαυτό του γιατί τον θεωρεί εικόνα του δημιουργού του. Σε αυτή την περίπτωση αισθάνεται αναγκαίο τον εξοπλισμό του με τις αμφίστομες μάχερες της εγκρατείας και του αυτοπεριορισμού για να αποκόπτει τις επιθυμίες και τις ενστικτικές παρορμήσεις που απαιτούν μια υλική και εγκόσμια δικαίωση. Γιατί η δικαίωση αυτή έχει το νόημα ενός παράνομου γάμου της ψυχής με τον κόσμο, που μολύνει βέβαια και αυτόν που τηρείται παρθένος με τη σωματική έννοια της λέξεως. Ποιον γάρ όφελος έστε τότε σώμα παρθένων τηρησάντη ή την ψυχήν υπό του της παρακοής μοιχεύεται δαίμονος. Ο γάμος με τον κόσμο, με την έννοια της παρακοής, σημαίνει εισρωή αίματος στο χώρο της πνευματικής αυτοσυνειδησίας του ανθρώπου και άρα εκροή πνεύματος. Έτσι, ο άνθρωπος νοθεύει την πνευματική του εικόνα με την ύλη του κόσμου και τη μετατρέπει σε ένα είδωλο που διεργάζεται πλέον τη σχιζοφρενική του αυτοαλωτρίωση, αλλά και που παραποιεί ανεπλαβώς την εικόνα του Θεού.

0: Καθώς λοιπόν ο εγκόσμιος χριστιανός βρίσκεται μέσα στον κόσμο και κινδυνεύει άμεσα να πέσει θύμα μιας μοιχείας που θα αλλοιώνει συνεχώς την πνευματική του ταυτότητα χωρίς να το παίρνει είδηση, έχει ανάγκη από την ασκητική πνευματική αγωγή που θα τον κατευθύνει σταθερά προς την επιδίωξη του τίποτα. Μόνο που τώρα το τίποτα αυτό στη συγκεκριμένη του εκφορά θα δηλώνεται σαν αντιεπιθυμητική λειτουργία. Δεν θέλω τίποτα. Μπορεί να είναι ένας δείκτης υπαρξιακής πορείας, χωρίς να σημαίνει αυτό μια ανεδαφική ή νοσηρή αβουλία. Η προσανατολιστική σκέψη «δεν θέλω τίποτα» μπορεί να οράται πνευματικά σαν ένας άλλος βασικός πολικός αστέρας του ασκητικού στερεώματος, για να οδηγεί φωτιστικά στα τραχιά αλλά σωτήρια μονοπάτια της εγκρατείας και του αυτοπεριορισμού. Εξάλλου η εγκόσμια αυτή πορεία κάτω από το φως του πολικού αστέρα του «δεν θέλω τίποτα» σε καμιά περίπτωση δεν προτείνει σαν παρέτηση από τις χαρές αυτού του κόσμου, σαν εγκατάλειψη της ζωής με τη βούλησή μας. Προκύπτει όμως σαν μια προσανατολιστική αναγκαιότητα που πρέπει να βιώνεται σαν μια αντιδραστική λειτουργία της προσωπικότητος στις πληθωρικές απαιτήσεις αυτού του κόσμου. Είναι αλήθεια γεγονός ότι εύκολα πέφτουμε θύματα της διαφημίσεως και όταν ακόμα την ειρωνευόμαστε και την απορρίπτουμε. Ο Όφης, κουλουριασμένος κάτω από τη σκιά του απειγορευμένου δέντρου, γίνεται ο πρώτος διαφημιστής. Ο διάλογος του με την Εύα έχει το χαρακτήρα της διαφημίσεως του καρπού του δέντρου που ο Θεός απειγόρευσε τη βρώση.
1: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών, θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή, εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες και τέλος ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
3: Έως Εσχάτου της Γης, Αναστασίου Αρχιεπισκόπου Τυράννων και Πάσης Αλβανίας. Το έργο χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο είναι αφιερωμένο στην ιεραποστολική δράση των μοναχών της ερήμου και των πρώτων χριστιανών, καθώς και στην ένδοξη εποχή του χριστιανισμού της Ανατολικής Ευρώπης. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται εκτενώσει μέχρι πρότινος άγνωστες στο ευρύ κοινό ορθόδοξες ιεραποστολές των νεωτέρων χρόνων στην Κίνα, την Ιαπωνία αλλά και την Ελλάσκα. Έως Εσχάτου της Γης. Από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Η ώρα είναι 10.

0: Τίτλοι ειδήσεων στις 10 με τη Σμαραγδή Καράγιώργα. Τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα, επισκέφθηκε σήμερα το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πας Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο άντρες συζήτησαν ζητήματα συνεργασίας μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας, με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας. Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, κύριος Θεόφιλος, υποδέχθηκε σήμερα τον Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας της χώρας μας, Γεώργιο Καλατζή. Με την Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση συναντήθηκε σήμερα ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών της χώρας μας, Κυριάκος Πιερακάκης. Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε στην Κάτω Καμήλα Σερών με θύμα 49χρονο, ο οποίος έχασε τη ζωή του όταν έπεσε από σκαλοσά 2 μέτρων. Την έντονη ανησυχία του για το προτινόμενο νομοσχέδιο που προβλέπει την αποποινικοποίηση ορισμένων αδικημάτων σχετικά με την κατοχή ναρκωτικών ουσιών για προσωπική χρήση εξέφρασε το Πατριαρχείο Ρουμανίας. Σεισμός 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στον Παναμά.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Σόζον Ιριώτης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στις δύο προηγούμενες εκπομπές, βλέποντας τον Παντοκράτορα στο μέσον ενός Ορθόδοξου ναού, μιλήσαμε για τη θεολογία, για το πρόσωπο του Θεού, ιδιαίτερα για το πρόσωπο του Υιού, για το έργο του Υιού, για το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Χωρίς να μετακινηθούμε από το κέντρο του ναού, κατεβάζουμε το βλέμμα μας προς την Ανατολή και εκεί, στην αψίδα του Ιερού Βήματος, βλέπουμε την εικόνα της Πλατιτέρας. Προς Ανατολάς, προς τη λεγόμενη αψίδα του Ιερού, δεσπόζει η παράσταση αυτή της Πλατιτέρας των ουρανών ή εν συντομία της Πλατιτέρας. Πρόκειται για την παράσταση της Παναγίας, που συνήθως είναι με τον Χριστό στο στήθος της, ενώ άλλες φορές είναι με ανοιχτά τα χέρια σαν μια αγκαλιά που περιμένει. Ο λόγος λοιπόν σήμερα είναι για το πρόσωπο της Παναγίας. Η θέση της Παναγίας στην αψίδα του ναού παραπέμπει στα έσχατα. Η αψίδα του ναού εικονολογεί πάντοτε τα έσχατα, δηλαδή τη Βασιλεία του Θεού. Ωστόσο, η Παναγία βλέπει προς εμάς. Και αν δεχτούμε ότι η Θεία Λειτουργία είναι η φανέρωση των εσχάτων, ότι δηλαδή στη Θεία Λειτουργία τα έσχατα γίνονται παρόντα, τότε έχουμε έναν άξονα με την Πλατιτέρα από την Ανατολή να αγκαλιάζει όλον το λαό που είναι στραμμένος προς Ανατολάς. Σας θυμίζω ότι εικονίζει η ίδια η σύναξη της Θείας Ευχαριστίας. Ενώ στην αρχή ξεκίνησε ως ένας κύκλος γύρω από ένα τραπέζι, όπου στην κορυφή του τραπεζιού υπάρχει ο επίσκοπος, ο προεστός της κοινότητας, εις τόπον και τύπον Χριστού, σιγά σιγά εξελίχθηκε σε έναν άξονα προς Ανατολάς, όπου ο επίσκοπος Χριστός είναι επικεφαλής ενός σώματος, το οποίο οδεύει προς τη Βασιλεία του Θεού. Έτσι, τα δώρα έρχονται από τη Δύση, δηλαδή μέσα από την ιστορία των παρόντων, και προσφέρονται στον επίσκοπο. Ο επίσκοπος τα αποδέχεται και στρεφόμενος προς Ανατολάς τα αναφέρει στον Πατέρα ως Υιός. Ο επίσκοπος εικονίζει πλέον τον Υιό Χριστό, που αναφέρει την κτήση στον Πατέρα. Όλη η Θεία Λειτουργία είναι μια αναφορά της κτήσεως του κόσμου ημών των ανθρώπων προς τον Ουράνιο Πατέρα, και οι προσευχές και τα αιτήματα και οι συγκεκριμένες πράξεις αναφέρονται στον Πατέρα, όχι στον Υιό. Στη Θεία Λειτουργία δεν έχουμε αναφορές στον Χριστό. ο Χριστός είναι ο επικεφαλής των αναφορών μας, των προσαγωγών μας. Γύρω στον 6ο αιώνα αρχίζει να εμφανίζεται στην αψίδα το πρόσωπο της Παναγίας. Έχουν προηγηθεί ο 4ος και 5ος αιώνας, κατά τους οποίους αναπτύχθηκαν οι λεγόμενες μαριολογικές έριδες, όπως τις λέει η σχολαστική θεολογία, δηλαδή οι έριδες γύρω από το πρόσωπο της Παναγίας. Έχει πλέον διασαφινιστεί η θέση της Εκκλησίας για το πρόσωπο αυτό, κυρίως με την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο το 431 μετά Χριστόν, και μπορεί τώρα να πάρει η Παναγία τη θέση της μέσα στη σύναξη. Είναι αυτή που υποδέχεται κατά το ανθρώπινο τους ομοίους της, τους ανθρώπους. Ή, να το πω με μια αντιστροφή, είμαστε εμείς οι άνθρωποι που οδεύουμε προς τη δική μας Παναγία, τη δική μας Μαρία, την κατά πάντα όμοια με εμάς, ελπίζοντας ότι εάν μας προσλάβει μέσα στους κόλπους της, θα μας οδηγήσει στον Υιό της και δι' αυτού στον Πατέρα. Έτσι αρχίζει να παρουσιάζεται μέσα στην ιστορία της Ορθόδοξης Θεολογίας η εικόνα της πρέσβυρας προς τον Χριστό. Γύρω στις αρχές του 7ου αιώνα, όταν παρουσιάζεται ο ακάθιστος ύμνος, εμφανίζονται δύο εικόνες της Παναγίας. Η μία την θέλει κλίμακα, δια της οποίας κατέρχεται ο Θεός. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Η άλλη την θέλει γέφυρα που μετάγει τους πιστούς από τη γη προς τον ουρανό. Υπάρχει βέβαια και η πλατιτέρα, με αυτήν την εικόνα που σας περιέγραψα ήδη. Πρέπει επίσης να προσέξουμε ότι εκτός από τη δεσπόζουσα θέση της στην αψίδα του ναού, η Παναγία εικονογραφείται και σε πολλά άλλα σημεία του Ορθόδοξου ναού. Ήδη από την είσοδό μας στον Άρθικα υπάρχει η Παναγία, είτε στις στιχογραφίες είτε στις εικόνες. Στον Άρθικα υπάρχουν απαραίτητος στιγμές από τη ζωή της Παναγίας, τη γέννησή της, τα εισόδια της. Όταν μπαίνουμε στον κυρίως ναό, υπάρχουν διάφορες σκηνές της Θείας Οικονομίας, με τη γέννηση του Χριστού, την Παναγία ενώπιον του Σταυρού, την Παναγία με τον Ιωάννη, όπου ο Ιησούς την ορίζει ως μητέρα του μαθητή του, μητέρα του ανθρώπου, μητέρα του κόσμου. Και υπάρχει βέβαια η Παναγία στο τέμπλο. Τα δύο επικρατούντα επίθετα για την Παναγία του τέμπλου ή της φορητής εικόνας είναι τα επίθετα οδηγήτρια και ελεούσα. Οδηγήτρια γιατί οδηγεί προς τον Υιό της, και συνήθως όταν έχουμε το επίθετο της οδηγήτριας έχουμε την Παναγία να δείχνει τον Υιό που έχει στην αγκαλιά της. Και ελεούσα γιατί είναι αυτή που ελεεί τον κόσμο, που μεσητεύει για χάρη του. Επομένως, ήδη από την είσοδό μας στο ναό μέχρι την αναφορά μας στην έσχατη πραγματικότητα έχουμε ένα συνεχή διάλογο με το πρόσωπο της Μαρίας. Συνοψίζω όσα είπα μέχρι τώρα. Πρώτον, η πλατιτέρα είναι σημείο των εσχάτων όμως ως παρόντων στη Θεία Ευχαριστία. Υποδέχεται εξ Ανατολών αυτούς που οδεύουν προς αυτήν χάρη τη Θεού, δια της χάριτος του Κυρίου, και επίσης είναι αυτή που περπατάει ανάμεσά μας. Έτσι βλέπω τις εικόνες της μέσα στη σύναξη του λαού, βρίσκεται δίπλα στον καθένα μας και περπατάει ανάμεσά μας για να μας οδηγήσει στο κοινό τραπέζι της Βασιλείας.

Εάν κάνουμε μια εξέταση στην προϊστορία, δηλαδή στην ιστορία του Ισραήλ, μπορούμε να δούμε τα ίχνη της Παναγίας επί της Οδού Κυρίου, όπως ονομάζεται αυτή η ιστορία. Πάνω λοιπόν σε αυτή την Οδό Κυρίου, τα ίχνη της Παναγίας προϋπάρχουν. Οι πατέρες χρησιμοποιούν το ρήμα προδιετυπούτο στον παρατατικό. Προδιετυπούτο η παρουσία της Παναγίας. Για αυτήν την προδιατύπωση, την οποία θα μπορούσαμε να την πούμε και προεικόνηση, έχουμε αρκετές εικόνες. Καταρχάς είναι το πρωτευαγγέλιο, το οποίο ερμηνεύεται από τους πατέρες ως μια πρώτη αναγγελία της ελεύσεως αυτής της γυναίκας. Αναφέρομαι στη φράση που υπάρχει στην Αγία Γραφή, στο βιβλίο της Γενέσεως, όταν ο Θεός αναγγέλει στον Όφη, στον διάβολο, ότι προετοιμάζεται η κατάργησή του. «Και εχθρανθήσω αναμέσων σου και αναμέσων της γυναικός και αναμέσων του σπέρματός σου και αναμέσων του σπέρματος αυτής, αυτός σου τηρήσει κεφαλήν, σύ δε τηρήσει αυτού πτέρνα. Θα θέσω εχθρότητα ανάμεσα σε σένα και στη γυναίκα, ανάμεσα σε σένα και στους απογόνους της γυναίκας, ένας απόγονος της γυναίκας θα σου συντρίψει το κεφάλι». Εκ πρώτης όψεως, η γυναίκα στην οποία αναφέρεται εδώ ο Θεός είναι η Εύα, η πρώτη Εύα. Για τους πατέρες όμως η γυναίκα αυτή είναι η νέα Εύα, η δεύτερη Εύα, η Μαρία. Αυτή φέρει τον καρπό που συντρίβει την κεφαλή του δράκοντα. Μια άλλη εξαιρετική εικόνα που αναφέρεται συχνά στα τροπάρια μας είναι η εικόνα της αφλέκτου βάτου. Υπενθυμίζω ότι άφλεκτος βάτος ήταν η βάτος που είδε ο Μωυσής κατά την άφηξή του στον τόπο του Θεού, στο όρο Σινά, η οποία έβγαζε φλόγες χωρίς να καίγεται. Η σύνδεση της Παναγίας με αυτή την άφλεκτο βάτο της Παλαιάς Διαθήκης είναι για την Εκκλησία σαφέστατη. Βρίσκουμε σχετικές αναφορές από πολύ νωρίς, ήδη από τον 2ο αιώνα, στον Άγιο Ειρηναίο, αργότερα σε άλλους πατέρες, αλλά κυρίως στον Δαμασκηνό. Για τους πατέρες αυτούς, η άφλεκτος βάτος εικονίζει την παρθενία της Μαρίας και τη δια της παρθένου κόρης εμφάνιση του φωτός. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς προχωράει ακόμη περισσότερο για να μας μιλήσει για το άκτιστο φως, τη δόξα Κυρίου, όπως την ονομάζει, που είναι η παρουσία του Ιησού Χριστού μέσα στην ιστορία και η οποία γίνεται με αισθητό τρόπο ορατή από τον Μωυσή. Το φως αυτό βγαίνει μέσα από έναν άνθρωπο που δεν φθήρεται εκ της γεννήσεως, η Παναγία δεν εφθάρει με την κοίηση. Μια άλλη επίσης εξαιρετική εικόνα είναι η εικόνα της κλίμακας στο όνειρο του Ιακώβ. Όταν ο Ιακώβ πορεύεται κατά συμβουλή του πατέρα του Ισαάκ προς τη Μεσοποταμία για να λάβει γυναίκα, βλέπει σε όνειρο μια κλίμακα που ενώνει τη γη με τον ουρανό. Αυτή η κλίμακα είναι για τους πατέρες η Παναγία που, όπως λέει και ο στίχος από τον ακάθιστο ύμνο που σας ανέφερα πρωτήτερα, «Δι' αυτής της κλίμακας κατέρχεται ο Θεός επί της γης». Αλλά εκτός από τους εικονισμούς έχουμε και τις προφητείες. Επιλέγω δύο προφητείες που αναφέρονται κατ' επανάληψη στις θεομητορικές εορτές και τις δύο από τον προφήτη Ισαΐα. Κατά την πρώτη, η Παναγία είναι εκείνο το κλαδί του νοητού δένδρου που αρχίζει να υψώνεται από τον Ιεσέ, τον πατέρα του Ιούδα, στη γενιά του οποίου ανήκει η Παναγία και από το οποίο θα προκύψει το άνθος Χριστός. Η άλλη, η γνωστή προφητεία του Ισαΐα, «Ιδού η Παρθένος εγκαστρεί έξι και τέξε τεϊόν», «Θα έρθει η Παρθένος και θα γεννήσει έναν ιό». Ή η άλλη προφητεία του Ισαΐα στο τέλος περίπου του βιβλίου του, «Φωτίζου, φωτίζου Ιερουσαλήμ, ή κυγάρ σου το φως, έφτασε το φως σου, και η δόξα Κυρίου επισε ανατέταλκεν
και ανέτειλε η δόξα του Κυρίου επάνω σου.

Ό,τι προδιατυπωνόταν, ό,τι προεικονιζόταν στην Παλαιά Διαθήκη φανερώνεται τώρα στη Νέα, την Καινή Διαθήκη. Τα γεγονότα της Καινής Διαθήκης είναι γνωστά και οι θεομητορικές εορτές είναι πολλές μέσα στον χρόνο. Τις έχουμε παρακολουθήσει και έχουμε ακούσει τη δοξολογία και τα ευαγγελικά αναγνώσματα. Θα μείνω σε μερικά σημεία από τις ευαγγελικές περικοπές. Κυρίως ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας περιγράφει τη ζωή της Θεοτόκου, γι' αυτό και θεωρείται ο εικονογράφος της, αυτός που φιλοτέχνησε την εικόνα της. Αλλά και οι άλλοι Ευαγγελιστές αναφέρονται σε αυτήν. Θα ξεκινήσω από το τέλος, από την τελευταία στιγμή. Στον Σταυρό ο Χριστός παραδίδει στον μαθητή του, στον Ιωάννη, τη μάνα του. Και στη μάνα του παραδίδει τον μαθητή. Ο διάλογος αυτός, έτσι όπως μας παραδίδεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, είναι κυρίως λειτουργικός διάλογος. Δεν είναι, θέλω να πω, απλώς ένας ιστορικός διάλογος. Ο Ιωάννης δεν ενδιαφέρεται να μας μεταφέρει απλώς μια ιστορική πληροφορία, αλλά να αντλήσει μέσα από αυτό το ιστορικό γεγονός, μέσα δηλαδή από την ιστορική πράξη του Χριστού και της πρώτης κοινότητας των φίλων και μαθητών του, μια εμπειρία που έκτοτε η Εκκλησία την ζει ως εμπειρία λειτουργική. Κατ' ουσίαν δηλαδή το Ευαγγέλιο μας μιλά για την εμπειρία της πρώτης Εκκλησίας μέσα στη Θεία Ευχαριστία. Μέσα στην ευχαριστιακή σύναξη υπάρχει ο μαθητής και η μητέρα και εκεί διεξάγεται αυτός ο διάλογος. Εάν δεν μπορέσουμε να πάρουμε εις τα ίδια τη μητέρα του Κυρίου, δεν θα είμαστε μαθητές του Κυρίου. Εάν την πάρουμε εις τα ίδια, τότε μπορεί η μητέρα του Κυρίου να πει για μας «ο Υιός μου». Εις τα ίδια σημαίνει μέσα μας και σε ό,τι μας είναι οικείο. Ο Χριστός παραγγέλνει στον μαθητή του να πάρει την μητέρα του εις τα ίδια, να την κάνει δική του μητέρα. «Ιδού η μήτυρ σου». Και τότε λέει στην Παναγία «Ιδού ο Υιός σου». Για να γίνουμε οι Υιοί αυτής της μητέρας, πρέπει να την έχουμε οικειωθεί ως μητέρα. Αυτός λοιπόν ο διάλογος δηλώνει ακριβώς ποια είναι η θέση μας μέσα στην ευχαριστιακή σύναξη. Ο Άγιος Αθανάσιος μας λέει ότι «αδελφή ημών η Μαρία επί και πάντες εκ του Αδάμ εσμέν», αφού όλοι ξεκινάμε από τον Αδάμ. Όταν μιλάμε για την Παναγία θα έχουμε πάντα υπόψη μας ότι είναι μία από εμάς, καθόλου όμοια με τον καθένα μας. Γι' αυτό μπορεί να είναι μάνα μας και γι' αυτό μπορούμε να γίνουμε παιδιά της. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή για να δούμε και ορισμένες άλλες εμφανίσεις της Παναγίας και ας ξεκινήσουμε από τον Ευαγγελισμό με την περίφημη φράση που είπε η νεαρή Μαρία στον Άγγελο: «Ιδού η δούλη Κυρίου, γέννητόμη κατά το ρήμα σου». Καταρχάς θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι στην εβραϊκή γραμματεία η λέξη δούλος δεν έχει την έννοια του υπηρέτη αλλά του συνεργάτη, του παιδός. Την ίδια λέξη χρησιμοποιεί ο Ισαΐας ονομάζοντας δούλο Θεού ή παιδα Θεού τον Υιό του Θεού. Η φράση λοιπόν της Παναγίας δηλώνει την ελεύθερη συγκατάβασή της στο Μέγα Μυστήριο. Αλλά η ελεύθερη αυτή σχέση της Παναγίας με τον Κύριο προκύπτει και από τον διάλογο που έχει προηγηθεί. Καταρχήν με το ερώτημά της, το ανθρώπινο ερώτημά της. «Πώς έστε μη τούτον επί άνδρα ου γινώσκω». Αφού δεν έχω σχέση με άνδρα, πώς είναι δυνατό να γίνει αυτό? Και με την απάντηση που παίρνει από τον Άγγελο: «Πνεύμα Άγιον επελεύσετε έπισε, δια του Αγίου Πνεύματος θα γίνει αυτό». Και τότε ακριβώς η Μαρία απαντά: «Ιδού η δούλη Κυρίου, γέννητόμη κατά το ρήμα σου». Αυτή η ελεύθερη συγκατάθεση και συγκατάβαση στο θέλημα του Θεού είναι η μόνη οδός σωτηρίας. Οι πατέρες τονίζουν ιδιαίτερα αυτό το θέμα της ελευθερίας, το οποίο στη θεολογία ονομάζουμε συνεργασία
για τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους. Και αν θέταμε το ερώτημα εργασίας, πλαστό ερώτημα ασφαλώς, θα μπορούσε ο Θεός να σώσει τον κόσμο χωρίς τη συνεργασία του ανθρώπου? Η απάντηση θα ήταν όχι, δεν θα μπορούσε. Η Παναγία είναι αυτή που προσφέρει στο Θεό τη δυνατότητα να σώσει το ανθρώπινο γένος. Αυτή είναι ο αναγκαίος, θα μπορούσαμε να πούμε, συνεργός του Θεού στην πραγματοποίηση του προορισμού της δημιουργίας. Αλλά η εξοχότερη, νομίζω, στιγμή στη ζωή της Παναγίας είναι ο χαιρετισμός της στην Ελισάβετ, όπου η Παναγία δηλώνει ακριβώς την εκούσια συνεργασία της για τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους και την επίγνωσή της για τα συμφένοντα μέσα στο μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Όταν η Παναγία νιώθει για πρώτη φορά μέσα της το έμβριο, απευθύνει τον περίφημο δοξολογικό χαιρετισμό: «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου», συμπληρώνοντας: «Από του νυν, από τώρα, μακαριούσι με πάσε γενναίε, θα με μακαρίζουν όλες οι γενναίες». Στο σημείο αυτό θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα ότι η Παναγία είναι ένας αληθινός άνθρωπος. Για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό, θα πρέπει και πάλι να στραφούμε στην προϊστορία του Ισραήλ. Τι είναι αυτό που γεννάει την Παναγία? Πώς η Παναγία εισέρχεται μέσα στην ιστορία και γίνεται παρόν? Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, σε ένα εγκόμιό του στη γέννηση της Θεοτόκου, που την γιορτάζουμε στις αρχές Σεπτεμβρίου, μιλάει για πρόγνωση και για προορισμό. Ο Θεός, λέει, σε αγάπησε πριν γεννηθείς, προγνωρίζοντας την αξία σου και οδήγησε την ιστορία στη γέννησή σου. Ακόμη, σε όλη την υμνολογία μας, ιδιαίτερα μάλιστα στην εορτή της γεννήσεως της Θεοτόκου, μιλάμε για έναν καρπό που φέρνει η ιστορία. Γενναίες ανθρώπων ετοιμάζουν την έλευση αυτής της κόρης. Σας θυμίζω το κοντάκιο από τη γιορτή της γεννήσεως Θεοτόκου. Ιωακήμ και Άννα, ονειδισμού ατεκνίας, και Αδάμ και Εύα εκ της φθοράς του θανάτου, ηλευθερώθησαν άχραντε εν τη Αγία γεννήσι σου. Ο Ιωακήμ και η Άννα γλίτωσαν, λευτερώθηκαν από την τροπή της ατεκνίας, και ο Αδάμ και η Εύα ελευθερώθηκαν από τη φθορά του θανάτου με τη γέννησή σου. Αυτήν εορτάζει και ο λαός σου. Αυτή τη γέννηση γιορτάζουμε, λυτρωθείς ενοχής των πτεσμάτων, γιατί με αυτήν λυτρωθήκαμε από τα πτέσματά μας, γι' αυτό μπορούμε να κράζουμε η στήρα τίκτη την Θεοτόκων και τροφών της ζωής ημών. Η στήρα ανθρωπότητα, βέβαια, κατορθώνει να γεννήσει τη Θεοτόκο, η οποία μας τρέφει με ζωή.

0: Ήδη στις προφητείες η εικόνα της στήρας γυναίκας ή της γυναίκας που οδυνάται αλλά δεν μπορεί να γεννήσει δηλώνει όλο το μαρτύριο του ανθρώπινου γένους. Το ανθρώπινο γένος ωρέγεται της λυτρώσεώς του εκ του θανάτου. Κανένας άνθρωπος δεν θέλει εκουσίως να φθαρεί ή να διαφθαρεί. Αλλά υπάρχει αυτή η στηρότητα. Σας θυμίζω ότι στην Ιουδαϊκή ιστορία η στηρότητα μιας γυναίκας ήταν μεγάλη ντροπή, μεγάλο όνειδος. Γι' αυτό και υπήρχε ο λεβυρατικός ή ανδραδελφικός λεγόμενος γάμος, σύμφωνα με τον οποίο αν πέθαινε ένας άντρας και δεν είχε αναστήσει με τη γυναίκα του παιδί, υποχρεούται ο αδελφός του να αναστήσει παιδί με αυτή τη γυναίκα. Θυμόσαστε και το περιστατικό με το ερώτημα των μαθητών «Τίνωσες την υγιεινή εν τη Αναστάση» αναφερόμενος σε έναν τέτοιο γάμο. Γιατί όμως ήταν όνειδος η αδυναμία το κετού? Δεν ήταν κοινωνικό το πρόβλημα. Είχε να κάνει με τη διακοπή της ελπίδας για τα έσχατα. Η γυναίκα που δεν γεννάει δεν εργάζεται για το μέγα έργο της ζωής, την προετοιμασία δηλαδή της ελεύσεως του σωτήρος. Ο Ευαγγελισμός που δίδεται στην πρώτη γυναίκα, την Εύα, είναι ότι μέσα από μια γυναίκα θα προέλθει η σωτηρία. Έτσι λοιπόν όλη η προετοιμασία του λαού και η νομοθεσία του Ισραήλ κατατείνει στην προστασία του γάμου και στην κατ' ουσίαν απαγόρευση της αγαμίας στη γυναίκα. Στην Ισραηλιτική ιστορία, όπως θα ξέρετε, δεν υπάρχει γυναικείος μοναχισμός, δεν υπάρχει άγαμη γυναίκα, ενώ υπάρχουν άγαμοι άνδρες, είτε για λόγους στρατιωτικούς, είτε για λόγους αφιερώσεως στον Κύριο, όπως είναι οι προφήτες παραδείγματος χάρη. Μόνο ως εξαίρεση μπορεί να παρουσιαστεί κάπου το φαινόμενο της γυναικείας αγαμίας σε κάποια προφήτησα, αλλά ως εξαίρεση. Γιατί όλα αυτά? Γιατί η ελπίδα όλη βρίσκεται στη γυναίκα και σε αυτόν που θα γεννηθεί από αυτήν. Η προσμονή αυτή καθορίζει τη θέση της γυναίκας μέσα στην ιστορία του Ισραήλ. Αν προεκτείνουμε λίγο αυτά που σας είπα, θα δείτε ότι και τα λεγόμενα αμαρτήματα της σαρκός, όπως είναι η πορνεία ή η μοιχεία, δεν έχουν στους Ισραηλίτες ηθικό ή κοινωνικό χαρακτήρα όπως ενδεχομένως έχουν σε άλλες παραδόσεις, αλλά έχουν σωτηριολογικό χαρακτήρα. Ο τόκος της γυναίκας αναφέρεται πάντα στην έλευση του Μεσσία. Πρέπει δηλαδή να μείνει αδιάκοπη η συνέχεια των τοκετών για να προετοιμαστεί η έλευση του Σωτήρος Χριστού. Σε αυτή τη βάση θα πρέπει να κατανοήσουμε τη διδασκαλία των προφητών για το τι σημαίνει να είσαι κοντά στον Κύριο, τι σημαίνει να εργάζεσαι τα έργα του Κυρίου, τι σημαίνει να πορεύεσαι την οδόν Κυρίου. Αυτά όλα δεν έχουν μόνο παιδαγωγικό ή διδακτικό χαρακτήρα. Έχουν κυρίως σωτηριολογικό χαρακτήρα. Γενεές επί γενεών προετοίμαζαν τον άνθρωπο, προετοίμαζαν το έδαφος για να γεννηθεί μια γυναίκα που θα φέρει τον σωτήρα μέσα στην ιστορία. Και έτσι αυτή η γυναίκα, η Αγία Κόρη, εμφανίζεται ως ο καρπός του ανθρώπινου γένους.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αυτό βρίσκεται στο λεγόμενο Ευαγγέλιο του Ιακώβου, το οποίο εμείς το θεωρούμε δευτεροκανονικό. Υπάρχει μια προετοιμασία μέσα στην ιστορία του Ισραήλ για την έλευση της γυναίκας, της απογόνου εκείνης της Εύας, για την οποία είχε μιλήσει ο Θεός στο λεγόμενο Πρωτευαγγέλιο. Η Παναγία γεννιέται από τη συνάφεια ανδρός και γυναικός. Και εδώ επιτρέψτε μου να θυμίσω ότι διαφέρουμε κάπως από την δυτική παράδοση του χριστιανισμού, η οποία προχώρησε σε κάποια ακρότητα με τη λεγόμενη άσπηλη σύλληψη. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ονομάζει τον Ιωακήμ και την Άννα μακάριο ζεύγος, ο μακαρία ξινωρίς Ιωακήμ και Άννα. Αυτό το μακάριο ζευγάρι του Ιωακήμ και της Άννας είναι καρπός του ανθρώπινου γένους. Και αυτό το μακάριο ζευγάρι γεννάει την Παναγία, όπως ακριβώς γεννιέται ο καθένας μας. Μόνο που αυτή η κόρη γεννιέται με κάποιες δυνάμεις, ας μου επιτραπεί να το ονομάσω, σε εισαγωγικά βάζω τη λέξη, που κανείς άλλος άνθρωπος μέσα στην ιστορία δεν βρέχεται να έχει. Επιμένουν οι πατέρες για την εκούσια, τη συνειδητή συνεργασία της Παναγίας για τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους όταν δέχεται να γίνει μητέρα του Υιού του Πατρός. Και επίσης επιμένουν οι πατέρες στη συνειδητή σχέση της Παναγίας με τον κόσμο. Γι' αυτό άλλωστε εορτάζουμε τα εισόδια της Θεοτόκου, την είσοδό της στα Άγια του Ναού ως μικρής κόρης, για να δηλώσουμε ότι συνειδητά έχει αυτό που ονομάζουμε αγιότητα. Έτσι, η αγιότητα είναι αφενός μεν καρπός του ανθρώπινου γένους, το οποίο προετοιμάζει την έλευση αυτής της κόρης, αφετέρου είναι και η ίδια η κόρη αγία συνειδητά. Και όταν εμείς λέμε τα επίθετα άσπηλε, αμόλυντε, άχραντε, δεν τα εννοούμε όπως τα εννοούν άλλες χριστιανικές παραδόσεις, αλλά τα εννοούμε ως συνειδητά ενεργήματα αυτής της γυναίκας. Επειδή θέλει είναι άσπηλη, επειδή θέλει είναι αμόλυντη, επειδή θέλει είναι άχραντη. Μπορούσαμε επομένως να πούμε ότι η γέννηση της Παναγίας είναι κατά κάποιο τρόπο το πρώτο βήμα της σάρκωσης του Υιού. Η έλευσή της στη ζωή και η συγκατάθεσή της στο θέλημα του Θεού είναι το πρώτο βήμα της σχέσης του κτιστού με το άκτιστο. Γι' αυτό ονομάζεται της σωτηρίας ημών το κεφάλαιο, η επικεφαλίδα της σωτηρίας μας, το όλον της σωτηρίας μας, η αρχή της σωτηρίας μας. Θα ολοκληρώσω τα παραπάνω, το ότι δηλαδή η Παναγία είναι αληθινός άνθρωπος, με δύο στίχους από δογματικά θεοτοκία εσπερινού Σαββάτου. Το ένα είναι από τον τρίτο ήχο, όπου η Παναγία χαρακτηρίζεται «μακαρία θυγατέρα του Αδάμ». «Μακαρία σύ ή είσαι, άχραντε κόρη, Αδάμ του γηγενούς θυγάτηρ». Στο δε ανάλογο θεοτοκίο του πλαγίου β' ήχου, η Παναγία ονομάζεται της ανθρωπίνης ουσίας το χωνευτήριον. Όλη την ανθρώπινη ουσία την φέρει εν εαυτή η Παναγία, γιατί είναι αληθός άνθρωπος. Σας ανέφερα ήδη πριν και το στίχο του Αγίου Αθανασίου, ο οποίος την ονομάζει αδελφή μας, επειδή όλοι, και αυτοί και εμείς, είμαστε άνθρωποι. Αδελφή ημών η Μαρία, επί και πάντες εκ του Αδάμ εσμέν. Για να καταλάβουμε τη σημασία αυτών που είπα μέχρι τώρα, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι αντίθετα προς εμάς, το δόγμα της καθολικής παραδείγματος χάρη Εκκλησίας περί της αμολύντου συλλήψεως τίνει να ξεχωρίσει την Παναγία από το ανθρώπινο γένος. Η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος που αντιμετώπισε το ερώτημα περί της Παναγίας, αν θα πρέπει δηλαδή ή όχι να λέγεται Θεοτόκος, αντιμετώπισε κατ' ουσίαν το πρόβλημα της σωτηρίας του ανθρώπινου γένους. Αυτό ήταν το ερώτημα για τους πατέρες. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος υποστήριξε ότι αν κάποιος δεν λέει τη Μαρία Θεοτόκο, χωρίς αισθή της θεότητος,
αποχωρεί

ξεχωρίζεται από τη θεότητα. Εάν ο Χριστός δεν προσέλαβε πραγματικά την ανθρώπινη φύση από τα σπλάχνα της Παναγίας, δεν υπάρχει σωτηρία, δεν υπάρχει θεραπεία. Το απρόσληπτον μένει και αθεράπευτον.

Μπορούμε τώρα να περάσουμε στο δεύτερο σημείο που θα ήθελα να σταθούμε, στο ότι η Παναγία είναι αληθώς Θεοτόκος. Ήδη από τον δεύτερο αιώνα υπάρχει μία τάση των ανθρώπων ή να δώσουν ένα δοκιτικό, δηλαδή φαινομενικό περιεχόμενο στην ενανθρώπιση του Ιησού Χριστού, γιατί δεν μπορούν ψυχολογικά να αποδεχτούν την άμεση σχέση τους με το άκτιστο, με το Θεό, ή να δώσουν ένα χαρακτήρα ανθρωποτοκίας στη γέννηση του Ιησού Χριστού. Η συζήτηση ξεκινάει τον δεύτερο αιώνα και κορυφώνεται τον πέμπτο, κυρίως με τη διδασκαλία του Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως Νεστορίου, που επιμένει ότι το επίθετο Θεοτόκος είναι βλασφημία και πρέπει να μιλάμε για Χριστοτόκο. Έλεγε ο Νεστόριος ότι η Μαρία γέννησε ψηλόν άνθρωπο, σκέτο άνθρωπο. Και αυτό που γέννησε η Μαρία προσελήφθη μετά τη γέννηση από τον Θεό. Όμως οι πατέρες επέμειναν ότι η Μαρία γέννησε Θεό και άνθρωπο και ότι η ένωση αυτή του Θείου με το ανθρώπινο έγινε στα σπλάχνα της πριν από τον τόκο, άμα τη συλλήψη. Γιατί επέμεναν οι πατέρες αυτό? Ακριβώς για να διασώσουν τη δυνατότητα σωτηρίας και την ακεραιότητα του ανθρώπινου προσώπου. Σωτηρία για την Ορθόδοξη παράδοση σημαίνει ενθέωση του ανθρώπου, ένωση με το άκτιστο. Αυτό που από τη φύση του είναι θνητόν, αφού εκ του μηδενός δημιουργείται και άρα είναι δυνατόν στο μηδέν να επανέλθει, έναν τρόπο έχει να ζει, να είναι αιωνίος, διηνεκός, σε σχέση με αυτό που είναι ζωή. Αυτό που δεν έχει προέλθει εκ του μηδενός, άρα υπάρχει αιωνίος, είναι ο Θεός. Αυτό λέγεται ζωή. Εάν έρθει σε μια σχέση με αυτό που είναι ζωή, ζεις. Εάν διακόψει αυτή τη σχέση, δεν ζεις. Αυτή η θεολογία των πατέρων περί της ενθεώσεως του ανθρώπου, της ενώσεώς του με τη θεότητα, είτε δια των ακτίστων ενεργειών του Θεού είτε δια της χάριτος, μιλάει για αυτό που λέμε πραγματική φύση του ανθρώπου. Γι' αυτό οι πατέρες επιμένουν ότι η Παναγία γέννησε Θεόν ενανθρωπίσαντα και όχι ψηλών άνθρωπων, τον οποίο προσέλαβε αργότερα ο Θεός, οπότε και η ένωση θα ήταν φαινομενική και όχι πραγματική. Ο Νεστόριος, για τον οποίο μιλήσαμε παραπάνω, είχε μονοφυσιτικές καταβολές. Αν δούμε την ιστορία των αιρέσεων, θα διαπιστώσουμε ότι οι αιρέσεις ξεκινάνε πάντα από το πρόσωπο του Χριστού. Σε όλες τις συνόδους, ακόμα και στην οικονομαχία, αυτό ήταν το αμφισβητούμενο θέμα, το οποίο βέβαια οι πατέρες το αντιμετωπίζουν πάντα σε σχέση με τη σωτηρία του ανθρώπινου προσώπου. Ο Άριος πρώτος λέει ότι ο Χριστός δεν είναι αληθινός Θεός. Οι πατέρες λένε ότι είναι αληθινός Θεός, αιώνιος, προαιωνίως γεννηθείς εκ του Πατρός και παραμένει πάντα με τον Πατέρα. Αργότερα έρχεται ο Μακεδόνιος που προσβάλλει τη θεότητα του Αγίου Πνεύματος. Στην πραγματικότητα αυτό που προσβάλλεται είναι και πάλι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γιατί αν το Άγιο Πνεύμα δεν είναι θεότητα, τότε η γέννηση του Χριστού δια της Παρθένου δεν είναι γέννηση ενσαρκωθέντος Θεού, αφού το Άγιο Πνεύμα θα ήταν μια κτιστή δύναμη όπως διακήρυτε. Αυτό προετοιμάζει αργότερα τον Νεστόριο να μιλήσει γύρω στο 430 για τον ψηλό άνθρωπο που ανέφερα παραπάνω. Ασφαλώς, έλεγε ο Νεστόριος, υπήρξε μια δύναμη του Θεού που βοήθησε την Παναγία να γεννήσει έναν άνθρωπο και δι' αυτού του ανθρώπου να φανερωθεί αργότερα ο Υιός του Θεού για να μπορέσει να μιλήσει στην ανθρωπότητα. Και αυτό προετοιμάζει τη μεγαλύτερη ακόμη αίρεση του μονοφυσιτισμού, την οποία αντιμετώπισε η Εκκλησία διατυπώνοντας την εμπειρία της. Ο γεννηθής εκ Παρθένου είναι αληθής Θεός και αληθής άνθρωπος. Η Παναγία είναι Θεοτόκος. Αλλά και πάλι υπήρξαν κάποιοι που δεν μπορούσαν να δεχθούν αυτή τη θεανθρώπινη ένωση, οπότε είπαν
Ναι, μεν ο Χριστός είναι αληθής Θεός και αληθής άνθρωπος, αλλά το ανθρώπινο, η ανθρώπινη φύση εξαφανίστηκε, αφομοιώθηκε από το Θείο, από τη Θεία φύση. Και δεν μπορεί να είχε και σώμα ανθρώπινο και ψυχή ανθρώπινη, ίσως μόνο το σώμα του ήταν ανθρώπινο, και έτσι φτάνουμε στη λεγόμενη φαινομενική ενανθρώπιση ή σε αυτούς που υποστήριζαν πως ο Χριστός ήταν φάντασμα. Φαίνεται πως οι αιρέσεις πηγάζουν από μια φυσιολογική αντίσταση της ανθρώπινης λογικής που αρνείται να συμβιβαστεί με την εκκλησιαστική εμπειρία. Γι' αυτό και οι αντιστάσεις αυτές έρχονται και επανέρχονται. Και όσο το σώμα των πατέρων σε οδηγεί να δεχτείς μια αλήθεια, τότε η αντίστασή σου διοχετεύεται σε μια άλλη συνέπεια και μετά σε μια άλλη και ούτω καθεξής. Πολλοί από αυτούς που αποδέχτηκαν το δόγμα της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου άρχισαν να μιλούν για τις ενέργειες και τα θελήματα. «Δεν μπορεί ο Χριστός», είπαν, «να έχει όλο το ανθρώπινο θέλημα και όλη την ανθρώπινη ενέργεια». Προηγουμένως σας ανέφερα την αιρετική διδασκαλία για την άσπηλη σύλληψη και τις συνέπειές της. Τα λέω όλα αυτά όχι για να απαριθμίσω μερικές αιρέσεις, αλλά ουσιαστικά για να τονίσω ότι όταν μιλάμε για αιρέσεις μιλάμε για διαφορές που φτιάχνουν πολιτισμό, άλλο πολιτισμό, έναν άλλο τρόπο βιωτής του ανθρώπου. Χρησιμοποίησα παραπάνω τη λέξη ψυχολογία, μιλώντας για τα ψυχολογικά αίτια που οδηγούν σε αυτές τις παρερμηνίες. Ασφαλώς οι αιρέσεις δεν είναι μόνο θεωρητικές συλλήψεις. Ο αιρετικός δεν κάθεται στο γραφείο του να σκεφτεί διανοητικά μια αίρεση. Η αίρεση πηγάζει μέσα από τον βαθύ του εαυτό. Ο αιρετικός αντιστέκεται και αργότερα διατυπώνει αυτή την αντίσταση και την αναπτύσσει θεωρητικά σε αυτό που έρχεται απ' έξω, δηλαδή αντιστέκεται στη δωρεάν σχέση του με το Θεό. Στην πραγματικότητα, το ζητούμενο δια του οποίου πορεύεται ο ανθρώπινος πολιτισμός από την προϊστορία ως τις μέρες μας βασίζεται στο ενδεχόμενο να μπορεί ο άνθρωπος μόνος του να βελτιωθεί. Αυτό είναι το πανάρχαιο ερώτημα των θρησκειών, αυτό είναι το πανάρχαιο ερώτημα της φιλοσοφίας. Το πώς θα μπορέσει δια των δυνάμεών του ο άνθρωπος να βελτιωθεί. Και θα έλεγα ότι αυτό είναι και το λεγόμενο προπατορικό αμάρτημα, το ότι ο Αδάμ αποφάσισε να ενθεωθεί με τις δικές του δυνάμεις. Θέλησε να γίνει Θεός με τις δικές του δυνάμεις, χωρίς τη σχέση του με το Θεό. Το τραγικό μάλιστα είναι ότι όλοι αυτοί οι μεγάλοι αιρετικοί καλοπροαιρέτως έγιναν αιρετικοί. Ήθελαν να σώσουν το Θεό, να αφήσουν το Θεό μακριά από τον άνθρωπο, να τον διασώσουν από τη μίξη με τον άνθρωπο, να αφήσουν καθαρό το Θεό ως όν υπερβατικό και απόλυτο. Χρησιμοποίησα λοιπόν τη λέξη ψυχολογική προσέγγιση αναφερόμενος σε αιρέσεις, γιατί ψυχολογικά ο άνθρωπος έχει την ανάγκη μιας υπέρτατης αρχής έξω από αυτόν και μακριά από αυτόν. Δεν μπορεί να αποδεχτεί την άμεση σχέση με το Θεό. Αυτό είναι το μεγάλο μυστήριο και η τραγωδία της ανθρώπινης ύπαρξης, το ότι η ανθρώπινη ύπαρξη δηλαδή φοβάται την ελευθερία που προσφέρει η δωρεά του Θεού.

Ας έρθουμε όμως τώρα στο θέμα της παρθενίας και της αϊπαρθενίας της Παναγίας. Μάλιστα, το θέμα της αϊπαρθενίας συνδέεται άμεσα με το θέμα της παναγιότητάς της, γι' αυτό λέμε Παναγία τη Θεοτόκον και όχι απλώς Αγία. Γιατί ο λόγος του πατρός πρέπει να σαρκωθεί από μια παρθένο κόρη? Διότι πρέπει να έρθει στην ιστορία ένας άλλος τρόπος γέννησης. Ο πρώτος τρόπος γέννησης, εκ της συναφίας ανδρός και γυναικός, γεννάει τον άνθρωπο της φύσεως που εμπεριέχει τη φθορά. Αυτός είναι ο τρόπος γέννησης που γνωρίζει η ανθρώπινη ιστορία. Ο λόγος του Θεού θα έρθει και θα σαρκωθεί μέσα από έναν άλλο τρόπο γέννησης, εντελώς νέο. Αυτός ο τρόπος γέννησης είναι όχι εκ της συναφίας ανδρός και γυναικός, αλλά εκ της σχέσεως κτιστού και ακτίστου. Έτσι η Παναγία, ενώ είναι γυναίκα και γεννάει όπως γεννάνε όλες οι γυναίκες, ξεπερνάει την έννοια του φίλου και γίνεται τρόπον τεινά άφιλη, χωρίς φίλο. Γίνεται ή άνθρωπος, όπως λέει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, με θηλυκό άρθρο, ή άνθρωπος. Γι' αυτό μπορεί να εκπροσωπεί σύμπαν το ανθρώπινο γένος. Αυτή τη γέννηση εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου καλείται να την επαναλάβει ο καθένας μας. Τη θέση της Παρθένου Μαρίας την παίρνει η Παρθένος Νύμφη Εκκλησία. Την πρώτη φορά γεννιόμαστε από τη συνάφεια ανδρός και γυναικός και γεννιόμαστε με προοπτική τον θάνατο. Από τη στιγμή της συλλήψεώς μας έχει αρχίσει ο θάνατός μας. Η προοπτική της υπάρξεώς μας είναι προοπτική θανάτου. Τη δεύτερη φορά που θα γεννηθούμε μέσα από την ευχαριστιακή κοινότητα, γεννιόμαστε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Είναι μια άλλη, μια άνωθεν γέννηση. Θυμάστε το διάλογο που κάνει μια νύχτα ο Νικόδημος με τον Ιησού, όταν του λέει ο Ιησούς «Εάν δε γεννηθείς άνωθεν» και τα λοιπά, και απορεί ο Νικόδημος «Πώς μπορώ να γεννηθώ δεύτερη φορά?» «Εκ Πνεύματος Αγίου, άνωθεν», του απαντά ο Ιησούς. Είναι άλλη γέννηση αυτή. Είναι η στροφή όλης της κτήσεως και όλης της δημιουργίας σε άλλη προοπτική. Και δύο λόγια επίσης θα ήθελα να καταθέσω περί της αϊπαρθενίας της Θεοτόκου, μιας και είναι ένα θέμα που έχει θίγει και θίγεται από όλες τις αιρετικές ομάδες. Η Παναγία δια της συλλήψεως και της κοιήσεως ουσιαστικά ενθεώνεται. Αυτό που παίρνει μέσα της δεν είναι απλώς μια δύναμη του Θεού, είναι όλη η θεότητα. Έτσι η Θεοτόκος γίνεται άτρεπτη. Από τη στιγμή που η Θεοτόκος φωτίζεται ολόκληρη, γίνεται άτρεπτη στην κατάσταση της πτώσεως. Δεν μπορεί να έρθει σε συνάφεια με άντρα και να πάει πίσω, να επαναλάβει τον πρώτο τρόπο γέννησης. Έφερε στην ιστορία τον νέο τρόπο γέννησης. Είναι ίσως βλάσφημο αυτό που θα πω, αλλά θα το πω μόνο για να σας δείξω τι εννοώ. Η Παναγία, αν ήταν να γεννήσει μετά τον Χριστό και άλλο παιδί, θα το γεννούσε εν παρθενία. Η κατάστασή της η φυσική, η ύπαρξή της η φυσική, έχει αλλοιωθεί μετά την ενδυμία του Αγίου Πνεύματος και τη γέννηση του Υιού του Πατρός. Οι πατέρες μιλάνε για τη λεγόμενη καλήν αλλίωσιν. Θα μπορούσαμε και από τους βίους των Αγίων να χρησιμοποιήσουμε πολλά παραδείγματα που δείχνουν πως όταν φτάνουν σε αυτή την καλή αλλίωση δεν επιστρέφουν πίσω. Όχι γιατί δεν θέλουν, ούτε γιατί δεν μπορούν, αλλά γιατί είναι πλέον μια συνέπεια αυτού που ζουν και αυτού που έχουν γίνει. Βρίσκονται σε μια άλλη κατάσταση υπάρξεως. Αλλάζει η κατάσταση υπάρξεως αυτών των ανθρώπων, της Παναγίας, των Αγίων. Και αυτό σημαίνει το Ευαγγελικό, ότι στη Βασιλεία των Ουρανών δεν υπάρχει γάμος. Δεν θέλει το Ευαγγέλιο να αναιρέσει τη σχέση του θύλεως και του άρενος.
μια σχέση που μέσα στην ιστορία υπάρχει βέβαια ως ρήξη. Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο Άρσεν και Θήλη για να φανερώσουν κοινωνία προσώπων, εμφυτεύοντας τη δύναμη της επιθυμίας που γεννάει τον πόθο ώστε να φανερωθεί η αγάπη. Αυτός όμως ο διάλογος ανδρός και γυναικός εκτυλίσσεται μέσα στην ιστορία της πτώσεως με όρους θανάτου, ακόμα και όταν εμφανίζεται ως ζωή. Και αυτή ακριβώς η ιστορία της πτώσεως αναιρείται από έναν άλλο άνδρα και μια άλλη γυναίκα που έχουν εντελώς μια άλλη σχέση. Η μία είναι η Μαρία, ο άλλος είναι ο Εμμανουήλ. Η μία είναι η Εκκλησία, ο άλλος είναι ο νυμφίος Χριστός. Θέλω να πω ότι το αϊπάρθενον της Παναγίας και η Παναγιότητά της δεν πηγάζουν απλώς από κάποια ευαγγελικά ή πατερικά χωρία. Πηγάζουν από την αντίληψη που έχουμε περί του τι σημαίνει ενθέωσης του ανθρώπου. Ενθέωσης ανθρώπου σημαίνει νέος τρόπος βιωτής, νέος τρόπος υπάρξεως. Θα μπορούσαμε να τον ονομάσουμε ο καταφύσιν τρόπος υπάρξεως, εάν καταφύσιν τρόπος υπάρξεως είναι η συνεχή σχέση μας με τις άκτιστες δυνάμεις, ενέργειες τις λέμε επίσης, της θεότητας. Αυτή είναι η κατάσταση της ενθεώσεως. Γι' αυτό η Παναγία είναι αϊπάρθενος και γι' αυτό οι πατέρες και τα τροπάρια μας μιλάνε για το αϊπάρθενον της Παναγίας.

Ας προχωρήσουμε στο κλείσιμο αυτής εκπομπής απαντώντας το ερώτημα τι εκπροσωπεί σήμερα αυτή η κόρη. Το πρώτο που θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι ότι αυτή η κόρη εκπροσωπεί μία οδό, ένα δρόμο. Ένα δρόμο προς την ενθέωση του ανθρώπου, προς τη σωτηρία του ανθρώπου. Ιδού ιδούλη Κυρίου είναι μια φράση που ζητείται να γίνει οικία από τον καθένα. Κατ' ουσίαν η ίδια, η δια της προαιρέσεως προσέλευση μας στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, στο ευχαριστιακό τραπέζι, επαναλαμβάνει αυτή τη φράση. Γιατί στη Θεία Ευχαριστία προσερχόμαστε για να ενωθούμε με τον Χριστό και χρειάζεται αυτή η ελεύθερη, η εκούσια προσαγωγή και η αποδοχή της παρουσίας Του. Ο Χριστός θέλει να σαρκωθεί εντός μας. Αυτό μας ζητά και εμείς πρέπει να επαναλάβουμε τη φράση αυτής της γυναίκας, της Μαρίας, «Ιδού ιδούλη Κυρίου». Το δεύτερο σημείο που θέλω να υπογραμμίσω είναι το σημείο της υπακοής. Λόγω της υπακοής της, ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός ονομάζει την Παναγία Νέα Εύα. Μόνο που θα πρέπει να το εξηγήσουμε τι σημαίνει αυτή η υπακοή. Υπακοή σημαίνει να στείνω το αυτί μου κάτω από τη φωνή του Θεού. Αυτό που δεν έκανε η πρώτη Εύα. Η πρώτη Εύα έστησε το αυτί της παρά τη φωνή του Θεού, παρά άκουσε, παρήκουσε. Η Παναγία υποάκουσε, υπήκουσε. Το δράμα της ιστορίας παίζεται σε αυτή τη λεπτή διαφορά. Για να υπακούσεις το Θεό πρέπει να ταπεινωθείς, να δεχτείς δηλαδή να ακούσεις το Θεό. Αυτό σημαίνει υπακοή. Υπακοή σημαίνει ότι ακούω την κλίση και οδεύω προς την κλίση αυτή. Το τρίτο σημείο που θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι εκπροσωπεί τη μητέρα πάντων. Εκπροσωπεί ένα νέο τρόπο γεννήσεως. Αγαπώ τη μάνα μου γιατί με έφερε στη ζωή, αλλά περισσότερο αγαπώ μια άλλη μάνα γιατί με οδηγεί στην αιώνια ζωή. Η Παναγία είναι μάνα μου γιατί με προσάγει στον Υιό της, στο Χριστό, σε μια άλλη ζωή. Ο λόγος του Χριστού στο Ευαγγέλιο, εάν δεν μισήσεις τον πατέρα σου και τη μητέρα σου δεν μπορείς να είσαι μαθητής μου, που μοιάζει να είναι σκληρός σε κοινωνικό επίπεδο, είναι αληθινός στην προοπτική της σωτηρίας. Για να είσαι μαθητής μου έχεις άλλη μάνα, είναι σαν να μας λέει ο Χριστός. Είναι το ίδιο με αυτό που λέει στο Σταυρό, «Ιδού η μήτυρ σου». Του Ιωάννη η μητέρα είναι η Σαλώμη, αλλά σε μια άλλη διάσταση ζωής μητέρα του Ιωάννη γίνεται η Παρθένος κόρη, η οποία έχει γεννήσει τον Εμμανουήλ. Και το τέταρτο σημείο που θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι η Παναγία εκπροσωπεί τη δικαίωση του ανθρώπινου γένους. Το ανθρώπινο γένος δικαιώνεται γιατί έχει τον δικό του καρπό. Η σωτηρία είναι έργο του ανθρώπινου γένους. Εμείς την γεννήσαμε την Παναγία και αυτή γέννησε το Χριστό. Απ' αρχής του ανθρώπινου γένους μέχρι σε σχάτων η Παναγία δικαιώνει την ανθρωπότητα. Διότι, και επαναλαμβάνω αυτό που έχει πει ο Άγιος Αθανάσιος, αδελφή ημών η Μαρία. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Αγνωνιμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

0: θρησκευτικός τουρισμός και προσκυνηματικά ταξίδια με το ταξιδιωτικό γραφείο Ηφίλιος. Ακολουθήστε μας και ζήστε μοναδικές στιγμές πίστεως, συγκινήσεως και πνευματικής ανατάσεως μέσα από τις άριστα οργανωμένες εκδρομές μας. Ηφίλιος, Γραφείο Γενικού Τουρισμού, 3η Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ειδικές τιμές για συλλόγους, ενορίες και ιδρύματα της Εκκλησίας. Με συνέπεια και υπευθυνότητα οργανώνουμε το προσκύνημα και την εκδρομή της ενορίας σας. Ηφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 3η Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.hyphelios.gr.
1: Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων. Εισαγωγή στην ασκητική παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Του Jean-Claude Larcet. Κυκλοφορείται ο δεύτερος τόμος της πρωτότυπης μελέτης του Ορθόδοξου Πατρολόγου Jean-Claude Larcet, όπου αναλύεται εκτενώς η Ορθόδοξη θεώρηση της άσκησης ως θεραπευτικό μέσο της ανθρώπινης φύσης και ως μέθοδος αποκαταστάσεώς της στην προπτωτική κατάσταση. Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων. Εισαγωγή στην ασκητική παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Του Jean-Claude Larcet. Από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211-1824-316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
7: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

«Υπάρχουν μάρτυρες», συνέχισε την αγόρευσή του ο συνήγορος. «Υπάρχουν μάρτυρες πως σπατάλησε στο Μόκρογε όλες αυτές τις 3.000 που πήρε από την κυρία Βερχόφτσεβα ένα μήνα πριν από την καταστροφή, μονομιάς, μέχρι το τελευταίο καπίκι, και πως κατά συνέπεια δεν μπορούσε να ξεχωρίσει από αυτά το μισό. Μα ποιοι είναι αυτοί οι μάρτυρες? Ο βαθμός της αξιοπιστίας αυτών των μαρτύρων έχει αποκαλυφθεί πια στο δικαστήριο. Εκτός από αυτό, το καρβέλι του αλουνού μοιάζει πάντα πιο μεγάλο. Τέλος, κανένας από αυτούς τους μάρτυρες δεν μέτρησε αυτά τα λεφτά, μα όλοι τα υπολόγισαν μονάχα με το μάτι. Μήπως δεν κατέθεσε ο μάρτυρας Μαξίμοφ πως ο κατηγορούμενος είχε στα χέρια του 20.000. Βλέπετε, κύριε Ένορκη, μια που η ψυχολογία έχει δύο όψεις, επιτρέψτε μου να μιλήσω για την άλλη όψη και να δούμε αν θα βγει το ίδιο. Ένα μήνα πριν από την καταστροφή, η κυρία Βερχόφτσεβα είχε εμπιστευτεί στον κατηγορούμενο 3.000 ρούβλια για να τα στείλει με το ταχυδρομείο. Μα προκύπτει το ερώτημα: έγινε αυτό τάχα με τόση κατεσχήνη και ταπείνωση όπως αναφέρθηκε πριν από λίγο? Στην πρώτη κατάθεση, πάνω στο ίδιο θέμα, η κυρία Βερχόφτσεβα κατέθεσε εντελώς διαφορετικά, ενώ στη δεύτερη κατάθεση ακούσαμε μονάχα κραυγές αγανάκτησης, εκδίκησης, από καιρό κρυμμένου μίσους. Μα και μονάχα το γεγονός ότι η μάρτης την πρώτη φορά δεν κατέθεσε την αλήθεια μας δίνει το δικαίωμα να υποθέσουμε πως και η δεύτερη κατάθεσή της δεν ήταν σωστή. Ο κατήγορος δεν θέλει, δεν τολμάει. Είναι τα ίδια του τα λόγια. Δεν τολμάει να αγγίξει αυτό το μυθιστόρημα. Ας είναι. Κι εγώ δεν θα τα αγγίξω. Μα ωστόσο θα επιτρέψω στον εαυτό μου να παρατηρήσω πως αν η αγνή και ενάρετη γυναίκα, όπως αναμφισβήτητα είναι η σεβαστή κυρία Βερχόφτσεβα, αν μια τέτοια γυναίκα, λέω, επιτρέπει στον εαυτό της αναπάντεχα και μονομιάς στη δίκη να αλλάζει την πρώτη της κατάθεση με προφανή σκοπό να καταστρέψει τον κατηγορούμενο, είναι φανερό πως αυτή της η κατάθεση έγινε με εμπάθεια, χωρίς ψυχραιμία. Μπορεί τάχα να μας αφαιρέσουν το δικαίωμα να συμπεράνουμε πως η εκδικούμενη γυναίκα μπορούσε να υπερβάλλει σε πολλά. Μπορούμε να το κάνουμε, ναι ή όχι? Ναι, να υπερβάλλει ίσα ίσα εκείνη την τροπή και το έσχος που συνόδευαν την προσφορά αυτών των χρημάτων. Απεναντίας, αυτά τα χρήματα είχαν προταθεί με τέτοιον τρόπο που θα μπορούσε κανείς να τα δεχτεί, ιδιαίτερα ένας τόσο επιπόλαιος άνθρωπος όπως ο κατηγορούμενος. Το σπουδαιότερο, είχε τότε υπόψη του πως θα πάρει από τον πατέρα του τις 3.000 που εκείνος, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του, του όφιλε. Αυτό είναι επιπολαιότητα. Μα ίσα ίσα, επειδή ήταν επιπόλαιος, ήταν σταθερά πεπισμένος πως ο πατέρας του θα του δώσει τα χρήματα, πως θα τα πάρει και κατά συνέπεια πάντα θα μπορεί να στείλει τα λεφτά που το εμπιστεύτηκε η κυρία Βερχόφτσεβα. Έτσι θα εξοφλούσε το χρέος. Μα ο κατήγορος με κανέναν τρόπο δεν θέλει να παραδεχτεί πως μπορούσε
εκείνη την ίδια μέρα να ξεχωρίσει τα μισά από αυτά τα χρήματα και να τα ράψει στο φυλαχτό. «Δεν είναι», λέει, «τέτοιος ο χαρακτήρας του. Δεν μπορούσε να έχει τέτοια συναισθήματα». «Μα εσείς ο ίδιος φωνάξατε πως είναι πλατής ο Καραμαζόφ. Μονάχος σας διακηρύξατε για όλες τις ακραίες αβύσους που μπορεί να ταινίζει ένας Καραμαζόφ. Ο Καραμαζόφ είναι ίσα ίσα μια τέτοια φύση με δύο όψεις, με δύο αβύσους, που στην πιο ασυγκράτητη ανάγκη του γλεντιού μπορεί να σταματήσει αν του κάνει κάτι εντύπωση από την άλλη πλευρά. Μα η άλλη πλευρά είναι ο έρωτας. Αυτός ίσα ίσα ο έρωτας που άναψε τότε σαν μπαρούτι. Και γι' αυτόν τον έρωτα χρειάζονται λεφτά και χρειάζονται πολύ περισσότερα από όσα χρειάζονται για το γλέντι και με την ίδια την αγαπημένη ακόμα. Θα του πει αυτή: «Είμαι δική σου. Δεν θέλω τον Φιόντορ Παύλοβιτς». Κι αυτός θα την αρπάξει και θα φύγει μαζί της. Τότε θα έχει με τι λεφτά να την πάρει. Αυτό είναι σπουδαιότερο από το γλέντι. Μπορεί τάχα να μην το καταλάβαινε αυτό ο Καραμαζόφ. Εσείς τι λέτε? Μπορεί. Μα από αυτό ακριβώς ήταν άρρωστος. Από αυτή τη φροντίδα. Τι το απίθανο λοιπόν που ξεχώρισε αυτά τα χρήματα και τα ετοίμασε για κάθε ενδεχόμενο. Μα να ωστόσο που ο καιρός περνάει και ο Φίοντορ Παύλοβιτς δεν δίνει τις 3.000 στον κατηγορούμενο. Απεναντίας λένε πως τις διαθέτει για να καταφέρει ίσα ίσα τη δική του αγαπημένη. «Αν δεν μου δώσει τα λεφτά ο Φίοντορ Παύλοβιτς», σκέφτεται αυτός, «τότε θα γίνω κλέφτης στα μάτια της Κατερίνας Ιβάνοβνας». Και να που του γεννιέται η σκέψη πως αυτά τα 1.500 ρούβλια που εξακολουθεί να τα έχει στο φυλαχτό του θα πάει και θα τα καταθέσει μπροστά στην κυρία Βερχόβτσεβα και θα της πει: «Είμαι παλιάνθρωπος, μα όχι κλέφτης». Και να λοιπόν μια διπλή αιτία για να φυλάει αυτά τα 1.500 ρούβλια σαν κόρη οφθαλμού, να μην ξυλώνει το φυλαχτό και να μην παίρνει από εκεί 100 ρούβλια. Γιατί θα αρνηθείτε στον κατηγορούμενο το αίσθημα της τιμής. Θα το κάνετε? Όχι. Το αίσθημα της τιμής υπάρχει μέσα του. Ίσως όχι σωστό. Ίσως μάλιστα πολύ λαθεμένο. Μα υπάρχει. Υπάρχει μέχρι πάθους και αυτός το απέδειξε. Μα να ωστόσο που η υπόθεση περιπλέκεται. Τα μαρτύρια της ζήλιας φτάνουν στο ανώτατο σημείο τους και όλο και βασανιστικότερα στριφογυρίζει στο πυρετικό μυαλό του κατηγορούμενου: «Θα τα δώσω, θα τα δώσω στην Κατερίνα Ιβάνοβνα». Με τι λεφτά θα πάρω τότε την Κρούσεκ να μαζί μου? Αν έκανε τόσες τρέλες και μέθαγε και θορυβούσε στις ταβέρνες όλων εκείνων το μήνα, αυτό μπορεί να έγινε ίσα ίσα γιατί ο ίδιος αισθάνονταν μια πίκρα που δεν μπορούσε να την υποφέρει. Αυτά τα δύο ζητήματα τόσο οξύνθηκαν στο τέλος που τον έφεραν στην απόγνωση. Έστειλε τον μικρότερο αδερφό του στον πατέρα για να του ζητήσει αυτές τις 3.000 για τελευταία φορά. Μα μην έχοντας την υπομονή να περιμένει την απάντηση, όρμησε μέσα ο ίδιος και χτύπησε το γέρο μπροστά σε μάρτυρες. Ύστερα από αυτό δεν μπορούσε πια να υπολογίζει σε αυτό το χρήμα.
Ο δαρμένος πατέρας σίγουρα δεν θα του δώσει. Την ίδια μέρα, το βράδυ, χτυπάει το στήθος του ακριβώς στο επάνω μέρος, εκεί που ήταν το φυλαχτό, και ορκίζεται στον αδερφό του πως έχει το μέσο να μην είναι παλιάνθρωπος, μα πως παρόλα αυτά θα μείνει παλιάνθρωπος, γιατί προβλέπει πως δεν θα επωφεληθεί από το μέσο, δεν θα του φτάσει η ψυχική δύναμη, δεν έχει αρκετό χαρακτήρα. Γιατί η κατηγορούσα αρχή δεν πιστεύει στην κατάθεση του Αλεξέη Καραμαζόφ, που ήταν τόσο αθώα, τόσο ειλικρινής, τόσο αυθόρμητη και τόσο αληθοφανής. Γιατί δεν πιστεύει? Γιατί απεναντίας με αναγκάζει να πιστέψω σε λεφτά που βρίσκονται κρυμμένα σε κάποια χαραμάδα, στα υπόγεια του πύργου του Ουδόλφου. Το ίδιο εκείνο βράδυ, μετά τη συζήτηση με τον αδερφό του, ο κατηγορούμενος γράφει εκείνο το μοιραίο γράμμα. Και να που αυτό ακριβώς το γράμμα είναι το κυριότερο και το πιο ενοχοποιητικό πιστήριο του κατηγορούμενου για ληστεία. Θα ζητήσω λεφτά από όλους τους ανθρώπους. Όμως αν οι άνθρωποι δεν μου δώσουν, θα πάω στον πατέρα και θα του σπάσω το κεφάλι και θα του τα πάρω από κάτω από το στρώμα του, αρκεί να έχει φύγει ο Ιβάν. Πλήρες πρόγραμμα, μας λένε, του φόνου. Και πώς να μην είναι άραγε? Έγινε κατά γράμμα, αναφωνεί η κατηγορούσα αρχή. Μα πρώτα-πρώτα το γράμμα είναι μεθυσμένο και γράφτηκε σε τρομερό ερεθισμό. Δεύτερον, και πάλι όσα γράφει για το φάκελο είναι παρμένα από τα λόγια του Σμερνιακόφ, γιατί ο ίδιος δεν τον είδε το φάκελο. Και τρίτον, είναι γραμμένο βέβαια. Εξετελέσθη όμως κατά γράμμα. Αυτό πώς να το αποδείξει κανείς? Πήρε τάχα ο κατηγορούμενος το φάκελο από κάτω από το μαξιλάρι? Βρήκε άραγε τα λεφτά? Υπήρχαν καθόλου λεφτά? Μα για τα χρήματα άραγε να έτρεξε ο κατηγορούμενος στον πατέρα του. Θυμηθείτε, έτρεξε σαν τρελός, όχι για να ληστέψει, μα μονάχα για να μάθει που είναι εκείνη, αυτή η γυναίκα που τον κατέστρεψε. Όχι σύμφωνα με το πρόγραμμα συνεπώς, όχι σύμφωνα με το γράμμα. Έτρεξε δηλαδή όχι για προμελετημένη ληστεία, μα έτρεξε ξαφνικά, αναπάντεχα, μέσα σε μια κρίση παράφορης ζήλιας. Ναι, θα πούν, μα ωστόσο όταν έφτασε και σκότωσε, πήρε και τα λεφτά. Μα επιτέλους, σκότωσε ή όχι? Την κατηγορία για ληστεία την απορρίπτω με αγανάκτηση. Δεν μπορεί κανείς να κατηγορεί κάποιον για ληστεία όταν δεν μπορεί να αποδείξει επακριβώς τι ληστεύτηκε. Αυτό είναι αξίωμα. Μα σκότωσε τάχα και χωρίς ληστεία? Σκότωσε? Αυτό είναι αποδεδειγμένο άραγε? Μήπως και αυτό είναι μυθιστόρημα?

«Επιτρέψτε μου, κύριε Ένορκη. Εδώ πρόκειται για μια ανθρώπινη ζωή και πρέπει να είμαστε προσεκτικότεροι. Ακούσαμε πως η ίδια κατηγορούσα αρχή. Δήλωσε ότι ως την τελευταία μέρα, ως τα σήμερα, ως την ημέρα της δίκης, δίσταζε να καταλογίσει στον πελάτη μου πλήρη προμελέτη του φόνου. Αμφέβαλε ως αυτό το μοιραίο μεθυσμένο γράμμα που προσεκόμισαν σήμερα στο δικαστήριο. Έγινε κατά γράμμα. Μα και πάλι το ξαναλέω. Μήπως δεν έτρεξε μόνο και μόνο για να τη βρει, για να μάθει που βρίσκεται? Αυτό είναι γεγονός αναμφισβήτητο. Αν τυχόν εκείνη βρίσκονταν στο σπίτι της, πουθενά δεν θα τρέχε, μα θα μένε κοντά της και θα έκανε εκείνο που υποσχέθηκε στο γράμμα. Έτρεξε τυχαία και απρόοπτα. Και όσο για το μεθυσμένο γράμμα του, καθόλου ίσως να μην το θυμόταν τότε. Πήρε μαζί του, λέει, το γουδοχέρι. Και θυμάστε πως μονάχα από αυτό το γουδοχέρι εκμεύσανε ολόκληρη ψυχολογία. Γιατί θεώρησε το γουδοχέρι σαν όπλο, γιατί τάρπαξε να οπλιστεί με αυτό και τα λοιπά και τα λοιπά. Εδώ μου έρχεται στο νου η πιο κοινή σκέψη. Τι θα γίνονταν αν αυτό το γουδοχέρι δεν βρίσκονταν σε εμφανές μέρος πάνω στο ράφι από όπου το άρπαξε ο κατηγορούμενος? Μα ήταν κλεισμένο στο ντουλάπι. Τότε δεν θα έπεφτε στο μάτι του κατηγορούμενου και θα φεύγε χωρίς όπλο, με άδεια χέρια. Και τότε ίσως να μη σκότωνε κανέναν. Από πού και ως πού λοιπόν μπορώ να θεωρήσω το γουδοχέρι σαν απόδειξη εξοπλισμού και προμελέτης? Ναι, μα αυτός φώναζε στις ταβέρνες πως θα σκοτώσει τον πατέρα. Και δύο μέρες πριν εκείνο το βράδυ που έγραψε το μεθυσμένο του γράμμα, ήταν ήσυχος και μάλωσε μονάχα με έναν εμποροϋπάλληλο. Γιατί βλέπετε, ένας Καραμαζόφ δεν μπορεί να μην τσακωθεί με κάποιον. Και εγώ θα απαντήσω πως αν είχε προμελετήσει ένα τέτοιο έγκλημα και μάλιστα αν είχε προδιαγεγραμμένο σχέδιο, τότε σίγουρα δεν θα μάλωνε ούτε με τον υπάλληλο, μα ίσως και στην ταβέρνα να μην έμπαινε καθόλου. Γιατί μια ψυχή που έβαλε στο νου της μια τέτοια δουλειά γυρεύει την ησυχία, γυρεύει την αφάνεια και την εξαφάνιση, για να μην τη δουν και να μην την ακούσουν. Ξεχάστε με αν μπορείτε. Και αυτό όχι μονάχα από υπολογισμό, μα από ένστικτο. Κύριοι ένορκοι, η ψυχολογία είναι δίκοπο μαχαίρι. Και εμείς επίσης ξέρουμε να καταλαβαίνουμε την ψυχολογία. Όσο για αυτές όλες τις φωνές στις ταβέρνες όλων αυτών το μήνα, λίγες φορές τάχα φωνάζουν τα παιδιά και οι μεθυσμένοι γλετζέδες όταν βγαίνουν από τις ταβέρνες και βρίζονται μεταξύ τους. Λένε, θα σε σκοτώσω. Μα δεν σκοτώνουν. Μα και τούτο το μοιραίο γράμμα δεν είναι και αυτό προϊόν μεθυσμένου ερεθισμού? Δεν είναι η κραυγή ενός ανθρώπου που βγαίνει από την ταβέρνα και φωνάζει «Πίσω και σας έφαγα! Σας έφαγα όλους!» Γιατί να μην είναι έτσι? Γιατί δεν μπορεί να γίνει έτσι? Γιατί αυτό το γράμμα να είναι μοιραίο? Γιατί απεναντίας να μην είναι γελίο? Μα ακριβώς γιατί βρέθηκε το πτώμα του πατέρα. Γιατί ένας μάρτυρας είδε τον κατηγορούμενο στον κήπο να τρέχει οπλισμένος και χτυπήθηκε και ο ίδιος από αυτόν. Θα πει πως όλα γίνανε κατά γράμμα και γι' αυτό τούτο το γράμμα δεν είναι γελίο και μοιραίο.
Δόξα το Θεό, φτάσαμε στο σημείο. Ήταν στον κήπο, άρα σκότωσε. Σε αυτές τις δύο λεξούλες ήταν και άρα περιέχεται ολόκληρη η κατηγορία. Ήταν άρα. Κι αν όχι άρα, παρόλο που ήταν. Ω, είμαι σύμφωνος πως η συρροή των γεγονότων ή η σύμπτωση των γεγονότων είναι αρκετά εύγλωτη. Μα εξετάστε ωστόσο όλα αυτά τα γεγονότα χωριστά, χωρίς να σας επηρεάζει η συρροή τους. Γιατί, λόγου χάρη, η κατηγορούσα αρχή με κανέναν τρόπο δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια της κατάθεσης του κατηγορούμενου, πως απομακρύνθηκε από το παράθυρο του πατέρα του? Θυμηθείτε και τους σαρκασμούς ακόμα, όπου παρασύρθηκε εδώ η κατηγορία αναφορικά με το σεβασμό και τα ευσεβή αισθήματα που κυρίευσαν ξάφνου την ψυχή του δολοφόνου. Κι αν πραγματικά παρουσιάστηκε εδώ κάτι παρόμοιο, δηλαδή αν όχι σεβασμός, μα τουλάχιστον κάποια ευσέβεια, θα πρέπει να προσευχήθηκε η μητέρα μου αυτή τη στιγμή για μένα, καταθέτει στην ανάκριση ο κατηγορούμενος. Και να που έφυγε, μόλις βεβαιώθηκε πως η Σβετλόβα δεν είναι στο σπίτι του πατέρα του. Μα δεν μπορούσε να βεβαιωθεί από το παράθυρο, μας αντιλέει η κατηγορία. Και γιατί δεν μπορούσε? Δεν το άνοιξαν τάχα το παράθυρο όταν χτύπησε συνθηματικά? Εδώ μπορεί ο Φίοντορ Παύλοβιτς να πρόφερε καμιά λέξη. Μπορεί να του ξέφυγε καμιά κραυγή. Και ο κατηγορούμενος μπορούσε ξάφνου να βεβαιωθεί πως η Σβετλόβα δεν ήταν εκεί. Γιατί απαραίτητα πρέπει να υποθέσουμε όπως φανταζόμαστε, όπως προφασίσαμε να φανταζόμαστε? Στην πραγματικότητα μπορούν να συμβούν χίλια δυο πράγματα που ξεφεύγουν και από τον πιο λεπτό συγγραφέα. Ναι, μα ο Γρηγόρης είδε την πόρτα ανοιχτή και κατά συνέπεια είναι σίγουρο πως ο κατηγορούμενος μπήκε μέσα στο σπίτι και κατά συνέπεια σκότωσε κιόλας. Γι' αυτή την πόρτα, κύριοι ένορκοι, βλέπετε, γι' αυτήν την ανοιχτή πόρτα μαρτυράει μονάχα ένα πρόσωπο, που ήταν όμως σε τέτοια κατάσταση εκείνη την ώρα που... Μα ας ήταν. Ας ήταν ανοιχτή η πόρτα. Ας είπε ψέματα ο κατηγορούμενος. Είπε ψέματα από αίσθημα αυτοάμυνας. Τόσο κατανοητής αυτοάμυνας, στην κατάσταση που βρίσκονταν δηλαδή. Ας μπήκε. Ας μπήκε στο σπίτι. Ήταν στο σπίτι. Και τι με αυτό? Είναι απαραίτητο δηλαδή, επειδή μπήκε, να σκότωσε κιόλας? Μπορεί να όρμησε μέσα, να έτρεξε σε όλα τα δωμάτια, να έσπρωξε τον πατέρα του, μπορεί μάλιστα να χτύπησε τον πατέρα του. Μα αφού βεβαιώθηκε πως η Σβετλόβα δεν ήταν εκεί, έφυγε τρέχοντας, χαρούμενος, χαρούμενος που δεν ήταν εκεί και που έφευγε χωρίς να σκοτώσει τον πατέρα του. Γι' αυτό ακριβώς, ύστερα από ένα λεπτό, ίσως και να πήδησε κάτω από το φράχτη, στο Γρηγόρη, που τον τραυμάτισε πάνω στην έξαψή του, επειδή ήταν σε θέση να αισθανθεί αίσθημα αγνό, αίσθημα συμπόνιας και ίκτου, γιατί ξέφυγε από τον πειρασμό να σκοτώσει τον πατέρα του, γιατί αισθάνονταν μέσα του καθαρή και χαρούμενη την καρδιά του που δεν σκότωσε τον πατέρα του. Εύγλωτα, μέχρι φρίκης, μας περιγράφει η κατηγορούσα αρχή την κατάσταση του κατηγορουμένου στο χωριό Μόκρογε, όταν ο έρωτας ξανύχτηκε μπροστά του, προσκαλώντας τον σε καινούργια

γιορτώ και πάλι. Μήπως τάχα δημιουργήσατε άλλο πρόσωπο? Τόσο πολύ άξεστος και άκαρδος είναι ο κατηγορούμενος που μπορούσε να σκέφτεται εκείνη τη στιγμή τον έρωτα και τις πονηριές μπροστά στο δικαστήριο, αν πραγματικά τον βάραινε το αίμα του πατέρα του? Όχι. Όχι. Και πάλι όχι. Μόλις αποκαλύφθηκε πως εκείνη που τον αγαπάει, τον καλεί μαζί της, του υπόσχεται καινούργια ευτυχία, ορκίζομαι πως θα έπρεπε να αισθανθεί τότε διπλή και τριπλή ανάγκη να αυτοκτονήσει. Και θα αυτοκτονούσε οπωσδήποτε αν πίσω του κοίτονταν το πτώμα του πατέρα του. Όχι, δεν θα ξέχναγε που βρίσκονται τα πιστόλια του. Το ξέρω καλά τον κατηγορούμενο. Η άγρια, η πέτρινη αναισθησία που του προσάπτει η κατηγορία δεν συμβιβάζεται με το χαρακτήρα του. Θα αυτοκτονούσε. Αυτό είναι σίγουρο. Δεν σκοτώθηκε γιατί η μητέρα του προσευχήθηκε για αυτόν και η καρδιά του ήταν αθώα για το αίμα του πατέρα του. Βασανίζονταν, θλίβονταν εκείνη τη νύχτα στο Μόκρογε μονάχα για τον γερο Γρηγόρη που χτυπούσε και παρακαλούσε μέσα του το Θεό να σηκωθεί ο γέρος και να ξαναβρει τις αισθήσεις του, να είναι το χτύπημά του όχι θανατηφόρο και να παρέλθει η τιμωρία. Γιατί να μην παραδεχτούμε μια τέτοια άποψη? Ποια σίγουρη απόδειξη έχουμε πως ο κατηγορούμενος μας λέει ψέματα? Μανά, που θα μας δείξουν αμέσως το πτώμα του πατέρα. Αυτός βγήκε έξω τρέχοντας. Δεν σκότωσε. Τότε ποιος σκότωσε λοιπόν το γέρο?

Το ξαναλέω, πως αυτή είναι όλη η λογική της κατηγορίας. Ποιος σκότωσε, αν όχι αυτός? Δεν υπάρχει άλλος, λέει, να βάλουμε στη θέση του. Ω, κύριε ένορκη, έτσι είναι τάχα. Στα αλήθεια, λοιπόν, πραγματικά δεν υπάρχει κανένας, μα κανένας να κατηγορήσουμε. Ακούσαμε πως η κατηγορία απαρίθμησε όλους όσοι ήταν και πέρασαν εκείνη τη νύχτα από το σπίτι. Βρήκε 5 πρόσωπα. Οι 3 τους, συμφωνώ κι εγώ, είναι έξω από κάθε υποψία. Ο ένας, ο σκοτωμένος, ο Γρηγόρης και η γυναίκα του. Μένουν συνεπώς ο κατηγορούμενος και ο Σμερνιακόφ. Και να που ο κατήγορος με πάθος αναφωνεί πως ο κατηγορούμενος υποδείχνει τον Σμερνιακόφ επειδή δεν έχει κανέναν άλλο να υποδείξει. Πως αν υπήρχε κανένας άλλος εκτός, ακόμα και η σκιά κανένας άλλου έκτου, τότε ο κατηγορούμενος ο ίδιος θα έπαβε να κατηγορεί τον Σμερνιακόφ, γιατί θα ντρεπότανε και θα κατέθετε ενάντια σε αυτόν τον έκτο. Μα κύριε ένορκη, για ποιο λόγο δεν θα μπορούσα να συμπεράνω εντελώς το αντίθετο? Υπάρχουν 2, ο κατηγορούμενος και ο Σμερνιακόφ. Γιατί λοιπόν να μην πω πως κατηγορείτε τον πελάτη μου επειδή δεν έχετε κανέναν άλλον να κατηγορήσετε? Και δεν υπάρχει μόνο και μόνο γιατί εσείς εντελώς προκατηλημένα εξαιρέσατε το Σμερνιακόφ από κάθε υποψία. Ναι, είναι αλήθεια πως ενάντια στον Σμερνιακόφ καταθέτουν μονάχα ο κατηγορούμενος, οι 2 αδερφοί του, η Σβετλόβα και κανένας άλλος. Μα υπάρχει ωστόσο και κάτι άλλο που καταθέτει. Αυτό είναι η κάποια, αν και ακαθόριστη ζήμωση μέσα στην κοινωνία, κάποιες υποψίες. Ακούγεται κάποια συγκεχημένη φήμη. Αισθάνεται κανείς πως υπάρχει κάποια προσμονή. Τέλος, μαρτυρεί και κάποια αντιπαράθεση γεγονότων, εξαιρετικά χαρακτηριστική, αν και παραδέχομαι πως είναι αόριστη. Πρώτα-πρώτα, αυτή η κρίση της επιληψίας ακριβώς την ημέρα της καταστροφής. Η κρίση που για κάποιον λόγο με τόση φροντίδα ήταν αναγκασμένος να υπερασπιστεί και να δικαιολογήσει ο κατήγορος. Ύστερα είναι αυτή η αναπάντηχη αυτοκτονία του Σμερνιακόφ, την παραμονή της δίκης κιόλας. Ύστερα η όχι λιγότερο αναπάντηχη κατάθεση του μεγαλύτερου αδερφού του κατηγορούμενου, που έγινε σήμερα στη δίκη, αυτού που πίστευε ως τώρα στην ενοχή του αδερφού του, και ξάφνου μας φέρνει τα λεφτά λέγοντας πως ο Σμερνιακόφ είναι ο δολοφόνος. Ω, είμαι απόλυτα βέβαιος μαζί με το δικαστήριο και τον εισαγγελέα πως ο Ιβάν Φιοντόροβιτς είναι άρρωστος και έχει εγκεφαλικό πυρετό, πως η κατάθεσή του πραγματικά ίσως να ήταν απελπισμένη απόπειρα που τη σκέφτηκε μέσα στο παραλήρημα για να σώσει τον αδερφό του, ρίχνοντάς τα σε ένα νεκρό. Μα ωστόσο και πάλι προφέρθηκε το όνομα του Σμερνιακόφ, και πάλι σαν να ακούγεται κάτι ενιγματικό, λες και κάτι δεν έχει υποθεί εδώ ως το τέλος. Κύριε ένορκη, κάτι δεν έχει τελειώσει και ίσως ακόμα να υποθεί. Μα αυτό ας το αφήσουμε ακόμα. Ας το αφήσουμε για αργότερα. Το δικαστήριο πριν από λίγο αποφάσισε να εξακολουθήσει τη συνεδρίαση. Μα τώρα προς το παρόν είναι σε αναμονή. Εγώ θα μπορούσα ωστόσο κάτι να παρατηρήσω λόγου χάρη όσον αφορά το χαρακτήρα του Μακαρίτη Σμερνιακόφ, που με τόση λεπτότητα και τόσο ταλέντο σκιαγράφησε ο δικηγόρος. Μα παρόλο το θαυμασμό μου για το ταλέντο του, δεν μπορώ ωστόσο να συμφωνήσω απόλυτα
με την ουσία του χαρακτηρισμού. Πήγα στο Σμερνιακόφ. Τον είδα και μίλησα μαζί του. Μου έκανε εντελώς διαφορετική εντύπωση. Η υγεία του δεν ήταν καλή, αυτό είναι αλήθεια. Μα στον χαρακτήρα, στην καρδιά. Όχι, αυτός δεν ήταν καθόλου τόσο αδύναμος άνθρωπος όπως συμπέρανε γι' αυτόν η κατηγορούσα αρχή. Ιδιαίτερα δεν βρήκα μέσα του δειλία, εκείνη τη δειλία που τόσο χαρακτηριστικά μας περιέγραψε ο κατηγορός. Ούτε αφέλεια είχε καθόλου. Απεναντίας, εγώ βρήκα τρομερή δυσπιστία που κρύβονταν κάτω από την αφέλεια και ένα μυαλό που ήταν ικανό να καταλάβει πάρα πολλά. Ω, η κατηγορούσα αρχή, πολύ αφελώς, θεώρησε πως έχει αδύνατο μυαλό. Εμένα μου έκανε μία εντύπωση εντελώς ξεκάθαρη. Έφυγα με την πεποίθηση πως αυτό το πλάσμα είναι μοχθηρό, άμετρα φιλόδοξο, εκδικητικό και υπερβολικά ζηλόφθονο. Μάζεψα μερικές πληροφορίες. Μισούσε την καταγωγή του. Την τρεπότανε. Στον υπηρέτη Γρηγόρη και στη γυναίκα του, που τον είχαν ευεργετήσει όταν ήταν παιδί, δεν είχε κανέναν σεβασμό. Τη Ρωσία την καταργιόταν, την κορόιδευε. Ονειρεύονταν να πάει στη Γαλλία με σκοπό να γίνει Γάλλος. Το έλεγε πολλές φορές από πριν ακόμα, πως γι' αυτό δεν του φτάνουν τα μέσα. Μου φαίνεται πως δεν αγαπούσε κανέναν εκτός από τον εαυτό του. Εκτιμούσε δε τον εαυτό του πάρα πολύ, μέχρι παραξενιάς. Τον πολιτισμό τον έβλεπε στο καλό κοστούμι, στα καθαρά μανικέτια και στα καλογιαλισμένα παπούτσια. Θεωρώντας ο ίδιος τον εαυτό του, και γι' αυτό υπάρχουν αποδείξεις, νόθωγιο του Φίοντορ Παύλοβιτς, μπορεί να μισούσε την κατάστασή του σε σύγκριση με τα νόμιμα παιδιά του κυρίου του. Αυτοί θα ανταπέρνανε όλα και αυτός τίποτα. Σ' αυτούς όλα τα δικαιώματα, όλη η κληρονομιά, και αυτός μονάχα μάγειρας. Μου έκανε γνωστό πως αυτός ο ίδιος μαζί με το Φίοντορ Παύλοβιτς έβαλε λεφτά στο φάκελο. Ο προορισμός αυτού του ποσού, ποσού που θα μπορούσε να εξασφαλίσει την καριέρα του, ήταν βέβαια μισητός. Επιπλέον είχε δει τις 3.000 ρούβλια, όλα σε κολαριστά κατοστάρικα. Γι' αυτό τον ρώτησα επίτηδες. «Ω, μη δείχνετε ποτέ σε έναν ζηλόφθονο και εγωιστή πολλά λεφτά». Και αυτός για πρώτη φορά είδε ένα τέτοιο ποσό στα χέρια ενός ανθρώπου. Η εντύπωση που του έκανε αυτό το χρηματόδεμα θα μπορούσε να προκαλέσει νοσηρό αντίκτυπο στη φαντασία του, χωρίς προς το παρόν καμία συνέπεια. Ο διακεκριμένος κατήγορος, με ασυνήθιστη λεπτότητα, μας περιέγραψε όλα τα υπέρ και τα κατά της πιθανότητας της ενοχής του Σμερνιακόφ, επιμένοντας ιδιαίτερα στο εξής. Για ποιο λόγο αυτός να υποκριθεί πως έπαθε κρίση επιληψίας? Ναι, μα μπορεί να μην υποκρίνονταν καθόλου. Η κρίση μπορεί να ήρθε εντελώς φυσικά. Μα μπορούσε επίσης και να περάσει εντελώς φυσικά και ο άρρωστος μπορεί να συνέρχονταν. Ας υποθέσουμε πως δεν έγινε καλά, μα ωστόσο πως είχε συνέλθει όπως συμβαίνει στην επιληψία. Η κατηγορούσα αρχή ρωτάει: «Πού είναι η στιγμή που ο Σμερνιακόφ έκανε το φόνο?» Μα το να υποδείξει κανείς αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετικά εύκολο. Μπορούσε να ξυπνήσει και να σηκωθεί από τον βαθύ του ύπνο, γιατί κοιμότανε μονάχα. Μετά τις κρίσεις της επιληψίας πάντα υπέρχεται βαθύς ύπνος. Ίσα-ίσα εκείνη τη στιγμή, όταν ο γερογρηγόρης, αρπάζοντας από το πόδι τον κατηγορούμενο που έφευγε, ούρλιαξε σε όλη τη γειτονιά: «Πατροκτώνε! Πατροκτώνε!» Αυτή η ασυνήθιστη κραυγή
στην ησυχία και στο σκοτάδι, μπορούσε να ξυπνήσει το Σμερνιακόφ, που ο ύπνος του εκείνη τη στιγμή ίσως να μην ήταν και τόσο βαθύς. Από μια ώρα πριν ήταν φυσικό να αρχίσει να ξυπνάει δηλαδή. Σηκώνεται από το κρεβάτι και πηγαίνει σχεδόν ασυναίσθητα και χωρίς κανέναν σκοπό να δει τι συμβαίνει. Στο αρρωστημένο κεφάλι του επικρατεί ακόμα μια θολούρα. Η σκέψη του είναι ακόμα ναρκωμένη. Μανάτος στον κήπο. Πλησιάζει στα φωτισμένα παράθυρα και ακούει τη φοβερή είδηση από τον κύριό του, που βέβαια χάρηκε σαν τον είδε. Η σκέψη ανάβει μονομιάς στο κεφάλι του. Από τον τρομαγμένο κύριο μαθαίνει όλες τις λεπτομέρειες. Και να που σιγά σιγά στο σαλεμένο και άρρωστο μυαλό του σχηματίζεται η σκέψη φοβερή μα ελκυστική και ακαταμάχητα λογική να σκοτώσει, να πάρει τις 3.000 και να τα ρίξει όλα ύστερα στο γιο του αφεντικού. Μα και ποιον άλλον θα μπορούσαν να υποπτευθούν, ποιον άλλον να κατηγορήσουν αν όχι το Αρχοντόπουλο, μια και όλες οι ενδείξεις λένε πως ήταν εδώ

Η τρομερή δίψα των χρημάτων, της Λίας, μπορεί να του συνεπήρε την ψυχή μαζί με την σκέψη της ατιμωρησίας. Ω, αυτές οι αναπάντηχες και ακατανίκητες ντροπές τόσο συχνά έρχονται όταν τύχει η ευκαιρία, και το κυριότερο, έρχονται αναπάντεχα σε τέτοιους φωνιάδες που πριν από ένα λεπτό δεν ξέρανε ακόμα πως θα θελήσουν να σκοτώσουν. Και να που ο Σμερνιακόφ μπορούσε να μπει στου κυρίου του και να εκτελέσει το σχέδιό του. Με τι? Με ποιο όπλο? Μα με την πρώτη πέτρα που βρήκε στον κήπο. Μα γιατί λοιπόν? Με ποιο σκοπό? Μα οι 3000 είναι η καριέρα του. Ω, δεν αντιφάσκω. Τα λεφτά μπορεί να ήταν και να υπήρχαν. Και μάλιστα, ίσως μονάχα ο Σμερνιακόφ να ήξερε πού να τα βρει, πού ακριβώς τα είχε βάλει το αφεντικό του. Καλά, και το περίβλημα των χρημάτων, ο σκισμένος φάκελος, πού βρέθηκε στο πάτωμα? Πριν από λίγο, όταν ο κατήγορος, μιλώντας για αυτόν τον φάκελο, εξέθεσε την εξαιρετικά λεπτή σκέψη πως μονάχα ένας άπειρος κλέφτης μπορούσε να τον αφήσει στο πάτωμα, ακριβώς όπως ο Καραμαζόφ, και ποτέ ο Σμερνιακόφ, που ποτέ δεν θα άφηνε εναντίον του μια τέτοια ένδειξη. Πριν από λίγο, κύριε Ένορκη, εγώ, ακούγοντας αυτό, αισθάνθηκα ξαφνικά πως ακούω κάτι εξαιρετικά γνωστό. Και φανταστείτε αυτόν ακριβώς το συλλογισμό, αυτήν την υποψία για το πώς θα μπορούσε να συμπεριφέρονταν ο Καραμαζόφ με το φάκελο. Εγώ την άκουσα 2 μέρες πριν από τον ίδιο τον Σμερνιακόφ. Και όχι μονάχα αυτό, μα με εξέπληξε. Μου φάνηκε πως κάνει τον αφελή, προτρέχει, μου φορτώνει αυτή τη σκέψη για να βγάλω κι εγώ το ίδιο συμπέρασμα, και σαν να μου την υποβάλει κιόλας. Έτσι ένιωσα. Μήπως άραγε υπέβαλε αυτήν την αντίληψη και στον ανακριτή? Μήπως την υπέβαλε και στην ανάκριση? Μήπως τη φόρτωσε και στον διακεκριμένο κατήγορο? Μα θα μου πουν, και η γριά γυναίκα του Γρηγόρη? Αυτή άκουγε όλη τη νύχτα τον άρρωστο να βογκάει δίπλα της. Μάλιστα, άκουγε. Μα αυτό το επιχείρημα είναι υπερβολικά ασταθές. Ήξερα μία κυρία που παραπονιόταν πικρά πως δεν την άφηνε όλη τη νύχτα να κοιμηθεί ένα σκυλάκι που γάβγιζε στην αυλή της. Ε, λοιπόν, το καημένο το σκυλί, όπως έμαθα, δεν γάβγιζε παρά μόνο 2-3 φορές όλη τη νύχτα. Και αυτό είναι φυσικό. Ο άνθρωπος κοιμάται και ξαφνικά ακούει ένα βογκητό. Ξυπνάει θυμωμένος που τον ξυπνάνε, μα ξανακοιμάται αμέσως. Σε 2 ώρες πάλι βογκητό. Πάλι ξυπνάει και ξανακοιμάται. Τέλος, άλλη μια φορά και πάλι. Ύστερα από 2 ώρες. Το πρωί λοιπόν ξυπνάει και παραπονιέται πως κάποιος βογκούσε όλη τη νύχτα και δεν τον άφηνε να κλείσει μάτι. Μα έτσι και πρέπει να του φανεί. Τα διαστήματα του ύπνου από 2 ώρες το καθένα τα κοιμήθηκε και δεν τα θυμάται. Μα θυμάται μονάχα τις στιγμές που ξυπνούσε, και του φαίνεται λοιπόν πως τον ξυπνάγανε όλη τη νύχτα, ενώ αυτό έγινε 2-3 φορές. Μα γιατί? Γιατί αναφωνεί η κατηγορούσα αρχή? Ο Σμερνιακόφ δεν ομολόγησε στο επιθανάτιο σημείωμά του για το ένα, λέει, έφτασε η συνείδηση, για το άλλο όχι. Μα επιτρέψτε μου, συνείδηση, αυτό είναι πια μετάνοια. Όμως ο αυτόχειρας μπορεί να μην μετάνιωσε καθόλου, μονάχα να απελπίστηκε. Η μετάνοια και η απελπισία είναι 2 πράγματα εντελώς διαφορετικά. Η απελπισία μπορεί να είναι μοχθηρή και αδιάλακτη. Ο αυτόχειρας μπορεί τη στιγμή που σκότωνε
να μισούσε διπλά εκείνους που φθονούσε σε όλη του τη ζωή. «Κυρίοι ένορκοι, προσέξτε, μη διαπράξετε δικαστική πλάνη». Τι το αληθοφανές υπάρχει σε όλα αυτά που σας παρουσίασα και περιέγραψα? Βρείτε μία πλάνη στην έκθεσή μου. Βρείτε κάτι το αδύνατο, το παράλογο. Μα αν υπάρχει έστω και σκιά πιθανότητας, έστω και σκιά αληθοφάνειας στις υποθέσεις μου, φυλαχτείτε από το να καταδικάσετε. Μα εδώ μήπως είναι μονάχα σκιά? Ορκίζομαι σε ό,τι ιερό και όσιο, πως πιστεύω απόλυτα σε ό,τι σας είπα τώρα, στη δική μου εκδοχή για τον φόνο.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ», μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου, εκδόσεις Γκοβόστη, για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη του Γεωργίου Πατρώνου. Μία μελέτη που στην εποχή της απογοήτευσης, της θλίψης και της κατήφιας που μαστίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο, έρχεται να μας υπενθυμίσει το χαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελίου ως ελπίδα και χαρά για το παρόν και τα έσχατα του επιγείου βίου. Η ανάσταση και η ανάληψη του Κυρίου σημαίνει επικράτηση της ζωηφόρου χαράς και της ελπίδας για το ανθρώπινο γένος, ότι στα έσχατα μας προσμένει ο Κύριος και ο Σωτήρας μας. Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
0: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Μεσσίας.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλο ένα ξημέρωμα μαζί, άλλη μια δίωρη, η δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο Βαγγέλη Τζαναβάρη, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. 210-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, δηλαδή από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, και για τα γραπτά σας μηνύματα, για τα σχόλια, τις κρίσεις, τις απόψεις, τις παρατηρήσεις σας και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε, υπάρχει το mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνοδοιπορία μας μια συνάντηση που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, βοήθησέ με να αντιμετωπίζω με ψυχική γαλήνη όλα όσα μου φέρνει η σημερινή ημέρα. Βοήθησέ με να αφήνω τον εαυτό μου ολοκληρωτικά στο Άγιο θέλημά σου. Όποιες ειδήσεις κι αν λάβω, δίδαξέ με να τις δεχθώ με ηρεμία και με την πεποίθηση ότι προέρχονται από σένα. Καθοδήγησε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου. Μη με αφήνεις να ξεχνάω ότι τα πάντα προέρχονται από σένα. Δίδαξέ με να συμπεριφέρομαι σε όλους με ευθύτητα και σύνεση, ώστε να μην συγχύζω και στενοχωρώ κανένα. Δώσ' μου τη δύναμη να υποφέρω τον κόπο της ημέρας. Δίδαξέ με να προσεύχομαι, να πιστεύω, να υπομένω, να συγχωρώ και να αγαπώ. Αμήν.

Να πλησιάζουμε όσο μπορούμε όποιον άνθρωπο χρειάζεται σε οτιδήποτε τη βοήθειά μας και να μην τον αφήνουμε παραμελημένο και αβοήθητο. Με την προθυμία που πρέπει να δείχνουμε με τις πράξεις την εσωτερική μας διάθεση για το Θεό και για τον πλησίον. Οι πράξεις άλλωστε είναι που αποδεικνύουν την καλή μας διάθεση. Τίποτα δεν κάνει πιο εύκολο το δρόμο για να του μοιάσουμε, για να ενωθούμε με το Θεό, για τη θέωση, να το πω έτσι, και τίποτα δεν είναι πιο χρήσιμο για να τον πλησιάσουμε όσο το έλεος που προσφέρουμε από καρδιάς, με ευχαρίστηση και χαρά, σε εκείνους που το έχουν ανάγκη. Ο Χριστός μας έδειξε ότι είναι Θεός αυτός που έχει την ανάγκη μας. Λέει στο Ευαγγέλιο, αφού τα κάνατε αυτά για έναν από τους άσημους αδελφούς μου, τα κάνατε για μένα. Και ο Χριστός που το είπε αυτό είναι Θεός. Άρα πολύ περισσότερο θα δείξει ότι αυτός που κάνει το καλό ενώνεται με το Θεό. Και αυτό γίνεται με τη χάρη του Θεού και με δικό του προσωπικό αγώνα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος μιμείται στην ευεργεσία τον ίδιο τον ευεργέτη Θεό. Άγιος Μάξιμος, ο ομολογητής.

να εξετάζεις τη συνείδησή σου, να πολεμάς συνεχώς με τα πάθη σου, να καθαρίζεις την ψυχή σου από τις αμαρτίες, να αγαπάς το Θεό εν απλότητη καρδίας, να πιστεύεις Αυτόν χωρίς υπολογισμούς, να έχεις ακατάπαυστα ενώπιόν σου το απεριόριστο έλεος Του και με όλη τη δύναμη της ψυχής σου να Τον δοξάζεις και να Τον ευλογείς σε όλες τις δυσάρεστες περιστάσεις της ζωής. Να αναζητάς τη δική σου ενοχή και να συγχωρείς κάθε παράπτωμα του διπλανού σου εναντίον σου, ούτως ώστε να αποσπάσεις το έλεος του Θεού για τις δικές σου αμαρτίες. Να προσπαθείς να θεμελιώσεις μέσα σου την αγάπη για το διπλανό σου. Να περισσώζεις την ειρήνη και την ηρεμία στην οικογένεια και τους γνωστούς σου. Να θυμάσαι πιο συχνά τις εντολές του Θεού και να προσπαθείς να τις εκπληρώσεις, καθώς επίσης και τους κανόνες της Εκκλησίας. Όσο είναι δυνατόν, να πηγαίνεις για εξομολόγηση και να μετέχεις των θείων μυστηρίων αρκετές φορές το χρόνο. Να τηρείς και τις τέσσερις περιόδους της νηστείας. Να παρακολουθείς τις ακολουθίες και τη Θεία Λειτουργία σε κάθε εορτή. Να προσεύχεσαι κάθε πρωί και βράδυ για την ανάπαυση των κεκοιμημένων και τη σωτηρία των ζωντανών. Γέρον Μακάριος της Όπτινα.

Η οδός του χριστιανού σε γενικές γραμμές είναι τέτοιας λογής. Στην αρχή ο άνθρωπος προσελκύεται από το Θεό με τη δωρεά της χάρης. Και όταν έχει πια προσελκυστεί, τότε αρχίζει μακρά περίοδος δοκιμασίας. Δοκιμάζει τη ελευθερία του ανθρώπου και η εμπιστοσύνη του στο Θεό. Και δοκιμάζεται σκληρά. Στην αρχή οι αιτήσεις προς το Θεό, μικρές και μεγάλες, ακόμα και οι παρακλήσεις που μόλις εκφράζονται, εκπληρώνονται συνήθως με γρήγορο και θαυμαστό τρόπο από το Θεό. Όταν όμως έλθει η περίοδος της δοκιμασίας, τότε όλα αλλάζουν και σαν να κλείνεται ο ουρανός και να γίνεται κουφό σε όλες τις δεήσεις. Για το θερμό χριστιανό, όλα στη ζωή του γίνονται δύσκολα. Η συμπεριφορά των ανθρώπων απέναντί του χειροτερεύει. Πάβουν να τον εκτιμούν, πάβουν να εκτιμούν αυτό που ανέχονται σε άλλους. Σε αυτόν δεν το συγχωρούν. Η εργασία του πληρώνεται σχεδόν πάντοτε κάτω από το νόμιμο. Το σώμα του εύκολα προσβάλλεται από ασθένειες. Η φύση, οι άνθρωποι, όλα στρέφονται εναντίον του. Παρότι τα φυσικά του χαρίσματα δεν είναι κατώτερα από τα χαρίσματα των άλλων, δεν βρίσκει ευνοϊκές συνθήκες για να τα χρησιμοποιήσει. Επιπλέον υπομένει πολλές επιθέσεις από τις δαιμονικές δυνάμεις και το αποκορύφωμα είναι η ανυπόφορη θλίψη από τη θεία εγκατάλειψη. Τότε κορυφώνεται το πάθος του, γιατί πλήττεται ο όλος άνθρωπος σε όλα τα επίπεδα της υπάρξεώς του. Ο Θεός εγκαταλείπει τον άνθρωπο. Είναι δυνατό αυτό? Και εν τούτης, στη θέση του βιώματος της εγκύτητας του Θεού, έρχεται στην ψυχή το αίσθημα πως εκείνος είναι απείρος, απροσίτως μακριά, πέρα από τους αστρικούς νόμους, και όλες οι επικλήσεις προς αυτόν χάνονται αβοήθητες στο αχανές του κοσμικού διαστήματος. Η ψυχή εντείνει εσωτερικά την κραυγή της προς αυτόν, αλλά δεν βλέπει ακόμα ούτε βοήθεια ούτε προσοχή. Αλλά τότε γίνονται φορτικά όλα. Όλα κατορθώνονται με δυσανάλογο, μεγάλο κόπο. Η ζωή γεμίζει από μόχθους και αναδύει μέσα στον άνθρωπο το αίσθημα πως βαραίνει πάνω του η κατάρα και η οργή του Θεού. Όταν όμως περάσουν αυτές οι δοκιμασίες, τότε θα δει πως η θαυμαστή πρόνοια του Θεού τον φύλαγε προσεκτικά σε όλες τις πτυχές της ζωής του. Χιλιόχρονη πείρα που παραδίνεται από γενιά σε γενιά λέει πως όταν ο Θεός δει την πίστη της ψυχής του αγωνιστή για αυτόν, όπως είδε την πίστη του Ιώβ, τότε τον οδηγεί σε αβύσσους και ύψη που είναι απρόσιτα σε άλλους. Όσο πληρέστερη και ισχυρότερη είναι η πίστη και η εμπιστοσύνη του ανθρώπου στο Θεό, τόσο μεγαλύτερο θα είναι και το μέτρο της δοκιμασίας και η πληρότητα της πείρας που μπορεί να φτάσει σε μεγάλο βαθμό. Τότε γίνεται ολοφάνερο πως έφτασε στα όρια που δεν μπορεί να ξεπεράσει ο άνθρωπος. Γέρον Σοφρόνιος Σαχάροφ.

Άλλος είναι ο λόγος που προέρχεται από πρακτική εμπειρία και άλλος ο ωραίος λόγος. Και χωρίς την έμπρακτη πείρα, γνωρίζει η εξυπνάδα να διακοσμήσει τα λόγια της και να εκφέρει την αλήθεια, την οποία δεν γνωρίζει και να ερμηνεύει. Κι όμως, ο ίδιος να μην έχει ποτέ του πείρα από την εφαρμογή της. Ο λόγος που βγαίνει ως καρπός έμπρακτης εφαρμογής είναι ταμείο γεμάτο ελπίδα, ενώ η άπρακτη σοφία είναι παρακαταθήκη ντροπής. Ο άπρακτος λόγος είναι όπως ο τεχνίτης εκείνος που ζωγραφίζει νερό στους τοίχους και δεν μπορεί το νερό αυτό να δροσίσει τη δίψα του. Ή είναι όπως ο άνθρωπος εκείνος που βλέπει όνειρα καλά. Εκείνος όμως ο οποίος μιλάει περί της αρετής από την πείρα της εφαρμογής που έχει. Αυτός μεταδίδει σε αυτόν που τον ακούει, όπως κάποιος που δίνει χρήματα από την περιουσία που απέκτησε με την εργασία του. Τα είπα αυτά εδώ όχι χωρίς λόγο, αλλά για να γνωρίσουμε τον εμπεγμό των δαιμόνων οι οποίοι διψούν την αιώνια καταστροφή των πιστών και να μην επιθυμίσουμε ακέρος τις καταστάσεις υψηλής πνευματικότητας, ώστε να μην κατεξευθελιστούμε από τον πονηρό και αντίπαλό μας. Διότι παρατηρώ και σήμερα ότι νεότεροι στην ηλικία που είναι γεμάτοι από πάθη φλιαρούν και αποφαίνονται για τα μυστήρια της καταστάσεως της απαθίας χωρίς φόβο. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Όταν προσεύχεσαι με ταπεινοσύνη, έχοντας βαθιά συνέστηση της αναξιότητός σου, γράφει ο Αβάς Ισαΐας ο Αναχωρητής, η προσευχή σου γίνεται αμέσως δεκτή από το Θεό. Αν όμως, ενώ προσεύχεσαι, σου έλθει στο νου πως ο τάδε αδελφός την ώρα αυτή κοιμάται ή ο Δίνα είναι αμελής και αρχίζεις έτσι την κατάκριση, τότε ο κόπος σου πηγαίνει εντελώς χαμένος.

Ένας νέος υποτακτικός, βλέποντας το γέροντά του να απομακρύνεται συχνά στην πιο βαθιά έρημο, τον ρωτούσε με απορία: «Γιατί, Αβά, αποφεύγεις τους ανθρώπους? Δεν θα έχεις τάχα πιο άξια, όταν μένοντας κοντά στον κόσμο και αντικρίζοντας το κακό και την αμαρτία, τα αποστρέφεσαι?» «Άκουσε, παιδί μου», του εξήγησε ο αγαθός γέροντας, «ώσπου να φτάσει ο άνθρωπος στα μέτρα του Μωυσή, να γίνει θεόπτης, δεν έχει όφελος από τη συναναστροφή του με τον κόσμο. Εγώ, ο δυστυχής απόγονος του Αδάμ, παθαίνω συχνά ό,τι έπαθε ο πατέρας μου. Μόλις αντικρίσω της παρακοής μου το καρπό, αμέσως τον επιθυμώ, τον δοκιμάζω και πεθαίνω. Στην έρημο δεν βρίσκονται εύκολα τα υλικά που τροφοδοτούν τα πάθη. Γι' αυτό είναι πιο πιθανό να νεκρωθούν».

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Η οδός του πιστού που είναι ο σταυρός έχει διπλή εφαρμογή στη ζωή του. Η μία είναι η πράξης, δηλαδή ο αγώνας για την κάθαρση της ψυχής από τα πάθη. Και η δεύτερη είναι η θεωρία, που είναι η λεπτή εργασία του νου εν τη θεία αδολεσχία. Το να θέλγεται η καθαρμένη ψυχή ερωτικός από τη δόξα του Θεού. Για να φτάσει η αγωνιζόμενη ψυχή σωστά στο στάδιο της θεωρίας, είναι απολύτως αναγκαίο το να τελειώσει προηγουμένως το πρώτο στάδιο. Όποιος όμως τολμήσει, πριν ακόμη γυμναστεί τελείως το πρώτο στάδιο, να περάσει προς το στάδιο της θεωρίας, θελγόμενος ερωτικός από την ειδονή της, ή μάλλον επειδή βαριέται να αγωνίζεται κατά των παθών του, αυτός θα δεχθεί επάνω του την οργή του Θεού, επειδή δεν έκρωσε προηγουμένως με το πνευματικό αγώνα τα πάθη του. Η οργή αυτή διευκρινίζει, δεν έρχεται όταν αγωνίζεται στο πρώτο στάδιο.

γεμάτα δάκρυα και προσεύχονται με δάκρυα όλη τη μέρα. Λέγουν μερικοί ότι τα του Θεού έρχονται από μόνα τους, χωρίς εσύ να καταλαβαίνεις κάτι. Ναι, αυτό είναι σωστό. Αλλά πότε? Εάν ο τόπος της ψυχής σου είναι καθαρός και όχι βρώμικος. Εάν όμως η κόρη του οφθαλμού της ψυχής σου δεν είναι καθαρή, μην τολμήσεις να ατενίσεις τον πνευματικό ήλιο, για να μην στερηθείς και αυτό το λίγο φως που έχεις και το οποίο είναι η απλή πίστη και η ταπείνωση και η καρδιακή εξομολόγηση και τα μικρά έργα σύμφωνα με τη δύναμή σου. Μην τολμήσεις, διότι θα πεταχθείς τότε σε κάποιο νοητό χώρο, ο οποίος είναι το σκοτάδι το απομακρυσμένο, αυτό που βρίσκεται μακριά από το Θεό και είναι γνωστό ως Άδης. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Για να είμαστε λοιπόν ενωμένοι με τον Κύριο και να έχουμε ζωή αιώνια, πρέπει να κοινωνούμε συχνά το σώμα και το αίμα εκείνου που είναι η πηγή της ζωής. Αλλιώς όχι μόνο είμαστε χωρισμένοι από αυτόν, αλλά και νεκροί. Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, εάν μη φάγετε την σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πείτε αυτού το αίμα, ουκ έχετε ζωήν εν αυτής. Ας προσέξουμε όμως να μην κοινωνούμε χωρίς βαθιά μετάνοια, συντριβή καρδιάς, καθαρή ζωή και πνευματική προετοιμασία, γιατί τότε η Θεία Κοινωνία όχι μόνο δεν συντελεί στην ένωσή μας με τον Χριστό, μα αντίθετα μας καταδικάζει και μας κατακαίει. Ο γάρες θείων και πείνων αναξίως, λέει ο Απόστολος Παύλος, κρίμα εαυτό εσθεί και πείνει. Γι' αυτό δοκιμαζέτο άνθρωπος εαυτόν. Και ούτως εκ του άρτου εσθιέτο και εκ του ποτηρίου πεινέτο. Ας φυλάξουμε λοιπόν με προθυμία και επιμέλεια τις εντολές του Χριστού και ας προσερχόμαστε με συνέστηση και ακατάκριτη συνείδηση στα πανάγια μυστήριά του για να ενωθούμε μαζί του. Όσιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

Η ψυχή σου εξομοιώνεται με όσα κάνεις. Παίρνει τη μορφή και το σχήμα των πράξεών σου. Η εμφάνισή σου, το βάδισμα και ο τρόπος που κάθεσαι, όπως και το φαγητό σου, το ντύσιμο, το κρεβάτι, το σπίτι και τα έπιπλα του σπιτιού, όλα να είναι απλά. Και τα λόγια και το τραγούδι και η παρέα με το φίλο, και αυτά να τίνουν στο μέτρο και όχι στην υπερβολή. Μην κάνεις επίδειξη με περίτεχνα λόγια, ούτε με κορώνες το τραγούδι. Μην κάνεις διαλέξεις αλαζονικές και βαρισίμαντες, μα από όλα να αφαιρείς την υπερβολή. Να είσαι καλός με το φίλο, μαλακός με τον υφιστάμενο, ανοιξίκακος με τους θρασείς, φιλάνθρωπος με τους περιφρονημένους. Να παρηγορείς όσους ταλαιπωρούνται, να επισκέπτεσαι όσους υποφέρουν, να συζητάς με γλυκύτητα, να απαντάς με χαμόγελο, να είσαι προσιτός σε όλους. Ούτε να πλέκεις εγκόμια του εαυτού σου, ούτε να παρακινείς τους άλλους να σου πλέκουν, και να μην συμφωνείς με λόγο υπερήφανο, καλύπτοντας όσο μπορείς τα προτερήματά σου.

Όσο για τα λάθη σου, πρώτος εσύ να κατηγορείς τον εαυτό σου και να μην περιμένεις να σε διορθώσουν οι άλλοι. Με τον άλλον τα λάθη, να μην είσαι αυστηρός και να μην κάνεις παρατηρήσεις γρήγορα και θυμωμένα, ούτε να τους καταδικάζεις για μικροπράγματα, σαν να είσαι εσύ απόλυτα σωστός. Αντίθετα, να στηρίζεις ψυχολογικά όσους έσφαλαν και να τους καθοδηγείς πνευματικά και να κάνεις τόση προσπάθεια για να αποφύγεις τη δόξα των ανθρώπων όσοι κάνουν άλλοι για να την αποκτήσουν. Μη ζημιώνεσαι λοιπόν θέλοντας να φαίνεσαι στους ανθρώπους. Ο πραγματικός, ο μεγάλος θεατής είναι ο Θεός. Στρέψε σε Αυτόν τη φιλοδοξία σου. Δίνει λαμπερό μισθό. Ή μήπως απέκτησες κάποιο αξίωμα και οι άνθρωποι σε ακολουθούν και σε χειροκροτούν. Να γίνεις ίσος με αυτούς που διοικείς, γιατί όπως λέει η Καινή Διαθήκη, μην καταδυναστεύετε αυτούς που ποιμένετε και μην τους εξουσιάζετε όπως κάνουν οι ηγέτες στον κόσμο. Γιατί όποιος θέλει να είναι πρώτος πρέπει να γίνει δούλος όλων. Έτσι όρισε ο Κύριος. Μέγας Βασίλειος.

Η υπακοή χαρίζει αμεριμνία, διότι η μέριμνα είναι μια πνευματική φυματίωση που σιγά σιγά, σαν μικρόβιο, συνεχώς δηλητηριάζει τη ζωή του ανθρώπου, της ψυχής και του σώματος, και σταδιακά φέρνει το θάνατο. Έτσι και η μέριμνα του βίου, σαν ένα άλλο μικρόβιο, φθείρει τον άνθρωπο, την ψυχή του, και τον πεθαίνει ψυχικά. Η υπακοή αναφέρεται στο Χριστό και όχι στον άνθρωπο που υπακούει κανείς. Και όταν ο υποτακτικός υπακούει χωρίς παράσιτα, αλλά για την αγάπη του Χριστού και μόνο, τότε η υπακοή του είναι σωστή μπροστά στα μάτια του Χριστού. Να υπακούμε για την αγάπη του Χριστού, και μόνο και έτσι ο δρόμος μας γίνεται σταθερός και ίσος για τον Χριστό. Ποιος άνθρωπος πάνω στη γη δεν έκανε σφάλματα και δεν τραυματίστηκε στην πάλη με τους δαίμονες, στην πάλη με τα πάθη και τον κόσμο? Δεν μιλάμε για αυτά τα τραύματα, αλλά μιλούμε ότι πρέπει να βλέπουμε συνεχώς τον προορισμό μας. Με τις δύο αρετές, της υπακοής για την αγάπη του Χριστού και της προσευχής να πετύχουμε την αγάπη του Χριστού. Και όταν η αγάπη του Θεού έρθει μέσα στην ψυχή μας, τότε ο δρόμος μας πλέον δέχεται φως. Τότε η αγάπη του Χριστού εξουδετερώνει κάθε δυσκολία και νιώθουμε τη ζωή πάρα πολύ ευτυχισμένη. Η υπακοή ταπεινώνει τον άνθρωπο και η ταπείνωση εξουδετερώνει κάθε πειρασμική ενέργεια. Όπου ταπείνωση, εκεί ο διάβολος χάνεται. Όπου υπερηφάνεια και εγωισμός, εκεί η παρουσία των δαιμόνων, εκεί οι πειρασμοί και τα πάθη. Γι' αυτό η υπακοή είναι πολύ χαριτωμένη αρετή. Επειδή οπλίζει με τόση ταπείνωση τον άνθρωπο όταν υπακούει εν γνώση για την αγάπη του Χριστού. Γέρον Εφραίμ, ο Φιλοθεήτης.

Σημάδια και γνωρίσματα εκείνου που έχει την αληθινή ταπείνωση είναι τα εξής. Το να θεωρεί τον εαυτό του ότι είναι αμαρτωλότερος από όλους τους αμαρτωλούς και δεν έκανε κανένα καλό μπροστά στο Θεό. Το να μέμφεται τον εαυτό του σε κάθε ευκαιρία και σε κάθε τόπο και σε κάθε πράξη. Το να μην κατηγορήσει κάποιον, ούτε να νομίζει ότι υπάρχει πάνω στη γη κάποιος εσχρότερος από αυτόν ή αμελέστερος, αλλά να τους επενεί και να τους δοξάζει όλους πάντοτε. Το να μην κατακρίνει ή να εξευτελίσει ή να δικαιολογήσει ποτέ κάποιον. Το να σιωπά πάντοτε και να μην λέει κάτι χωρίς εντολή ή επιτακτική ανάγκη. Να μιλάει ή να απαντά ατάραχα και ήσυχα και σπάνια, σαν να εξαναγκάζεται και να ντρέπεται να μιλήσει. Το να μην μετρά τον εαυτό του σε κάτι. Το να μην φιλονικήσει με κάποιον, αλλά εάν λέει σωστά, να λέει και ο ίδιος ναι. Αν όμως λέει λαθεμένα, να λέει εσύ ξέρεις. Το να έχει υπακοή και να απεχθάνεται το θέλημά του σαν καταστρεπτικό πράγμα. Το να έχει πάντοτε το βλέμμα του στραμμένο κάτω. Το να έχει μπροστά στα μάτια του το θάνατο. Το να μην λέει λόγια ανώφελα ή να μιλά ανόητα ή να λέει ψέματα. Το να μην αντιμιλά στο μεγαλύτερο. Το να υπομένει με χαρά τις προσβολές, τους εξευτελισμούς και τις τιμωρίες. Το να μισήσει την ανάπαυση και να αγαπήσει τον κόπο. Και το να μην παροργήσει κάποιον ή να πληγώσει τη συνείδηση κάποιου. Είναι μακάριος εκείνος που τα έχει, διότι από εδώ έγινε σπίτι και ναός του Θεού. Και ο Θεός κατοίκησε μέσα του και έγινε κληρονόμος της βασιλείας των ουρανών. Όσιος Εφραίμ ο Σύρος.

Τίποτε άλλο δε σκοτίζει το νου, λέει ο Μέγας Βασίλειος, όσο η πονηρία, και τίποτα δε φωτίζει το νου όσο η ανάγνωση στην ησυχία. Τίποτε δεν οδηγεί πιο γρήγορα στον πόνο της ψυχής όσο η ενθύμηση του θανάτου. Τίποτε δεν οδηγεί σε αφανή προκοπή όσο η αυτομεμψία και το κόψιμο των θελημάτων. Ούτε σε αφανή απώλεια όσο η ίηση και η αυταρέσκεια. Τίποτε δεν προξενεί την αποστροφή του Θεού και την τιμωρία του ανθρώπου όσο ο γογγισμός, ούτε την ευκολία στην αμαρτία όσο η σύγχυση και η πολυλογία. Δεν υπάρχει άλλος συντομότερος δρόμος για την απόκτηση της αρετής από τη μόνωση και τη συγκέντρωση του νου, ούτε για την ευγνωμοσύνη και την ευχαριστία από τη μελέτη των δωρεών του Θεού και των δικών μας αμαρτιών, ούτε για την αύξηση των ευεργεσιών από τον έπαινό τους. Τίποτε άλλο δεν προσφέρει τόσο συχνά σωτηρία, ακούσια, όσο οι πειρασμοί. Ούτε υπάρχει πιο σύντομος δρόμος προς τον Χριστό, δηλαδή προς την απάθεια και τη σοφία του πνεύματος, από το βασιλικό δρόμο, εκείνον δηλαδή που σε όλα απέχει από υπερβολές και ελλείψεις. Ούτε άλλη αρετή μπορεί να επιτύχει το θείο θέλημα τόσο όσο η ταπεινοφροσύνη και η εγκατάλειψη κάθε δικού μας νοήματος και θελήματος. Ούτε υπάρχει άλλος συνεργός σε κάθε καλό έργο σαν την καθαρή προσευχή. Ούτε άλλο εμπόδιο για απόκτηση των αρετών σαν τον περισπασμό και με το μετεωρισμό της διάνοιας, έστω κι αν είναι σε πολύ μικρό βαθμό. Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός.

Στους ουρανούς δεν υπάρχει ούτε θάνατος, ούτε έχθρα και μίσος. Εκεί υπάρχουν μόνο οι σκηνές των Αγίων. Και οι Άγιοι εκείνοι ζουν μέσα στη χωρίς τέλος αγαλίαση, τη χαρά και την ευφροσύνη. Γιατί όπως λέγει ο Ψαλμωδός, στις σκηνές των πιστών ακούγεται πανηγυρική φωνή χαράς και αγαλιάσεως. Οι σκηνές αυτές είναι αιώνιες και δεν έχουν τέλος. Αυτές δεν καταραίουν με το πέρασμα του χρόνου. Δεν αλλοιώνουν εκείνους που τις κατέχουν, αλλά στέκονται διαρκώς ακμαίες. Αυτό είναι σίγουρο, γιατί δεν υπάρχει τίποτε φθαρτό, ούτε θνητό, αλλά όλα είναι αθάνατα και άφθαρτα. Ας ξοδέψουμε λοιπόν για αυτή την οικοδομή τα χρήματά μας σε ελεημοσύνες. Δεν μας χρειάζονται ούτε οικοδόμοι, ούτε εργάτες, γιατί αυτού του είδους τα σπίτια τα χτίζουν τα χέρια των φτωχών, των κουτσών, των τυφλών και των αναπήρων. Αυτοί χτίζουν εκείνα τα σπίτια και μην απορείς, γιατί αυτοί μας χαρίζουν τη βασιλεία των ουρανών και μας δίνουν παρησία μπροστά στο Θεό. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Στον ήχο Βαγγέλης Ζαναβάρης, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ηλιανού. (2) 10 72 98 222, από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, για τα δικά σας προφορικά μηνύματα και γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr, για τα γραπτά σας μηνύματα. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη.

Τι λοιπόν πρέπει να πράττει εκείνος που αξιώθηκε να ονομαστεί χριστιανός? Τι άλλο από το να ερευνά με πνεύμα κριτικό συνεχώς μέσα του τις σκέψεις και τα λόγια και τα έργα του, για να διακρίνει αν καθένα από αυτά είναι προσανατολισμένο προς τον Χριστό ή είναι αποξενωμένο από Αυτόν? Και είναι πολύ εύκολη η διάκρισή τους, διότι ό,τι ενεργείται ή νοείται ή λέγεται κάτω από την επίρρεια κάποιου πάθους, αυτό δεν έχει τίποτε κοινό προς τον Χριστό, αλλά φέρει τα χαρακτηριστικά του διαβόλου, ο οποίος επαλήφοντας τα πάθη, αντί για βόρβορο στον Μαργαρίτη της ψυχής, καταστρέφει τη λαμπερότητα του πολύτιμου λίθου. Εκείνο όμως που είναι και μένει καθαρό από κάθε διάθεση εμπαθή και στραμμένο και βλέπει προς τον αρχηγό της αναμαρτησίας, και αυτός είναι ο Χριστός. Από Αυτόν, σαν από καθαρή και άφθαρτη πηγή, αντλώντας κανείς τον εαυτό του, στον εαυτό του τα νοήματα, θα αποδείξει ότι ο εαυτός του σε τέτοια ομοιότητα βρίσκεται προς το πρωτότυπο, σαν εκείνη που έχει το νερό προς το νερό και προς εκείνο που πηγάζει και αναβρίζει από την πηγή και προς εκείνο που από εκεί το βάζουμε στο σταμνί. Διότι μία είναι από τη φύση της η καθαρότητα και εκείνη που βλέπουμε να υπάρχει στο Χριστό και σε εκείνον που είναι μέτοχος της ζωής του Χριστού. Με τη διαφορά ότι εκείνος μεν είναι η πηγή της, όποιος δεν μετέχει στη δική του ζωή, αντλεί μεταφέροντας στη ζωή του την ωραιότητα που κρύβεται στα ιερά νοήματα, ώστε να υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στον κρυπτό εσωτερικό άνθρωπο και σε αυτό που εξωτερικά φαίνεται. Επειδή θα συμβαδίζει η σεμνότητα του βίου με τις σκέψεις που κινούνται σύμφωνα με το πνεύμα του Χριστού. Άγιος Γρηγόριος Ονύσσης.

Η οδός του πιστού που είναι ο σταυρός έχει διπλή εφαρμογή στη ζωή του. Η μία είναι η πράξης, δηλαδή ο αγώνας για την κάθαρση της ψυχής από τα πάθη, και η δεύτερη είναι η θεωρία, που είναι η λεπτή εργασία του νου εν τη θεία αδολεσχία. Το να θέλγεται η και καθαρμένη ψυχή ερωτικός από τη δόξα του Θεού. Για να φτάσει η αγωνιζόμενη ψυχή σωστά στο στάδιο της θεωρίας, είναι απολύτως αναγκαίο το να τελειώσει προηγουμένως το πρώτο στάδιο. Όποιος όμως τολμήσει, πριν ακόμη γυμναστεί τελείως το πρώτο στάδιο, να περάσει προς το στάδιο της θεωρίας, θελγόμενος ερωτικός από την ειδονή της, ή μάλλον επειδή βαριέται να αγωνίζεται κατά των παθών του, αυτός θα δεχθεί επάνω του την οργή του Θεού, επειδή δεν έκρωσε προηγουμένως με τον πνευματικό αγώνα τα πάθη του. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Η ψυχή έχει τρία μέρη. Πρώτον λογισμός, δεύτερον θυμός, τρίτον επιθυμία. Όταν στο θυμικό μέρος υπάρχει αγάπη και φιλανθρωπία και στην επιθυμία καθαρότητα και σοφροσύνη, τότε ο λογισμός είναι φωτισμένος. Όταν όμως στο θυμικό μέρος υπάρχει μισανθρωπία και στο επιθυμητικό υπάρχει ακολασία, τότε ο λογισμός είναι σκοτισμένος. Ο λογισμός τότε υγιένει και σοφρονεί και φωτίζεται όταν έχει τα πάθη υποταγμένα και θεωρεί πνευματικά τους λόγους των χτισμάτων του Θεού και ανυψώνεται προς τη μακαρία Αγία Τριάδα. Ο θυμός τότε κινείται κατά φύση όταν αγαπά όλους τους ανθρώπους και δεν έχει εναντίον κανενός λύπη ή μνηση κακία. Η δε επιθυμία, όταν με την ταπεινοφροσύνη, την εγκράτεια και την ακτιμοσύνη νεκρώσει τα πάθη, δηλαδή την ειδονή της σαρκός και τον πόθο των χρημάτων και της πρόσκαιρης δόξας, και στραφεί προς το θείο και αθάνατο έρωτα. Γιατί η επιθυμία κινείται προς τα τρία πράγματα, είτε προς τη σαρκική ειδονή, είτε προς τη ματαιωμένη δόξα ή προς την απόκτηση χρημάτων. Και για την παράλογη αυτή έφεση καταφρονεί το Θεό και τις Άγιες εντολές Του, λησμονεί τη θεϊκή ευγένεια και γίνεται θηρίο εναντίον του πλησίων. Σκοτίζει τότε το λογισμό και δεν αφήνει να στραφεί και να δει την αλήθεια. Ενώ εκείνος που απόκτησε ανώτερο φρόνημα, όπως προείπαμε, απολαμβάνει από εδώ τη βασιλεία των ουρανών και ζει μακάρια ζωή, αναμένοντας τη μακαριότητα που προορίζεται για όσους αγαπούν το Θεό. Αυτής ήθε να αξιωθούμε κι εμείς με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

Ο Χριστός ένωσε το σώμα της Εκκλησίας με τον ουρανό και τη γη, με τους αγγέλους, τους ανθρώπους και όλα τα δημιουργήματα, με όλη την κτήση του Θεού, με τα ζώα, τα πουλιά, με κάθε μικρό αγριολούλουδο, με κάθε μικρό έντομο. Έγινε έτσι η Εκκλησία, πλήρωμά του, τα πάντα εν πάση πληρωμένου, δηλαδή του Χριστού. Όλα εν Χριστώ και συν Χριστώ, μέσα και μαζί με το Χριστό. Αυτό είναι το μυστήριο της Εκκλησίας. Ο Χριστός φανερώνεται μέσα στην ενότητα, τη μεταξύ μας αγάπη Του, την Εκκλησία. Εκκλησία δεν είμαι μόνος εγώ, αλλά μαζί κι εσείς. Μέσα στην Εκκλησία είμαστε όλοι. Είμαστε όλοι ένα και ο Χριστός κεφαλή. Ένα σώμα. Σώμα Χριστού. Εμείς δε έστε σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους. Είμαστε όλοι ένα, γιατί ο Θεός είναι Πατέρας μας και είναι παντού. Όταν το ζητούμε αυτό, όταν το ζήσουμε αυτό, είμαστε μέσα στην Εκκλησία. Αυτή είναι η ευχή του Κυρίου μας στην αρχιερετική του προσευχή. Ωραίο πράγμα. Γινόμαστε ένα με όλους.

Όταν ξεχωρίζουμε τον εαυτό μας, δεν είμαστε χριστιανοί. Αληθινοί χριστιανοί είμαστε όταν αισθανόμαστε βαθιά ότι είμαστε μέλη του μυστικού σώματος του Χριστού της Εκκλησίας, με μια συνεχή σχέση αγάπης. Όταν ζούμε ενωμένοι εν Χριστώ, δηλαδή όταν ζούμε την ενότητα μέσα στην Εκκλησία με το αίσθημα του ενός. Γι' αυτό ο Χριστός προσεύχεται στον Πατέρα του λέγοντας «Η ναόσιν εν». Το λέει και το ξαναλέει και οι Απόστολοι το τονίζουν. Αυτό είναι το μεγαλύτερο βάθος, η μεγαλύτερη έννοια που έχει η Εκκλησία. Εκεί βρίσκεται το μυστήριο. Να ενωθούν όλοι σαν ένας άνθρωπος εν Θεό. Άλλη τέτοια θρησκεία δεν υπάρχει. Κάτι λένε, αλλά όχι αυτό το μυστήριο. Αυτή τη λεπτότητα του μυστήριου που ζητάει ο Χριστός και μας λέει ότι έτσι όλοι πρέπει να γίνουμε. Ότι θέλει να είμαστε δικοί του.

Είμαστε ένα ακόμα και με τους ανθρώπους που δεν είναι κοντά στην εκκλησία. Είναι μακριά από άγνοια. Να κάνουμε προσευχή, ο Θεός να τους φωτίσει και να τους αλλάξει. Να έλθουν και αυτοί στο Χριστό. Εμείς τα βλέπουμε ανθρώπινα. Κινούμαστε με άλλον τρόπο και νομίζουμε ότι αγαπάμε τον Χριστό. Ο Χριστός όμως, ο οποίος βρέχει επί δικαίους και αδίκους, μας λέγει «Αγαπάτε τους εχθρούς ημών». Να ευχόμαστε να είμαστε όλοι μαζί. Όλοι μαζί στο Θεό. Τότε, αν το ζούμε αυτό, θα έχουμε τα ανάλογα αποτελέσματα. Θα είμαστε όλοι αγαπημένοι και ενωμένοι.

Για τους ανθρώπους του Θεού δεν υπάρχει απόσταση, έστω κι αν είναι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Όπου κι αν βρισκόμαστε, είμαστε όλοι μαζί. Όσο μακριά κι αν βρίσκονται οι συνάνθρωποι μας, πρέπει να τους συμπαραστεκόμαστε. Εμένα με παίρνουν κάποιοι συνάνθρωποι μας στο τηλέφωνο από μια πολιτεία που είναι στις όχθες του Ινδικού ωκεανού. Λέγεται Ντέρμπαν, αν το λέω καλά. Είναι στη Νότιο Αφρική, 2 ώρες από το Γιοχάνεσμπουργκ. Μάλιστα αυτές τις ημέρες ήλθαν εδώ για να συνοδεύσουν κάποιον άρρωστο στην Αγγλία και περάσανε να τους διαβάσω μια ευχή. Συγκινήθηκα πολύ. Όταν μας συνδέει ο Χριστός, αποστάσεις δεν υπάρχουν. Όταν φύγω από τη ζωή αυτή, θα είναι πιο καλά. Θα είμαι πιο κοντά σας. Γέρον Πορφύριος.

Οφείλουμε συνεχώς και πάντοτε να διορθώνουμε και να αγαπάμε τους αμελείς αδελφούς μας, έστω κι αν δεν προέρχεται κανένα κέρδος από τη συμβουλή μας. Ενώ κάθε μέρα ο Θεός επικοινωνεί μαζί μας διαμέσου των προφητών και των Αποστόλων, δηλαδή με την Αγία Γραφή, εμείς τον παρακούμε καθημερινά, κι όμως δεν σταματά να επικοινωνεί και να παρακαλεί πάντοτε ο Θεός εκείνους που τον αψηφούν και δεν προσέχουν τη διδασκαλία του. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Η φωνή της συνειδήσεως είναι η φωνή του Θεού. Γι' αυτό και χωρίς να έχουμε διαβάσει πολλά για το Θεό, αισθανόμαστε όχι εντάξει όταν παραβούμε κάτι που είναι πραγματικά εντολή του Θεού. Και αυτό το έχουμε όλοι οι άνθρωποι, και οι κοινωνικώς ανεπτυγμένοι και οι λεγόμενοι πρωτόγονοι, και όλοι οι άνθρωποι. Είναι αδύνατον ο άνθρωπος να κάνει μια αμαρτία και να μην το αισθανθεί. Πολλοί άνθρωποι μάλιστα μου έχουν πει ότι κάνοντας μια αμαρτία αισθάνονται και μια πίκρα στο στόμα, σαν να ήπιαν κινίνο, ή νιώθουν μια μελαγχολία που τους συνοδεύει κάθε στιγμή μετά. Άρα δεν είναι δικό τους.

Αν πεθάνει ο άνθρωπος, έχοντας ζήσει με την ελπίδα να γνωρίσει αισθητός τα μυστήρια του Θεού, και αν ακόμη δεν δει αυτή τη γη της τελειότητας από κοντά, πιστεύω ότι θα κληρονομήσει τη Βασιλεία του Θεού μαζί με τους αρχαίους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτοί είχαν την ελπίδα να φτάσουν την τελειότητα, αλλά δεν αξιώθηκαν να τη δουν, σύμφωνα με το λόγο του Αποστόλου Παύλου. Επειδή λοιπόν εργάστηκαν την αρετή σε όλη τους τη ζωή, μέχρι που κοιμήθηκαν, θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Και αν ακόμη ένας άνθρωπος δεν γνώρισε αισθητός τα μυστήρια του Θεού, παρά μόνο μέσα από καθρέφτη, και ήλπισε ότι θα τα απολαύσει από μακριά, και με αυτή την ελπίδα πέθανε, να ξέρεις ότι πήγε στον τόπο των Αγίων Πατέρων του. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

αγάπη θεία που μέσα σου βρίσκεται το Χριστός. Άνοιξε και σε μας την πόρτα σου για να δούμε το Χριστό που έπαθε για μας και να ελπίσουμε στο έλεος του. Να τον δούμε για να μην πεθάνουμε πια. Γέμισε την ύπαρξή μας για να νιώσουμε το μυστήριο της ένσαρκης οικονομίας του Χριστού. Εσύ που βίασες τα αβίαστα και πλουσιόδωρα σπλάχνα του Κυρίου μας για να σηκώσεις τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων, έλα και στη δική μας ταλέπορη ψυχή. Ω Θεία Αγάπη, θέλουμε να σε γνωρίσουμε και να μας γνωρίσεις, γιατί σου είμαστε άγνωστοι. Κατοίκησε μέσα μας για να έρθει ο Δεσπότης Χριστός να μας επισκεφθεί. Μολονότι είμαστε ανάξιοι, έλα να μας αγιάσεις. Όσιο Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

η καθαρότητα της καρδιάς, δηλαδή η τήρηση και η φυλακή του νόους, της οποίας τύπος και εικόνα είναι η Καινή Διαθήκη, αν βέβαια εφαρμόζεται εκ μέρους μας όπως πρέπει. Κόβει, ξεριζώνοντάς τα από την καρδιά, όλα τα πάθη και όλα τα κακά. Και αντί για αυτά, εισάγει στην καρδιά τη χαρά, την ελπίδα του καλού, κατάνοιξη, πένθος, δάκρυα, γνώση κατά βάθος του εαυτού μας, μνήμη θανάτου, αληθινή ταπείνωση και απέραντη αγάπη για το Θεό και τους ανθρώπους, και έρωτα θεϊκό από τα βάθη της καρδιάς. Όπως δεν είναι δυνατόν να διασχίζεται ο αέρας γύρω μας όταν βαδίζουμε στη γη, έτσι είναι αδύνατο να μην πολεμούν αδιάκοπα την καρδιά του ανθρώπου οι δαίμονες, ή να μην επηρεάζεται κρυφά από αυτούς, έστω και αν κάνει πολύ σωματική άσκηση. Όσιος Ισύχιος ο Πρεσβύτερος.

Όταν πρόκειται να αρχίσεις ένα οποιοδήποτε έργο, συμβουλεύει κάποιος γέροντας, κάνε ευσυνείδητα αυτή την ερώτηση στον εαυτό σου. Αν αυτή τη στιγμή με επισκεφθεί ο Κύριός μου, τι γίνεται? Πρόσεχε να ακούσεις καλά τι θα σου αποκριθεί η συνείδησή σου. Αν σε αποδοκιμάζει, παράτησε ευθύς εκείνο που είχες αποφασίσει να κάνεις και άρχισε κάποιο άλλο που θα το επιδοκιμάζει για να το τελειώσεις στα αρετά. Ο εργάτης της αρετής πρέπει να είναι κάθε στιγμή έτοιμος να αντικρίσει ήρεμα το θάνατο. Όταν πέφτεις στο στρώμα για να κοιμηθείς, ή σηκώνεσαι από τον ύπνο, όταν τρως ή εργάζεσαι, όταν στέκεσαι ή βαδίζεις, να λες διαρκώς το λογισμό σου. Αν αυτή τη στιγμή με καλέσει ο Κυριός μου, είμαι άραγε έτοιμος. Άκουε πάλι με προσοχή τι θα σε πληροφορήσει η συνείδησή σου και μην πάψεις να συμμορφώνεσαι με τις οδηγίες της. Η καρδιά σου θα σε βεβαιώσει ακόμη ότι ο Θεός έκανε έλεος για σένα.

Ένας ευσεβής νέος ρώτησε τον Αβά Ευπρέπειο πώς μπορεί η ψυχή να αποκτήσει το θείο φόβο. Δύο δρόμοι ασφαλείς υπάρχουν που οδηγούν την ψυχή στο φόβο του Θεού, αποκρίθηκε ο σοφός γέροντας. Η ακτιμοσύνη και η ταπεινοφροσύνη. Το αναμένο λιχνάρι σκορπίζει το σκοτάδι, έλεγε ο Αβάς Ιάκωβος, και ο φόβος του Θεού διώχνει τα σκοτάδια της ανθρώπινης καρδιάς και τη διδάσκει τις θείες εντολές. Άλλος σοφός πατήρ συμβουλεύει: μη συνηθίζεις να ελέγχεις τον αδελφό σου για τις πράξεις του, αλλά μόνο τον εαυτό σου για τις δικές του, και να θυμάσαι κάθε στιγμή πως είσαι υπόλογος για αυτές. Τότε θα γεννηθεί στην ψυχή σου ο θείος φόβος.

προσευχές μας δεν εισακούονται, διότι δεν είμαστε άξιοι. Πρέπει να γίνεις άξιος για να προσευχηθείς. Δεν είμαστε άξιοι, διότι δεν αγαπάμε τον πλησίον μας ως εαυτόν. Το λέει ο ίδιος ο Χριστός. Εάν προσφέρεις το δώρον σου επί το θυσιαστηρίο, κακίμνησθείς ότι ο αδελφός σου έχει τι κατά σου, άφεσε εκεί το δώρον σου έμπροσθεν του θυσιαστηρίου. Και είπαγε πρώτον, διαλάγηθη το αδελφό σου, και τότε ελθόν πρόσφερε το δώρο σου. Να πάεις πρώτα να συμφιλειωθείς με τον αδελφό σου, να συγχωρεθείς για να γίνεις άξιος. Αν δεν γίνει αυτό, δεν μπορείς να προσευχηθείς. Αν δεν είσαι άξιος, δεν μπορείς να κάνεις τίποτε. Όταν τακτοποιήσεις όλες τις εκκρεμότητες και ετοιμαστείς, τότε πάεις και προσφέρεις το δώρο σου. Άξιοι γίνονται όσοι επιθυμούν και λαχταρούν να γίνουν του Χριστού, όσοι δίνονται στο θέλημα του Θεού. Να μην έχεις κανένα θέλημα, αυτό έχει μεγάλη αξία. Αυτό είναι το παν. Ο σκλάβος δεν έχει κανένα θέλημα. Το να μην έχουμε κανένα θέλημα μπορεί να γίνει με έναν τρόπο απαλό, με την αγάπη στο Χριστό και την τήρηση των εντολών του. Γέροντας Πορφύριος.

Ενώ ο Θεός θέλει όλοι να προκόβουμε στην αρετή, εντούτοις δεν εκβιάζει, ούτε εξαναγκάζει κανένα, αλλά προσελκύει και κερδίζει όλους εκείνους που το επιθυμούν με την πειθό και την ευεργεσία. Γι' αυτό όταν ήρθε στη γη, οι άλλοι τον πίστεψαν και άλλοι δεν τον δέχτηκαν. Γιατί δεν θέλει κανένα να τον ακολουθήσει χωρίς τη θέλησή του και με εξαναγκασμό, αλλά θέλει να τον αγαπήσουν με τη θέλησή τους και την ελεύθερη εκλογή τους. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Πολλοί που εργάζονται για την απόκτηση των εντολών νομίζουν ότι βαδίζουν σωστά, και αυτό γιατί ακολούθησαν, χωρίς να το καταλάβουν, τις κακίες που στέκονται δίπλα από τις αρετές. Έτσι προχωρούν άσκοπα, γιατί για την απόκτηση των εντολών δεν χρειάζεται ούτε υπερβολή ζήλου, ούτε έλλειψη πνευματικότητας, αλλά να υπάρχει σκοπός θεάρεστος και να επιζητείτε το θείο θέλημα. Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης.

καινοδοξία αφαιρεί την ανταμοιβή των έργων και κάνει την εργασία αυτών που κοπιάζουν ανώφελη. Ενώ η υπερηφάνεια μαζί με τη ζημιά περικλεί και μεγάλο κίνδυνο εξαιτίας της κάφησης, επειδή αρνείται το Θεό που είναι συνεργάτης στα καλά έργα και αποδίδει στον εαυτό της την αξία των κατορθωμάτων της. Όσιος Νείλος, ο ασκητής.

Η Θεία Βοήθεια χρειάζεται σε όλους τους χριστιανούς. Ανάλογη όμως με την καλή σας προαίρεση και θυσία, θα είναι και η Θεία Βοήθεια και η ουράνια ανταμοιβή. Η βοήθεια και η ανταμοιβή δίνονται σε όσους σκοπιάζουν. Μη θλίβεστε λοιπόν όταν έχετε πολλούς σκόπους. Να θλίβεστε μάλλον όταν έχετε πολλή ανάπαυση. Όσιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει όπως ο κάθε πατέρας στα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω και για την απόψινή δύο-ωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Βαγγέλη Τζαναβάρη για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελιανού πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

τις συνέπειες της μικρασιατικής καταστροφής στον ελλαδικό χώρο. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Γενοκτονία Μικρασιατών. Ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο», θα αναφερθούμε εκτενώς στη σημερινή εκπομπή σε όλες εκείνες τις συνέπειες που προκάλεσε η μικρασιατική καταστροφή στον ελλαδικό χώρο σε κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό και πολιτισμικό επίπεδο. Καλεσμένος ο επίκουρος καθηγητής πολιτικής ιστορίας στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, ο κύριος Νίκος Τόμπρος, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε κύριε Τόμπρε.
1: Χαίρετε κύριε Γιανακόπουλο, σε εσάς και στους ακροατές σας, και ευχαριστώ το φιλόξενο βήμα σας που δίνετε τη δυνατότητα στην ιστορία να εκφράζεται.
0: Η άφιξη των προσφύγων στην Ελλάδα είναι ένα γεγονός που σηματοδοτεί, κύριε Τόμπρε, την έναρξη του ελληνικού Μεσοπολέμου.
1: Φυσικά. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ο Μεσοπόλεμος καλύπτει το χρονικό διάστημα μεταξύ των δύο παγκοσμίων πολέμων. Στη δε περίπτωση, ενώ έχουμε τον Ευρωπαϊκό Μεσοπόλεμο, ο οποίος τελείωσε, γιατί ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος τελειώνει το 18, στην περίπτωση Ελλάδας τελειώνει το 22 με τη μικρασιατική καταστροφή. Και διαρκεί μέχρι την 28η Οκτωβρίου του 1940, ενώ στην Ευρώπη ο Μεσοπόλεμος τελειώνει ένας χρόνος σχεδόν πριν, την 1η Σεπτεμβρίου του 1939, με την εισβολή της Γερμανίας στην Πολωνία. Έτσι λοιπόν, ο Μεσοπόλεμος αποτελεί μια, μπορούμε να πούμε, πολυτάραχη ιστορική περίοδο τόσο για την Ευρώπη όσο και για την Ελλάδα. Στη δε δική μας περίπτωση, ουσιαστικά όπως προανέφερα, ξεκινάει με την κατάρρευση του μικρασιατικού μετόπου και ουσιαστικά σηματοδοτεί τον ερχομό εκατοντάδων χιλιάδων μικρασιατών στον ελλαδικό χώρο. Η άφιξη αυτή θα επιφέρει διάφορες αλυσιδωτές αντιδράσεις, οι οποίες θα επηρεάσουν, όπως θα πούμε και στην συνέχεια, πολυπίκυλα το δημόσιο βίο αλλά και τον ιδιωτικό βίο των Ελλήνων. Επιπρόσθετα, ο αλυτρωτισμός αλλά και η εδαφική επέκταση της χώρας που συγκαταλεγόταν μέχρι τη συνθήκη της Λοζάνης, μέχρι δηλαδή τον Ιούλιο του 1923, στους πρωταρχικούς ελληνικούς στόχους, θα αντικατασταθεί από καινούριους, τους οποίους και θα αναφέρουμε. Όσον αφορά τώρα την υιοθέτηση των νέων στόχων από όλες σχεδόν τις μεσοπολεμικές κυβερνήσεις, επέβαλε ουσιαστικά τον επαναπροδιορισμό τόσο της εσωτερικής όσο και της εξωτερικής πολιτικής. Το ενδιαφέρον, όπως θα πούμε και σε λίγο, των ελληνικών κυβερνήσεων θα στραφεί περισσότερο στο εσωτερικό του κράτους και ιδιαίτερα στην επίλυση των προβλημάτων που είχαν προκύψει από την αύξηση του περισσότερο από 1.200.000 προσφύγων. Τώρα, τους στόχους που όφιλε πλέον να ακολουθήσει η Ελλάδα κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου στην εξωτερική της κυρίως πολιτική, θα περιγράψει με σαφήνεια ο Ελευθέριος Βενιζέλος σε προεκλογικό του λόγο το 1928, όπου και εκεί ο κριτικός πολιτικός ανάμεσα στα άλλα θα τονίσει την ανάγκη της να σεβαστεί η Ελλάδα τις διεθνείς συνθήκες ειρήνης που είχε υπογράψει και να οικοδομήσει φιλικές σχέσεις με τα γειτονικά της κράτη. Προκειμένου να επιτευχθούν τώρα οι στόχοι αυτοί, αλλά και να ξεφύγει η Ελλάδα, μπορούμε να πούμε, από τον απομονωτισμό που είχε περιέλθει από το 1920, γιατί κακά τα ψέματα, μετά τον Νοέμβριο του 1920 με τις εκλογές που γίνονται και χάνει ο Βενιζέλος, ουσιαστικά έχουμε μια μεταστροφή των μεγάλων δυνάμεων σε βάρος Ελλάδας και υπέρ, αν θέλετε, σταδιακά υπέρ του Κεμάλ. Επομένως, μετά τον απομονωτισμό της χώρας, οι μεσοπολεμικές κυβερνήσεις σχεδόν στο σύνολό τους θα έρθουν σε επαφή με όλα τα βαλκανικά κράτη αλλά και με ισχυρές ευρωπαϊκές δυνάμεις προκειμένου να οικοδομήσουν, θα λέγαμε, νέες συμμαχίες.
0: Κύριε Τόμπρε, γιατί θεωρείτε ότι η έλευση των προσφύγων είναι σημαντική για τον ελλαδικό χώρο?
1: Ευχαριστώ για την ερώτηση. Πράγματι, για μένα είναι τομή για την νεότερη ελληνική ιστορία η άφιξη. Μάλιστα, σε ένα πόνημα που σε βιβλίο που γράφω αυτή την περίοδο, μιλάω για την, ενώ η γέννηση του ελληνικού κράτους γίνεται το 1821-1830 με τη συνθήκη, ό,τι θέλετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, με τη συνθήκη της ανεξαρτησίας, στην πραγματικότητα η ενηλικίωση του κράτους γίνεται το 1922 με την άφιξη των προσφύγων στον ελλαδικό χώρο. Και πρόκειται για μια νέα αφετηρία, καθώς επικρατούν πλέον καινούργιες συνθήκες, οι οποίες επιτρέπουν να θεμελιωθεί ένα σύγχρονο και παράλληλα ένα βιώσιμο εθνικό κράτος. Τώρα, για την κατάρρευση του, μπορούμε να πούμε ότι την κατάρρευση του μικρασιατικού μετόπου, που γνωρίζουμε και σίγουρα έχετε κάνει αρκετά αφιερώματα ο σταθμός, θα ακολουθήσει η έλευση ενός πολύ μεγάλου αριθμού προσφύγων στην ελληνική επικράτεια. Επακριβώς ο αριθμός των προσφύγων δεν μπορεί να προσδιοριστεί, γιατί δεν έχουμε καταγραφή τους με την άφιξη, αλλά ουσιαστικά η πρώτη επίσημη απογραφή θα γίνει στα 1928. Αρκετά δηλαδή χρόνια μετά την έλευση αυτών των ανθρώπων. Εν πάση περιπτώσει, μπορούμε να πούμε ότι μέχρι το Δεκέμβριο του 1922 έχουν έρθει περίπου 900.000 πρόσφυγες, από τους οποίους οι 50.000 περίπου είναι Αρμένοι. Τώρα, η απογραφή του 23, στην οποία απογράφηκαν περισσότεροι από 850.000 άτομα, δεν θεωρείται τόσο έγκυρη. Τα πιο αξιόπιστα, όπως σας είπα, είναι αυτά της απογραφής του 28. Αυτή λοιπόν η απογραφή υπολογίζει ότι είχαν φτάσει από το 22 μέχρι το 28 περίπου 1.222.000 πρόσφυγες. Λαμβάνοντας τώρα υπόψη την αυξημένη θνησιμότητα των προσφύγων, τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια της εγκατάστασής τους στην Ελλάδα, εξαιτίας της κόπωσης, από τις συνεχείς μετακινήσεις των ασθενειών που τους ταλαιπωρούσαν, της ελλιπούς και της ακατάλληλης διατροφής των ανθρώπων αυτών, τότε ο αριθμός των προσφύγων που θα φτάσει στην Ελλάδα τον Αύγουστο του 2022 θα πρέπει να υπολογίσουμε ότι ήταν κατά πολύ μεγαλύτερος. Εν πάση περιπτώσει, και κάτι άλλο που θα πρέπει να υποθεί είναι ότι από τους περίπου 1.220.000 πρόσφυγες, περίπου 1.100.000 έχουν έρθει στην Ελλάδα ύστερα από την καταστροφή, ενώ μόνο 150.000 έχουν έρθει πριν. Καταλαβαίνετε λοιπόν, ναι, όντως μιλάμε για ένα ξεριζωμό από τον Αύγουστο του 22 και μετά.
0: Κύριε Τόμπρε, ποια μέρη μνάσκει η ελληνική πολιτεία για τους πρόσφυγες?
1: Τώρα, μπορούμε να πούμε ότι η ελληνική κυβέρνηση, αλλά και οι δημόσιες υπηρεσίες που εποπτεύει, παρόλο τις οργανωτικές αδυναμίες που έχουν την περίοδο αυτή, γιατί πάντα δεν θα πρέπει να το βλέπουμε ένα ιστορικό γεγονός με δεδομένα σημερινά, αλλά με δεδομένα της εποχής που παράγεται. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι τότε δεν υπάρχει ούτε μηχανογραφικό σύστημα, ούτε υπολογιστές, προκειμένου να απογραφούν ή να μπορέσουν να διεκπεραιωθούν πάρα πολύ γρήγορα οι διάφορες υποθέσεις. Παρόλο λοιπόν τις αδυναμίες που έχει το ελληνικό κράτος, σε γενικές γραμμές, μπορούμε να πούμε ότι αντιμετώπισε αρκετά καλά τις προκλήσεις που είχαν δημιουργήσει οι πρόσφυγες. Μπορούμε να πούμε επίσης ότι τις κρατικές υπηρεσίες και τους φορείς που ανέλαβαν να αποκαταστήσουν τους πρόσφυγες συγκαταλέγονταν το Υπουργείο Υγιεινής, Πρόνοιας και Αντιλήψεως, που είχε ιδρυθεί τον Ιούλιο του 1922, ενδεχομένως για να καλύψει κάποιες ανάγκες που ήδη υπήρχαν. Μην ξεχνάτε ότι μπορεί το 22 να μην έχει πέσει στο μέτωπο και να μην υπάρχει ο ξεριζωμός. Παρ' όλα αυτά, έχουμε τους τραυματίες στρατιώτες, οι οποίοι έρχονται στην ελλαδικό χώρο και εκ των πραγμάτων πρέπει να τους φροντίσουν, τόσο τους ίδιους όσο και τις οικογένειές τους. Επίσης, ανέλαβαν την προστασία των προσφύγων στην Ελλάδα το Υπουργείο Γεωργία, το Ταμείο Περιθάλψης Προσφύγων, η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να πούμε ότι μπορεί να καλύφθηκαν οι πρώτες στοιχειώδεις προσφυγικές ανάγκες από το κράτος και από συλλογικούς φορείς, όπως είναι οι Δήμοι, όπως είναι τα εμπορικά επιμελητήρια, όπως είναι οι Σύλλογοι. Καλύπτονται όμως οι ανάγκες και από τον τύπο, οι δημοσιογράφοι θα διενεργούν εράνους, από ιδιώτες, από ξένες ιδιωτικές οργανώσεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα, οι οποίες δραστηριοποιούνταν την περίοδο αυτή στην Ελλάδα. Και μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι οργανώσεις θα προσφέρουν τα μέγιστα στην φροντίδα των προσφύγων. Απλά θα μνημονεύσω τον Αμερικανικό Ερυθρό Σταυρό, την American New Easter Relief, την American Woman Hospitals, τον Σουηδικό Ερυθρό Σταυρό, την Imperial War Relief Fund, το Βρετανικό Ερυθρό Σταυρό και αρκετές άλλες εταιρείες. Αξίζει επίσης να σημειώσουμε ότι το έργο που επιτέλεσαν συγκεκριμένες οργανώσεις υπήρξε σημαντικό Και ενδεικτικά θα αναφέρουμε ότι μόνο ο Αμερικανικός Ερυθρός Σταυρός συντηρούσε για περίπου 6 μήνες περισσότερο από μισό εκατομμύριο πρόσφυγες, σητίζοντάς τους τουλάχιστον με 3 γεύματα την ημέρα. Στις ελληνικές τώρα οργανώσεις, για να μην δίνουν μόνο οι ξένοι, συμπεριλαμβάνονταν εκτός από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, το Ασιατικό Ταμείο για τους Πρόσφυγες, οι Επιτροπές Κυριών, ο Πατριωτικός Σύνδεσμος και πάρα πολλοί άλλοι σύλλογοι. Το κόστος τώρα που ανέλαβε, που κατέβαλε, συγγνώμη, η κυβέρνηση για την περίθαλψη και την προσωρινή αποκατάσταση των κατοίκων τα δύο πρώτα χρόνια της εγκατάστασης, δηλαδή το 1922-1923, ανερχόταν περίπου σε 1,5 εκατομμύριο, κάτι παραπάνω, σε 1.700.000 στερλίνες, χρήματα τα οποία περίληφθαν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Παράλληλα, διενεργήθηκαν, όπως νομίζω ότι οι Έλληνες το έχουμε αυτό, διενεργήθηκαν έρανοι σε ολόκληρη την επικράτεια και από τον απόδημο ελληνισμό, προκειμένου να συγκεντρωθούν χρηματικά ποσά για τους πρόσφυγες. Μπορώ να πω κάποια επίσης πρόσθετα στοιχεία για την αποκατάσταση,
0: δεν είναι? Ναι, ναι.
1: Ωραία. Ο συνωστισμός τώρα δεκάδων ή και εκατοντάδων εξαθλειωμένων ανθρώπων σε πρόχειρα καταλήμματα, καταλαβαίνετε ότι πυροδότησε και την έξαρση διαφόρων επιδημιών. Δείτε σημερινές καταστάσεις για να μπορέσουμε λίγο να το συνειδητοποιήσουμε πώς αυτοί οι άνθρωποι βιώνουν τον ερχομό τους στην Ελλάδα, όπου και σήμερα παρατηρούνται σε χώρους οι οποίοι είναι εγκατάσταση προσφύγων ότι υπάρχουν ακριβώς προβλήματα υγιεινής, επιδημιών και οτιδήποτε άλλο μπορεί να προκαλέσει τον κίνδυνο, να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Έτσι λοιπόν, ακριβώς το ίδιο γίνεται και με τότε, την περίοδο αυτή, και καταλαβαίνετε, σε μια περίοδο που δεν έχουμε τα ιατρικά μέσα που έχουμε σήμερα και τα φαρμακευτικά σκευάσματα που μπορούν να συμβάλλουν στην καταπολέμηση διαφόρων ασθενειών ή διαφόρων επιδημιών. Έτσι λοιπόν, το γεγονός αυτό με τις επιδημίες και με την κρατική υγιεινή που επικρατούν στους προσφυγικούς συνοικισμούς καθιστά αναγκαία πλέον την οργάνωση από το κράτος ενός ολοκληρωμένου συστήματος υγείας, το οποίο θα αντιμετώπιζε αποτελεσματικά την περίθαλψη των Ελλήνων, ο αριθμός των οποίων αυξήθηκε απότομα με την εγκατάσταση, καταλαβαίνετε, περισσότερο από 1 εκατομμύριο ατόμων.
0: Ναι, ναι.
1: Για τη βελτίωση τώρα της δημόσιας υγείας και την υγιεινή των προσφύγων έγιναν αρκετές κρατικές αλλά και ιδιωτικές ενέργειες, και αν θέλετε ουσιαστικά οι συνέπειες είναι αλληλένδετες. Δηλαδή το κράτος μέχρι το 22 την περίθαλψη, τη δημόσια, αυτό που λέμε κοινωνική πρόνοια, την ασκούν οι Δήμοι, δεν την ασκεί το κράτος. Πλέον η έλευση των προσφύγων αναγκάζει το κράτος να αναλάβει την κοινωνική πρόνοια το ίδιο. Επομένως, μιλώντας για τους πρόσφυγες, καταλαβαίνετε ότι παράλληλα δομείται και η ίδια η ελληνική κοινωνία. Δομείται, ας πούμε, στην προκειμένη περίπτωση, μιλώντας για την υγιεινή και για την καταπολέμηση των ασθενειών από τους πρόσφυγες, παράλληλα μιλάς εκ των πραγμάτων και για τη δομή του ελληνικού συστήματος υγείας. Έτσι λοιπόν, τα αποτελέσματα από τις συγκεκριμένες ενέργειες δεν ήταν τα αναμενόμενα, όπως πίστευαν τουλάχιστον οι ηθήνοντες, καθώς τα ποσοστά θνησιμότητας στον προσφυγικό κόσμο συνέχισαν να παραμένουν και μετά τις πρώτες προσπάθειες για τη δημιουργία ενός δημοσίου συστήματος υγείας αρκετά υψηλά, και μάλιστα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Υπολογίζεται μάλιστα ότι μόνο τους πρώτους 9 μήνες από τον ερχομό των προσφύγων, δηλαδή μέχρι, θα λέγαμε, την άνοιξη του 1923, είχαν πεθάνει περισσότεροι από 70.000 άτομα. Τα υψηλότερα αυτά ποσοστά θανάτων αποδίδονται σε συνδυασμό παραγόντων, όπως την ψυχική και σωματική κόπωση των προσφύγων, στις άθλιες συνθήκες άφηξης και διαβίωσής τους, στην κακή ποιότητα διατροφής, στην έξαρση των μολυβαντικών και επιδημικών ασθενειών, όπως είναι ο εξανθηματικός τύφος, όπως είναι η βλογιά, όπως είναι η γρήπη, η ελονοσία, η φυματίωση, ασθένειες δηλαδή που σήμερα δεν υφίστανται. Τώρα, θα πρέπει να πούμε επίσης ότι το κράτος, για να αντιμετωπίσει τις ασθένειες αυτές και να περιορίσει τις αρνητικές τους επιπτώσεις στον ελληνικό πληθυσμό, ίδρυσε στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας διάφορα αστιατρία αλλά και προσφυγικά νοσοκομεία. Με το ίδιο σκεπτικό, η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων είναι μια επιτροπή που δημιουργείται το 23 προκειμένου να περιθάλψει τους ανθρώπους αυτούς και μάλιστα να συμβάλλει για την αποκατάστασή τους είτε στον αστικό χώρο είτε στον αγροτικό χώρο. Θα δημιουργήσει το 1925 μια ειδική υγειονομική υπηρεσία. Παράλληλα θα πραγματοποιηθούν μαζικοί εμβολιασμοί αλλά και εκτεταμένες απολυμάνθεις σε προσφυγικούς καταβλισμούς. Έμφαση επίσης θα δοθεί και στη βελτίωση της ποιότητας διατροφής των προσφύγων. Έτσι, από τα προαναφερθέντα γίνεται φανερό πως στη διάρκεια του Μεσοπολέμου η κρατική μηχανή ανέλαβε πλέον για πρώτη φορά ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στην οργάνωση κρατικών θεραπευτηρίων και ενός ευρύτερου κρατικού συστήματος υγείας, όπως που περιλάμβανε σανατόρια, θεραπευτήρια, νοσοκομεία, κλινικές και άλλα πολλά. Αν μου επιτρέπετε, θα θέλω να πω επίσης ότι ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση αποδείχθηκε και η άμεση στέγαση των προσφύγων. Αρχικά τα άτομα αυτά στεγάστηκαν σε διάφορα δημόσια κτίρια, σε εκκλησίες, σε θέατρα, σε σχολεία, σε περισσότερα από 8.000 επιταγμένες κατοικίες, σε σκηνές, αυτοσχέδια, παραδείγματα και οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε οικόπεδο και ανοιχτό χώρο να ουσιαστικά να στήσει κάποιες σκηνές προκειμένου να μπορέσει να κατοικήσει σε αυτές. Την προσωρινή τώρα στέγαση των νεήλιδων, θα μπορούσαμε να πούμε, των νεαφικτέντων Ελλήνων σε αστικές περιοχές, ανέλαβε από τον Οκτώβριο του 1922 και μέχρι το έως το 1925 το Ταμείο Περιθάλψεως Προσφύγων, το οποίο επρόκειτο για μια επιτροπή στην οποία συμμετείχαν υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι και άτομα διορισμένα από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας. Αλλά αναφέρω αυτά για να δείξω ακριβώς και ότι το κρατικό ενδιαφέρον που υπάρχει, το οποίο ουσιαστικά προσπαθεί με κάθε μέσο που διαθέτει και δυστυχώς δεν διαθέτει και πάρα πολλά. Μην ξεχνάτε ότι η μικρασιατική εκστρατεία στήχησε πάρα πολλά χρήματα, τα οποία το ελληνικό κράτος δεν διέθετε και μάλιστα δεν μπορούσε να δανειστεί, καθώς ουσιαστικά οι μεγάλες δυνάμεις και γενικότερα οι ξένοι τραπεζικοί οίκοι δεν δανείζουν την Ελλάδα την περίοδο αυτή, η οποία βασίζεται κυρίως σε δικές της δυνάμεις. Μην ξεχνάτε το αναγκαστικό δάνειο με την διχοτόμηση του νομίσματος που πραγματοποιείται μετά τον Νοέμβριο του 1920. Το Μάρτιο του 1921 ουσιαστικά πραγματοποιείται. Τώρα. Κάτι άλλο που θέλω να πω επίσης, ότι ύστερα από τη διάλυση του Ταμείου Περιθάλψεως η προσφυγική στέγαση ανέλαβε η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων. Και ακριβώς η ίδρυση αυτής της Επιτροπής καταδεικνύει αφενός τη διεθνοποίηση που ανέλαβε το πρόβλημα της προσφυγικής αποκατάστασης και αφετέρου τη διάθεση που υπάρχει και μια μονιμότερη και καθολική διαχείριση των προσφυγικών θεμάτων μετά την διευθέτηση της ανταλλαγής των πληθυσμών. Η οποία, Επιτροπή Ανταλλαγής Πληθυσμών ουσιαστικά είναι στη Λοζάνη, είναι η σύμβαση της Λοζάνης τον Ιανουάριο του 1923. Ας σημειωθεί πάντως ότι παρόλη την οικοδομική δραστηριότητα που σημειώθηκε την περίοδο 1922-1925, οι κατοικίες που κατασκευάστηκαν ήταν ελάχιστες σε σχέση μάλιστα με τις πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού. Με συνέπεια, οι πρόσφυγες αναγκάζονται για μεγάλο χρονικό διάστημα να ζουν σε πρόχειρες κατασκευές ή σε διαθέσιμους δημόσιους και ιδιωτικούς στεγασμένους χώρους. Όσο για τη δημόσια παρουσία και τη συλλογική δράση των προσφύγων στον ελλαδικό χώρο, αυτή εκφράστηκε σύμφωνα με τον Γιώργο Τσεδόπουλο είτε μέσω του τύπου είτε μέσω της ίδρυσης προσφυγικών οργανώσεων, πολιτιστικών συλλόγων και επιστημονικών οργανισμών. Τώρα, τα δε πρώτα έτη της παραμονής στην ελληνική επικράτεια, η πλειονότητα των προσφύγων ανεχόταν ακριβώς αυτές τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης, επειδή θεωρούσε ότι η παραμονή της στην Ελλάδα θα είναι προσωρινή. Οι πρόσφυγες ήλπιζαν μάλιστα ότι σύντομα θα επέστρεφαν και πάλι στις πατρίδες τους και αυτή ακριβώς ήταν η ελπίδα. Αυτή ακριβώς η ελπίδα τους έδινε το κουράγιο να αντέξουν τις αντικσότητες που καθημερινά βίωναν. Όσο όμως παρατηνόταν η αίσθηση αυτή της προσωρινότητας, οι πρόσφυγες άρχισαν πλέον να συνειδητοποιούν ότι ο επαναπατρισμός τους δεν επρόκειτο να πραγματοποιηθεί. Ύστερα μάλιστα και από την υπογραφή της Σύμβασης της Λοζάνης το Ιούλιο του 1923, τη συνθήκη της Λοζάνης, γιατί έχουμε τη σύμβαση τον Ιανουάριο, τη συνθήκη τον Ιούλιο, η επιστροφή κατέστη πλέον ανέφικτη. Έκτοτε, Ο στόχος των μικρασιατών προσφύγων έγινε πώς θα βελτιωθούν οι συνθήκες ζωής τους και η ενσωμάτωσή τους στη νέα τους πατρίδα.
0: Κύριε Τόμπρε, ποιες είναι οι πιο σημαντικές επιπτώσεις από την εγκατάσταση των μικρασιατών προσφύγων στην Ελλάδα?
1: Θα μιλήσω πρώτα για την πληθυσμιακή και εθνολογική, αν θέλετε, ομοιογένεια που επέρχεται στον ελλαδικό χώρο από την άφηξη των προσφύγων.
0: Ωραία.
1: Ο ερχομός λοιπόν του προσφυγικού κόσμου στο ελληνικό κράτος σηματοδότησε την αναδίπλωση του ελληνισμού εντός των ελληνικών συνόρων, όπως αυτά είχαν τουλάχιστον διαμορφωθεί πριν τη συνθήκη της Λοζάνης. Με την ανταλλαγή τώρα των πληθυσμών, ναυάγησε και η όποια προοπτική για εθνική επέκταση της χώρας, καθώς σταμάτησε να υφίσταται ο κυριότερος λόγος ύπαρξής της, ο ελληνικός αλυτρωτισμός, η μεγάλη ιδέα δηλαδή. Η αύξηση τώρα του ελληνικού πληθυσμού κατά 18 περίπου τα 100, γιατί τόσο υπολογίζουμε ότι έρχονται στην Ελλάδα, μετά την καταστροφή έτη, όχι μόνο ανέτρεψε τις υπάρξεις ισορροπίες στις οικονομικές σχέσεις, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, αλλά και δημιούργησε ένα σοβαρότατο κοινωνικό πρόβλημα, το προσφυγικό, που εκτός των άλλων έθετε σε δοκιμασία και την ανεκτικότητα των γηγενών. Και θα μιλήσω μετά, θα μου επιτρέψετε να μιλήσω μετά και για το κομμάτι που αφορά τις αντιπαλότητες που δημιουργήθηκαν, γιατί πάντα δυστυχώς δεν ήταν όλες, η συμβίωση δεν ήταν σε όλες τις περιπτώσεις ρόδινη.
0: Ακριβώς. Κάποιες φορές υπήρχαν και προβλήματα
1: θα αναφερθούμε στη συνέχεια.
0: Ναι.
1: Η σημαντικότερη λοιπόν, όπως προανέφερα, της αύξησης των προσφύγων ήταν η εθνική ομοιογένεια που επήλθε στο ελληνικό κράτος. Γιατί έως την σύμβαση της Λοζάνης, ο ένας στους τέσσερις περίπου κατοίκους της χώρας δεν ήταν Έλληνας. Έχουμε μουσουλμάνους, έχουμε βούλγαρους, υπάρχουν Σέρβοι, αλλά κατά κύριο λόγο μιλούμε για τις Τούρκους και για βούλγαρους. Ύστερα από τη σύμβαση, το ποσοστό των Ελλήνων θα ανέλθει πλέον στο 93,4%, 93,8% για την ακρίβεια, ενώ η εγκατάσταση του 1/3 του αστικού και των 3/4 του αγροτικού πληθυσμού των προσφύγων θα πραγματοποιηθεί στη Μακεδονία και στην Δυτική Θράκη, αλλάζοντας έτσι την εθνολογική σύνθεση στις συγκεκριμένες περιοχές. Και παράλληλα κατοχύρωσε σε αυτές τις περιοχές την ελληνικότητά τους, η οποία αμφισβητείται κατά καιρούς από τις γειτονικές βαλκανικές χώρες. Ο Ελευθέριος Ντενιζέλος, μάλιστα, σε λόγο που εκπώνησε το 1929, τόνιζε χαρακτηριστικά ότι δεν υπήρξε ποτέ εθνικό ελληνικό κράτος εξίσου μεγάλων όπως αυτό το οποίο έχουμε σήμερα. Και μάλιστα τόσο ομοιογενές. Επιπλέον, ας πούμε ότι η προσφυγική κατάσταση στην Ήπεθρο της Μακεδονίας ενίσχυσε το ελληνικό στοιχείο στην περιοχή και υποχρέωσε ουσιαστικά ένα σημαντικό αριθμό σλαβόφωνο, περίπου γύρω 50.000 άτομα, να μεταναστεύσουν είτε προς τη Βουλγαρία με τη συνθήκη του Ινεϊγή, είτε και τη Σερβία, είτε προς την Αμερική. Θέλετε να μιλήσουμε για τα πολιτικά αλλαγή?
0: Ναι. Και όπως μας είπατε, υπήρχαν μεταξύ και των ντόπιων και των μικρασιατών προσφύγων, θα λέγαμε, κάποιες φορές και κάποιες, δεν τους είδαν όλες τις φορές με ήκτο και με συμπάθεια όλες τις φορές.
1: Ακριβώς. Θα πω, κοιτάξτε να δείτε το εξής. Για να είμαστε ειλικρινείς, θα πρέπει να πούμε ότι ερχόμενοι αυτοί οι άνθρωποι στον ελλαδικό χώρο έχουμε προσφυγικά ρεύματα και την περίοδο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου 14-18, οι οποίοι πολλοί, μάλλον ένα μέρος των μικρασιατών, εγκαταλείπουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία και έρχονται στην Ελλάδα λόγω των διώξεων που υφίστανται, γιατί μην ξεχνάτε, η Οθωμανική Αυτοκρατορία και η Γερμανία είναι σύμμαχοι και ουσιαστικά υπάρχει ένα σχέδιο αφελληνισμού της Μικράς Ασίας. Θα έρθουν λοιπόν και στην αρχή αντιμετωπίζονται με συμπάθεια, με ήκτο, επιχορηγούνται,
0: πραγματοποιούνται. Όπως μας περιγράψατε, κύριε Τόμπρε, με στήριξη, με αγάπη και με ήκτο.
1: Και το 14-18 και το 22, όσο όμως η παραμονή τους παρατείνεται στον ελλαδικό χώρο και συνειδητοποιούν και οι γενείς ότι η κατάσταση αυτή είναι μόνιμη και μάλιστα στις περιπτώσεις όπου θα υπάρχουν και, αν θέλετε, αντικρουόμενα οικονομικά συμφέροντα, τότε τα πράγματα θα αλλάξουν. Έτσι λοιπόν, οι πρόσφυγες σε αυτές τις περιπτώσεις θα αντιμετωπιστούν με εχθρότητα και ρατσισμό από τους γηγενείς. Η εγκατάσταση των πρώτων στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Ήπεθρο, όπου σημειώθηκαν εντάσεις μεταξύ γηγενών, ενοικιαστών γεών και επίλυδων, υπήρξαν διαφυσβήτητα ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων, της ΕΑΠ, ο Χένρι Μόργενταου, θα τονίσει σχετικά ότι υπάρχουν ατελείωτες διαμάχες ανάμεσα στους γηγενείς ενοικιαστές και στους πρόσφυγες επίκους σχετικά με την ιδιοκτησία των εδαφών που οι πρώτοι χρησιμοποιούσαν από κοινού επί αιώνες. Σχεδόν κάθε νέα οικογένεια που εγκαθίστασε στη Μακεδονία αποτελούσε αφορμή για μια διαμάχη για τα όρια των αγροκτημάτων. Αυτά τα λέει ο Μόργενταου και ακριβώς ουσιαστικά βλέπουν οι ντόπιοι να απειλούνται τα οικονομικά του συμφέροντα. Ήλπιζαν ότι μετά την εγκατάλειψη των μουσουλμανικών των γεών από τους μουσουλμάνους που εγκαταλείπουν τη χώρα και πηγαίνουν στην Τουρκία, ότι αυτά θα περιέρχονταν σε αυτούς. Όμως οι ελπίδες αυτές διαψεύστηκαν με αποτέλεσμα θα στραφούν εναντίον των διεκδικητών. Και αυτοί είναι οι πρόσφυγες. Θα πρέπει να πω ότι στην εχθρική αυτή αντιμετώπιση που έχουν οι πρόσφυγες από τους ντόπιους θα συντελέσει ότι στην διάρκεια των πρώτων ετών της μικρασιατικής εγκατάστασης οι ντόπιοι αγρότες επιβαρύνθηκαν αρκετές φορές στην παραγωγή τους με πρόσθετους φόρους προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι άμεσες ανάγκες περίθαλψης και στέγασης των προσφύγων. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν άρεσε. Άλλοι πάλι γηγενείς έχασαν περιουσιακά στοιχεία που είχαν αποκτήσει πρόσφατα από μουσουλμάνους πρόσφυγες επειδή τα είχαν αγοράσει από αυτούς με προφορικές συμφωνίες, με σενέτια όπως λεγόντουσαν, γιατί καταλαβαίνετε ότι και οι μουσουλμάνοι επειδή ήξεραν ότι θα φύγουν με την ανταλλαγή πληθυσμών τα πούλησαν θα λέγαμε κάτω του κόστου σε πάρα πολλές εξαντλητικές τιμές και φυσικά υπήρξαν ντόπιοι οι οποίοι άδραξαν την ευκαιρία.
0: Ακριβώς,
1: και
0: εκμεταλλεύτηκαν.
1: Όμως τα πράγματα εκ των υστέρων θα αλλάξουν καθώς αυτά ουσιαστικά δεν θα θεωρηθούν νόμιμες συναλλαγές με αποτέλεσμα θα πρέπει να επιστρέψουν στο κράτος προκειμένου το κράτος να τις διαθέσει εκεί που έχει ανάγκες και οι ανάγκες έχουν οι πρόσφυγες.
0: Να διακόψουμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε την ώρα.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Γενοκτονία Μικρασιατών, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο» αναφερόμαστε στη σημερινή εκπομπή σε όλες εκείνες τις συνέπειες που προκάλεσε η μικρασιατική καταστροφή στον ελλαδικό χώρο. Συνομιλούμε στη σημερινή εκπομπή με τον επίκουρο καθηγητή πολιτικής ιστορίας στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, τον κύριο Νίκο Τόμπρο. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-7298-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε εναλλακτικά και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε, κύριε Τόμπρε, για το πώς αντιμετωπίζονται από τους ντόπιους οι πρόσφυγες?
1: Φυσικά. Είναι, ξέρετε, τόσο ατελείωτο το θέμα, ναι, που θα θέλαμε πάρα πολλές εκπομπές προκειμένου να το καλύψουμε. Και μάλιστα θα λέγα ούτε εν μέρη. Λοιπόν, οι προστριβές λοιπόν των ντόπιων και των γηγενών και των ντόπιων και των προσφύγων, ναι, αγροτών, είχαν την αιτία τους ακριβώς στα διεκδικούμενα εδάφη. Οι συγκεκριμένες εντάσεις επέβαλαν στην Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων την αναγκαστική μετακίνηση των προσφύγων και τη μετακίνησή τους και την εγκατάστασή τους σε μη διεκδικούμενες καλλιεργήσιμες γέες. Για την παραθέση όμως είχαν και μια άλλη συνέπεια. Οι γηγενείς πληθυσμοί της Βόρειας Ελλάδας δεν έπαψαν καθόλου τη διάρκεια του Μεσοπολέμου να θεωρούν τους προσφυγικούς πληθυσμούς απειλή, αν και μαζί με τους επίλυδες αποκαταστάθηκαν και οι γηγενείς ακτήμονες. Τώρα, όσον αφορά και στα αστικά κέντρα, οι πρόσφυγες αντιμετωπίστηκαν με εχθρότητα και οι γηγενείς τους εξέλαβαν ως αντίπαλους, θα λέγαμε στα εισαγωγικά. Οι αντιπαραθέσεις οφείλονταν ως ένα βαθμό τουλάχιστον μέχρι το 30 στο ότι περισσότεροι τους πρόσφυγες ήσαν φιλοβενιζελικοί. Οι φιλοβασιλικοί τώρα αυτόχθονες.

0: Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στη διάρκεια της δεκαετίας του 20 αρκετοί υπήρξαν οι γηγενείς που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις επαρχιακές τους πόλεις και να εγκατασταθούν στην Αθήνα και τον Πειραιά λόγω της οικονομικής ανασφάλειας που προκάλεσε στις πόλεις τους η προσφορά των φτηνών εργατικών χεριών, τα οποία παρήχαν οι πρόσφυγες. Συγγνώμη λίγο. Πείτε μου.
1: Όχι, ολοκληρώστε και θα σας ρωτήσω.
0: Ναι. Λοιπόν, ας πούμε τώρα ότι οι κοινωνικές διακρίσεις των γηγενών σε βάρος των προσφύγων θα λήξουν περί τα τέλη του Μεσοπολέμου και αν θέλετε ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος και αργότερα η γερμανική κατοχή και η εθνική αντίσταση ουσιαστικά συνέβαλαν στην ομογενοποίηση, θα λέγαμε, της ελληνικής κοινωνίας και στο να συνειδητοποιήσουν και οι ντόπιοι αλλά και οι πρόσφυγες ότι δεν υπάρχουν μεταξύ τους διαφορές. Αρχικά λοιπόν η εικόνα των απόρων προσφύγων που προκαλούσε, όπως σας είπα, τη φιλεσπλαχνία των γηγενών, όταν όμως έγιναν ορατοί από τους τελευταίους οι κίνδυνοι και τα κοινωνικά προβλήματα αλλά και οι οικονομικές επιβαρύνσεις που συνεπαγόταν η αύξηση και αποκατάσταση των προσφύγων, ο ίκτος και η συμπάθεια μετατράπηκαν σε αδιαφορία, απόρριψη και όχι σπάνια σε εχθρότητα. Έκτοτε το επίθετο πρόσφυγας προσέλαβε, θα λέγαμε, υποτιμητικούς όρους και περιφρονητικές σημασίες. Έτσι μπορούμε να πούμε, και υπάρχουν καταγεγραμμένα αυτά, στα υποτιμητικά επίθετα τα οποία χρησιμοποιούσαν οι γηγενείς για να χαρακτηρίσουν τους πρόσφυγες, στα οποία τα επίθετα αυτά ανήκαν το Τουρκόσπορο, το Ανατολίτη, το γιαορτοβαφτισμένος. Ας πω εδώ ότι το γιαορτοβαφτισμένος προφανώς σχετίζεται με το ότι οι πρόσφυγες χρησιμοποιούσαν εκτεταμένα το γιαούρτι στη δίαιτά τους και όχι ότι έκαναν μπάνιο με το γιαούρτι, όπως μπορεί κάποιος να υποθέσει. Ασφισβητήθηκε μάλιστα αρκετές φορές και ακόμα και η ελληνικότητα των προσφύγων από τους αυτόχθονες, και αυτό βασίστηκε στο γεγονός ότι περίπου από το 1.200.000 πρόσφυγες οι 100 περίπου ήταν τουρκόφωνοι, οι οποίοι αγνώσαν εντελώς την ελληνική γλώσσα. Και θα πω επ' αυτού ότι δεν είναι τυχαίο ότι για πάρα πολλά χρόνια η τελευταία σελίδα μιας προσφυγικής εφημερίδας, της πανπροσφυγικής, γραφόταν στην καραμαλίτικη γραφή, για να μπορούν δηλαδή να αντιμελωτούν όσοι πρόσφυγες δεν μπορούσαν να διαβάσουν ελληνικά. Ας πούμε όμως και στον αντίποδα ότι δεν ήταν μόνο οι γηγενείς που ασκούσαν, που είχαν μάλλον ρατσιστικές συμπεριφορές εναντίον τους, αλλά και οι πρόσφυγες είχαν να προσάψουν αρνητικά στοιχεία για τους ντόπιους. Έτσι, ο πρόσφυγας πρόβαλε την εργατικότητά τους σε αντιπαραβολή με τη ραθυμία που υποτίθεται, σύμφωνα με τον πρόσφυγα, χαρακτηρίζει τον γηγενή εργάτη, ενώ θα τονίσουν και την ευσέβειά τους συγκριτικά με την ευσέβεια των ντόπιων. Δεδομένου μάλιστα ότι οι περισσότεροι αυτόχθονες προέρχονταν από πόλεις της Μικράς Ασίας και του Πόντου, κατηγορούσαν τους ντόπιους για τον επαρχιακό τους τρόπο και το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο αλλά και το πολιτιστικό τους επίπεδο. Τώρα, την αντίθεση γηγενών και προσφύγων ενέτεινε και η κοινωνική απομόνωση που δημιουργούσε η εγκατάστασή τους σε ιδιαίτερους χώρους όπως τα διάφορα χωριά και οι συνοικισμοί. Θα χρειαστεί, όπως σας είπα, να περάσουν αρκετές δεκαετίες, μία-δύο δεκαετίες και να φτάσουμε στις αρχές δεκαετίας 40 για να εξαλειφθεί ακριβώς η διαχωριστική γραμμή μεταξύ γηγενών και προσφύγων.
1: Κύριε Τόμπρε, ποια είναι η συμβολή των προσφύγων στην πολιτική ζωή της χώρας?
0: Η εγκατάσταση τώρα αυτού του πολύ μεγάλου αριθμού προσφύγων σε συνοικισμούς γύρω από την Αθήνα και τον Πειραιά έγινε, αν θέλετε, σε πολλές περιπτώσεις με πολιτικά κριτήρια. Δηλαδή, οι φιλοβενιζελικές κυβερνήσεις ή, αν θέλετε, κυβερνήσεις που ανεβαίνουν στον ελλαδικό χώρο μετά τη μικρασιατική καταστροφή, μετά την Επανάσταση του 1922 δηλαδή, θα θελήσουν μέσω της αστικής αποκατάστασης να αλλοιώσουν πολιτικά την σύνθεση του εκλογικού σώματος, το οποίο την πλειονότητά του ανήκει στον αντιβενιζελικό χώρο. Η Αθήνα, ας πούμε, είναι φιλοβασιλική. Έτσι λοιπόν θα πρέπει, ή ο Πειραιάς, θα πρέπει λοιπόν να αλλοιωθεί πάντα η παλιά Ελλάδα και κυρίως τα αστικά της κέντρα είναι φιλοβασιλικά. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να αλλοιωθεί το πολιτικά οι χώροι αυτοί και έτσι θα εγκαταστήσουν περιμετρικά των αστικών περιοχών συνοικισμούς προσφυγικούς, οι οποίοι κατά κύριο λόγο είναι

0: υπέρ του Βενιζέλου. Και ουσιαστικά είναι υπέρ του Βενιζέλου γιατί θεωρούν όλοι το σύνολο των προσφύγων, η πλειοψηφία των προσφύγων, ότι υπεύθυνος για την κατάσταση που βιώνουν είναι ο βασιλιάς και οι φιλοβασιλικές κυβερνήσεις που ανέβηκαν στην εξουσία μετά τον Νοέμβριο του 1920. Τώρα, ας πούμε όμως ότι επίσης ότι η ενίσχυση της βενιζελικής παράταξης από τους πρόσφυγες τουλάχιστον για τη δεκαετία του 20 αποσκοπούσε και στην προσπάθειά τους να ικανοποιήσουν τις βασικές τους ανάγκες μέσω του κρατικού μηχανισμού, ο οποίος καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας αυτής ήταν στελεχωμένος από βενιζελικούς. Έτσι λοιπόν οι πρόσφυγες, υποστηρίζοντας το κόμμα των Φιλελευθέρων, ευελπιστούσαν ότι θα αποκτούσαν άμεσα στέγη, αποζημιώσεις, περίθαλψη, πολιτικά δικαιώματα και άλλα πολλά. Κέρδος φυσικά είχε και η βενιζελική παράταξη, αφού με την προσφυγική ψήφο μπόρεσε να διατηρηθεί στην εξουσία τουλάχιστον μέχρι το 1932. Ας πούμε επίσης για την εκλογική δύναμη των προσφύγων ότι επηρέασε και το πολιτιακό ζήτημα, το οποίο άρχισε από το 1923 και έπειτα να ανακινείται. Οι νεαυκθέντες Έλληνες υποστήριζαν στην πλειονότητά τους την κοινοβουλευτική δημοκρατία, αφού θεωρούσαν την παλινόρθωση της μοναρχίας, αυτό που είπα και λίγο πριν, ως υπαίτια για αυτό που είχαν βιώσει. Στο δημοψήφισμα, μάλιστα, που πραγματοποιήθηκε στις 13 Απριλίου του 1924, ο προσφυγικός κόσμος τάχθηκε υπέρ της αβασίλευτης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Οι εξαιρετικά επίσης δύσκολες συνθήκες διαβίωσης των ετεροχθών στην Ελλάδα συντέλεσαν στο να διαδοθεί σε μια μερίδα της ελληνικής κοινωνίας και η κομμουνιστική ιδεολογία. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε στην περίοδο που η Σοβιετική Ένωση αναπτύσσεται. Και λογικό είναι κάποιος να επηρεάζει. Ο Ρίτσαρντ Κλόγκ, ένας μεγάλος Άγγλος ιστορικός που έχει ασχοληθεί και με τα μικρασιατικά θέματα, αναφερόμενος στον πολιτικό προσανατολισμό των προσφύγων, σημείωνε χαρακτηριστικά ότι οι πρόσφυγες προς έκδηλη δυσαρέσκεια των πιο συντηρητικών στοιχείων του αυτόχθονου πληθυσμού ήταν πολυπληθείς και συμπαγώς εγκατεστημένοι ώστε να δρουν ως ρυθμιστές πολιτικής ζωής διάρκεια του Μεσοπολέμου. Μερικοί από τους μη προνομιούχους, αναφέρει ο Κλόγκ, συνεχίζω τα λόγια του Κλόγκ, ήταν επηρεασμένοι ιδεολογικά από τα επαναστατικά δόγματα του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος, το οποίο είχε ιδρυθεί πρόσφατα, και ορισμένοι από τους ηγέτες του κατάγονταν από την Ανατολία. Κλείνουν τα εισαγωγικά στα λόγια του Κλόγκ. Τώρα, το ενδεχόμενο ακριβώς να αυξηθεί η επιρροή του κομμουνισμού στους πρόσφυγες προσπάθησαν να εμποδίσουν όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις αλλά και η διεθνή κοινότητα με τις ενέργειές τους για την ταχύ αποκατάσταση του προσφυγικού κόσμου. Οι ηγεσίες μάλιστα των ελληνικών κομμάτων που παρακολουθούσαν με ανησυχία την ανάπτυξη του συνδικαλισμού, της απεργιακής κινητοποίησης των εργατών στις πόλεις και τον αναβρασμό των ακτιμών αγροτών στην Ήπεθρο δεν ήταν προετοιμασμένες να αντιμετωπίσουν εκδηλώσεις κοινωνικού ριζοσπαστισμού και να επιλύσουν ακριβώς τα κοινωνικά προβλήματα που είχαν προκύψει.
1: Κύριε Τόμπρε, στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας μας.

0: Κύριε Τόμπρε, πώς συμβάλλουν οι πρόσφυγες στην οικονομία της Ελλάδος?
1: Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Η απότομη τώρα πληθυσμιακή αύξηση της Ελλάδας ήταν λογικό να επηρεάσει και τον τομέα της εγχώριας οικονομίας. Είναι λογικό. Η υποχρέωση των ελληνικών κυβερνήσεων να αποζημιώσουν τους πρόσφυγες, η ανάγκη επίσης να αποκατασταθούν αυτοί οι άνθρωποι και να συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία, αποτέλεσαν βασικές παραμέτρους σε αυτό το οποίο με ρωτάτε. Οι αποζημιώσεις υπήρξαν όντως ένα δύσκολο εγχείρημα, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως όπλο των πολιτικών παρατάξεων στις διάφορες κομματικές αντιπαραθέσεις του Μεσοπολέμου. Καταλαβαίνετε, πάντοτε κάπως έτσι γίνεται λίγο στην πολιτική. Τα ελλείμματα επίσης που παρατηρήθηκαν στους προϋπολογισμούς της περίοδος αυτής συνδέονταν άμεσα με την κοινωνική πολιτική που είχε αναλάβει το κράτος. Εδώ μιλάμε πάντα για την κρατική οικονομία. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε και στην ιδιωτική οικονομία. Για την αποκατάσταση των προσφύγων χρειάζονταν οι αναγκαίοι οικονομικοί πόροι, τους οποίους η χώρα, όπως έχω ήδη τονίσει, ότι δεν διέθετε. Με αποτέλεσμα την εξέφρεσή τους να χρειαστεί να καταφύγουμε στον εξωτερικό δανεισμό. Η ταχύ όμως σύναψη των δανείων επέβαλε, όπως ήταν φυσικό, δυσμενής για την Ελλάδα όρους, τα αρνητικά αποτελέσματα των οποίων θα φανούν λίγα χρόνια αργότερα με την οικονομική κρίση του 1929. Τώρα, το πρόγραμμα αποκατάστασης των προσφύγων, τόσο από το κράτος όσο και από την ΕΑΠ, είχε ως βασικό του πλαίσιο την πρόθεση της γεωργίας και της δημιουργίας μικρών γεωργικών ιδιοκτησιών σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Η προσπάθεια να ενισχυθεί η μικροδιοκτησία βασίστηκε στο ότι η παρουσία πολυάριθμων άστεγων προσφύγων θα μπορούσε να ανατρέψει τις υπάρχουσες κοινωνικές ισορροπίες και να δημιουργήσει ένα οξύ κοινωνικό πρόβλημα τόσο στις αγροτικές όσο και στις αστικές περιοχές. Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο της δημιουργίας μικροιδιοκτητών, κατακαιρματίστηκαν όσα μεγάλα κτήματα είχαν απομείνει στην ελληνική επικράτεια, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που ανήκαν σε μονές του Αγίου Όρους. Η άποψη ότι οι αγρότες ήταν αδύνατο να ενταχθούν στον κομμουνισμό εφόσον θα είχαν αποκτήσει έστω και ένα πολύ μικρό κομμάτι γης ήταν κοινή τόσο στις ελληνικές κυβερνήσεις όσο και στην κοινωνία των εθνών. Αντίθετα, η μετατροπή των προσφύγων σε εργατικό προλεταριάτο θα μπορούσε να δημιουργήσει διάφορες κοινωνικές αναταραχές, όχι μόνο στη χώρα αλλά και στα Βαλκάνια γενικότερα. Η εγκατάσταση τώρα των ανθρώπων αυτών πραγματοποιήθηκε τμηματικά, όπως σας είπα, και οι διάφορες προσφυγικές ομάδες επέλεγαν μέσα από συγκεκριμένες κατηγορίες γεών που τους υποδείκνυαν οι υπάλληλοι της Επιτροπής Αποκατάστασης στην περιοχή που επιθυμούσαν να εγκατασταθούν. Τώρα, έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο λύθηκε το ζήτημα της απαλωτρίωσης των μεγάλων ιδιοκτησιών, οι οποίες σε συνδυασμό με τον πολλαπλασιασμό των καλλιεργούμενων εκτάσεων στην Μακεδονία και τη Θράκη συντέλεσε στο να αυξηθεί σημαντικά η αγροτική παραγωγή. Έκτοτε άρχισαν να καλλιεργούνται νέα φυτά, όπως το καπνό στο βαμβάκι, αναπτύχθηκε η υδροτροκομεία, εφαρμόστηκαν νέες καλλιεργητικές μέθοδοι και χρησιμοποιήθηκαν σύγχρονα εργαλεία και μηχανήματα στην αγροτική παραγωγή. Παράλληλα, αναπτύχθηκε η οικιακή κτηνοτροφία σε βάρος της νομαδικής που ίσχυε μέχρι τότε στην Ελλάδα και κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Η ανάπτυξη πάντως της γεωργίας στην περίοδο αυτή δεν εξασφάλισε την επάρκεια της χώρας σε δημητριακά, καθώς η απότομη πληθυσμιακή αύξηση που σημειώθηκε ανέτρεψε την ισορροπία ανάμεσα στην παραγωγή και κατανάλωση, με συνέπεια να επιδεινωθεί το πρόβλημα της σιτάρκειας. Ας πούμε και για τον επιχειρηματικό τομέα. Σημαντικές είναι και εδώ οι επιπτώσεις από την αύξηση των προσφύγων και την εγκατάστασή τους, καθώς συντέλεσαν στην ανάπτυξη του εμπορίου, αφού μετέφεραν τις εμπορικές δραστηριότητες στη νέα τους πατρίδα, τονώντας έτσι την εμπορική κίνηση σε όλες τις αστικές περιοχές της Ελλάδας. Έχοντας μάλιστα αποκτήσει την αναγκαία πείρα από τους οικονομικούς ανταγωνισμούς που είχαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία με τους Τούρκους, με τους Ευρωπαίους, με τους Εβραίους, με τους Αρμένιους, επικράτησαν σταδιακά την οικονομία της Βόρειας Ελλάδας και έδωσαν στο εγχώριο εμπόριο διεθνείς διαστάσεις. Ας μιλήσουμε για την εσωτερική αγορά, λέγοντας ότι ο προσφυγικός κόσμος προσέφερε στην εγχώρια βιομηχανία και, βιομηχανία και βιοτεχνία φθηνό εργατικό δυναμικό και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Κάποιοι μάλιστα από τους επιχειρηματίες και τους εμπόρους της Μικράς Ασίας και της Κωνσταντινούπολης μετέφεραν στην Ελλάδα σημαντικά κεφάλαια, τα οποία επένδυσαν σε αυτούς τους τομείς όπως και στον πονεμπορικό τομέα. Επιπρόσθετα, τη δεκαετία 1922-1932 αυξήθηκε σημαντικά ο όγκος και η αξία της βιομηχανικής παραγωγής, ενώ διπλασιάστηκαν οι βιομηχανικές μονάδες. Θα να πω επίσης ότι η πληθυσμιακή αύξηση που καταγράφηκε στα αστικά κέντρα την περίοδο αυτή και στην Αθήνα και στον Πειραιά επέφερε βασικές αλλαγές και στη γυναική εργασία, γιατί αρκετές είναι οι ακροάτριές σας που μας ακούν. Συγκεκριμένα, και δεν μπορούσα να μην αναφερθώ και σε αυτό, συγκεκριμένα δημιουργήθηκε ένα νέο εργατικό δυναμικό, αφού οι γυναίκες που αποτελούσαν το μεγαλύτερο ποσοστό των προστίγων, οι άντρες περισσότεροι έχουν πεθάνει στη Μικρά Ασία ή βρίσκονται στα μελέτα μπουρού ή είναι αγνοούμενοι, εντάχθηκαν πλέον στον ενεργό ελληνικό πληθυσμό, απασχολούμενες κυρίως στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών. Αποτελούσαν μάλιστα στα 1930 το 83% του εργατικού δυναμικού στην κλωτσοή φαντουργία, το 72% στην καπνοβιομηχανία και το 71% στην βιομηχανία ετοίμων ενδυμάτων στην Αθήνα. Θα τελειώσω λέγοντας να κάνω μια αναφορά μόνο στην πολιτιστική συμβολή των προστίγων.
0: Ακριβώς, η οποία ήταν και μεγάλη, κύριε Τόμπρε, η συνεισφορά των προσφύγων στον πολιτισμό της Ελλάδος.
1: Αφού οι Έλληνες της Μικράς Ασίας, της Ανατολικής Θράκης και του Πόντου, που είχαν διαμορφώσει πολλές δεκαετίες πριν τον ερχομό τους στην Ελλάδα ένα αξιόλογο πολιτιστικό υπόβαθρο, άσκησαν με την εγκατάστασή τους στην νέα τους πατρίδα ιδιαίτερη επίδραση τόσο στο λαϊκό όσο και στο λόγιο πολιτισμό. Στη δημιουργία αυτού του πολιτιστικού υποβάθρου είχαν συμβάλει το εκτεταμένο σχολικό δίκτυο που υπήρχε στις πατρίδες τους, η είδηση και η λειτουργία φημισμένων πνευματικών ιδρυμάτων, η οικονομική ευημερία των μικρασιατών, ο κοσμοπολιτισμός που υπάρχει στις πόλεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μάλιστα, οι άνθρωποι αυτοί ως φορείς φιλελεύθερων αντιλήψεων και πολιτιστικών αξιών ανέδειξαν ένα πλήθος σημαντικών προσωπικότητων σε ολόκληρο το φάσμα της πνευματικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας. Και εδώ θα αναφέρουμε ενδεικτικά τη λογοτεχνία και την ποίηση, στις οποίες οι Έλληνες της Μικράς Ασίας αποτέλεσαν μια διακριτή ομάδα εντός της γενιάς του 30, που αποδεσμεύτηκε από τα καθιερωμένα μοντέλα και επεδίωξε να ανανεώσει την πεζογραφία. Θα αναφέρω ενδεικτικά το Στρατή Μυριβίλη, τον Ηλία Βενέζη, το Φώτη Κότογλου, το Στρατή Δούκα, την λεγόμενη και Αιωλική Σχολή. Αλλά και ποιητές όπως ο Γιώργος Εφαίρης, που εμπνεύτηκαν από τις ιδιαίτερες πατρίδες τους και επιδίωξαν να διατηρήσουν μέσω της πνευματικής τους εργασίας τη συλλογική μνήμη ζωντανά τα όσα είχαν βιώσει κατά τη διάρκεια της μικρασιατικής εκστρατείας καταστροφής. Επιπρόσθετα, και εδώ ολοκληρώνω, οι μικρασιάτες λόγοι που είχαν ζήσει τον ξεριζωμό, την προσφυγιά, την ανθρώπινη απώλεια, την εξαθλίωση, τον πόνο, ήταν λογικό να θελήσουν να καθιερώσουν νέες συγγραφικές αρχές και να αναθεωρήσουν τους έως τότε στόχους τους και τα ιδανικά τους και τα ιδανικά του ελληνικού έθνους.
0: Συμπερασματικά, τι θα λέγαμε, κύριε Τόμπρε, για τις συνέπειες της μικρασιατικής καταστροφής στον ελλαδικό χώρο?
1: Αναμφίβολα η μικρασιατική καταστροφή αποτελεί σταθμό για το ελληνικό κράτος, αφού σηματοδότησε την εγκατάσταση σε αυτό περισσότερο από 1 εκατομμύριο νέους κατοίκους. Αριθμό που ξεπερνάει κατά πολύ το 1/4 του υπάρχοντος ελληνικού πληθυσμού. Το γεγονός αυτό είχε ως εθνολογική συνέπεια να συγκεντρωθούν έως το 1923 το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού έθνους εντός των γεωγραφικών ορίων της επικράτειας. Η έλευση επίσης στην Ελλάδα ενός τόσο μεγάλου αριθμού ατόμων ήταν λογικό να αλλάξει την εικόνα της χώρας τόσο στον αγροτικό όσο και στον αστικό χώρο, αφού οι πρόσφυγες αγωνίστηκαν σκληρά για να ξαναδημιουργήσουν όσα είχαν χάσει τις πατρίδες τους. Συμπερασματικά λοιπόν, όσα έχουμε πει μέχρι τώρα, μπορούμε να πούμε, να αναφέρουμε μάλλον όσα σημειώνει σχετικά ο Σπύρος Τζόκας, ο οποίος λέει ότι χάρη στον προσφυγικό κόσμο διευρύνθηκε σημαντικά η εσωτερική αγορά, επιταχύνθηκαν οι διαδικασίες αγροτικής μεταρρύθμισης, προσφέρθηκαν άφθονα ειδικευμένα ή μη εργατικά χέρια στην ουσίστα στη βιομηχανία, τονώθηκε η οικονομία της χώρας, απέκτησαν εθνική ομοιογένεια οι νέες χώρες της Βόρειας Ελλάδας και προωθήθηκαν νέες ιδέες και αναβαθμίστηκε το πολιτιστικό επίπεδο της χώρας.
0: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Αντεύχομαι.
0: Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή με τον επίκουρο καθηγητή πολιτικής ιστορίας στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, τον κύριο Νίκο Τόμπρο. Οι συνέπειες της μικρασιατικής καταστροφής στον ελλαδικό χώρο. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Σόζον Ηριώτης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στις δύο προηγούμενες εκπομπές, βλέποντας τον Παντοκράτορα στο μέσον ενός Ορθόδοξου ναού, μιλήσαμε για την θεολογία, για το πρόσωπο του Θεού, ιδιαίτερα για το πρόσωπο του Υιού, για το έργο του Υιού, για το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Χωρίς να μετακινηθούμε από το κέντρο του ναού, κατεβάζουμε το βλέμμα μας προς την Ανατολή και εκεί, στην αψίδα του Ιερού Βήματος, βλέπουμε την εικόνα της Πλατιτέρας. Προς Ανατολάς, προς τη λεγόμενη αψίδα του Ιερού, δεσπόζει η παράσταση αυτή της Πλατιτέρας των ουρανών ή, εν συντομία, της Πλατιτέρας. Πρόκειται για την παράσταση της Παναγίας, που συνήθως είναι με τον Χριστό στο στήθος της, ενώ άλλες φορές είναι με ανοιχτά τα χέρια σαν μια αγκαλιά που περιμένει. Ο λόγος λοιπόν σήμερα είναι για το πρόσωπο της Παναγίας. Η θέση της Παναγίας στην αψίδα του ναού παραπέμπει στα έσχατα. Η αψίδα του ναού εικονολογεί πάντοτε τα έσχατα, δηλαδή τη Βασιλεία του Θεού. Ωστόσο, η Παναγία βλέπει προς εμάς. Και αν δεχτούμε ότι η Θεία Λειτουργία είναι η φανέρωση των εσχάτων, ότι δηλαδή στη Θεία Λειτουργία τα έσχατα γίνονται παρόντα, τότε έχουμε έναν άξονα με την Πλατιτέρα από την Ανατολή να αγκαλιάζει όλον το λαό που είναι στραμμένος προς Ανατολάς. Σας θυμίζω ότι εικονίζει η ίδια η σύναξη της Θείας Ευχαριστίας. Ενώ στην αρχή ξεκίνησε ως ένας κύκλος γύρω από ένα τραπέζι, όπου στην κορυφή του τραπεζιού υπάρχει ο επίσκοπος, ο προεστός της κοινότητας, εις τόπον και τύπον Χριστού, σιγά σιγά εξελίχθηκε σε έναν άξονα προς Ανατολάς, όπου ο επίσκοπος Χριστός είναι επικεφαλής ενός σώματος, το οποίο οδεύει προς τη Βασιλεία του Θεού. Έτσι, τα δώρα έρχονται από τη Δύση, δηλαδή μέσα από την ιστορία των παρόντων,